Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Κουμπάρα Πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

ελένια. Κι είναι η κακία μια τελεία στο χαρτί. Ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια. Όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω. Ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Hey. Achtung.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι επενδύσεις στην ενέργεια που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της νέας Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Με την ενεργοποίηση της νέας Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, η Ελλάδα διεκδικεί δημοσιονομικό χώρο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για έργα που μειώνουν μόνιμα το ενεργειακό κόστος και περιορίζουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Τους βασικούς άξονες της Ατζέντας 2030 του προγράμματος με το οποίο το κυβερνών κόμμα θα οδεύσει προς επόμενες εκλογές θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Περιλαμβάνει τη διαρκή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Σε συνθήκες καύσωνα από αύριο η χώρα, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια του Αυγούστου αποτελούν επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Σκύρος και στις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ηλίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Έτολα, Καρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτείας, Ροδόπης και Εύρου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και υποστήριξε ότι καταγράφεται πρόοδος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του Ορμούς για πλοία που συνδέονται με εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξετάζουν οι Ιρανικές αρχές. Στην ανακρίτρια οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη στη Βρετανία και επέστρεψε στην Ελλάδα συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI. Θα απολογηθεί για το ρόλο που της αποδίδουν οι αρχές στην επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. Στις 12 το μεσημέρι θα εκδικαστεί ενώπιον του μονομελούς πλημελωδικείου Σπάρτης και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η υπόθεση του 55χρονου που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί περίπου 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη πλημεληματικού χαρακτήρα για απάτη κατ' εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη όπλο κατοχή. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της οδού Πειραιώς στο Μουσχάτο ύστερα από πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας που τοποθετήθηκε σε μήνυ λεωφορείο των δημόσιων συγκοινωνιών στην πόλη Τζαραμάνα κοντά στη Δαμασκό. Στα αθλητικά, την ήττα με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Νάπολη, ο Γκάμπριελ Ζεσούς.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Έχω καλέσει το catering.
5: Ναι, ναι, εδώ, τι φαγητά θέλετε?
4: Λοιπόν, για το γάμο στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει τις 2 εβδομάδες. Είναι του Πέτρου και της Ευγενίας.
5: Ωραία, τι με νοιάζει. Εμείς μαγειρεύουμε όποιος και να τα φάει.
4: Όχι κύριε, για να κάνουμε τον deal.
5: Α, το συμβόλαιο.
4: Ναι, λέω να συνηθούμε για την ώρα. Θα γίνει στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη.
5: Εντάξει.
4: Ωραία, πείτε μου απλά λίγο, θέλω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και να μου πείτε λίγο το ποσό να συνηθούμε.
5: Ναι, Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
4: Μισό λεπτάκι να σημειώσω, ξαναπείτε μου.
5: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
4: Φιλίμωνας Μαριγκώνας. Είσαι το ίδιος?
5: Ναι, ναι.
4: Α, αυτός που το διευθύνει δηλαδή. Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, το ποσό.
5: 1722.
4: Ωραία.
5: Χωρίς το αρνί.
4: Όχι, βέβαια, δεν είναι ακόμα η Πάσχα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Απλά θα είναι στην ώρα τώρα, ευελπιστώ, γιατί θα έχουμε.
5: Τι θα είναι σε άλλη ώρα θα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε.
4: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλά πώς το λένε, θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και πρέπει λίγο να τους ταΐσουμε και αυτούς τι να κάνουμε.
5: Ναι, ναι, τέλεια, έτσι θα μείνουν νηστικοί τώρα.
4: Ωραία, γκαρσόν, πόσους θα έχουμε.
5: 28.
4: Ωραία, εντάξει, μας κάνουν.
5: Για να είναι αρκετοί για τους καλεσμένους, να έχει έναν για το ποτό, έναν για το φαΐ.
4: Ναι, για το ποτό και για το φαΐ.
5: Σε κάθε τραπέζι, ναι.
4: Εντάξει, έχω βάλει ήδη και άριστη στην εταιρεία σας, να ξέρετε.
5: Α, ευχαριστώ.
4: Για την άμεση εξυπηρέτηση.
5: Καλωσύνη σας.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Ωραία, απλά να ξέρω ότι ο γάμος, να ξέρετε, ξεκινάει στις 3. Μίλησα και με τον προϊστάμενό σας πριν.
5: Ωραία, εμείς θα είμαστε έτοιμοι από νωρίτερα. Θα είμαστε εκεί, θα έχουμε στήσει.
4: Ωραία, εντάξει. Μουσική θα έχει, έτσι.
5: Έξερο σφύρι τώρα τρώγονται αυτά.
4: Όχι, βέβαια. Τι. Λοιπόν, επειδή παντρεύομαι πρώτη φορά, θέλω λίγο να είναι.
5: Πρώτη φορά, εντάξει, στη δεύτερη φορά θα σας έχουμε έκπτωση.
4: Όχι, βέβαια, δεν είναι γυναίκα τη ζωή μου, δεν.
5: Ναι, ναι, ναι, καλά. Μέχρι να γίνει και κάποιο αλλού γυναίκα ζωή. Αλλά τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε το χιούμορ σας. Λοιπόν,
5: την αλήθεια μου να λέμε. Πώς.
4: Το δικό μου το όνομα το σημειώσατε, έτσι.
5: Μου το είπατε.
4: Ναι, ο Πέτρος Κα. Αυτός που παντρεύεται.
5: Α, μου είπατε το όνομα, αλλά δεν μου είπατε ότι είστε εσείς. Οκ. Okay.
4: Εντάξει, ο ίδιος σας καλεί. Λοιπόν, έχετε κάποιο IBAN ή κάποιο Iris να σας το στείλω.
5: Ναι, ναι, στο Iris καλύτερα.
4: Ωραία.
5: Σπάσει τόσο κομμάτια, άμα δεν μπαίνει σε μία.
4: Ναι,
5: 698-742. Καλή όρεξη.
4: 42. Εντάξει, η πληρωμή θα γίνει σε λίγες μέρες όπως έχουμε συμφωνηθεί.
5: Όχι. Εντάξει, και τα υπόλοιπα χέρι μαύρα όπως είπαμε.
4: Ναι, εντάξει.
5: Α, τι είναι, εντάξει.
4: Όχι, ένα 300 μου είπε ο προσταμενός.
5: Α, ναι, καλά. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Θα το δούμε.
4: Okay. Ξαναπείτε μου λίγο ένα όνομα.
5: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
4: Ωραία. Κύριε Φιλίμωνας είστε, έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Ωραίο όνομα έχετε.
5: Καλό είναι.
4: Εντάξει. Σας ευχαριστώ, κύριε Φιλίμωνα.
5: Γεια σας.
6: Αποστόλη,
5: έλα.
6: Ήθελα να σου πω ότι στην παράσταση την Τετάρτη ήσουν τέλειος. Ήσασταν υπέροχοι. Δεύτερη φορά που σε βλέπω.
5: Οπα.
6: Αλλά ήταν επικαιροποιημένη, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
5: Αφού τα αλλάζω τα κείμενα, κάθε εβδομάδα έχει άλλο κείμενο.
6: Ήσασταν τέλειοι και η Κατερίνα ήταν θεά και σε απόλαυσα πάρα πολύ. Γέλασα πάρα πολύ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να μου λύσει μια απορία, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Για πες.
6: Από το 1 ως το 10, πόσο παύλα είσαι.
5: 12.
6: Πες μας πώς το κάνεις με αυτή την απορία.
5: Νομίζεις το ελέγχω.
6: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
5: Είναι δύσκολο και για μένα.
6: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Συγχαρητήρια, πάντως.
5: Να είσαι καλά.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Τι γίνεται, εσύ, γιατί είστε τόσο κακεντρεχεί με τη βούλτεψη και τον χαρό εκεί πέρα.
8: Το Κουκουέ υποστηρίζει ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές.
9: Ναι.
8: Στο δικό μου μυαλό, που προφανώς δεν έχω τη γνώση του Κουκουέ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Έλληνες, οι οποίοι όταν πέθαναν τραγούδουσαν τον εθνικό ύμνο. Θα μπορούσαν να είναι κομμουνιστές, παοκτζίδες, δεξιοί, και ήταν κάποιοι δεξιοί, από ό,τι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε. Τι
9: ήτανε κάποιοι.
5: Δεν είμαστε κακοί εντρεχείς. Ενδεχομένως τους ενθαρρύνουμε για να δώσουν κάτι ακόμα.
4: Α, λέω κι εγώ, γιατί λέω τόσο καιρό δεν έχουν δει κάθε 1η Μαΐου που πάει ο πρόεδρος του Σονέδ και βάζει λουλούδια στο οδηγό της Κεσαριανής. Mm. Την μπλε σημαία με τον πυρσό πάνω στο Reichstag 9 του Μάη δεν την έχει δει. Δηλαδή, εντάξει, θα τρελαθούμε.
5: Δεν τα παρακολουθούν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τα παρακολουθούν.
4: Εντάξει, να τα δείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρετε ιστορία. Δεν ξέρετε από κολχόζ και τέτοια.
9: Δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
10: Τώρα τι σας πείραξε.
9: Ναι,
5: πού να ξέρουμε, παιδί μου, τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αυτοί ξέρουνε. Η βούλτεψη. Αν δεν ξέρει η βούλτεψη για τη Σοβιετία, ποιος.
4: Α, και το άλλο που το πας. Δεν είδες πώς οι νεοδημοκράτες ήμασταν το Σάββατο στη κινητοποίηση για τα Τέμπη.
5: Κυρίως νεοδημοκράτες. Γκώσαμε να βλέπουμε νεοδημοκράτες. Αμάν.
4: Πάντως, με όλη αυτή τη συζήτηση, εμένα μου γεννηθεί μια απορία. Τόσο Έλληνες και τόσο πατριώτες που ήταν αυτοί 200 στην Κεσαριανή. Άραγε αυτοί που τους κλείσανε φυλακή, μήπως ήταν το αντίθετο. Δηλαδή, εκεί αυτό έχω αρχίσει και να ρωτιέμαι.
5: Ναι, καλό είναι για να.
4: Έτσι, να αναρωτιέται και ο κόσμος. Αυτά.
5: Ναι.
4: Ευχαριστούμε για την εκπομπή σήμερα, παιδιά. Έλα, Αποστολέ μου.
5: Έλα.
4: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις.
5: Έλα, φίλε.
4: Λοιπόν, για άλλη μια φορά επαινώ την ελληνική δικαιοσύνη που ανέβαλε πάλι εκ νέου το εφετείο των Χρυσαυγητών. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι τους θέλουν να τους κάνουν τους νέους ΆΙΣ. Εδώ πέρα να έχουμε και ΆΙΣ στην Ελλάδα, κρίμα είναι. Δεύτερον, έχω να πω το ότι αλληλεγγύη και είμαστε δίπλα στους συγγενείς και να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. Είναι κυριολεκτικά, δηλαδή είναι ντροπή που έχει τραβήξει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Έτσι. Αλλά η πραγματική ντροπή κατά με είναι που ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται. Να τους γαμίσει ότι έχουν και δεν έχουν. Τι ειρηνικά και μαλακές, ρε. Ξεσκίστε τους, γαμίστε τους. Συγγνώμη που τα λέω και έτσι. Άμα έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό, σε ακούω.
5: Σε αυτό, όχι, εντάξει, είμαι καλυμμένος.
4: Δηλαδή, τι άλλο περιμένετε, ρε. Πεθάνανε γυναίκες στη Βιολάντα. Σας έχουν σκοτώσει τα παιδιά.
5: Ήτανε καλός ο ιδιοκτήτης όμως. Να το πούμε γι' αυτό.
11: Ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
4: Τα αρχίδια μου τα δυο. Εγώ δεν λυπάμαι επειδή το είπε και ένας ακροατής, επειδή σκοτώσει.
10: σκοτώσανε και το υπηρετικό προσωπικό του Τσάρου. Το ίδιο αξίζει, έλεγα κι εγώ, κρίμα ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι. Αυτό του αξίζει, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλα. Τι άλλο περιμένετε να γίνει?
12: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
12: Κέρδισε κάτι?
5: Το ότι μιλά μαζί μου είναι ένα κέρδο.
12: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό εννοείται. Νωρίτερα, κουνούμε εδώ πέρα.
5: Όπα.
12: Όπα, τι. Έτσι όπω ακούω τη βούλτευση που λέει για του φουρνάριδε, για του λιακώσου.
13: Και αυτό ο άνθρωπο που εσεί δεν του διδάσκετε τίποτα, τόλμησε τώρα που μιλάμε για του 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι, ρε, θα πει ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Για...
12: Και συγκρίνει τον Γεωργιάδη. Και έτσι όπως σκέφτομαι και λέω, μήπως πρέπει να γυρίσουμε οι φάσεις και οι πλευρές και μήπως πρέπει αυτοί να στηθούν σιγά σιγά σε μια μάντρα, λέω εγώ τώρα. Ή δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες?
5: Δεν έχουν οριμάσει ακόμα.
12: Δεν έχουν οριμάσει. Mm. Αλλά πάντως θα συμφωνήσω με τον άλλο κρατή, του Φιλαράκη, που λέει ότι γουστάρει Άδωνη. Και εγώ γουστάρω Άδωνη και Βουλτεψκή και όλους αυτούς, γιατί αυτοί βοηθάν να οριμάσουν οι συνθήκες. Όσο πιο πολύ μας πρίζουν και μας, να μην πω ότι μας κάνουν, μας γαμάνουν δηλαδή.
5: Καλά που δεν το πες.
12: Ρε Αποστολή,
5: έλα.
12: Πλάκα μας κάνετε σήμερα.
5: Γιατί?
12: Δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Θα σταματήσει από το κέρατο.
5: Είναι η μέρα, τι να κάνουμε.
14: Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνη, καλό weekend σε όλους.
5: Πονά και το αγγλικό, το πέρασες, να το.
14: Πονά να σας κάνω. Ένα, παίρνω την πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης που είναι στη Βουλή. Παίρνω τα κανάλια εκεί που έχουν καταγγελίες, αποκαλύψεις και τους λέγω. Οι εξωγήινοι με τις ακτινοβολίες τους, τι έχουν τρακάρει, έχουν βουλιάξει κόσμο, έχουν κάψει κόσμο. Γέλια! Πού λέει, δεν άσε να βρούμε πρώτα τους εξωγήινους.
5: Άντε, παιδί μου, δεν μπορούν να το πάνε στα σοβαρά, δεν μπορούν να καταλάβουν.
14: Και λένε μερικοί όμως, καλά που είναι και ο Αποστόλης, δεν και ακούμε και καμιά είδηση, μερικοί και λίγοι όμως. Ένα άλλο τώρα, είδατε που σας παίρνω από το Μενίδη όσο καλοκαιριάζει. Εκεί να δείτε.
5: Α, εκεί πας για διακοπές το Μενίδη.
14: Εκεί που λέει η ΕΠ, αμά, εκεί είναι Ροδίνη ένας ιδιώτης. Και τι γράφει απ' έξω.
5: Ήδη έχω χάσει την ιστορία.
14: Αν μείνει ανεξόφλητος ο λογαριασμός, το υδρόμετρο αφαιρείται χωρίς προειδοποίηση.
5: Να το, το φοβόμουν εγώ αυτό.
14: Και πληρώνει 1000 ευρώ να το ξαναβάλει. Έτσι, στην ΕΟΚΤΗ σήμερον, που είναι μέσα και η Γαλλία, η Γαλλική Επανάσταση, στέλνουν τέτοια εδώ. Και ακόμα και το τηλέφωνο που σας παίρνω μου λέει να θυμηθώ να το πληρώσω. Και αν δεν θυμηθώ, θα πάει στον άλλο μήνα. Και η ΕΙΔΑ.
5: Στον άλλο μήνα θα το κόψω με τα φραγή και δεν θα με παίρνεις. Μην κάνεις κανένα αστείο λοιπόν. Το τηλέφωνο και τα μάτια σου. Χωρίς νερό μπορώ. Χωρίς εσένα όχι.

0: Τα έχει πει ο Πάνος Κιάμος. Έλα, γεια.
1: Μωρό μου.
0: Οπα.
1: Το σήκωσες.
0: Ακουλέει. Τι έγινε ρε παιδί μου. Όλα καλά. Αλλάξαμε καμιά δουλίτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Έλα ρε παιδί μου, τεφορμέ. Πάμε λίγο. Δώσε λίγο κίνηση.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Θα το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί να μου πεις ότι με αγαπάς και τέτοια στην τελική.
0: Στην τελική. Τώρα είμαστε στην αρχική ακόμα.
1: Εντάξει. Ωραία. Χαίρομαι. Τουλάχιστον είμαστε κάπου.
0: Ναι, ναι. Χαθήκαμε.
1: Αστέρι μου, εντάξει, δεν θέλω να παίρνω όλη την ώρα και τέτοια.
0: Καλά.
1: Ούτε σήμερα ήθελα να πάρω, αλλά έγινε και αυτό με τον γιατρό. Καλά, όντως τον πήγανε μπροστά στον Άδωνη.
0: Βέβαια, πού θα τον πάνε.
1: Μαλάκα, δηλαδή τίποτα.
0: Και ο άλλος, ο Κακαλάτος που λέμε, μόλις τον είδε δεμένο πιστάγκωνα, εκεί ανέβασε τη φωνή. Όπως κάθε ευνούχος που σέβεται τον εαυτό του.
1: Καλά, όλοι αυτοί ξέρουν, κανενός δεν τους σηκώνει.
0: Α, δεν έχω ψάξει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Έλα,
0: απλά μας σηκωνόταν, όντως θα βλέπαμε άλλα αποτελέσματα, όχι αυτό.
1: Άρε, φίλε. Λοιπόν, τίποτα. Έχουν γίνει ένα με τον Τραμπ οι τύποι. Σε λίγο θα φέρουν και Άις, θα φτιάξει ο Άδωνης.
0: Είχε μαζί του κάτι τύπου Άις, πάντως.
1: Θα φτιάξει τη λέξη.
0: Άις, αυτά με μοιάζουν λίγο όλα.
1: Καλό.
0: Σ' άρεσε, τα λέω και εγώ πετυχημένα. Είμαι μεγάλο άκουσα.
1: Μωρό μου, γι' αυτό μου διαλύει το μυαλό.
0: Το ελέγχω νομίζεις αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δεν ελέγχεται. Εγώ
0: σχεδόν αυτοκαταστροφικό καταλήγει.
1: Δεν πειράζει, μας αρέσει έτσι.
0: I know.
1: Αστέρι μου, αυτό έχουν γίνει τραμπικοί οι τύποι. Έχουν και τον Αργυρό εκεί πέρα. Ποιο είναι με τη.
0: Πάντα κάποιο έπρεπε να τραγουδάει και ένα. Ο Τραμπ έχει τον. Πώ το λένε αυτόν τον κόμενο τη Αλληνή. Τον κάνει West, αυτό που κάνει. Κάτι West, κάτι τέτοια κάνει αυτό. Yeah. Αυτοί έχουν τον Αργυρό, ο καθένας ό,τι του τύχει. Με λαμπάκια στολισμένα
1: ορίζω. Κατάλαβε, άστο, ξεφτύλα, τίποτα. Έχουν γίνει τραμπικοί φασίστες όσο δεν πάει πλέον απροκάλυπτα.
0: Τι λέει ρε παιδάκι μου τώρα, σοβαρά.
1: Δεν είσαι αναζήτης τόσο απροκάλυπτα.
0: Όχι, αλλά μ' αρέσει σαν σκεπτικό. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτονται.
2: Να με βλέπουνε στο Πολ Σαντορίν.
0: Δεν σε βλέπουνε πουθενά. Πάει παράτα μας πια.
2: Εμέρα, μου.
0: Όλη την ώρα συχτήρ.
2: Κάθε μέρα.
0: Δεν θέλω.
2: Να βγαίνω.
0: Όχι.
2: Κάθε μέρα.
0: Αυτό. Γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη για εξυγίανση της διαδικασίας των αγροτικών επιδοτήσεων. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro, το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα. 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα. 6 νεκροί. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
6: Ο Τολστόι ήταν αντίθετος προς την ιδιοκτησία.
0: Τι ζώδιο ήταν?
6: Τι ζώδιο ήταν. Δίδυμος όπως και εγώ.
0: Είστε σίγουρος, γιατί έχω ακούσει ότι ήταν ελαίων. Καλό, ε.
6: Λοιπόν, ναι. Και όταν αποφάσισε να, να μοιράσει την περιουσία στους κολλήγους, του είπαν οι κολλήγοι: όχι αφεντικό, γιατί θα φέρονται το ίδιο όπως και εσύ.
0: Να το. Και μετά οι κολλήγοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί και γίνανε κοπολοί. Και μετά γεννήθηκε ο Κόπολα. Σταματήστε με κάπου. Που δεν αντέχω ούτε εγώ.
6: Ευθύμιος.
0: Ο άλλος.
6: Το όνομα είναι Ευθύμιος.
0: Πιανού.
6: Ο δικός σας.
0: Απόστολος.
6: Απόστολος. Ευστάθιος.
0: Τρομερό.
6: Ο άλλος είναι ο Ευθύμιος.
0: Ναι.
6: Κοίταξε το F, τι ωραίο ακούγεται. Ο ένας ήταν ο οικονομικός.
0: Ναι. Στο πληκτρολόγιο ειδικά το F. Πατάς το F και λες, τι πω που πάτησα το F.
6: Ευχαριστώ. Να σου πω και στο μεγάλο τσίρκο.
0: Φτάσαμε.
6: Ο Αλεπουδέλης που έγραψε το μεγάλο μας τσίρκο. Ήμουνα μέσα σε εκείνη την παράσταση.
0: Στο τσίρκο, τι κάνατε?
6: Τι έκανα. Έκλαιγα και γελούσα πως έκανε ο Βέγκος. Εκεί που παρουσιάστηκε με κλάμα και με γέλιο. Αυτό ήταν το αξιονεστή. Εκείνη την εποχή.
0: Ποιο τώρα... αξιονεστή, μιλάγαμε για κάτι άλλο μόλις.
6: Εν πάση περιπτώσει.
0: Λέγαμε για το μεγάλο μας τσίρκο. Τι συνέβη τώρα?
6: Αυτό το μεγάλο μας τσίρκο, αυτό θα ζει εσάι.
0: Ναι, δεν συνδέεται κάπως με το αξιονεστή όμως, θα έλεγα.
6: Εντάξει.
0: Δεν βαριέσαι τώρα. Σωστό.
6: Όχι, έχει μέσα και κάποια σημεία που αξίζει να τα προσέξουμε.
0: Άλλο αυτό. Ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα.
6: Δεν πειράζει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να έχει και ο άλλος τη σειρά του, γιατί σας ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Να είστε καλά.
7: Ναι, Αποστολή.
0: Έλα.
7: Πες στο Θύμιο ότι εκτός από τους Patriot που αφήσανε στη Σαουδική Αραβία, έτσι, έχουν φέρει στη Σούδα Patriot από τη Βόρεια Ελλάδα, πήραν και βάλανε κάτω. Αυτό είναι εμπιστευτικό, έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Είναι από το γιο μου από τη Σούδα που το λέω μέσα.
8: Αποστόλη μου.
0: Έλα.
8: Είμαι από τη Θεοδωρακιάδα. Θυμάσαι ότι έχουμε την Κατζηδακιάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι άξιον εστί ο λόγος της κυρίας Δόλκα, της μάνας της Αναστασίας που ακούσαμε προηγουμένως.
9: Την Αναστασία την ήθελα, Καραμαλή. Αν εσύ έχεις τα παιδιά σου, εμένα μου λείπει ένα από τα τέσσερα. Δεν στο χρόσταγα και είσαι ακόμα έξω και δεν έχεις τσίπα να παραιτηθείς. Δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι γονιός.
8: Άξιον εστί ο λόγος σας, το φως από τα λόγια σας για το ξεστράβωμά μας. Και άξιον εστί ο εξόριστος ποιητής, αλλά που βλέπεις τον αιώνα του, αλλά και που βλέπεις την κάθε μέρα του. Όπως εσείς, σας αγαπάμε.
2: Καλή άνοιξη σε όλους ο Μαρκόνι να ολοκληρώσω τη μαρτυρία του ηλεκτρολόγου. Για δεν το έχω αφήσει το τηλέφωνο, δεν τον πήρατε.
0: Oh,
2: λοιπόν, ο ηλεκτρολόγος, είπαμε, έφυγε 10 η ώρα να πιει καφέ, έφτασε 12.30 μία παρά. Κατέβηκε κάτω, σταμάτησε την πλημμύρα από το μοτέρ. Βγήκε στην πρίμη, είδε το μεγάλο σύννεφο.
0: Αυτό ακολουθεί από κάποια ιστορία. Τι?
2: Έτρεξε στην καμπίνα του, πήρε τη φωτογραφική μηχανή να το τραβήξει μια ωραία πόζα για να μας το δείξει. Αλλά λέει, ωραία. Πόζα θα πάρω από την κόντρα γέφυρα. Πάει στην κόντρα γέφυρα πάνω ψηλά. Αλλά βλέπει μπροστά τη δίνει αυτό που βλέπω με
0: ήθελε κόντρα γέφυρα. Δεν ήθελε μια κόντρα μπριζόλα να τελειώνουμε. Έτσι την πάτησε.
2: Αφρίλα και ο καπετάνιος.
10: Καπετάν Ανδρέα Ζέμπο. Χαίρομαι όταν σε βλέπω.
2: Οπότε τι δεν τράβει, δεν κοίταξε καν απάνω. Κοιτάει τον μπροστά τη δίνει και πετάγεται στη γέφυρα. Βλέπει τον καπετάνιο να έχει στρίψει όλο δεξιά το τιμόνι και έρχεται πίσω και πρίμα και αριστερά η δίνει. Και έτσι εντωμεταξύ για λίγο, για στιγμία το βαπόρι βούλιαξε ένα μέρος του βαποριού, αλλά το φορτίο η ζάχαρη δεν βράχηκε.
0: Ποια ζάχαρη, ζάχαρη που βαλάγαμε.
2: Δες και σήμερα μου τα είπε. Πάρτε τον μια καλή συνέντευξη. Και εγώ αυτό δεν μου το είχε πει τώρα το έμαθα.
0: Και αυτό τα κρύβει όμως τα μισά.
2: Και το άλλο, μα και εσείς δεν τον πήρατε από το 20.
0: Έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας.
2: Έξι. Λοιπόν, και ένα άλλο να πω για την αμορφωσία.
0: Δεν χρειάζεται, είπαμε αυτό και είναι αρκετό. Ευχαριστώ.
11: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Γεια σου.
0: Γεια σου.
12: Λοιπόν, Λάι Λάι Λαλά, Μοχάμεντου Ρασούλαλά και Μπίσμα Λάχα Ραχμάν Ραχήμ. Αυτά θα τα μάθεις για να σώσεις το τομάρι σου τώρα που θα μπουν οι Άραβες στην Ελλάδα.
0: Όπα.
12: Όπα.
0: Εσύ πού τα ξέρεις αυτά.
12: Πού τα ξέρω, δεν ξέρεις ποιος είμαι.
0: Ποιος είσαι.
12: Δεν ξέρεις ποιος είμαι. Δεν χρειάζεται να σου πω.
0: Ο Φαραώ.
12: Αυτός είμαι.
0: Αμά και τα ξέρεις απ' έξω αυτά, ε. Τα έχεις πάρει στο πέτσι.
12: Εγώ τα ξέρω, τα έχω διαβασμένα. Εγώ έχω το Κοράνι στο αυτοκίνητό μου, καλέ. Θα γίνει τίποτα, με πιάσουν να προετοίμαστε. Θα μπουν οι Τούρκοι, θα μπουν οι Ιρανοί, θα μπουν οι Σαουδάραβες, ξέρω εγώ.
0: Α, είσαι έτοιμος εσύ, δηλαδή, ό,τι γίνει, είσαι μάχημος.
12: Δεν μου δίνει ο Σίση τη λυπικότητα που θέλω να πάω Αίγυπτο.
0: Θες να πας.
12: Ναι, εκεί πέρα είναι όλα ζάχαρη.
0: Και εδώ είναι ζάχαρη, το έχει πει ο Άδωνης.
13: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
12: Στην Αίγυπτο είναι όντως ζάχαρη.
0: Κόκα εννοείς.
14: Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
0: Ο ίδιος, παρακαλώ.
14: Α, καταρχήν πριν ξεκινήσω, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα αυτό.
14: Πάνω απ' όλα και υγεία. Ονομάζομαι και σας τηλεφωνώ από τον Ευρωκόπη.
0: Ναι.
14: Μου μίλησε η κόρη μου, η Σοφία, το καφεκοπτίο. Της είχατε επισκεφτεί και της δώσατε το τηλέφωνο. Είναι η μητέρα της.
0: Ωραία.
14: Λοιπόν, και θα ήθελα λίγο, αν έχετε το χρόνο, για να τα πούμε. Γιατί και εγώ χαμηλή συνταξιούχα είμαι.
0: Ναι. Το καφεκοπτίο, θυμίστε μου που το έχει το παιδί.
14: Πέρα από τη γέφυρα.
15: Πέρα από τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα.
14: Πέρα από τη γέφυρα στον Ευρωκόπη.
0: Α, ναι, ναι, που εγώ συχνάζω εκεί και πήγα και μια μέρα και τη μίλησα.
14: Μάλιστα, και μου είπε, μαμά λέει αυτό και αυτό. Πάρε, λέει, αν θέλει, λέει τον κύριο Αποστόλη.
0: Ψυχούλα η κόρη σα.
14: Ορίστε.
0: Ψυχούλα, καλό κορίτσι.
14: Α, όλα μου τα παιδιά, 4 παιδιά έχω.
0: Δεν ήξερα ότι έχω επιλογές. Αυτή είναι καλή.
14: Πολύ καλή και εκείνα τα ίδια είναι. Σα το λέω εγγυημένα.
0: Ωραία, ευχαριστώ για την εγγύηση. Πείτε μου.
14: Λοιπόν, ναι, όπω σα είπα, είμαι και εγώ χαμηλή συνταξιούχα.
0: Ναι, ναι, όπω όλοι μα. Ενώ όσοι παίρνουν σύνταξη.
14: Μπορείτε να με βοηθήσετε, λέω, αν γίνεται. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Αλίμονο, γι' αυτό σας έστειλε και εδώ η κόρη σας, για να σας βοηθήσω εγώ.
14: Ναι.
0: Να είναι καλά το κορίτσι. Τι θέλετε να κάνουμε?
14: Εσείς θα μου πείτε, γιατί εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτό, να σας πω την αλήθεια, κύριε Αποστόλη.
0: Ναι.
14: Και είστε θα με καθοδηγήσετε. Εγώ παίρνω πρόωρη σύνταξη. Έχω πάρει εδώ και 3 χρόνια.
0: Α, μάλιστα.
14: Ναι, δούλεψα 25-28 χρόνια.
0: Κάπου
14: ναι.
0: Εκεί πάνω κάτω, ναι.
14: Ναι, 28 χρόνια νομίζω, ναι. αν δεν κάνω λάθος. Και παίρνω τώρα, μου έκανα ένα αύξηση στο 600, 500 και κάτι έπαιρνα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ένας τρόπος να το ενισχύσουμε αυτό είναι το εμπόριο. Δηλαδή, κάπως με τις δικές μας επιχειρήσεις, αν θέλετε κάπως να συνεργαστείτε για να τσοντάρετε στη σύνταξη, για όπλα, αν ενδιαφέρεστε, και για παράνομα τσιγάρα.
14: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Όπλα και τσιγάρα.
0: Δεν θέλετε να ενισχύσετε λίγο τη σύνταξη, να μην είστε χαμηλοσυνταξιούχα?
14: Ναι.
0: Ναι. Προτείνω κάποιες λύσεις εγώ για να μπορέσετε να ενισχυθεί το εισόδημα, να συνεργαστείτε με τις δικές μας επιχειρήσεις που αφορούν αυτό, την εμπορία, ας πούμε, όπλων και τσιγάρων, σε ευπαθείς ομάδες όμως.
14: Και πώς συνεργάζεσαι με αυτά?
0: Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, θα σας έρχεται ο άνθρωπός μας, ο courier, έτσι τον ονομάζουμε, να σας φέρει το εμπόρευμα στο σπίτι και σε κάποια ραντεβού που θα έχουμε κανονίσει θα πάτε, θα αφήσετε το δέμα και θα φύγετε και μετά θα πληρωθείτε στο τέλος του μήνα. Θα κάνουμε και σύμβαση, δεν είναι έτσι στον αέρα αυτό?
14: Να σας πω, μήπως είναι να κατεβείτε καθόλου στον Ευρωκόπη?
0: Να τα πούμε από κοντά, μην τα λέμε από το τηλέφωνο, έχετε δίκιο.
14: Καλύτερα, γιατί...
0: Ναι. Έχετε δίκιο και εμένα εξαπίνεις με πιάσατε από το τηλεφωνικό, συνήθως αυτές τις δουλειές κάνουμε από κοντά. Να έρθω από κοντά να τα πούμε, μη μας ακούει και έχετε δίκιο.
14: Καλύτερα, γιατί...
0: Ναι. Έχετε δίκιο και εμένα εξαπίνεις με πιάσατε από το τηλεφωνικό, συνήθως αυτές τις δουλειές κάνουμε από κοντά. Να έρθω από κοντά να τα πούμε, μη μας

0: ανθρώπους.
1: Ναι, δεν σας το κρύβω, λίγο ταράχτηκα.
0: Εντάξει, είναι η αρχή, είναι η παγωμάρα στην αρχή. Μετά όμως, όταν σου λύσει η δουλειά, δεν είναι σαν να πουλάς ψωμί, είναι.
1: Χριστός και Παναγία, και άμα μας πιάσουν,
0: έβαλα. Μη φοβάστε, έχουμε συμφωνία με την αστυνομία εμείς.
1: Α, ναι,
0: ναι, μην ανησυχείτε.
1: Λοιπόν, να μην σας κουράζω, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Θα περιμένω μια απάντηση όταν με το καλό ξανά.
0: Έγινε, με το καλό να βρεθούμε από κοντά. Με το καλό.
1: Βεβαίως.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
2: Δεν μου λες, εδώ τώρα ρε μαλάκα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Τις κακόμοιρες αυτές τις γυναίκες του Ιράν, τις θέλουμε όλος ο κόσμος απελευθερωμένες να ζουν όπως θέλουν. Να συμφωνήσουμε σε αυτό, συμφωνούμε όλοι. Αφού 50 χρόνια ο μαλάκας αυτός ο λαός ο κακομοίρης από αυτά τα συχάματα με τα μουσια δεν κατάφερε τίποτα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, γιατί
0: πρέπει να το κάνει ένας άλλος λαός για λογαριασμό του. Δίκιο έχεις.
2: Ωραία. Εσύ λοιπόν το κομμούνι θα πάρει τις μπαλάθκες και ο Καλαμούκης να το κάνετε. Μισό αιώνα τις γαμάνε. Αυτές οι κακομοίρες δεν τις εξαφανίζουν.
0: Ήρωας ο Τραμπ, το πες ή ακόμα?
2: Μωρή Λουλού, γιατί δεν απαντάς?
0: Ψυχούλα ο Νετανιάχου, το πες ή ακόμα?
2: Εντάξει, εντέχνος τα κομμούνια αποφεύγετε να απαντάτε. Εντέχνος, ναι, πάντα είστε τόσο τλιβεροί που αποφεύγεις. Σου ξαναρωτάω εγώ, λοιπόν, πάνη έχω επιμονή. Τι θες να κάνουμε για αυτές τις γυναίκες που μισό αιώνα?
0: Τίποτα. Για αρχή μπορείτε να τις σκοτώνετε από μικρή ηλικία όταν πηγαίνουν σχολείο, όπως σκοτώθηκαν τα 50 κοριτσάκια, ή όταν μεγαλώσουν λίγο και πάνε να παίξουν βόλεϊ. Για αρχή αυτό είναι μια σωτηρία κι αυτή, και μετά βλέπουμε με τις μπουργκές.
2: Ωραία, μαζί σου, αδερφέ. Πες μου εσύ τη λύση, λοιπόν. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες εκεί τις σκοτώνανε και τις εξαφανίζανε, έτσι και σηκώνανε κεφάλι. Πες μου εσύ τη λύση.
0: Α, το σεξουαλικό αφαιρέσατε εσείς τώρα, το σεξουαλικό κομμάτι. Μόνο τις σκοτώνετε.
2: Γιατί ρε μαλάκα να ζουνε 50 χρόνια αυτές πεθαμένες ζωντανές? Γιατί? Ποιος θα πάει? Κάποιος να έχει ένα συμφέρον να πάει.
0: Σωστό. Οπότε να είναι καλύτερα πεθαμένες. Τι πεθαμένες ζωντανές? Πεθαμένες, τέλος.
2: Α, μωρέ, μη με πας όπου θες εσύ.
0: Ο Τραμπ
2: έχει ένα συμφέρον, το ξέρω. Και ο Νετανιάχου έχει συμφέρον, φυσικά.
0: Αποκλείεται.
2: Αλλά μέσα σε αυτή τη μαλακία που θα γίνει, να απελευθερωθούν αυτές οι κακομοίρες εκεί πέρα.
0: Κάνουν και πέντε καλά μέσα στη μαλακία. Έχεις δίκιο. Μπράβο.
2: Πες μου εσύ τον τρόπο, ρε αδερφέ, που θα πάει να ελευθερώσει αυτός. Δεν μου απαντάς.
0: Είναι ο μόνος τρόπος, παιδί μου.
2: Που να σου, αν υπήρχε άλλος 50 χρόνια δεν θα το κάνανε κάποιοι.
0: Δεν έχουν βρει. Το ψάχνουν. Σου λέει, να, εμείς με τα όπλα ξέρουμε. Με τα όπλα πάμε, τι να κάνουμε τώρα.
2: Ωραία, και πάλι εντέχνω.
0: Μακελάριδες είμαστε. Δηλαδή, είναι σαν λες το μακελάρι, βρες άλλο τρόπο, ρε παιδί μου. Τώρα πρέπει να σκοτώνεις.
2: Ρε θλιβερέ.
0: Αυτή είναι η δουλειά
2: δεν
0: του.
2: Μου λες όμως, εσείς τα κομμούνια μόνο λέτε όχι σε όλα, αλλά δεν δίνεις λύση.
0: Σωστό.
2: Δώσε μου τη λύση. Ο Αποστόλης.
0: Πείτε ναι και σε ένα θάνατο, έχεις δίκιο.
2: Άντε, μωρή, είσαστε θλιβεροί, ρε. Σοβαρά. Δεν απαντάτε ποτέ. Αποφεύγετε να απαντήσετε εντέχνος και λέτε το. Δώσε μου τη λύση, εσύ. Αν πήγαινε ο Πούτιν, θα ήταν okay.
0: Όχι, τι σχέση έχει τώρα αυτό. Αυτό λέμε. Κατάλαβες τώρα γιατί θεωρείς ότι δεν απαντάω? Επειδή δεν καταλαβαίνεις την απάντηση, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν απαντάω.
2: Ρε αδερφέ, το ξαναλέω. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες εξαφανίζανε. Κανένας δεν κάνει τίποτα.
0: Και κάποιος επιτέλους έκανε και αμέσως τον κρεμάσουμε. Δίκιο έχεις.
2: Μα δεν τους έκανε κανένας. Δεν τις έσωνε και τώρα τις σώνει ένας.
0: Έχεις βάλει στοίχημα κάθε φορά που με παίρνεις να ακούγεσαι σαν τον πορτοσάλτε.
2: Πού να σου γαμίσω. Ε, μαλάκα, δεν υποστηρίζω εγώ τον Τραμπ, αλλά υποστηρίζω τις γυναίκες, την ελευθερία.
0: Ναι, το ξέρω, παιδί μου. Την πολιτική του ανθρώπου. Ναι,
2: ρε αδερφούλη, αν δεις φωτογραφίες του 79, αυτές οι κακομοίρες με τα μηνάκια τους στα παγκάκια να συζητάνε οι κοπελίτσες όλες, θα δεις, θα πεις, κοίτα ρε, βάλανε μισό αιώνα στο μεσαίωνα αυτοί οι χαμένοι ρασοφόροι, αυτά τα συχάματα, εξαφάνισε όλους, κάψιμο ρε φίλε, όλους αυτούς τα καθήκια να πούμε. Να αφήσουν τον κόσμο ελεύθερο παντού, παγκοσμίως, όσοι καταπιέζουν τους κακόμοιρους και τις κακομοίριδες, να τους εξαφανίζουν.
0: Αυτό είναι λίγο εναντίον αυτών που στηρίζεις και ψηφίζεις όμως.
2: Ποιον?
0: Αυτό που λες.
2: Ποιον? Εγώ στηρίζω το Μητσοτάκη, αλλά όχι τον Μπούλη τον Κυρανάκη. Τον Μπουλόπεδο το αδούλευτο.
0: Ναι.
2: Το Μητσοτάκη το στηρίζω.
0: Το Μητσοτάκη που έχει και πέντε ένσημα. Ναι, σωστό, το ξέχασα αυτό.
2: Ο Μητσοτάκης έχει κάνει πέντε καλά. Τώρα την έχει πάει στραβά. Τώρα θα πάρει τα αρχίδια μου. Τι νομίζω ότι εγώ είμαι φανατικός, ρε βλάκα. 12.000 ένσημα είμαι φανατικός εγώ. Εγώ είμαι ανεξάρτητος. Για μια ζωή μου ανεξάρτητος. Όποιος είναι σωστός θα τον επιβραβεύσω. Χθες ήμουν στο Σεισμανόγλιο δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα γιατί είχα πάθει ένα θέμα. Σε μία ώρα έφυγα μαλάκα. Ήταν αστέρια όλοι. Τι μου λες τώρα? Έχει πάει σε δημόσιο νοσοκομείο να δει διαφορά από πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
0: Δυστυχώς έχω πάει, ναι.
2: Είναι μαλάκας ο Άδωνης, είναι μαλάκας και φωνάζει και κάνει το δίκιο του. Έχουν γίνει αλλαγές στην Ελλάδα. Δεν τις βλέπετε εσείς? Τόσο θλιβεροί είσαστε, ρε φίλε.
0: Με αποστομώνεις πολλές φορές, δηλαδή πραγματικά. λέω τώρα, πώς να καταπολεμήσεις την ανοησία?
2: Έτσι κέρθω και μπει ο άλλος, πώς το λένε, ο. Αχ, πες τον, πάει στη Νέα Δημοκρατία και με καλέσεις. Πέρα θα γίνει τη πουτάνα.
0: Μακάρι.
2: Θα
0: έλα, άντε, όλο λόγια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε φίλε, σε ψάχνω μια βδομάδα τώρα.
2: Έλα, μα σιγά την έρευνα, σιγά την Νικολούλη τώρα. Έλα, ήρεμα λίγο, λίγο ήρεμα λέω.
3: Έχω να τριχιάσει.
1: Σταμάτα ρε λοιπόν. Είπε ο Μαρκόνης δεν παίρνει τηλέφωνο εκεί αυτού που κουβαλούσε τη ζάχαρη. Μόλις τώρα τον άκουγα. Εγώ είμαι λοιπόν αυτός που κουβαλούσε τη ζάχαρη.
2: Νάτος.
1: Έτσι λίγο να το γυρίσουμε λίγο στην πλάκα. Γιατί
2: ο Μαρκόνη το έλεγε στα σοβαρά, ας πούμε.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτός ο μπάρμπας που λέγε για τη Βιολάντα. Εντάξει τώρα πεθάναμε, τι να κάνουμε τώρα.
4: Εντάξει, πέθανε εκεί, τι πρέπει να κάνουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω πόσο ευγενικός μπορώ να είμαι. Σκατά στον τάφο του, ας πούμε. Βέβαια, κανείς δεν έχει συμβόλαιο ποιος θα πεθάνει πρώτος, δεύτερος. Εγώ μόλις κλείσω το τηλέφωνο, θα πεθάνω εγώ. Αλλά στατιστικά, ας πούμε, αυτός που είναι 70-80 πόσο είναι, θα πεθάνει πριν από μένα.
2: Εντάξει, εξαρτάται τώρα. Αν ταξιδέψεις στο Ντουμπάι εσύ πρώτος, δεν ξέρεις.
1: Ένα αυτό, άλλο θέμα. Φίλοι εντός εισαγωγικών, δεξιοί φασίστες, ποιος σας είπε ότι επειδή είμαστε κατά των Αμερικανών, είμαστε υπέρ του Ιράν. Αυτό πώς προκύπτει δηλαδή.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι πρόβλημα έχετε άμα σκοτώνονται παιδάκια. Εκεί είναι και το θέμα το δικό τους.
1: Είμαστε αλλεργικοί. Πώς είναι αλλεργικός ο Άδωνης στις διαδηλώσεις και στους αριστερούς.
2: Ωραία, σκοτώσανε και κάποια παιδάκια. Πρέπει να είστε υπέρ. Κάπου όπα.
1: Κάπου όπα, τέλος πάντων.
5: 2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Ήταν το 450 π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε το στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα στο νησί για να το προστατεύσει από τους Πέρσες.
1: Εφόσον στείλαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο για να θυμηθούμε τον παλιό Κίμωνα, μη στείλουμε και καλά λεωρίδα στις Θερμοπύλες για να θυμηθούμε τον παλιό λεωρίδα, φοβάμαι.
2: Τι λέει, παιδάκι μου.
1: Αυτό.
2: Μάλιστα, το πες,
1: αυτό.
2: Μπράβο.
1: Και είμαι και έξω.
2: Το κατάλαβα αυτό, δεν χρειάζεται να το λες.
6: Ναι, γεια σας, Αρδούς Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
6: Να σας πω, εγώ είμαι μηχανολόγος και φυσικός. Η Μπακογιάννη, να της δώσω μια συμβουλή.
7: Αφήστε να δούμε. Ότι θα δούμε πληθωριστικές τάσεις, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία.
6: Κοίταξε να δεις. Μπορεί να μετατρέψει και να ενεργοποιήσει, όπως λέει και το Πολυτεχνείο, χρόνια ολόκληρα τα εργοστάσια να τα μεταφέρει να καίνε του λαού το λιγνίτι. Εντάξει, είμαι και φυσικός. Δουλεύω χρόνια στη βιομηχανία, κλείνω 45 χρόνια. Και να το δίνει το ρεύμα τσάμπα από την εποχή. Όχι να το εξάγει και να το παίρνει ο κάθε εργολάβος. Αλβανίες, καταλαβαίνεις, και γύρω-γύρω Σκόπια και να μας το πουλάνε 400 ευρώ πάνω. Να δει για πότε θα πέσουν όλα τα προϊόντα κάτω. Ούτε πετρέλαιο χρειαζόμαστε, ούτε φυσικό αέριο χρειαζόμαστε να τις πεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό να τις πεις για τα εργοστάσια. 5 δισεκατομμύρια κάθε εργοστάσιο σύγχυσε με την αναβάθμιση των φίλτρων. Αυτά έχω να πω. Καταλαβαίνεις περιληπτικά.
2: Βέβαια. Εντάξει.
8: Πολύ.
2: Ναι.
8: Έλα, καλησπέρα. Έλα. Πήρε και προηγουμένως, αλλά ξεχάστηκα. Ήθελα να πω και κάτι άλλα πράγματα.
2: Πες και τα άλλα.
8: Τι να σου πω. Ο Άδωνης, ο Κερίδης, ο Δένδιας, όλοι αυτοί που ήταν καυλωμένοι με τον πόλεμο, θα στείλουν τώρα τα παιδιά τους να πολεμήσουν για το Ισραήλ.
2: Ναι. Και οι ίδιοι θα πάνε. Στην πρώτη γραμμή.
8: Και οι ίδιοι θα πάνε. Να τους δω που βγαίνουν εδώ πέρα και μας λένε που θέλουμε να δούμε φέρετρα και τέτοια.
9: Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει.
8: Ας τα στείλει τα παιδιά του τώρα ο Άδωνης. Ας στείλει τα παιδιά του τα εγγόνια, δεν ξέρω τι κατά έχει ο Δένδιας. Κάθονται εκεί πέρα, βγαίνουν, έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως, κάθονται καυγίζουν για το Ισραήλ και όταν θα έρθει εδώ πέρα να δω που θα τρέξουν όλοι αυτοί.
2: Αυτοί είναι οι πρώτοι πατριώτες και είναι γνωστό.
8: Έλα τώρα να πούμε.
2: Είναι γνωστό, έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι πολεμάνε κυρίως με τα οπίσθια του συνεργαζόμενοι με τον εχθρό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι μια μορφή πάλης.
8: Προφανώς, να δούμε ποια παιδιά θα πάνε μπροστά εκεί πέρα στα μέτωπα. Χτύπα ξύλο να γίνει τίποτα.
10: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
10: Ο κύριο Μαρκόπουλο θα ήθελα, τον καθηγητή της ψυχολογίας.
2: Δεν είναι εδώ, είναι στο μπάνιο.
10: Α, εντάξει, είστε κάποιο συγγενής του.
2: Ναι, ο πρωτοξάδερφος.
10: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο, σας παρακαλώ, μπορεί να με καλέσει σε αυτόν τον αριθμό. Έχει την κόρη μου φοιτήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη. Για μια βαθμολογία που της έβαλε, αν μπορεί να γίνει κάποια αναβαθμολόγηση.
2: Μπορεί να γίνει, αν η κόρη σας είναι διατεθειμένη να εκτονώσει τον καθηγητή.
10: Εκτονώσει τον καθηγητή. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ποιο είναι το όνομά σας?
2: Μαριγκόνας, Φιλίμωνας.
10: Κύριε Φιλίμωνα, μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς προαναφέρθηκε?
2: Για την εκτόνωση. Εννοώ ότι και οι καθηγητές, τέλος πάντων, μπορούν να βάλουν βαθμούς άλλους, αν και τα παιδιά δώσουν το κάτι παραπάνω.
10: Μάλιστα. Εννοείται σε εργασία, εννοείται σε ύλη.
2: Ας το πούμε σε εργασία.
10: Κοιτάξτε να δείτε. Η κόρη μου είναι φοιτήτρια ψυχολογίας, είναι πρωτοετής. Έχει περάσει όλα τα μαθήματα με άριστα.
2: Αν τώρα θέλει, πόμα... μπορεί να την πάμε στο τρίτο έτος. Υπάρχουν τρόποι.
10: Ίσως μου κάνετε κάποια πλάκα τώρα. Πείτε μου λίγο.
2: Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
10: Όχι, γιατί και εγώ είμαι από αυτούς αυτές τις σχολείς και δεν είχα αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, μήπως το παιδί δεν είναι γραμμένο στην ΔΑΠ?
10: Όχι. Όχι, εμείς είμαστε αριστερών φρονημάτων, δεν έχουμε καμία σχέση με τα κομματικά.
2: Αν γραφτεί στη ΔΑΠ όλα αυτά που σας λέω γίνονται. Και τα θέματα θα πάρει και αναβαθμολόγηση θα γίνει και στη Μύκονο μεροκάματο μπορεί να βγει.
10: Στη Μύκονο μεροκάματο να βγει.
2: Ναι, το καλοκαίρι είναι, όχι τώρα.
10: Λοιπόν,
2: στο Ντουμπάι, άμα δεν είχαμε πόλεμο, στο Ντουμπάι καλό μεροκάματο θα μπορούσε. Άμα είσαι στη ΔΑΠ όλα αυτά γίνονται.
10: Λοιπόν, η κόρη μου ονομάζεται. Είναι πρωτετής φοιτήτρια. Και μάλιστα είναι έκτη στο έτος εισαγωγής της.
2: Μπράβο το παιδί. Θέλει να πάει πρώτη.
10: Τι να σας πω, θέλει να τελειώσει το σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε, εργάζεται κιόλας. Και παράλληλα, γιατί δυσκολευόμαστε να βγάλουμε πέρα. Απλά θέλω λίγο, αν μπορεί να γίνει, κάποια αναβαθμολόγηση του γραπτού της. Δεν είναι βαθμός το 4,8.
2: Για να πάει στο 5,1, να περάσει, θέλετε εσείς τώρα.
10: Όλα τα άλλα τα έγραψε με 9,6. Απλά,
2: μα και τι να κάνω, άμα το παιδί δεν τα παίρνει, άμα δεν διαβάζει, φταίω εγώ.
10: Ακριβώς, κύριε. 9,9 έγραψε όλα τα μαθήματα τώρα.
2: Στα υπόλοιπα του κυρίου Μαρκόπουλου το μάθημα δεν καταλαβαίνει καλά.
10: Του κύριου Μαρκόπουλου, μήπως ο κύριος Μαρκόπουλος τα εξηγεί λίγο περίεργο.
2: Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να λυθεί η γλώσσα και το παιδί να καταλαβαίνει και ο κύριος Μαρκόπουλος να τα εξηγεί καλύτερα στο συγκεκριμένο παιδί.
10: Χρειάζεστε χρήματα, κύριε.
2: Δεν είναι οικονομικό το θέμα, κύριε. Είναι αν γραφτεί στη ΔΑΠ, όλα τα άλλα κουμπώνουνε.
10: Δηλαδή πρέπει να πάει σωστά έφεση τη κολοδεξιά αυτή.
2: Μωρέ, στα χαρτιά δεν είναι τώρα θέμα. Ας μην το πιστεύει.
10: Ωραία, και δηλαδή αν πάει δηλαδή στη ΔΑΠ, όλα αυτά θα λυθούνε να πούμε. Να πουλήσουμε και τα ιδανικά μας δηλαδή.
2: Έλα
10: να...
2: τώρα ιδανικά, μικρό παιδί είναι, θα ξαναλλάξει.
10: Θα ξαναλλάξει. Η κόρη μου πρωτοστατεί σε πορείες, έχει πάει και τμήμα, έχει πάει χιλιαδιώτη και θα φάσει.
2: Ωραία, δεν θα το βγάλουμε και στην εφημερίδα που γράφει και στη ΔΑΠ. Τώρα α κάνει τι πορείες, α τι κάνει. Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
10: Για πείτε μου λίγο, ο κύριο Μαρκόπουλο είναι τη δεξιά παρατάξεω.
2: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι ο τρόπο για να γίνουν οι αναβαθμολογήσει και να περάσουμε και κάποια αίτια, αν θέλει το παιδί.
10: Μάλιστα. Θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήριον, μου φαίνεται.
2: Θα το πιείτε.
10: Θα το πιούμε, μάλιστα. Σε πόση ώρα μπορεί να με ξανακαλέσει ο ίδιος, παρακαλώ.
2: Σε 10 λεπτάκια, γιατί τώρα τον ακούω κάνει τις πατούσες.
10: Να καλέσω στο ίδιο.
2: Ναι, στο ίδιο.
3: Τι άλλα νέα, πώς πάμε.
2: Όλα καλά, σε σκέφτομαι.
3: Αλήθεια, έρχεται το καλοκαιράκι. Γιατί θα πάμε καμιά βολτούλα, έτσι.
2: Θα πάμε πλωτή βόλτα.
3: Πλωτή, τώρα θα το έχω και open μπροστά. Θα ρίξει και όλα.
2: Να.
3: Έτσι, εγώ είμαι έτοιμος, το ξέρεις.
2: Δεν το ξέρω, νομίζεις.
3: Όποτε θέλεις, έλα. Όποτε θέλεις, αγορίνα μου.
11: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
11: Κύριος Δημητρίου.
2: Ναι.
11: Γεια σας, λέγομαι. Είμαι ο πατέρας του Έχετε φοιτητή.
2: Συγχαρητήρια.
11: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη βαθμολογία του Άρακ.
2: Να είστε καλά, πολύ. Αλλά δεν είναι. Το παιδί το άξιζε, γι' αυτό το έβαλα. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να πάρει καλή βαθμολογία. Να, μια κοπέλα πριν που δεν πήρε, δεν εξηγήθηκε.
11: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Αλλά ο γιος σας πρόθυμος, μπράβο, ό,τι του ζητήθηκε το έκανε.
11: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε. Τα γόνατά του πώς είναι, πέρασαν.
11: Τι λέτε.
2: Τα γόνατά του καλά είναι, πέρασαν.
11: Καλά είναι, εντάξει.
2: Που είχε ένα στούμπιγμα, ναι, εντάξει, ναι.
11: Εκεί με τη δουλειά, έτσι.
2: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά.
11: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.
12: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
12: Άγγελος Τάξη, πρώην οικοδόμος.
2: Ωραία.
12: Ακούω τώρα το γυμναστηριακό, το συνάδελφο, ναι. Και αρχίζει και λέει περί απελευθέρωση των γυναικών στο Ιράν.
2: Να το.
12: Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν φοράνε μπούργα.
2: Τώρα μιλάμε για το Ιράν όμως.
12: Ναι, στο Αφγανιστάν. Πήγαν οι Αμερικάνοι και ξαναπήραν οι Ταλιμπάν την εξουσία, ναι ή όχι, ρε παιδιά.
2: Μπορούσαν μόνοι τους, παιδί μου, να τα καταφέρουν. Δεν μπορούσαν. Χρειαζόντουσαν οι Αμερικάνοι. Τι να κάνουμε τώρα.
12: Ωραία. Στη Συρία πήγαν εκεί οι Αμερικάνοι και διάλυσαν μια ολόκληρη χώρα.
2: Μπορούσαν οι Σύριοι μόνοι του. Τι είχαν ένα πολιτισμό του κόλου, εντάξει, τώρα κάποια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Σιγά τώρα.
12: Να ξαναφέρανε τον Άισις, την Μπούργα πάλι.
2: Χρειαζόντουσαν και αυτή τη βοήθεια.
12: Δεν θέλουμε άλλες μαλακίες. Λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, όπου υπάρχει μυαλό. Άιντε να πούμε.
13: Το όνομα του Κουφοντίνα είχε βγει το 1985 όταν έγινε μία στη Citibank Πανόρμου τοποθέτηση βόμβας.
14: Ρε Κουφοντίνα, κορόιδο πιάστηκες, αγόρι. Έπρεπε να μπει στη Βουλή, να παίρνεις βουλευτική αποζημίωση και 51 χρόνια στα αρχίδια σου. Αν αποκατεβαίνεις στη Σταδίου 10 φορές.
2: Ρε κόλλημα.
14: Όχι, μαλάκι. Άκου το εμπνεύστηκε από τον Τζέκε Βάρα και πήρε τα όπλα. Άκου τώρα ο άλλος τώρα. Όχι, ρε φιλάρακο. Αγόρι μου, τα βλέπεις. Τώρα είσαι...
2: Καλά, ο άλλος εμπνεύστηκε από τον Τζε Γκεβάρα και είπε το παιδί του Ερνέστο. Μην ανοίξω το στόμα μου.
14: Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για τον Κουφοντίνα και για τον Κουτσούμπα.
2: Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους.
14: Όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με άλλους. 51 χρόνια στη Βουλή δεν είναι άλλο κόμμα. Μόνο εσείς είσαστε.
2: Η ζήλια σε έχει φάει.
15: Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ που σκότωσε τον Ισλαμοφασίστα. Αν είχαμε νέοι.
16: Έλα, πρεμωρό μου.
2: Έλα, μωρή.
16: Πόπο, γίνεται πόλεμος, έχω ξενερώσει.
2: Άσε, έλα, ηρέμη, εντάξει.
16: Τι
17: ήρεμησε. Δεν μου λες, το ξέρεις ότι ο γυμναστής μου που η αδερφή του είναι κάτω στη Σούδα χτες είχαν αναχαιτήσει και δεν μας το έχουν πει.
2: Α, είσαι γυμναστή, πας γυμναστήριο να κάνεις φιχτά κολομεριά.
17: Τώρα όλη αυτή τη βδομάδα θα πάω 6 στις 7. Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε.
2: Σκληρό. Άλλαξες δουλειά.
17: Όχι, είμαι ακόμα στην ίδια. Ελπίζω να δεις. Άμα με κρατήσουν εκεί για 6 μήνες θα γίνω μόνιμη.
2: Αυτοί μόνιμοι θα σε κάνουν, εσύ θα μείνεις μόνιμα, αυτό είναι το θέμα.
17: Τώρα θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω δημοσίος υπάλληλος, να ξέρω να βαρεθώ τη ζωή μου. Μόνο μου σ' αγαπώ.
2: Το ότι έχεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, και χρειάζεται μια σταθερότητα οικονομική, δεν πάει στο μυαλό σου, ε?
17: Δηλαδή αυτό απαγορεύεται αν το έχω εξασφαλίσει στο μυαλό σου.
2: Όπα, να τα εισοδήματα τα κρυφά.
17: Δεν υπάρχουν εισοδήματα κρυφά.
2: Να το ειρηνάκι εισοδηματίας. Να το παθητικό εισόδημα.
17: Νομίζεις ότι σε γουστάρουν τίποτα τυχές.
2: Κοριτσάρα
17: μου.
2: Τον έχεις γονατίσει τον άλλον, είμαι σίγουρος.
17: Κανέναν δεν γονατίζω, μόνοι τους τα καταθέτουνε.
2: Μάλιστα.
17: Τα αγαπάω, υπάρχει
2: χορηγός.
17: Δεν μου λες, θα βρεθούμε καθόλου τώρα που πέφτουν εκεί οι βόμβες.
2: Ότι προλάβουμε, θα δούμε.
17: Α, ωραία, μου αρέσει που δεν μου λες όχι. Άκου κάτι, δεν μου λες, έχεις σκεφτεί ότι ο Άδωνης και η ζωή γουστάρονται τρελά μεταξύ τους.
2: Μόνο αυτό σκέφτομαι.
18: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
19: Το χειρότερο σας σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
17: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Αλλά είναι σαν να πηγαίνετε το αλάτι με το πιπέρι, το αλάτι το πίπερο.
17: Εντάξει, ναι, δεν γίνεται τίποτα στο τέλος, μένουν ίδια. Το νεύρο του πόνου.
2: Οπα.
17: Είναι πάρα πολύ κοντά στο νεύρο της απόλαυσης στον εγκέφαλο.
2: Τι λέει ρε παιδάκι μου τώρα.
17: Επιστημονικά τώρα. Γι' αυτό
2: μιλάμε, το γυρίσαμε.
17: Επιστημονικά πράγματα, γι' αυτό υπάρχει και ο σαδισμός. Άρα τα νεύρα του πόνου Γεωργιάδη και ζωής είναι σίγουρα πειραγμένα.
2: Κοίταξε να δεις. Τα νεύρα τους είναι πειραγμένα έτσι κι αλλιώς. By default.
17: Σωστό κι αυτό. Είναι και τα σεξουαλικά τους νεύρα πειραγμένα.
2: Είναι του πόνου, δεν είναι του πόνου, μπορεί να είναι καινούριο αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα νεύρα τους καλά δεν είναι.
17: Πάντως αυτοί οι δύο γουστάρονται. Εμένα να μου το θυμηθείς.
2: Άντε, μακάρι να βγει σε κάτι καλό αυτό. Μακάρι.
17: Μωρό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ.
2: Άι, μωρή.
17: Σε σκέφτομαι.
2: Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
17: Καλά.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
22: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
23: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
22: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
20: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είναι.
2: Έλα.
24: Μια χαρά ξεκινήσαμε έτσι με 15 νεκρούς. Χάσαμε 15 συνανθρώπους. Όπου ουσιαστικά τι έγινε,
2: είχε
24: εσύ.
2: Κοίτα, είχε πάει καλά ο Γενάρης, μπήκε και ο Φλεβάρης δυνατά.
24: Ναι, αυτό λέω δηλαδή. Και θέλω να δω πώς θα συνεχιστεί. Είναι βασικά, ήρθες πώς έγινε, λέει, είπε. Ήρθες με το μάτι σου και έπεσες πάνω στη ρογροθιά μου.
2: Αυτό. Αυτό, ναι.
24: Ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Όπως τα είπε ο κύριος Πλεύρης, σε αυτόν πιστεύουμε. Και όμα πιστέψουμε. Αυτόν και το λιμενικό.
25: Σκάφος το οποίο αφού εντοπίστηκε από το λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα.
24: Ποιος από όλους αυτούς τους γαμμένους ήρθανε στη χώρα μου και σου έχω πει από που κατάγομαι. Με το έτσι θέλω, αυτή είναι νορμάλ δηλαδή και μου καταστρέφτανε τη χώρα. Για αυτούς νορμάλ. Όταν εγώ έρχομαι, με πνίγουν. Όχι καριόλια. Θα πηγαίνουν όπου θέλουν οι άνθρωποι. Γαμώ τις χώρες σας και τα σύνορά σας. Δεν θα κάνετε φυσκούματος οι ζωές μας.
2: Θύμισε μου, ποια είναι η χώρα σου.
24: Άντε πάλι ρε μαλάκα, Ιρακινός είμαι πάλι.
2: Α, ναι, Ιρακινός, το ξέχασα. Ναι, ναι. Με κάπα, έτσι, όχι με νι.
24: Κάπα, κάπα.
2: Αυτό, με δύο κάπα. Καλά θυμάμαι.
26: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
26: Ναι, η Θείος τον 7ο αιώνα π.Χ. ήταν το πιο πλούσιο κράτος πόλης του ελλαδικού χώρου. Από εκεί άρχισε και άκμασε το δουλεμπόριο. Μιλάμε για την ομηρική περίοδο τον 7ο αιώνα π.Χ. Και σήμερα αυτό το γεγονός που έγινε, τι μαρτυρεί το εμπόριο των δούλων σε παρένθεση. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και το ατύχημα ή όπως θέλετε πάρτε το, να το πούμε, αλλά θα ήθελα και κάτι να σας παρακαλέσω. Οι δημοσιογράφοι, τους οποίους συμπαθώ ιδιαιτέρως, ας βρούνε και κάτι το θετικό σε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα. Ουδέποτε άκουσα μια κριτική σε παρένθεση για το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Όπως ξέρετε, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί δημόσια, όπως κατηγορείται σε παρένθεση η δικαιοσύνη, ο ΑΒ, για τους δημοσιογράφους νομίζω όχι, οι οποίοι είναι συμπαθητικοί κατά κάποιον τρόπο εκ μέρους μου.
1: Έλα, ο μετανάστε από το Βερολίνο, ξέχασα να πω κάτι άλλο. Τη βρώμικη δουλειά πάνω στον Εύρο, τα pushback σε ποιο θα κάνει.
2: Ποιο?
1: Η κυνηγή τη περιοχή. Όταν οι σιδηροφύλακε, το έχω πει, έχω δουλέψει ω διερμηνέα στον Εύρο και σε νησιά. Το έβλεπα με τα μάτια μου. Φαίνανε του κυνηγού. Οι κυνηγοί εκεί πέρα στον Εύρο έχουν κάτι λιπτέ, έτσι μακρόστενε βάρκε. Φορτώνανε όλου του μετανάστε εκεί και του πελάγανε απέναντι. Του έλεγαν σκούτσου του κάνανε, σκούτσου, σκύψε, σκύψε, down, down, down. Για να μην του δουν οι Τούρκοι από απέναντι. Σκάσε, σκάσε, μην μιλάτε κανένα. Be quiet, be quiet, έτσι. Λέγανε, για να μην τους πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι που ήταν απέναντι στην Τουρκία.
4: Στο τηλέφωνο,
2: Αποστόλη. Ναι.
4: Λοιπόν, Αποστόλη, επιτέλους δεν μας κάνει κουμάντο με το πετρέλαιο η Ρωσία. Και ξέρεις τι λέμε μια τέτοια μαντινάδα. Ένας χασάπης κουζουλός διάλε την κεφαλή του. Για πείσμα τη γυναίκα του έκοψε την ψωλή του. Τα ίδια κάνουμε και εμείς τώρα που φύγαμε από το πετρέλαιο το ρώσικο.
2: Θα κόψουμε τη Λιλή, δεν θα ήθελα.
4: Για πείσμα να κάνουμε τους Ρώσους να δεις, δεν θα τους επέρνουμε. Και εμείς πετρέλαιο να δεις. Αποθάνουμε από την πείνα. Θα δεις οι φουκαριάριδες. Και το παίρνουμε όμως από την Αμερική. Ας το πληρώνουμε και τρεις φορές παραπάνω. Δεν πειράζει.
2: Μπορεί να είναι καλύτερο όμως. Πιο καλό πετρέλαιο. Βραδείας καύσης.
4: Μωρέ, τι είμαστε, πτωχοί, τι είμαστε
2: πατηρίδες.
4: Έχουμε εμείς λεφτά. Αλίμονος. Βρακή δεν έχει ο κόλος μας. Κολόνια για τα, για τα παπάρια μας.
2: Μα συμπληρώνει και η κυρία, δεν τρέπεται.
4: Ντροπή, ντροπή.
2: Ντροπή της.
5: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Έλα, ρε, ψυχή μου, πού είσαι.
2: Πού είσαι, ψυχή της ψυχής μου, πού είσαι.
6: Τι κάνεις, έχει γενέθλια το κ***μένο σήμερα.
2: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
6: Καλά, εντάξει, συγγνώμη.
7: Happy birthday to you.
8: Χρόνια μας πολλά.
9: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
6: Χρησιμοποιώ λίγο απρεπείς.
2: Όχι, εντάξει, αλλά δεν είναι τώρα σωστό αυτό. Ο τριμά. Να πείτε.
6: Α, μαλάκα.
2: Ο τρι. Δηλαδή δέντρο, με αυτή την έννοια.
6: Άρα, Αποστολή, δεν παίζεσαι. Αυτό που σου έλεγα πριν δεν ήταν για να κράξω το κουκουέ. Ήταν αυτό που είπε ο Παρούση στην εκπομπή σα. Πρέπει ο λαό κάποτε να του κρεμάσει όλου πραγματικά απέξω από το Σύνταγμα. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να έρθω σε αντιδικία. Σιγά μην έρθω σε αντιδικία με τα πιστεύω που έχω.
4: Αποστόλη, γεια σου. Λοιπόν, θέλω να δώσω μια συμβουλή για αυτούς που πηγαίνουν έξω και κάνουν διαβουλεύσεις. Για τους υπουργούς τους διάφορους να έχουν τον κόλο τους καθαρό για να μπορούν να παίρνουν καλά μπράβο και να είναι ευχαριστημένα τα αφεντικά.
2: Μάλιστα.
4: Άλλο πράγμα τι να σου πω τώρα.
2: Δεν χρειάζεται και αυτό ήταν αρκετό.
4: Ναι, πιστεύω να μ' ακούσουν και να μην μας πούνε γιατί πουλημένου τους κατέχουν ότι είναι πουλημένοι. Να μην σου πούμε και βρωμιάριδες.
2: Δεν είναι, πάει πολύ.
4: Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να προσέχουν.
2: Ναι, δεν προσέχουν όμως. Τέλος πάντων.
4: Θέλω να ακούσουν τη συμβουλή μου.
27: Αποστολή.
2: Έλα.
27: Έλα. 25 του μηνός ήμουνα στην παράστασή σου. Λοιπόν, το αστείο του πράγματος ήμουν ολομόναχη και μου λέει ο τύπος εκεί στην πόρτα να σου βάλουμε κάποιο εδώ να κάτσει δίπλα σου. Λέω και δεν βάζεις.
2: Όχι, δεν είναι σκόμενο. Αυτά κάνουμε.
27: Είναι άντρας, λέει. Πειράζει. Λέω δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήρθε για τρεις μέρες από τη Ρόδο και αντί να πάει σε μπουζούκια, σε οτιδήποτε, ήρθε να δει εσένα. Δηλαδή, μπορείς να το φανταστείς.
2: Υπάρχει καλύτερο από μένα, όχι.
7: Σαν και μένα καμιά. Σαν και μένα καμινιά. Σαν και μένα καμινιά.
27: Ναι ρε παιδάκι μου, γελούσε με την ψυχή του. Το γνώρισες, γιατί ήρθε και σας τράβηξα φωτογραφίες. Είναι συν της άλλης και αξιωματικός.
2: Μωρή γκόμενο τον έβγαλες.
27: Ναι ρε εσύ.
2: Τι.
27: Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς το πώς διασκέδαζε.
2: Μου χρωστάς.
27: Σίγουρα.
2: Μωρή, βλέπετε τι γίνεται. Ορίστε, έχετε την ευκαιρία σας. Χρυσό κουφέτο.
7: Χρυσό κουφέτο.
2: Όσοι προλαβαίνετε, χείρες, ζωντοχείρες, ελεύθερες, χωρισμένες και αντίστοιχοι άντρες, ελάτε με ό,τι φοράτε. Βρίσκουμε γκόμενες και γκόμενους.
27: Άντε, έλα. Πάντα τέτοια, Αποστόλη μου.
2: Είσαι το τέρι μου, έλα, γεια.
7: Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου το άλλο μισό.
6: Γεια
3: Γεια σας.
10: Σας ψάχνω, τι κάνετε?
3: Οπα, πού με ψάχνατε?
10: Θέλω να με σελαβήσω σε κάτι.
3: Okay, what?
10: Έχω ακούσει ότι στα παραπολιτικά δίνετε μαθήματα ελληνικής αγωγής.
3: Ειρηνικής ή ελληνικής?
10: Ελληνικής.
3: Ναι, ναι, δίνουμε.
10: Θέλω οπωσδήποτε ένα πακέτο.
3: Επίσης δίνουμε το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
11: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
3: Με την ευκαιρία λέω και αυτό.
12: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, μετά τις απολογίες τους για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ολικό πάρκο στη Βιωτία που επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική, προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με την αυτοψία των πραγματογνωμόνων, στο δίκτυο ηλεκτροδότηση του ολικού πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Από τη Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοιας, Κύρος και στις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ηλίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Έτωλα, Καρνανίας, Σάρτας, Πρέβεζας, Δεσπρωτείας, Ροδόπης και Εύρου. Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο σε όλη τη χώρα, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τα μελτέμια του Αυγούστου αποτελούν επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Περί τα τέλη του μήνα θα έχουν οριστικοποιηθεί οι επενδύσεις στην ενέργεια που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της νέας Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Με την ενεργοποίηση της νέας Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, η Ελλάδα διεκδικεί δημοσιονομικό χώρο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για έργα που μειώνουν μόνιμα το ενεργειακό κόστος και περιορίζουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Τους βασικούς άξονες της Ατζέντα 2030 του προγράμματος με το οποίο το κυβερνών κόμμα θα οδεύσει προς επόμενες εκλογές θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Περιλαμβάνει τη διαρκή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Σήμερα θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη στη Βρετανία και επέστρεψε στην Ελλάδα συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI. Θα απολογηθεί για το ρόλο που της αποδίδουν οι αρχές στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010. Στον ανακριτή Σπάρτης, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του. Από την εξέταση του ιατροδικαστή δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Δύο νεκροί και 15 τραυματίες ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο στην επαρχία Νοθαμπούρη της Ταϊλάνδης. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη. Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Πειραιώς στο Μουσχάτο ύστερα από πυρκαγιά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,8 ρίχτερ σημειώθηκε στις δυτικές Φιλιππίνες. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Στα αθλητικά, Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ θα κινηθούν για την απόκτηση του Αργεντινού αμυντικού Κρίστιαν Ρομέρο. Στο στόχαστρο της Νάπολη για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, ο Γκάμπριελ Ζεσούς.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας Τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Καλή σας ημέρα! Είναι Παρασκευή, 8 και 5 πρώτα λεπτά και έχουμε μια έκτακτη πολύ σοβαρή είδηση. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το air condition του στούντιο αρνείται να συνεργαστεί. Οι δείκτες του ρολογιού σήμερα θα κινούνται με ρυθμούς χελώνας και ο άνθρωπος που σας μιλάει μπροστά από αυτό το μικρόφωνο παρουσιάζει έντονα συμπτώματα αδειμονίας διακοπών. Ναι, αδέρφια, είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν κλείσουμε το μικρόφωνο για το καλοκαίρι. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 11, γιατί σήμερα η ενημέρωση έχει γεύση αλμύρας και άρωμα αντιλιακού. Συ Μαρία, ξέρεις τι κοινό έχουν τα πρωινά ξυπνητήρια και η άμμο στην παραλία? Και τα δύο καταφέρνουν να μπουν παντού εκεί που δεν τα θέλεις και σου χαλάνε και τον ύπνο. Το μεταξύ, θα πάμε διακοπές και θα κάνουμε δίαιτα, έτσι. Τη δίαιτα του καλοκαιριού, δηλαδή, είναι του ήλιου μάλλον η δίαιτα, θα κάθομαι στον ήλιο μέχρι να λιώσω. Μέχρι στιγμής βέβαια το μόνο που έλειωσε όταν ήμουν στην παραλία είναι το παγωτό που κράταγα, έτσι αυτό. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, γι' αυτό κάνουμε ενημερωτικό ραδιόφωνο και δεν είμαστε stand-up comedians. Πάντως εγώ σας έχω το ιδανικό μέρος για να πάτε διακοπές. Το νησί με τις κούκλες. Πώς είναι η κούκλα, πώς λέγεται η κούκλα στα μεξικάνικα? Γιατί εκεί θα σας πάω, εκεί είναι στιγμή, στο Μεξικό είναι. Isla de las Muñecas.
1: Είσαι δυναμίτης.
0: Τι είναι λοιπόν αυτό, ένα μικρό νησί στα κανάλια του Χοτσιμίλκο. Χοτσιμίλκο, έτσι το λένε ρε φίλε, Χοτσιμίλκο, τι να σου πω. Αυτό λοιπόν είναι γεμάτο από εκατοντάδες παραμορφωμένες παλιές κούκλες κρεμασμένες από τα δέντρα. Ο πρώην ιδιοκτήτης λοιπόν τις μάζευε από τα σκουπίδια για να διώξει τα κακά πνεύματα. Ιδανικός προορισμός αν θες να πας διακοπές με την πεθερά σου και να νιώθει σαν το σπίτι της.
2: Πώς σας φαίνεται ο καφές, μητέρα?
3: Σκατά.

0: Άμα δεν μπενεύσει για το σπίτι σου, δηλαδή δεν κάνει τίποτα, ε.
1: Σας φαίνεται ο καφές, μητέρα.
2: Κατά.
0: Λοιπόν, αδέρφια, ακούστε τι έγινε. Γιατί αυτό ξεπερνάει κάθε φαντασία και σενάριο ελληνικής ταινίας. Όλα ξεκινούν σε ένα γάμο της High Society της Αθήνας. Ο γαμπρός, ο Μάνος, ένας ωραίος τριαντάρης, παντρευόταν την εκλεκτή της καρδιάς του. Όλα ήταν παραμυθένια. Το νηφικό πανάκριβο. Το κτήμα στους όμορφους κήπους. Το μενού γκουρμέ. Υπήρχε όμως μια λεπτομέρεια. Η μητέρα της νύφης, η κυρία Τέτα. Μια πενιντάρα φωτιά, άκρος εντυπωσιακή. Και η ίδια την πρώτη στιγμή που γνώρισε το γαμπρό έχει αναλάβει προσωπικά τη διοργάνωση της ζωής του. Φτάνει λοιπόν η ώρα του γάμου, η νύφη λάμπει, απαστράπτουσα. Ο κόσμος χειροκροτάει, το μυστήριο τελειώνει και πάμε στο τραπέζι. Εκεί ο Μάνος αρχίζει να πίνει λίγο παραπάνω. Η νύφη είναι απασχολημένη, βγάζει selfie, μιλάει με τις φίλες της για το ταξίδι του μέλητος στις Μαλδίβες. Δεν του δίνει σημασία. Αντίθετα, η πεθερά, η κυρία Τέτα. Τέτοια είσαι, κυρία Τέτα. Συνεχώς δίπλα του του βάζει κρασί, του χτυπάει την πλάτη, του ψιθυρίζει. Μάνο μου, κουράστηκες. Δίπλα σου είμαι εγώ, Μάνο μου, δίπλα σου. Γύρω στις 2 το πρωί, η νύφη πάει στην τουαλέτα να φτιάξει το μακιγιάζ. Ο Μάνος εξαφανίζεται από την πίστα. Η πεθερά επίσης, για να φέρει κι άλλα ποτά. Περνάει μισή ώρα, περνάει μία ώρα, άφαντη και δύο. Η νύφη αρχίζει να ψάχνει. Ο πεθερός έχει πάθει εγκεφαλικό. Ψάχνει με τους σερβιτόρους στα πάρκιν. Ξαφνικά χτυπάει το κινητό της νύφης. Είναι μήνυμα από το Μάνο με μία φωτογραφία. Τι έδειχνει η φωτογραφία? Το γαμπρό και την πεθερά μέσα στο αυτοκίνητο να φοράνε γυαλάκι ηλίου μέσα στη μαύρη νύχτα, να κρατάνε μπουκαλάκια σαμπάνια και να γράφει από κάτω η φωτογραφία: αγάπη μου, συγγνώμη, αλλά η μαμά σου έχει καλύτερο γούστο στα ταξίδια. Αντί για Μαλδίβες, πάμε ο δικός Μοντε Κάρλο. Τα κλειδιά του σπιτιού τα αφήσαμε στον καρσόνι. Ο γάμος διαλύθηκε σε δευτερόλεπτα. Οι καλεσμένοι έμειναν με ταρνί στο στόμα. Και το καλύτερο, η πεθερά είχε πάρει μαζί της και το κουτί με τα φακελάκια των καλεσμένων για να καλύψει και τα πρώτα έξοδα της κίνησης.

0: αμολάτετη.
1: Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα σε όλες τις πεθερές του κόσμου. Σ' αγαπάμε, δεν το συζητώ. Ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση, είναι πρωινό Παρασκευής, η διάθεση είναι διαφορετική, κάθε Παρασκευή δηλαδή. Από την προ-Παρασκευή ξεκινάει η διάθεση, ήταν διαφορετική, ελπίζουμε να μας το επιτρέπει και η επικαιρότητα. Απέναντί μου κυρίες και κύριοι, αυτό το μοναδικό, ταλαντούχο αγόρι της μουσικής σκηνής, ο γνήσιος εκφραστής των Μετάλλικα στην Ελλάδα, ο μέγας μάγιστρος της ηχοληψίας, Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος.
2: Καλημέρα γλυκέ μας τηλέμαχε.
1: Καλημέρα κορίτσια και αγόρια. Άγρια αγόρια. Νο μεταξύ, τώρα μου ήρθε εσύ. Κανονικά, δεν πρέπει να τη λένε πεθερά. Πρέπει να τη λένε πενθερά από το πένθος. Ναι, ρε φίλε. Μαρία Ιωάννου, κυρίες και κύριοι, κολαπτώμενη GNTM στο τηλεφωνικό κέντρο. Το δάκρυ μου θα κλείσω. Ο Βασίλης Κρυμπάς, ο απόλυτος γευτιγνώστης και απόλυτος γνώστης, θα έλεγα, της μουσικής.
3: Κολλάζει και δεσπότη.
1: Αυτό, ναι. Είναι κολαστής. Κολαστής σημαίνει τιμωρός, έτσι. Τι τιμωρεί αυτούς που δεν έχουν γούστο στη μουσική. Στην εμβέλεια της μουσαραπικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή.
4: Παιδάκι μου εσύ, παιδάκι μου εσύ. Έχεις ταυτότητα, παιδάκι μου, έτσι.
1: Νομίζω έχει στηθεί να βγάλει ταυτότητα, μην πάρει την καινούρια. Έκανε τέτοια πράγματα η Κατερίνα, όχι. Θα μας πει. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορίνος. Θα πάμε παρέτηση αδέρφια μου μέχρι τις 11. Όπως καταλαβαίνετε με πολύ ηθικό και πολύ έτσι χαμόγελο θα προσπαθήσουμε. Βεβαίως έχουμε και τα κομμάτια της εκπομπής που δεν είναι καθόλου σοβαρά, γιατί θα φιλοξενήσουμε διάφορους εδώ. Ναι, έχουμε και τα σοβαρά βέβαια, τα πολύ σοβαρά, τα σημαντικά της επικαιρότητας. Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε ανθρώπινη την επικαιρότητα όσο γίνεται, πάντα να χαμογελάμε όσο μπορούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και καρτεράς αδειμονείς για τις ημέρες της ανάπαυλας, για τις ημέρες των διακόπων, κάπου πιέζεσαι λίγο. Εμείς δεν θέλουμε να σας πιέζουμε. Αυτό είναι. Radio@parapolitika.gr. Τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, και βέβαια 2-11-10-80-8-80, για να έχουμε την άμεση κατευθείαν επαφή, κυρίες και κύριοι. Και φυσικά, αν δείτε κάτι εκεί έξω στο δρόμο που προβληματίζει, επειδή το να χέρι είναι βιτάλου, και επειδή έχετε διεισδυτική ματιά εσείς οι ακροατές των παραπολιτικών, είστε μοναδικοί, θα μας μεταφέρετε άμεσα αυτό που βλέπετε, γιατί η βοήθεια και η δυνατότητα που έχουμε έχοντας εσάς σε κάθε σημείο της χώρας δηλαδή, μας δίνει μοναδικό πλεονέκτημα να μεταφέρουμε κάθε τι που συμβαίνει άμεσα. Τι είναι ρε, συμβάζουνε μπρίζες. Τώρα τι θα κάνουν, θα βγάλουν τα βίσματα και θα αρχίσουν να τα κολλάνε. Τι θα κάνουνε, βίσμα ? Θα ξεκινάει από το Ισραήλ ηλεκτρική διασύνδεση, θα κάνει ένα μπραφ, θα πηγαίνει μέχρι Κύπρο, από Κύπρο θα έρχεται από εδώ, μετά θα κόβει αζημούθιο, θα πηγαίνει Κρήτη, κάπως έτσι θα πάει, ναι. Και μετά Πελοπόννησο, κάτω από τα βλάκια.
5: Τεχνολόγια!
1: Τεχνολόγια, στην κυριολεξία τεχνολόγια, αυτά είναι παιδιά. Ωραία πράγματα δηλαδή, μπράβο. Έτσι σιγά σιγά να μπαίνουν στο νερό στα βλάκια, μήπως έχουμε και τον East Med μετά. Εκεί είναι πιο σοβαρά, ακόμα πιο σοβαρά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εκεί μιλάμε για πολλά λεφτά. Many bucks. Bucks. Bucks δεν τα λένε. Εσύ, πάντως, πολύ μπροστά οι Τούρκοι. Είναι γιατί οι Αμερικάνοι στην αργό τους τα δολάρια τα λένε bucks. How many bucks, έτσι. Το bucks είσαι από πού βγήκε τώρα. Από τα δολάρια τα αμερικάνικα. Δεν νομίζω. Είναι παμπάλαιο του Μπαξίση. Πριν ανακαλυφθεί η Αμερική. Βέβαια. Πριν ανακαλυφθεί και η Τουρκία, μπορώ να σου πω. Κοίταξε, το Μπαξίση είναι συνυφασμένο βέβαια και με τη χώρα μας. Έχουμε επηρεαστεί. Πώς να το κάνουμε τώρα, γιατί ό,τι και να κάνεις χρειάζεται ένα Μπαξίση. Δεν θα μπορούσε να Μπαξίση. Πάει πιο γρήγορα το πράγμα. Εμείς το έχουμε εξελίξει, το έχουμε πει και γρηγορόσημο. Ε? Άλλωστε δεν είναι και πολύ μακριά το διάστημα εκείνο που ακούγαμε για τις πολεοδομίες και όλα αυτά που έχουν βγει και το χαμό που έχει γίνει. Κοντινά είναι, παιδιά, κοντινά. Για να μην είσαι χαμένος τη νύχτα που λέει και ο όμορφα διπλωμένος. Ο Κώστας έδινε στο γρηγορόσημό σου το φακελάκι, φακελάκι, ένα φάκελο έτσι, περιποιημένο, και καρδούλα απ' έξω. Μα δεν έχει καρδούλα, δεν την έπαιρνε ο άλλος. Δεν το παίρνει το φακελάκι, Δημήτρη μου. Για να κάνεις τη δουλειά σου, αλλιώς... Αλλιώς δεν είχε, μανούλα μου, δεν είχε. Δεν προχώρα.
0: It's amazing. Fantastic.
1: Fantastic. Πώς τους λέγανε αυτούς οι τέσσερις φανταστικοί, ε? The four fantastic. Κάτι τέτοιο. Από τέσσερα κύματα έπρεπε να περάσεις για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλίτσα σου. Βέβαια, πολεοδομίες, μεγάλη υπόθεση. Τι άλλο έχουμε έτσι που να είναι, ρε παιδί μου, να είναι... Να μην είναι διεφθαρμένο, πες μου εσύ. Ήταν οι πολεοδομίες, ας πούμε, είναι οι πολεοδομίες. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο, κάτι πιο εκλεκτό που έλεγε και ο Μπάσκε. Τι να πεις και τι να κάνεις. Παρέτσα λοιπόν θα πάμε, αδέρφια μου, μέχρι και τις 11. Να σας πω ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης των Ασσυρίων μαρτύρων. Για να πούμε για κάτι σοβαρό. Παιδιά, οι Ασσύροι είναι χριστιανοί. Αρχαίος λαός έτσι, Ασσύροι. Αρχαίος. Ως επιτοπλίστων κατοικούν σε Τουρκία, Συρία και Ιράκ, τους έχουν κάνει τα πάνδυνα σφαγές, γενοκτονίες μέσα στον 20ο αιώνα και επιμένουν να υπάρχουν. Του χαλάνε τη σούπα του Ερντογάνη. Στην Κολομβία γιορτάζουν τη μάχη του Μπογιακά. Μπογιακά, ναι. Εκεί νίκησε ο Μπολιβάρ τους Ισπανούς και έτσι σήμανε η ανεξαρτησία της Κολομβίας, για να μπορούν σήμερα να λειτουργούν εύκολα και άνετα τα καρτέλα, μην έχουν προβλήματα, ξέρετε. Να παράγουν καθαρή και όμορφη κοκαίνη, ας πούμε. 7-8 του 1819, δύο χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση περίπου, ανεξαρτητοποιήθηκε η Κολομβία, τα αδέρφια μας εκεί. Πάντως να ξέρετε ότι ιστορικά η μέρα σήμερα είναι, έχει μια, θα έλεγα, είναι επιβαρημένη. Πρέπει να σου πω, βέβαια, για την ελληνική αυτοκρατορία του Βυζαντίου, είναι επιβαρημένη γιατί έχουμε μια συγκλονιστικότερες σελίδες, έχουμε μια συνδυασμένη επίθεση. Οι Άβαροι και οι Πέρσες μαζί τα είχαν κοιμιάσει και το 626 7 του μήνα εκστρατεύουν στη Μικρά Ασία. Οι Βυζαντινοί επικρατούν, αποδίδουν την νίκη τους στην Παναγία, στην οποία αφιερώνουν και τον ακάθιστο ύμνο. Υπερμάχο, ναι. Πρέπει να σας πω ότι χθες, οι Άβαροι επιτίθενται στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και καταλαμβάνουν την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, ιστορική εκκλησία. Και οχυρώνονται την επόμενη το κατασκοπευτικό δίκτυο των Βυζαντινών για την αυτοκρατορία. Η CIA, ας πούμε, του Βυζαντίου, η Mossad του Βυζαντίου, έχει μια μεγάλη επιτυχία. Πληροφορείται το σύνθημα της επίθεσης των σλαβικών πλοιαρίων. Οι Άβαροι ήταν Σέρβοι και Κροάτες. Ναι, αυτοί ήταν οι Άβαροι. Και το σύνθημα της επίθεσης ποιο ήταν? Το άναμα πυράς από μια συγκεκριμένη θέση που ονομαζόταν Πτερών. Ο Βόνος έδωσε διαταγή να ανάψουν φωτιές στη θέση Πτερών, οι οποίες προκαλούν την τάκερη επίθεση των σλαβικών πλοιαρίων, και καθώς ήταν προετοιμασμένοι οι Βυζαντινοί, τους λιανίζουν. Δεν αφήνουν τίποτα. Την ίδια τύχη είχαν και τα μονόξυλα που μετέφεραν Πέρσες στρατιώτες από τη Χαλκιδόνα, που σας έλεγα ότι ήταν συνδυασμένη επίθεση. Τα μονόξυλα ήταν τα αποβατικά της εποχής, για να καταλάβετε. Τα οποία βυθίζονται, πιάνουν πάτο από το Βυζαντινό ναυτικό, 4.000 Πέρσες χάνουν τη ζωή τους, οι πολιορκημένοι παίρνουν θάρρος και από την πληροφορία ότι πλησιάζει με στρατό ο αδελφός του αυτοκράτορα Θεόδωρος. Βγαίνουν από τα τείχη, περνούν στην ανταπίθεση Με την ορμή τους ουσιαστικά λύνεται και η πολιορκία. Φεύγουν οι Άβαροι, φεύγουν οι Πέρσες και από τότε εξαφανίζονται ουσιαστικά από τον ορίζοντα της αυτοκρατορίας. Ο επικεφαλής της Περσικής στρατιάς, Σαρβαραζάς, επέστρεψε με τεσχήνη στην πατρίδα του, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Η θριαμβευτική νίκη των Βυζαντινών αποδίδεται στην Παναγία. Ο Πατριάρχης, ο νεαρός Κωνσταντίνος, με όλους τους επισήμους και το λαό πηγαίνουν στο ναό Παναγίας των Βλαχερνών και όλοι οι όρθιοι ψάλουν το λεγόμενο ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, αποδίδοντας τα νικητήρια και την ευγνωμοσύνη τους στην υπέρμαχο στρατηγό. Αυτά, αδέρφια μου, έτσι ως εισαγωγή, ως ξεκίνημα, για να μπούμε και με χαμόγελο και με αισιοδοξία και παίρνοντας και παραδείγματα, αντλώντας παραδείγματα από την ιστορία μας, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, τα πάντα.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 26 λεπτά μετά τις 8, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Είναι πρωινό Παρασκευής. Είναι μία μέρα μετά από τις σημαντικές ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό σχετικά με τη νέα κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις προϋποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί έως 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές να ολοκληρώνονται έως τις 30 Νοεμβρίου. Εμείς θα πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ?
1: Καλημέρα κύριε Σατορινέ.
0: Καλημέρα σας.
1: Στους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Η υποχρέωσή μου είναι να ενημερώνουμε και βεβαίως και εσείς από το έγκριτο ραδιόφωνο και εσείς ως έγκριτος δημοσιογράφος. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Τώρα, αυτό που είναι ίσως το από τα πλέον επίκαιρα είναι τι μέλη γενέστε, και έχουμε δεχτεί και κάποια μηνύματα, τι μέλη γενέστε με την αποζημίωση στο ζωικό κεφάλαιο αλλά και στις ζημιές που έχουν υποστεί οι αγροτικές, αγροκαλλιέργειες, τα ελαιόδεντρα στις πρόσφατες πυρκαγιές που είχαμε και στο Ρέθυμνο και στην περιοχή εδώ της Δυτικής Αττικής, που υπάρχουν και εδώ κάποια
1: τέτοια ζητήματα. Βεβαίως, και εδώ και στην Αργολίδα είχαμε μεγάλη πυρκαγιά και η Κρήτη βεβαίως, όπως είπατε, στο Ρέθυμνο και η Αττική και η Βιωτία, και σε μεγάλο βαθμό οι ζημιές που έγιναν, εκτός από το σημαντικότερο που ήταν οι ανθρώπινες απώλειες, και δεν πρέπει να τις ξεχνάμε, των συνανθρώπων μας, των στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έδωσαν το υπέρτατο τη ζωή τους σε αυτή τη μάχη. Μια μάχη δύσκολη, γιατί η κλιματική κρίση, κύριε Σαντορινέ, έχει δημιουργήσει και δημιουργεί συνέχεια και περισσότερες πιο ακραίες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό απαιτεί διαρκή και ενίσχυση βεβαίως της πολιτικής προστασίας και ευρωπαϊκή συνεργασία και βεβαίως τη μέγιστη προσοχή όλων και των πολιτών, γιατί όπως είδατε και πρέπει να το λέμε από τις συλλήψεις 213 που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου μέχρι τον Ιούλιο, το γεγονός ότι 187 αφορούσαν αμέλεια αναδεικνύει την τεράστια σημασία της ατομικής ευθύνης βεβαίως, που πρέπει να προσέχουμε, γιατί όταν βλέπουμε τις συνθήκες να είναι τέτοιες, υπάρχουν προειδοποιήσεις για επικίνδυνες συνθήκες.
0: Είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Υπουργέ, πλέον που θα πρέπει οπωσδήποτε.
1: Η απρόσεκτη ενέργεια μπορεί να απειλήσει ζωές, περιουσίες, ολόκληρα οικοσυστήματα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όπως έχουν ευθύνη, και γι' αυτό, όπως είδατε, η δικαιοσύνη μετά την προανάκριση και την δουλειά και την έρευνα που έκαναν οι αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, οι αρμόδιες υπηρεσίες, έγινε η προφυλάκηση.

0: και στην Βιωτία για την, για την πρόκληση μάλλον της πυρκαγιάς της Βιωτίας έγιναν προφυλακίσεις τριών εχθές που θεωρούνται υπεύθυνοι μέχρι να αποδείξει βεβαίως η δικαιοσύνη ή να, να αποδειχθεί αυτή η ενοχή. Πάντως υπάρχει προφυλάκηση που σημαίνει ότι υπάρχει ευθύνη. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε όλοι, καθένας στον τομέα του, πολύ πιο υπεύθυνοι. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, έχουν γίνει ζημιές καταρχήν εκτός από το σημαντικότερο της απώλειας που δεν, δεν επανορθώνεται, η απώλεια της ανθρώπινης ζωής, σε χτίσματα τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες τα έχουν καταγράψει. Η κρατική αρρωγή, ο αρμόδιος υπουργός συνάδελφος, ο κ. Κατσαφάδος, από την πρώτη στιγμή έχει βγει και έχει κάνει και τις σχετικές ανακοινώσεις. Έγιναν λοιπόν οι καταγραφές από, από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Τις αγροτικές ζημιές, ποιος θα τις καταγράφουν τα ίδια συνεργεία, δηλαδή ό,τι έχει
0: για
1: να κάνει.
0: Τις αγροτικές, είπατε.
1: Ναι, ναι, για τις αγροτικές.
0: Όχι, οι αγροτικές λοιπόν είναι συνεργεία του ΕΛΓΑ, που ήδη έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές. Υπάρχει βέβαια μια διαδικασία. Που πρέπει, έχουν γίνει αναγγελίες από τους Δήμους και θα δηλωθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Έως τις 21 ή είναι μεγαλύτερο το περιθώριο που μπορούν να τα δηλώσουν?
0: Κοιτάξτε, όσο πιο σύντομα γίνουν οι διαδικασίες και οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι να γίνουν σύντομα, είναι, θα έχουν σχέση με την ημερομηνία πληρωμής. Ναι. Αυτό που έχει σημασία σε όλα, σε όλους τους νομούς, σε όλους τους δήμους που έχουν γίνει ζημιές και στις αγροτικές καλλιέργειες, έχουν γίνει, έχουν πάει αμέσως και τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, έχουν γίνει οι πρώτες αποτυπώσεις, καταγραφές. Από εκεί και πέρα θα γίνει και η εξατομίκευση που έχει σχέση με την αίτηση που θα κάνει που θα κάνουν οι πληγέντες. Για να γίνει εξατομίκευση.
1: Οι πρώτες αποζημιώσεις, εφόσον είναι πλήρες οι φάκελοι που θα συνταχθούν από τους αγρότες, γιατί φαντάζομαι θα χρειαστούν και κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθούν.
0: Θέλουν στοιχεία, θα υπάρξει ο έλεγχος.
1: Πόσο θα κρατήσει αυτό το πρόβλημα?
0: Το συντομότερο δυνατό θα κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε συνέστηση, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή.
1: Ένας μήνας, δύο. Ένας μήνας, δύο, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Θα πάμε και σε αυτό βέβαια σχετικά με τις διπλές πλατφόρμες οι οποίες θα εξελιχθούν για το θέμα και των επιδοτήσεων.
0: Α, μιλάτε για τις επιδοτήσεις.
1: Θα πάμε μετά, θα πάμε μετά σε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρομαι στο χρόνο. Δηλαδή,
0: το χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή σας λέω το συντομότερο δυνατό, γιατί υπάρχουν διαδικασίες. Πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις καταρχήν από τους πληγέντες. Μόλις γίνουν αιτήσεις λοιπόν, θα γίνουν οι επιτόποι έλεγχοι, οι εκτιμήσεις, γιατί μπορεί, είναι διαφορετικές καλλιέργειες. Άλλη αποζημίωση έχει το ελαιόδεντρο, άλλη έχει μια πορτοκαλιά, άλλο ένα δέντρο ή άλλη φυτεία καλλιέργεια έχει. Ανάλογα, έχει
1: το κονδύλι από πού θα αντιληφθεί ένα, αυτό είναι ελληνικά κεφάλαια ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Αυτά είναι από τον ΕΛΓΑ. Είναι από τον ΕΛΓΑ. Είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός. Ασφαλίζει και μέσα από την κρατική αρρωγή βέβαια. Σε συνεργασία με την κρατική αρρωγή, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ πάντα, ο οποίος έχει επιφορτιστεί ένα σημαντικό έργο, εκτός δηλαδή από τις ζημιές που γίνονται από τις θαλασσοπτώσεις, από τους παγετούς, από αυτά τα αίτια, τα ζημιογόνα, έχει αναλάβει, επειδή έχει την δυνατότητα και την τεχνογνωσία, τα στελέχη ικανά και υπερβάλλουν αυτόν, να δώσουν πραγματικά τη μάχη ώστε να γίνει η καταγραφή των ζημιών, αλλά σας είπα πρέπει να γίνει και η εξατομίκευση, δηλαδή πρέπει να κάνουμε οι πληγέντες συμπολίτες μας τις αιτήσεις στους Δήμους και για τις καλλιέργειες. Για τις ζημιές σε οικοσκευές ή σε χτίσματα γίνεται στις περιφερειακές ενότητες. Στους Δήμους λοιπόν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να γίνει αυτή η υποβολή των αιτήσεων ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι εξατομικευμένες πλέον, γιατί η εικόνα υπάρχει και από τον Κοπέρνικους το σύστημα φαίνεται δηλαδή που έχει γίνει ζημιά, όμως πρέπει να γίνει η εκτίμηση για το βάθος της ζημιάς. Αν μια ελιά έχει καεί ολοκληρωτικά 100%, είναι άλλη αποζημίωση. Αν έχει περάσει η φωτιά και κάψει μόνο τους βλαστούς, υπάρχει άλλη τιμή αποζημίωσης.
1: Κύριε Αντία, ναι, κύριε Υπουργέ, πάμε, ναι, λίγο, πάμε λίγο και στο, ναι, και στο άλλο μεγάλο θέμα. 15 Σεπτεμβρίου έχουμε τη λειτουργία, θα έχει λειτουργήσει η πλατφόρμα για τη ΣΟΣΔΕ?
0: Έχει ξεκινήσει η λειτουργία για το νέο ΟΣΔΕ, είναι μια νέα πλατφόρμα και είναι στο πλαίσιο της μεγάλης μεταρρύθμισης που κάναμε και σαν Σαντορνέ, ώστε πλέον ο ΠΚΠΕ, ο πρώην ΠΚΠΕ να μην υπάρχει, γιατί η λειτουργία του ήταν η γνωστή, είναι πλέον στην ΑΔΕ. Και από εκεί και πέρα αυτό που θα περιμένουν οι αγρότες μας είναι μια πλατφόρμα η οποία θα είναι πιο εύχριστη, ό,τι πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε. Είναι μια, ακόμα η μετάβαση είναι σε ένα στάδιο το οποίο δεν έχει πλήρως ολοκληρωθεί.
1: Ερώτηση.
0: Διορθώνουμε δηλαδή λάθη.
1: Ναι, ναι, ναι. Κατανοητό.
0: Οι λειτουργίες όμως να ξέρουν, να γνωρίζουν ότι στο τέλος θα υπάρχουν δίκαιες, ναι, αντικειμενικές και πραγματικά αποζημιώσεις, ναι, ενισχύσεις, και θα πηγαίνουν πραγματικά σε αυτούς που παράγουν τα χρήματα.
1: Μου είπατε ότι η πλατφόρμα για τις ΣΟΣΔΕ, ναι, αλλά εφόσον δεν υπάρχει ακόμα το ΜΙΔΑ, το λεγόμενο, η δεύτερη πλατφόρμα, για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ΣΟΣΔΕ των αγροτών, πρέπει πρώτα να ανοίξει η πλατφόρμα ΜΙΔΑ.
0: Όχι, υπάρχει, να σας πω. Είναι βοηθητικό και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Το ΜΙΔΑ είναι ένα σημαντικό μητρό ιδιοκτητών, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ακινήτων. Εκεί θα καταγράφεται, είναι στα ΑΔΕ και αυτή η πλατφόρμα, ναι, θα καταγραφούν όλα τα ακίνητα, είτε είναι χτίσμα, είτε είναι αγροτική καλλιέργεια και μάλιστα...
1: Όλα τα ακίνητα της ελεκτής χώρας, έτσι,
0: ναι, εκεί. Και η χρήση τους, έτσι, που είναι σωστά, ένα χρήσιμο εργαλείο.
1: Για να μπορεί ο άλλος να καταλάβει, να καταλάβει.
0: Τότε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή το νέο ΟΣΔΕ έχει στοιχεία μέσα που μπορούμε να δώσουμε τις επιδοτήσεις, όπως ανακοινώθηκε, γι' αυτό μπήκε και ο Πρωθυπουργός εχθές, γιατί είναι ένα...
1: Οπότε δεν θα είναι βήμα για τις επιδοτήσεις τώρα.
0: Και οι επιδοτήσεις, λοιπόν, όσοι υποβάλλουν, ναι, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, ναι, θα πληρωθούν 31 Οκτωβρίου.
1: Όσοι... Και ας μην έχουν καταγραφεί στο ΜΙΔΑ.
0: Ναι, δεν έχει σχέση.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Στοιχεία αντλεί.
1: Αντλεί από...
0: και από το χρηματολόγιο, από τα στοιχεία. Έτσι κι αλλιώς η ΑΔΕ, ναι, πλήρωσε. Ξέρετε ότι πριν από λίγο καιρό έγινε.
1: Γιατί
0: πολύ
1: αυτή είναι η κριτική που, ναι, που ασκεί η αντιπολίτευση, είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει το ΜΙΔΑ ακόμα, η πλατφόρμα δηλαδή η οποία στηρίζεται στην αντικειμενική καταγραφή των εκτάσεων, των αγροτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, των ελαιοδέντρων, όλων των ακινήτων.
0: Θα γίνουν και σαν τελευταίο. Καταρχήν, δυστυχώς η αντιπολίτευση, εντάξει, ναι, δουλειά της είναι, το καταλαβαίνω, ναι, να κάνει την κριτική, αλλά θέλω να θυμίσω ότι όλη αυτή η προσπάθεια, ναι, να πάει δηλαδή να γίνει υπαγωγή του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, ναι, στηρίχθηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και δυστυχώς δεν ψηφίστηκε από κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βουλή. Και αποδεικνύεται ότι αυτός ο τρόπος ήταν ο πιο σωστός για προς όφελος των αγροτών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είχαμε πρόσφατα τις πληρωμές που έμειναν όλοι ικανοποιημένοι, γιατί έγιναν δίκαιες πληρωμές χωρίς να έχουν τη δυνατότητα επιτίδη. Εμείς θα διασφαλίσουμε πραγματικά ένα σύστημα, και αυτό κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, και γι' αυτό πήγε και η ΑΔΕ μαζί σε συνεργασία ο κ. Πιτσιλής και με το Υπουργείο, με εμάς, με όλη την πολιτική ηγεσία, με τον κύριο Σκηνά, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα, ένα συντονιστικό ρόλο, έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Και όπου υπάρχει, γι' αυτό βλέπετε και η ΕΘΕΑΣ, που είναι ένας θεσμικός εκπρόσωπος αγροτών, και άλλοι φορείς αναγνωρίζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στο τέλος της ημέρας θα παίρνουν τα χρήματα αυτοί που δικαιούνται.
1: Μακάρι,
0: και θα έχουμε
1: μακάρι, γιατί
0: όλα αυτά τα...
1: Η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφήσει ένα πολύ βαθύ τραύμα. Έχει τραυματίσει τους έντιμους αγρότες, τον έντιμο στην πλειονότητά του αγροτικού κόσμου. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια θα πρέπει να απαντηθούν και όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί.
0: Ναι, βεβαίως, και υπάρχουν παράλληλα, όπως βλέπετε, δεν έχουμε σταματήσει. Και κανένα θέμα δεν αφήνει η κυβέρνηση να περνά χωρίς να συνεχίσει είτε την έρευνα, είτε η δικαιοσύνη να τιμωρεί υπευθύνους, είτε να γίνονται αναζητήσεις των χρημάτων που παράνομα κάποιοι εισέπραξαν. Είδατε ότι και στο Ρέθυμνο, επειδή αναφέρεται, υπήρχαν κλιμάκια της ΑΔΕ που έκαναν καταμετρήσεις ζώων. Που πολλές οι δηλώσεις ήταν, και το γνωρίζουμε την περίοδο του ΠΚΠ πολύ περισσότερες από τις πραγματικές, τον πραγματικό αριθμό. Γίνεται λοιπόν πραγματικά μια δουλειά σημαντική που στο τέλος, όπως είπα, μια μεταρρύθμιση, γιατί αυτή ήταν
1: μακάρι,
0: μια σημαντική μεταρρύθμιση.
1: Γιατί όπως είπαμε είναι πολύ πληγωμένη η κοινωνία και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες οι οποίοι είναι έντιμοι.
0: Και από την Ευλογιά και από τον Αυθόδη στη Λέσβο είμαστε κοντά τους, στηρίζουμε
1: μακάρι,
0: μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει ο προϋπολογισμός. Και γι' αυτό, όπως είδατε, στηρίξαμε και τη Μυδική με επιπλέον χρήματα μέσω προγραμμάτων De Minimis και το ρύζι που αντιμετωπίσε πρόβλημα και ό,τι προϊόντα.
1: Δεν θα τα πούμε όλα, Υπουργέ μου, τώρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί δεν υπάρχει πάντα έτσι απόλυτος χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα έχουν πάρει τα χρήματά τους, τις επιδοτήσεις στους αγρότες και φυσικά άμεσα να αποζημιωθούν οι εμπλεκόμενοι, μάλλον οι άνθρωποι που επλήγησαν πρόσφατα από τις φωτιές. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Αυριανή, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ναι, θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα, θα τα πούμε και τα μηνύματα αυτά. Κάποια μηνύματα είναι επικριτικά για την κατάσταση που επικρατεί στο γεωργικό τομέα. Κάποια άλλα δίνουν ένα credit στην κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι πάντως ότι για να μπορέσει έτσι να προχωρήσει όλη αυτή η υπόθεση και των επιδοτήσεων αλλά και των γρήγορων αποζημιώσεων, θα πρέπει η αρμόδιοι να, όχι απλά να κινητοποιηθούν, να κάνουν όσα δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα, γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε ικανοποίηση στον αγροτικό κόσμο. Τουλάχιστον αυτό εισπράττω εγώ με βάση και τα μηνύματα που έχω εδώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Έτσι, δυνατά, δυνατά. Τώρα βέβαια αυτό το τραγούδι λέει move yourself, κουνήσου δηλαδή με λίγα λόγια, μην μένεις. Ναι, κοίταξε, αυτό χρειάζεται. Α, βλέπω κάτι τύπους ας πούμε που είναι πιο αργή και από το replay. Όμως πάντα νεύρα ρε παιδί μου. Εάν δεν έχεις λίγο νεύρο μέσα σου όταν κάνεις εργασία, δεν γίνεται ρε Δημήτρη. Επίσης το ίδιο παθαίνω και με τους πολιτικούς που είναι άνευροι. Δεν εννοώ να είσαι ξέρω εγώ αψής. Όλε είπα ψή, αμέσω πολλάκι πέταξε ο άλλο. Κατευθείαν, τι να σου πω. Όχι, αλλά επειδή μου κάτι παθαίνω, α πούμε. Θέλω να υπάρχει μια ζωντάνια. Γι' αυτό μου αρέσει. Και ο Πολάκη μου αρέσει, και ο Άδωνη μου αρέσει. Και η ζωή μου αρέσει. Που είναι δυνατή. Ο Βελόπουλο μου αρέσει. Που τα παίρνει κρανίο εκεί ο Βελόπουλο. Αμέ. Και η Λατινοπούλου όταν είναι πάνω στο βήμα το ευρωπαϊκό. Θα μου πει τώρα, καλά, όλοι σ' αρέσουν εσένα. Εντάξει, πιο πολύ από όλου ποιο μου αρέσει τώρα. Κυριάκο. Ο Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας. Εσύ Δημήτρη μου έτσι πώς θα τους κατέτασες, δηλαδή πώς θα το έχεις στο μυαλό σου? Θα ήθελα έτσι να μου πεις.
1: Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
2: Έρθε το πριόνι!
1: Έρχεται ο μήνας του θερισμού.
2: Φέρτε το ντε!
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ για το πάθος και την αγάπη σας. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Γεια σας.
1: Επιστρέφει. Επιστρέφει δυναμικά. Sequel Τσίπρας νούμερο 2. Ποια οδύσσια του Νόλαν. Ο Φόλαν τα έχει φτιάξει αυτά. Να μην σου πω ο Κόναν ο βάρβαρος.
2: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Κάτσε, πολύ βιάζεσαι. Ακόμα δεν έχει γίνει πράξη. Θέλει να γίνει πράξη ο Αλέξης. Το θέμα βέβαια από τις πράξεις που είχαμε του Αλέξη. Πάθαμε κάτι ρε παιδί μου. Το νιώσαμε στο πετσί μας τις πράξεις. Βέβαια, ήταν πολύ πρακτικός. Ήτανε τις πράξεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπω τον Κυριάκο να εκδράμει, να πηγαίνει ρε παιδί μου στις γειτονιές εκεί, είναι αυτό, καταλαβαίνω ότι έρχονται εκλογές. Αλλά εγώ ειδονίζομαι πραγματικά να ακούω τους οπαδούς, έτσι, να συνταράσσονται από την παρουσία του και να φωνάζουν ανκόρ, ανκόρ. Όχι, δεν φωνάζουν ανκόρ, το λένε με το δικό της τρόπο τέλος πάντων.
3: Εσύ ξέρεις τι κάνεις.
4: Θέλω να βγαίνεις πάντα, αξίζει όλη η οικογένειά σου.
3: Να σε καλά.
4: Δεν υπάρχει άνθρωπος όπως ένας, μην βγει ποτέ άλλος. Μην βγει ποτέ άλλος. Μην βγει ποτέ άλλος.
5: Η δουλειά μας συνεχίζεται και στην καρδιά του καλοκαιριού, διότι η Βουλή μεν μπορεί να κλείσει για κάποιες εβδομάδες, όμως τα μέτρα για την καθημερινότητα προφανώς και δεν πάνε διακοπές.
6: Φεύγω, δεν πιάνω τα ποτήρια σας πλά, στο χορό και στη χαρά, στο χορό και στη...
1: Ούτε τα μέτρα δεν μπορούν να πάνε διακοπές με την τιμή της βενζίνης εκεί που έχει φτάσει. Και το πετρέλαιο δηλαδή. Ή άμα θέλει να πάρεις το καράβι, πώς θα πας διακοπές. Εντάξει, να σου πω όμως κάτι, είσαι άδικος. Είσαι άδικος γιατί τον ημίθιο προσεχώς Θεό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρακαλώ.
7: Όπου και να πας.
1: Στην Κρήτη θα πας πάλι. Τι γίνεται ρε εσύ. Μόνο ο Τσίπρας δεν είναι από την Κρήτη. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Πολάκης, Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Βελοπουλάκης, όχι, ο Βελόπουλος όχι. Θέλω λίγο πάντως, χρειάζομαι λίγο Νίκο. Χωρίς Νίκο Ανδρουλάκη εγώ δεν μπορώ, θέλω αυτό να το αξάν, θέλω αυτή την προφορά, την καταπληκτική, που δίνει ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, δίνει και καταλαβαίνεις. Τι είναι η Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Κανέναν ορθοφόνο εκεί έτσι, που να διδάσκει ορθοφωνία, ας πούμε, δεν έχουν στο Πασόκ. Τον πιο λαλιά. Του μεταξύ, αυτός πήγε στην Ευρωβουλή 10 χρόνια. Αντί να γίνει να μάθει γαλλικά, ξέρω εγώ, να μάθει να είναι δηλαδή προφορά προς τα κύριε παιδί μου. Έγινε πιο κριτική. Και η Ηρακλειώτικη πιο βαριά, η Χανιώτικη είναι αλλιώς. Εκεί στο Ηράκλειο είναι λίγο πιο βαριά. Έχω αδικό. Όχι.
8: Εκλογές είναι η δημοκρατική διέξοδο. Διέξοδο για να γίνετε παρελθόν. Εσείς και οι πρακτικές σας.
9: Θα τον ευχαριστώ πολύ. Θα τον ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αεράκι ο Νίκος, αεράκι. Έτσι τον φιλοτέχνησε ο Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος.
7: Ό,τι και να κάνεις.
1: Βέβαια.
7: Όπου και να πας.
1: Κοίταξε, όταν βάζουμε μαζονάκι τον αυτοκράτορα, πρέπει να προσανατολιστούμε σε ένα ανάλογο δέμας, όχι τραγουδιστικά, πολιτικά. Στον έμπειρο,
7: μόνο στο
1: στον κλασικό πολιτικό που έρχεται έτσι από το παρελθόν με φόρα, που έχει διατελέσει και πρωθυπουργός.
7: Μπορεί να πέσω, να θα σηκωθώ.
1: Που έπεσε αλλά θέλει να ξανασηκωθεί.
7: Χωρίς να το πω.
1: Που έρχεται κάτω από τα βλάκη. Θα πηδήξει τα βλάκη και θα έρθει πάλι προς τα δω να πάει στο Σύνταγμα. Ο οποίος έτσι έχει στο παρελθόν μας έχει δώσει πολλές αφορμές έτσι να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις θέσεις του, ειδικά τα πρωινά, το πρωινό ας πούμε. Δηλαδή η άποψή του για τις πρωινές ώρες νομίζω ότι είναι σημαντική πολιτική επιτομή στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δηλαδή η θέση που έχει εκφράσει το παρελθόν, Δημήτρη.
0: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
1: Ακριβώς. Αυτή η θέση είναι οδηγός και για τη συνέχεια. Αντώνης Σαμαράς, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται ο Μεσίνιος και χαμός θα γίνει.
9: Έτοιμοι, καλά ματιανός.

0: Αδυνατισμένος, γυμνασμένος, πλήρως ανανεωμένος.
1: Σαν αεράκι φεύγει και χάνεται.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς έκλεψε την παράσταση φέτος το καλοκαίρι και διαψεύδει όσους τον θεωρούσαν πολιτικά τελειωμένο.
1: Σαν ποταμάκι, αχ δεν με φτάνετε.
0: Αγνώριστος κυριολεκτικά, γέμισε τις μπαταρίες του στις παραλίες της Μεσσηνίας και ετοιμάζεται για έναν εξίσου θερμό χειμών. Η πειθαρχημένη διατροφή και γυμναστική δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνίες στις προθέσεις του. Ο Σαμαράς είναι παρόν και το γνωρίζουν πλέον και στο Μέγαρο Μαξίμου.

0: να γίνει στις εκλογές. Με τον Αντώνη θα πάρουμε και την πόλη.
1: Από την πόλη τη Χαλή.
0: Να και ο Άλεξης το παιδί. Αχ, ζουρλομανδία θα χρειαστείς όταν θα πας στην κάλπη για να δεις ποιους θα πρέπει να επιλέξεις και να ψηφίσεις.

0: και τον καμένο προσμονή. Και περιμένει.
1: Τι θα κάνει ο Πάνος αυτές τις εκλογές? Δεν έχει πει τίποτα. Θα έχουμε καμιά έκπληξη. Θα μείνει μόνος του Αλέξης δηλαδή? Χωρίς Πάνο ρε παιδί μου πώς θα γίνει? Εν τω μεταξύ λείπουν βασικοί πρωταγωνιστές των προηγούμενων ετών. Δηλαδή παραδείγματος χάρη, είπαμε για τον Πάνο, έτσι λείπει. Εμένα μου λείπει απόλυτα όμως ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Δηλαδή ο Γιώργος γιατί δεν τον εκμεταλλεύονται στο Πασόκ? Δηλαδή είναι δυνατόν να μένει στα μετόπισθεν? Δεν νομίζω ότι είναι πράγματα αυτά, Δημήτρη. Θα πρέπει με έναν τρόπο να επαναφέρουμε τον Γιώργο Παπανδρέου στο προσκήνιο. Να τον φέρουμε στην πραγματική διάσταση της πολιτικής, και η διάσταση που αρμόζει στο Γιώργο είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν υπάρχει δεύτερη. Και πέραν του Γιώργου, ο οποίος έτσι μας έχει χαρίσει άφθονες στιγμές πολιτικής, πώς να τη χαρακτηρίσεις, σάτιρας. Α, του Γιώργου πρέπει να δώσεις. Εμείς του δίνουμε τα πάντα εδώ. Επίσης δεν βλέπω πουθενά τον Ευκλήδη. Δηλαδή έχει μείνει πολύ πίσω και ο Ευκλήδης ρε Δημήτρη. Ευκλήδης Τσακαλώτος. Δηλαδή πώς θα είναι αυτή η επόμενη βουλή αν δεν έχεις αυτούς τους ανθρώπους μέσα? Δηλαδή εμείς τι θα κάνουμε? Θα πέσουμε σε κατάθλιψη? Τι γίνεται?
2: Φόρη, φόρη, φόρη, φόρη παντού. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό.

0: Κρύβω ότι έχω μεγάλο τρακ και μεγάλη αγωνία. Εγώ έχω τρακ, ελπίζω να έχω και το ταλέντο. Όποιος δεν έχει τρακ δεν έχει και ταλέντο.
1: Προύστ, φασουλή!
2: Έρε και να χαμε, το χρήμα λέει να χαμε. Και τη μιζέρια μας να δεις που θα την γράφαμε.
0: Το ένα όραμα είναι ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο. Το πλούτο!
1: Hey, πλούτο! Θα φέρει στην εφημερίδα!
0: Για να το ξανασυζητήσουμε αυτά.
3: Με βασιλικό για ρεμ και δυόσμο. Στόλισε ο Θεός για ρεμ τον κόσμο.
0: Ενώ ο νόμος 3871 και να μην ενήμωροι τόσο πρέπει να. Δεσμεύσετε τα και τσα έσοδα για να το ξανασυζητήσουμε.

0: πάνω σε αυτό βασίστηκε χθες ο κύριος Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός ήταν πολλά πράγματα που δεν είχαν λυθεί από την DGCOM. Πρόγραμμα θα το παρουσιάσουν, τον Οκτώβριο.
1: Νομίζω μιλάμε ανάμεσα διαφορά Bayern Munich και Φωστήρας Κολοπετενίτσας.
0: Αυτά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την πόρτα της αγγελίας ως την εκτελεστή του Έλενταλ μας σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της και στη συνέχεια στην ανακρίτρια θα οδηγηθεί 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη στη Βρετανία, επέστρεψε στην Ελλάδα συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI και θα απολογηθεί για το ρόλο που της αποδίδουν οι αρχές στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010. Στον ανακριτή Σπάρτης θα οδηγηθεί ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του από την εξέταση του ιατροδικαστή, δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, μετά τις απολογίες τους για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με την αυτοψία των πραγματογνωμών, στο δίκτυο ηλεκτροδότης του Ελικού Πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Από τη Δευτέρα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του ΕΛΓΑ έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες από τις πυρκαγιές. Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν άμεσα και αφού υποβληθεί η σχετική αίτηση προς τους αγρότες, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, σε ό,τι αφορά το νέο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, είπε πως γίνεται στο πλαίσιο της μεγάλης μεταρρύθμισης παγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που θα δίνει δίκαιες αποζημιώσεις σε εκείνους που παράγουν. Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο σε όλη τη χώρα, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τα μελτέμια του Αυγούστου αποτελούν επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Περί τα τέλη του μήνα θα έχουν οριστικοποιηθεί επενδύσεις στην ενέργεια που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της νέας Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Με την ενεργοποίηση της νέας Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, η Ελλάδα διεκδικεί δημοσιονομικό χώρο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για έργα που μειώνουν μόνιμα το ενεργειακό κόστος και περιορίζουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. 4 νεκροί και τουλάχιστον 15 τραυματίες σε ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Παιδείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ ο δράστης αυτοκτόνησε. Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της οδού Πειραιώς στο Μοσχάτο, ύστερα από πυρκαγιά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Πουέρτο Ρίκο ξεκινά από σήμερα πρόγραμμα διανομής νερού με το δελτίο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την έντονη ξηρασία στο νησί. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ μετά την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλισο το 2030. Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Άρσεναλ Γκάμπριελ Μαρτινέλι.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: another.
1: Κοιτάξτε, κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
2: Τελικά η κυρία Τζάκρη που θα πάει, ρε παιδιά, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Έχουμε κάποιο νεότερο? Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Πασόκ? Ε, ήταν στο Πασόκ παλιά, δεν ήταν στο Πασόκ? Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στον Κασελάκη. Και τώρα ξανά Πασόκ.
3: Φάρλι!
2: Λοιπόν, είναι από τις στιγμές τώρα, ξέρετε, που προσπαθείς να προσγειώσεις την... τη διάθεσή σου, γιατί δυστυχώς είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, η ζωή είναι περίεργη, είναι μυστήρια, έχει το κακό πρόσωπο που εμφανίζεται πολλές φορές, τα προβλήματα, τα ζητήματα. Εμείς πάντα προσπαθούμε να βρούμε τρόπο για να χαμογελάσουμε, αλλά υπάρχουν και στιγμές που είναι δύσκολα να χαμογελάσεις όταν βλέπεις ότι οι άνθρωποι έχουν εξελίξεις και ζητήματα και ειδήσεις που μόνο ευχάριστες δεν είναι, γκρίζες και άραχλες κυρίως. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Εμεή, και έχει μια κακή είδηση, έτσι, ρεπορτάζ, μόλις τώρα η είδηση αυτή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Τηλέμαχε, καλημέρα στους ακροατές μας. Ναι, δεν θα μεταδώσουμε, η είδηση που θα μεταδώσουμε είναι πολύ δυσάρεστη. Ήρθε πριν λίγο ένα μήνυμα από την πυροσβεστική ότι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου στην Αθήνα. Επιχείρησαν τρεις πυροσβέστες και ένα όχημα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, μιλάμε για πτώση ατόμου από πέμπτο όροφο πολυκατοικία στην οδό Μιχαλακοπούλου. Η γυναίκα είναι γύρω στα 50 και έχει ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις. Τις θα δούμε.
2: Φυσικά, ναι. Τις επόμενες ώρες θα δούμε εάν είναι. Τέλος πάντων, πώς προκλήθηκε αυτό, αν είναι αυτοχειρία ή αν είναι ατύχημα. Να δούμε και την κατάσταση της γυναίκας. Χωρίς αισθήσεις της, βέβαια, είναι αρκετά σοβαρά. Από τον πέμπτο όροφο είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ευχαριστούμε, Άννα. Πάντα γρήγορη και άμεση στην ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ.

έγινε αυτό που σας λέω, όσο και να θες ρε παιδί μου να ξεφύγεις, δεν μπορείς. Ναι, αυτή η είδηση προηγήθηκε. Έχω και άλλη είδηση κακή. Πολύ λυπάμαι. Θα ήθελα πραγματικά να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για ευχάριστα πράγματα, αλλά δυστυχώς είναι δίπλα μας, γύρω μας, όλα αυτά τα δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε δύο νεκρούς σε τροχαίο δυστύχημα. 7.30 το πρωί, στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης, στο ύψος της Παλαιοκόμης των Σερών. Ένα φορτηγό έχει συγκρουστεί με γιοταχή αυτοκίνητο. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα δεν έχουμε λεπτομέρειες για το πώς έγινε αυτή η σύγκρουση. Επαναλαμβάνω, και σύμφωνα με την ιστοσελίδα την τοπική, η οποία έχει αναδείξει και τη συγκεκριμένη είδηση, neasseres.gr, το φορτηγό συγκρούστηκε με το γιοταχή αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, και από τη σύγκρουση οι δύο επιβαίνοντες στο γιοταχή έχασαν τη ζωή τους, ανασύρθηκαν νεκροί. Ο οδηγός του φορτηγού και αυτός έχει τραυματιστεί, μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Τα ακριβήτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθυμίζω ότι αυτό το δυστύχημα, το τροχαίο δυστύχημα, έγινε στην Παλαιοκόμη, στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης. Οπωσδήποτε να το επισημαίνουμε και να το αναδεικνύουμε συνεχώς. Έχουμε καθημερινά σχεδόν τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς. Και αν δεν έχουμε νεκρούς, έχουμε τραυματίες. Και οι σοβαρά τραυματίες πολλές φορές μένουν καθυλωμένοι για μια ολόκληρη ζωή. Γίνονται παραπληγικοί. Πρέπει, εντάξει, τώρα τα έχουμε πει χιλιάδες φορές και έχουν επισημανθεί και από τους ειδικούς. Πρέπει να είμαστε απόλυτα προσεκτικοί, να φοράμε τη ζώνη μας, τουλάχιστον το κράνος μας οι μοτοσκλετιστές, είναι το μίνιμουμ το κράνος. Πρέπει να, δηλαδή ειδικά οι μοτοσκλετιστές πρέπει να φοράνε τα ειδικά ρούχα, μπότες, γάντια. Έχω δει και το άλλο το φοβερό, ας πούμε, το μοτοσκλετιστής να φοράει το κράνος και από κάτω να μου φοράει βερμούδα και ακόμα χειρότερο, σαγιονάρα, και να οδηγεί μοτοσκλέτα. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν γίνονται. Έτσι, δηλαδή πρέπει να έχουμε και λίγο ο εγκέφαλός μας, δηλαδή, να λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί όταν κινείς έτσι. Μπορεί να κάνει ζέστη, μπορεί, αλλά οι πάμπολες φορές που βλέπουμε, εγώ ειδικά με τη μοτοσυκλέτα που κινούμε, βλέπω πολύ συχνά, επειδή είμαι πιο ψηλά, σε πιο ψηλό επίπεδο από τα αυτοκίνητα πολλές φορές, το 50% των οδηγών των αυτοκινήτων να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο. Έχω δει να στέλνουν μηνύματα. Έχω δει να γράφουν στο Facebook, να ανεβάζουν selfies στο Instagram. Τα έχω δει όλα αυτά. Και νομίζω δεν είμαι ο μόνος που τα βλέπει. Τα έχετε δει και εσείς, βέβαια. Τα βλέπουμε καθημερινά. Εντάξει τώρα, αν αφαιρεθείς, 2 δευτερόλεπτα να αφαιρεθείς, αν πηγαίνεις με 80 χιλιόμετρα, κάνεις 160 μέτρα. 160 μέτρα, αν δεν έχεις το μυαλό σου στο τιμόνι, μπορεί να φύγεις δεξιά-αριστερά, μπορεί να πάρεις κανένα παραμάζωμα με μηχανή ή κανένα αυτοκίνητο άλλο. Μπορεί να πάρεις κανένα πεζό παραμάζωμα. Τα πάντα μπορεί να γίνουν. Αυτό το κινητό, παιδιά, δεν έχει πλέον. Πόσο έχει να πάρεις ένα Bluetooth, ρε παιδί μου, να το βάλεις στα αυτάκια σου και να μην χρειάζεται να το κρατάς. Γιατί βλέπω και μερικούς, έχουμε αυτόματο αυτοκίνητο και δεν έχουμε πρόβλημα. Μα έχετε πρόβλημα. Τα χέρια πρέπει να είναι πάνω στο τιμόνι. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, είναι απλή λογική. Όπως και να έχει το πράγμα, λοιπόν, πρέπει να είμαστε απόλυτα προσεκτικοί σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, έτσι, το τελευταίο διάστημα μια, θα έλεγα, έτσι, ιδιαίτερη ενασχόληση των κρατικών φορέων και της πολιτείας με αυτό που λέμε περιορισμός των τροχαίων δυστυχημάτων, με αστυνομικά μέτρα δυστυχώς, αλλά όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Έτσι είναι, έτσι γίνεται. Υπάρχουν όμως και πράγματα που πρέπει να κάνει η πολιτεία, έτσι ώστε να αποδείξει στους πολίτες και να, με αυτόν τον τρόπο, να αποδεχτούν και οι πολίτες τις ποινές και τα πρόστιμα, ότι δεν γίνεται για πρακτικούς λόγους όλο αυτό, αλλά γίνεται πραγματικά για να διασωθούν ανθρώπινες ζωές.
Και μιλώ φυσικά, παραδείγματος χάρη στο παράδειγμα, στο παράδειγμα της μοτοσικλέτας και των αυτοκινήτων ίσως. Αλλά κυρίως της μοτοσικλέτας, αυτά τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν και είναι αρκετά για όσους ανεγκέφαλους δεν φοράνε κράνος. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα πρόστιμα πρέπει να πέφτουν και να πηγαίνουν σε έναν ειδικό κουμπαρά, ο οποίος θα λειτουργεί σε τι, σε ποια κατεύθυνση. Προσωπική άποψη. Στην κατεύθυνση ενός κεφαλαίου που θα δημιουργηθεί, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για να δοθούν βάουτσερ, εφόσον έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, βάουτσερ, ώστε να παραχωρηθούν, ξέρω εγώ, να μειωθεί περαιτέρω η τιμή σε κράνη του μοτοσικλετιστή. Στον ειδικό ρουχισμό υπάρχουν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια αερόσακοι, έτσι, για τους μοτοσικλετιστές που μπορούν να σώσουν ανθρώπινη ζωή. Οι αερόσακοι αυτοί πραγματικά σώζουν, αλλά είναι αρκετά ακριβοί, δηλαδή ξεκινούν από 500 ευρώ. Θα μου πει κάποιος, έλα ρε φίλε, τώρα όλος αγοράζει ας πούμε μια μοτοσικλέτα που κάνει 20.000 και δεν θα δώσει 500 ευρώ να πάρεις ένα αερόσακο. Ναι, αλλά 500 ο αερόσακος. Άλλα 500 το κράνος, άλλα 200 οι μπότες που πρέπει να πάρεις, άλλο φτάνει σε ένα ποσό που είναι δύσκολο. Γι' αυτό λέω, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν τα χρήματα που συγκεντρώνονται μέσα από αυτούς οι οποίοι συνεχίσουν να είναι άμυαλοι, ας δώσει το κράτος το σύνθημα ότι ξέρετε κάτι, εδώ ναι, δεν είναι εισπρακτικό το μέτρο, αυτά τα χρήματα δίνονται για να διασωθούν ανθρώπινες ζωές. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα έχουμε και τον Διευθυντή της Τροχιάς Αττικής σε λίγο. Τον ταξίαρχο, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Μήνυμα Μητσοτάκη για εξυγίανση της διαδικασίας των αγροτικών επιδοτήσεων. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro. Το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα. 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα. 6 νεκροί. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που μας στέλνετε μηνύματα και είναι πολλά. Καλημέρα, καλές διακοπές στη ραδιοφωνική παρέα μας από τα Τρόλια, η γραμμή 1, πλατεία Αττικής, Καλυθέα, Τζιτζιφιές. Κύριος Ιωάννης Γιαννόπουλος. Να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε, καλή δύναμη. Θα τη χρειαστείτε. Καλημέρα στην Αερόπολη, Αρεόπολη. Καλημέρα στο Θοδωρή. Ήτιλο, λέει, όλο το πόδι μέχρι το, μέχρι το τέναρο. Είναι και Ολυμπιακός δικός μου αυτός. Έχουν στείλει και άλλοι πάρα πολύ μηνύματα, θα τα πούμε σε λίγο. Γιατί τώρα θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, όπως σας έχω προαναγγείλει, τον ταξιέρχο, διευθυντή της Τροχέας Αττικής. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι και χθες το βράδυ έβλεπα στην Εθνική Οδό τους άνδρες της Τροχέας, νομίζω Τροχέα και Φυσιάς, νομίζω, ναι, οι οποίοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια να βοηθήσουν τον κόσμο γιατί είχαμε κάποια έργα. Καλημέρα, κύριε Διευθυντά. Καλημέρα, κύριε Ταξιάρχη. Πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Είχαμε έτσι πολύ. Υπήρχε έτσι μεγάλη προσπάθεια από τους άνδρες και τις γυναίκες της Τροχέας, γιατί ήταν δύσκολο τώρα το εγχείρημα. Είχε κλείσει ουσιαστικά η Εθνική και γινόταν η κυκλοφορία από τον παράδρομο, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποια προβλήματα. Αλλά αν δεν γίνουν τώρα αυτές οι εργασίες που λείπει και ο κόσμος και εκείνες τις ώρες που είναι οι πιο λιγότερες φορτωμένες κυκλοφοριακά, δεν γίνεται να γίνουν και διαφορετικά, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτή η εποχή είναι καλή για κάποια έργα. Νομίζω και αυτά τα έργα και που είδατε έχουν ένα χρονικό διάγραμμα αρκετά έτσι μεγάλο. Αλλά νομίζω ότι πάνε πολύ καλά. Θα είναι πιο γρήγορα έτοιμα.
0: Ναι.
1: Άρα μια μικρή ταλαιπωρία του κόσμου είναι στο πρόγραμμα και γιατί το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο, γιατί και το έργο αυτό θα βοηθήσει πολύ στη συνέχεια στην διευκόλυνση να μην έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αυτά τα σημεία εκεί.
0: Σωστά. Πρέπει να πούμε πάντως ότι δεν είναι μικρό το διάστημα που η Τροχέα έχει ενεργοποιηθεί τόσο πολύ και βοηθάει τόσο πολύ στον τομέα της πρόληψης των ατυχημάτων μέσα από τα πολλά μπλόκα που έχουν να κάνουν με το αλκοτέστ και όχι μόνο, μέσα από τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στοχευμένες για παραβάσεις οι οποίες είναι απόλυτα επικίνδυνες και θανατηφόρες πολλές φορές. Και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, ότι έχει και αποτέλεσμα, γιατί εμφανίζεται και στους αριθμούς μια μείωση, έτσι δεν είναι, κύριε Ταξιάρχε, κύριε Καλταμπάνη?
1: Σωστά, σωστά, υπάρχει μια μείωση. Εμείς αυτό που ειρνόμαστε και αυτό που πραγματικά είναι το οποίο θέλουμε είναι η μείωση των θανατηφόρων και αντικειμάτων. Αυτό είναι.
0: Και μια ζωή να σωθεί, όσο περισσότερες ζωές σώνονται, ακριβώς, είναι τόσο ακριβώς καλύτερα.
1: Και μπορώ να πω ότι στο πρώτο 7μηνο και ουσιαστικά έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση στην Αττική. Είμαστε πάνω από 30% στη μείωση των θανατηφόρων σε σχέση με το 2025, που και το 2025 ήμασταν πάλι πολύ κάτω. Είχαμε πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα. Είπατε κάτι για το αλκοτέστ. Νομίζω όλες αυτοί οι έλεγχοι και τα συνεργεία ελέγχου που κάνουμε με στοχευμένες δράσεις και τα λοιπά στον τομέα των επικίνδυνων παραβάσεων του κώδικα υγιής λογοριασμού, όπως είναι τα ταχύτητα, τα κράνη, το αλκοόλ.
0: Όπως λέτε, και ξέρετε, εντάξει, μπορεί κάποιοι επιχειρηματίες να διαμαρτύρονται και να λένε ότι ξέρετε κάτι, έχει μειωθεί η δουλειά μας, αλλά συγγνώμη, εδώ πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Πολύ καλώς γίνονται τα αλκοτέστ κοντά στα κέντρα, έτσι ώστε με έναν τρόπο να επιλέγουν οι άνθρωποι είτε να έχουν έναν οδηγό ο οποίος δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ, είτε να πάνε με το ταξί στο σπίτι και να μην γίνουν επικίνδυνοι ούτε για τους εαυτούς τους ούτε για τους υπολείπους. Γιατί αυτό που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν απίστευτο. Δηλαδή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, εργαζόμενος ξημερώματα για να έρθω εδώ, κύριε Καλταμπάνη, κύριε ταξίαρχε, έβλεπα τα απίστευτα πράγματα. Τα οποία πρέπει να πω ότι μετά τα αλκοτέστ έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Είναι μια πολύ καλή δουλειά που κάνει η Τροχέα και πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα και για το σχεδιασμό, αλλά φυσικά και για την εκτέλεση από τους άνδρες και τις γυναίκες της Τροχέας. Τώρα, μπροστά μας έχουμε. Θα διάσει πολύ. Θα διάσει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα έχει λιγότερη κίνηση. Αυτό που θυμάμαι από το παρελθόν πάντα είναι ότι στην πόλη, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είχαμε και κάποια τροχαία ατυχήματα σημαντικά και πολλές φορές ήταν αντιφόρα, επειδή κάποιοι έβλεπαν άδεια την πόλη και άρχισαν να τρέχουν στα τρελή. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Σωστά, σωστά. Οι άδειοι δρόμοι δημιουργούν την αίσθηση ότι οι δρόμοι είναι δικοί μας και τα λοιπά. Και είχαμε κάποια τροχαία ατυχήματα τα οποία οφειλόταν σε αυτό, επειδή εθνικά δρόμοι δημιουργούν την αίσθηση ότι οι δρόμοι είναι δικοί μας και τα λοιπά, και είχαμε κάποια τροχαία ατυχήματα τα οποία οφειλόταν σε αυτό.

0: 10%. Άρα αρχίζει να περνάει μια άλλη κουλτούρα, ειδικά στα νέα παιδιά, ότι δεν οδηγούμε με την επίρρεια, ότι προσέχουμε τον κώδικα της ψηφοφορίας, τον εφαρμόζουμε, δεν κάνουμε παραβάσεις. Και αυτό έχει αποτέλεσμα τον αντίκτυπο ότι έχουμε μείωση των θανατηφόρων τραγικών ατυχημάτων. Νομίζω ότι πάμε καλά και η τοποθέτηση των καμερών δημιουργεί μια εντύπωση ότι υπάρχει. Παρακολουθούμε πάρα πολύ τα πράγματα στους σηματοδότες, διασταυρώσεις κτλ. Και αρχίζει να καταλαβαίνουμε ότι η οδηγία είναι πιο προσεκτική και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα των τροχαίων δείγματων.
1: Όσον αφορά τις κάμερες, σιγά σιγά μπαίνουν σε ισχύ όλο ένα και περισσότερες. Και από εκεί και πέρα ξεκινούν και η καταγραφή των παραβάσεων.
0: Σωστά. Ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των παραβάσεων. Ήδη έχουν τοποθετηθεί κάμερες από το ψηφιακή διακυβέρνηση καθώς και από τα λεωφορεία του ΑΣΑ. Και μέσα στο μήνα, μέσα στον Αύγουστο, θα έχουμε την τοποθέτηση των καμερών της περιφέρειας.
1: Και αυτό πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε πλέον να καταγραφούν και να πιστούν πλέον αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι δεν θα μπορούσαν να πιαστούν από τίποτα και από κανέναν, ότι εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Για αυτούς εννοώ που, ξέρετε, είναι ασυνείδητοι κατ' επάγγελμα και καθέξιν. Δεν το συζητώ. Γιατί κάποιος ο οποίος θα έχει το μυαλό στο κεφάλι του, θα είναι συνετός, θα καταλάβει ότι ούτε με κόκκινο θα περάσουμε, ούτε θα κάνουμε τη συγκρού εδώ να πάμε με 150 χιλιόμετρα, λες και είναι δρόμοι του Μοντε Κάρλο κατά τη διάρκεια του ράλι.
0: Ακριβώς. Και το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό, με υπερβολικές ταχύτητες και συγκρού και σε πολλά έτσι βασικά οδικά δίκτυα στενομοατικής. Οι κάμερες, έτσι να επισημάνω, ότι είναι προληπτικές. Πρόληψη.
1: Ναι.
0: Πρόληψη. Αυτό θέλουμε, να προλαμβάνουμε τα τροχαία ατυχήματα. Και αυτό το σκοπό έχουν και οι τοποθέτησεις των καμερών.
1: Ναι. Και εδώ βέβαια, ξέρετε, επειδή πρέπει πολύ συχνά η πολιτεία να αποδεικνύει και κάποια πράγματα, δηλαδή τι εννοώ να αποδεικνύει, να αποδεικνύει ότι δεν σκέφτεται, δεν έχει στο μυαλό της τα εισπρακτικά μέτρα. Γιατί η ουσία δεν είναι η ίσπραξη κάποιων χρημάτων για να μπουν στον κρατικό κορβανά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι περισσότερα δαπανώνται από τους τραυματισμούς και από όλο αυτό, από όλες τις απώλειες που έχουμε, είτε στο νοσοκομεία, είτε στα νοσοκομεία, είτε ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατάκητοι. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που δαπανώνται εκεί. Έλεγα, και ίσως είναι μια πρόταση που θα πρέπει να μεταφερθεί και στους αρμόδιους. Έχει να κάνει με τα χρήματα που εισπράττονται από τις παραβάσεις, παραδείγματος χάρη του κράνους. Μήπως αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν με έναν τρόπο να επιστρέψουν στους μοτοσυκλετιστές με τη μορφή βάουτσερ για την αγορά εξοπλισμού? Γιατί δεν είναι μόνο το κράνος. Πρέπει να πούμε, κύριε Καλαμπάνη, ότι αν εγώ φοράω ένα κράνος και από κάτω φοράω σαγιονάρες και είμαι με τη μηχανή, δεν είναι τώρα. Δηλαδή, και αυτά τα πράγματα θα έπρεπε κανονικά να τα έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αλλά επειδή τα βλέπουμε, ή βλέπω κάποιους που φοράνε το κράνος σαν την περικεφαλαία του Περικλέους, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Ή δεν είναι δεμένο το κράνος, κάτι το οποίο το παρατηρούμε συνέχεια.
1: Ο κώδικας είναι σαφής όμως. Πρέπει να είναι δεμένο το κράνος, έτσι.
0: Φυσικά. Και η ποιότητα και το κράνος. Και ακριβώς αν έχει λήξει, δεν φοράμε ένα αποτελεστικό κράνος, οδηγούμε μια δίγυκλη μοτοσυκλέτα. Έτσι είναι αυτό το μόνο σίγουρο. Επειδή είπατε κάτι για τα θέματα εισπρακτικά. Γιατί ακούγεται ότι βγήκε η αστυνομία, βγήκε η τροχιά για να εισπράξει.
1: Ναι, το έχουμε ακούσει κατά καιρούς, αυτό, αλλά δεν ισχύει.
0: Αυτό δεν υπάρχει ποτέ για μας. Mm-hmm. Εμείς δεν στεκόμαστε σε εισπρακτικά μέτρα, εμείς στεκόμαστε ώστε να έχουμε ένα εφαρμόσουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να έχουμε λιγότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Αυτό είναι ο βασικός μας λόγος. Οτιδήποτε άλλο. Να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το βασικό μας μότο.
1: Έτσι είναι. Τώρα, προφανώς και η τροχέα αυτές τις ημέρες θα έχει κάποια έκτακτα μέτρα και για την έξοδο που αναμένουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Πέφτει, νομίζω, Παρασκευή 15 Αύγουστο, οπότε θα είναι τουλάχιστον από τις 14 το μεγάλο κύμα θα ξεκινήσει. Αυτή την εντύπωση έχω. Θα είστε προφανώς επιποδός και με έκτακτα μέτρα, έτσι.
0: Ναι, φυσικά έχουμε πληθυσιακά σχέδια για την αναχώρηση, αλλά η ατυχία αδειάζει σιγά σιγά, δεν έχει αδειάσει
1: ακόμα
0: την Παρασκευή. Και αυτό είναι καλό, δεν έχουμε μια μαζική έξοδο. Mm-hmm. Άρα τα πράγματα θα είναι πολύ καλά. Αλλά θα είμαστε στους δρόμους για να βοηθήσουμε τους ταξιδιώτες να πάνε στους προορισμούς τους. Και φυσικά, όπως θα φύγουν έτσι, να γυρίσουν ασφαλείς. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε. Να επιστρέψουν πάλι στα σπίτια τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Αυτό. Και να θυμούνται ότι και από το Σεπτέμβριο δεν θα τονίσουν τα μέτρα αυτά που η τροχέα έχει κατά νου και σχεδιάσει και εφαρμόσει το προηγούμενο διάστημα. Ίσα που θα ενταθούν και θα έχουμε και σε περισσότερα σημεία από ό,τι αντιλαμβάνομαι τις παρεμβάσεις και τους ελέγχους.
0: Ακριβώς. Αυτό θα συμβεί και θα είμαστε πολύ πιο έντονοι. Η παρουσία μας θα είναι πολύ πιο έντονη στους δρόμους.
1: Κύριε Ταξιάρχη, ευχαριστούμε πολύ και εσάς και φυσικά όλους τους άνδρες και τις γυναίκες της Τροχέας Αττικής και όχι μόνο, που κάνουν τόσο καλή δουλειά και βοηθούν προς την κατεύθυνση και της μείωσης των ατυχημάτων.

0: αλλά και τις διευκόλυνσεις των οδηγών, γιατί δυστυχώς ζούμε και σε μια πόλη που κυκλοφοριακά είναι τόσο μα τόσο έτσι ταλαιπωρημένη η οδηγή, όπου χρειάζεται η βοήθεια όσο δυνατόν, όσο είναι δυνατόν να δοθεί. Γιατί εδώ, όταν έχουν κορεστεί οι δρόμοι, τι να κάνει και ο τροχονόμος.
1: Υποδομές, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Λοιπόν, λέει ο κύριος Παντελής, πολύ σωστή αυτή λέει, η τοποθέτηση, τα χρήματα από την καταγραφή των παραβάσεων να συγκεντρώνονται και να επιστρέφουν στους μοτοσυκλετιστές. Ναι, έλεγα να επιστρέφουν στους μοτοσυκλετιστές με τη μορφή ένας βάουτσερ. Ή, εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, όταν πρόκειται για εξοπλισμό ασφάλειας, για ποιο λόγο να υπάρχει ΦΠΑ. Γιατί έχει μειωθεί στα κράνη βεβαίως. Ήταν πάγιο αίτημα των μοτοσυκλετιστικών οργανώσεων και όντως μειώθηκε ο ΦΠΑ στα κράνη. Αλλά γιατί να υπάρχει ΦΠΑ σε ένα μέσο το οποίο σώζει ζωή? Πρέπει να υπάρχει ΦΠΑ. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, να υπάρχει ΦΠΑ, να μην είναι μηδενικός ο ΦΠΑ στην ειδική στολή, ας πούμε, που θα προστατεύσει μια ζωή, στον αερόσακο, γυλαίκο αερόσακο, ο οποίος μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή και μπορεί να σώσει και κάποιον από το να μείνει κατάκητος, άρα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας από μια δαπάνη εφόρου ζωής για έναν άνθρωπο. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, και το έλεγα και προχθές για το θέμα του πυρκαγιών, ότι πρέπει να σκεφτόμαστε κάποια στιγμή εκτός του πλαισίου. Πρέπει να δεν είναι, κοιτάξτε, η πολιτική δεν θα έπρεπε να είναι απλά μια διεκπεραίωση ή αντιγραφή κάποιων πραγμάτων, κάποιων πολιτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Να βρούμε και κάποιες δικές μας μόντες και φόρμουλες για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Το κάνουμε? Κάποιοι ίσως να το κάνουν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ανακαλύπτεις τον τροχό. Όταν λες δύο πράγματα απλά, δύο πράγματα που η λογική η ίδια είναι αυτή που τα επιβάλλει για να τα καταλάβεις, και εσύ σε διαφορετική περίπτωση ο άλλος σου λέει ναι, η πολιτεία θέλει να εισπράξει μέτρα, θέλει να εισπράξει χρήματα, γι' αυτό σε γράφει για το κράνος. Δεν θέλει να το κάνει γι' αυτό, αλλά στο αποδείξει. Είπαμε, η γυναίκα του Κέσσαρα λέει δεν πρέπει να είναι, αλλά να είναι μόνο, αλλά και να φαίνεται, να φαίνεται τίμια.

0: Ωραίστη μου, συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λες, να ξέρεις. Συμφωνώ, αλλά γράφεις και εσύ μεγάλα, ρε παιδί μου, σε εντόνια πολλές φορές. Ο Σάκης για το θέμα των δρόμων. Ναι, οι δρόμοι Καρμανιόλες υπάρχουν ακόμα. Βεβαίως και υπάρχουν οι δρόμοι Καρμανιόλες. Και βεβαίως οι δρόμοι Καρμανιόλες είναι αυτοί οι οποίοι προκαλούν και θύματα. Αλλά αν και εμείς έχουμε την σοφία σε ένα δρόμο που βλέπουμε να είναι Καρμανιόλα, να κατεβάζουμε ταχύτητα και να έχουμε τα μάτια μας, και τα μάτια μας 14 και τεταμένη την προσοχή μας, σίγουρα θα αποφύγουμε το πρόβλημα, έτσι. Έτσι δεν είναι? Θα το αποφύγουμε. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε. Γιατί τώρα θα πάμε να υποδεχτούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Αθηνών, τον κύριο Μόφορη, που πολύ συχνά συμβουλευόμαστε για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητο. Τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε διακοπές κάποιοι και θα χρησιμοποιήσουμε το γιοταχή μας, το επιβατικό μας όχημα, για να πάμε, και όχι μόνο βέβαια, για να πάμε στους τόπους προορισμού μας για τις θερινές μας διακοπές. Το έχουμε συντηρήσει το αυτοκίνητο? Γιατί αν δεν το έχουμε συντηρήσει, δύο τινά μπορεί να συμβούν. Ή θα ταλαιπωρηθούμε γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε ζητήματα και θα πρέπει να σταματήσουμε για να κάνουμε, ξέρω εγώ, να βάλουμε παραφλού. Ή θα αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα και θα μείνουμε κιόλας στο δρόμο και θα φωνάζουμε την οδική βοήθεια και θα ψάχνουμε να βρούμε μηχανικό μετά στην επαρχία. Ή τέλος πάντων θα έχουμε ζητήματα. Πάμε να καλημερίσουμε καταρχάς τον πρόεδρο. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
0: Τώρα, εσείς βλέπετε καθημερινά, φαντάζομαι ότι τα αυτοκίνητα που έρχονται σε σχέση με το παρελθόν και σε σχέση με τα χρόνια πριν από τα μνημόνια, είναι περισσότερο ταλαιπωρημένα, είναι πιο παλιά τα αυτοκίνητα και πολλές φορές έτσι πρέπει να έρχονται ρετάλια για να τα επιδιορθώσετε και να κάνετε ένα σέρβις για να τα κάνετε και πάλι. Όχι αξιόπλοα, αξιοκίνητα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που τα συντηρεί κανονικά. Υπάρχει όμως και μια μειονότητα, θα το πω έτσι, που δεν τα συντηρεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι και παλιός ο στόλος, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία, γιατί βλέπεις περνούγια συντηρητά αυτοκίνητα και είναι ψήσεις επικίνδυνα, όπως παλιά αυτοκίνητα που είναι και αυτά συντηρητά. Σημασία μεγάλη παίζει η συντήρηση, η τακτική και η αιτήσια. Γι' αυτό συμβουλεύουμε εδώ τους φίλους μας και τους πελάτες μας και τους ακροατές μας. Πριν φύγουν για ταξίδι, να συμβουλευτούν ένα συνεργείο της περιοχής τους. Υπάρχουν πάρα πολλά συνεργεία, πάρα πολύ καλά. Έχουν καλή τεχνογνωσία. Μπορούν να τους βοηθήσουν σε πάρα πολλά πράγματα και να τους λύσουν πάρα πολλά προβλήματα. Το θέμα είναι ότι αν πάτε μια ζημιά στον δρόμο, το κόστος όλων αυτών, όλης αυτής της περιπέτειας είναι πολύ μεγάλο. Έτσι. Και πέρα από αυτό ότι σου βαλέει την ψυχολογία, δεύτερον, ζούμε σε μια εποχή που είναι όλο ανάκριβο. Αν προσθέσουμε και το κόστος, καταλαβαίνετε ότι το κόστος όλης αυτής της περιπέτειας, συνεργεία, την επαρχία, ανταλλακτικά, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ... πολύ μεγάλο και καλύτερα να μας συμβεί.
0: Όταν είναι τσίμα-τσίμα τα λεφτά σου για να φύγεις για διακοπές και δεν έχεις συντηρήσει το αυτοκίνητο και, και έρθει μια αβαρία, μια αντλία βενζίνης, ξέρω εγώ, κάτι, νερού, κάτι να σου συμβεί τέτοιο, τότε έχεις πρόβλημα μετά. Τέλος.
1: Έρχεσαι από το πρόγραμμα της διακοπές σου, των διακοπών σου.
0: Έτσι.
1: Και αν είναι κάτι μικρό και επισκευάζεται, έχει κάτι. Αν είναι κάτι μεγάλο, εκεί αρχίζει να είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πρέπει το αυτοκίνητο, αν είσαι στην επαρχία, να επιστραφεί στον τόπο σου, στην Αθήνα, στην προκειμένη περίπτωση. Ξέρετε τώρα, όλοι θα κάνουμε πάνω από 200-300 χιλιόμετρα.
0: Σίγουρα, τουλάχιστον.
1: Απόφαση, οπότε, καλό είναι να συντηρούνται τα αυτοκίνητα.
0: Τώρα,
1: και
0: έχω...
1: ο ίδιος ο κάτοχος μπορεί δηλαδή να κάνει έναν απλό έλεγχο,
0: ναι,
1: εφόσον έχει κάποιες στοιχειώδεις.
0: Τον οποίο πρέπει να τον κάνει, κύριε Μόφορη, γιατί μπορεί να έχει κάνει το σέρβις του πριν από 1-2 μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τσεκάρει και εκείνος, να δει λίγο τα λάδια, μήπως τσιμπάει λίγο το αυτοκίνητο και η λαδάκι, γιατί κάποιοι κινητήρες το έχουν αυτό, ανάλογα και τα χιλιόμετρα που έχει κάνει, να κοιτάξει να δει αν έχει νερό στους καθαριστήρες, έτσι δεν είναι? Το παραφλού του, αν είναι οκ. Okay.
1: Αν έχει κάνει ένα σέρβις πριν 2 μήνες και έχει αφήσει το μηχανικό να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει, γιατί έχουμε και αυτό, λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν αφήνουμε και το μηχανικό να κάνει αυτά που πρέπει. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, αλλά καλό είναι να κάνουμε και ένα υποτυπώδη έλεγχο σαν ιδιοκτήτες. Όμως δεν χρειάζεται να, αν δεν μπορεί, να πάει στο συνεργείο. Δεν είναι τίποτα, ούτε το πίνε, ούτε πήρε οι περισσότεροι έλεγχοι από αυτούς γίνονται δωρεάν.
0: Ναι, σωστά.
1: Καταλάβατε, και μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα ώρα και στιγμή σε ένα συνεργείο της περιοχής του.
0: Ναι.
1: Για εδώ, να γλιτώσει, ναι, να γλιτώσει περιπέτειες.
0: Αυτό που μου λέει τώρα εδώ φίλος ακροατής είναι ότι το φοβερό και τρομερό λέει ποιο είναι, ότι έχω, λέει, συγκεκριμένο μηχανικό, τον οποίο τον εμπιστεύομαι, έχει κάνει πολύ καλή τιμή, πολλά χρόνια το χρησιμοποιώ τον άνθρωπο και όλα καλά. Αλλά υπάρχει και η βλάβη που μπορείς να πάθεις λόγω χιλιόμετρων, πολλών χιλιόμετρων. Έτσι, λέει, έπαθα βλάβη κάποια στιγμή, μου λέει ο κύριος Τάσος Ευσταθίου, στο αυτοκίνητό μου και απευθύνθηκα σε ένα συνεργείο στην Ιγουμενίτσα. Εκεί, λοιπόν, μου λέει, επειδή δεν είχαν αντλία βενζίνης, το οποίο δεν μου είπαν ότι δεν υπάρχει, μου είπαν ότι θα μου τα αλλάξουν, αλλά το έμαθα εκ των υστέρων. Μου έφτιαξαν, λέει, την αντλία βενζίνης βάζοντας ένα tie wrap. Και στην επιστροφή, λέει, το tie wrap έσπασε και εγώ έμεινα στο δρόμο. Και όταν πήγα, λέει, σε άλλο συνεργείο, μου είπαν ότι το έχουν επισκευάσει με tie wrap. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Υπάρχουν και κάποιοι, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, που έχω την εντύπωση ότι.
1: Κάθε τώρα είναι πολύ κοντρό αυτό. Με τα ΙΡΑΠ δεν επισκευάζεται καταρχήν. Μια πρόκειρη επισκευή μπορεί να γίνει, αλλά.
0: Να σου το πει κιόλα. Να σου το πούν.
1: Αν πήγαινε σε ένα νόμιμο και σοβαρό συνεργείο, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει τέτοια πράγματα.
0: Τώρα
1: πήγαινε σε κάνα, δεν ξέρω πού πήγε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάτι κουμπάρι εκεί πέρα που κάνουν το πολυτεχνείο κτλ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Και μετά λέει πήγα σε συνεργείο.
0: Ναι.
1: Γιατί μα έρχονται και εμά παράπονα στο σύλλογο που έχουμε.
0: Αχα.
1: Και μα λένε πήγα στο τάδε συνεργείο. Και όταν εξετάζουμε ποιο είναι το τάδε συνεργείο,
0: ναι,
1: είναι κάτι παράκια, κάτι παράνομα συνεργεία, κάτι το ένα, κάτι άλλο, που δεν έχουμε καμιά νομική υπόσταση κτλ.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πληρώνουμε γενικά οι υπόλοιποι, οι νόμιμοι.
0: Σωστά. Έχω δει προσωπικά συνεργείο το οποίο κρύβεται, κλείνουν οι πόρτες, δεν έχει κάτι απ' έξω. Αλλά μέσα επισκευάζει κάποιος. Η άδεια που παίρνει κάποιο συνεργείο είναι από την περιφέρεια πρωτίστως, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για να πάρει την άδεια στα στήσεις επαγγέλματος και την άδεια λειτουργίας ενός συνεργείου είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, δεν είναι έτσι απλό. Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα και πρέπει κάθε χρόνο να ανανεώνεις τις συμβάσεις που έχει.
0: Να έχει κάποιες προδιαγραφές ο χώρος σου, να έχεις εσύ ο ίδιος τα απαραίτητα.
1: Υπάρχουν προεδρικά διατάγματα που δεν μπορεί να τα έχει οποιοδήποτε. Πρέπει να έχει αλλάξει και κόστος και χρήμα και χρόνο και εγκαταστάσεις. Και καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπετε ένα συνεργείο που είναι παρατέρω και ετοιμόρροπο, δεν είναι νόμιμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε για αυτά τα πράγματα, να έχουμε νόμιμα συνεργεία, να έχουμε έξω την καλή μαρτυρία.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά στο Βαράκι, εδώ και στην επαρχία.
0: Ισχύει, βεβαίως.
1: Και οι οποίοι έχουν πώς το λένε, και οικονομικό κόστος μεγάλο για να τα λειτουργήσουν και έχουν δώσει πάρα πολλά πράγματα για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ναι. Τώρα, πρέπει να πούμε και το εξής.
1: Και δεν ξέρω επισκευές με τα ΙΡΑ.
0: Με τα ΙΡΑ. Απίστευτο τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τι πατέντα ήταν αυτή. Φαντάζεστε εσείς.
1: Αυτό έκανε πρόκειρα τώρα.
0: Αυτό βλέπετε εσείς.
1: Δεν τα πολύ πιστεύω. Όχι, δεν γίνονται. Γίνονται, αλλά δεν τα πολύ πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να του έλεγε, ξέρεις, επειδή δεν έχω το συγκεκριμένο, δεν έχουμε το συγκεκριμένο αντλία, ξέρω εγώ. Και επειδή πρέπει να φύγεις να πας στον προορισμό σου, εγώ θα στο φτιάξω, αλλά να ξέρεις ότι υπάρχει κίνδυνος. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία θα πας, θα το ακινητοποιήσεις, θα περιμένεις την αντλία να το φτιάξει ένα συνεργείο και από εκεί θα φύγεις έτσι. Αλλά να μην του το είπε κανείς.
1: Συνήθως κάτι τέτοιο υπόθηκε. Κάτι τέτοιο γίνεται, ας πούμε, συνήθως, και
0: ναι,
1: αυτό που λέτε.
0: Uh-huh.
1: Αλλά τώρα.
0: Ναι.
1: Η μετάφραση χάνουμε το νόημα.
0: Είναι κουμπάρι.
1: Η μετάφραση χάνουμε το νόημα.
0: Σωστά, κύριε Μόφορη. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Να πούμε καταρχάς ότι δεν το υπερφορτώνουμε το αυτοκίνητο, γιατί μπορεί να έχει κάνει το σέρβις του καμιά χαρά, αλλά εμείς να έχουμε βάλει πάνω, δεν ξέρω, το μισό σπίτι. Δεν το υπερφορτώνουμε και φροντίζουμε το φορτίο μας να είναι μέσα στο πορπαγκάζ, έτσι. Να μην είναι πάνω συνήθως. Βάζουμε και πάνω, αλλά μέχρι κάποια κιλά αντέχει.
1: Ας σας πω μια ιστορία χθες. Με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος αγαπημένος και καλός πελάτης.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, βρε Γρηγόρη, μου λέει, το αυτοκίνητο πήγα, έκανε 400 χιλιόμετρα και καίει πολύ παραπάνω από ό,τι έγινε μέχρι τώρα. Και του λέω, τέτοιες φορτώσεις, ναι, ήμασταν 6 άτομα μέσα, λέει, πορπαγκάζ, είχε κάνα μέτρο η σκάρα από πάνω.
0: Α, ωραία. Είχε βάλει και την πεθερά του στη σκάρα, έχω την εντύπωση. Έτσι.
1: Και το σκύλο μαζί. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχει μια αντίσταση στον αέρα και πάμε ενεργική με 120 χιλιόμετρα, η αντίσταση στον αέρα είναι μεγάλη. Θα έχει κατανάλωση, είναι λογικό.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λογικό είναι, έτσι είναι.
1: Πάντως πρέπει να προσέχουμε πέρα από όλα αυτά τα. Μερικές φορές εκεί στα βιβλία μου κομικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να προσέχουμε τα λάστιχά μας να είναι καλά.
0: Φουσκωμένα.
1: Πρέπει το αυτοκίνητο να είναι υγιεινό, να έχει φώτα, να έχει καθαριστήρες, να έχει καρκοντήσιο κλιματισμό, γιατί παίζει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο. Και πέρα από αυτά, τα μηχανικά να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί και ένας ελιγμός, καμιά φορά όταν έχει καλή ανάρτηση και καλά φρένα, σε σώζει. Ενώ όταν έχει κακή ανάρτηση ή κακά φρένα, ένας ελιγμός που θα χρειαστεί σε μια δύσκολη στιγμή δεν θα σε βοηθήσει.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν θα σε βοηθήσει όταν οι αναπτύσσεις, α πούμε, είναι προβληματικές.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι τώρα αυτό που είπατε για τον κλιματισμό, φοβερό. Εμένα τώρα ξαφνικά άρχισε να δουλεύει το βεντιλατέρ συνεχώς και να μην δουλεύει και το κλιματιστικό και είδα ότι έχουν χαθεί κάποια υγρά εκεί. Αυτό το έπαθα χθες, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να το τσεκάρω και να το φτιάξω άμεσα, γιατί με 40 βαθμούς, 39 θερμοκρασία, αλλά και το γεγονός ότι δουλεύει συνέχεια το βεντιλατέρ, δεν προϊονίζεται κάτι καλό. Έτσι. Είναι κάτι που πρέπει να ελεγχθεί άμεσα.
1: Πρέπει να ελεγχθεί για να μην έχει προβλήματα και περιπέτειες. Και βγαίνει από το πρόγραμμα τη διαφοβόνηση του.
0: Αυτό. Αυτό. Είναι και τελευταία μέρα σήμερα. Κύριε Μοφόρη.
1: Για να μάλλον είναι τελευταία μέρα και να ξεκινήσουν οι περισσότεροι διακοπές, αν και η Αθήνα δεν αδειάζει εύκολα.
0: Έτσι είναι, δεν αδειάζει εύκολα.
1: Καλό είναι να έχουμε προνοήσει.
0: Έτσι, έτσι. Εύχομαι καλές διακοπές. Εσείς θα κλείσετε αυτή την εβδομάδα ή την άλλη?
1: Και εμείς λίγο δικαιούμαστε όπως όλοι. Δικαιούμαστε και εμείς λίγο.
0: Έτσι. Τώρα, άμα γίνει τίποτα βέβαια και σας βρούμε στο δρόμο, θα μας το φτιάξετε, έτσι, έτσι και πάθουμε.
1: Βέβαια, έχουμε βοηθήσει και τον κόσμο όποτε μπορούμε. Στο περιφερειακό μπορούμε.
0: Καλημέρα.
1: Τα κινητά μας είναι ανοιχτά πάντα.
0: Καλό καλοκαίρι, κύριε Μόφορη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα Ήσυχα Βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
0: Παραπολιτικά 90,1. And you can dance for inspiration.

0: Δυστυχώς δεν είναι καλά τα νέα. Εντάξει, χάθηκαν δύο άνθρωποι στις Σέρες. Οι νεκροί στο τροχαίο που σας λέγαμε νωρίτερα, στη μετοπική σύγκρουση γιο ταχύ με φορτηγό στην Παλαιοκόμη των Σερών, είναι μητέρα και παιδί. Τα ακριβή αίτια βέβαια του δυστυχήματος διερευνώνται. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι μια μετοπική σύγκρουση, έγινε στις 7.30 το πρωί, ιδιωτικής χρήσης γιο ταχύ επιβατικό, μετοπικά συγκρούστηκε με φορτηγό. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, λένε οι πληροφορίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχει μεταφερθεί και ο οδηγός του φορτηγού που τραυματίστηκε. Αλλά δυστυχώς δύο άνθρωποι χάθηκαν σήμερα πάλι στο δρόμο. Πάμε εμείς να καλημερίσουμε τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, σύμβουλο διαχείρισης κυκλοφορίας, ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά όσα έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία, την κίνηση. Ήταν άλλωστε το μάτι της περιφέρειας έτσι, για πάρα πολλά χρόνια, το Big Brother ας πούμε, Big Brother, στην περιφέρεια, και μας έδινε και τις πληροφορίες για τα ζητήματα που προέκυπταν. Τι κάνετε κύριε Λογοθέτη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και στο νέο καλημέρα στα Παραπολιτικά FM.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Βλέπετε ότι συνεχώς έχουμε ζητήματα, όσο και αν η εικόνα μπορεί να καλυτερεύει από τις κινήσεις και της τροχέας, αλλά και από το γεγονός ότι ίσως κάποια στιγμή ή μάλλον γινόμαστε καλύτεροι όσον αφορά και πιο συνδετοί όσον αφορά την οδήγησή μας. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, πάντα υπάρχει κίνδυνος. Και το γιο ταχύ, το αυτοκίνητο, η μοτοσικλέτα είναι ένα, μπορεί να γίνουν όπλο αν εμείς δεν κάνουμε σωστή χρήση. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, έτσι είναι, και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα και με το πολύ δυσάρεστο συμβάν, το τροχαίο δυστύχημα που αναφέρατε πριν στις Σέρες, και έχουμε ακόμη και με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που είναι πολύ πιο αυστηρός, και σίγουρα έχουμε δει και με την τοποθέτηση των τεχνικών μέσων των καμερών, σίγουρα έχουμε δει κάποιες αλλαγές στην νοοτροπία και μια μικρή μείωση της τάξης του 11% στους θανάτους από τα τροχαία δυστυχήματα στο πρώτο εξάμεινο του 2026 σε σχέση με το 2025, αλλά και πάλι δεν είναι ικανοποιητικό όταν ξεπερνάμε τους 200 νεκρούς μέσα σε ένα εξάμεινο στο δρόμο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας πολύ πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μόνο σε πολεμικό πεδίο μπορείς να μεταφέρεις την αναλογία νεκρών, έτσι, για να το πούμε αυτό. Είναι πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι που χάνονται στο δρόμο. Και αυτοί που μένουν μετά ανάπηροι, γιατί και κάποιοι είναι παραπληγικοί, έτσι, είμαι πληγική μετά από τέτοια δυστυχήματα και ατυχήματα. Τώρα, αναφερθήκατε στα τεχνικά μέσα. Να πάμε και στις πολυθρύλιτες κάμερες, τις κάμερες αυτές, τις έξυπνες κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά το πώς λειτουργεί και πόσο, αν μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση και της διαχείρισης κυκλοφορίας, στο να διευκολύνει δηλαδή στο πώς θα κινηθούμε, αλλά από την άλλη πλευρά και στο να βρεθούν οι παραβάτες και να συνετιστούν πάνω απ' όλα. Έτσι με τις πίνες.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι κάμερες σίγουρα διευκολύνουν, και είδαμε και τα πρώτα στατιστικά στοιχεία που έβγαλε η τροχιά μέχρι τις 22 εβδόμου για τις παραβάσεις που έχουν καταγραφεί. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός, μόνο από 6 κάμερες, έτσι. Σκεφτείτε, 21.074 παραβάσεις είναι μόνο αυτές που ακυρώθηκαν. Δεν έχουμε τη συνολική εικόνα πόσες έχουν κοπεί, αλλά σίγουρα αν αυτό το ποσοστό είναι το 25-30%, που γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό της ακύρωσης, μιλάμε για περισσότερες από 100.000 παραβάσεις να έχουν ταυτοποιηθεί από τεχνικά μέσα μόνο από 6 κάμερες. Γιατί να λάβουμε υπόψη μας ότι οι πολλές οι κάμερες, οι 388 που έχει τοποθετήσει η περιφέρεια για το κόκκινο, ξεκίνησαν να λειτουργούν τις τελευταίες ημέρες. Άρα τα στοιχεία αφορούν μόνο τις κάμερες της τεχνικής νοημοσύνης, τις 6 που έχουν εγκατασταθεί στην Αττική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήδη μόνο με αυτό και με την παρουσία γενικά των καμερών, ακόμα και της περιφέρειας που δεν λειτουργούσαν κάποιες μήνες αλλά ήταν τοποθετουμένες, έδωσαν μια άλλη διάσταση και νομίζω ότι άλλαξαν αρκετά την νοοτροπία, καθώς οι οδηγίες αισθάνονται πλέον ότι ελέγχονται από τεχνικά μέσα. Οπότε κάποιος για να κάνει μια παράβαση, για να παραβιάσει έναν ηλεκτρό σηματοδότη ή για να τρέξει λίγο παραπάνω, θα το σκεφτεί δύο φορές. Και αυτό είναι το θετικό. Από εκεί και πέρα, έχω πει ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να προσέξουμε, να δούμε κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή το πώς γίνεται η διαχείριση των παραβάσεων. Γιατί εδώ έχουμε αρκετές δυσκολίες. Είδαμε ότι 21.074 παραβάσεις ακυρώθηκαν, που σημαίνει ότι οι κάμερες ποσοστιαία καταγράφουν κάποιες περιπτώσεις λάθος, όπως δεν μπορούν να ερμηνεύσουν καλά τη χρήση του κινητού, μπορεί να την μπερδέψουν με ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, με μια κίνηση που κάνει ο οδηγός. Οπότε χρειάζεται να τις δει ανθρώπινο μάτι. Και ποιο είναι αυτό το μάτι? Της τροχέας, το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο επιφορτίζεται με αυτό το βάρος.
0: Είναι μεγάλο και δύσκολο το έργο, βέβαια, γιατί δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει τρόπος ελέγχου για τις χιλιάδες παραβάσεις. Δηλαδή, αν κάτσει να δει ένας τροχονόμος 20.000 βίντεο. Κάποιοι τροχονόμοι, 20.000 βίντεο.
1: Είναι πάρα πολλές εργατοώρες. Ναι. Και επαναλαμβάνω, μόνο για τις 6 κάμερες. Ναι. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχουμε συν 388. Ναι. Πόσες ώρες θα είναι αυτά τα βίντεο και πόσο μπορεί να ανταποκριθεί το προσωπικό της τροχιάς? Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε όλους τους τροχονόμους σε ένα κομπιούτερ, σε μια οθόνη μπροστά να βλέπουν ένα βίντεο?
0: Θα εμπιστευτούμε την τεχνητή νοημοσύνη και μετά θα έρχεται ο άλλος, θα κάνει ένσταση και θα ζητάει να παιχτεί το βίντεο?
1: Όχι,
0: για να δει.
1: Γιατί κάνει λάθη. Γιατί θα πιάνει τον άλλον που έξισε το αυτί του, θα βάζει ζώνη στο συνοδηγό που δεν υπάρχει. Οπότε σίγουρα πρέπει να περάσει από κάποιο μάτι.
0: Σωστά.
1: Τι κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Βέλγιο, Γαλλία, τι κάνουν? Έχουν υπηρεσίες ticketing. Δηλαδή αυτό που δεν σκεφτήκαμε εμείς εδώ. Είναι η διαχείριση των παραβάσεων. Ναι, μεν πηγαίνουν ηλεκτρονικά, αλλά εφόσον πρέπει να τη δει ανθρώπινο μάτι, υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες, απευθύνονται δηλαδή σε κάποιες εταιρείες, οι οποίες κάνουν το ticketing, τη διαχείριση των παραβάσεων, χωρίς να απασχολούν το προσωπικό της αστυνομίας. Mm-hmm. Γιατί είναι απλά μια γραφειοκρατική δουλειά το να ελέγξεις μια παράβαση. Σίγουρα μετά, βέβαια, χρειάζεται ο αστυνομικός να τη βεβαιώσει.
0: Προσέξτε τώρα, κύριε Λογοθέτη, εδώ είναι ένα θέμα τώρα το οποίο έχει να κάνει με το πώς θα δει ο πολίτης όλο αυτό. Δηλαδή, εάν τα χρήματα από τις παραβάσεις δοθούν και έτσι, το ποσό αυτό που θα συγκεντρώνεται δίνεται για την ασφάλεια του πολίτη, τότε πραγματικά θα απενεργοποιηθούν και αυτές οι φωνές που λένε ότι το κάνουν όλοι για εισπρακτικά μέτρα. Εδώ πρέπει να είναι συντονισμένο όλο αυτό, έτσι, από την πολιτεία, για να απεκδηθεί κάθε δικαιολογίας κάποιος ο οποίος είναι κακοπροαίρετος.
1: Τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστρέφουν στο δικό δίκτυο ανταποδοτικά, όπως και τα χρήματα τα τέλη κυκλοφορίας, και να το βλέπει αυτό ο πολίτης. Yeah. Αυτό όμως εδώ ήδη δεν γίνεται. Επομένως, μας δημιουργεί ένα θέμα ότι τα τεχνικά μέσα πολλές φορές δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν οι υποδομές δεν είναι έτοιμες. Τι εννοώ? Μας πιάνει μια κάμερα για το κόκκινο. Πέρασε κάποιος με κόκκινο και η διάβαση των πεζών και η γραμμή που πρέπει να σταματήσει είναι σβησμένη. Δεν φαίνεται.
0: Έτσι.
1: Με μία ένσταση η παράβαση αυτή είναι άκυρη.
0: Σωστά.
1: Μας πιάνει ένας για όριο ταχύτητας, μας έρχεται κλίση ότι πηγαίναμε με 90 και το όριο ήταν 50 στη Βάρη Σκοροπίου, γραμμίζομαι. Αν κάποιος έχει βάψει το σήμα της ομάδας του πάνω στην ταμπέλα και η πινακίδα, η προηγούμενη πριν από τον έλεγχο, δεν φαίνεται. Η κλίση αυτή είναι άκυρη. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλές περιπτώσεις που οι υποδομές του οδικού δικτύου δεν είναι έτοιμες να υποδεχθούν τα τεχνικά μέσα. Όχι παντού, αλλά σε πάρα πολλά σημεία.
0: Κύριε Λογοθέτη, θα τα ξαναπούμε σύντομα για να μιλήσουμε και για τα όρια ταχύτητας, για να μιλήσουμε για τους δρόμους μέσα στην πόλη, για να μιλήσουμε για τους κινδύνους, γιατί έχετε απόλυτη γνώση των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την κίνηση, με την αυτοκίνηση και τη μοτοκίνηση. Θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Ντέτσικας στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε πολύ λίγο. Βασίλης Ντέτσικας στο καλύτερο Δελτίο Ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Αυτό πάμε.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. 53χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου στο Γουδί. Φέρεται να έπεσε από τον 5ο όροφο και εξετάζεται αν πρόκειται για αυτοχειρία. Στην εισαγγελία, ώστε να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της και στη συνέχεια στην ανακρίτρια, θα οδηγηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη στη Βρετανία, επέστρεψε στην Ελλάδα συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI και θα απολογηθεί για το ρόλο που της αποδίδουν οι αρχές στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010. Ενώπιον του ανακριτή Σπάρτης, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του. Από την εξέταση του ιατροδικαστή δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Από τη Δευτέρα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του ΕΛΓΑ έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες από τις πυρκαγιές. Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν άμεσα και αφού υποβληθεί η σχετική αίτηση από τους αγρότες, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδα Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες τους για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία που επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με την αυτοψία των πραγματογνωμόνων, στο δίκτυο ηλεκτροδότης του αιωλικού πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες, γιο ταχύ που συγκρούστηκε με φορτηγό στις Σέρες. Το τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκόμη. Τραυματίστηκε ο οδηγός του φορτηγού. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του Ορμούς για πλοία που συνδέονται με εχθρικές χώρες όπως οι ΗΠΑ και Ισραήλ, εξετάζουν οι Ιρανικές αρχές. Στα αθλητικά, οι ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον 25χρονο Ισπανό Φόρτ Τζέιλεν Μπλέσα. Η Ίντερ θα επεκτείνει ως το καλοκαίρι του 2030 το συμβόλαιο του 28χρονου άσου Φεντερίκο Ντιμάρκο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 10 και οι εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά είναι ιδηλιακές, θα έλεγα. Γιατί όταν βλέπεις κόσμο να αναχωρεί για διακοπές, βλέπεις τα χαμόγελα να περισσεύουν. Έτσι. Χαμόγελα, αισιοδοξία, αδημονία. Είναι όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι είναι αρκετός, και όχι νομίζω, δηλαδή είναι αρκετός ο κόσμος που θα χρησιμοποιήσει όχι μόνο τα καράβια και τα αεροπλάνα, αλλά και φυσικά τα κτέλ, το τρένο, για να μπορέσει να αναχωρήσει, αν δεν έχει τα δικά του μέσα για να φύγει ταξίδι. Πολλές φορές αυτό που μας ενθουσιάζει και έτσι μας φτιάχνει την ημέρα είναι η προετοιμασία για το ταξίδι. Δηλαδή, όχι, δεν λέω το σιδέρωμα των ρούχων. Γιατί συνήθως είναι οι γυναίκες, οι σύντροφοί μας, οι σύζυγοί μας είναι αυτοί που κανονίζουν το συγκεκριμένο, αλλά μιλώ για το γεγονός ότι ξέρεις ότι ό,τι κάνεις τώρα το κάνεις για να ταξιδέψεις. Αυτό είναι που σε υποβάλλει και σε κάνει να χαμογελάς. Η προσμονή. Αυτό δεν είναι. Όπου φύγει, φύγει λοιπόν, παιδιά. Για τις διακοπές, όπως και να έχει, ακόμη και όταν μένεις, έχεις επιστρέψει από τις διακοπές, έτσι, και μένεις στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα, το γεγονός ότι έχει φύγει ο μεγάλος όγκος των Αθηναίων, των εκδρομέων από τις άλλες πόλεις, δεν μόνο έθνη, σε κάνει να αισθάνεσαι καλά. Γιατί λειτουργεί καλύτερα η πόλη και είναι καλοκαίρι ακόμα. Δηλαδή μπορεί να εργάζεσαι, αλλά είναι καλοκαίρι ακόμα. Θα βρεις την ευκαιρία. Θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή πρέπει να έχεις το ηθικό και να σκέφτεσαι θετικά. Θα βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, Δημήτρη μου. Όχι μισοάδιο. Μισογεμάτο.

0: Πρέπει να σας πω για το θέμα που έχει να κάνει με την ιστορία αυτή, με τη φωτιά στη Διωτεία και πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, ότι είχαμε την κράτηση, προσωρινώς τουλάχιστον, του Δήμαρχου Στυλίδας, ενός εργολάβου και του ιδιοκτήτη της εταιρείας των ανεμογεννητριών εκεί. Μετά τις απολογίες τους λοιπόν στην ανακρίτρια Θηβών, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, εμπλέκονται στην έρευνα για πυρκαγιά που ξεκίνησε από αιωλικό πάρκο στη Διωτεία. Απεδόθη αυτή η πυρκαγιά σε σπινθυρισμούς αγωγών του δικτύου μεταφοράς ενέργειας, το οποίο και παρουσίαζε κατασκευαστικές αστοχίες. Μάλιστα πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε πάλι φωτιά εκεί. Έτσι. Στη δικογραφία πρόκειται να προστεθεί το δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάφας, από το οποίο, όπως θυμάστε, έφυγαν τους δύο άνθρωποι. Όλο αυτό το διάστημα, ξέρετε, το καλοκαίρι υπάρχουν και ειδήσεις που μπορεί να μην περνούν στη βασική επικαιρότητα ή να μην δίνουμε την πρέπουσα σημασία που πρέπει να δώσουμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κλείνουν και κάποιες συμφωνίες πολύ σημαντικές σε επιχειρηματικό επίπεδο, συμφωνίες που θα δίνουν μεγάλη όθηση στους τομείς όπου οι εταιρείες αυτές κινητοποιούνται, ενεργοποιούνται και κινούνται. Σε μια από τις σημαντικότερες λοιπόν επιχειρηματικές συμφωνίες στον κλάδο του περιβάλλοντος και των υποδομών, προχώρησε ο όμιλος Actor, πρωτοπόρος όπως πάντα, υπογράφοντας δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για την έμεση απόκτηση του 75% των εταιριών Elector και Thalys. Εμείς θα πάμε να μιλήσουμε τώρα και να πάρουμε μια πολύ πολύ, θα έλεγα, έγκυρη ενημέρωση από τη Διευθύντρια Σύνταξης του powergame.gr. Η συνάδελφος Λαλέλα Χρυσανθοπούλου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό και για άλλα σημαντικά. Καλημέρα, Λαλέλα.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Πράγματι, είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία αυτή που ανέφερες, στο μέτρο που ενεργοποιεί την στρατηγική συνεργασία του Άκτορα και του ομίλου Motor Oil. Έχουν δηλαδή μια σύμπραξη δύο πολύ ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων. Η εξαγορά του 75% των δύο θυγατρικών που ανέφερες, του Thalys και του Elector, με τίμημα το οποίο εκτιμάται περίπου στα 225 εκατομμύρια ευρώ, σηματοδοτεί ότι την πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση του ομίλου Άκτορα σε δύο τομείς, οι οποίοι είναι πολλά υποσχόμενοι και έχουν πάρα πολύ μεγάλα έργα μπροστά τους τα επόμενα χρόνια, τους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων και της διαχείρισης υδάτων. Mm-hmm. Το στίγμα αυτό το έδωσε και μάλιστα αυτό το πράγμα πρόκειται για έργα τα οποία, επειδή σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι παραχωρήσεις, δίνουν επαναλαμβανόμενα έσοδα και ροές, το οποίο είναι ένα από τους βασικούς στόχους του ομίλου Άκτορ για τα επόμενα χρόνια, όπως έχει καθοριστεί στο πενταετές το καινούριο του business plan, το οποίο παρουσίασε πρόσφατα ο πρόεδρος και ευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και όπως γνωρίζετε, χρηματοδοτήθηκε μέσω της επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου που έγινε από τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Η συμφωνία έκλεισε προ δύο ημερών και, όπως δήλωσε και ο κ. Εξάρχου, εγκαινιάζει μια στρατηγική συνεργασία πολύ σημαντική με τους δύο ομίλους, με συμφωνία που θα ενισχύσει το αποτύπωμα και την τεχνογνωσία του ομίλου Άκτορ στα έργα περιβάλλοντος, θα προσφέρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά και θα επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του ομίλου για διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και αύξηση της παραγωγής επαναλαμβανομένων εσόδων. Να πούμε εδώ, Τηλέμαχε, ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο κεφάλαιο της συνεργασίας των δύο ομίλων, καθώς, όπως είναι ήδη γνωστό, Άκτορ και Motor Oil βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα κλείσει. Εδώ πέρα η συμφωνία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, mm-hmm. όπως έγινε με την Thalys και το Elector, για να αναπτύξουν από κοινού μέσω κοινοπραξίας 50-50 το τερματικό LNG που μέχρι τώρα έχει η Motor Oil διόρυγα γκάζ στους Αγίους Θεοδόρους της Κορίνθου. Αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί και εκεί η συμφωνία στους αμέσως επόμενους μήνες και θα πρόκειται ένα πολύ σημαντικό βήμα όχι μόνο για την ενίσχυση του προφίλ του ομίλου Άκτορ στον κλάδο του LNG, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός για το business plan του, αλλά θα σημάνει και την ορίμανση μιας ακόμα πολύ σημαντικής υποδομής για τη διαφοροποίηση των πηγών του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Θα έχουμε μια νέα πύλη LNG
0: Και μην ξεχνάμε ότι πλέον θα είμαστε και ένας άξονας έτσι πολλαπλών, θα έλεγα, χρήσεων και πολλαπλών ειδών ενέργειας, με δεδομένα όλα αυτά που προϊονίζονται μετά τις υπογραφές με τους Αμερικανούς σχετικά με το μέλλον, όχι μόνο με το φυσικό αέριο, και με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Υπάρχει ένας οργασμός πραγματικός, επιχειρηματικός οργασμός, ο οποίος έτσι καθιστά τη χώρα ένα πραγματικό κόμβο ενεργειακό, ο οποίος θα εξελιχθεί και θα ανεληφθεί το επόμενο διάστημα.
1: Πράγματι έτσι είναι, και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται και η άλλη μεγάλη συμφωνία αυτών των ημερών, πολύ μεγάλη σε πολιτικό επίπεδο.
0: Σωστά.
1: Συμφωνία που υπεγράφει προχθές για την είσοδο με 66% ενός πολύ μεγάλου γαλλικού φαντ της Μερίδια. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης, Κύπρου, Ισραήλ. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη σημαντική εξέλιξη στο μέτρο, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είχε σημαντική εμπλοκή στο να προχωρήσει αυτό το deal. Είπε ότι είναι μια συμφωνία που θα δώσει πολύ μεγάλη όθηση στο έργο, του δίνει πολύ ισχυρή γαλλική σφραγίδα και ευρωπαϊκό αποτύπωμα. Αναμένεται να συμβάλλει στην επανεκκίνησή του μετά από 2 χρόνια που ήταν ουσιαστικά παγωμένο. Και είναι και αναμένουμε σημαντικές εξελίξεις μετά το καλοκαίρι, πιθανότατα με την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού. Είχαμε σήμερα και δηλώσεις στη γαλλική εφημερίδα Λοντζεκό του επικεφαλής της Μερίδια του κυρίου Ντιό, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η είσοδό του στο GCI, όπως είναι το όνομα αυτής της διασύνδεσης, Great Sea Interconnector, είναι να επιταχύνει το έργο όσο γίνεται περισσότερο. Η πρώτη άμεση προτεραιότητα είναι επανεκκίνηση των ερευνών βυθού που είχαν κολλήσει μετά το επεισόδιο στην Κάσο το καλοκαίρι του 2024.
0: Θα θυμόμαστε αυτό. Πρέπει να πούμε όμως και κάτι άλλο, Λαλέλα, ότι δεν είναι μόνο το επιχειρηματικό πεδίο που οι μεγάλοι όμιλοι, όπως είναι ο Actor, όπως είναι η Motor Oil, προσφέρουν και εξελίσσονται οι συνεργασίες. Είναι και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με εταιρική ευθύνη και με την ευαισθητοποίηση που υπάρχει από πολλές εταιρείες. Παραδείγματος χάρη, αυτή η πρωτοβουλία εξαιρετική της Motor Oil για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, μετά την επικοινωνία που είχε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, για τις καταστροφικές συνέπειες της πρόσφατης πυρκαγιάς και το θάνατο των 2 πυροσβεστών, έχει σταλεί μια επιστολή στους αρμόδιους εκεί για τη δωρεά που κάνει ο όμιλος Motor Oil. Και είναι μια δωρεά με πολύ σημαντικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό, έτσι.
1: Σωστά, είναι μια δωρεά η οποία έδωσε αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικής ικανότητας της πολιτικής προστασίας. Αφορά, όπως είπες και εσύ, τον Δήμο Αγίου Βασιλείου που επλήγει από τις πρόσφατες πυρκαγιές και περιλαμβάνει ένα πλήρως εξοπλισμένο πυροσβεστικό όχημα κατάλληλο για επιχειρήσεις δασοπυρόσβασης και πρώτης επέμβασης και 5 οχήματα τύπου pick-up κατάλληλα για περιπολίες, άμεση επέμβαση και μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και πλήρη ατομικό επιχειρητικό εξοπλισμό για 50 εθελοντές πυροπροστασίας. Αυτή την επιστολή της ακριβώς η Motor Oil εκφράζεται στη Βούληση της οικογένειας Βαρδινογιάννη, υπογραμμίζει ότι η δωρεά πραγματοποιείται με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον του Ρεθύμνου, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής ικανότητας πολιτικής προστασίας, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών, τη Λαμαχία.
0: Σε ευχαριστούμε, Λαλέλα. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, κυρίες και κύριοι, περισσότερα φυσικά θα διαβάσετε στο powergame.gr. Η συνάδελφος και η Λαλέλα είναι διευθύντρια σύνταξης στο συγκεκριμένο site, κορυφαίο στο τομέα των ειδήσεων και των αναλύσεων που έχουν να κάνουν με τα επιχειρηματικά και όχι μόνο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο ActionAid.gr.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και κάποιοι που νομίζουν ότι, ξέρω τι θεωρούν, ότι είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον κόσμο. Θεωρούν, ας πούμε, ότι μπορούν να πετάξουν την παπάντζα και την παρόλα τους. Και δεν ξέρω, σε θεωρούν ανόητο, ότι δεν μπορείς να αντιληφθείς κάποια πράγματα. Βγαίνει τώρα ο άλλος και γράφει ότι είναι από την Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, ψάχνει την IP και με άλλους τρόπους που κάποιος έχει. Έτσι, όταν έχει μια γνώση ελάχιστη, έτσι, βλέπεις ότι όχι από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι, βγαίνει από συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Και είναι όχι απλά Αθήνα, γκάγκαρη Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε πολλούς έξυπνους. Και το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, και κάποιοι οι οποίοι αποτελούν μίσθανα όργανα ορισμένων, οι οποίοι μπορούν, θέλουν να επηρεάσουν έναν τρόπο. Είτε αυτό που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο, είτε την επικαιρότητα, είτε θεωρούν ότι με τα μηνύματα, τα υποβολημαία που αποστέλνουν, ότι εμείς οι υπόλοιποι εδώ, δεν ξέρω, μάλλον πιπλάμε κάποιο δάχτυλο. Δεν είναι έτσι, να ενημερώσω. Δεν είναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι που κάθονται πίσω από το μικρόφωνο εδώ, στα παραπολιτικά τουλάχιστον, έχουν και έχουμε και τους ανάλογους τεχνικούς, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά κάποια πράγματα. Λοιπόν, πληρωμένους κονδυλοφόρους κοινωνικών δικτύων, μηνυμάτων κτλ., δεν θα τους κάνουμε λεζάντα εμείς εδώ. Να αλλάξουν κουμπάκι. Αν θέλουν να επηρεάσουν άλλους. Εμείς εδώ ήμασταν επηρέαστοι. Και ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε, τη θέση μας θα την προβάλλουμε και θα τη λέμε. Χωρίς φόβο και πάθος βέβαια. Πάθος μόνο για την αλήθεια. Έλα να φύγουμε από όλα αυτά τα γκρίζα και τα άραχλα. Έλα Δημήτρη μου να πάμε σε μια τόσο όμορφη πόλη, σε μια τόσο όμορφη περιοχή, γιατί δεν είναι μόνο η πόλη. Ταξιδεύοντας τώρα, ειδικά καλοκαίρι, και όχι μόνο, αλλά ειδικά καλοκαίρι προς την Πρέβεζα και φτάνοντας στην Πρέβεζα, θα καταλάβεις ότι αυτή η πατρίδα έχει τόσο όμορφα μέρη. Είναι ανεξάντλητη η ομορφιά της Πρέβεζας, ένα υπέροχο μέρος για να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Και να καλημερίσουμε το Δήμαρχο. Ανεξάντλητη η ομορφιά της Πρέβεζας, ένα υπέροχο μέρος για να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Και να καλημερίσουμε το Δήμαρχο.

0: εγώ και είχα γυρίσει με τον Αμβρακικό μαζί με τη Λευκάδα. Mm-hmm. Εκεί τα νησάκια είναι εξαιρετικά. Είναι πραγματικά τα τελευταία 5 χρόνια με το που φτιάξαμε το λιμάνι και έγιναν όλες τα απαιτούμενα, δεχόμαστε πάνω από 6.500 διελεύσεις εστιοπλοϊκών σκαφών. Mm-hmm. Από την περίοδο του Απριλίου μέχρι και τον Νοέμβριο, που δίνουν ένα διαφορετικό τόνο στην, έτσι, στο λιμάνι, μαζί με τη Μαρίνα, άλλα 300 σκάφη. Είναι ο εστιοπλοϊκός τουρισμός κάτι που τα τελευταία χρόνια το έχουμε πετύχει και έρχεται και σε οικονομία κλίμακος βέβαια και στην Πρέβεζα, γιατί μέσα η πόλη έχει αρκετά χρήματα και τα καταστήματα έχουν πάρει από την συγκεκριμένη αυτή η δραστηριότητα. Αλλά η περίοδος είναι καλοκαίρι, η περίοδος έτσι πολλής κόσμος, πρόσβαση όπως είπατε και εσείς τώρα πλέον είναι ασφαλής από την Ιόνια Οδό.
1: Έτσι, και πιο γρήγορα έρχομαστε.
0: Και πιο γρήγορα από την Αθήνα.
1: Ερώτηση.
0: Αλλά προπάντων είναι η ασφάλεια.
1: Δεν έχουμε έρθει ποτέ στην Πρέβεζα. Έχουμε περάσει μόνο, έχουμε δει την ομορφιά και έχουμε πει εδώ θα έρθουμε ρε παιδί μου τώρα. Και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και το φτιάχνουμε έτσι ώστε να έρθουμε. Καταρχάς, τι θα πρωτοδούμε. Δηλαδή πρέπει να έχει μια κλιμάκωση όλο αυτό. Η ομορφιά υπάρχει, αλλά μια κλιμάκωση στην ομορφιά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω, γιατί ως Έλληνες θεωρούμε ότι η γαστρονομία είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε.
1: Δικός μας άνθρωπος είστε, Δήμαρχε.
0: Καλό φαγητό και καλό ψάρι.
1: Οπότε, δικός μας άνθρωπος.
0: Οπότε ξεκινώ από αυτό. Πάρα πολλά καταστήματα πραγματικά που μένουν πραγματικά όλο το χειμώνα. Είναι ανοιχτά τα της Πρέβεζας. Δεν είμαστε μια περιοχή αλλά καρτ να ανοίγουμε για την περίοδο του καλοκαιριού και να κλείνουν. Άρα η γαστρονομία είναι το ατού της περιοχής μας. Το δεύτερο πολύ μεγάλο ατού είναι τα πολιτιστικά μας μνημεία. Νικόπολη, το Ζάλογο, η Κασόπη. Είναι για τους λάτρεις το νεκρομαντίο που είναι κοντά στο Δήμο Πάργα, το Αχέροντας. Είναι πραγματικά σημεία στα οποία είναι πολιτιστικά μνημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλου και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Το τρίτο είναι το περιβάλλον. Δηλαδή μια βόλτα στον Αμβρακικό, το να είσαι δίπλα από τα δελφίνια, από παραδοσιακά ψαρέματα, να γευτείς έτσι πάνω σε καΐκι.
1: Τεράστιες παραλίες, τρομερές παραλίες.
0: Το τέταρτο είναι οι παραλίες και διακεκριμένη παραλία στο Μονολίθι. 18 πολυσύχναστες παραλίες σημεία. Μεγάλη ναυαγωστική κάλυψη που ασφαλείς πλέον επισκέπτες μπορούν να είναι δίπλα από έναν ναυαγοσώστη, αλλά το κυριότερο είναι ότι στα 2 τελευταία χρόνια είμαστε πολύ περήφανοι γιατί εξυπηρετούμε άτομα με αναπηρία, ακόμα και με σύστημα τυφλών μπορούν να μπαίνουν στη θάλασσα. Είναι εκτός από τα C-track που χρησιμοποιούμε. Έχουμε 3 παραλίες που μπορούν να επισκεφτούν άτομα με αναπηρία, με ασφάλεια, τυφλοί και μη να κάνουν το μπάνιο τους. Μεγάλη ακτογραμμή, πολλά ξενοδοχεία και πληρότητα αυτή την περίοδο στην οποία αγγίζει σχεδόν το 100%, δηλαδή 95% μέχρι το τέλος Αυγούστου. Είναι πάρα πολλά τα ξενοδοχεία. Ξεπεράσαμε τις 25.000 κλίνες, οπότε δοκιμαζόμαστε και εμείς ως Δήμος τώρα με τη διαχείριση του νερού, με τη διαχείριση των απορριμμάτων για τόσο πολύ κόσμο.
1: Τώρα πρέπει να πούμε, ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν, έτσι, ξαφνικά υποδέχεσαι άλλον ένα πληθυσμό της πόλης που, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που θα έρθει, έτσι, δοκιμάζονται και οι υποδομές και σίγουρα είναι εκεί που κρίνεται και το έργο το δικό σας, έτσι, γιατί προετοιμάζεστε κάποιο διάστημα για να μπορέσετε να εξυπηρετήσετε όλο αυτόν τον κόσμο και στην αποκομιδή των απορριμμάτων και στην τακτοποίηση των υπολείπων θεμάτων που προκύπτουν.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά είναι. Η προετοιμασία γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γιατί γνωρίζουμε ότι και με τα μέσα που διαθέτουμε, γιατί αν δεν διαθέτεις μέσα, τηλεμετρίες, τη διαχείριση του πόσμου νερού για να μπορέσεις να κάνεις την εξοικονόμηση, αλλά
1: σωστά,
0: και ότι σχεδιάζεις καινούργια έργα, γιατί και εδώ γίνονται καινούργια έργα για την διαχείρισή τους, και με τα απορρίμματα, με το προσωπικό, με τις βάρδιες από τις 5 ώρα το πρωί μέχρι και το απογευματινές ώρες. Δοκιμαζόμαστε, αλλά η προετοιμασία είναι προετοιμασία, γιατί υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για την επόμενη χρονιά, γιατί έχουμε η αλήθεια είναι ένα αεροδρόμιο στα 3 χιλιόμετρα από την πόλη.

0: πολύ στο Άκτιο, που η Φράπορ τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σε αυτό το αεροδρόμιο και πλέον 60 τακτικές πτήσεις από πόλεις 60. Της Ευρώπης. Δηλαδή από το 0 σχεδόν που ήμασταν το 17-18 έχουμε ένα εκατομμύριο αφίξεις. Ένα εκατομμύριο κόσμος έχει έρθει πλέον για φέτος, που όλοι πάνε στη γύρω περιοχή, Πρέβεζα, Λευκάδα, Πάργα, αλλά κινούνται μέσα σε αυτά τα 60-70 χιλιόμετρα.
1: Άρα δεν είναι για 2-3 μέρες τώρα να έρθεις εκεί. Εκεί είναι να έρθεις 10 μέρες δηλαδή, για να το γυρίσεις όλο το. Και λέει το λέω.
0: Καταλάβετε, είναι το αεροδρόμιο είναι πραγματικά μεγάλο ατού. Να φανταστείτε ότι εγώ ήθελα να πάω στην Ιταλία, αδελφοποιημένη πόλη Περούτζια. Πέντε μέρες κλείνουμε πριν τα εισιτήρια. Μισή ώρα πριν φτάνουμε στο αεροδρόμιο, παίρνουμε το αεροπλάνο και σε μία ώρα και κάτι Ρώμη, Ιταλία. Λοιπόν, άρα η εξυπηρέτηση πραγματικά του αεροδρομίου είναι μεγάλη στο κομμάτι αυτό και αντίστοιχα οι εταιρείες, αλλά και το επενδυτικό ενδιαφέρον που όλα αυτά οι επενδυτές το βλέπουν, γι' αυτό και αναπτύσσεται έτσι η περιοχή μας.
1: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εντάξει,
1: θα τα δούμε και από κοντά.
0: Σας περιμένω, πάρτε τη μηχανή σας στην παραλία της Πρέβεζας, καφέ κάτω από το Δημαρχείο.
1: Θα έρθουμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Και όταν θα πάτε στη Ρώμη, θα μας φέρετε από τη Ρώμη παραγγελιά, να σας πω τώρα, Μαριτότσι.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε μου. Εύχομαι τα καλύτερα για την Πρέβεζα, την πανέμορφη πόλη σας, την πανέμορφη περιοχή δηλαδή. Δεν είναι μόνο η πόλη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Βικτωρία. Σε ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα. Είναι αυτό που λέμε. Να σε κάψω, Γιάννη, να σε αλείψω μέλη, αυτό που μου λες, έτσι. Ορέστη μου, δεν σε αφορά αυτό που αναφέρθηκα προηγουμένως. Όχι, δεν είναι για σένα. Καλημέρα, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε, Άνες, τώρα, με τέτοιο όνομα, μόνο καλά λόγια θα μπορούσε να πει. Ο Ευτύχιος. Γεια σου, Ευτύχιε. Καλημέρα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Βάλε, λέει, μια έτοιμη φόρμα με την άποψή μας που σου αρέσει να τη στέλνουμε να είναι εύκολο ό,τι θες. Μας στείλες τώρα, αρέσει.
1: Είσαι τρελός, ρε!
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν είναι να χωρίσω για διακοπές, εντάξει, διαβάζω κάποια πράγματα, ψάχνω, αλλά όταν θέλω να έχω την πιο έγκυρη πληροφόρηση και να μάθω και τα μυστικά, δηλαδή πού, ρε παιδί μου, τα τελευταία νέα, τα πιο έγκυρα κτλ., υπάρχει ένας γκουρού στο συγκεκριμένο θέμα, γενικά των ακινήτων, έτσι, γκουρού. Ποιος είναι αυτός? Το ξέρετε όλοι. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί είναι μαζί με τον ανιψιό του στην αγαπημένη του πόλη, την Πάτρα. Κατάλαβες τι γίνεται? Και όταν είναι εκεί, αποδίδει και καλύτερα, δίνει και καλύτερες πληροφορίες. Καλημέρα, Θέμη.
2: Καλημέρα, Τηλέμαχε.
0: Πού είναι ο ανιψιός σου, δίπλα σου? Έπρεπε να τον έχεις δίπλα σου για να μας δώσει και μια συνέντευξη. Γιατί δεν κατάλαβα.
2: Ο ανιψιός μου το κοιμάται. Είναι
0: δηλαδή το ξενυχτάει ο ανιψιός. Πόσο είναι? Είπαμε να τον ξεπαπαδέψεις σε μια ηλικία. Τώρα αυτό είναι 6 χρονών, 7. Πόσο είναι?
2: Είναι 5 ετών και κοιμάται στις 4.30 το πρωί.
0: Τι κάνετε?
2: Κάνετε 2.30 ώρα χειμώνα, πεινάει.
0: Τον βάζεις εσύ και ανοιχτό περπατάει, μου φαίνεται, έτσι. Με ποιο δάσκαλο καθίσεις? Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, δεν σε φωνάξαμε βέβαια μόνο για τον ανιψιό, ο οποίος κοιμάται τώρα και δεν θα μας κάνει τιμή. Αλλά θέλω να συζητήσουμε λίγο, Θέμη μου, για τους προορισμούς τους θερινούς. Καταρχάς είμαστε στο μπαμ που λέμε, στο μεγάλο, στο ντεμαράζ αυτό που γίνεται για τις διακοπές. Είναι τα μπάνια του λαού, τα πάντα όλα τώρα είναι. Και θέλουμε να μας πεις δύο πραγματάκια, τι παρατηρείτε φέτος και πού να πάμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει που θα πάνε ή θα πάνε κάπου και αν τους περισσέψει και κάτι της, να πάνε και κάπου αλλού.
2: Ακριβώς. Φετινή χρονιά καταγράφουμε πάντα πρώτα από τα τηλέμαχη να πούμε ότι έχουμε αύξηση των ξένων τουριστών και σε εισπράξεις αλλά και σε αφήξεις. Εδώ που αυτή τη στιγμή έχουμε μια αύξηση κατά 36,7% σε σχέση με πέρυσι στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και έχουμε και μια αύξηση περίπου 27% αφήξεις νέων ξένων τουριστών σε χώρα μας σε σχέση με πέρυσι. Από την άλλη πλευρά καταγράφουμε υψηλά ποσοστά προκρατήσεων για την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, δηλαδή από 13-8 και επιστροφή 17-8, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς, δηλαδή Μύκο, Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, Μήλος, Κόπελο, Άνδρο, Κύθνο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Σκιάθη και Χανιά, καθώς και στην υπηρετική Ελλάδα, Πάργα, Σύμβολα, Καλαμάτα, Νάφπλιο, Ναύπαχτο, Πύλιο, ιδιαίτερα οι παραθαλάσσιοι οικισμοί με σημεία Φοινικούντα, δηλαδή Κορώνη, Κατάκολο, Κυλίνη, Ζαχάρο, Ξυλόκαστο, Ακράτα, Πρέβεζα, Γύφτιο, Καβάλα και στο παλιό Τσιφλίκι, στην Λεπτοκαλιά Πιερία, στο παράλιο Άστρος, όλοι αυτοί οι προορισμοί είναι δημοφιλείς προορισμοί, είτε νησιωτικοί είτε υπηρετικοί, καταγράφει ποσοστά προκρατήσεων πάνω από 89%. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα που καταγράφουμε φέτος, είναι ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή περίπου στο 57% των συμπολιτών μας, επιλέγουν υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς. Ο λόγος είναι ότι θέλουν σε ποσοστό περίπου 70%, μάλλον 40%, να μπαίνουν σε δικασία να μαγειρεύουν εντός της κατοικίας. Αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αναδεικνύονται και όλος ο κλάδος των δαϊκών μισθών.
0: Με λίγα λόγια, δηλαδή, ή θα έχουν πάρει μαζί την πεθερά ή θα αναλάβει σύζυγος να μαγειρεύει.
2: Ναι, κάπως έτσι γίνεται.
0: Μάλιστα,
2: καταλαβαίνω. Λοιπόν, επομένως, βλέπουμε ότι φετινή χρονιά να αναδεικνύονται πάρα πολύ υπηρετικοί παραθαλάσσιοι προορισμοί, πολλές φορές μη δημοφιλείς. Παραδείγματος χάρη, κάποιος μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή να κάνει 5 διανυκτερεύσεις από 17 έως 22 Αυγούστου, να πάει αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ναυπάχτου με σε ένα σπίτι 60 τετραγωνικά μέτρα με ένα κόστος 495 ευρώ συνολικά οι 5 διανυκτερεύσεις μια οικογένεια τετραμελή. Ή να πάει στην Αχαΐα, Βραχνέκα, Κράτα, Αίγιο, Συνέντρια και Λόγκο. Mm. Εκεί θα βρει σπίτι από 50-55 τετραγωνικά μέτρα, με τιμές από 345 ευρώ έως και 440 ευρώ συνολικά. Μετά στην Ηλία, Ζαχάρο, Κατάκολο, Κουρούτα και Σταφυδιά, σπίτια 55 με 60 τετραγωνικά, από 380 έως και 500 ευρώ συνολικά. Πελοπόννησος, μετά στην Κορυφαία, Δερβαίνη, Κικιάτο, Ξυλόκα στο Λουτράκι. Βλέπουμε τιμές από 375 ευρώ έως και 565, σπίτια 55 με 60 τετραγωνικά μέτρα. Ακαρδία στην παραλία Τυρός και στην παραλία στο Άστρος Κοινουρίας, εκεί μπορούμε να βρούμε σπίτια 58 με 60 τετραγωνικά με τιμές από 475 έως και 525 ευρώ συνολικά επί την εκτερεύσεις. Μεσσηνία, Πεταλίδη και Παρισία, Μεθόνη και Φινικούντα, πάλι σπίτια 58 με 62 τετραγωνικά, τιμές από 515 έως και 580 ευρώ για 5 διεκτερεύσεις συνολικά. Στη Λακωνία το Γήθιο φέτος δείχνει μια έντονη κινητικότητα, 62 τετραγωνικά μέτρα, 550 ευρώ συνολικά. Μετά στη Στερεά Ελλάδα μπορούμε να πάμε στην περιοχή που είναι η Φτιότητα. Στο πρώτο πάμε στην Αλκίτσα, στη Σκάλα της Αταλάντης, στις Ράχες, στα Καμένα Βούρλα. Εκεί βρίσκουμε σπίτια 48 με 55 τετραγωνικά, τιμές από 340 έως 465. Στη Φωκίδα μπορούμε να πάμε στην Ερατινή, στο Γαλαξίδι. 350 και 560 ευρώ συνολικά επένδυση.
0: Λοιπόν, ο κύριος Θωμάς είναι γύρω στα 35 και θέλει να πάει, λέει, με τη σύντροφό του σε ένα υπηρετικό μέρος όπου θέλει να κάτσει τρεις ημέρες, αλλά να μην χαλάσει πάνω από 250 ευρώ για κατάλημα. Μπορεί να βρεθεί κάτι, πιστεύεις?
2: Μπορεί να βρεθεί αυτή τη στιγμή και στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος και στην Πελοπόννησο, αλλά αν κινηθεί πιο βόρεια, δηλαδή αν κινηθεί προς την παραλία της Κατερίνης, ή στην Πλοχαριά, ή στον πεταμόνα της Πιερίας, εκεί θα βρει σπιτάκια 55 με 65 τετραγωνικά, που οι τιμές δεν ξεπερνούν τα 80 με 100 ευρώ αναντανεκτεύσει για τετραμελή οικογένεια.
0: Άρα είναι μέσα.
2: Άρα είναι μέσα στο κομμάτι αυτό. Ναι.
0: Μπορεί να βρει και πιο μικρό σπιτάκι, βέβαια.
2: Και πιο μικρό σπιτάκι, δηλαδή ένα σπίτι 35-40 τετραγωνικά μέτρα και οι τιμές μπορεί να είναι και λίγο πιο οικονομικές. Γενικά όμως τη Λέμαχε βλέπουμε ότι φετινή χρονιά και νέους προορισμούς. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι βλέπουμε την Πάλερο στην Ετωλοκανδανία.
0: Σωστά.
2: Η Πάλερο, στο πούμε αυτή τη στιγμή, αποτελεί ένα από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς. Είναι Ιόνιο, μην το ξεχνάμε αυτό, με πολύ καλή εγκύτητα στη Λευκάδα. Ή ας πούμε βλέπουμε την Αμαλιά, βλέπουμε την περιοχή της Ερατινής στη Φωκίδα. Πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα. Βλέπουμε την Κεραμωτή και την Νέα Ηρακλήτσα στην Καβάλα. Που αφήσουν αυτοί οι προορισμοί από την Εγνατία οδό, πραγματικά μπορούμε να έχουμε ποιοτικές τουριστικές υποδομές και πραγματικά βλέπουμε ότι αλλάζει πλέον εικόνα η περιοχή. Την Πλαταριά στην Θεσπορτία, τον Τζιρό στην Αρκαδία. Δηλαδή, γενικότερα τη φετινή χρονιά βλέπουμε ότι ο κόσμος επιλέγει προορισμούς πιο οικογενειακούς, πιο οικονομικούς. Δηλαδή, τι θέλει ο κόσμος να κάνει? Του λέει, από το να πάω τρεις μέρες διακοπές ή δύο μέρες, δύο διανεκτερεύσεις ή τρεις διανεκτερεύσεις, τουλάχιστον να επιμηκύνω τις διακοπές μου, να κάνω 5 μέρες ολόκληρες και να μην πληρώσω αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ αυτοπλοϊκό. Δεν το λέω αρνητικά, δεν το θεωρήσει κάποιος τι λέω, ότι είναι κακό που το πληρώνει κάποιος ή αν είναι ακριβά ή φθηνά. Κάποιος όμως αυτή τη στιγμή, ο οποίος σου λέει ότι εγώ το δικό μου budget για διακοπές μου είναι ο μισθός μου, χοντρικά, άντε λίγο παραπάνω, δεν θα μπορέσει να πάει αυτοπλοϊκό εισιτήριο με αυτοκίνητο. Θα πάει αυτή τη στιγμή σε ένα προορισμό που το κόστος του αυτοπλοϊκού εισιτηρίου με αυτοκίνητό του, αν πήγαινε με την οικογένειά του, είναι περίπου χοντρικά το κόστος διαμονής 5 διανυκτερεύσεων αυτή τη στιγμή σε έναν ποιοτικό προορισμό μη δημοφιλή. Το ευχάριστο γεγονός σε εμάς τη Λέμαχε είναι ότι είμαστε μια χώρα που όπου και αν κινηθούμε, σε μια χιλιομετρική απόσταση 2-2,5 ώρες το πολύ, βρισκόμαστε σε πιο ωραία παραλία, σε μια ελεύθερη παραλία, σε παραλία με beach park, σε παραλία χωρίς μπαρ, σε παραλία με εστιατόρια, σε παραλία χωρίς εστιατόρια. Δηλαδή είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε τη δυνατότητα επιλογής. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Καλά, τώρα ξέχασες και τα πιο σημαντικά από όλα. Είπες τα μπαρ, είπες τα... δεν είπες τα πανηγύρια, Θέμη μου.
2: Άκου, δεν είπες τα πανηγύρια.
0: Περίμενε, θέλω στην επόμενη επαφή που θα έχουμε τη ραδιοφωνική να κάνουμε και τον πανηγυρικό τουρισμό. Κατάλαβες, αυτό πρέπει να το γράψεις.
2: Να σου πω κάτι για αυτό πάντως.
0: Ορίστε, ιδέα σου.
2: Όσο και το γελάμε.
0: Όχι, δεν το γελάμε.
2: Θεωρούμε
0: ότι λάθος.
2: Δεν πάνε. Αυτοί που λένε ότι δεν πάνε, πάνε πρώτοι.
0: Πρώτοι πάνε. Τι λες. Εμένα μου αρέσει η ατμόσφαιρα, δηλαδή. Κατάλαβα. Για τα πανηγύρια δεν είμαστε.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι σημείο συνάντηση στην περιοχή. Δηλαδή εκεί οι άνθρωποι βλέπουν συγγενείς, παλιούς συμμαθητές, φίλους, ηρεμούν. Ξεφεύγουν από τη λογική του να είσαι στημένος στην καθημερινότητά μας, και πολλοί άνθρωποι με τη δουλειά μας. Είμαστε εντυπωμένοι πώς πρέπει, κινούμαστε πώς πρέπει, μιλάμε πώς πρέπει. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Στο πανηγύρι πας να ηρεμήσεις.
0: Καταρχάς δεν πας μόνο να ηρεμήσεις. Όχι. Πας να ακούσεις τσίτα τα ηχεία, να ακούσεις γογό τσαμπά.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, χάσαμε και τη Φιλιοπυργάκη πρόσφατα. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα πας να φας τα σουβλάκια, τα γουρνοπούλα.
2: Ακριβώς.
0: Ειδικά έχω τώρα Χαΐα, Καλαμάτες, ιστορία.
2: Όλοι Πελοπόννησο.
0: Όλοι Πελοπόννησο.
2: Αλλά
0: δεν θα πας να μου πάρεις τώρα σαλάτα του σεφ και Ξίζαρς, έτσι, δεν θα ζητήσεις.
2: Δεν υπάρχουν. Το θέμα της ποιο είναι, θα περιμένεις κιόλας να δεις αν θα ακούσει τη δική σου πινακίδα που ενοχλεί κιόλας. Δηλαδή είναι και αυτό το πανηγύρι.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Πάντα,
0: πολύ
2: γενικά,
0: σωστό.
2: Γενικά είμαστε μια χώρα που είναι ευλογημένη, το ξέρουν πολύ καλά όλοι μας. Είμαστε η χώρα που μπορεί να ξεκινήσει από την Αθήνα για να πάμε σε έναν προορισμό και πραγματικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μπορεί να σταματήσει οπουδήποτε θέλεις και να κάνεις βουτιά. Το να μπορεί αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος, ο οποίος φεύγει από ένα μεγάλο αστικό κέντρο, το αυτοκίνητό του, με την παρέα του, με την οικογένειά του. Να πάει διακοπές και να σταματήσει τη μέση του δρόμου για να βουτήξει στην παραλία, αυτό πραγματικά είναι μοναδικό. Και αυτό το προσφέρει μόνο η Ελλάδα.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βλέπουμε πλέον και πάρα πολλούς ξένους να μπαίνουν σε δικασία του οδικού τουρισμού. Δηλαδή, τα Βαλκάνια πλέον φτάνουν μέχρι και τα Γιάννενα, και από ό,τι μαθαίνω τη φετινή χρονιά, μου φτάσει και στην Τουλοκανανία.
0: Ωραία, να φτάνουν παντού, αλλά το θέμα είναι να μην φέρνουν, πώς το λένε, να αγοράζουν και τίποτα. Γιατί πρέπει και οι άνθρωποι εδώ, ας πούμε, που διαθέτουν τα μαγαζιά τους, τη διαμονή, τα ξενοδοχεία, τα σπίτια, έτσι, τα δραχυρόνια μίσθωση, και να μην φέρουν τώρα μέχρι και τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ της χώρας. Γιατί γι' αυτό έχουμε δει, ας πούμε.
2: Δυστυχώς, τηλέμαχε, όποιος κινείται στα μεγάλα οδικά δίκτυα αυτή τη στιγμή τη χώρα και ούτω ή άλλω Ελλάδος και βλέπει οδικό τουρισμό, θα δει ή στο πίσω κάθισμα ή επάνω στη σκάρα, θα δει πολύ πράγμα να έχει
0: το εξωτερικό
2: για να μπουν στην Ελλάδα να κάνουν διακοπές.
0: Το λέω, έχω κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό. Πέρυσι τουλάχιστον ήταν κατά κόρον αυτό στην περιοχή τη Χαλκιδικής, δε χαμός. Τα Βαλκάνια είχαν έρθει όλα εκεί και δυστυχώς ήταν πολύ λίγα αυτά τα οποία χαλούσαν στα μαγαζιά. Έτσι, αυτό είναι το κάκο.
2: Ναι.
0: Θέμη μου. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια θα τα πούμε μετά τις 20-23, όπου επιστρέφουμε και εμείς από τις διακοπές μας. Φαντάζομαι όμως εσύ θα παραμείνεις στις επάλξεις. Έτσι, δεν το συζητώ.
2: Κανονικότατα.
0: Ναι, ωραία.
2: Πρέπει να κάνουμε χαρτογράφηση στα πανηγύρια τώρα. Μου έδωσε πολύ ωραία ιδέα.
0: Το ξέρω.
2: Γιατί πλέον όταν φτιάχνουμε τις πόλεις, θα λέμε.
0: Είσαι και, πώς το λένε, ακίμητος φρουρός εσύ της έρευνας που έχει να κάνει με ό,τι αφορά τα ακίνητα. Οπότε περιμένουμε τον πανηγυρικό τουρισμό, έτσι. Η πανηγυριτζίδικο τουρισμό.
2: Συμφωνώ μαζί απόλυτα.
0: Γεια σου Δέμη μου, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

Ναι, αλλά πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις, γιατί ζαλιστήκαμε. Μια από εδώ, μια από εκεί είναι, ρε εσύ. Ε, Δημήτρη, δεν πρέπει να πάρει μια απόφαση. Καλημέρα, αδέρφια μου. Πολλά μηνύματα με ευχές. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο θα σας ευχηθούμε. Όχι, δεν σας αφήνουμε ακόμα, έχουμε λίγο ακόμα. Αλλά επειδή εδώ μας ευχαριστείτε για το πνεύμα της ημέρας, λέει. Αγαπητέ Τζέραλτ Άλκα, λέει με πολύ αγάπη, λέει, τι μας λέτε, μόνο η Ελλάδα προσφέρει τέτοια πράγματα, έχει βγει καθόλου εξωτερικό, εκτός τόπο και χρόνου. Κύριε Τζέραλτ, δεν ξέρω τώρα από ποια χώρα είστε εσείς, αλλά χώρα η οποία σε μισή ώρα από τα χιόνια της Πάρνηθας να είσαι στην παραλία της Γλυφάδας, δεν μπορώ να σκεφτώ μέσα σε μισή ώρα όλα αυτά. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω από ποια χώρα είστε, αλλά η ακτογραμμή η ελληνική, η παραλία η ελληνική, είτε αφορά νησιά είτε αφορά την υπηρετική Ελλάδα, είναι ασύγκριτη και αποτελεί πραγματικά ένα διαμάντι. Τώρα, ότι υπάρχουν και άλλες όμορφες χώρες, βεβαίως και υπάρχουν και στο εξωτερικό υπάρχουν, αλλά να με συγχωρείτε, προσωπικά θεωρώ ότι η πατρίδα μου είναι η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο. Και δεν ξέρω πόσο αντικειμενικό ή υποκειμενικό το βλέπετε αυτό, υποκειμενικότατο είναι, αλλά είναι και η αλήθεια.

0: Α, δεν θέλω τέτοια, θα έρθει το καλοκαίρι. Με το στανιό θα στο φέρουμε, φίλε. Αδέρφια μου, εκεί και είναι η ώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, στην τελευταία πρωινή πτήση της σεζόν. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, είτε επιβραβευτικά είτε επικριτικά. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και ήσασταν μαζί μας. Και κάναμε παρέα και σας ενημερώσαμε. Και φυσικά ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, που είναι το καλύτερο που υπάρχει στα Αιρτζιανά και όχι μόνο. Αυτό είναι το μοναδικό τύπο που ακούει στο όνομα Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Με τα μαγικά του ακροδάχτυλα και το φοβερό του ταλέντο μπορεί να απογειώσει μια εκπομπή. Κύρκος, εγγύης. Την νύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, η οποία, εντάξει, τι να πεις, είναι λίγο ό,τι και να πεις, είναι η καλύτερη σε αυτό που κάνει. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, τα αστήνει όλα, ό,τι θες. Το μηδέν.
1: Μανούλα.
0: Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Βασίλη Κρυμπά, τον επιστήμονα του ήχου και της γευσηγνωσίας. Από τον πιλότο σας, Κλίμακο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Κι αν ο ήλιος, ο δικός σας, ο προσωπικός σας ήλιος κρύβεται από σύννεφα, αν θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και θα σκεφτείτε αισιόδοξα, θα σκορπίσετε και θα διαλύσετε κάθε τι δύσκολο που θα έρθει, αρκεί να έχετε ηθικό, ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, αδέρφια. Και τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσετε. Χωρίς προβλήματα η ζωή δεν θα έχει το αλάτι της. Αν ήταν όλα καλά, αν δεν έχουμε τις κορυφές και τις υφέσεις, μία φλάτη ζωή δεν τη θέλουμε. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλό καλοκαίρι. Καλή Παναγιά. Γεια σας.
2: Να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι.
1: Προς το παρόν, παντάμε off και σας ευχόμαστε.
3: Καλό καλοκαίρι.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα κατηγόρησε το ΝΑΤΟ για άμεση συμμετοχή και εμπλοκή στις ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Το πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ επικαλείται ευρήματα Ρώσων hacker, σύμφωνα με τα οποία το ΝΑΤΟ συμμετέχει άμεσα στα πλήγματα κατά της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην εισαγγελία, προκειμένου εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της, οδηγείται αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στη συνέχεια θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ενώπιον του ανακριτή Σπάρτης, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του. Από την εξέταση του ιατροδικαστή δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Από τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες περισσότερες από 100 κατοικίες, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του ΕΛΓΑ έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες μετά τις πυρκαγιές. Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν άμεσα και αφού υποβληθεί η σχετική αίτηση από τους αγρότες, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες τους για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με την αυτοψία των πραγματογνωμόνων, στο δίκτυο ηλεκτροδότης του αιωλικού πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Νεκρή η 53χρονη γυναίκα που έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου στο Γουδί. Στη Γερμανία συνελήφθη 31χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Παράλληλα, ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε δραστηριότητα στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας. Μια 43χρονη και ο 24χρονος γιος της ανασύρθηκαν νεκροί από γιόταχή που συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκόμιση Ερών. Τραυματίστηκε ο οδηγός του φορτηγού. Σεισμός 3,6 ρίχτερ σημειώθηκε 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίνδου στη Ρόδο. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και υποστήριξε ότι καταγράφεται πρόοδος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ θα κινηθούν για την απόκτηση του Αργεντινού αμυντικού Κριστιάν Ρομέρο στο στόχαστρο της Νάπολη για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, ο Γκάμπριελ Ζεσούς.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακή άνοδος 0,10% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, δημοσιονομικό χώρο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για επενδύσεις στην ενέργεια ως το 2028 διεκδικεί η Ελλάδα με την ενεργοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας, 5 λεπτά, 6 λεπτά μετά τις 11. Τώρα γύρισε η ώρα ακριβώς. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. Τώρα εντάξει, η Παρασκευή μέσα στον Αύγουστο δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά από το Σαββατοκύριακο. Δεν πανηγυρίζουμε δηλαδή που είναι Παρασκευή. Τουλάχιστον όσοι δεν εργάζεστε. Εμείς, εντάξει, έχουμε κάποιο λόγο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα πάμε παρέα. Να θυμηθούμε αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία. Και σήμερα είναι το τελευταίο 11-1, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Από Δευτέρα 8 με 10 το πρωί για 2 εβδομάδες. Να ευχαριστηθούμε πρωινό ξύπνημα. Λοιπόν, για να βλέπω τα πρώτα σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Για να δούμε πού βρίσκεστε, τι κάνετε, πού ταξιδεύετε, αν ταξιδεύετε. Ναι, αν ταξιδεύετε μην μας στείλετε εσείς που είστε στο τιμόνι μήνυμα. Ο πίσω, που έλεγε και ο Στάθης. Και επειδή αναφέρθηκα στο Στάθη, θυμήθηκα και το Γιάννη Δαλιανίδη, ο οποίος είχε βάλει την υπογραφή του στα «Κορίτσια για φίλημα», από τα οποία προήλθε το τραγούδι που ακούσαμε με τη Ρένα Βλαχοπούλου σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Ένα υπεραισιόδοξο τραγούδι για το γαλάζιο ουρανό και την ομορφιά του. Ωραία ταινία ήταν τα «Κορίτσια για φίλημα», με Ρένα Βλαχοπούλου, με Ζωή Τσαλάσκαρη, με Ανδρέα Ντούζο, με Κώστα Βουτσά, Τζανετάκο, Βογιατζή, Καραγιάννη και ποιοι δεν ήτανε μέσα στο συγκεκριμένο φιλμ. Από τις υπερπαραγωγές της Φίνος Φιλμ, εκείνα τα όμορφα musical του Γιάννη Δαλιανίδη στη δεκαετία του 60. Ακόμα γράφετε, περιμένω να σκάσει το πρώτο μήνυμα, αλλιώς δεν ξεκινάω, τελείωσε. Λοιπόν, σας δίνω διορία μέχρι και το επόμενο τραγούδι, το οποίο το ακούσαμε και αυτό πρώτη φορά σε μια ταινία του ελληνικού κινηματογράφου που λεγόταν «Η Αθήνα τη νύχτα». Ήταν ο Δημήτρης Χόρν που τραγουδούσε Μίμη Πλέσα και Κώστα Πρετεντέρη. Ήταν και αυτός καλή ώρα μέσα σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο και παρουσίαζε τα καθημερινά του καθημερινού.

0: Ένας μαγικός Δημήτρης Χόρν με απόλυτο αυτοσαρκασμό σε εκείνη την ταινία, που δεν ήταν ακριβώς ταινία, ήταν ένα ντοκιμαντέρ ουσιαστικά για τη νυχτερινή ζωή στην Αθήνα. Είδαμε πολλούς ηθοποιούς επί σκηνής. Δεν ήταν και συνηθισμένο τότε να μπορείς να δεις σε ένα κινηματογράφο ένα σωρό μαζεμένους ηθοποιούς να παίζουν στις παραστάσεις τους. Καλημέρα, καλημέρα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ της Παρασκευής. Ξέρω, σιγά σιγά και οι τελευταίοι που έχετε μείνει εδώ στην Αθήνα θα τα μαζέψετε και θα φύγετε, και πολύ καλά θα κάνετε για να περάσετε εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Για να στείλω χαιρετισμούς να δούμε εδώ. Α, μάλιστα. Λέει, καλή και ευλογημένη ημέρα από Χανιά, χαρά και εργασία. Εμείς έχουμε μόνο την Κυριακή ελεύθερη. Είμαστε κοντά στη θάλασσα και στην κρύα μπύρα μας. Πω πω τι ωραίο είναι αυτό το τελευταίο. Εμείς εδώ με είδωρ Λουτρακίου τη βγάζουμε. Τουλάχιστον να ήμασταν και στο Λουτράκι, κάτι θα γινότανε. Λοιπόν, αυτά για την μπύρα και για τα Χανιά τα γράφει ο φίλος μας ο Νίκος Οδαράκης, με αυτό το καταπληκτικό επώνυμο που είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» του Αλέκου Σακελάριου. Έχουμε και ένα ηχητικό νομίζω.
1: Τον Κονέζη τον έγραψε, έτσι.
2: Αυτού του πρώτου.
1: Τον Πανταζόπουλο τον έγραψε.
2: Πανταζόπουλο, α, και αυτόν τον έγραψα.
3: Ο κύριος Δαράκης μας γράφει.
4: Άστον ένα γράφει. Και εμείς γραμμένα τον έχουμε.
0: Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, λοιπόν, με την ατάκα του. Έχω πει πολλές φορές ότι ο ρόλος του Δαράκη έχει γράψει τεράστια ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, και αντίστοιχη ρόλη βεβαίως από άλλους ηθοποιούς, όπως ο Αρτέμης Μάτσας για παράδειγμα, για τον οποίον έλεγαν όλοι τι καλός άνθρωπος που ήταν εκτός του πανιού του κινηματογραφικού. Για να μεγαλώσουμε την παρέα μας, radio@parapolitika.gr, να δούμε πού βρισκόμαστε. Εμείς πάντως είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στη λεωφόρο του Συγκρού που έλεγε και παλιά το τραγούδι.

Για να πάμε τώρα σε μία ακόμα αγαπημένη ταινία που φέρει τον τίτλο «Λαός και Κολωνάκι». Είχε βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1959. Ήταν και αυτή σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη. Οι πρωταγωνιστές ήταν ο Κώστας Χατζηχρήστος, η Ρίκα Διαλυνά, η Κάκια Αναλυτή, η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Κώστας Κακαβάς, ο γόης της εποχής, ο Σταύρος Ξενίδης. Η Ξένια Καλογεροπούλου λάτρευε τον Κώστα Κακαβά και ο Κώστας Χατζηχρήστος ήταν ερωτευμένος με τη Ρίκα Διαλυνά, τη Φρεγάδα όπως την έλεγε. Που της είχε γράψει και το ποιματάκι «Φρεγάδα μου πανέμορφη, φρεγάδα μου πανόρια». Και έκανε και το κλασικό λάθος στο χαρτί και έλεγε «Δύο κεσέδες γιαούρτι του Παπαδόπουλου». Όχι, λέει, αυτό είναι από τα ψώνια, κάτσε να γυρίσουμε το χαρτί. Μέσα λοιπόν στη συγκεκριμένη ταινία ακουγόταν και ένα υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει ο Μανώλης Χιώτης. Δεν χρειάζεται να σας πω ποια τραγουδούσε, φυσικά η Μέρι Λίντα.

0: Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, σε βλέπουν και ζουλεύουνε τα άλλα τα βαπόρια. Ε? Φρεγάτα, έλα πάρε με. Αχ, έλα, έλα, έλα. Στην πόλη πήγαινε με ευθύς και στην κορφή κανέλα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Μήνυμα Μητσοτάκη για εξυγίανση της διαδικασίας των αγροτικών επιδοτήσεων. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro. Το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα. 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα. 6 νεκροί. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να στείλω χαιρετισμού στην Παναγιώτα. Λέει καλημέρα σας κύριε Κρυμπά και στους συνεργάτες σας. Καλημέρα συνεργάτες, ο συνεργάτες. Σας ακούω συχνά τα τελευταία χρόνια, απλώς στέλνω πρώτη φορά σε εσάς μήνυμα. Τα ωραία τραγούδια που βάζετε είναι πάντα ό,τι καλύτερο να τα απολαμβάνουμε, καθώς και οι πληροφορίες που τα συνοδεύουν πολύ ενδιαφέρουσες. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς Παναγιώτα. Χαιρετισμούς και στον Ηλία, ο οποίος λέει ευχαριστώ πολύ για την αναφορά χθες και σήμερα ταΐζουμε κάτι εκατομμύρια ψάρια στον Αμβρακικό και στην Πρέβεζα. Και η φωτογραφία δώρο, ευχαριστούμε για την ωραία εκπομπή που μας κρατάει συντροφιά. Η φωτογραφία είναι εξαιρετική, έχω να σας πω. Ευχαριστούμε Ηλία, να είσαι καλά. Και σήμερα θα βάλουμε και αυτό που μας ζήτησες χθες. Οπότε μη φύγεις, μην είναι συντονισμένος. Χαιρετισμούς και στη Γεωργία. Α, μην παραλείψω. Μπείτε και στη σελίδα μας στο Instagram, βέβαια. Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος. Δεν τη βγάλαμε άλμπουμ τη σελίδα. Της δώσαμε ένα πιο πιασάρικο που λέμε όνομα. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram, πληκτρολογείτε με θράσος θα έλεγα Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος και ξαφνικά τσουπ θα μπείτε σε μια σελίδα που είναι γεμάτη από ρετρό έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Νομίζω θα το καταυχαριστηθείτε να μπείτε και στα stories να ακούσετε ηχητικά από παλιές ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Ντοκουμέντα θα έλεγα που δεν υπάρχουν σε καμία άλλη σελίδα. Να μην ευλογήσουμε και ο λίγον τι τα γένια μας. Μας έλεγε και ο Σταυρίδης, είσαι και αξούριστη Παναθεμά, σε έτυχε σήμερις. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε καλημέρες και μετά τις 12 καλησπέρες, κανένα πρόβλημα. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ, συντροφιά σας από τα παραπολιτικά 90,1, να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο, και πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Τώρα με την τεχνολογία όλα αυτά του διαβόλου σας βοηθάνε να ακούτε τα παραπολιτικά όπου και αν βρίσκεστε. Τα τσουμπλέκια. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο τραγούδι, έτσι λίγο να το γλυκάνουμε το κλίμα. Είναι η Χαρούλα Αλεξίου. Για όλες του κόσμου τις Κυριακές, ένα τραγούδι που έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Το θυμόμαστε από το δίσκο βινιλίου «Τα 24 τραγούδια».

Χάρης Αλεξίου, 24 τραγούδια, 1977 ήταν τότε που κυκλοφόρησε ο δίσκος, ένα από τα γλυκύτερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Χαρούλα. Να πάμε, πού να πάμε, φανταστείτε τώρα, μετά τη Χαρούλα Αλεξίου συνήθως τι έρχεται. Γιώργος Νταλάρας. 1986, ο Γιώργος Νταλάρας συνεργάζεται για πολλωστή φορά με το Σταύρο Κουγιουμτζή και πολύ καλά έκανε. Εδώ η Ελεύθερη και Ωραία σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

Να στείλω καλημέρες και στη Vivian. Λέει καλημέρα στα πιο μελωδικά αερτζιανά. Α, είναι δυνατόν, λέει, αυτή η εκπομπή να παίζει από εβδομάδα 8 με 10 το πρωί. Δεν θα είναι έτσι ακριβώς, Vivian, η εκπομπή όταν πάει 8 με 10. Όπως καταλαβαίνεις, ένας άνθρωπος που κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να ξέρει να ελίσσεται. Οπότε 8 με 10 θα έχει διαφορετική δομή, διαφορετικά τραγούδια. Συντονίσου εσύ και δεν θα πάει χαμένη η ώρα σου. Μπορούμε να στο εγγυηθούμε αυτό. Και ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται.

Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, Μανώλης Μητσιάς και Λουκιανός Κυλαϊδόνης, να πάμε στο σταθμό, στο σταθμό του Μάνου Λοΐζου. Όχι στο σταθμό για να φύγουμε, είπαμε εμείς, εδώ θα παραμείνουμε, στα παραπολιτικά 90,1 και θα ταξιδέψουμε με το Δελφίνι. Δελφίνι, Δελφινάκι, Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Καλατζής. Που η εποχή που πηγαίναμε και παίρναμε το Δελφίνι και ταξιδεύαμε. Υπάρχουν αυτά τα δελφίνια τα παλιά. Κάποια υπάρχουν, έτσι. Πάλι καλά. Μας συνδέουν με εκείνο το ωραίο παρελθόν.

Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα και από Δευτέρα 8 με 10 το πρωί. Να, εδώ κάποιοι φίλοι διαμαρτύρονται, λέει, στις διακοπές μας πώς θα ξυπνάμε 8 η ώρα να ακούμε την εκπομπή. Α, μα αυτός είναι ακριβώς ο ρόλος μας. Να κάνουμε ένα ωραίο, ένα γλυκό ξύπνημα και ένα ξεφύλισμα του άλμπουμ της ζωής μας. Έχει μπει και η Κατερίνα Πλατή εδώ στο στούντιο και είχαμε πιάσει την κουβέντα για το Λευτέρη Παπαδόπουλο που είχε γράψει το Δελφίνι Δελφινάκι για τις λέξεις τύπου ματοτσίνορα, αστραπόβροντα. Τέτοιες υπέροχες λέξεις έγραφε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, αυτός ο μάγος της ελληνικής γλώσσας και της λαϊκής ποίησης. Κάπως έτσι όμως ήταν και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.

0: Καλησπέρα σας.
1: Ο κύριος Κόκοτας.
0: Πώς είπατε?
1: Είστε ο τραγουδιστής ο κύριος Κόκοτας.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία. Μοιάζω με τον Κόκοτα.
1: Με συγχωρείτε, δεν τον γνωρίζω. Μόνο ακουστά τον έχω.
0: Από τον ακουστά. Δεν ξέρω ότι έχει κάτι μπαρμπέτες ως τα νεφρά.
2: Με τη χαρακτηριστική κίνηση που έκανε στα νεφρά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μαζί με τη Μάρο Κοντού από το Τζαναμπέτη το 1969. Νομίζω του Κώστα Πρετεντέρη πρέπει να ήταν το σενάριο. Αλλά μου το έριξε ευνηδιαστικά ο Θανάσης Αθανασόπουλος, αλλά το θυμάμαι όπως βλέπεις, το θυμάμαι. Ήταν από τις πιο δυνατές ταινίες του Κωνσταντάρα, με τη μία ατάκα να διαδέχεται την άλλη σε ρυθμό καταιγίδας. Και ταυτόχρονα ήταν μία από τις λίγες ταινίες που δεν είχε γυριστεί καλοκαίρι. Περισσότερες γυρίζονται καλοκαίρι και προβάλλονται συνήθως Δεκέμβρη με Γενάρη εκεί. Η συγκεκριμένη είχε γυριστεί λοιπόν χειμώνα, κατά χείμωνο, με πάρα πολύ κρύο, και επειδή τα στούντιο τότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχαν καμία σχέση με τα σημερινά στούντιο, οι ηθοποιοί βγάζαν καπνό από το στόμα μέσα στο στούντιο από το πολύ κρύο. Έτσι, ένα μικρό παραλυπόμενο από το Τζαναμπέτη του 1969. Νωρίτερα λοιπόν ακούσαμε το Σταμάτη Κόκοτα να τραγουδά Απόστολο Καλδάρα και Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Να θυμηθούμε και λίγο κάτι από Σερμπιθή. Και τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσής, που έλεγε ο Γιώργος Πάντζας στην Γέτη Λαμπροπούλου. Πού ήταν αυτό? Στη Σοφερίνα. Γρηγόρης Μπιθικότσης είχε γράψει και τη μουσική και τους στίχους ο Κώστας Βίρβος.

Για να γυρίσουμε στο 1967 να συναντήσουμε τη Βίκη Μοσχολιού, αυτή την τεράστια τραγουδίστρια, αυτή τη φωνάρα, να τραγουδά Απόστολο Καλδάρα και Χρήστο Αργυρόπουλο σε ένα από τα πλέον αγαπημένα μας τραγούδια. Ελπίζουμε να είναι και το δικό σας αγαπημένο. Radio-papaki-parapolitica.gr για να επικοινωνούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω.

Λοιπόν, για να διαβάσουμε και ένα ακόμα μήνυμα. Η φίλη μας η Αναστασία λέει: καλημέρα. Ένα θα σου πω, Βασίλη Κρυμπά. Εδώ, μέσα στο φαρμακείο, τραγουδάω μαζί με τη Μοσχολιού και τον Πιθικότσι, γιατί αυτά τα τραγούδια τα ξέρω όλα. Για νωρίτερα που βάλαμε και Μοσχολιού και Πιθικότσι. Αν μπει πελάτης, απλώς κατεβάζω την ένταση. Να είσαι καλά που μας κάνεις να περνάμε τόσο ευχάριστα αυτές τις ώρες και από Δευτέρα θα σε ακούω στην εξοχή, ακριβώς πριν πάω για μπάνιο. Πολύ πρωινή μάλλον είσαι, έτσι, γιατί είπαμε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα είμαστε 8 με 10 το πρωί. Τόσο πρωί θα πηγαίνεις, Αναστασία μου, για μπάνιο. Δεν είναι άσχημο βέβαια, διότι δεν έχει τον πολύ τον κόσμο, τη φασαρία, τα ταπεράκια με τα κεφτεδάκια. Αλλά να είχαμε τώρα ένα ταπεράκι με κεφτεδάκια, δεν θα λέγαμε όχι. Να περάσεις όμορφα λοιπόν, Αναστασία μου, να περάσετε όλοι όμορφα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι σιγά σιγά μέσα στο Σαββατοκύριακο θα την εγκαταλείψετε την Αθήνα. Τέτοια που είναι, καλά θα τις κάνετε. Λοιπόν, ακούσαμε το Διονύση Θεοδόση, έναν πάρα πολύ σπουδαίο τραγουδιστή, ο οποίος δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νέος και ήταν πολύ κρίμα που χάσαμε μια τέτοια φωνή. Είχε τραγουδήσει Ισπανό, είχε τραγουδήσει Μάριο Τόκα, είχε τραγουδήσει βεβαίως και Χρήστο Νικολόπουλο, το «Έτσι σ' αγάπησα» που ακούσαμε, που ήταν από το δίσκο «Τραγούδια για τους φίλους μου», που είχε κυκλοφορήσει το 1986. Οι υπογραφές στη μουσική ήταν από τον Χρήστο Νικολόπουλο και στους στίχους από τον Λευτέρη Χαψιάδη. Ήτανε δισκάρα. Τα τραγούδια για τους φίλους μου ήταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που συμμετείχαν. Θυμάμαι, ας πούμε, τη Δημήτρα Γαλάνη, το Στράτο Διονυσίου, τη Χαρούλα Αλεξίου, το Γιάννη Πάριο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μέρη Βάσου, που ήταν μια φοβερή λαϊκή τραγουδίστρια, πρώτο όνομα κάποτε στη Θεσσαλονίκη, τη Λίτσα Διαμάντη, το Μανώλη Αγγελόπουλο. Τι να σας πω τώρα, μιλάμε για δισκάρα. Και επειδή πιάσαμε το Χρήστο Νικολόπουλο, μήπως θα θέλατε να παραμείνουμε για λίγο ακόμα. Η Κατερίνα Κούκα, σε αυτό το δίσκο που είχε μοιραστεί με τον Γιάννη Σπανό και τον Χρήστο Νικολόπουλο, η μία πλευρά ήταν Σπανός, η άλλη Νικολόπουλος. Στην πλευρά λοιπόν του μαέστρου, του Χρήστου Νικολόπουλου, ήταν το «Δεν υπάρχουν άγγελοι».

Ένα πολύ δυνατό ζεμπέκικο. Μας είχε πει τότε η Κατερίνα Κούκα. Νομίζω ήταν 1992. Λοιπόν, για να δούμε, κοιτάζουμε τα ρολόγια μας. Έχουμε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι οι δείκτες να δείξουν 12 ακριβώς. Ο άρχον των ειδήσεων, ο κύριος Βασίλειος Ντέτσικας, έρχεται για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, και εμείς λίγα λεπτά μετά τις 12 ξανά εδώ.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το πλαίσιο το οποίο καθορίζει τους κανόνες με τους οποίους μπορεί να αναπτύσσει το τουρισμό στη χώρα, υπέγραψαν σήμερα οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό θέτει σαφείς, ενιαίους και διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις και οργανώνει καλύτερα την ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών. Παράλληλα, προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις με έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές. Ξεκινά τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Παράλληλα, θα βρεθεί στη ΔΕΘ στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου αρχικά θα περιηγηθεί στα περίπτερα της ΕΛΕΞΠΟ και στη συνέχεια θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιάννης Βελίδης. Ενώπιον της ανακρίτριας, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010, νωρίτερα οδηγήθηκε στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το έντελμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Αργότερα σήμερα θα οδηγηθεί στον ανακριτή Σπάρτης, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του. Από την εξέταση του ιατροδικαστή δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Κλίμακος στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ για άμεση συμμετοχή και εμπλοκή στις ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Το πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται ευρήματα Ρώσων hacker, σύμφωνα με τα οποία το ΝΑΤΟ συμμετέχει άμεσα στα πλήγματα κατά της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Νέκρη η 53χρονη γυναίκα που έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου στο Γουδί. Στη Γερμανία συνελήφθη 39χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Παράλληλα, ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε δραστηριότητα στην Παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας. Μία 43χρονη και ο 24χρονος γιος της ανασύρθηκαν νεκροί από γιο ταχύ που συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκόμιση Ερών. Τραυματίστηκε ο οδηγός του φορτηγού. Σεισμός 3,6 ρίχτερ σημειώθηκε 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίνδου στη Ρόδο. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 νεκροί και τουλάχιστον 15 τραυματίες ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ μετά την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης ως το 2030. Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Άρσεναλ, Γκάμπριελ Μαρτινέλη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,20% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ βρίσκονται μεταφορές χρημάτων μεταξύ κοινών και ατομικών τραπεζικών λογαριασμών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χαρακτηριστούν ως άτυπες δωρεές με αποτέλεσμα την επιβολή φόρου και την έναρξη φορολογικού ελέγχου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ήταν 1985 όταν ο Δημήτρης Μητροπάνος συνεργάστηκε με το Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Λάκη Τεάζη. Σπουδαίοι και οι δύο, ειδικά ο Λάκης Τεάζης θα έλεγα ότι είναι και λίγο παραγνωρισμένος, δηλαδή δεν θυμούνται πολύ τι μεγάλα τραγούδια έχει γράψει, τις στίχους, στιχάρες. Ο δίσκος λεγόταν «Τα νυχτέρια μας» και ακούσαμε το «Είσαι ωραία σαν αμαρτία» και κατά τα άλλα «Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι» όπως το επιθυμείτε, 8 λεπτά μετά τις 12, εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου, όχι του Σαββάτου, της Παρασκευής. Είδες, τρέχω, έχω πάει ήδη στο Σάββατο εγώ. Και να έλεγε κανείς ότι θα πάρω άδεια αύριο, δεν έχει νόημα, γιατί να τρέχω. Ωραία είναι και η Παρασκευή. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει το άλμπουμ της Παρασκευής, έτσι για να το πιστέψω κι εγώ, Παρασκευή. Η Αναστασία σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος λέει το πρωί η θάλασσα είναι τέλεια και κολυμπάω, λέει πολύ, 1,5 με 2 ώρες, κολύμπη, όχι ηλιοθεραπεία. Με 2 ώρες συνεχές κολύμπη, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε κολυμπώντας μέχρι... Λοιπόν, επειδή ξέρω πόσο λατρεύεται τον Δημήτρη Μητροπάνο και εγώ ανήκω σε αυτούς, θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα, να πάμε στο δίσκο «Λαϊκές στιγμές» που είχε κάνει με το Σπύρο Παπαβασιλείου. Πάλι ο Λάκης Τεάζης υπογράφει τους στίχους σε μία ακόμα αμαρτία.

Αφήνουμε το Δημήτρη Μητροπάνο. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, να δώσουμε μία ακόμα φορά το email μας radio@parapolitica.gr για να επικοινωνούμε. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στη Γεωργία που λέει: «Και εγώ στη θάλασσα έμενα το λιγότερο μία ώρα και τραγουδούσα κιόλας». Ευκαιρία. Ο Τόλης Βοσκόπουλος το 1980 έχει κυκλοφορήσει το δίσκο που λέγεται «Βοσκόπουλος 80». Φορούσε ένα πολύ ωραίο κόκκινο πουκάμισο, από αυτά που ήξερε να φοράει ο Τόλης Βοσκόπουλος. Και το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαν γράψει ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και η Σόφη Παπά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Μου λέει λοιπόν ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας, ρε Σίμλη, αυτό πρέπει να είναι Λίντα. Φυσικά. Τη δεκαετία του 60 το είχε πει η Μέρι Λίντα, ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Νίκου Μουρκάκου. Γεια σου Βίβιαν που στέλνει μήνυμα ένα έτσι λακωνικότατο. Όπα. Όπα λοιπόν. Έρωτας είναι η αιτία του Στέλιου Φωτιάδη και του Χρήστου Προμήρα με τη Γλυκερία από το 1990.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο Μάριος Τόκας, άγνωστος σχετικά συνθέτης τότε, κυκλοφορεί ένα δίσκο με τον τίτλο «Τα Βοριαδάκια». Δεν ακούστηκαν ιδιαίτερα τα τραγούδια του δίσκου, όμως ένα συγκεκριμένο ξεχώρισε και ακούστηκε πάρα πολύ αρκετά χρόνια αργότερα. Το «Η νύχτα μυρίζει για σεμί», Μάριος Τόκας, Αράντης Αλιβιζάτος και Θέμης Αδαμαντίδης.

Ήταν λοιπόν 1982 όταν είχαν κυκλοφορήσει τα Βοριαδάκια. Δεν ήταν βέβαια μόνο ο Θέμης Αδαμαντίδης μέσα στο δίσκο, ήταν και η Γιάννα Κομνηνού και ο Νίκος Νομικός. Ειδικά ο Νίκος Νομικός εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ μεγάλο όνομα. Όχι μόνο στη νύχτα, γενικότερα και στο ραδιόφωνο και γενικότερα όπου και αν πήγαινες άκουγες Νίκο Νομικό. Είχε βγάλει και όλας, τώρα που το θυμάμαι, το 1982 είχε βγάλει και μια τεράστια επιτυχία με τον Γιώργο Κρυμιζάκη, νομίζω, και την Σότια Τσότου, το «Δροσοσταλιά μου», αν το θυμάστε. Αυτό το τραγούδι έπαιζε Αθήνα, επαρχία, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήταν πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, επιφυλάσσομαι. Γυρίζουμε στο 1978, η Δήμητρα Γαλάνη κυκλοφορεί το δίσκο «Μ' αγαπούσες, θυμάμαι». Αντώνης Βαρδής και Πάνος Φαλάρας.

Αυτό είναι να παραλαμβάνεις στίχους ερωτικής απογοήτευσης και να βάζεις τέτοια μουσική. Που το οποίο λες είναι δυνατόν, αν την ακούσεις μόνη της τη μουσική, μπορείς να γράψεις ίσως τους πιο αισιόδοξους στίχους. Αλλά εδώ έδεσε διαφορετικά το γλυκό και πέτυχε κιόλας. Να στείλω χαιρετισμού στον Ηλία. Λέει: το φοβερό με την εκπομπή σας είναι ότι με τις μουσικές που βάζετε είναι σαν να μας βάζετε μέσα σε μια χρονοκάψουλα με φοβερές αναμνήσεις. Σχεδόν κλαίω σε κάποια κομμάτια. Ειδικά όταν παίζετε δεκαετίες 80-90, με πάτε πίσω στα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια. Ο πατέρας μου είναι συλλέκτης δίσκων βινιλίου από τότε. Τι ωραία να έχεις μια μεγάλη παρακαταθήκη από τον πατέρα σου, έτσι, με σπουδαίες δισκογραφικές δουλειές, τόσο του ελληνικού πενταγράμμου όσο και της παγκόσμιας δισκογραφίας. Να μην τους πετάτε τους δίσκους βινιλίου. Όχι γιατί έχουν οικονομική αξία, γιατί έχουν συναισθηματική αξία και καλλιτεχνική. Ας συναντήσουμε τώρα τον Γιάννη Πάριο. Το 1979 βγαίνει ο δίσκος «Θα με θυμηθείς». Εδώ το τραγούδι «Αχ αγάπη» του Αντώνη Βαρδί και του Πυθαγόρα.

Το γλυκάναμε το κλίμα, έφυγαν οι πενιές, πήγαν, περάσαμε σε ενορχιστρώσεις, πώς να το πω έτσι, πιο ευρωπαϊκού τύπου εκείνης της εποχής, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Και εκεί που σκέφτεσαι τι τραγούδι να βάλω μετά, ποιο να είναι το επόμενο, προκύπτει πάντα να είναι Αντώνης Βαρδής. Το τρίτο τραγούδι στη σειρά που ακούμε που υπογράφει ο Αντώνης Βαρδής είναι καθαρά τυχαίο, πιστέψτε με. Οι στίχοι ανήκουν στον Πάνο Φαλάρα και φυσικά τραγουδά ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. 25 λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία ακριβώς. Παραμένουμε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Να θυμηθούμε ένα τραγούδι του Νίκου Ιγνατιάδη και του Μάνου Κουφιανάκη που έγινε μεγάλη επιτυχία με τη φωνή της Μαρινέλλας.

Τώρα το επόμενο τραγούδι θα το στείλω στον Ηλία στην Πρέβεζα, γιατί από χτες το παλεύει ο άνθρωπος και κάθε φορά κάτι προκύπτει και δεν μου βγαίνει ο χρόνος, οπότε λέω θα το βάλω τώρα, γιατί αν το καθυστερήσω πάλι θα πέσουμε έξω. 1976, το περίφημο ρεσιτάλ του Κώστα Χατζή με τη Μαρινέλα, άρα θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη Μαρινέλα, Κώστας Χατζής και Σότια Τσότου.

γυρίζει. Η αγάπη όλα τα υπομένει. Η αγάπη όλα τα ελπίζει. Την ζωή στην υπομένει. Γυρίζει.

όλα, όλα, όλα αλήθεια. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, κυκυκυρίζει, κυκυκυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, κυκυκυρίζει, κυκυκυρίζει. Αγάπη όλα

0: γυρίσεις, κι γη γυρίζει, κι γη γυρίζει.
1: Εντάξει, μεγαλείο. Αυτό είναι τραγούδι. Όταν λέμε ελληνικό τραγούδι, ένα από τα δείγματα σίγουρα είναι μέσα από το Recital, ένα ιστορικό άλμπουμ με την Μαρινέλα και τον Κώστα Χατζή. Ηχογραφήθηκε το Μάρτιο του 1976 στην ιστορική Μποάτ Σκορπιός, στην Πλάκα. Θυμάστε εκείνο το τριπλό βινήλιο που νομίζω ότι υπάρχει σε όλες τις ελληνικές δισκοθήκες, όπως και κάποιοι άλλοι δίσκοι. Είχαμε κάνει κάποιο Σαββατοκύριακο, είχαμε κάνει μια εκπομπή που αφορούσε τους δίσκους που υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις δισκοθήκες, ίσως να παίξει στις απογευματινές σειρές επαναλήψεων που έχουμε κάθε μέρα. Να μείνετε συντονισμένοι, οι επαναλήψεις είναι 5 με 7 το απόγευμα και εμείς προχωράμε. Αυτές είναι συμβουλές για τη νύχτα που θα έρθει. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου και Χριστιάνα από το δίσκο Σαριμπιντάμ, θα πει τρελαίνομαι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

Ήταν 1981 όταν κυκλοφόρησε στα δισκοπολία τότε ο δίσκος «Να μ' αγαπάς τώρα» με τον Γιάννη Κατέβα, ο οποίος είχε κατέβει από την Κομωτινή στην Αθήνα και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμάμαι και το κλιπάκι σε κάτι γειτονιές που περπατούσε ο γλυκύτατος και πάντα χαμογελαστός Γιάννης Κατέβας. Περπατούσε στις γειτονιές και χαιρετούσε ανθρώπους που ήταν σε χαμηλά σπίτια, στα παράθυρα και τον χάζευαν και βλέπαν το γύρισμα του βίντεο κλιπ. Και επειδή λέμε για οθόνες, ας ακούσουμε και την Κάρμεν με τη Χριστιάνα. Ουσιαστικά όλο το τραγούδι είναι μια ταινία που περνά μπροστά από τα μάτια μας.

Σε απόσταση αναπνοής, 1989, Θανάσης Καργίδης, Λίνα Νικολακοπούλου και Χριστιανά. Πήγαμε εκεί στο σινεμά, φάγαμε σπόρια, στραγάλια και άλλα πολλά. Από αυτά που παίρνουμε στα θερινά σινεμά και χαζεύουμε την ταινία. Με αυτό το δροσερό αυγουστιάτικο αεράκι. Και τα καλύτερα μας χρόνια ταξιδεύουν.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ένα εξίσου μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν η εξαιρετική μας παρέα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Ο άρχον των ειδήσεων, Βασίλης Ντέτσικας, έρχεται σε λίγο για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και τώρα τι, τελείωσε δηλαδή? Όχι, δεν τελείωσε. Από Δευτέρα, 8 με 10 το πρωί, θα ξυπνάμε παρέα και δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο, θα τα ακούσετε live εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Κι όμως λοιπόν, δεν τελειώνει. Αυτό να το αφιερώσω και στον Βασίλη Ντέτσικα, ο οποίος μας κουνά το μαντίλι σήμερα. Θα πάει και αυτός ο άνθρωπος να κάνει λίγο διακοπές. Και έχουμε καινούρια σεζόν, να τον ευχαριστηθούμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου το Μάιο του 2010 με τους 4 νεκρούς. Νωρίτερα έχει οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να εκτελεστεί το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης σε βάρος της. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, έναντι 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Παραμένουν οι πιέσεις στη στέγαση, στα καύσιμα, στα ενίκια και στις τιμές σε βασικά είδη διατροφής. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές. Νωρίτερα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος της Λίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας. Ξεκινά τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις και καλύτερη οργάνωση στην ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών θέτει το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό που υπέγραψαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Παράλληλα, προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις με έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές. Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Παράλληλα, θα βρεθεί στη ΔΕΘ στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου αρχικά θα περιηγηθεί στα περίπτερα της ΕΛΕΞΠΟ και στη συνέχεια θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στη Γερμανία συνελήφθη 31χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Παράλληλα, ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε δραστηριότητα την Παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας. Μια 43χρονη και ένας 24χρονος γιος της αναστήθηκαν νεκροί από γιόταχη που συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμας στην Παλαιοκόμηση Ερών. Στη διεθνή ενημέρωση, 13 θανάτους από χολέρα και 239 κρούσματα ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Τσάτ. Στα αθλητικά, την απόκτηση του 28χρονου Βραζιλιάνου Χαφ Μπρούνο Γκιμαράες θα ανακοινώσει η Άρσεναλ. Η Ίντερ θα επεκτείνει ως το καλοκαίρι του 2030 το συμβόλαιο του 28χρονου Άσου Φεντερί.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,37% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κέρδισε τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1521 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Έχω καλέσει το catering.
5: Ναι, ναι, εδώ, τι φαγητά θέλετε?
4: Λοιπόν, για το γάμο στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει τις 2 εβδομάδες, είναι του Πέτρου και της Ευγενίας.
5: Ωραία, τι με νοιάζει. Εμείς μαγειρεύουμε όποιος και να τα φάει.
4: Όχι κύριε, για να κάνουμε τον deal.
5: Α, το συμβόλαιο.
4: Ναι, λέω να συνηθούμε για την ώρα. Θα γίνει στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη.
5: Εντάξει.
4: Ωραία, πείτε μου απλά λίγο, θέλω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και να μου πείτε λίγο το ποσό να συνηθούμε.
5: Ναι, Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
4: Μισό λεπτάκι να σημειώσω, ξαναπείτε μου.
5: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
4: Φιλίμωνας Μαριγκώνας. Είσαι το ίδιο?
5: Ναι, ναι.
4: Α, αυτό που το διευθύνει δηλαδή. Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, το ποσό.
5: 1722.
4: Ωραία.
5: Χωρίς το αρνί.
4: Όχι, βέβαια, δεν είναι ακόμα η Πάσχα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Απλά θα είναι στην ώρα του, ευελπιστώ, γιατί θα έχουμε.
5: Τι θα είναι σε άλλη ώρα θα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε.
4: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλά πώς το λένε, θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και πρέπει λίγο να τους ταΐσουμε και αυτούς τι να κάνουμε.
5: Ναι, ναι, τέλεια, έτσι θα μείνουν νηστικοί τώρα.
4: Ωραία, γκαρσόν, πόσους θα έχουμε.
5: 28.
4: Ωραία, εντάξει, μας κάνουμε.
5: Για να είναι αρκετοί για τους καλεσμένους, να έχει έναν για το ποτό, έναν για το φαΐ.
4: Για το ποτό και για το φαΐ.
5: Σε κάθε τραπέζι, ναι.
4: Εντάξει, έχω βάλει ήδη και άριστη στην εταιρεία σας, να ξέρετε.
5: Α, ευχαριστώ.
4: Για την άμεση εξυπηρέτηση.
5: Καλωσύνη σας.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Ωραία, απλά να ξέρω ότι ο γάμος, να ξέρετε, ξεκινάει στις 3. Μίλησα και με τον προϊστάμενό σας πριν.
5: Ωραία, εμείς θα είμαστε έτοιμοι από νωρίτερα. Θα είμαστε εκεί, θα έχουμε στήσει.
4: Ωραία, εντάξει. Μουσική θα έχει, έτσι.
5: Έξερο σφύρι τώρα τρώγονται αυτά.
4: Έτσι, βέβαια. Τι. Λοιπόν, επειδή παντρεύομαι πρώτη φορά, θέλω λίγο να είναι.
5: Πρώτη φορά, εντάξει, στη δεύτερη φορά θα σας έχουμε έκπτωση.
4: Όχι, βέβαια, δεν είναι γυναίκα τη ζωή μου, δεν.
5: Ναι, ναι, ναι, καλά. Μέχρι να γίνει και κάποιο αλλού γυναίκα ζωή. Αλλά τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε το χιούμορ σας. Λοιπόν,
5: την αλήθεια μου να λέμε. Πώς.
4: Το δικό μου το όνομα το σενιώσατε, έτσι.
5: Μου το είπατε.
4: Ναι, ο Πέτρος Κα. Αυτός που παντρεύεται.
5: Α, μου είπατε το όνομα, αλλά δεν μου είπατε ότι είστε εσείς. Οκ. Okay.
4: Εντάξει, ο ίδιος σας καλεί. Λοιπόν, έχετε κάποιο IBAN ή κάποιο Iris να σας το στείλω.
5: Ναι, ναι, στο Iris καλύτερα.
4: Ωραία.
5: Σπάσει τόσο κομμάτια, άμα δεν μπαίνει σε μία.
4: Ναι,
5: 698 ναι. 742. Καλή όρεξη.
4: 42. Εντάξει, η πληρωμή θα γίνει σε λίγες μέρες όπως έχουμε συμφωνηθεί.
5: Όχι. Εντάξει, και τα υπόλοιπα χέρι μαύρα όπως είπαμε.
4: Ναι, εντάξει.
5: Α, τι είναι, εντάξει.
4: Όχι, ένα 300 μου είπε ο προσταμενός.
5: Α, ναι, καλά. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Θα το δούμε.
4: Okay. Ξαναπείτε μου λίγο ένα όνομα.
5: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
4: Ωραία. Κύριε Φιλίμωνας είστε, έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Ωραίο όνομα έχετε.
5: Καλό είναι.
4: Εντάξει. Σας ευχαριστώ, κύριε Φιλίμωνα.
5: Γεια σας.
6: Αποστόλη,
5: έλα.
6: Ήθελα να σου πω ότι στην παράσταση την Τετάρτη ήσουν τέλειος. Ήσασταν υπέροχοι. Δεύτερη φορά που σε βλέπω.
5: Οπα.
6: Αλλά ήταν επικαιροποιημένη, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
5: Αφού τα αλλάζω τα κείμενα, κάθε εβδομάδα έχει άλλο κείμενο.
6: Ήσασταν τέλειοι και η Κατερίνα ήταν θεά και σε απόλαυσα πάρα πολύ. Γέλασα πάρα πολύ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να μου λύσει μια απορία, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Για πες.
6: Από το 1 ως το 10, πόσο παύλα είσαι.
5: 12.
6: Πες μας πώς το κάνεις με αυτή την απορία.
5: Νομίζεις το ελέγχω.
6: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
5: Είναι δύσκολο και για μένα.
6: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Συγχαρητήρια, πάντως.
5: Να είσαι καλά.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Τι γίνεται, εσύ, γιατί είστε τόσο κακέντρεχοι με τη βούλτεψη και τον Ταχαρό εκεί πέρα.
8: Το Κουκουέ υποστηρίζει ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές.
9: Ναι.
8: Στο δικό μου μυαλό, που προφανώς δεν έχω τη γνώση του Κουκουέ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Έλληνες, οι οποίοι όταν πέθαναν τραγούδουσαν τον εθνικό ύμνο.
9: Ναι.
8: Θα μπορούσαν να είναι κομμουνιστές, παοκτζίδες, δεξιοί και ήταν κάποιοι δεξιοί, από ό,τι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε. Τι
9: ήτανε κάποιοι.
5: Δεν είμαστε κακέντρεχείς. Ενδεχομένως τους ενθαρρύνουμε για να δώσουν κάτι ακόμα.
4: Α, λέω κι εγώ. Γιατί λέω τόσο καιρό δεν έχουν δει κάθε 1η Μαΐου που πάει ο πρόεδρος του Σονέδ και βάζει λουλούδια στο οδηγό της Κεσαριανής. Mm. Την μπλε σημαία με τον πυρσό πάνω στο Reichstag 9 του Μάη δεν την έχει δει. Δηλαδή, εντάξει, θα τρελαθούμε.
5: Δεν τα παρακολουθούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τα παρακολουθούν.
4: Εντάξει, να τα δείτε. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρετε ιστορία. Δεν ξέρετε από κολχόζ και τέτοια.
9: Δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
10: Τώρα τι σας πείραξε.
9: Ναι,
5: πού να ξέρουμε, παιδί μου, τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αυτοί ξέρουνε. Η βούλτεψη. Αν δεν ξέρει η βούλτεψη για τη Σοβιετία, ποιος.
4: Α, και το άλλο που το πας. Δεν είδες πώς οι νεοδημοκράτες ήμασταν το Σάββατο στη κινητοποίηση για τα Τέμπη.
5: Κυρίως νεοδημοκράτες. Γκώσαμε να βλέπουμε νεοδημοκράτες. Αμάν.
4: Πάντως, με όλη αυτή τη συζήτηση, εμένα μου γεννηθεί μια απορία. Εσύ. Τόσο Έλληνες και τόσο πατριώτες που ήταν αυτοί οι 200 στην Κεσαριανή. Άραγε αυτοί που τους κλείσανε φυλακή, μήπως ήταν το αντίθετο. Δηλαδή, εκεί αυτό έχω αρχίσει και να ρωτιέμαι.
5: Ναι, καλό είναι για να. Ερώτηση.
4: Έτσι, να αναρωτιέται και ο κόσμος.
5: Ναι,
4: αυτά.
5: Ναι.
4: Ευχαριστούμε για την εκπομπή σήμερα, παιδιά. Έλα, Αποστολέ μου.
5: Έλα.
4: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις.
5: Έλα, φίλε.
4: Λοιπόν, για άλλη μια φορά επαινώ την ελληνική δικαιοσύνη που ανέβαλε πάλι εκ νέου το εφετείο των Χρυσαυγητών. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι τους θέλουν να τους κάνουν τους νέους ΑΙΣ. Εδώ πέρα να έχουμε και ΑΙΣ στην Ελλάδα, κρίμα είναι. Δεύτερον, έχω να πω το ότι αλληλεγγύη και είμαστε δίπλα στους συγγενείς και να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. Είναι κυριολεκτικά, δηλαδή είναι ντροπή που έχει τραβήξει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Έτσι. Αλλά η πραγματική ντροπή κατά με είναι που ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται να τους γαμίσει. Πίστευε ότι έχουν και δεν έχουν. Τι ειρηνικά και μαλάκια δεν βρέξε. Σκίσε του γαμίστε του. Συγγνώμη που τα λέω και έτσι. Άμα έχει κάτι να προσθέσει πάνω σε αυτό, σε ακούω.
5: Σε αυτό, όχι, εντάξει, είμαι καλυμμένο.
4: Δηλαδή, τι άλλο περιμένετε, ρε. Πεθάνανε γυναίκε. Τη Βιολάντα, σα έχουν σκοτώσει τα παιδιά.
5: Ήταν καλό ο ιδιοκτήτη όμω, να το πούμε γι' αυτό.
10: Ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μα. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μα.
4: Τα αρχίδια μου τα δυο. Εγώ δεν λυπάμαι επειδή το είπε και ένα ακροατή, επειδή σκοτώσανε και το υπηρετικό προσωπικό του Τσάρου. Το ίδιο αξίζει. Έλεγα κι εγώ, κρίμα ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι. Αυτό του αξίζει, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλα. Τι άλλο περιμένετε να γίνει.
11: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
11: Κέρδισε κάτι.
5: Το ότι μιλά μαζί μου είναι ένα κέρδο.
11: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό εννοείται. Νωρίτερα, κουνούμε εδώ πέρα.
5: Όπα.
11: Όπα, τι. Έτσι όπω ακούω τη βούλτευση που λέει για του φουρνάριδε, για του 200.
12: Και αυτό ο άνθρωπο που εσεί δεν του διδάσκετε τίποτα, τόλμησε τώρα που μιλάμε για του 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι, ρε, θα πει ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Για...
11: Και συγκρίνει τον Γεωργιάδη. Και έτσι όπως σκέφτομαι και λέω, μήπως πρέπει να γυρίσουμε οι φάσεις και οι πλευρές και μήπως πρέπει αυτοί να στηθούν σιγά σιγά σε μια μάντρα, λέω εγώ τώρα. Ή δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες.
5: Δεν έχουν οριμάσει ακόμα.
11: Δεν έχουν οριμάσει. Mm. Αλλά πάντως θα συμφωνήσω με τον άλλο κρατή, του Φιλαράκη, που λέει ότι γουστάρει Άδωνη. Και εγώ γουστάρω Άδωνη και Βουλτεψκή και όλους αυτούς, γιατί αυτοί βοηθάν να οριμάσουν οι συνθήκες. Όσο πιο πολύ μας πρίζουν και μας, να μην πω ότι μας κάνουν, μας γαμάνουν δηλαδή.
5: Καλά που δεν το πες.
13: Ρε Αποστολή, πλάκα μας κάνετε σήμερα.
5: Γιατί?
13: Δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ να δουλέψω. Θα σταματήσει από το κέρατο.
5: Είναι η μέρα, τι να κάνουμε.
14: Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνι, καλό weekend σε όλους.
5: Πονά και το αγγλικό, το πέρασες, να το.
14: Να πονά να σας κάνω. Ένα, παίρνω την πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης που είναι στη Βουλή. Παίρνω τα κανάλια εκεί που έχουν καταγγελίες, αποκαλύψεις και τους λέγω. Οι εξωγήινοι με τις ακτινοβολίες τους, οι έχουν τρακάρει, έχουν βουλιάξει κόσμο, έχουν κάψει κόσμο. Γέλια! Πού λέει, δεν άσε να βρούμε πρώτα τους εξωγήινους.
5: Άντε, παιδί μου, δεν μπορούν να το πάνε στα σοβαρά, δεν μπορούν να καταλάβουν.
14: Και λένε μερικοί όμως, καλά που είναι και ο Αποστόλης, δεν και ακούμε και καμιά. Μερικοί και λίγοι όμως. Ένα άλλο τώρα, είδατε που σας παίρνω από το Μενίδη όσο καλοκαιριάζει. Εκεί να δείτε.
5: Α, εκεί πας για διακοπές το Μενίδη.
14: Εκεί που λέει η ΕΠ, αμά, εκεί είναι Ροδίνη ένας ιδιώτης. Και τι γράφατε έξω.
5: Ήδη έχω χάσει την ιστορία.
14: Αν μείνει ανεξόφλητος ο λογαριασμός, το υδρόμετρο αφαιρείται χωρίς προειδοποίηση.
5: Να το, το φοβόμουν εγώ αυτό.
14: Και πληρώνεις 1.000 ευρώ να το ξαναβάλεις. Έτσι, στην ΕΟΚΤΗ σήμερον, που είναι μέσα και η Γαλλία, η Γαλλική Επανάσταση, στέλνουν τέτοια εδώ. Και ακόμα και το τηλέφωνο που σας παίρνω μου λέει να θυμηθώ να το πληρώσω. Και αν δεν θυμηθώ, θα πάει στον άλλο μήνα. Και η ΕΙΔΑ.
5: Στον άλλο μήνα θα το κόψω με τα φραγή και δεν θα με παίρνεις. Μην κάνεις κανένα αστείο λοιπόν. Το τηλέφωνο και τα μάτια σου. Χωρίς νερό μπορώ. Χωρίς εσένα όχι.

0: Τα έχει πει ο Πάνος Κιάμος. Έλα, γεια.
1: Μωρό μου.
0: Οπα.
1: Το σήκωσες.
0: Ακουλέει. Τι έγινε ρε παιδί μου. Όλα καλά. Αλλάξαμε καμιά δουλίτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Έλα ρε παιδί μου, τεφορμέ. Πάμε λίγο. Δώσε λίγο κίνηση.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Θα το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί να μου πεις ότι με αγαπάς και τέτοια στην τελική.
0: Στην τελική. Τώρα είμαστε στην αρχική ακόμα.
1: Εντάξει. Ωραία. Χαίρομαι. Τουλάχιστον είμαστε κάπου.
0: Ναι, ναι. Χαθήκαμε.
1: Αστέρι μου, εντάξει, δεν θέλω να παίρνω όλη την ώρα και τέτοια.
0: Καλά.
1: Ούτε σήμερα ήθελα να πάρω, αλλά έγινε και αυτό με τον γιατρό. Καλά, όντως τον πήγανε μπροστά στον Άδωνη.
0: Βέβαια, πού θα τον πάνε.
1: Μαλάκα, δηλαδή τίποτα.
0: Και ο άλλος ο κακαλάτος που λέμε, μόλις τον είδε δεμένο πιστάγκωνα, εκεί ανέβασε τη φωνή. Όπως κάθε ευνούχος που σέβεται τον εαυτό του.
1: Καλά, όλοι αυτοί ξέρουν κανένα δεν του σηκώνει.
0: Α, δεν έχω ψάξει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Έλα,
0: απλά μα σηκωνόταν, όντως θα βλέπαμε άλλα αποτελέσματα, όχι αυτό.
1: Φίλε, λοιπόν, τίποτα. Έχουν γίνει ένα με τον Τραμπ οι τύποι. Σε λίγο θα φέρουν και Άις, θα φτιάξει ο Άδωνης.
0: Είχε μαζί του κάτι τύπου Άις, πάντως.
1: Θα φτιάξει τη λέξη.
0: Άις, αυτά με μοιάζουν λίγο όλα.
1: Καλό.
0: Σ' άρεσε, καλό. Τα λέω και εγώ πετυχημένα, είμαι μεγασάκος.
1: Μωρό μου, γι' αυτό μου διαλύεις το μυαλό.
0: Το ελέγχω νομίζεις αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δεν ελέγχεται, εγώ
0: σχεδόν αυτοκαταστροφικό καταλήγει.
1: Δεν πειράζει, μας αρέσει έτσι.
0: I know.
1: Αστέρι μου, αυτό έχουν γίνει τραμπικοί οι τύποι. Έχουν και τον Αργυρό εκεί πέρα, ποιος είναι με την.
0: Πάντα κάποιος έπρεπε να τραγουδάει και ένας. Ο Τραμπ έχει τον. Πώς το λένε αυτόν τον κόμενο της Αλληνής. Τον κάνει West, αυτός που κάνει κάτι West, κάτι τέτοια κάνει αυτός. Αυτοί έχουν τον Αργυρό, ο καθένας ό,τι του τύχει. Με λαμπάκια στολισμένα.
1: Κατάλαβε, άστο, ξεφτύλα, τίποτα. Έχουν γίνει τραμπικοί φασίστες όσο δεν πάει πλέον απροκάλυπτα.
0: Τι λέει ρε παιδάκι μου τώρα, σοβαρά.
1: Δεν είσαι αναζήτης τόσο απροκάλυπτα.
0: Όχι, αλλά μ' αρέσει σαν σκεπτικό. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτονται.
2: Να με βλέπουνε στο Πολ Σαντορίν.
0: Δεν σε βλέπουνε πουθενά. Πάει παράτα μας πια.
2: Εμέρα, μου.
0: Όλη την ώρα συχτήρ.
2: Κάθε μέρα.
0: Δεν θέλω.
2: Να βγαίνω.
0: Όχι.
2: Κάθε μέρα.
0: Αυτό. Γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη για εξυγίανση της διαδικασίας των αγροτικών επιδοτήσεων. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro, το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα. 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα. 6 νεκροί. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
6: Ο Τολστόι ήταν αντίθετος προς την ιδιοκτησία.
0: Τι ζώδιο ήταν?
6: Τι ζώδιο ήταν. Δίδυμος όπως και εγώ.
0: Είστε σίγουρος, γιατί έχω ακούσει ότι ήταν ελαίων. Καλό, ε.
6: Λοιπόν,
0: ναι.
6: Και όταν αποφάσισε να, να μοιράσει την περιουσία στους κολλήγους, του είπαν οι κολλήγοι: όχι αφεντικό, γιατί θα φέρονται το ίδιο όπως και εσύ.
0: Να το. Και μετά οι κολλήγοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί και γίνανε κοπολοί. Και μετά γεννήθηκε ο Κόπολα. Σταματήστε με κάπου. Που δεν αντέχω ούτε εγώ.
6: Ευθύμιος.
0: Ο άλλος.
6: Το όνομα είναι Ευθύμιος.
0: Πιανού.
6: Ο δικός σας.
0: Απόστολος.
6: Απόστολος. Ευστάθιος.
0: Τρομερό.
6: Ο άλλος είναι ο Ευθύμιος.
0: Ναι.
6: Κοίταξε το F, τι ωραίο ακούγεται. Ο ένας ήταν ο F, οικονομικός.
0: Ναι. Το πληκτρολόγιο ειδικά. Το F. Πατάς το F και λες, τι πω που πάτησα το F. F, ζήν. F, ευχαριστώ.
6: Να σου πω και στο μεγάλο τσίρκο.
0: Φτάσαμε.
6: Ο Αλεπουδέλης που έγραψε το μεγάλο μας τσίρκο. Ήμουνα μέσα σε εκείνη την παράσταση.
0: Στο τσίρκο, τι κάνατε?
6: Τι έκανα? Έκλαιγα και γελούσα πως έκανε ο Βέγκος. Εκεί που παρουσιάστηκε με κλάμα και με γέλιο. Αυτό ήταν το αξιονεστή εκείνη την εποχή.
0: Ποιο τώρα... αξιονεστή? Μιλάγαμε για κάτι άλλο μόλις.
6: Εν πάση περιπτώσει...
0: Λέγαμε για το μεγάλο μας τσίρκο. Τι συνέβη τώρα?
6: Αυτό το μεγάλο μας τσίρκο, αυτό θα ζει εσάι.
0: Ναι, δεν συνδέεται κάπως με το αξιονεστή όμως, θα έλεγα.
6: Εντάξει.
0: Δεν βαριέσαι τώρα, σωστό.
6: Όχι, έχει μέσα και κάποια σημεία που αξίζει να τα προσέξουμε.
0: Άλλο αυτό, ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα.
6: Δεν πειράζει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να έχει και ο άλλος τη σειρά του, γιατί σας ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Να είστε καλά.
7: Ναι, Αποστολή.
0: Έλα.
7: Πες στο Θύμιο ότι εκτός από τους Patriot που αφήσανε στη Σαουδική Αραβία, έτσι, έχουν φέρει στη Σούδα Patriot από τη Βόρεια Ελλάδα, τους πήραν και βάλανε κάτω. Αυτό είναι εμπιστευτικό, έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Είναι από το γιο μου από τη Σούδα που το λέω μέσα.
8: Αποστόλη μου.
0: Έλα.
8: Είμαι από τη Θεσσαλονικιάδα. Θυμάσαι ότι έχουμε την Κατζηδακιάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι άξιον εστί ο λόγος της κυρίας Δόλκα, της μάνας της Αναστασίας που ακούσαμε προηγουμένως.
9: Την Αναστασία την ήθελα, Καραμαλή. Αν εσύ έχεις τα παιδιά σου, εμένα μου λείπει ένα από τα τέσσερα. Δεν στο χρώσταγα και είσαι ακόμα έξω και δεν έχεις τσίπα να παραιτηθείς. Δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι γονιός.
8: Άξιον εστί ο λόγος σας, το φως από τα λόγια σας για το ξεστράβωμά μας. Και άξιον εστί ο εξόριστος ποιητής, αλλά που βλέπεις τον εάν του, αλλά και που βλέπεις την κάθε μέρα του. Όπως εσείς, σας αγαπάμε.
2: Καλή άνοιξη σε όλους ο Μαρκόνι να ολοκληρώσω τη μαρτυρία του ηλεκτρολόγου. Γιατί δεν το έχω αφήσει το τηλέφωνο, δεν τον πήρατε.
0: Άμα.
2: Λοιπόν, ο ηλεκτρολόγος, είπαμε, έφυγε 10 η ώρα να πιει καφέ, έφτασε 12.30 μία παρά. Κατέβηκε κάτω, σταμάτησε την πλημμύρα από το μοτέρ. Βγήκε στην πρίμη, είδε το μεγάλο σύννεφο.
0: Αυτό ακολουθεί από κάποια ιστορία. Τι?
2: Έτρεξε στην καμπίνα του, πήρε τη φωτογραφική μηχανή να το τραβήξει μια ωραία πόζα για να μας το δείξει. Αλλά λέει, ωραία πόζα θα πάρω από την κόντρα γέφυρα. Πάει στην κόντρα γέφυρα πάνω ψηλά. Αλλά βλέπει μπροστά τη δίνει αυτό που βλέπω με
0: ήθελε κόντρα γέφυρα. Δεν ήθελε μια κόντρα μπριζόλα να τελειώνουμε.
2: Που είχε και
0: έτσι την πάτησε.
2: Αφρίλα και ο καπετάνιος.
10: Καπετάν Αντρέα Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
2: Οπότε τι δεν τράβει, δεν κοίταξε καν απάνω. Κοιτάει τον μπροστά τη δίνει και πετάγεται στη γέφυρα. Βλέπει τον καπετάνιο να έχει στρίψει όλο δεξιά το τιμόνι και έρχεται πίσω και πρίμα και αριστερά η δίνει. Και έτσι εντωμεταξύ για λίγο, για στιγμία το βαπόρι βούλιαξε ένα μέρος του βαποριού, αλλά το φορτίο η ζάχαρη δεν βράχηκε.
0: Ποια ζάχαρη, ζάχαρη που βαλάγαμε.
2: Πες και σήμερα μου τα είπε. Πάρτε τον μια καλή συνέντευξη. Και εγώ αυτό δεν μου το είχε πει τώρα το έμαθα.
0: Και αυτό τα κρύβει όμως τα μισά.
2: Και το άλλο, μα και εσείς δεν τον πήρατε από το 20.
0: Έχουμε γεννήσει τις ευθύνες μας.
2: Έξι. Λοιπόν, και ένα άλλο να πω για την αμορφωσία.
0: Δεν χρειάζεται, έτσι, είπαμε αυτό και είναι αρκετό. Ευχαριστώ.
11: Πες στο Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Γεια σου.
0: Γεια σου.
12: Λοιπόν, Λάι Λάι Λαλά Μοχάμεντου Ρασούλαλά και μπίσμα Λάχα Ραχμάν Ραχίμ. Αυτά θα τα μάθεις για να σώσεις το τομάρι σου τώρα που θα μπουν οι Άραβες στην Ελλάδα.
0: Όπα. Εσύ πού τα ξέρεις αυτά.
12: Πού τα ξέρω, δεν ξέρεις ποιος είμαι.
0: Ποιος είσαι.
12: Δεν ξέρεις ποιος είμαι. Δεν χρειάζεται να σου πω.
0: Ο Φαραώ.
12: Αυτός είμαι.
0: Αμά και τα ξέρεις απ' έξω αυτά, ε. Τα έχεις πάρει στο πέτσι.
12: Εγώ τα ξέρω, τα έχω διαβασμένα. Εγώ έχω το Κοράνι στο αυτοκίνητό μου, καλέ. Θα γίνει τίποτα, με πιάσουν να προετοίμαστε. Θα μπουν οι Τούρκοι, θα μπουν οι Ιρανοί, θα μπουν οι Σαουδάραβες, ξέρω εγώ.
0: Α, είσαι έτοιμος εσύ, δηλαδή ότι γίνει. Είσαι μάχημος.
12: Δεν μου δίνει ο Σίση τη λυπικότητα που θέλω να πάω Αίγυπτο.
0: Θες να πας.
12: Ναι, εκεί πέρα είναι όλα ζάχαρη.
0: Και εδώ είναι ζάχαρη, το έχει πει ο Άδωνης.
13: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
12: Στην Αίγυπτο είναι όντως ζάχαρη.
0: Κόκα εννοείς.
14: Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
0: Ο ίδιος, παρακαλώ.
14: Α, καταρχήν πριν ξεκινήσω, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα αυτό.
14: Πάνω απ' όλα και υγεία. Ονομάζομαι και σας τηλεφωνώ από τον Ευρωκόπη.
0: Ναι.
14: Μου μίλησε η κόρη μου, η Σοφία, το καφεκοπτίο. Της είχατε επισκεφτεί και της δώσατε το τηλέφωνο. Είναι η μητέρα της.
0: Ωραία.
14: Λοιπόν, και θα ήθελα λίγο, αν έχετε το χρόνο, για να τα πούμε. Γιατί και εγώ χαμηλή συνταξιούχα είμαι.
0: Ναι. Το καφεκοπτίο, θυμίστε μου που το έχει το παιδί.
14: Πέρα από τη γέφυρα.
15: Πέρα από τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα.
14: Πέρα από τη γέφυρα στον Ευρωκόπη.
0: Α, ναι, ναι, που εγώ συχνάζω εκεί και πήγα και μια μέρα και τη μίλησα.
14: Μάλιστα, και μου είπε, μαμά λέει αυτό και αυτό. Πάρε, λέει, αν θέλει, λέει τον κύριο Αποστόλη.
0: Ψυχούλα η κόρη σα.
14: Ορίστε.
0: Ψυχούλα, καλό κορίτσι.
14: Όλα μου τα παιδιά, 4 παιδιά έχω.
0: Δεν ήξερα ότι έχω επιλογές. Αυτή είναι καλή.
14: Πολύ καλή και εκείνα τα ίδια είναι. Σα το λέω εγγυημένα.
0: Ωραία, ευχαριστώ για την εγγύηση. Πείτε μου.
14: Λοιπόν, ναι, όπως σα είπα, είμαι και εγώ χαμηλή συνταξιούχα.
0: Ναι, ναι, όπως όλοι μας. Ενώ όσοι παίρνουν σύνταξη.
14: Μπορείτε να με βοηθήσετε, λέω, αν γίνεται. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Αλίμονο, γι' αυτό σας έστειλε και εδώ η κόρη σας, για να σας βοηθήσω εγώ.
14: Ναι.
0: Να είναι καλά το κορίτσι. Τι θέλετε να κάνουμε.
14: Εσείς θα μου πείτε, γιατί εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτό, να σας πω την αλήθεια, κύριε Αποστόλη.
0: Ναι.
14: Και είστε, θα με καθοδηγήσετε. Εγώ παίρνω πρόωρη σύνταξη. Έχω πάρει εδώ και 3 χρόνια.
0: Α, μάλιστα.
14: Ναι, δούλεψα 25-28 χρόνια.
0: Κάπου ναι. Εκεί πάνω κάτω, ναι.
14: Ναι, 28 χρόνια νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και παίρνω τώρα, μου έκανα ένα αύξηση στο 600-500 και κάτι έπαιρνα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ένας τρόπος να το ενισχύσουμε αυτό είναι το εμπόριο. Δηλαδή, κάπως με τις δικές μας επιχειρήσεις, αν θέλετε κάπως να συνεργαστείτε για να τσοντάρετε στη σύνταξη, για όπλα, αν ενδιαφέρεστε, και για παράνομα τσιγάρα.
14: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Όπλα και τσιγάρα.
0: Δεν θέλετε να ενισχύσετε λίγο τη σύνταξη, να μην είστε χαμηλοσυνταξιούχα?
14: Ναι.
0: Ναι, προτείνω κάποιες λύσεις εγώ για να μπορέσει να ενισχυθεί το εισόδημα, να συνεργαστείτε με τις δικές μας επιχειρήσεις που αφορούν αυτό, την εμπορία, ας πούμε, όπλων και τσιγάρων, σε ευπαθείς ομάδες όμως.
14: Και πώς συνεργάζεσαι με αυτά?
0: Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, θα σας έρχεται ο άνθρωπός μας, ο courier, έτσι τον ονομάζουμε, να σας φέρει το εμπόρευμα στο σπίτι και σε κάποια ραντεβού που θα έχουμε κανονίσει θα πάτε, θα αφήσετε το δέμα και θα φύγετε και μετά θα πληρωθείτε στο τέλος του μήνα. Θα κάνουμε και σύμβαση, δεν είναι έτσι στον αέρα αυτό?
14: Να σας πω, μήπως είναι να κατεβείτε καθόλου στον Ευρωκόπη?
0: Να τα πούμε από κοντά, μην τα λέμε από το τηλέφωνο, έχετε δίκιο.
14: Καλύτερα, γιατί...
0: Ναι. Έχετε δίκιο και εμένα εξαπίνεις με πιάσατε από το τηλεφωνικό, συνήθως αυτές τις δουλειές κάνουμε από κοντά. Να έρθω από κοντά να τα πούμε, μην μας ακούει και κανένας Μητσοτάκης, κανένας Πρέντατορ.
14: Θα μας κρεμάσουν.
0: Γι' αυτό λέω, ό,τι δουλειά είναι να κάνουμε, να την κάνουμε, να έρθω στον Ευρωκόπη μια μέρα να πιούμε ένα καφέ στο καφενείο της κόρης σας.
14: Πολύ θα χαρώ.
0: Να δώσουμε και τα χέρια. Να προχωρήσει και η δικιά μας η δουλειά, ναι.
14: Και ό,τι είναι, ναι, να τα πούμε καλύτερα.
0: Ό,τι είναι, το φτιάχνουμε τώρα. Εντάξει.
14: Πότε θα μου πει τώρα, πού να ξέρετε.
0: Να μιλήσω λίγο με το κορίτσι και να κανονίσω πότε βολεύει να σας πει και εσάς.
14: Εγώ πάντα τώρα είμαι. Συνταξιούχος,
0: ναι.
14: Δεν έχω κάτι. Εκτός από γιατρούς αν πάω.
0: Εντάξει, θα το ξέρει το κορίτσι. Αν είναι, θα τη πω εγώ. Ωραία. Να έρθουμε να κάνουμε τη δουλειά. Θα φέρω και ένα δοκιμαστικό δείγμα πρώτα να δούμε αν μπορείτε να σπρώξετε έτσι. Γιατί είστε και πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας και θέλουμε τέτοιους ανθρώπους.
14: Ναι, δεν σα το κρύβω, λίγο ταράχτηκα.
0: Εντάξει, είναι η αρχή, είναι η παγωμάρα στην αρχή. Μετά όμως όταν τσουλήσει η δουλειά δεν είναι σαν να πουλάς ψωμί, είναι.
14: Χριστός και Παναγία, και άμα μας πιάσουν εδώ.
0: Μη φοβάστε, έχουμε συμφωνία με την αστυνομία εμείς.
14: Α, ναι, α.
0: Ναι, μην ανησυχείτε.
14: Λοιπόν, να μην σας κουράζω. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
14: Θα περιμένω μια απάντηση όταν με το καλό ξανά.
0: Έγινε, με το καλό να βρεθούμε από κοντά. Με το καλό.
14: Βεβαίως.
0: Γεια σας.
14: Καλή συνέχεια.
16: Δεν μου λες, εδώ τώρα ρε μαλάκα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Τις κακόμοιρες αυτές τις γυναίκες του Ιράν, τις θέλουμε όλος ο κόσμος απελευθερωμένες να ζουν όπως θέλουν. Να συμφωνήσουμε σε αυτό, συμφωνούμε όλοι. Αφού 50 χρόνια ο μαλάκας αυτός ο λαός ο κακομοίρης από αυτά τα συχάματα με τα μουσια δεν κατάφερε τίποτα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, γιατί.
0: Πρέπει να το κάνει ένας άλλος λαός για λογαριασμό του. Δίκιο έχεις.
16: Ωραία. Εσύ λοιπόν το κομμούνι θα πάρει τις μπαλάτσες και ο Καλαμούκης να το κάνετε. Μισό αιώνα τις γαμάνε. Αυτές οι κακομοίρες δεν τις εξαφανίζουν.
0: Ήρωας ο Τραμπ, το πες ή ακόμα?
16: Μωρή Λουλού, γιατί δεν απαντάς?
0: Ψυχούλα ο Νετανιάχου, το πες ή ακόμα?
16: Εντάξει, εντέχνος τα κομμούνια αποφεύγετε να απαντάτε. Εντέχνος, ναι, πάντα είστε τόσο τριβεροί που αποφεύγεις. Σε ξαναρωτάω εγώ, λοιπόν, πάνη έχω επιμονή. Τι θες να κάνουμε για αυτές τις γυναίκες που μισό αιώνα?
0: Τίποτα. Για αρχή μπορείτε να τις σκοτώνετε από μικρή ηλικία όταν πηγαίνουν σχολείο, όπως σκοτώθηκαν τα 50 κοριτσάκια, ή όταν μεγαλώσουν λίγο και πάνε να παίξουν βόλεϊ. Για αρχή αυτό είναι μια σωτηρία κι αυτή και μετά βλέπουμε με τις μπουργκες.
16: Ωραία, μαζί σου αδερφέ. Πες μου εσύ τη λύση λοιπόν. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες εκεί τις σκοτώνανε και τις εξαφανίζανε έτσι και σηκώνανε κεφάλι. Πες μου εσύ τη λύση.
0: Α, το σεξουαλικό το αφαιρέσατε εσείς τώρα, το σεξουαλικό κομμάτι. Μόνο τις σκοτώνετε.
16: Ναι. Γιατί ρε μαλάκα να ζουν 50 χρόνια αυτές πεθαμένες ζωντανές? Γιατί? Ποιος θα πάει? Κάποιος να έχει ένα συμφέρον να πάει.
0: Σωστό. Οπότε να είναι καλύτερα πεθαμένες. Τι πεθαμένες ζωντανές? Πεθαμένες τέλος.
16: Α, μωρέ, μη με πας όπου θες εσύ.
0: Που θα σε πάω.
16: Τραμπ έχει ένα συμφέρον, το ξέρω. Και ο Νετανιάχου έχει συμφέρον φυσικά.
0: Αποκλείται.
16: Αλλά μέσα σε αυτή τη μαλακία που θα γίνει να απελευθερωθούν αυτές οι κακομοίρες εκεί πέρα.
0: Κάνουν και 5 καλά μέσα στη μαλακία. Έχεις δίκιο. Μπράβο.
16: Πες μου εσύ τον τρόπο, ρε αδερφέ, που θα πάει να ελευθερώσει αυτό. Δεν μου απαντάς.
0: Είναι ο μόνος τρόπος, παιδί μου.
16: Που να σου, αν υπήρχε άλλος 50 χρόνια δεν θα το κάνανε κάποιοι.
0: Δεν έχουν βρει. Το ψάχνουν. Σου λέει, να, εμείς με τα όπλα ξέρουμε. Με τα όπλα πάμε, τι να κάνουμε τώρα.
16: Ωραία, και πάλι εντέχνω.
0: Μακελάριδες είμαστε. Δηλαδή, είναι σαν λες το μακελάρι, βρες άλλο τρόπο, ρε παιδί μου. Τώρα πρέπει να σκοτώνεις.
16: Ρε θλιβερέ.
0: Αυτή είναι η δουλειά
16: δεν
0: του.
16: Δεν μου λες όμως, εσείς τα κομμούνια μόνο λέτε όχι σε όλα, αλλά δεν δίνεις λύση.
0: Σωστό.
16: Δώσε μου τη λύση. Ο Αποστόλης.
0: Πείτε ναι και σε ένα θάνατο, έχεις δίκιο.
16: Αντί. Ντε μωρί, είσαστε θλιβεροί, ρε. Σοβαρά. Δεν απαντάτε ποτέ. Αποφεύγετε να απαντήσετε εντέχνος και λέτε εδώ. Δώσε μου τη λύση, εσύ. Αν πήγαινε ο Πούτιν, θα ήταν οκ. Okay.
0: Όχι, τι σχέση έχει τώρα αυτό. Αυτό λέμε. Κατάλαβες τώρα γιατί θεωρείς ότι δεν απαντάω. Επειδή δεν καταλαβαίνεις την απάντηση, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν απαντάω.
16: Ρε αδερφέ, το ξαναλέω. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες που τσαβανίζανε. Mm. Κανένας δεν κάνει τίποτα.
0: Και κάποιος επιτέλους έκανε και αμέσως τον κρεμάσουμε. Δίκιο έχεις.
16: Μα δεν τους έκανε κανένας. Δεν τις έσωνε και τώρα τις σώνει ένας.
0: Έχεις βάλει στοίχημα κάθε φορά που με παίρνεις να ακούγεσαι σαν τον πορτοσάλτε.
16: Πού να σου γαμίσω. Δεν μαλάκα, δεν υποστηρίζω εγώ τον Τραμπ, αλλά υποστηρίζω τις γυναίκες, την ελευθερία.
0: Ναι, το ξέρω, επειδή είναι την πολιτική του ανθρώπου. Ναι,
16: αδερφούλη, αν δεις φωτογραφίες του 79, αυτές οι κακομοίρες με τα μηνάκια τους στα παγκάκια να συζητάνε οι κοπελίτσες όλες, θα δεις, θα πεις, κοίτα ρε, βάλανε μισό αιώνα στο μεσαίωνα, αυτοί οι χαμένοι ρασοφόροι, αυτά τα συχάματα, εξαφάνισε όλους, κάψιμο ρε φίλε, όλους αυτούς τα καθήκια να πούμε. Να αφήσουν τον κόσμο ελεύθερο, παντού, παγκοσμίως, όσοι καταπιέζουν τους κακόμοιρους και τις κακομοίρες, να τους εξαφανίζουνε.
0: Αυτό είναι λίγο εναντίον αυτών που στηρίζεις και ψηφίζεις όμως.
16: Ποιον?
0: Αυτό που λες.
16: Ποιον, εγώ στηρίζω το Μητσοτάκη, αλλά όχι τον Μπούλη, τον Κυρανάκη. Τον Μπουλόπεδο, το αδούλευτο.
0: Ναι.
16: Το Μητσοτάκη το στηρίζω.
0: Το Μητσοτάκη που καλά. Έχει και πέντε ένσημα. Ναι, σωστό, το ξέχασα αυτό.
16: Ο Μητσοτάκη έχει κάνει πέντε καλά. Τώρα την έχει πάει στραβά. Τώρα θα πάρει τα αρχίδια μου. Τι νομίζω ότι εγώ είμαι φανατικό, ρε βλάκα. Το 12.000 ένσημα είμαι φανατικό εγώ. Εγώ είμαι ανεξάρτητο. Μια ζωή μου είναι ανεξάρτητο. Όποιο είναι σωστό, θα τον επιβραβεύσω. Χθε ήμουν στο Σεισμανόγλιο δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα γιατί είχα πάθει ένα θέμα. Σε μία ώρα έφυγα μαλάκα. Ήταν αστέρια όλοι. Τι μου λε τώρα. Έχει πάει σε δημόσιο νοσοκομείο να δει διαφορά από πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
0: Δυστυχώς έχω πάει, ναι.
16: Ο μαλάκας ο Άδωνης είναι μαλάκας και φωνάζει και χάνει το δίκιο του. Έχουν γίνει αλλαγές στην Ελλάδα. Δεν τις βλέπετε εσείς. Τόσο θλιβεροί είσαστε, ρε φίλε.
0: Με αποστομώνεις πολλές
16: φορές. Ναι. Ο μαλάκας ο Άδωνης είναι μαλάκας και φωνάζει και χάνει το δίκιο του. Έχουν γίνει αλλαγές στην Ελλάδα. Δεν τις βλέπετε εσείς. Τόσο θλιβεροί είσαστε, ρε φίλε.
0: Με

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε φίλε, σε ψάχνω μια εβδομάδα τώρα.
2: Έλα, μα σιγά την έρευνα, σιγά την Νικολούλη τώρα. Έλα, έλα, ήρεμα λίγο, έλα, λίγο ήρεμα λέω.
3: Έχω να τριχιάσει.
1: Σταμάτα ρε λοιπόν. Είπε ο Μαρκόνης δεν παίρνει τηλέφωνο εκεί αυτό που κουβαλούσε τη ζάχαρη. Μόλις τώρα τον άκουγα. Εγώ είμαι λοιπόν αυτός που κουβαλούσε τη ζάχαρη.
2: Νάτος.
1: Έτσι λίγο να το γυρίσουμε λίγο στην πλάκα. Γιατί,
2: γιατί ο Μαρκόνη το έλεγε στα σοβαρά, ας πούμε.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτός ο μπάρμπας που λέγε για τη Βιολάντα. Εντάξει τώρα πεθάνανε, τι να κάνουμε τώρα.
3: Ναι, αλλά πεθάναν πέντε γυναίκες.
4: Εντάξει, πέθαναν και τι πρέπει να κάνουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω πόσο ευγενικός μπορώ να είμαι. Σκατά στον τάφο του, ας πούμε. Βέβαια, κανείς δεν έχει συμβόλαιο ποιος θα πεθάνει πρώτος δεύτερος. Εγώ μόλις κλείσω το τηλέφωνο, θα πεθάνω εγώ. Αλλά στατιστικά, ας πούμε, αυτός που είναι 70-80 από σένα θα πεθάνει πριν από μένα.
2: Εντάξει, εξατάται τώρα. Αν ταξιδέψεις στο Ντουμπάι εσύ πρώτος, δεν ξέρεις.
1: Ένα αυτό, άλλο θέμα. Φίλοι εντός εισαγωγικών, δεξιοί φασίστες, ποιος σας είπε ότι επειδή είμαστε κατά των Αμερικανών είμαστε υπέρ του Ιράν? Αυτό πώς προκύπτει δηλαδή?
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι πρόβλημα έχετε άμα σκοτώνονται παιδάκια. Εκεί είναι και το θέμα το δικό τους.
1: Είμαστε αλλεργικοί.

0: αλλεργικός ο Άδωνης στις διαδηλώσεις και στους αριστερούς.
1: Ωραία, έτσι σκοτώσανε και κάποια παιδάκια. Πρέπει να είστε υπέρ. Κάπου όπα.
0: Κάπου όπα, τέλος πάντων.
2: 2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Ήταν το 450 π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε το στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα στο νησί για να το προστατεύσει από τους Πέρσες.
0: Εφόσον στείλαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο για να θυμηθούμε τον παλιό Κίμωνα, μη στείλουμε και καλά Λεωρίδα στη Θερμοπύλα για να θυμηθούμε τον παλιό Λεωρίδα, φοβάμαι.
1: Τι λέει, ρε παιδάκι μου.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα, το έπεσε. Μπράβο.
0: Και είμαι και έξυπνο.
1: Το κατάλαβα αυτό, δεν χρειάζεται να το λες.
3: Ναι, γεια σας, αυτούς παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
3: Να σας πω, εγώ είμαι μηχανολόγος και φυσικός. Η Μπακογιάννη, να της δώσω μια συμβουλή.
4: Αφήστε να δούμε. Ότι θα δούμε πληθωριστικές τάσεις, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία.
3: Κοίταξε να δεις. Μπορεί να μετατρέψει και να ενεργοποιήσει, όπως λέει και το Πολυτεχνείο, χρόνια ολόκληρα τα εργοστάσια, να τα μεταφέρει, να καίνε του λαού το λιγνίτι. Εντάξει, είμαι και φυσικός. Δουλεύω χρόνια στη βιομηχανία, κλείνω 45 χρόνια. Και να το δίνει το ρεύμα τσάμπα από την εποχή. Και όχι να το εξάγει και να το παίρνει ο κάθε εργολάβος. Λάβος, Αλβανίες, καταλαβαίνεις και γύρω-γύρω Σκόπια και να μας το πουλάνε 400 ευρώ πάνω. Να δει για πότε θα πέσουν όλα τα προϊόντα κάτω. Ούτε πετρέλαιο χρειαζόμαστε, ούτε φυσικό αέριο χρειαζόμαστε να τις πεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό να τις πεις για τα εργοστάσια. 5 δισεκατομμύρια κάθε εργοστάσιο σύγχυσε με την αναβάθμιση των φίλτρων. Αυτά έχω να πω. Καταλαβαίνεις περιληπτικά.
1: Βέβαια. Εντάξει.
5: Όλοι.
1: Ναι.
5: Έλα, καλησπέρα. Έλα. Πήρε και προηγουμένως, αλλά ξεχάστηκα. Ήθελα να πω και κάτι άλλα πράγματα.
1: Πες και τα άλλα.
5: Εσύ, να σου πω. Ο Άδωνης, ο Κερίδης, ο Δένδιας, όλοι αυτοί που ήταν καυλωμένοι με τον πόλεμο, θα στείλουν τώρα τα παιδιά τους να πολεμήσουν για το Ισραήλ.
1: Ναι. Και οι ίδιοι θα πάνε. Στην πρώτη γραμμή.
5: Και οι ίδιοι θα πάνε. Να τους δω που βγαίνουν εδώ πέρα και μας λένε που θέλουμε να δούμε φέρετρα και τέτοια.
6: Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει.
5: Ας τα στείλει τα παιδιά του τώρα ο Άδωνης. Ας στείλει τα παιδιά του τα εγγόνια, δεν ξέρω τι κατά έχει ο Δένδιας. Κάθονται εκεί πέρα, βγαίνουν, έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως, κάθονται καυγίζουν για το Ισραήλ και όταν θα έρθει εδώ πέρα να δω που θα τρέξουν όλοι αυτοί.
1: Αυτοί είναι οι πρώτοι πατριώτες και είναι γνωστό.
5: Έλα τώρα να πούμε.
1: Είναι γνωστό, έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι πολεμάνε κυρίως με τα οπίσθια του συνεργαζόμενοι με τον εχθρό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι μια μορφή πάλης.
5: Προφανώς, να δούμε ποια παιδιά θα πάνε μπροστά εκεί πέρα στα μέτωπα. Χτύπα ξύλο να γίνει τίποτα. Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
7: Ο κύριο Μαρκόπουλο, θα ήθελα τον καθηγητή της ψυχολογίας.
1: Δεν είναι εδώ, είναι στο μπάνιο.
7: Α, εντάξει, είστε κάποιος συγγενής του.
1: Ναι, ναι, ναι, ο πρωτοξάδερφος.
7: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο, σας παρακαλώ, μπορεί να με καλέσει σε αυτόν τον αριθμό. Έχει την κόρη μου φοιτήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη. Για μια βαθμολογία που της έβαλε, αν μπορεί να γίνει κάποια αναβαθμολόγηση.
1: Μπορεί να γίνει αν η κόρη σας είναι διατεθειμένη να εκτονώσει τον καθηγητή.
7: Εκτονώσει τον καθηγητή. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ποιο είναι το όνομά σας?
1: Μαριγκώνας, Φιλίμωνας.
7: Κύριε Φιλίμωνα, μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς προαναφέρθηκε?
1: Για την εκτόνωση. Εννοώ ότι και οι καθηγητές, τέλος πάντων, μπορούν να βάλουν βαθμούς άλλους, αν και τα παιδιά δώσουν το κάτι παραπάνω.
7: Μάλιστα. Εννοείται σε εργασία, εννοείται σε ύλη.
1: Ας το πούμε σε εργασία.
7: Κοιτάξτε να δείτε. Η κόρη μου είναι φοιτήτρια ψυχολογίας, είναι πρωτοετής. Έχει περάσει όλα τα μαθήματα με άριστα.
1: Αν τώρα θέλει, όμως, μπορεί να την πάμε στο τρίτο έτος. Υπάρχουν τρόποι.
7: Ίσως μου κάνετε κάποια πλάκα τώρα. Πείτε μου λίγο.
1: Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
7: Όχι, γιατί και εγώ είμαι από αυτούς αυτές τις σχολές και δεν είχα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, μήπως το παιδί δεν είναι γραμμένο στην ΔΑΠ?
7: Όχι, εμείς είμαστε αριστερών φρονημάτων, δεν έχουμε καμία σχέση με τα κομματικά.
1: Αν γραφτεί στη ΔΑΠ όλα αυτά που σας λέω γίνονται. Και τα θέματα θα πάρει και αναβαθμολόγηση θα γίνει και στη Μύκονο μεροκάματο μπορεί να βγει.
7: Στη Μύκονο μεροκάματο να βγει.
1: Ναι, το καλοκαίρι είναι, όχι τώρα.
7: Λοιπόν,
1: στο Ντουμπάι, άμα δεν είχαμε πόλεμο, στο Ντουμπάι καλό μεροκάματο θα μπορούσε. Άμα είσαι στη ΔΑΠ όλα αυτά γίνονται.
7: Λοιπόν, η κόρη μου ονομάζεται. Είναι πρωτετής φοιτήτρια. Και μάλιστα είναι έκτη στο έτος εισαγωγής της.
1: Μπράβο το παιδί. Θέλει να πάει πρώτη.
7: Τι να σας πω, θέλει να τελειώσει το σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε, εργάζεται κιόλας. Και παράλληλα, γιατί δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Απλά θέλω λίγο, αν μπορεί να γίνει, κάποια αναβαθμολόγηση του γραπτού της. Δεν είναι βαθμός το 4,8.
1: Για να πάει στο 5,1, να περάσει, θέλετε εσείς τώρα.
7: Όλα τα άλλα τα έγραψε με 9,6. Απλά,
1: μα και τι να κάνω, άμα το παιδί δεν τα παίρνει, άμα δεν διαβάζει, φταίω εγώ.
7: Ξέρετε, κύριε, 9,9 έγραψε όλα τα μαθήματα τώρα.
1: Στα υπόλοιπα του κυρίου Μαρκόπουλου το μάθημα δεν καταλαβαίνει καλά.
7: Του κύριου Μαρκόπουλου, μήπως ο κύριος Μαρκόπουλος τα εξηγεί λίγο περίεργο.
1: Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να λυθεί η γλώσσα και το παιδί να καταλαβαίνει. καταλαβαίνει και ο κύριος Μαρκόπουλος να τα εξηγεί καλύτερα στο συγκεκριμένο παιδί.
0: Χρειάζεστε χρήματα, κύριε.
1: Δεν είναι οικονομικό το θέμα, κύριε. Είναι αν γραφτεί στη ΔΑΠ, όλα τα άλλα κουμπώνουν.
0: Δηλαδή πρέπει να πάει σωστά έφεση τη κολοδεξιά αυτή.
1: Μωρέ, στα χαρτιά δεν είναι τώρα θέμα. Α μην το πιστεύει.
0: Ωραία, και δηλαδή αν πάει δηλαδή στη ΔΑΠ, όλα αυτά θα λυθούν, να πούμε. Να πουλήσουμε και τα ιδανικά μα δηλαδή.
1: Έλα
0: να...
1: τώρα, ιδανικά μικρό παιδί είναι, θα ξαναλλάξει.
0: Θα ξαναλλάξει. Η κόρη μου πρωτοστατεί σε πορείε, έχει πάει και τμήμα, έχει πάει χιλιαδιώτη.
1: Ωραία, τώρα, δεν θα το βγάλουμε και στην εφημερίδα που γράφτηκε στη ΔΑΠ. Τώρα α κάνει τι πορείε, α τι κάνει. Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Για πείτε μου λίγο, ο κύριο Μαρκόπουλο είναι τη δεξιά παρατάξεω.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι ο τρόπο για να γίνουν οι αναβαθμολογήσει και να περάσουν και κάποια αίτη, αν θέλει το παιδί.
0: Μάλιστα. Θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήριο, μου φαίνεται.
1: Θα το πιείτε.
0: Θα το πιούμε, μάλιστα. Σε πόση ώρα μπορεί να με ξανακαλέσει ο ίδιο, παρακαλώ.
1: Σε 10 λεπτάκια, γιατί τώρα τον ακούω κάνει τι πατούσε.
0: Να καλέσω στο ίδιο.
1: Ναι, στο ίδιο.
8: Τι άλλα νέα, πώς πάμε?
1: Όλα καλά, σε σκέφτομαι.
8: Αλήθεια, έρχεται το καλοκαίρι. Έτσι πάμε, θα πάμε καμιά βολτούτα, έτσι.
1: Θα πάμε πλωτή βόλτα.
8: Πλωτή, τώρα θα το έχω και open μπροστά, θα βρίσκει και όλα.
1: Να.
8: Έτσι, εγώ είμαι έτοιμος, το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω, νομίζεις.
8: Όποτε θέλεις, έλα. Όποτε θέλεις, αγορίνα μου.
9: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
9: Κύριος Δημητρίου.
1: Ναι.
9: Γεια σας, λέγομαι. Είμαι ο πατέρας του. Έχετε φοιτητή.
1: Συγχαρητήρια.
9: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη βαθμολογία του Άρα.
1: Να είστε καλά, πολύ. Αλλά δεν είναι. Το παιδί το άξιζε, γι' αυτό το έβαλα. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να πάρει καλή βαθμολογία. Να, μια κοπέλα πριν που δεν πήρε, δεν εξηγήθηκε.
9: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αλλά ο γιος σας πρόθυμος, μπράβο, ό,τι του ζητήθηκε το έκανε.
9: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε. Τα γόνατά του πώς είναι, πέρασαν.
9: Τι λέτε.
1: Τα γόνατά του καλά είναι, πέρασαν.
9: Καλά είναι, εντάξει.
1: Που είχε ένα στούμπιγμα, ναι, εντάξει, ναι.
9: Εκεί με τη δουλειά.
1: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά.
9: Γεια σας. Καλά.
10: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
10: Άγγελος ταξί, πρώην οικοδόμος.
1: Ωραία.
10: Ακούω τώρα το γυμναστηριακό, το συνάδελφο, και αρχίζει και λέει περί απελευθέρωση των γυναικών στο Ιράν.
1: Να το.
10: Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν φοράνε μπούργα.
1: Τώρα μιλάμε για το Ιράν όμως.
10: Ναι, στο Αφγανιστάν. Πήγαν οι Αμερικάνοι και ξαναπήραν οι Ταλιμπάν την εξουσία, ναι ή όχι, ρε παιδιά.
1: Μπορούσαν μόνοι τους, παιδί μου, να τα καταφέρουν. Δεν μπορούσαν. Χρειαζόντουσαν οι Αμερικάνοι, τι να κάνουμε τώρα.
10: Ωραία. Στη Συρία πήγαν εκεί οι Αμερικάνοι και διάλυσαν μια ολόκληρη χώρα.
1: Μπορούσαν οι Σύριοι μόνοι του. Τι είχαν, ένα πολιτισμό του κόλπου. Εντάξει, τώρα κάποια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Σιγά τώρα.
10: Ξαναφέρανε τον Άισι στην Μπούργα πάλι.
1: Χρειαζόντουσαν και αυτή τη βοήθεια.
10: Δεν θέλουμε άλλες μαλακίες. Λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, όπου υπάρχει μυαλό. Άιντε να πούμε.
11: Το όνομα του Κουφοντίνα είχε βγει το 1985 όταν έγινε μία στη Citibank Πανόρμου τοποθέτηση βόμβας.
12: Ρε Κουφοντίνα, κορόιδο πιάστηκες, αγόρι. Έπρεπε να μπει στη Βουλή, να παίρνεις βουλευτική αποζημίωση και 51 χρόνια στα αρχίδια σου. Αν αποκατεβαίνεις σταδίου 10 φορές.
1: Ρε κόλλημα.
12: Όχι, μαλάκι. Άκου το, εμπνεύστηκε από τον Τζέκε Βάρα και πήρε τα όπλα. Άκου τώρα ο άλλος τώρα. Όχι, ρε φιλάρακο. Αγόρι μου, τα βλέπεις. Τώρα είσαι...
1: Καλά, ο άλλος εμπνεύστηκε από τον Τζε Γκεβάρα και είπε το παιδί του Ερνέστο. Μην ανοίξω το στόμα μου.
12: Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για τον Κουφοντίνα και για τον Κουτσούμπα.
1: Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους?
12: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους. 51 χρόνια στη Βουλή δεν είναι άλλο κόμμα. Μόνο εσείς είσαστε.
1: Η ζήλια σε έχει φάει.
13: Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ που σκότωσε τον Ισλαμοφασίστα Αλί Χαμενεΐ.
14: Έλα, πρεβορό μου.
1: Έλα, μωρή.
14: Πόπο, γίνεται πόλεμος, έχω ξενερώσει.
1: Άσε, έλα, ηρέμησε, εντάξει.
14: Τι ηρέμησε, δεν μου λες, το ξέρεις ότι ο γυμναστής μου που η αδερφή του είναι κάτω στη Σούδα χτες είχαν αναχαιτήσει και δεν μας το έχουν πει.
1: Α, είσαι γυμναστή, πας γυμναστήριο να κάνεις φιχτά κολομεριά.
14: Τώρα, όλη αυτή τη βδομάδα θα πάω 6 στις 7.
1: Oh.
14: Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε.
1: Σκληρό. Άλλαξες δουλειά?
14: Όχι, είμαι ακόμα στην ίδια. Ελπίζω να δεις. Άμα με κρατήσουν εκεί για 6 μήνες, θα γίνω μόνιμη.
1: Αυτοί μόνιμοι θα σε κάνουν, εσύ θα μείνεις μόνιμα, αυτό είναι το θέμα.
14: Τώρα θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω δημοσίος υπάλληλος, να ξαναβαρεθώ τη ζωή μου. Μόνο μου σ' αγαπώ.
1: Το ότι έχεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, και χρειάζεται μια σταθερότητα οικονομική, δεν πάει στο μυαλό σου, ε?
14: Δηλαδή αυτό απαγορεύεται αν το έχω εξασφαλίσει στο μυαλό σου.
1: Όπα, να τα εισοδήματα τα κρυφά.
14: Δεν υπάρχουν εισοδήματα κρυφά.
1: Να το Ειρηνάκι, εισοδηματίας. Να Να το παθητικό εισόδημα.
14: Νομίζεις ότι σε γουστάρουν τίποτα τυχές.
1: Κοριτσάρα μου. Τον έχεις γονατίσει τον άλλον, είμαι σίγουρος.
14: Κανέναν δεν γονατίζω, μόνοι τους τα καταθέτουνε.
1: Μάλιστα.
14: Θα γνωρίζω.
1: Υπάρχει χορηγός.
14: Δεν μου λες, θα βρεθούμε καθόλου τώρα που πέφτουν εκεί οι βόμβες.
1: Ότι προλάβουμε, θα δούμε.
14: Α, ωραία, μου αρέσει που δεν μου λες όχι. Άκου κάτι, δεν μου λες, έχεις σκεφτεί ότι ο Άδωνης και η ζωή γουστάρονται τρελά μεταξύ τους.
1: Μόνο αυτό σκέφτομαι.
15: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
16: Το χειρότερο σας σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
14: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Αλλά είναι σαν να πηδιάτε το αλάτι με το πιπέρι, το αλάτι το πίπερο.
14: Εντάξει, ναι, δεν γίνεται τίποτα αυτό, τέλος μένουν ίδια. Το νεύρο του πόνου είναι πάρα πολύ κοντά στο νεύρο της απόλαυσης στον εγκέφαλο.
1: Τι λέρε, παιδάκι μου τώρα.
14: Επιστημονικά τώρα. Γι' αυτό.
1: Α, μιλάμε, το γυρίσαμε.
14: Επιστημονικά πράγματα, γι' αυτό υπάρχει και ο σαδισμός. Άρα τα νεύρα του πόνου Γεωργιάδη και ζωής είναι σίγουρα πειραγμένα.
1: Κοίταξε να δεις. Τα νεύρα τους είναι πειραγμένα έτσι κι αλλιώς. By default.
14: Σωστό κι αυτό. Είναι και τα σεξουαλικά τους νεύρα πειραγμένα.
1: Είναι του πόνου, δεν είναι του πόνου, μπορεί να είναι καινούριο αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα νεύρα τους καλά δεν είναι.
14: Πάντως αυτοί οι δύο γουστάρονται. Εμένα να μου το θυμηθείς.
1: Άντε, μακάρι να βγει σε κάτι καλό αυτό. Μακάρι.
14: Μωρό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ.
1: Άι, μωρή.
14: Σε σκέφτομαι.
1: Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
14: Καλά.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είναι.
4: Έλα.
3: Μια χαρά ξεκινήσαμε έτσι με 15 νεκρούς. Χάσαμε 15 συνανθρώπους. Όπου ουσιαστικά τι έγινε,
4: ωραία. Κοίτα, είχε πάει καλά ο Γενάρης, μπήκε και ο Φλεβάρης δυνατά.
3: Ναι, αυτό λέω δηλαδή. Και θέλω να δω πώς θα συνεχιστεί. Είναι βασικά, ήρθες πώς έγινε, λέει, ήρθες με το μάτι σου και έπεσες πάνω στη ρεογροθιά μου.
4: Αυτό
3: έγινε.
4: Αυτό, ναι.
3: Ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Όπως τα είπε ο κύριος Φλεύρης, αυτόν πιστεύουμε. Και όμα πιστέψουμε. Αυτόν και το λιμενικό.
5: Σκάφος το οποίο αφού εντοπίστηκε από το λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα.
3: Ποιος από όλους αυτούς τους γαμμένους ήρθανε στη χώρα μου και σου έχω πει από που κατάγομαι. Με το έτσι θέλω, αυτή είναι νορμάλ δηλαδή και μου καταστρέψανε τη χώρα. Για αυτούς νορμάλ. Όταν εγώ έρχομαι, με πνίγουν. Όχι καριόλια. Θα πηγαίνουν όπου θέλουν οι άνθρωποι. Γαμώ τις χώρες σας και τα σύνορά σας. Δεν θα κάνετε φυσικούματο στις ζωές μας.
4: Θύμησε μου, ποια είναι η χώρα σου.
3: Άντε πάλι, ρε μαλάκα, Ιρακινός είμαι. Πάλι,
4: α, ναι, Ιρακινός, το ξέχασα. Ναι, ναι. Με κάπα, έτσι, όχι με νι.
3: Κάπα, κάπα.
4: Αυτό, με δύο κάπα. Καλά θυμάμαι.
6: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
6: Ναι, η Χίος τον 7ο αιώνα π.Χ. ήταν το πιο πλούσιο κράτος πόλης του ελλαδικού χώρου. Από εκεί άρχισε και άκμασε το δουλεμπόριο. Μιλάμε για την ομηρική περίοδο τον 7ο αιώνα π.Χ. Και σήμερα αυτό το γεγονός που έγινε, τι μαρτυρεί το εμπόριο των δούλων σε παρένθεση. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και το ατύχημα ή όπως θέλετε πάρτε το, να το πούμε, αλλά θα ήθελα και κάτι να σας παρακαλέσω. Οι δημοσιογράφοι, τους οποίους συμπαθώ ιδιαιτέρως, ας βρούνε και κάτι το θετικό σε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα. Ουδέποτε άκουσα μια κριτική σε παρένθεση για το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Όπως ξέρετε, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί δημόσια, όπως κατηγορείται σε παρένθεση η δικαιοσύνη, ο ΑΒ, για τους δημοσιογράφους νομίζω όχι, οι οποίοι είναι συμπαθητικοί κατά κάποιον τρόπο εκ μέρους μου.
3: Έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο, ξεχάσα να πω κάτι άλλο. Τη βρώμικη δουλειά πάνω στον Εύρο, τα pushbacks, ποιος θα κάνει.
4: Ποιος?
3: Οι κυνηγοί της περιοχής. Όταν οι σιδηροφύλακες, το έχω πει, έχω δουλέψει ως διερμηνέας στον Εύρο και σε νησιά. Το έβλεπα με τα μάτια μου. Φέρνανε τους κυνηγούς. Οι κυνηγοί εκεί πέρα στον Εύρο έχουν κάτι λιπτές, έτσι μακρόστενες βάρκες. Φορτώνανε όλους τους μετανάστες εκεί και τους πετάγανε απέναντι. Τους έλεγαν σου, του κάνανε σου, σου, σκύψε, σκύψε, down, down, down. Για να μην τους δουν οι Τούρκοι από απέναντι. Σκάσε, σκάσε, μην μιλάς σε κανένας. Be quiet, be quiet, έτσι. Λέγανε, για να μην τους πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι που ήταν απέναντι στην Τουρκία.
7: Στο τηλέφωνο,
4: Αποστόλη, ναι.
7: Λοιπόν, Αποστόλη, επιτέλους δεν μας κάνει κουμάντο με το πετρέλαιο η Ρωσία. Και ξέρεις τι λέμε μια τέτοια μαντινάδα. Ένας χασάπης κουζουλός διάλεγε την κεφαλή του. Για πείσμα της γυναίκας του έκοψε την ψωλή του. Τα ίδια κάνουμε και εμείς τώρα που φύγαμε από το πετρέλαιο το ρώσικο.
4: Θα κόψουμε τη Λιλή, δεν θα ήθελα.
7: Για πείσμα να κάνουμε τους Ρώσους να δεις, δεν θα τους επέρνουμε. Και εμείς πετρέλαιο να δεις. Αποθάνουμε από την πείνα. Θα δεις οι φουκαριάριδες. Και το παίρνουμε όμως από την Αμερική. Ας το πληρώνουμε και τρεις φορές παραπάνω. Δεν πειράζει.
4: Μπορεί να είναι καλύτερο όμως. Πιο καλό πετρέλαιο. Βραδείας καύσης.
7: Μωρέ, τι είμαστε φτωχοί. Τι
4: χαϊβάνια.
7: Έχουμε εμείς λεφτά. Αλίμονος. Βρακί δεν έχει ο κόλος μας. Κολόνια για τα παπάρια μας.
4: Μα συμπληρώνει και η κυρία. Δεν τρέπεται.
7: Ντροπή.
4: Ντροπή της.
8: Πες το Τίμιο. Δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Έλα, ψυχή μου, πού είσαι.
4: Πού είσαι, ψυχή της ψυχής μου, πού είσαι.
9: Τι κάνεις, έχει γενέθλια το μένω σήμερα.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
9: Καλά, εντάξει, συγγνώμη.
10: Happy birthday to you.
11: Χρόνια μας πολλά.
12: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
9: Χρησιμοποιώ λίγο απρεπίσμα.
4: Όχι, εντάξει, αλλά δεν είναι τώρα σωστό αυτό. Ο τριμά. Να πείτε.
9: Α, μάλακα.
4: Ο τρι. Δηλαδή δέντρο, με αυτή την έννοια.
9: Άρα, Αποστολή, δεν παίζεσαι. Αυτό που σου έλεγα πριν δεν ήταν για να κράξω το κουκουέ. Ήταν αυτό που είπε ο Παρούση στην εκπομπή σα. Πρέπει ο λαός κάποτε να τους κρεμάσει όλους πραγματικά απέξω από το Σύνταγμα. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να έρθω σε αντιδικία. Σιγά μην έρθω σε αντιδικία με τα πιστεύω που έχω.
13: Αποστόλη, γεια σου. Λοιπόν, θέλω να δώσω μια συμβουλή για αυτούς που πηγαίνουν έξω και κάνουν διαβουλεύσεις. Για τους υπουργούς, τους διάφορους, να έχουν τον κόλο τους καθαρό για να μπορούν να παίρνουν καλά μπράβο και να είναι ευχαριστημένα τα αφεντικά.
4: Μάλιστα.
13: Άλλο πράγμα τι να σου πω τώρα.
4: Δεν χρειάζεται και αυτό ήταν αρκετό.
13: Ναι, πιστεύω να μ' ακούσουν και να μην μας πούνε γιατί πουλημένου τους κατέχουν ότι είναι πουλημένοι. Να μην σου πούμε και βρωμιάριδες.
4: Δεν είπα πολύ.
13: Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να προσέχουν.
4: Ναι, δεν προσέχουν όμως. Τέλος πάντων.
13: Θέλω να ακούσουν τη συμβουλή μου.
14: Αποστολή.
4: Έλα.
14: Έλα. 25 του μηνός ήμουνα στην παράστασή σου. Λοιπόν, το αστείο του πράγματος ήμουν ολομόναχη και μου λέει ο τύπος εκεί στην πόρτα να σου βάλουμε κάποιο εδώ να κάτσει δίπλα σου. Λέω και δεν βάζεις.
4: Όχι, δεν έχεις κόμενο. Αυτά κάνουμε.
14: Είναι άντρας, λέει. Πειράζει. Λέω δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήρθε για τρεις μέρες από τη Ρόδο και αντί να πάει σε μπουζού και σε οτιδήποτε ήρθε να δει εσένα. Δηλαδή μπορείς να το φανταστείς.
4: Υπάρχει καλύτερο από μένα, όχι.
15: Σαν και μένα καμιά. Σαν και εμένα καμινιά. Σαν και εμένα καμινιά.
14: Ναι ρε παιδάκι μου, γελούσε με την ψυχή του. Το γνώρισες, γιατί ήρθε και σας τράβηξε φωτογραφίες. Είναι συν της άλλης και αξιωματικός.
4: Μωρή γκόμενο τον έβγαλες.
14: Ναι ρε εσύ.
4: Τι.
14: Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς το πώς διασκέδαζε.
4: Μου χρωστάς.
14: Σίγουρα.
4: Μωρή, βλέπετε τι γίνεται. Ορίστε, έχετε την ευκαιρία σας. Χρυσό κουφέτο.
15: Χρυσό κουφέτο.
4: Όσοι προλαβαίνετε, χείρες, ζωντοχείρες, ελεύθερες, χωρισμένες και αντίστοιχοι άντρες, ελάτε με ό,τι φοράτε. Βρίσκουμε γκόμενες και γκόμενους.
14: Άντε, έλα. Πάντα τέτοια, αποστολή μου.
4: Είσαι το τέρι μου, έλα, γεια.
15: Είσαι το τέρι μου και τις μισής καρδιάς μου το άλλο μισό.
4: Γεια σας.
16: Σας ψάχνω, τι κάνετε?
4: Οπα, πού με ψάχνατε?
16: Θέλω να με σελαβήσεις σε κάτι.
4: Okay, what?
16: Έχω ακούσει ότι στα παραπολιτικά δίνετε μαθήματα ελληνικής αγωγής.
4: Ειρηνικής ή ελληνικής?
16: Ελληνικής.
4: Ναι, ναι, δίνουμε.
16: Θέλω οπωσδήποτε ένα πακέτο.
4: Επίσης δίνουμε το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
17: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
4: Με την ευκαιρία λέω και αυτό.
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, έναντι 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Παραμένουν οι πιέσεις στη στέγαση, στα καύσιμα, στα νίκια και στις τιμές σε βασικά είδη διατροφής. Για την ερχόμενη 3η 11 Αυγούστου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίνης στην οδό Σταδίου το Μάιο του 2010 με τους 4 νεκρούς. Νωρίτερα είχε οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να εκτελεστεί το διεθνές άντεμα σύλληψης σε βάρος της. Ο Ερυθρός Σταυρός απέσυρε βίντεο με τον 26χρονο Αφγανό που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας. Εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στη Βρετανία ανέφερε στην Daily Mail ότι το συγκεκριμένο υλικό με την ιστορία του τότε 15χρονου από τη στιγμή που έφυγε από το Αφγανιστάν μέχρι τη στιγμή του στη Μόρια, στην άφηξή του στη Μόρια, δεν είναι πλέον δημόσια διαθέσιμο ως ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια της Elizabeth Jane Ross, καθώς η ποινική διαδικασία για την υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Αναστέλλεται προσωρινά από τις αρμόδιες αρχές η λειτουργία ολόκληρου του ελικού πάρκου στη Βιωτία από το δίκτυο το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Νωρίτερα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο δήμαρχος της Λίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο διοικητής εταιρείας. Ξεκινά τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πορτογερμενό. Σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις και καλύτερη οργάνωση στην ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών θέτει το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό που υπέγραψαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλκα Κεφαλογιάννη. Παράλληλα, προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις με έμφαση στα νησιά και τις ευαίσθητες περιοχές. Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Παράλληλα, θα βρεθεί στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου αρχικά θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Χελέξπου και συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης. Κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ για άμεση συμμετοχή και εμπλοκή στις ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ επικαλείται ευρήματα Ρώσων hacker, σύμφωνα με τα οποία το ΝΑΤΟ συμμετέχει άμεσα στα πλήγματα κατά της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μια 43χρονη και 21 ετών γιος της ανασύρθηκαν νεκροί από γιοταχή μετά από σφοδρή μετωπική σύγκρουση με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκό Μισερών. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε μέσα στον αφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας όπου νοσηλεύεται. Στη διεθνή ενημέρωση, βία επεισόδια για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στην πόλη Θέτφορντ της Ανατολικής Βρετανίας. Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλλουν σε οικίες όπου πίστευαν ότι φιλοξενούνταν ετούντες άσυλο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ τραυματίστηκαν αστυνομικοί κατά την επέμβασή τους. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις για αδικήματα που περιλαμβάνουν υποκίνηση φυλετικού μίσους και παραβίαση της δημόσιας τάξης. Στα αθλητικά, σημαίνει μετάλλιο στο παγκόσμιο κατά των 20 ετών του Όρεγκον για την Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος με άλμα στα 6 και 44 μέτρα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,57 του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σε υψηλό τριετία σκαρφάλωσαν οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως τον Ιούλιο. Καιρικές συνθήκες και πολεμικές συγκρούσεις μειώνουν την προσφορά.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε, καλά είστε ελπίζω και θα είστε ακόμα καλύτερα τώρα σε λίγο, θα δείτε με αυτό που έχει να γίνει εδώ. Έχω μαζί μου πρώτα απ' όλα να πω τους συνεργάτες μου. Νίκος Πισμπίκης στον ήχο, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου η εκπομπή, η Όλγα Καλατζή είναι στην παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια, 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και έχουμε και mail radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, έχω απέναντί μου εδώ ένα είδωλο. Λοιπόν, ο Μανώλης Καραντίνης είναι κορυφαίος βιρτουόζος του μπουζουκιού. Αλλά πέρα από αυτό είναι ένας άνθρωπος που και μόνο το χαμόγελό του και η ενέργειά του είναι αρκετά για να σε πάνε στον 7ο ουρανό. Τι κάνεις Μανώλη μου?
1: Καλησπέρα.
0: Δεν ξέρεις πόση χαρά έχω που σε έχω εδώ σήμερα. Γιατί είσαι εκτός από το ότι είσαι πολύ μεγάλος μουσικός, έχεις αυτό το κομμάτι στο βλέμμα σου, στη χαρά με την οποία μεταδίδεις, στο κέφι που μεταδίδεις, που είναι πραγματικά μοναδικό.
1: Καλησπέρα και από μένα πάλι. Ευχαριστώ που καταρχήν μου με κάλεσες, γιατί είναι σημαντικό αυτό να ακούει και ο κόσμος, έτσι.
0: Είναι δική μου μεγάλη χαρά και εσύ είναι και με το μπουζούκι του στο χέρι, έτσι τον σας το λέω.
1: Ναι, για να στηρίζομαι καλά.
0: Κάποιοι τον βλέπετε βέβαια στο YouTube, ναι. Που βγαίνουμε και εκεί, οπότε ξέρετε πώς είναι, αλλά στο ραδιόφωνο δεν το ξέρετε. Είναι λοιπόν, κρατάει το μπουζούκι του. Πάντα είναι ο Μανώλης με το μπουζούκι του. Είναι η εικόνα σταθερή αυτή.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Και βέβαια θέλω να σας πω ότι όταν ανεβαίνει στη σκηνή, θέλω να το πω αυτό, γιατί έχω πάει πολλές φορές και τον έχω δει. Έχει ιδιαίτερο touch στις γυναίκες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω, παίζεις από πάνω, κάτι κάνεις, κλείνεις μάτια, κάνεις κάτι, κάνεις κάτι τέτοια.
1: Είναι ανάλογα. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Το έχεις πάντως. Στο λέω εγώ που το έχω δει από κάτω να γίνεται. Έχεις ένα θέμα. Δεν μου λες τώρα. Διάβαζα λίγο την ιστορία σου.
1: Ναι.
0: Εσύ ξεκίνησες από πολύ μικρή ηλικία, μπήκες στο χώρο αυτό το μουσικό. Και θέλω λίγο να μου τα διηγηθείς. Είσαι Πειραιώτης καταρχάς.
1: Ναι, Κορυδαλιώτης. Είμαι γεννημένος στην Κοκκινιά.
0: Α, στην Κοκκινιά, όχι στον Κορυδαλό, μάλιστα.
1: Και ναι. Έμενα στον Κορυδαλό χρόνια, αλλά είμαι Κοκκινιά.
0: Και πες μου λίγο, πώς βρέθηκες να ασχολείσαι με τον μπουζούκι? Ξέρω ότι ο παππούς σου ήταν ο πρώτος.
1: Ο παππούς μου στα τέσσερα μου.
0: Ο Μιχάλης Ανερούσος.
1: Ναι. Μου πήρε μια κιθάρα. Ναι. Πλαστική, την οποία την έχω ακόμα την κιθαρούλα αυτή.
0: Πλαστική.
1: Ένα μικρό πλαστικό κιθαράκι. Σαν
0: παλιές. Ναι.
1: Ήταν μια γιορτή πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πήρα αυτή την κιθαρούλα και έβγαλα τη Φραγκοσυριανή πάνω.
0: Μόνος σου?
1: Μόνος μου, ναι.
0: Μπράβο.
1: Και μετά ο πατέρας μου, κάποια στιγμή, ας πούμε, ο Ανδρέας Καραντίνης, μου πήρε. Πήγε και μου αγόρασε μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Από τον Πειραιά, από ένα οργανωποιό του Σκεντερίδη. Του Στέλιου Σκεντερίδη.
0: Ναι.
1: Όταν είδα αυτό το μπουζούκι, κόντεψα να σκοτωθώ από τη γειτονιά που κατέβαινα, γιατί ήταν χωματόδρομοι τότε.
0: Ναι.
1: Και κόντεψα να σκοτωθώ από τη. Δεν ξαναβγήκα από το σπίτι μετά. Αυτό ήταν η τελευταία φορά που με είδαν. Έβγαινα από για πολύ λίγο.
0: Τι λες,
1: και ήμουν το πρωί μέχρι το. Ήταν πρωί και όταν άνοιγα την πόρτα να δω για να βγω έξω, είχε βραδιάσει.
0: Μπράβο όμως ο πατέρας που στο πήρε το μπουζούκι. Γιατί τότε είναι και κάποιοι που θεωρούσαν το να μπλέξει με το μπουζούκι είναι καταστροφή.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα και μετά πήγαμε να αλλάξουμε το μπουζούκι κάποια στιγμή. Έπρεπε να πάρω ένα καλύτερο.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε στο Ζωζεύτερη Βασιάν. Το μεγαλύτερο.
0: Τον Αρμένιο. Ναι.
1: Τον Αρμένιο, ο μεγαλύτερο
0: μάστορα.
1: Ναι. Που είπαν αυτό. Και λέει αυτός, παίζω, μικρός έπαιξα τη Φραγκοσυριανή. Βασικά επειδή δεν ξεκούρδισα τον μπουζούκι, έπαιζα στη μία χορδή μπροστά όλο το κομμάτι.
0: Για να μην
1: στη μία χορδή, γιατί δεν ήξερα όταν το κουρδίσω. Δεν ήξερα πού. Τέλος πάντων και μου δίνει ένα μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, θα σου δώσω αυτό το μπουζούκι, αλλά θα τον πάτε λέει στη σχολή του μουσικοσυνθέτη Θόδωρο Δερβενιώτη να μάθει.
0: Μάλιστα.
1: Τότε ήμουνα 7 χρονών ακριβώς.
0: Έλα εσύ. Ο Δερβανιώτης, μεγάλος συνθέτης, έχει γράψει σπουδαία τραγούδια. Κάποια παλιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εμένα το αγαπημένο μου είναι το.
1: Το αποκλείεται, τα χνάρια.
0: Τα χνάρια, ναι, τα χνάρια.
1: Έχει γράψει χιλιάδες. Μίσος και αγάπη, το Ραβασάκι. Ίσως.
0: Ίσως ποιος ήταν πριν από μένα μέσα στο Σαλονάκι.
1: Ναι, το ψήλι στα αυτιά μου.
0: Ψήλι στα αυτιά μου, ναι.
1: Σε ηκετεύω.
0: Σε ηκετεύω, τραγουδάρες.
1: Ναι, μεγάλα τραγούδια, εντάξει. Και μου λέει, θα πάτε εκεί στο Θόδωρο Δερβενιώτη, ας πούμε. Θέλω να σου πω πως εγώ είδα Τότε είχαμε μία ασφρόμαυρη τηλεόραση. Όλη η γειτονιά είχε δύο τηλεοράσεις. Γιατί ό,τι είχαν αρχίσει να αγοράζουν τηλεόραση, δεν υπήρχε τηλεόραση. Ό,τι πρώτο βγήκαν. Και πήραμε μία τηλεόραση κι εμείς και δεν είχε σήμα τότε, ας πούμε. Ήτανε. Πότε ήταν τώρα αυτό, ήτανε.
0: Πρέπει να ήταν τέλος της δεκαετίας. Αρχές δεκαετίας 70. Αρχές δεκαετίας 70.
1: Είναι το 72, κάπου εκεί. Δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε τίποτα, μόνο ράδιο. Και κάποια στιγμή περιμέναμε όλοι να μην ξαφνικά φεύγουν τα χιόνια και λέει ΕΝΕΡ.
0: Ναι.
1: Και δείχνει ταινία Βοσκόπουλο Δούκησα, Ελπίδες που ναυάγησαν. Λέω θέλω να είμαι αυτός.
0: Ο Βοσκόπουλος.
1: Λέω ποιος είναι αυτός. Λέει αυτός είναι ο Βοσκόπουλος, παιδί μου. Και αυτό που κρατάει τι είναι, νόμιζα πως λεγόταν κιθάρα και πως ήταν σιδερένιο. Καταλάβει. Το οποίο είναι αυτό.
0: Το μπουζούκι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το ίδιο.
1: Αυτό είναι το ίδιο, ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Λοιπόν, για το κουβαλάω παντού έτσι το έχω. Λοιπόν, κοίταξε και το και λέω. Θέλω να είμαι αυτός. Αυτός είναι ο Βοσκόπουλος, μου λέει ο πατέρας μου και αυτά. Και από τότε είχα παθιαστεί. Ήταν η αφορμή δηλαδή που. Και μετά δουλέψαμε μαζί.
0: Μετά δούλεψες με. Έχεις δουλέψει με όλους.
1: Ναι, με όλους.
0: Κάτσε, περίμενε. Κάτσε να βγάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Ναι, ποιο να βάλουμε τώρα. Να βάλουμε Βοσκόπουλο τώρα έτσι που το ξεκίνησες. Να βάλουμε το «Εγώ γεννήθηκα για σένα».
1: Ναι, ναι. Λεκάκης στίχη. Λεκάκης.

0: Λοιπόν, είναι ο Μανώλης Καραντίνης εδώ με τον μπουζούκι του, πάντα αξιαγάπητος, και θέλω, είμαστε στη φάση λοιπόν που ξεκινάς, βλέπεις Βοσκόπουλο Δούκη, σε τρελαίνεσαι.
1: Και ξεκινάμε.
0: Και ξεκινάς και μετά εσύ καταρχάς έχεις πολύ καλούς δασκάλους στο ξεκίνημα, ναι. Έτσι.
1: Είχα το Θόδωρο Δερβενιώτη.
0: Ναι.
1: Εκεί έκανα ρεπερτόριο ένα διάστημα με τον Δημήτρη Κορδατζή.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλος παίχτης αυτός.
0: Ναι.
1: Μου είχε δείξει μάλιστα και τη φλόγα.
0: Ναι.
1: Τυχιώτη. Εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν τότε. Εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν 18.
0: Πω. Σε φαντάζομαι τώρα 11 χρονών.
1: Για κάνα χρόνο. Και μετά ήρθε ένας δάσκαλος, ο Δημήτρης Πατουσιάς, ο οποίος αυτός είχε μία πενιά. Έχει μία πενιά. Δηλαδή, άκουγα και λέω Παναγία μου, λέω πώς, με τι το βελούδο με γλύκα. Μετά άκουγα, έκουγε στον Ντάν της πενιάς και ήξερε τι διάλεγε ο Δερβενιώτης τώρα. Και ήταν ο Δημήτρης ο Πατουσιάς, ο δάσκαλος που είχα για το ρεπερτόριο που με τέλειωσε από το αυτό.
0: Ναι.
1: Και μετά ο Δημήτρης ο Πατουσιάς με σύστησε και έκανα μαθήματα με το Θέμη Παπαβασιλείου. Ο Θέμης ο Παπαβασιλείου έχει βγάλει μεγάλα ταλέντα. Πολύ μεγάλα.
0: Σπουδαίοι και οι τρεις αυτοί που λες.
1: Ναι, και μεγάλος δάσκαλος και αυτός. Ναι. Και έτσι έγινε όλη αυτή.
0: Και δεν μου λες, αρχίζεις μετά να συνεργάζεσαι με τον Ντόλι.
1: Μετά η πρώτη φίρμα που δούλεψα γενικώς ήταν ο Μιχάλης Βιολάρης.
0: Α, ο Μιχάλης Βιολάρης, με τον οποίο είσαστε ακόμα φίλοι.
1: Ναι.
0: Είδα ένα ωραίο που ανέβασες εκεί στο διαδίκτυο. Που είναι λίγο.
1: Πει,
0: ο Μιχάλης έτσι έχει πιει λίγο παραπάνω. Καλά, είναι
1: μου λέει, ξέχασα τα λόγια του.
0: Υπέροχος άνθρωπος ο Μιχάλης.
1: Ήταν μια στιγμή κεφιού και την ανεβάσαμε.
0: Βέβαια. Μιχάλης Βιολάς λοιπόν το πρώτο σου,
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης δεν ήταν και ακριβώς λαϊκός, ήταν νεοκυματικός περισσότερο.
1: Ναι, νεοκύμα, αλλά ήταν φουλ στο μπουζούκι το νεοκύμα.
0: Ήταν
1: ο Μιχάλης ο Βιολάρης, ήταν η Έλενα Κυρανά.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Δημήτρης Λάβδας, θυμάμαι. Και έπαιζε ένας πιανίστας συγκλονιστικός τότε. Ο Λούκας, ένας φοβερός πιανίστας, ήταν και στο δύο του Κλάβα.
0: Ναι.
1: Ένας φοβερός, είχε κάτι πιανίστες, λεγόταν Λεγκριγιόν αυτό το μαγάζι στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Πολύ κυριλέ
0: εστιατόριο,
1: πολύ κυριλέ, υπέρ κυριλέ.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε αυτός πιάνο, το οποίο είχε συγκλονιστικούς πιανίστες κάθε χρονιά, όπως τον Τάκη το Γαλάτη, ένα μεγάλο συνθέτη και μουσικό, ας πούμε, που ήταν σαν τον Τζικορία αυτός.
0: Ναι.
1: Περάσανε πολλοί από εκεί. Έλληνα Κυρανέ, Πόπεστη, με την Πόπεστη Ριάδη δούλεψα εκεί.
0: Ναι.
1: Ήτανε...
0: Δεν σου το είχα ότι ήσουν τόσο κοντά με τους νεοκυματικούς.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ, ναι. Γιατί εγώ ξέρεις τι γίνεται, εγώ προσαρμόζομαι.
0: Ναι. Καλά, αυτό το ξέρω.
1: Εγώ προσαρμόζομαι και από το. Αυτό που λες, φαίνομαι ή κάνω, ξέρω, ας πούμε, να μην το καπελώνω τον άλλον.
0: Ναι.
1: Και να βρίσκω εγώ, ας πούμε, τι θα κάνω μέσα εκεί. Να φανώ κι εγώ, γιατί όταν το σημαντικό είναι η συνοδεία που κάνει σε ένα τραγουδιστή. Όχι το να παίξει μόνο μπουζούκι, να παίξει. Τη συνοδεία που κάνει να του φτιάξει το κομμάτι πιο ωραίο και να του δέσει τη φωνή του πιο ωραία πάνω στο κομμάτι.
0: Πάντως ξέρω ότι τρελαίνονται.
1: Και από εκεί φαίνεσαι κι εσύ, ας πούμε, το καταλαβαίνει.
0: Ξέρω ότι τρελαίνονται όλοι να συνεργάζονται μαζί σου.
1: Ναι.
0: Είσαι πολύ αγαπημένος τους, προφανώς γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Γιατί τους δίνεις μεγάλη.
1: Αυτό το ξέρει ο κόσμος.
0: Αγάπη και αξία, ας πούμε.
1: Στον κόσμο και στους τραγουδιστές, βέβαια, χωριστάμε πολλά και στους τραγουδίστες και στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος μας χειροκροτεί, έρχεται και μας χειροκροτεί.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος σε αναγνωρίζει.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος θέλει αυτό το σεβασμό. Κανονικά αυτοί θέλουν χειροκρότημα που έρχονται.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε μετά στα του νέου κύματος που λέγαμε πριν, αλλά επειδή ακούσαμε Αντώνη Ρέμο τώρα, είμαστε πάντα εδώ με τον Μανώλη Καραντίνη. Θέλω να μου πεις λίγο για τη συνεργασία σου με τον Ρέμο.
1: Με τον Ρέμο έμεινα κοντά 15 χρόνια, έτσι. Πολύ μεγάλη συνεργασία.
0: Πολύ μεγάλη συνεργασία.
1: Μου είπε και δύο τραγούδια σε ένα CD, αυτό και ένα
0: αυτό
1: άλλο.
0: Αυτό που ακούσαμε, δε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είχαμε πολύ, πολύ καλή συνεργασία. Ο Ρέμος, ξέρεις, έχει άφθονο ρεπερτόριο, έχει πρίκα. Έχει μαζέψει καλή πρίκα ο Ρέμος, ας πούμε. Και είναι ένας.
0: Και του αρέσει να λέει και τραγούδια που δεν είναι δικά του.
1: Που δεν είναι δικά του και τα λέει και καλά. Γιατί είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που βγαίνει και λέει λαϊκά.
0: Έτσι είναι.
1: Λαϊκά δηλαδή που θα ακούσει και λαϊκά τραγούδια. Γιατί συνήθως, ας πούμε, δεν βάζουν λαϊκά. Είναι όλο.
0: Λαϊκό pop.
1: Ναι, λαϊκό pop, έτσι. Όλα χρειάζονται βέβαια, αλλά θέλει και το λαϊκό τραγούδι το πιο. Και έλεγε, θυμάμαι, ας πούμε, ξέρεις, οι αναμνήσεις που έχω για αυτά από το, όλη αυτή τη. Που μου λέγε, μη μου ξυπνάς το παρελθόν, στις αγάπες μας το στέκει, Διονυσίου, τέτοια, ξέρεις, υποκρίνες. Όλα εντωμεταξύ είναι σαν jukebox.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να του ξεφύγει τίποτα. Θυμάται και τις εισαγωγές, δεν μπορεί να κάνεις λάθος. Είναι ψήρα, πολύ είναι.
0: Ναι, μα έτσι, μόνο έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο έτσι γίνεται.
1: Και κάθεται, ας πούμε, και εντάξει, ασχολείται. Είναι και ντράμερ.
0: Ναι. Και έχει φοβερή
1: αίσθηση,
0: αγάπη για το τραγούδι. Ναι. Βαθιά αγάπη. Δηλαδή,
1: είναι γεννημένο.
0: Ναι, είναι γεννημένο. Ναι. Έχω τύχει σε ένα γλέντι έτσι, εδώ δικού μας ανθρώπου που είχε το Ρέμο να τραγουδάει μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Ωραίο,
0: δύο ώρες ολόκληρες.
1: Θέλει.
0: Ό,τι τραγούδι του αρέσει απλώς.
1: Κοίταξε, θέλει. Και ο τελευταίος να φεύγει ευχαριστημένος.
0: Έτσι.
1: Δεν βγαίνει ποτέ αγκαρία, κάτι ποτέ. Ναι. Δηλαδή είναι και τιμωρός του εαυτού του, ας πούμε, πολλές φορές. Δηλαδή,
0: με ποια είναι
1: το πρόβλημα. Μαστιγώνει τον εαυτό του εκεί. Θα, μπορεί να είναι άρρωστος και να κάτσει μέχρι το πρωί εκεί.
0: Ναι.
1: Θα λιώσει πάνω στο αυτό, ας πούμε. Να έχει πυρετό, θα βγει να τραγουδίσει, θα βγει να.
0: Να σου πω, έχεις δουλέψει με πολλούς μεγάλους εσύ. Με πάρα πολλούς, θα έλεγα. Κάτσε, καταρχάς, επειδή το κρατάς στο μπουζούκι, μου πες ένα, έτσι, να δούμε τι εστί καραντίνης.
1: Θες να το τραγουδήσεις.
0: Μετά θα τραγουδήσω εγώ. Μετά θα τραγουδήσω.

0: Εσένα.
1: Δεν είναι ορχήστρα, μόνος του παίζει, έτσι. Σας το λέω, δεν έχουμε ορχήστρα. Είναι μόνο σκέτος Μανώλης Καραντίνης. Να σου πω, ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σπουδαιότεροι από τους μεγάλους? Δηλαδή, είναι ο Χιώτης, είναι ο Ζαμπέτας.
0: Ο Χιώτης, ο Ζαμπέτας είναι οι Παντοκράτορες.
1: Τι δύο.
0: Είναι στον Τρούλο πάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κοίταξε μετά, σε αυτή τη φάση είναι ο Κώστας ο Παπαδόπουλος.
1: Σπουδαίος.
0: Που είναι εν ζωή ο Παπαδόπουλος, ναι. Ο οποίος έχει κάνει τα, από τα καλύτερα παίξηματα που υπάρχουν, ειδικά στο δίσκο Αλφα Ωμέγα, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, το Αλφα Ωμέγα που λέει.
1: Είσαι το Αλφα μου και το Ωμέγα μου, είσαι, ναι, το τέλος μου και η αρχή.
0: Μιλάμε, έχει κάνει κάθε τραγούδι, έχει και δηλαδή συγκλονιστικό παίξιμο. Έχουμε μάθει πολλά από αυτόν, από τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ο Στέλιος Ζαφυρίου.
1: Σπουδαίος επίσης.
0: Αυτός από τους καλύτερους που λες, ας πούμε, πώς είναι το μπουζούκι, ρε παιδιά, τι είναι το μπουζούκι. Λες, άκου του, από το δίσκο το δρόμο του πλες, ας πούμε. Έχω έναν καφενέ, ας πούμε, ακούς το μπουζούκι, έπεφτε βαθιά σιωπή.
1: Ναι.
0: Και ακούς αυτόν τον μπουζούκι, αυτός είναι ο ήχος του μπουζούκι, ο αυθεντικός. Και μετά πάμε, ήταν ο Γιάννης ο Παλαιολόγου, ας πούμε, που, μεγάλη, που είχε πολύ νταλκαδιάρικο, πιο νταλκαδιάρικο παίξιμο.
1: Ναι.
0: Ο Σπόρος, ευτυχώς τους γνώρισα.
1: Τους γνώρισες?
0: Ναι, το Γιάννη του Σταματίου, ναι. Μεγάλη, ο Σπόρος, μεγάλη δουλειά, ας πούμε, μεγάλη υπόθεση.
1: Να σου πω, ποια εποχή του...
0: Κατασόπουλος Νίκο.
1: Ποια εποχή του λαϊκού τραγουδιού θεωρείς ότι είναι η πιο απογειωτική για το ίδιο τον μπουζούκι, ρε παιδί μου? Ο Χιώτης με το Ζαμπέτα σίγουρα.
0: Κοίταξε, ο Χιώτης και ο Ζαμπέτας.
1: Ναι.
0: Ο Ζαμπέτας ειδικά πάντα,
1: ναι,
0: πάντα περνάει, πάντα είναι μέσα στα πράγματα ο Ζαμπέτας. Είναι το... Δηλαδή το Ζαμπέτα τα τραγούδια είναι πολύ πλούσια, είναι Ελλάδα τελείως. Σου θυμίζουν νησιά, αυτά, θάλασσα.
1: Το ρεμπέτικο σε σχέση με το, με αυτά που μπήκαν αργότερα, δηλαδή με το Χιώτη ο οποίος το άλλαξε, ενώ είναι, ναι, ρεμπέτης, ναι, ο ίδιος, ξεκινάει ως ρεμπέτης. Θεωρείς ότι είναι το μπουζούκι στα καλύτερά του, είναι στις πρώτες του φάσεις με το ρεμπέτικο?
0: Κοίταξε,
1: όταν γίνεται τα
0: ρεμπέτικο,
1: πράγματα απλά και τα λοιπά, ή όταν γίνεται το πράγμα πιο ορχήστρα?
0: Ο πρωτομάστορας είναι ο Μάρκος Μαυακάρης, ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Μετά, κοίταξε, μετά ήταν ο Τσιτσάνης με τον Παπα Ιωάννου. Βγήκανε δηλαδή.
1: Θέλω να πω, προτιμάς εκείνη την πλευρά του λαϊκού τραγουδιού και του μπουζουκιού, ή την πλευρά τη μετά, την οποία την ανέλξε ο Χιώτης στην ουσία?
0: Κοίταξε,
1: και την πήγε σε πιο ευρωπαϊκά.
0: Εκείνη η πλευρά είναι η ρίζα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει πολλές ομορφιές, έχει κομμάτια, ας πούμε, που. Απίστευτα κομμάτια, ας πούμε. Δηλαδή κομμάτια που μετά είναι αθάνατα. Δεν, ας πούμε, κομμάτια που μπορεί να τα ξεχάσεις.
1: Ναι.
0: Και πολλά κομμάτια μετά βγήκαν από αυτά, ας πούμε. Δηλαδή και του Θοδωράκη κομμάτια, και του Χαζηδάκη, και,
1: βέβαια,
0: του Ξαρχάκου, και του... Είναι από τις ρίζες της... Ό,τι είναι από τη ρίζα την ελληνική αυτή που... Γιατί αυτοί τότε για να τα κάνουν πονέσανε, κατάλαβες.
1: Τα ζήσανε.
0: Δουλέψανε πολύ, τα
1: ζήσανε. Οι άλλοι τα μαθαίνανε.
0: Ήτανε κατοχή, ναι, ήταν έτσι, ήταν αυτό, πολεμάγανε.
1: Ουσιαστικά παίζουν τους ίδιους τους καημούς τους.
0: Ναι, ναι, και βγήκε αυτό το πράγμα από τον μπουζούκι, είναι αυτό, ας πούμε. Ναι.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί οι Έλληνες, παιδί μου, χορεύουν τόσο πολύ με τους καημούς τους? Δηλαδή, ας πούμε, εμείς είμαστε η χώρα που ο γαμπρός χορεύει στη βραδιά του γάμου ζεμπέκικο το τελευταίο βράδυ μου, απόψε το περνάω.
0: Γιατί είμαστε μαζόχες. Είμαστε μαζόχες, αγόρι μου, γι' αυτό. Μας αρέσει ο πόνος, τι να κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Κοίταξε, πολλά κομμάτια είναι.
1: Τα περισσότερα.
0: Κοίταξε, όταν κάποιοι άλλοι στο εξωτερικό κάνουν χριστουγεννιάτικα.
1: Ναι.
0: Εδώ γράφανε συνεφιασμένη Κυριακή και τέτοια, κατάλαβες. Αυτή,
1: έτσι,
0: είναι η διαφορά. Εδώ η Ελλάδα έχει Ακρόπολη, έχει ιστορία, ας πούμε. Κάθε στενό και ιστορία.
1: Έτσι.
0: Η κοκκινιά, ιστορία.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ η Ελλάδα έχει Ακρόπολη, έχει ιστορία, ας πούμε. Κάθε στενό και ιστορία.
1: Έτσι.

0: σε κάποια ταβέρνα κάποιο αυτό για να μπεις μέσα και να αποφασίσεις εκείνη την ώρα πως θα γίνει η μάχη μετά το περπάτημα.
1: Έτσι.
0: Μετά την βόλτα.
1: Δεν μου λες, είσαι και δάσκαλος βέβαια εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχονται κυρίως νέα παιδιά, ας πούμε, τι ηλικίες και για πες μου, αγαπάνε οι νέοι το μπουζούκι.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Εσύ έχεις ζήσει πολλές εποχές, έτσι. Δεν
0: πάρα πολύ και κορίτσια, ας πούμε.
1: Που παίζουν μπουζουκάκι.
0: Ναι, που παίζουν μπουζούκι, ναι, κορίτσια, ας πούμε.
1: Ξέρεις ότι η κόρη του Νίκου του Κατσίκη που είναι αγαπημένος μπουζουξής.
0: Ο Νίκος είναι και μπουζουκής και δεν είναι μόνο, είναι και μεγάλος μουσικός.
1: Και μεγάλος
0: μουσικός. Μεγάλος, μουσικός. Και καλό
1: μουσικός.
0: Παιδί.
1: Ναι, τρομερό παιδί. Ναι. Λοιπόν, η κόρη του παίζει καταπληκτικό μπουζούκι.
0: Έλα,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: το
1: ναι, ξέρα, η μικρή
0: ναι,
1: του κόρη, ναι. Υπέροχη, μπράβο, μπράβο, υπέροχη. Η μεγάλη του κόρη μάλλον.
0: Εγώ έχω δύο μαθήτρες, τρεις που έτσι παίζουν μπουζούκι και παίζουν καλά. Παίζουν καλά. Η Αναστασία από τις Ινούσες.
1: Ναι.
0: Η οποία το κάνει το μπουζούκι το χαμός.
1: Αυτό που λένε.
0: Η Εφρεμία και η Άννα.
1: Ξέρεις, κάποιοι παλιοί μπορούν να θεωρούν ότι το μπουζούκι, ας πούμε, είναι αντρικό όργανο. Τα πιστεύεις αυτά?
0: Όχι, όχι, γιατί όχι. Και το ούτι που λέγανε αντρικό ήταν, ναι, το παίζανε οι γκέις στα. Το ούτι, ας πούμε, παίζανε στα χαρέμια, στα αυτά. Το ούτι είναι. Είναι ανάλογα.
1: Και εξάλλου, γιατί να έχουν φίλο αυτά τα πράγματα. Γιατί να έχουν φίλο αυτά όλα.
0: Γιατί να έχουν. Ναι. Είναι η Σελήμ, ας πούμε, η Τουρκάλα, την ξέρεις τη Σελήμ, μια
1: ξέρω,
0: που
1: βέβαια
0: έχει καταπληκτική,
1: ναι,
0: φωνή.
1: Ναι, ναι.
0: Και η κοπέλα τραγουδά ελληνικά και παίζει και πολύ ωραίο μπουζούκι, δηλαδή.
1: Να σου πω, ναι, εσύ δεν παίζεις μόνο μπουζούκι, παίζεις ένα σωρό
0: όργανα. Όλα τα.
1: Λοιπόν, για πες μου, τι και τι παίζεις, θέλω να μου τα πεις εσύ. Τι και τι όργανο παίζεις?
0: Κοίταξε, μπουζούκι, τζουρά, μπαγλαμά, κιθάρα, κλασική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, όλα αυτά τα κιθαρόειδη. Ούτι, σάζι, λαούτο, μεταλόφωνο, αν χρειαστεί πιάνο,
1: ναι,
0: αυτά που θέλω εγώ να κάνω, ας πούμε, και αυτά,
1: ναι,
0: μπάσο, όλα τα όργανα, δηλαδή εγώ στην ομία ορχήστρα μόνος μου, δηλαδή μπορώ, γράφω κανάλι-κανάλι και στην ολόκληρη ορχήστρα, γιατί ξέρω τι θέλω να κάνω.
1: Και
0: ξέρω
1: επίσης
0: τι θέλω να κάνω από τα ακούσματα που έχω, από αυτά που έμαθα,
1: ναι,
0: όχι τι θέλω να κάνω εγώ, δηλαδή με πάει, αυτό με πάει, ξέρω τι θέλω να έχει. Τι χρειάζεται. Και είμαι ειδικός να φτιάξω τον αλωνών.
1: Είσαι.
0: Ναι, τον αλωνών όμως. Όχι τα δικά μου. Τα δικά μου μπορεί να μου τα φτιάξει κάποιος άλλος. Τον αλωνών τα κομμάτια όμως, σαν να τα αγαπάω πιο πολύ από τα δικά μου. Το κάνω δηλαδή δικό μου, γιατί τα ασχολούμαι πιο πολύ.
1: Επίσης τραγουδάς πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πολύ ωραία. Γιατί, πολύ ωραία, εντάξει, ναι, πολύ ωραία. Τραγουδάς υπέροχα με
0: για
1: πολύ
0: κόσμο,
1: ιδιαίτερο
0: αυτό,
1: τρόπο.
0: Όσο το θέλει ο κόσμος και αφού μπορεί να περάσει, εντάξει, ναι.
1: Πάντως είσαι, ρε παιδί μου, από τους μουσικούς εσύ του λαϊκού τραγουδιού που είσαι συνδεδεμένος με το κέφι, ενώ είσαι, ναι, ένας τρομερός, ας πούμε, οργανοπαίχτης, και οι οργανοπαίχτες του μπουζουκιού, κακά τα ψέματα, πολλές φορές συνδέονται περισσότερο με τους καημούς, με τη μιζέρια, με τον πόνο.
0: Τώρα θα σου πω τι γίνεται.
1: Εσύ είσαι μέσα στο κέφι, ρε παιδάκι μου.
0: Άκου. Ναι. Θανάσης Βέγκος.
1: Ναι.
0: Δεν είχε χιούμορ και αυτό.
1: Τρομερό.
0: Υπήρχε στο δράμα πιο καλός ηθοποιός.
1: Καταπληκτικός.
0: Το γέλιο του σε έκανε να συγκινηθείς, ας πούμε.
1: Μα εγώ λέω για δύο, ναι, κωμικούς ηθοποιούς, μια και το λες.
0: Ναι.
1: Ο Λογοθετίδης.
0: Και ο Λογοθετίδης.
1: Και ο Βέγκος παίζουν την κωμωδία.
0: Όπου χτες έβλεπα την Κάλπη και η Λύρα.
1: Ναι. Ο Λογοθετίδης και ο Βέγκος παίζουν κωμωδία,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: σε κάνουν ταυτόχρονα,
0: ναι,
1: να συγκινήσει,
0: ναι,
1: πάρα πολύ. Έχουν αυτό το στοιχείο που δένει την κωμωδία με το δράμα, που είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό
0: και
1: ταλέντο.
0: Και εσείς αυτοσχεδιάζανε κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εσείς αυτοσχεδιάζετε.
0: Ναι, ναι, αυτοσχεδιάζεις.
1: Εσύ αυτοσχεδιάζεις όλη μέρα. Όλη μέρα. Δεν μου λες πόσες ώρες την ημέρα κρατάς το μπουζούκι?
0: Έχει, σχεδόν όλη μέρα, έτσι όπως το κρατάω με τους μαθητές, μία, ναι, από εδώ, μία από εκεί. Σχεδόν το έχω συνέχεια με κάτι πάνω στην πλάτη.
1: Πάντως, ξέρεις τι μου φαίνεται πολύ συγκινητικό, το γεγονός ότι ένα παιδάκι. Από τη στιγμή που πήρε το. Πόσο ήσουν τότε που σου πήρε ο πατέρα σου το μπουζούκι?
0: Ήμουν 6 χρονών.
1: 6 χρονών. Φαντάσου ότι από 6 χρονών ένα παιδάκι πήρε το μπουζούκι και είπε: ξαναβγήκα από το σπίτι μου το βράδυ.
0: Ναι, ναι,
1: μόλις,
0: ναι,
1: το πήρα στα χέρια μου, και σήμερα ακόμα είσαι. Δεν θα πούμε ηλικίες, άστο, γιατί δεν.
0: Μα δεν είναι 60, είναι το 66.
1: Εντάξει. Είσαι 60 χρονών, εντάξει, φαίνεσαι και μικρότερο.
0: Άμα βγάλει το. Τα κάνει ανάποδα, είμαι 6.
1: Νομίζω ότι σε πολλά είσαι 6. Σε πολλά ζητήματα νομίζω ότι είσαι. Είσαι 6. Έχεις αυτό. Έχεις όμως 3 παιδιά και έχεις και εγγόνια. Έχεις και εγγόνια.
0: Βέβαια, έχω και εγγόνια, 4.
1: Τι λες, ρε παιδάκι μου?
0: Παρότι έχει ο Αντρέας τηλεόραση, που παίζει ο Αντρέας Χριστό, Αντρέα που είναι αυτό. Παρότι έχει τηλεόραση, έχει 4 παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν βλέπει τηλεόραση ή του έχει χάλασει. Δεν ξέρω.

0: Τα εγγόνια έχουν καμία τέτοια με την μουσική, με τα μουσική. Έχουν,
1: κοίταξε, ναι. Παίζουν. Ναι. Ο μικρός παίζει, η μικρή παίζει. Το ναι. μικρό του Μανουλάκης παίζει, ας πούμε. Και,
0: ναι.
1: Έχουν το DNA. Το θέμα είναι τι όρεξη έχεις για να.
0: Ναι, θέλει δουλειά.
1: Δηλαδή για να μάθει ο γιος του, πρέπει να μου τον φέρει εμένα. Να μου το φέρει, όχι να πηγαίνω να το δείχνω.
0: Μπράβο.
1: Γιατί όταν δείχνεις, δεν έχει σχέση με το πατέρας γιος ή εγγονός ή αδερφός ή αυτά. Είναι σχέση πως μαθαίνεις εκείνη την ώρα και πρέπει να είναι σοβαρό το πράγμα.
0: Βέβαια, πρέπει να είναι μάθημα.
1: Ναι, πάει για μάθημα, γιατί άμα είναι στο χαβαλέ, ο χαβαλές είναι για αλλού, ας πούμε.
0: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Εσύ πόσα χρόνια έκανες μαθήματα συνολικά, Μπουζούκη?
1: Πολλά χρόνια. Εγώ έκανα από 7, 8, 9, 10, ναι. 11 έφυγα από το Τρεπενιώτη.
0: Ναι.
1: 12 άρχισα να δουλεύω.
0: Ναι.
1: Έκανα
0: συνέχισα
1: τα μαθήματα στο Παπα Βασιλείου. Έκανα κλασική κιθάρα στο Πειραϊκό 2 στην Καστέλα με τον. Ήταν ο καθηγητής μου, ο Παπάζογλου, τυφλός.
0: Ναι.
1: Και πάταγε τυφλός, στο δάχτυλο το δεύτερο, πάταγα το δεύτερο δάχτυλο, ας πούμε, και λέγε. Δεν είναι το δεύτερο, το τρίτο βάλει. Το καταλάβαινε από τον ήχο. Λέω, πού το καταλάβαινε, από τον ήχο. Θα με σκορπιδεύσει, μου λέει εσύ. Και θυμάμαι στην επιτροπή που ήταν για να πάρω. Που παίρνει τη βαθμολογία και αυτά. Πάω και παίζω ένα κλασικό. Λέω στο κλασικό. Λέει, παιδιά, λέει, κοιτάξτε, αφήστε λέω το αυτό. Παίξε μα, λέει, ένα τσιφετέλι έτσι, αράβικο να ακούσουμε. Στην κιθάρα και παίζω ένα τσιφετέλι στην κιθάρα. Τρελαθήκαν αυτοί. Πρώτη φορά στη ζωή μου ο καθηγητή τώρα. Σοβαροί όλοι. Ξέρεις, με τα κλασικά το κόμμα. Ξεκίνησα, μου λέει, παίξε μου, λέει, ένα αυτό. Λέει, κάνε αυτά, λέει, που κάνει. Και μου δείχνει πράγματα σε αυτά που κάνω πάνω.
0: Τι λες, ρε,
1: μου δείχνει πράγματα σε αυτά, ναι. Μου λέει, θα έρχεσαι εδώ λίγο πιο νωρίς να σου λέω μερικά πράγματα. Αυτό. Και ήξερε πού βάζω το δάχτυλο, πού αυτό, πού θα το τοποθετήσω. Για όλα τα πάντα.
0: Τι διαφορά έχει ο κλασικός μπουζουξής από το βιρτουόζο που λέμε?
1: Κοίταξε, ο βιρτουόζος είναι αυτός που θα κάνει και που έχει το.
0: Τη φιγούρα, ας πούμε.
1: Έχει και τη φιγούρα και τη φαντασία και μπορεί να κάνει κάποιο. Όχι να είναι επιδεικτικό, γιατί έχει μπερδευτεί αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: με την
0: επίδειξη. Φιγούρα,
1: δηλαδή,
0: λοιπόν, ναι.
1: Δεν μπορείς, ας πούμε, υπάρχει μια που τα καπελώνουν όλα, παίζουν πολλά, πολύ, πολλά συνέχεια, χωρίς λόγο.
0: Ναι.
1: Το αργό φέρνει το γρήγορο.
0: Mm.
1: Όταν παίζεις αργά και καθαρά, η αίσθηση είναι που θα δώσεις, το ύφος. Το πιο σημαντικό είναι το ύφος, γι' αυτό ακούς το ζαμπέτα και λες, πω, παίζει πέντε νότες ο ζαμπέτας και ξαφνικά, ας πούμε, κι άλλος παίζει, να πούμε, 165 νότες. Και έπαιξε, βέβαια, ωραίο, γιατί έχει, το καλό είναι πως υπάρχουν ταλέντα μεγάλα στο μπουζούκι σήμερα.
0: Υπάρχουν, ε?
1: Υπάρχουν πολύ μεγάλα
0: και
1: ταλέντα,
0: ναι,
1: και πιτσιρικάδες,
0: ναι.
1: Ναι, είναι, σκοτώνουν, είναι. Το δείχνεις κάτι που το παίζεις αργά και το παίζεις πέντε φορές πιο γρήγορα.
0: Πιστεύεις ότι, παρά το γεγονός, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, στην δισκογραφία, που δεν υπάρχει δισκογραφία καταρχάς,
1: ναι,
0: αλλά είναι το λαϊκό pop το οποίο έχει κυριαρχήσει.
1: Ναι,
0: μου λες όμως ότι πολλά παιδιά,
1: βλέπω,
0: ναι, πολλά παιδιά έρχονται στο μπουζούκι. Βλέπω χτιστίνουν ρεμπέτικες κομπανίες, ναι, ξανά. Κακά τα ψέματα. Αυτό τώρα έχει περάσει και είναι τόσο ωραίο το μπουζούκι.
1: Ναι, ναι. Το καλό είναι πως από τα τελευταία παιδιά, ας πούμε, εντάξει, ο Παναγιώτης Οστεργίου που είναι θεός, ας πούμε,
0: ναι,
1: στο μπουζούκι, είναι ο καλύτερος που. Και. Ο γιος μου, να πω για το γιο μου, αλλά όχι επειδή είναι γιος μου, γιατί
0: μα
1: και αυτός,
0: είναι,
1: ας πούμε,
0: καταπληκτικός.
1: Είναι από. Εγώ ξεκίνησα 6, 5, 6, και αυτός ξεκίνησε. Αυτός έπαιζε από 2,5. Έπαιρνε το σάζι και έκανε γκρου-γκρου-γκρου, και άμα 2,5 χρονών, και άμα δεν χορεύαν όλοι γύρω-γύρω, χτύπαγε το κεφάλι του στα τσιμπέντα. Τρελό. Μούρλα. Θέλω να χορεύουν όλα τα ντοπιά. Να είναι εκεί.
0: Τυχαίο.
1: Ήταν, ναι,
0: τυχαίο.
1: Και σχολαστικός και αυτό. Και με έβγαλε σπροπρόσωπο, όχι γιατί είναι γιος μου, αλλά γιατί είναι και καλό παιδί, είναι ίσως επαγγελματίας, καλός.
0: Νομίζω ότι σου μια.
1: Και αυτό σχεδιάζει.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν το λέω.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: σαν και σένα.
1: Ναι, ναι,
0: είναι το πρότυπό σου.
1: Το DNA,
0: το DNA, ναι, όντως. Και είναι σαν και σένα συνολικά.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: είναι μόνο ότι είναι καλός οργανωπαίχτης, ας πούμε.
1: Ο Νίκος Στατασόπουλος, ναι, που είναι φοβερός, γιατί είναι και δασκαλεμένος και από τον πατέρα του,
0: ναι,
1: το Γιάννη. Που ήταν με το Χιώτη αυτή, ήταν η Σάξη, ας πούμε, με το Χιώτη αυτή.
0: Ναι.
1: Και ο Θανάσης ο Βασιλάς που ήταν με τη Λίντα. Και Έχει πολλά ταλέντα. Δηλαδή πολλά ταλέντα. Ο Μανώλης ο Πάπος, συγκλονιστικός ο Μανώλης.
0: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί πάρα πολύ σπουδαίοι μουσικοί στην Ελλάδα γύρω από το λαϊκό τραγούδι και από τον Μπουζούκι. Εγώ έχω δύο στην εκπομπή μου για τους οποίους είμαι πολύ περήφανος πραγματικά. Ο Νίκος ο Κατσίκης, το είπαμε πριν.
1: Και
0: ο Κοσμάς ο Κοκκόλης.
1: Ο Κοσμάς είναι, για μένα ο Κοσμάς είναι ο Ζαμπέτας.
0: Ναι, ναι.
1: Η μετεψύχωση του Ζαμπέτα είναι στον Κοσμά. Και όχι μόνο, ναι, γιατί είναι και φωνάρα.
0: Είναι και φωνάρα. Φοβερή
1: φωνή. Είναι σωστός τραγουδιστής.
0: Φοβερή φωνή.
1: Αλλά και τον Μπουζούκι παίζει ό,τι και να παίξει είναι σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα λάθος ή να χαλάσει κάτι με τίποτα. Είναι η αισθητική που έχει, είναι απίστευτη.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν μου λες θα πούμε κανένα τραγούδι μαζί.
1: Ναι.
0: Ποιο θα πούμε, για να το διαβάλει.
1: Να πούμε με τις απόψεις του κορίτσι μου.
0: Με τις απόψεις του κορίτσι μου. Πάμε, ναι.
1: Στον Πλέσσα, εγώ πήγα πρώτη φορά 16 χρονών.
0: Μεγάλος.
1: Υπήρχε μια κουμπή νότες και μελωδίες και γράφαμε τότε. Δεν έγινε ποτέ αυτή η κουμπή, δεν βγήκε. Είχαν, ναι, γίνει τα γυρίσματα.
0: Και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα.
1: Ένα περίεργο, ναι, κάτι έγινε και δεν. Εντάξει. Μπορεί να μπω.
0: Ναι.

0: Είσαι υπέροχος, ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταπληκτικός.
1: Έχεις και εσύ ωραία φωνή.
0: Τι να κάνω κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι μπορώ. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Εσύ γράφεις και τραγούδια, βέβαια.
1: Γράφω,
0: εννοείται.
1: Γράφω.
0: Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου αυτό, το να γράφεις τραγούδια. Δηλαδή, μετράει πολύ για σένα.
1: Κοίταξε, μετράει πολύ γιατί το κομμάτι όταν το κάνεις είναι σαν παιδί. Και όταν το δίνεις το κομμάτι, θέλει καλό πατέρα.
0: Ναι.
1: Να το προσέχεις.
0: Εννοείς καλό πατέρα τον τραγουδιστή.
1: Τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα κομμάτι, επειδή είναι η ζωή σου, βγαίνει από μέσα ο στίχος, ναι. Η μουσική. Δεν μπορείς να το δώσεις όπου να είναι και να το κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, λες, ας πούμε, γιατί σήμερα δεν γράφεις σήμερα. Ναι, άμα χρειαστεί να γράψω ένα καλό τραγούδι, θα γράψω, αλλά ξέρω πως είναι εγώ καλό. Δεν χρειάζεται να το ακούσουν 10 να μου πούνε αν θα είναι καλό. Ξέρω πιο καλά.
0: Σωστά.
1: Γιατί πριν ήταν η Πολυπάνου, ήταν ο Βοσκόπουλος, ήταν τόσοι, ας πούμε, που έχω γράψει τραγούδια, ας πούμε.
0: Ο Ρέμος είναι ένας καλός πατέρας, σίγουρα.
1: Ναι, ο Ρέμος, εντάξει, ξέρει να σέβεται τα τραγούδια.
0: Για πες μου κανέναν άλλο καλό πατέρα.
1: Από
0: αυτά που θα ακούσουμε, έτσι, γιατί έχω εδώ μερικά. Η Πόλη Πάνω, ας πούμε, σίγουρα ήταν καλή
1: πάνω,
0: μητέρα.
1: Πολύ καλή.
0: Για πάμε να την ακούσουμε. Πού πας, αγάπη μου, πού πας.
1: Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Μανώλης Καραντίνης. Και επιστρέφουμε στο live τώρα. Λοιπόν,
5: α, ωραία.
4: Τι θα πούμε, εγώ λέω να θυμηθούμε το Δερβενιώτη, να πεις ένα τραγούδι του Δερβενιώτη. Έλα, πάμε.

0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι. Υπάρχουν σήμερα οι τραγουδιστές με τους οποίους είχες συνεργαστεί εσύ πια, ή δεν ευνοεί το περιβάλλον νέες λαϊκές φωνές αυτού του τουλάχιστον για το είδος του τραγουδίου που υπηρετείς εσύ?
1: Κοίταξε, υπάρχουν φωνές, βγαίνουν δύσκολα βέβαια. Δεν
0: αυτό
1: τα
0: είναι το θέμα. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν σίγουρα. Εννοώ αν υπάρχουν στο προσκήνιο.
1: Ναι, δε, στο προσκήνιο. Να πεις, ας πούμε, ο Αδαμαντίδης είναι παλιός τραγουδιστής.
0: Παλιός, ναι, καλά, δεν πάρε ναι, στον αλλά... Αδαμαντίδη. Λέω μετά αλλά... τους Ρέμους και όλους αυτούς. Ναι, δηλαδή ναι. Μετά από αυτή την.
1: Δηλαδή
0: γενιά.
1: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.
0: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι συγκλονιστικός τραγουδιστής.
1: Ναι. Ναι. Το αδελφός του.
0: Πολύ. Ναι. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης όμως υπηρετεί ένα είδος πιο σύνθετο.
1: Ναι, ναι, πιο
0: έτσι,
1: σύνθετο.
0: Ναι.
1: Πιο ειδικό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν. Θα το δούμε αυτό, γιατί όλοι προσπαθούμε σιγά σιγά. Ό,τι και να πούμε τώρα γι' αυτό είναι μέχρι κάτι να βγει.
0: Ναι.
1: Τώρα με τα YouTube και αυτά, ας πούμε.
0: Εσύ,
1: στα παιδιά
0: όλο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, το ναι. Διαδικτυακό, ας πούμε, το ότι έχουν αντικατασταθεί οι κλασικές μέθοδοι με τις οποίες έφτανε το τραγούδι στον κόσμο, που ήταν ο δίσκος, η κασέτα, το CD.
1: Ναι,
0: και ότι
1: ναι.
0: Ζούμε πλέον με έναν κόσμο που έχει να κάνει μόνο με το διαδίκτυο. Δηλαδή, ένα τραγούδι θα το μάθεις από το Spotify, από το YouTube και τελειώσαμε.
1: Κοίταξε, άλλη γλύκα είχε όταν έπαιρνες. Βέβαια, ξέρεις πως έχουν αρχίσει και βγαίνουν πάλι βινίλια.
0: Θα ξαναγυρίσει.
1: Θα ξαναγυρίσει.
0: Και μην τα πετάτε όσοι έχετε.
1: Ναι, γιατί
0: είναι
1: βλέπω,
0: κρίμα.
1: Ας πούμε, στη Μύκονο η Κατερίνα και ο Δημήτρης που πηγαίνουν συχνά, ας πούμε, και έχουν δύο πιτσιρίκια που είναι σαν παιδιά μου αυτά. Τέτοια δυναμία δηλαδή είναι απίστευτο. Ο Σπυράκος, ας πούμε, που είναι κοντά στα 10 και ο
0: ναι.
1: Κωστής που είναι στα 12
0: ναι.
1: Και ακούνε λαϊκά, ακούνε, παίζουν βιολί, παίζουν μπουζούκι, παίζουν...
0: Δεν έχει να κάνει βλέπω, με το περιβάλλον τους μόνο όμως, ότι είναι σε μια οικογένεια που έχει μάθει...
1: Η οικογένεια. Ναι, οικογένεια. Σε όλα παίζει ρόλο η οικογένεια, οι γονείς.
0: Και το σχολείο βέβαια, έτσι θα μπορούσε.
1: Το σχολείο. Και το σχολείο, ας πούμε.
0: Υπάρχει στο σχολείο, θεωρείς, στην εκπαίδευσή μας αρκετή έμφαση στην μουσική?
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην λένε στα σχολεία για τον Μάνο Χατζηδάκη, για τον Θοδωράκη, για τον Ξαρχάκο, για τον Μπλέσα, για όλους αυτούς τους μεγάλους, Σπανό
0: ναι,
1: και τα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το Μαρκόπουλο.
0: Απ' την άλλη μεριά έχω δει
1: Λεοντί,
0: παιδιά στα μουσικά σχολεία τα οποία έχουν φοβερή παιδεία τέτοιου τύπου
1: ναι.
0: Και το οποίο φαίνεται και τους κάνει πολλές φορές και πιο ευτυχισμένους.
1: Και παραδοσιακά και παίζουν και παραδοσιακά
0: ναι.
1: Γιατί το μουσικό σχολείο είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Απλά το μουσικό σχολείο πρέπει, ας πούμε, να βάζει πιο εύκολα τα παιδιά μέσα, ας πούμε. Μην το κόβει το παιδί επειδή δεν πήγε καλά στο μεταλλόφωνο ή δεν πήγε καλά στο
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είχα πρόσφατα εγώ με το γιο μου τον Ηλία ένα θέμα που ήταν τότε να πάει μουσικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε, ας πούμε, ήταν μια αντιμετώπιση, λες και πήγε από το πουθενά, ας πούμε. Ενώ πέρασε παντού, ας πούμε, λέει, να στο μεταλλόφωνο, λέει, δεν έκανε τώρα. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, το ό,τι και να πω τώρα, λέω καλά, του λέω μην ξαναπεράσει ποτέ του λέω.
0: Να σου πω, ως δάσκαλος είσαι επίοικης με τα παιδιά, ο γλυκός δάσκαλος είσαι ή ο αστερός?
1: Ναι, επίοικης, ναι, ναι.
0: Ναι, επίοικης, ναι.
1: Μπορώ, ας πούμε, και να κάτσω να μαγειρέψω να φάμε και τέτοια, καφεδάκια αυτά, εντάξει. Εντάξει, γιατί είναι, ο κάθε μαθητής έχει το δικό του χαρακτήρα, ναι. Το δικό του, και πρέπει να είσαι σε αυτό το πράγμα... Την ώρα που είναι ο μαθητής, είσαι για το μαθητή, είσαι εσύ και αυτός.
0: Βέβαια.
1: Και...
0: Έρχονται και μεγαλύτερες ηλικίες ή μόνο
1: ναι.
0: Μικροί? Δηλαδή, ο μεγαλύτερες ηλικίες μαθητής,
1: είχα
0: πόσο χρονών
1: κάποιον
0: είναι?
1: Που ήταν 75 χρονών.
0: Πάλι με το 75. Είναι. Το ίδια μου είπε και η Νέγκα. Ναι. Η Νέγκα μου λέει
1: τώρα θέλω
0: μαθητές...
1: να φτιάξω τη ζωή μου, μου λέει, ευτυχώς χώρισα, μου λέει. Έφυγε αυτή, λέει, και θα ασχοληθώ με τον μπουζούκι όπως πρέπει, μου λέει τώρα. Και παίζει και καλά.
0: 75.
1: 75 και είναι σαν.
0: Και ευτυχώς χώρισα, έφυγε αυτή, θα ασχοληθώ με τον
1: ναι,
0: μπουζούκι.
1: Ναι, ναι, έφυγε, να ασχοληθώ με τον μπουζούκι. Ναι. Γιατί λέει να πούμε, μου τρώγε τον εγκέφαλο, είπε, ήθελα να παίξω και όλο φώναζε. Και έφυγε, μου λέει, τη χώρισα. Και γλίτωσε.
0: Λοιπόν, εσύ θα διαλέξεις.
1: Ασχολείται με τον μπουζούκι.
0: Εσύ θα διαλέξεις εδώ τι τραγούδι παίζουμε.
1: Ωραία.
0: Μετά από αυτή την ατάκα, θέλω εσύ να το βρεις. Τι ταιριάζει.
1: Βάλαμε πως, ωραία.
0: Τι ταιριάζει, ρε παιδί μου τώρα. Έλα, μπες λίγο στο κλίμα αυτού που έχεις πει. Αυτό που σου είπε, 75, μπες στο κλίμα. Και διάλεξε.
1: Να βάλουμε το χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
0: Χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
1: Αυτό το κάνει ο Ιατρόπουλος.
0: Και να του στείλουμε την αγάπη μας στο Βιολάρη.
1: Γιατί γι' αυτό είναι. Αυτό γράφτηκε για τη Μελίνα Μερκούρη, το έγραψε ο Ιατρόπουλος.
0: Ω, έλα.
1: Ένα αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη.
0: Αυτό θα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ο Μανώλης ο Καραντίνης είναι εδώ. Μας έχει γεμίσει εκτός από ήχους ωραίους και μουσικές και όλα αυτά, με αυτή την φοβερή ενέργεια που έχει τη θετική, η οποία είναι διαχρονική στη ζωή σου. Καλά να είσαι πάντα και να σου πηγαίνουν όλα καλά, γιατί αυτά είναι που μετράνε στη ζωή. Η υγεία πάνω απ' όλα είναι έτσι.
1: Ναι,
0: εσύ που είσαι και μεγάλη οικογένεια, το ξέρεις καλύτερα από όλους μας αυτό. Αλλά είσαι, ρε παιδί μου, πάντα έτσι. Δηλαδή είσαι πάντα γελαστός.
1: Κοίταξε, πάντα είμαι γελαστός με τους ανθρώπους και αυτά είμαι, ναι. Γιατί μπαίνω σε άλλο, ναι. Σε άλλη διάσταση.
0: Έχεις ένα τρομερό σεβασμό του κόσμου, το οποίο το βρίσκω διδακτικό για όποιους είναι πάνω σε μια σκηνή.
1: Νιώθω μεγάλη υποχρέωση στον κόσμο. Δεν μπορεί να φύγει αυτό και μεγαλώνει μόνο η υποχρέωση. Από τη στιγμή που έρχονται και με ακούνε, με χειροκροτάνε και με γνωρίζουν στον δρόμο και... Είναι υποχρέωσή μου και νιώθω. Είναι τιμή μου δηλαδή αυτό που.
0: Μπράβο.
1: Και ο κόσμος είναι το πιο σημαντικό. Ο λαός είναι το πιο σημαντικό.
0: Το λέω, παντού, το λέω αυτό και κράτη. Το επισημαίνω, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μάθημα για όλους αυτό τους καλλιτέχνες. Γιατί είναι πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι ίσως έχουν μια εσωστρέφεια. Δεν απαγορεύεται αυτό, ούτε είναι κάτι κακό κατά ανάγκη. Αλλά είναι και πολύ σπουδαίο να καταλαβαίνεις ότι είσαι εκεί για τον κόσμο, εκτός των άλλων.
1: Βέβαια, για τον κόσμο. Για τον εαυτό σου. Μπορεί να θες κάποια στιγμή ησυχία.
0: Άλλο αυτό. Ναι, είναι
1: γιατί το σημαντικό να ξέρεις έναν καλλιτέχνη που γενικά, όταν πας κάπου να τραγουδείς και αυτά, μπορεί να θες πριν. Δεν μπορείς να γυρίσεις, να είσαι μέσα στα τραπέζια, μέσα στα αυτά, να μην έχεις κάπου να κάτσεις.
0: Σωστά.
1: Γιατί ο κόσμος πληρώνει και έρχεται να σε δει που θα βγεις. Αυτή την έκπληξη θέλει. Άμα σε έχει δει από πριν και σου έχουν μιλήσει όλοι και σου έχουν πάρει όλη την. Έχει φύγει η ενέργεια και έχεις κουραστεί, έχεις μιλήσει πολύ, έχεις κάνει. Ενώ βγαίνεις, σε βλέπουν και μετά κάνεις ό,τι θέλεις. Και φωτογραφίες και να μιλήσεις. Και... Αλλά θέλει να βγει όπως πας σε ένα θέατρο.
0: Έτσι.
1: Και βλέπεις ξαφνικά τους θεούς να πάνε να το θαυμάζει ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Για τον κόσμο είναι πιο καλό.
0: Δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να μείνεις έτσι πάντα φωτεινός και χαρούμενος και να σου πηγαίνουν όλα καλά και να μας δίνεις με το ταλέντο σου χαρά πάντα. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε. Λέω να με τη Μεσόγειο θα κλείσουμε.
1: Τη Μεσόγειο.
0: Που λες και ο ίδιος. Και είναι ό,τι πρέπει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και είμαστε και στο καλοκαίρι τώρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, Μεσόγειος, Μανώλης Καραντίνης.
1: Έχει παίξει και ο Σαλέας.
0: Βέβαια.
1: Ο Μάνος Γκρισμπολάκης ακορντεόν εδώ, ο Βασίλης Σαλέας κλαρίνο και ο Ζήσης Κασιάρας που δεν τον έχουμε πια μαζί, βιολί. Και ενορχήστρος είναι ο Ντίνος Γεωργούσος.
0: Τέλεια. Λοιπόν, γεια σας. Σας αφήνουμε με τη Μεσόγειο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για όλα.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλές σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος, ο οποίος είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Στο μονομελές πλημμυρολογικό Σπάρτη εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης που αφορά τα ψευδή στοιχεία που είχε δώσει ο 55χρονος στους αστυνομικούς σχετικά με το πού βρισκόταν ο πατέρας του. Αντίθετα, δεν εκδικάστηκε η υπόθεση της απάτης κατά εξακολούθηση, καθώς παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο το ακριβές ύψος της φερόμενης απάτης. Για την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου το Μάιο του 2010 με τους 4 νεκρούς. Νωρίτερα είχε οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να εκτελεστεί το Διεθνές Έντελμα Σύλληψης σε βάρος της. Ο Ερυθρός Σταυρός απέσυρε βίντεο με τον 26χρονο Αφγανό που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας. Εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στη Βρετανία ανέφερε στην Daily Mail ότι το συγκεκριμένο υλικό με την ιστορία του τότε 15χρονου από τη στιγμή που έφυγε από το Αφγανιστάν μέχρι την άφηξή του στη Μόρια δεν είναι πλέον δημόσια διαθέσιμο ως ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια της Ελίζα Μπεθτζέιν Ρος, καθώς η ποινική διαδικασία για την υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, είναι 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Παραμένουν οι πιέσεις στη στέγα, στα καύσιμα, στα ενίκια και στις τιμές σε βασικά είδη διατροφής. Αναστέλλεται προσωρινά από τις αρμόδιες αρχές η λειτουργία ολόκληρου του ελικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Νωρίτερα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο διοκτήτης εταιρείας. Ξεκινά τη δεύτερη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια, πραγματοποίησαν αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες. Διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις και καλύτερη οργάνωση στην ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών θέτει το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό που υπέγραψαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Παράλληλα, προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις με έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές. Κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα κατηγόρησε το ΝΑΤΟ για άμεση συμμετοχή και εμπλοκή στις ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ επικαλείται ευρήματα Ρώσων hacker, σύμφωνα με τα οποία το ΝΑΤΟ συμμετέχει άμεσα στα πλήγματα κατά της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μια 43χρονη και 21 ετών γιος της ανασύρθηκαν νεκροί από γιο ταχύ μετά από σφοδρή με τοπική σύγκρουση με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκόμισερών. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας όπου νοσηλεύεται. Στη διεθνή ενημέρωση στην Ιαπωνία, ο τυφώνας Ντόλφιν πλήττει τα νότια νησιά. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, καταρακτώδεις βροχές και επικίνδυνος κυματισμός ως και την Κυριακή. Το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στην Οκινάουα, όπου το αεροδρόμιο Νάχα παραμένει κλειστό σήμερα. Στα αθλητικά, μέχρι τη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα, η διάθεση των εισιτηρίων του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με την Νάιμέγγεν στην Ολλανδία. Ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο κάτω των 20 ετών του Όρεγκον για την Εύελιν Μητροπούλου στο Μήκος με άλμα στα 6,44 μέτρα.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,50% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Υψηλότριετίας σκαρφάλωσαν οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως τον Ιούλιο. Καιρικές συνθήκες και πολεμικές συγκρούσεις μείωσαν την προσφορά.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Θέλω να ρωτήσω αν τα ανάδρομα συνεχίζονται.
4: Τελειώσαν,
3: τι γίνανε. Εμένα τώρα με βρήκανε.
4: Πότε, σήμερα?
3: Αυτοκίνητα, αυτά, κινητά, κίνητα και μια life κίνητα.
4: Τώρα σε βρήκανε, σένα.
3: Ναι, παιδί μου.
4: Σήμερα.
3: Τώρα στην ένα μπουμπούλα εμένα. Εμένα με παίρνει, με πάρε, σύρε, το ρεύμα.
4: Τι έμαθε τα μάξι, τι έμαθε το υβριδικό αυτό θαύμα της τεχνολογίας.
3: Άρχισε να βύχει. Ναι. Το Σάββατο μου έβγαλε την ένδειξη επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία γιατί ο κινητήρας
4: κάτι έπαθε. Άρα το Σάββατο σε βρήκε το κακό.
3: Την Παρασκευή.
4: Ήταν τα τελευταία του...
3: Και το πήγα σήμερα και ήταν πάρα πολύ μιλώντας. Ναι. Τους πέρασε ένα χεράκι, τους είπα γαλλικά αλλιώς ο Φόγκεντελ Λαπετρή. Είπα στον κύριο Γιαννίτσα βλέπετε τα μπλε ματάκια μου, δεν τα ξαναδείτε ποτέ.
4: Ποιος είναι ο Γιαννίτσας?
3: Ο κύριος εκεί πέρα της αντιπροσωπείας. Και το, με πήραν τηλέφωνο ότι πρέπει να μείνει εκεί πέρα μερικές μέρες στην ανάρρωση.
4: Το αμαξί?
3: Ναι.
4: Τι λες τώρα, αλήθεια?
3: Συμβαίνουν αυτά.
4: Πόσες μέρες δηλαδή?
3: Δεν ξέρω.
4: Θα το χειρουργήσουν, τι θα το κάνουν?
3: Έχουν πολλή δουλειά τώρα και με έχουν βάλει στην waiting list.
4: Ναι.
3: Φαίνεται.
4: Και τι είπαν ότι έχει?
3: Το έχει βρει πυρετός. Ξέρω εγώ, μωρέ, άσε με τώρα. Έβαλα εκεί ένα φίλο να πάρει τηλέφωνο να καταλάβει τι.
4: Ενίκιασε ένα μαξάκι να μπορεί να κινηθείς.
3: Ναι, αυτά. Τι άλλα νέα.
4: Μπορεί να νοικιάσει μια Πόρσε τώρα έτσι για το χαβαλέ.
3: Ναι, δεν μπορώ τα χαμηλά αυτοκίνητα. Δεν μου αρέσουν τα αυτοκίνητα. Του αρέσουν.
4: Πώ μπορούνε. Εδώ σε μίνι έχω μπει και μου φαίνεται χαμηλό, φαντάσου.
3: Το μίνι μια χαρά είναι.
4: Το
3: άλλο νομίζεις ότι είσαι στην άσφαλτο και απλά.
4: Το μίνι το Τζίμι, πώς το λένε, είναι μια χαρά. Το άλλο είναι. Νομίζω ότι θα βγάλει πίσω στο πισινό σου και πατάω ότι πηγαίνει με το ποπό.
3: Δεν τους αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, ρε παιδιά.
4: Τους αρέσουν τα αεροδρομικά. Και είναι, παιδί μου, είναι πουλμούρ.
3: Πες μου, πώς βάζεις ένα φόρεμα στενό. Σαββατοκύριακο, τι έκανες, τι εξωτικά πράγματα
4: τι
3: έκανες.
4: Τι να θελέω.
3: Τι. Από καρέκλα καναπέ και από καναπέ καρέκλα.
4: Εχθές είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα. Είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα.
3: Να το, πήρες την κούπα, σήκωσες. Σήκωσε το τιμημένο. Δεν μπορώ να περιμένω.
4: Μέχρι και εγώ ένιωσα άσχημα δηλαδή.
3: Γιατί?
4: Να κερδίζω τόσο πολύ.
3: Ωραία, είσαι η πρωταθλήτρια της μπιρίμπα. Πρέπει να πάρετε ένα κύπελο και να γίνει, συγγνώμη, να ανέβεις ένα βάθρο σε μια καρέκλα και να πεις να παίξουν τον εθνικό ύμνο και τέτοια.
4: Θα το σκεφτώ, αλλά κοίτα. Η μπιρίμπα θέλει να ξέρεις και μπιρίμπα, αλλά παίζει ρόλο και η τύχη. Εχθές, δηλαδή έπρεπε μετά να πάω να παίξω ένα λότο. Έβγαζα τους μπαλαντέρ από τα μανίκια μου. Έλεγα, αχ, θέλω να μου. Λέω ένα παράδειγμα. Είχα τα χάρτια και έλεγα, πω τώρα, άμα μου έρθει ένα 8 κούπα, έκλεισα, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι. Όποιος είναι μοιημένος καταλαβαίνει, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι, πεζόμενο και συνέχισα να παίζω.
3: Έπρεπε να σταματήσω το παιχνίδι.
4: Και μου έρχεται το 8 κούπα, σου λέω ένα παράδειγμα.
3: Σε αυτή την περίπτωση σταματάς, λες κατεβάστε τα χαρτιά, πας στο παιχνιδάδικο εκεί πέρα της γειτονιάς και παίζεις ένα τζόκερ και λες
4: έπρεπε,
3: είναι η καλύτερη μετά.
4: Με δεν ήξερα τι να κάνω τους μπαλαντέρ. Χώσα τα τζόκερ από εδώ, τζόκερ από εκεί, διάρκεια από εδώ. Αυτά έκανα παρθένες, μπιμπιρίμπες, αυτά. Χιλιάρες, 1500. Γινόταν χαμός.
3: Συγγνώμη και δεν κάνατε μία απονομή. Μία παρέλαση.
4: Μετά, μετά οι άλλοι αντίπαλοι, επειδή του είχε βρει ένα κακό, αλλάξαν. Είπαν να μου δίνει. Γιατί κατεβάζει ο ένας. Παίζουμε ζευγάρια. Και κατεβάζει ο ένας τα χαρτιά στο ζευγάρι, το όπου θέλει. Δηλαδή για να τα βλέπει. Αλλάξανε για να τα κατεβάζουν αλλού. Εκεί χάσαμε λίγο την πρώτη παρτίδα. Να λέει, άλλαξε το γούρι και μετά.
3: Του πήρα το φαλάκι.
4: Και επειδή όμως του είχαμε δει ότι είχαν εκνευριστεί. Εδώ δείξαμε ένα.
3: Και τι εκνευρίζεστε, ρε παιδιά. Παιχνίδι είναι, σιγά.
4: Παιδί μου, γιατί και εγώ δεν εκνευριζόμουν να χάνω δύο, να παίζω τρεις ώρες και να τρώω ξύλο συνέχεια. Διακριτικά όμως και ευγενικά. Ήμουν και εγώ ευγενική και χαμηλών τόνων και μετά, αφού κλείσαμε την πυρήμα και είχε πάει πια 11 ώρα και πήγαμε να φύγουμε με την φίλη μου που ήμασταν μαζί ομάδα, φεύγουμε και τη λέω, αχ, μπορούμε τώρα να παρεχίσουμε. Μπε στο αμάξι με την συγκέντρωση.
3: Έπρεπε να τους κεράσετε.
4: Ωραίο παιχνίδι, ρε παιδιά, είναι και έχει πια πολύ πλάκα.
3: Ναι, αλλά δεν είναι να εκνευρίσει. Άμα εκνευρίσει, άστο να πάει.
4: Άμα παίζεις. Από τις 5 μέχρι τις 11 και από τις 5 μέχρι τις 11 χάνεις, θα κάνεις νεύρα, ρε παιδί μου. Νεύρα μόνος σου, αυτό εννοώ.
3: Ναι.
4: Όλα καλά. Οπότε αυτό ήταν, η Κυριακή ήταν αυτό. Ήταν μπυρυμποκατάσταση. Το πρωί κάναμε μπανάκι.
3: Τι μπανάκι?
4: Μπανάκι. Όχι στην πισίνα εκεί πέρα που έχουν. Μετά ήπιαμε, φάγαμε και μετά στρώσαμε στον πυρυμπικό. Παρακαλώ.
3: Τι έγινε?
5: Εγώ σε καταλαβαίνω. Εγώ είχα να μιλήσω με τον πατέρα μου μια εβδομάδα γιατί του έλεγα πήρες φίλο. Όχι, δεν πήρα. Πήρες φίλο.
3: Ήρθε η άλλη πυρηνικό άρρωστη. Άλλη πυρηνικό άρρωστη. Α!
4: Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιο.
3: Τι να κάνετε τέτοιο?
4: Έπρεπε, όταν έπεσε ο πατέρας μου με τη μάνα μου.
3: Τι?
4: Δεν ήξερε τι είναι καλύτερο, να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει. Κλαίω. Ναι. Να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει να παίζουν μαζί.
3: Αυτό είναι ωραία εκτόνωση, σου
4: πέτα και μάνα μαγαζιά ο πατέρα μου. Βρε μήκο μου, τι έκανα. Μα το πετάνε αυτό το πετάνε. Του χωρίζανε μετά.
5: Και εγώ δεν μιλούσα με τον πατέρα μου, δεν έπαιζα γιατί καμιά φορά αφαιρούνταν και πέταγε και του λέω τι το βάζει αυτό που του κάνει μπιρίμπα. Θα πάρω μπιρίμπακι, θα τρέχω στη θάλασσα, του λέγα.
4: Έτσι.
6: Μάλιστα.
4: Η Λέρη το πέτασε αυτό, λέει, είναι μακρινό χαρτί. Τι είναι μακρινό, είναι μελλοντικό, έχει potential.
6: Λοιπόν, νομίζω να παίξετε κανένα επιτραπέζιο, θα σας είστε πιο ήρεμες.
4: Παίζουμε και επιτραπέζιο. Μα, εκεί να δεις.
6: Τι εκεί.
4: Εκεί να δεις.
6: Τι. Και εκεί πλακώνεσαι.
4: Ναι, στο Ράμιγκαμ, δηλαδή, εντάξει, πέφτει ξύλο. Έχουν ανεβάσει όλες τις πανελλαδικές τους βάσεις. Ποιοι μήκαν, ποιοι δεν μήκαν. Είμαι περήφανη για το παιδί μου. Ευχαριστώ το παιδί μου, το οποίο διάβασε. Αλλά δεν έχασε καθόλου από τη διασκέδασή του, γιατί είχε πρόγραμμα. Μανούλες.
6: Δεν πειράζει.
4: Και πήγαν οι κόποι μας χαμένοι. Και περάσαμε και μπήκαμε και βγήκαμε. Και μπαίνουμε και βγαίνουμε. Τα βρακιά μας δεινοδένουμε.
6: Μπράβο.
4: Αυτό το πράγμα και με τους ελέγχους κάθε την Τρίτη, αυτό παιδιά είναι, είναι κουραστικό. Άστε το παιδί, σας ματιάζουν.
6: Κάτσε ρε παιδί μου.
4: Σας ματιάζουν. Άστε
6: δεν
4: το.
6: Θέλεις να βγάλουμε τη φάτσα μας. Δεν θέλεις να βγάλουμε.
4: Τη φάτσα μας να τη βγάλουμε, όσοι θέλουν. Δεν είπα εγώ με τη φάτσα του. Αλλά άμα βγάζει τη φάτσα σου, όχι εσύ, όποιο βγάζει τη φάτσα του ή τα προσωπικά του, θα δεχθεί και τα σχόλια. Αλλά αυτό το πράγμα που το έχουμε τάμα. Με τις πανελλήνιες, ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, ποιος έκανε και με τους ελέγχους και τα διαφτά. Άστε μας ρε παιδιά πια.
6: Ναι.
4: Κάντε κάτι
6: αφήσαμε
4: άλλο.
6: Αφήσαμε την Οδύσσια τουλάχιστον, δεν χαίρεσε.
4: Α, σε αυτό.
6: Ε,
4: αυτό.
6: Η ανάλυση της ανάλυσης.
4: Έγραψε και μια, άλλη, μια Facebook friend, όχι δεν ξέρω τι γυναίκα, είπε θα πω κι εγώ λέει τώρα και την άποψή μου. Λέω πέστε κι εσύ τελευταία και καταϊδρωμένη.
6: Οι απόψεις είναι σαν τους πισινούς το όλοι έχουμε από ένα.
4: Έτσι, το τι γράφουν ότι όποιος πάει να βρει την Οδύσσια είναι ανθέληνας. Δηλαδή παιδιά έχει καεί το μυαλό μου και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ψηφίζουν ότι είσαι ανθέληνας. Άμα πας να βρεις μια ταινία όπου τυχαίνει να είναι η Οδύσσια. Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ οι θεματοφύλακες στις αρχές ιστορίες μας πανάδομα και ξέρουν την Οδύσσια. Εγώ δηλαδή την ξεσκόνησα μετά κάτι δεν θυμόμουν και πράγματα.
6: Τι έκανες, πήρες το βιβλίο.
4: Αφού την είδα μετά, λέω ωραία. Κάτσε να θυμηθώ και μερικά πράγματα που δεν θυμόμουν. Ονόματα και τέτοια. Και κάψα και μπουκλάρα και χάζευα. Όλοι οι θεματοφύλακες που μαγαρίζουν τον πολιτισμό μας. Άσε με σε παρακαλώ.
6: Άρχισε ο υπερτουρισμός λέει στα νησιά. Σε κάποια νησιά. Σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος έκαναν διαδηλώσεις και πέσανε ξύλο αυτό για τον υπερτουρισμό. Νομίζω Μπαρμπέγια, κάτι τέτοιο.
4: Α, ναι, νομίζω κι εγώ.
6: Παιδιά, να σου πω κάτι. Δηλαδή, αφήνουν σκουπίδια, αυτά γίνεται. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, είπαμε να έχουμε ποιοτικό τουρισμό.
4: Είχαν ανεβάσει φωτογραφίες από σοκάκια της Μυκόνου. Ήταν αυτό το πράγμα, ήταν τρομακτικό.
6: Ναι.
4: Τρόμος. Αυτό δεν είναι διακοπές. Αυτό είναι κόλαση.
6: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, πώς το λένε, η Μάρκο Τρόμπι, τη θυμάστε Μάρκο Τρόμπι.
6: Ναι.
4: Είχε πάει για ψωνιά με τη μανούλα της και φοράγε, λέει, είναι πάρα πολύ της μόβας να φοράς, να βγαίνεις έξω σαν, με τα κομπινεζά, να σου το πω έτσι. Είναι τα κομπινεζά της μόβας.
6: Συγγνώμη τώρα με τη μόδα. Τι με τα κομπινεζά, δηλαδή αυτό είναι όταν έχει ζέστη.
4: Όταν έχει
6: φοράς ένα.
4: Καταρχήν αυτό δεν διαφανίζουν.
6: Πες μου τώρα ειλικρινά, εσύ κατέβηκε με το πιτζαμάκι να πετάξει σκουπίδια. Γιατί έχει συμβεί σε όλους.
4: Ναι, αλλά το πιτζαμάκι μου μένει σε φόρμα, οπότε δεν καταλαβαίνει κανείς κάτι.
6: Πιτζαμάκι, σορτσάκι.
4: Σορτσάκι, αλλή μόνο δεν θα φορέσει σορτσάκι.
6: Ναι, δεν έχει σχεδιάκια πάνω. Δεν μπορεί να είναι κανονικό σορτσάκι.
4: Κανονικό σορτσάκι.
6: Δεν καταλαβαίνει ο άλλος.
4: Κανονικό
6: ότι είναι
4: σορτσάκι πιτζαμάκι. Μακό είναι. Με κανονικό μπλουζάκι μακό δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, όχι.
6: Μα.
4: Δεν φοράω. Δεν φαίνονται οι πιτζάμες μου.
6: Πάντως κατεβαίνει ο κόσμος και πετάει τα σκουπίδια όπως να είναι, έτσι. Μπορεί ο άλλος να κατέβει με το σόβρακο.
4: Πού δηλαδή, δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα να το δω να το χαρώ. Να πω να, καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
6: Φαντάζεσαι.
4: Φαντάζομαι, αλλά δεν το βλέπω, δεν μου έχει τύχει.
6: Σόβρακο και σκαρπίνι και σκουπιδάκι.
4: Δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα.
6: Δεν σου έχει τύχει να δεις απέναντι, ας πούμε, πολυκατοικία κάποιον που να είναι.
4: Όχι, δεν σου
6: έχει τύχει. Με το μποξεράκι.
4: Μου έχει τύχει το εξής, το έχω ξαναπεί. Που πηγαίναμε να περπατήσουμε και είχαμε φτάσει στην άλλη άκρη της Γλυφάδας και ήταν ένα σπίτι από αυτά τα κοιτανεόδμητα με τζαμαρίες, πράγματα, θάματα, κάμερες, σκήνο, τάλο, αυτά τα ξύλα, τα κάφετα που είναι της μόδας. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ αυτό. Και ήταν ένα τύπος ο οποίος ήταν με σορτσάκι, όχι με σοβρακό, με σορτσάκι, γυμνός από τη μέση και πάνω και έκανε διάδρομο. Και είχαμε κάτσει, λέμε και οι δύο του μεταξύ, δεν θέλαμε να φάνουμε η μία στην άλλη λίγο, λέμε μόνο να κάτσουμε λίγο να ξαποστάσουμε εδώ πέρα αυτά και κοιτάζαμε. Κάποια στιγμή άρχισαμε να πηγαίνουμε προς τα εκεί συνέχεια και όταν πηγαίναμε ήταν βρέπαμε τσούρμο γυναίκες και πηγαίνουμε εκεί και λέγαμε όλες έχουμε έρθει για τον ίδιο λόγο, μπας και πετύχουμε, δεν το πετυχαίνεις πάντα, Μπας και πετυχαίναμε τον τύπο να κάνει διάδρομο.
3: Λοιπόν,
4: κορμάρα, έτσι.
3: Μου λέει μια φίλη, εγώ μου λέει όταν ζεσταίνομαι, μέχρι τώρα όταν ζεσταινόμουν, κυκλοφορούσα με τα εσόρουχα μέσα στο σπίτι. Μέχρι που παρατήρησα, μου λέει, ότι η απέναντι πολυκατοικία είχε συνεχώς ανοιχτά μπατζούρια και κάποια στιγμή εντόπισα κάποιον με κιάλια. Λέω, παρντών, μου λέει, έβαζε
4: είναι
3: τα
4: παράνομο,
3: κιάλια.
4: Είναι παιδιά, είναι παράνομο.
3: Καλά, τι θα πας, στο σπίτι και θα του πεις,
4: όχι, είναι παράνομο, λέει. Να... είναι παράνομο πάντως. Εμείς είχαμε κάτι κιάλια για να δούμε την πολυκατοικία που χτιζόταν απέναντι.
3: Α, είχατε πάρει γι' αυτό κιάλια.
4: Ναι, η οποία δεν τα αγοράσαμε, τα βρήκαμε στην αποθήκη. Για να δω την αποθήκη. Την αποθήκη, λέω. Την πολυκατοικία, να δω τι ρόλο βαράει η πολυκατοικία. Δεν είναι, δεν έχει κατοικηθεί καν. Και χάζεμα και μετά, λέω, έχω τα κιάλια, κάτσε να δω και την υπόλοιπη γειτονιά. Και με ζαμπαλίτσα. Δεν είδα όμως κάτι.
3: Α, έκανες δηλαδή γύρω-γύρω.
4: Γύρω-γύρω είδα μετά λίγο να δω πώς είναι τα πράγματα.
3: Μάλιστα. Τι να πω.
4: Δεν είδα και κάτι.
3: Εν τω μεταξύ και σε πολλά ξενοδοχεία που έχουν βάλει καμερούλες, δεν ξέρω από τη ρεσεψιόν τι βλέπουν από το κάθε δωμάτιο.
4: Καλά, άστο αυτό.
3: Και μετά βλέπεις το ποπό μέρη σου σε κανένα βίντεο.
4: Το ποπό μέρη σου, κάνω να το
3: λες. Σε κανένα OnlyFans. Και λες, όχ, αυτό το ποπό μέρη κάτι μου θυμίζει και το βρακάκι.
4: Και
3: αυτό.
4: Δεν έχεις πάρει και φράγκο. Αυτό που το πας. Έμ το ποπό μέρη σου, έμ και άφραγκι.
3: Εκεί εσύ, το νου σου.
4: Πώς, αυτό είναι.
3: Το νου σου που η Μαρία Ολυμπία έγινε 30 ευρώ.
4: Κάτσε ρε παιδιά. Είναι αυτό. Παροχή υπηρεσιών.
3: Ναι. Έχουν αρχίσει πολύ ωραίες εκτόσεις, έχω να σου πω.
4: Τι είδες, τι πήρες.
3: Είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουν βάλει τα μαγαζιά πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά εγώ είμαι εγκρατής προς το παρόν. Μέχρι να τελειώσουν κάτι εξοδάκια με κάτι ατυχίες που μου έχουν που μου έχουν στοιχήσει. Νομίζω ότι θα περάσουν. Λοιπόν, ποια είναι αυτή. Α, η Ιβόνη Μπόσνιακ. Η Ιβόνη Μπόσνιακ, ωραίο κορίτσι, Μεγαλώνει ωραία.
4: Μεγαλώνει ωραία.
3: Ναι, και ωραίο σώμα.
4: Ξανθιά είναι. Αν τα κάνει τα μαλλιά της ξανθά.
3: Ναι, τα έχει ανοίξει λιγάκι.
4: Πού ήτανε, τι έκανε.
3: Κάνει διακοπές τώρα. Ο Αντώνης Ρέμος νομίζω ότι είναι στη Μύκονο. Ήταν να τραγουδήσει στον Άμος, αλλά δεν βγήκε το project.
4: Γιατί.
3: Γιατί, από ό,τι ξέρω, δεν επέτρεψαν να γίνει εξέδρα μέσα στη θάλασσα. Σου λέει δεν επιτρέπεται.
4: Καλά, στην κανένα παίξω, έπρεπε να είναι πλωτή η παράσταση.
3: Να σου πω, beach bar, beach εστιατόριο.
4: Ωραία,
3: θα
4: το ανεβάσουν πάνω στην άμμο, ας τον κρεμάσουν από κάπου.
3: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται και. Υποτίθεται ότι στην άμμο είναι τα τραπέζια. Γιατί για να έχει πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να είναι στο εστιατόριο, πρέπει να είναι στην άμμο, πρέπει να απλωθεί στην άμμο. Οπότε ο καλλιτέχνης πού θα είναι.
4: Γιατί δεν το επιτρέψανε να του βάλουν εκεί μέσα.
3: Γιατί απαγορεύεται, λέει, από την.
4: Από το Δήμο.
3: Από την πολεοδομία, ξέρω εγώ, από το Δήμο.
4: Από το Δήμο, την πολεοδομία. Τι λέει με τη θάλασσα, πολεοδομία, ρε παιδί μου. Με το μεστό.
3: Παιδιά, έγινε χαμός, λέει, στην Επίδαυρο, έτσι.
4: Τι.
3: Διακόπηκε η παράσταση λόγω νεροποντής. Καλέ, τι νερό έριξε την Παρασκευή.
4: Έριξε, ναι, ωραία ήταν.
3: Απαπα.
4: Είδε που έλεγε, δεν βρέχει, δεν βρέχει.
3: Γρουσούζα.
4: Εγώ με γρουσούζα. Αφού το είχαν πει. Ήταν τόσο ωραία
3: παιδιά,
4: και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο.
3: Τι ουράνιο τόξο, καλέ παπαριά σε όλη την Παρασκευή.
4: Εσεί πείστε μόρια, παιδί. Εμεί που είμαστε στο Μαϊάμι των Βαλκανίων, είδαμε ένα ουράνιο τόξο από εδώ μέχρι απέναντι. Και μετά είχε όλη η ατμόσφαιρα, είχε ένα ωραίο χρώμα, γυάλιζαν όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
3: Ναι.
4: Κάψε στο μπαλκονάκι, βάλε και ζακέτα, φαντάσου.
3: Κρύο, είχε και το Σάββατο.
4: Ήταν τέλεια, τέλεια, ήταν τέλεια. Μα χαρά
3: δεν κρύωσε το Σαββατοκύριακο.
4: Όχι.
3: Έκανε λίγο μια ήτανε δροσιά, δροσιά,
4: ωραία. Ήταν ωραία, ήταν όπως έπρεπε ήταν. Ήταν πάρα πολύ. Μα χαρά να το καλοκαίρι όλο.
3: Τι λες, μωρέ,
4: δροσιά, δροσιά, δροσιά.
3: Είναι κρύα η θάλασσα.
4: Σιγά μωρέ, πια είναι κρύα η θάλασσα.
3: Είναι κρύα η θάλασσα. Εγώ έχω αρχίσει και μπαίνω σε
4: σιγά ρε άλμπατρο του Όφενμπαχ, εσύ κρύα η θάλασσα.
3: Ναι, βάζει ποδαράκι και άστα. Πρέπει να μείνει κανένα τεταρτάκι.
4: Τίποτα, μπαίνει κατευθείαν.
3: Να πάει στη γιαγιά μου. Ναι.
4: Πρέπει να μπαίνει κατευθείαν ή ανακοπή ή το Πασκαλά. Αυτά τα δύο παίζουν.
3: Όχι. Όχι. Και δεν έχουμε και ένα βαγοσώστη στην Κάριστο.
4: Άμα είναι
3: ένα. Χάθηκαν τέτοια παλικάρια, σαν τα γλυκά.
4: Δεν
3: έχετε
4: στην Κάριστο ένα βαγοσώστη.
3: Όχι. Και πηγαίνω σε μια παραλία που είναι μπροστά από ξενοδοχείο και τίποτα. Τζάμπα. Κάτι καμάκια βλέπω εκεί πέρα που μεταφέρουν καφέδε.
4: Και άμα
3: δουν καμιά κυρία ορίμη, είναι απελπιστικά διαθέσιμη.
4: Μια χαρά, ξέρεις που πηγαίνεις εσύ.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, είδες που τα ψάρια κάτι δάγκωσαν. Παιδιά δαγκώνουν συνέχεια, δεν ξέρω από πού θα προστατευτούμε αυτό το καλοκαίρι. Από τα κουνούπια, από τα μεγάλα ψάρια ή κάτι άλλα ψάρια εμφανίστηκαν.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
4: Για τα κεραυλία η Μαρία Ολυμπία. Έγινε 30 ευρώ. Και τη κάνανε μια τριάντα
6: ευρώ.
4: 30 ευρώ, είπα.
6: Όχι, Μαρία Ολυμπία με 30 ευρώ.
4: Έλατε.
6: Με 30 αργύρια.
4: 30 χρονών. Πώ μου
6: ήρθε
4: αυτό.
6: Έγινε 30.
4: Ναι, έγινε 30.
6: Δεν το πιστεύω.
4: Πόσο την είχε.
6: Την είχα πιο παιδούλα.
4: Ω, 30. Εντάξει, παιδούλα είναι. 30 ευρώ, 30 ευρώ. Δεν είμαι καλά σήμερα.
6: Τι έχει εσύ με τα ευρώ.
4: Έχω κάτι.
6: Κάτι σε έχει βρει. Τι έξοδα, πε μου, τι έξοδα.
4: Όχι, με υποέλεγχο τα έχω.
6: Α.
4: Από τον πολύ έλεγχο, βέβαια, έχω σφιχτεί τόσο πολύ για να τα ελέγξω που σε λίγο θα.
6: Έχει φύγει καμία.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων.
6: Όλα θα πάνε καλύτερα. Όλα θα πάνε καλύτερα.
4: Λοιπόν, η Ολυμπία λοιπόν είχε τα γενέθλιά τη και έγινε 30 χρονών και τη κάνανε μία έκπληξη. Στράτη που κάνουν σε όλου μα.
6: Τι έκανε. Έλα, δεν σε πιστεύω.
4: Πήρε μια τότε μεσμέουρα.
6: Έλα,
4: και
6: είπανε,
4: Happy birthday to you.
6: Μεσμέουρα, άμα είναι μεσμέουρα, είναι γκουρμέ. Και από μανδέ, γκουρμέ.
4: Και χρυσά και κλαίω. Και χρυσά κεριά.
6: Ναι, θα τα πήρε κάποιο πάστρι σεφ. Θα έκανε αυτό, θα έβαζε μια τσίρνα σοκολάτα.
4: Δεν τα έχει βρει αυτά τα κεριά. Είναι μεγάλα λεπτά, αλλά είναι χοντρά, αλλά είναι έτσι, αλλά είναι στριφτά, αλλά είναι. Αλλά σαν στριμμένα άντερα, σαν αυτή είναι. Γιατί φαίνεται ότι αυτή είναι στριμμένα. Φαίνεται αυτή ότι.
6: Έλα, μπορεί να κοπελίζει.
4: Σαν να αναζήσει, να τα κατοστήσει, σαν τα ψηλά βουνά, να βρει καλό γαμπρό, να μεγαλύσουν τι περιουσίε του, να είναι το ίδιο ψώνιο με αυτή, να είναι τη εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά είναι ξινή. Σαν τη μάνα τη είναι αυτή.
6: Ήταν με την Ευγενία Νιάρχου και ήταν με τι άλλε.
4: Η Ευγενία είναι αυτή, δεν νομίζω. Αυτή εδώ, η άξιλαξη τα μαλλιά τη, αυτή εδώ στην Ακρούλα, ένα κοριτσάκι εκεί, ένα λίγο
6: κούτιο.
4: Καμιά γκομινίτσα των άλλων αδερφών είναι αυτή. Ωραία τα αδέρφια όμω. Ένας είναι
6: χαρά.
4: Λίγο κάπως μακριμούρης, αλλά η άλλη είναι καλή.
6: Έλα παιδί μου τώρα μακριμούρης. Και η Ευγενία Νιάρχου είχε τα γενέθλιά της όλες μαζί.
4: Αχ, όλες. Και αυτή.
6: Και η Ευγενία Νιάρχου, ναι. Και ήταν η Μπιάνκα Μπραντολίνη.
4: Τι είναι
6: η
4: λιοντάρια όλα αυτά.
6: Της οικογένειας Ανινένιέλη που έχουν.
4: Το Μπραντολίνη μου κάνει φραντζόλα εμένα. Έχουνε ψωμί, έχουνε αρτοποιεί αυτοί.
6: Όχι παιδί μου, έχουν την εταιρεία Fiat.
4: Α, η Μπραντολίνη.
6: Είναι η οικογένεια Ανιέλη.
4: Ναι.
6: Χάιχουι. Δηλαδή είναι. Δώσε και μένα μπάρμα ένα πράγμα. Και πήγανε αυτά.
4: Στην
6: Τίνο, κοίτανε στην Τίνο, κοίτανε μαζί τη οι γνωστοί σχεδιαστέ κλπ.
4: Η Μπραντολίνα, αυτά τώρα η Μπραντολίνα.
6: Η Νιάρχου γιόρταζε και ήταν η Μπραντολίνα, η Φραντζολίνα και όλε τι φίλε. Η Μισόνη, η Μουζούγκου σίστερ.
4: Ποια είναι η Μουζούγκου, παιδί μου, σίστερ.
6: Αυτές είναι δύο σχεδιάστριες,
4: ναι,
6: που είναι από την Αίγυπτο και κάνουν πάρα πολύ ωραία καφτάνια.
4: Και λέγονται Μουζούγκου.
6: Α, τώρα που είπαμε καφτάνια, παιδιά, Μουζούγκου sisters.
4: Μουζούγκου.
6: Και κάνουν πάρα πολύ. Έχω κι εγώ.
4: Ωραία είναι αυτό το μπόχο που είσαι σαν Ζητιάνο.
6: Το αγαπώ.
4: Αχ, νομίζω ότι ξέρω ποια λέτε.
6: Το αγαπώ τη Μουζούγκου sister. Έχω κι εγώ ένα.
4: Μουζούγκου.
6: Λοιπόν.
4: Α,
6: τι.
4: Εντάξει.
6: Έλα, ωραία είναι. Κάνουν και καλαμάκια.
4: Ένα τέτοιο φορά η γιαγιά μου και έριχνε με το λάστιχο στην αυλή. Θα το πω εγώ.
6: Η γιαγιά σου ήταν πολύ τρέλα.
4: Ήταν πολύ μουζούγκα η γιαγιά μου. Και τώρα να σου πω. Δεν είναι όλα ωραία τους. Δηλαδή. Τώρα,
6: τι
4: είναι αυτό τώρα, το σόρτ, ας πούμε.
6: Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά έχουν ωραία καφτάνια.
4: Λοιπόν,
6: στο Προεδρικό Μέγαρο, καλέ τις είδες πως πήγα. Ήταν μία παιδιά η οποία έβαλε ένα καφτάνι.
4: Ναι, ένα κοπέλι που λέγεται.
6: Ένα παθούμι.
4: Έτσι,
6: αυτά τα Βενέτσια.
4: Ή από παραλία ήρθε ή θα πάει μετά.
6: Και έβαλε ένα κλάβρε στο μαλλί και πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο. Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαρό μιλά. Εδώ υπάρχει πρωτόκολλο.
4: Έχει εκφυλιστεί και αυτή η γιορτή τώρα τη Δημοκρατία. Ποια Δημοκρατία.
6: Σε λίγο θα μπαίνουν με μαγιό. Πριν δύο χρόνια είχε πάει ο κύριος με τα ξενοδοχεία και φορούσε.
4: Σανδάλι και λέει.
6: Σανδάλι,
4: ναι,
6: και βερμούδα.
4: Αυτό άνοιξε τον δρόμο προς τον Gypsy King. Αλλά να σου πω κάτι, οι μισοί δεν πήγανε, οι άλλοι αυτό.
6: Όχι, όλοι πήγανε.
4: Όχι, είναι πολλοί που είπανε όχι, πολιτικά προσώπατα, ρε παιδί μου. Δεν το λέγαμε την Παρασκευή, μα τα είπε ο Γιαννακόπουλος. Είπανε πολύ ένα όχι, λέει από εδώ μέχρι το κουσάντασι.
6: Ναι, μωρέ, καλύτερα. Πώς να χωρέσουν 1.700
4: ευρώ. Ένα ωραίο ντύσιμο είδαμε τουλάχιστον. Και δεν ήταν καμία ντυμένη καλά. Δίνονται πάνω στις περισσότερες. Τι να συζητάμε να λέμε, ρε παιδί μου.
6: Ναι. Ναι, έχει αφήφη, ναι,
4: κρίμα, ρε παιδιά.
6: Δηλαδή δεν είδαμε ένα ντύσιμο να πούμε wow.
4: Ναι, να πω τι ωραία,
6: wow,
4: τι κομψή, τι φίνα, να τον δούμε και εμείς να πάρουμε καμιά ιδέα. Πρέπει να του πάρουμε να δούμε καμιά ιδέα εμείς, καλέ.
6: Τι είναι, μωρέ, το Paris Fashion Week.
4: Μα τι να πω.
6: Haute couture.
4: Ναι.
6: Αχ, παιδιά.
4: Ας βάλουν τουλάχιστον μουζούγκα κι αυτές. Μουζούγκου.
6: Μουζούγκου σίστερ, τις αγαπώ. Κάνουν και κοσμήματα.
4: Ναι, πήραμε τα κοσμήματα γιατί τα ρούχα δεν περίμενε.
6: Όχι,
4: τώρα.
6: Μα δεν είδες τα καφτάνια. Πήγες και εσύ στα σόρτσα.
4: Καφτάνς, περίμενε. Καφτάνς. Καφτάνς.
6: Καφτάνς, έχω εγώ ένα καφτάνς να σου φύγει το κεφάλι.
4: Ναι.
6: Πάρα πολύ ωραίο καφτάνς.
4: Άκου τώρα, αλήθεια τώρα. Είναι μερικά είναι ωραία, αλλά πόσο κάτσε να δω πόσο κάτσε. Είναι τρελές.
6: Τι.
4: Βεντόπερ, δηλαδή τώρα είναι ένα καφτάνι που βλέπω εδώ,
6: ναι,
4: που του κρέμονται και δύο λοίδια, λες και είσαι μοναχός στο Θιβέτ, έτσι.
6: Ναι,
4: και
6: διότι κάνει... αυτό είναι το τρέντ.
4: 936
6: είναι,
4: ευρώ. Οι Μουτσούγκου έχουν πιάσει, δουλεύουν κόσμο, παιδιά. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Να δω τα κοσμήματα. Περίμενε, τα κοσμήματα πάνε ωραία. Είναι και αυτά.
6: Γιατί συγγνώμη, δεν είναι ωραία τα καφτάνια του.
4: Εντάξει, όχι για τόσα λεφτά. Να σου το πω έτσι.
6: Ναι, έχει να κάνει από την μπαμπάκι είναι.
4: Από την μπαμπακία.
6: Μπαμπάκι είναι από την Αίγυπτο.
4: Ναι, τα κοσμήματα είναι. Καλή, αυτά τα φτιάχνει η Μαριέτα τα χρουσά.
6: Για να τα
4: πω. Και η ζωή λάσκαρη μακαρίτσα δίπλα από τη βάρκα και να περνάει η ώρα τη. Αμα τρελάνει.
6: Όχι, είναι πιο περίτεχνα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί τα
4: κοσμήματα. Εγώ βλέπω βραχιολάκια τώρα.
6: Αυτά είναι απλά.
4: Α,
6: έχει άλλα πιο σύνθετα.
4: Εντάξει, αυτά τα απλά τα φτιάχνει η ζωή λάσκαρη. Θυμάσαι που είχε απομονωθεί λίγο. Φτιάχνε με ένα βαρκάρι.
6: Ναι.
4: Και φτιάχνε βραχιόλια.
6: Και λέγε μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μόναχη.
4: Για να βρει τον εαυτό τη.
6: Ναι.
4: 200 είναι τα πιο περίτεχνα που είναι χάντρες τώρα και κάτι φλουριάλες και είμαστε να χορέψουμε τον τσιριγότικο. Με την παραδοσιακή φορά. Τσιριγό, τσιριγό. 214 ευρώ. Όχι, παιδιά, δεν θα μπορέσω. Sorry. Είναι, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο.
6: Πώς,
4: και κάνει και αυτό 214.
6: Για να το δω. Ναι, καλά, φτιάχνουν πολύ ωραία
4: αυτό
6: τέτοια
4: πράγματα.
6: Αυτό είναι ωραίο.
4: Τα άλλα δεν είναι. Αυτή έχει πάει στη θάλασσα τώρα, έχει μαζέψει 2 κοχύλια.
6: Δεν έχουν πάει στη θάλασσα. Τα πουλάνε στα χάρο τους, σε πληροφορώ.
4: Τα κοχύλια.
6: Αυτά τα πουλάνε
4: είσαι
6: στα χάρο.
4: Είσαι καραψαράκι, πάει, του έχει πιάσει μου 2 κοχύλια, του έχει βάλει 2 χάντες, ένα πιαστράκι και ένα αυτό και τα πουλάει 143.
6: Λοιπόν, την Τετάρτη έρχεται η ερωτική πανσέλινος του Ιουλίου. Το φεγγάρι του ελαφιού, κυρίες μου. Βάλτε τα στρίγκ σας. Κάντε τα μπανάκια σας, αρωματιστείτε και σας έρχεται ο μεγάλος έρωτας.
4: Ανυπομονώ.
6: Ναι. Θέλω να βγεις στην ταράτσα και να κάνεις χαιρετισμό στο σύμπαν. Και κάτι θα σου φέρει στην αγκαλιά.
4: Εμένα.
6: Ναι.
4: Πρέπει να κάνω να χαιρετώ το σύμπαν.
6: Ναι.
4: Το σύμπαν νομίζω ότι με έχει...
6: Θα ανέβεις στην ταράτσα, θα φοράς έναν εγκλισέ. Θα πάρεις το μοχίτο σου. Θα βάλεις τα σεξι σου.
4: Ναι.
6: Θα βάλεις τα ισόρουχα σου, τα δαντελέγια, διότι έτσι προκαλείς το σύμπαν.
4: Θα φωνάξουν κανένα που κάνουν τα συνούρι να με βάλουν μέσα με αυτά που μου περιγράφεις.
6: Στην ταράτσα και you never know.
4: Α, λοιπόν.
6: Λες, έκανα decoration. Πήγαμε δανεικό αυτοκίνητο στο
4: εξοχικό σου.
6: Εξοχικό μου και έκανα λίγο decoration.
4: Τι έβγαλες, τι έβαλες.
6: Έβαλα, έχω βάλει παρατεταγμένους, λες και είμαστε γκαλερί. Πάρα πολλούς πίνακες.
4: Το άλλαξες τα δύο βαζάκια που είχες πάρει.
6: Όχι, τα πήρα και αυτά, τα πήρα και τα άλλα.
4: Ναι, καλά έκανες. Να χαρά.
6: Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
4: Ναι, μωρέ, σιγά.
6: Πήγα να τα αλλάξω και μετά λέω αργή στην αλλαγή. Δεν πειράζει, τα θέλω. Τα είδα, λέω. Μωρέ, νόστιμα είναι, δεν πειράζει. Κράτα τα κι αυτά. Πήρα και το άλλο του ματσούκι, τα πήγα όλα, το έχω γεμίσει. Το έχω
4: στο ματσούκι.
6: Ακόμη. Ξέρεις, επειδή φοβάμαι γίνονται σεισμοί, το έχω βάλει σε πιο σταθερό μέρος.
4: Γίνονται σεισμοί.
6: Συνέβεια,
4: θα το κολλήσει αυτό στο έδαφο, θα κολλήσει από πάνω το. Να είναι ένα κομμάτι αυτό.
6: Ναι, ωραίο. Και άμα θέλει να μετακομίσει, να μην σου πω ότι αυτό.
4: Ναι. Λοιπόν, είδα τον σε φωτογραφία εννοώ τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού στις πέτσες και τρώγανε.
6: Ναι.
4: Αυτό είναι αχώνε αυτό παιδί.
6: Έλα μου ρε γλυκού.
4: Είναι χρυοπλατρίδη. Τον φυλάει αυτή, τον αγκαλιάζει αυτή, του φυλάει τα μαλλιά, του κάνει τον νόμο, λες και είναι καθαρίδα του φέρεται. Μόνο που δεν τη κάνει και έτσι να φύγει
6: και
4: από πάνω.
6: Τώρα στις διακοπές.
4: Ναι, δεν ήταν.
6: Ο κακομοίρας έχει. Ο κακομοίρας...
4: Να τα λύσει όμως, αματάχη. Τι φταίει άλλη. Να μου πει και η άλλη γιατί κάθεται. Είναι και αυτό σωστό. Η οποία είναι πιο πλούσια από αυτόν πλέον, έτσι.
6: Ναι.
4: Η Μπιμπερού. Που έχει βγάλει
6: μου άρεσε ο Μπίμπερ, ήταν πολύ γλυκό αγορά.
4: Ήταν
6: κάτι
4: γλυκό.
6: Τον έχει βρει.
4: Άι, στο διάλογο χάλασε που λέει και το τέτοιο.
6: Μετά τι αποκαλύψει με τον Epstein, μήπως κάτι θυμήθηκε. Μήπως κάτι ξύπνησε μέσα του.
4: Δεν ξέρω.
6: Έτσι λένε.
4: Εντάξει, το ξύπνησε μέσα του μέχρι δεν φέρει σε καλά τώρα δημοσίως κιόλα την γυναίκα σου. Δηλαδή την αγνοείς, αυτό είναι. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά άμα βλέπει αυτό στη δημόσια σφαίρα, φαντάζομαι τι γίνεται πίσω από το στο σπίτι.
6: Σωστό και αυτό.
4: Να τα λέμε.
6: Αυτή τι βγάζει, καλλιτικά.
4: Κάτι βγάζει αυτή και την πούλησε την εταιρεία της και είναι.
6: Άντε, πούλησε.
4: Ναι, και είναι πιο πλούσια από αυτόν.
6: Αυτός κάνει καμιά επιτυχία τώρα ή το κάψαμε τελείως.
4: Δεν ξέρω, δεν τον παρακολούθησε και ποτέ. Δεν μου αρέσει η μουσική του.
6: Ήρθε ο άλλος με το. κουνάμενο, συνάμενο.
4: Δεν ξέρω. Δεν, αυτή, road, ένα γνωστό παράγκα καλλιτικών. Περιποίηση το 22 το είχε φτιάξει. Και το πούλησε.
6: Μπράβο το κοριτσάκι.
4: Το πούλησε. Αυτή, road, ένα γνωστό παράγκα καλλιτικών. Περιποίηση το 22 το είχε φτιάξει. Και το πούλησε.
6: Μπράβο το κοριτσάκι.
4: Το

0: Ναι, μόνο
1: καημένος. Έπιανε το στόμα του εκεί πέρα μηχανία με τον μπροστά στο σκηνό. Είμαστε σοβαροί.
0: Τον γεράσανε μάλλον, μωρέ, τον άνθρωπο.
1: Πόσο τον γεράσανε, πόσο.
0: Δεν ξέρω, ήπιε πάντως, ήπιε.
1: Ήπιε την Άρτα και τα Γιάννα.
0: Εντάξει, μία φορά μπορεί να συμβεί, δεν ήξερα να συμβεί με αυτόν. Τι να πούνε που είναι, που είναι, που είναι και ο Μαζονάκης. Που είναι, που όταν ανέβε, παλιά όταν ανέβαινε στη σκηνή, πέρυσι δηλαδή, τα λέμε παλιά, ήταν.
1: Αγαπώ Μαζονάκη, του δίνω άφηση για μαρτυρία.
0: Εγώ δεν του δίνω. Τι συμβαίνει με Τσιμψιλή, Κουτσελίνη και καινούριου.
1: Τι.
0: Προβληματισμός είναι ξένες στο ίδιο νησί. Είναι στην Πάρο, λέει, αλλά δεν κάνουν παρέα. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό επειδή δουλεύει στον ίδιο σταθμό να κάνει παρέα.
1: Ναι.
0: Μπορεί η μία να βλέπει την άλλη και να συγκρίνει τάντερα.
1: Ωραία. Γιατί είναι ένα κόσμο, εγκυνικά.
0: Ναι, θα αλλάζουν τι διακοπέ τώρα έτσι ψηλή για να είναι μεγάλο.
1: Πε μου τη μέρα σου, πώ πήγε η μέρα σου, πώ ξεκίνησε, άδραξε τη μέρα, έκανε δουλειέ, διεκπαιρέωσε.
0: Δεν έχω
1: πράγματα.
0: Να πω τίποτα για τη μέρα μου, οπότε προτιμώ να λέω του άλλου.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με θέματα. Αναμπουμπούλας, το δικό μου το αυτοκίνητο είναι στο συνεργείο και θα μείνει όλη την εβδομάδα. Έτσι για να γίνει μια σωστή διάγνωση. Βέβαια είναι παιδιά, τα κομπιούτερ χαλάνε, τα αυτά, θέλει υπομονή. Εν τω μεταξύ δεν βρίσκεις και μάστορα αυτή την εποχή. Αν τύχεις να σου χαλάσει κάτι, δουλευταράς, πάει σύννεφο. Λοιπόν, τι.
0: Λέω λοιπόν για την Τσιμψιλή και την τέτοια, η μία λέει κάνει παρέα με την. Κάτσε να δεις. Η Κουτσελίνη είναι, είναι μόνη της, η Τσιμψιλή κάνει παρέα με την Μάρα Ζαχαρέα και τη Μεσαροπούλου. Εντάξει, και η καινούριο είναι, είναι στην άλλη άκρη του νησιού με τον Μπεμπέ και τον σύζυγό
1: της. Αν δεν έχουν φιλικές σχέσεις, πώς να κάνουν παρέα μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι, αυτό λέμε. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη τραπέτευσε στη Μύκονο στην Πάρο με σκάφος. Η Αθηνά Οικονομάκου ερωτευμένη στην Μύκονο πρώτο καλοκαίρι μετά το γάμο της. Αυτά συμβαίνουν στην κοσμική Show Beach.
1: Ναι, και γίνονται πολύ ωραία πάρτι, παιδιά, σε διάφορα μέρη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έγινε ένα φοβερό πάρτι στη Μύκονο που ήταν πραγματικά όλη η Αθήνα. Μ' αρέσει όταν άνθρωποι που δεν είναι αυτής ειδικότητας ανεβαίνουν στα ντεκ και παίζουν μουσική. Και μάλλον τους φτιάχνει αυτή η διαδικασία. Θα μ' άρεσε να ήξερα να παίξω τα κουμπάκια και να έκανα λίγο την
0: DJ.
1: Ωραίο είναι, να παίζεις μουσική κλπ. Λοιπόν, και έχει διάφορα πάρτι από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Ο κόσμος διασκεδάζει. Οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν. Η Μύκονος λέει από εκεί που ήταν ψιλοάδια, τώρα είναι ο ένας πατάει τον άλλον. Και όλα βαίνουν καλό. Σαν πας να κλείσεις τώρα ξενοδοχείο, δεν βρίσκεις τίποτε. Και οι τιμές είναι.
0: Μα είδα και στενά.
1: Ζήσε το μύθος στην Ελλάδα.
0: Στα στενά γινόταν. Ένα βίντεο που είδα τέλος πάντων γινόταν. Ήτανε. Ο ένας πάνω στον άλλον, στα στενά της Μυκόνου. Περπατάγανε δηλαδή σαν να ήταν σε ουρά για να ψωνίσουν κάτι.
1: Ναι. Δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να μας δώσει κανένας, παιδιά, εικόνα τι γίνεται. radio@papakiparapolitika.gr. Γιατί οι δρόμοι έχουν αρχίσει και ψιλοαδειάζουν. Δηλαδή, εγώ κατεβαίνω πολύ γρήγορα από τα βόρεια.
0: Ναι, έχει αδειάσει Αθήνα. Έχει αδειάσει Αθήνα.
1: Ήθελα να ξέρω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν κόσμο ή είναι και εκεί ανετούμπα.
0: Φαντάζομαι πως θα έχουνε. Θα είναι
1: για
0: δροσερά.
1: Για να μας στέλνουν μηνύματα. Δροσερά είναι, το τρένο έχει air condition.
0: Ναι,
1: μόνο
0: με
1: το
0: στιγμή, είναι να πετύχεις το τρένο με το σειρμό με το air condition. Δεν έχουν όλα, αλλά τα περισσότερα έχουνε.
1: Λοιπόν, στα τηλεοπτικά τι συμβαίνει, τι γίνεται. Στα το μεταγραφικό τηλεοπτικά λέει παζάρι με δημοσιογράφους και παρουσιαστές που αλλάζουν στέγη ο ένας μετά τον άλλον.
0: Ποιος έφυγε, πού πήγε?
1: Φεύγουνε. Ποιος φεύγει? Φεύγει η Ζαμπέτογλου με τον Αναγνωστόπουλο.
0: Είναι και δεν είναι και δεν έχουν βγάλει ακόμα όνομα εκπομπής.
1: Δεν είναι δικό τους κατοχυρωμένο.
0: Όχι.
1: Το όνομα της εκπομπής. Θα έχουμε βαφτίσει για τότε.
0: Και
1: δεν
0: είναι τρέλερ που μαζεύεται όλη η ομάδα και κάθονται στο Sky. Και κάθονται σε ένα καναπέ και λένε θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ τι. Και λέει μετά η Ζαμπέτογλου στον Θανάση. Όνομα εκπομπής λέει, τι θα έχουμε το όνομα εκπομπής. Θα το πούμε λέει στο επόμενο τρέιλερ.
1: Άρα τι, το παλιό του κανάλι θα κρατήσει την εκπομπή.
0: Νομίζω ναι, την κρατάει με άλλους παρουσιαστές και με το όνομα.
1: Ναι. Και ο Άρης Πεντρετζίκης λέει, Πεντρετζίκης πώς λέγεται, κάνει μεταγραφή. Πού θα πάει δεν ξέρω. Πάντως γενικά βρίσκεται σε μια αναμπομπούλα, παιδιά, η τηλεόραση δεν έχει χρήματα και ανακατεύεται συνεχώς η τράπουλα.
0: Και όσοι λοιπόν έχουν μείνει είναι με το μισθό μισθού, έχουν κόψει πάρα πολύ τους μισθούς.
1: Λοιπόν, έσταξε λέει φαρμάκι ο πρώην σύντροφος της Τζένιφερ Λόπες. Ο πρώτος από τους τέσσερις συζύγους. Το ήξερες ότι έχει παντρευτεί τέσσερις φορές?
0: Όχι.
1: Η Τζένιφερ Λόπες δήλωσε ότι ο γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο.
0: Ο δεύτερος ή ο πρώτος τώρα, γιατί
1: ο πρώτος.
0: Α.
1: Ο 52χρονος, ο οποίος έμεινε μαζί της 11

0: μήνες. Ο 52χρονος γυμναστής, ο Χάνι Νόα, ο οποίος προσπάθησε να κάνει καριέρα ως ηθοποιός και μοντέλο χωρίς καμία επιτυχία, άρα μπορεί να είναι και λίγο ξυνισμένος, είπε ότι η Τζένιφερ Λόπες δημιουργεί σχέσεις μόνο για τη δημοτικότητά της. Είπε ότι ήταν τρομερά ανασφαλής, συγκινόταν όταν κάναμε κάτι ρομαντικό, αλλά ήταν ανασφαλής για τις υποκριτικές της ικανότητες. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Καμαριέρα», «Χορεύεται» και «Κακιά πεθερά». Κακιά πεθερά ποιο είναι, δεν το έχω δει.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ήταν λίγο ανασφαλούλα.
1: Λοιπόν, η Μέγαν Μάρκλ βρήκε τηλεοπτική στέγη, θα είναι κριτής στο MasterChef της Αυστραλίας. Και ζήτησε να μην την αποκαλούν δούκισσα.
0: Τώρα αυτό είναι. Παιδιά, συγγνώμη, είναι τίτλος.
1: Ναι.
0: Αυτός.
1: Ποιο?
0: Κριτής, δηλαδή ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι. Στους MasterChef που έχετε τις τέσσερις, δεν ξέρω, της Αυστραλίας πόσους έχει. Επειδή αυτή έφτιαξε και δύο ψηλό ψοφομαρμελάδες εκεί πέρα, είπε θα πάω εγώ να κάνω τον κριτή. Να παίρνουν και κανένα φράγκο για να μπαίνουν.
0: Ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Θα είναι κριτή.
0: Ναι.
1: Είναι
0: λίγο υποτίμηση.
1: Είναι. Στο Μάστερ της Αυστραλίας και ζήτησε, λέει, να. Αλλά πλέον δεν θέλω να με αποκαλείτε, λέει, δούκισσα ή με το κορίτσι της διπλανής πόρτας πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και με την αποκαλούν Μέγαν Μάρκλ, φαντάζομαι. Και το πρώτο επεισόδιο, λέει, προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε, αλλά δεν ξέρω τι νούμερα έκανε.
0: Προσλήθηκε, καλά το πες.
1: Ναι.
0: Προσλήθηκε στην Αυστραλία.
1: Αυτό. Εντάξει, παιδιά,
0: χαρά, έχουν... η βασιλική οικογένεια, χαρά.
1: Αυτή μπήκε, λέει, στο πλατό φορώντας ένα μαύρο σύνολο και της είπανε η άλλη, η παρουσιάστρια της είπε «Καλώς ήρθατε να σας αποκαλώ», λέει, «δούκισσα» και η Μέγαν είπε «Α, όχι», λέει, «να με λες μόνο Μέγαν».
0: Τι χρήματα πήρε.
1: Δεν αναφέρεται. Εντάξει, δεν νομίζω να πει.
0: Λοιπόν, αυτή μένουν σε μια φοβερή βίλα στο Μαλιμπού, μου έλεγε ένας γνωστός μου, το οποίο είναι ένα σούπερ σπίτι με ενίκιο κάτι χιλιάδες δολάρια και τώρα προσπαθούν να το αγοράσουν. Δεν ξέρω με τι χρήματα. Μάλλον το μπιλιέτο θα πάει στο παλάτι. Απαλά.
1: Α, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ο άλλος δεν ξέρω τι δουλειά κάνει τώρα με τη βγάζει λεφτά. Αυτή εντάξει, πες μου, χώθηκε εκεί. Πάει και αυτό σε κανένα reality να κάνει κάτι.
0: Λογικά δεν παίρνει κάτι από το παλάτι.
1: Παίρνουν κάτι, δεν με τους φτάνουν. Γιατί αυτοί, επειδή τους έχουν φύγει οι τίτλοι από πάνω τους, πρέπει να. Όταν φεύγει ο τίτλος, πέφτει και το κασέ. Φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι απλό, παιδιά.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Είναι πρώην. Κοίτα, once πριγκίψα, always πριγκίψα.
1: Γιατί καλή και με τον άντρου που το πετάξαν έξω με τα κλωτσίδια. Αυτός βέβαια είχε.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Το ξυλώσανε όμως πρώτα.
0: Όμως η κοινωνία, παιδιά, είναι φτιαγμένη έτσι. Πες μου τώρα ο Άντριου. Πηγαίνει σε ένα κοσμικό γεγονός. Δεν θα τον υποδεχτούν ως πρίγκιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λογικά, θα κρατήσουν τα προσχήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά πηγαίνει, αυτός έχει τη μούρη να πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν τον έχω δει πουθενά. Έχει μπαστακωθεί μέσα στο σπίτι του αυτός.
0: Ή δεν θέλει να τον βγάζουν φωτογραφίες.
1: Ναι, ή αυτό.
0: Μπορεί γιατί, και αυτό.
1: Γιατί αν τον βγάλει φωτογραφίες. Εκτός αν έχει πει πηγαίνει και, με τον και έχει πει δεν θα δημοσιεύεται φωτογραφίες. Γιατί
0: το
1: όπου τον δει, από κάτω πέφτει βρίσιμο.
0: Ναι, το πιο πιθανό.
1: Ναι.
0: Όπως γίνονται σε κάποια πριβέ καλέσματα στην Αθήνα. Άκου τώρα. Γίνονται καλέσματα, έτσι. Ανεβάζει ο κάθε επικραμένος, είναι 300 καλεσμένοι. Ανεβάζουν, ρε παιδί μου, Instagram story. Και μετά σου λένε, δεν θέλουμε δημοσιότητα. Άμα δεν θέλεις δημοσιότητα, δεν πρέπει να βάλεις αυτό το αυτοκαλωτάκι από πίσω για να μην τραβάει ο άλλος φωτογραφίες ή να του παίρνεις το κινητό κατά την είσοδο.
1: Ναι.
0: Ή να λες, δεν επιτρέπονται οι φωτογραφίες.
1: Δηλαδή δεν λένε
0: λένε τίποτα. Και μετά, άμα το δουν στον τύπο, ξυνίζουν.
1: Πείτε
0: το στους καλεσμένους. Αφού πια όλος ο τύπος παίρνει από τα social media.
1: Ακριβώς. Τραβάτε για σκλαίο είναι αυτή τώρα. Θέλουμε δημοσιότητα και μετά, μόλις. Εν τω μεταξύ, είναι αφού ανέβει η φωτογραφία.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε αυτά τα πάρτι τραγουδάνε πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να μην κόβουν απόδειξη. Οπότε η Αδέλ λέει, τα παρακολουθεί όλα αυτά και λέει «Α, κυραβίση μου,
1: ναι.
0: Α, κυραβίση μου, τραγούδισε στον τάθε γάμο,
1: φέρε το ημολόγια,
0: για έλα εδώ να σε ελέγξουμε». Και πέφτουνε μετά, έτσι δεν είχε γίνει στον Άμος με τον Αντώνη Ρέμο και είχαν πέσει κάτι 300.000 κλπ.
1: Τότε με τις καμήλες λες, πριν 3 χρόνια.
0: Ακριβώς, και είχε γίνει τη τρελή στο πανηγύρι. Και στην επόμενη χρονιά την αίσθησε από το ΣΔΟΕ, τη στήσανε μέσα και ήταν όλοι περιχαρείς με τα καλά τους, τα ρούχα και κυρίες με τα καφτάνια. Και λέγανε, για δείξε μας το ECT την απόδειξη που μπαίνετε μέσα, τι πληρώσατε, τι υποχρεώνεσαι παντού να κόβεις εισιτήριο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και έπεσε δεύτερη καμπάνα.
1: Μα παιδιά, εδώ υπάρχει, έχουν εξαμονηθεί και τώρα σε νησιά που δεν είναι κοσμικά νησιά.
0: Σε
1: και
0: συνεργεία. Και
1: στα πάντα.
0: Καλέ σε, μου λένε σε
1: ταβερνάκια.
0: Σε ουζερί.
1: Σε Airbnb να δούνε αν έχει στην πλατφόρμα και δεν είναι μαύρα, είναι ο άλλο μέσα με μαύρα και άραχλα. Γιατί πολλοί βάζουν κόσμο και λένε είναι φίλοι μα που του φιλοξενούμε.
0: Να σου πω. Το άλλο, εγώ διάβασα το άλλο. Κάποιο που έστειλε χρήματα σε ένα φίλο του, το διάβασα.
1: Α, το διάβασα αυτό. Ότι πρέπει να προσέχουμε, λέει, άμα να ανταλλάσσουμε. Τώρα μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε.
0: Κάτσε όμως. Τι ποσό ήταν αυτό,
1: 5.000. Νομίζω ήταν. Δεν ξέρω αν με Άιρις. Καταρχήν δεν ξέρω αν με Άιρις. Μπορεί να μην ήταν με Άιρις, γιατί το Άιρις έχει μέχρι ένα ποσό. Να του κάνει κατάθεση.
0: Όχι, πρέπει να ήταν με ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να του κάνει κατάθεση 5.000 και αυτό φορολογείται γιατί θεωρείται δωρεά. Και μετά είπε ο άλλος, ο λάθος, τραβάμε το ποσό πίσω και η εφορία λέει δεν κάνει πίσω. Αυτό.
1: Μα καταρχήν, άστη δωρεά. Πες ότι ο ένας φίλος δανείζει στον άλλον 5.000.
0: Δεν επιτρέπεται για τραπεζικά.
1: Α, μαύρα
0: φορολογείται.
1: Δηλαδή. Δηλαδή, άρα σε σπρώχνει να παίξει με μετρητό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σου κάνει.
0: Ναι, όσο τα έχουμε τα μετρητά.
1: Ναι, όσο υπάρχουν μετρητά ακόμα.
0: Γιατί από Σεπτέμβρη, από ό,τι λέγεται, πάμε στο ηλεκτρονικό νόμισμα.
1: Α, δούμε.
0: Γκλιν, γκλιν, γκλιν, θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το πιάνουμε. Άλλο είναι, παιδιά, το χρήμα, αν δεν το πιάσει, αν δεν κάνει. Όπως κάνουν κάτι παππούδες στα χωριά, να σαλιώνει το χέρι σου. Να το πιάνει το χάρτινο, να λες λεφτά υπάρχουν. Τι να καταλαβαίνουμε τα ηλεκτρονικά. Λες και παίζουμε φρουτάκια.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, δεν θα μπορεί να. Θα ελέγχονται τα πάντα.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να σηκώσει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν σου λέω πολλά λεφτά. Ένα κατοστάρικο και να ψωνίσει κάτι που δεν χρειάζεται να περνάνε όλα από την εφορία πια.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Αυτό θα γίνει, ναι.
0: Το έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι Αμερικάνοι το. Και λέει ότι το Bitcoin ήταν η μεγάλη πρόβα αυτού του πράγματος.
1: Ναι.
0: Άσε δε που όλοι έχουν γίνει επενδυτές και πέσουν. Ο καθένας ό,τι ψιλολοίδια είναι, του παίζουν χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν. Καλά, λέει, εσύ δεν παίζεις χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, εγώ. Τι είμαι, μεγάλο επιχειρηματία.
1: Εντάξει, πρέπει να έχουν όμως ανθρώπους που τους συμβουλεύουν, γιατί έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έχουν χαθεί.
1: Ναι, πολλοί άκουσαν δεν είναι λίγο ότι κάποιος την είχε φέρει κιόλας. Που είχε θέλει, δεν θυμάμαι αν ήταν μετοχές τώρα ή χρηματιστήριο. 800 χιλιάρικα, 700. Και άλλα δικαιώθηκε μέσα στο δικαστήριο.
0: Ναι. Και,
1: ήταν, λέει, και έμπιστος φίλος του.
0: Και έκαψε και τη γυναίκα του.
1: Τι είναι σκορδά εννοείς. Μια χαρά.
0: Και μετά ήρθε το διαζύγιο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, γιόρτα πέρασε σήμερα τα 52 γενέθλιά του. Τον είχα πιο μεγάλο.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, γιόρτασε σήμερα με ένα ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρισκόταν στο βήμα πολιτικής εκδήλωσης στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Έκανε μία βουτιά, τρία φλικ-φλοκ και του πήρανε τούρτα για έπιξη.
1: Α, μια χαρούλα. Να τα δεκατοστήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, μακριά από εμάς και όπου θέλει αλλού. Ας τα χαρεί.
1: Λοιπόν, η Βασιλική ακροάτρια μας λέει: λοιπόν, κορίτσια μου, είχα και εγώ ένα τρελό θέμα με τη μνήμη όπως και εσείς και το έλυσα. Πώς? Πριν από ένα χρόνο συνέχισα τα μαθήματα ισπανικών που είχα παρατήσει προ 15 ετίας, με δασκάλα φυσικά. Εντάξει, βοηθάει και το αμόρε μου που είναι Ισπανός.
0: Να τα!
1: Πάντως, αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
0: Τι ξένες γλώσσες. Ναι.
1: Μία καινούρια ξένη γλώσσα ή κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Εδώ λέει: σου κάνει καλό στον εγκέφαλο. Στη μνήμη, μόνο στον εγκέφαλο, αν αρχίσει να πλένει τα δόντια σου με το άλλο χέρι από αυτό που τα έπλαινε. Δημιουργούνται, λέει, νέες συνάψεις στο. Αλήθεια.
0: Τι.
1: Αλήθεια.
0: Μία φίλη.
1: Για δοκίμασε να πλύνει. Εγώ τα δοκίμασα. Εγώ τα πλένω με το. Κάτσε, πώς τα πλένω εγώ. Με το αριστερό. Ναι. Δοκίμασα με το δεξί. Κάτσε, να βγάλω το μάτι μου, βέβαια. Πήγε αλλού η οδοντόπολη. Αλλά κατάλαβα ότι δυσκολεύομαι. Δηλαδή, κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι. Ότι κάτι με πήρε στο κεφάλι μου.
0: Τώρα που το πες, πρέπει να πάρω ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έχεις ηλεκτρική?
1: Όχι, δεν την πρέπει.
0: Α, παιδιά, η ηλεκτρική, να σου πω, δεν πιάνει πλάκα το δόντι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ότι είναι φοβερή ηλεκτρική. Οι άλλες βούρτσες δεν πάνε τόσο καλά.
1: Τόσο μέσα.
0: Διότι πλένουμε τελείως λάθος τα δόντια μας. Τα δόντια μας συνήθως τα παίρνουμε πάνω κάτω. Οι σχισμές είναι, από τις σχισμές μπαίνουν τα φαγητά.
1: Ισχύει.
0: Και γι' αυτό σου λέει: πάρε αυτά τα
1: πραγματάκια. Νηματάκια.
0: Τα νηματάκια ή τις οδοντογλυφίδες, αυτές τις πλαστικές συλλογικές, σου λένε οι οδοντίατροι. Έτσι δεν χαλάνε ποτέ τα δόντια. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών. Λοιπόν, μου είπε μία φίλη μου που είναι εντατικολόγος ότι όταν βάζουμε στη ΜΕΘ, λέει, ασθενείς, τα εμφυτεύματα πετάγονται, λέει, έξω και βλέπεις ξαφνικά κάτι δόντια, λέει, είναι ο άλλος έτσι με το σωλήνα και είναι κάτι δόντια και είναι όλοι σαν τρακουμέλη.
1: Τι
0: λέει, ωραία.
1: Πετάγονται έξω?
0: Δεν ξέρω, προφανώς από το σωληνάριο αυτό που τους βάζουμε. Βγαίνουν σαν να είναι.
1: Χαμηλιόδοντε.
0: Δεν έχει δει κάτι ψάρια που πετάγονται λίγο? Ναι, τα ψάρια, ναι. Γίνονται. Τα δόντια έτσι γίνονται, λέει η
1: Παναγία μου. Λοιπόν, ο χορός της Μαρίνα Σταυράκη σε beach bar στη Μύκονο, φωτογραφίες με μαγιό, χαμός, φοράει ένα κολιέ το οποίο
0: έχει. Χρήμα αυτή.
1: Από πού?
0: Από εκείνον. Εκείνον το.
1: Το παλιό.
0: Το παλιό, το δυνατό.
1: Έχει πάρει,
0: έρθει, λέει, ήρθαν. Με φορτηγά το χρήμα, λέει, στο διαζύγιο, ναι. Πώς παίρνουν τα μπάζα και
1: ναι.
0: Τέτοια, έτσι.
1: Με κοντέινερ.
0: Ακριβώς, γι' αυτό χαίρεται τη ζωή της και σκασιλάρα της.
1: Λοιπόν, και ανέβαζε φωτογραφίες και φοράει ένα μαγιό, αυτά παρεό ασορτή, σκυλάκι ασορτή, με ασορτή μαντήλι του σκυλάκι με ασορτή, τέτοιο τώρα.
0: Για να
1: παρεό.
0: Δω το σκυλάκι.
1: Και κολιέ που είναι.
0: Ωραίο σκυλάκι. Α, όχι, ναι.
1: Καλό είναι, πομεράνια. Καλά είναι αυτά.
0: Δεν τα μπορώ, κακομούτσου να είναι.
1: Όχι, πανέξυπνα. Διάολοι πάρα πολύ. Τα πομεράνια, ναι. Πάρα
0: μένα
1: πολύ.
0: Μου αρέσουν αυτά που είναι πιο στρογγυλοπρόσωπα. Δεν μπορώ αυτά που έχουν μητέρη μούρη.
1: Ναι, ποια λες τώρα τα κάνει τα.
0: Που είναι μπουκλωτά.
1: Τα κάνεις και τα πούντλ.
0: Ναι, αυτά. Ή τα άλλα που είναι σαν να.
1: Αυτά είναι κάτι χαρακτήρες συνήθως.
0: Έλα, είναι πολύ συμπαθητικά σκυλάκια. Και τα άλλα που έχουν πιέτες στη μουρίτσα. Μ' αρέσουν. Τα πάγκλ, πώς λέγονται.
1: Πάγκ.
0: Ναι, και αυτά μ' αρέσουν.
1: Πιέτες.
0: Τα οποία είναι. Τα οποία, ρε παιδί μου, είναι λίγο κακομούτσινα, αλλά καλοσυνάτα κακομούτσινα. Είναι δηλαδή σαν τους άνθρωπους, σαν τους άσχημους, τους άντρες, που είναι όμως πάρα πολύ συμπαθητικοί.
1: Ναι, ποια είναι τα πάγκ που
0: αυτά είναι πολύ.
1: Α, κατάλαβα ποια είναι, ναι.
0: Είναι πολύ ευαίσθητα σκυλιά.
1: Αυτά έχουν πρόβλημα. Καλεροχαλίζουν, μιλάμε ότι σε αγροτσιλάνε από όλη κατοικία.
0: Έλα, ωραία, είναι παρεούλα.
1: Πάντως έχουν και αυτά πρόβλημα, αναπνευστικό. Από κατασκευή στα κακόμοιρα. Και δεν κάνουν. Μου έχει τύχει να έχω κοιμηθεί σε σπίτι που έχουν πάγκ. Σε
0: ενοχλεί.
1: Δεν με ενοχλεί. Αλλά.
0: Ένας φίλος μου, ξέρεις τι λέει. Εάν δεν κάνει το σκυλάκι μου έτσι, του λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Λέω τι κάνει έτσι. Ποιος τροχαλίζει δίπλα σου, λέει ο σκύλος. Λέω τόσο πολύ. Λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Δεν κατάλαβες, μου λέει. Αν δεν ροχαλίσει, δεν με παίρνει ο ύπνος.
1: Ναι, είναι το λογικό.
0: Μου θυμίζει ένα ρολόι, παιδιά, που είχαμε παλιό, το οποίο έκανε, χτυπούσε ανάλογα με την ώρα τόσες φορές. Στην αρχή, όταν είχαμε πρωτοπάει σε αυτή την πολυκατοικία, δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε από πάνω ούτε από κάτω. Μετά κάποια στιγμή μας κάλεσε και έρχεται από κάτω και λέει: συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, αυτό το ρολόι σας έχει κανένα θέμα? Του λέμε: ναι, χάλασε και τον πήγαμε στο μάστορα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, λέει. Δεν το ακούμε πια και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ξυπνούσαμε το βράδυ, το ακούγαμε και λέγαμε: α, είναι
1: τέτοια η ώρα.
0: Τέτοια η ώρα και δεν χρειαζόταν να ανάψουμε κάποιο φως για να δούμε τι ώρα είναι. Όλα είναι θέμα συνήθειας.
1: Ναι, εντάξει, εγώ τις καμπάνες δεν μπορώ να τις συνηθίσω όμως. Βέβαια, το ρολόι που λες εσύ είχε μια περιοδικότητα που ήξεραν. Ενώ η καμπάνα.
0: Ναι, και... αλλά για φαντάσου. Χτυπούσε και στα μισά ώρα, μία ώρα. Μία
1: ναι,
0: φορά.
1: Αλλά το ήξερες, ρε παιδί μου, ήταν όμως στάνταρ. Κατάλαβες, ένα μισά ώρα αυτό. Η καμπάνα δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Χθες, ας πούμε, ήταν του Αγίου. Αφού είδα τι γιορτή ήταν.
0: Της Αγίας Παρασκευής.
1: Της Αγίας Παρασκευής ήταν χθες.
0: Ή προχθές. Προχθές. Την Κυριακή ήταν.
1: Την Κυριακή και χθες ήταν πάλι μια μεγάλη γιορτή. Ο Άγιος.
0: Σωτηρά.
1: Όχι, αλλά μα μου το πει, θα σου πω ναι. Παντελεημονά. Πάντω μεγάλη γιορτή η χθεσινή ήταν. Η μεγάλη γιορτή. Και είμαι κάθομαι, όχι αρκετή. Πριν ήταν τάντερντε. Εν τω μεταξύ αυτό ο δικό μα ο καμπανοριστή που κουμπί πατάει είναι παιδιά. Δεν θέλω να σου πω πώ τον φαντάζομαι, γιατί δεν είναι καλή. Δεν θα χαρείτε, αλλά γενικά είναι σαν να έχει ένα μπόα και να το κουνάει μαζί με το και κάνει η καμπάνα. Σαν ταραντέλα κάνει η καμπάνα. Χτυπάει.
0: Παιδί μου, δίνει μια νότα.
1: Ναι.
0: Βάλε και τον εγκλησέ σου και κάνε τι χορευτικέ σου φιγούρε την ώρα που παίζει καμπάνα.
1: Ναι, πάντω ήταν στα καλά του καθουμένου. Δεν είναι αυτό που το περιμένει και το ξέρει και το συνειδητοποιεί. Καλά είπα, Άγιο Παντελεήμονα εχθέ.
0: Μεγάλη χάρη.
1: Ναι, πολύ μεγάλη γιορτή. Και χτύπαγε η καμπάνα. Τώρα έχει μεγάλη. Όταν χτυπάει
0: καμπάνα. Όλη μέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξαφνικά για να μα πει ότι σήμερα είναι γιορτή.
0: Λοιπόν, εγώ ακούω καμπάνα στο Μαρούσι την ώρα που γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου. Πώς μπορεί να ακούγεται καμπάνα.
1: Εσπερινός. Α, τι εννοεί.
0: Στη μία τη νύχτα.
1: Στη μία τη νύχτα.
0: Που κάπου έρχονται κάτι καμπανιές.
1: Στη μία ταινία.
0: Λες να είναι του εγκεφάλου μου. Λες να
1: το κοιτάξει πώς το φαντάζεσαι.
0: Εγώ.
1: Αλλά αν είναι απόγευμα.
0: Ακούω όμως κάτι. Ακούω κάτι. Δηλαδή κάτι μου φαίνεται ότι σαν ηχό κάνει. Αλλά αποκλείεται τώρα τέτοια ώρα. Η αλήθεια
1: με
0: είναι.
1: Με τρομάδιες.
0: Ναι.
1: Εκτός αν είναι 8. Μήπως είναι 8 η ώρα, 9, ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν μπλέκονται τα μεσάνυχτα με το 8 το πρωί. Εμένα μου αρέσει. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σπίτι σε νησί μια φίλη μου. Και μου άρεσε, βέβαια, Πάσχα, έτσι.
1: Βέβαια, μου άρεσε σαν επισκέπτης, ναι, αλλά άμα το έχεις αυτό το πράγμα. Και όποτε είναι γιορτή, εσπερινός, με πανηγύρι, κι είναι ο τάλο, βαράει μια καμπάνα στα καλά του καθουμένου.
0: Πόσες φορές την ημέρα, μία?
1: Δεν βαράει κάθε μέρα.
0: Α.
1: Δεν χτυπάει κάθε
0: στις
1: μέρα.
0: Γιορτές,
1: στις γιορτές και αυτά τα πέμπνε. Ναι. Οπότε κοιτάς και λες, ποιο γιορτάζει σήμερα. Αλλά σου έρχεται ξαφνικά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και τη Μεγάλη Παρασκευή ή όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και...
0: Καλά, εκεί σε πιάνει λίγο κατά θεψούλα, ναι, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι το πένθυμο χτύπημα. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν έχει κηδείες δεν έχει πάλι το ίδιο πένθυμο χτύπημα.
1: Δεν ξέρω γιατί, έχουν σταματήσει να κάνουν κηδείες εμάς.
0: Ζείτε πολύ εκεί. Είσαστε στο τόπο εφημερίας.
1: Ή τις κάνουν, επειδή έχει το καινούριο κημητήριο της Γλυφάδας έχει εκκλησάκι, τις κάνουν εκεί για να είναι κοντά.
0: Α, ευτυχώς.
1: Δηλαδή από το διάβασμα κατευθείαν στο θάψιμο, καταλαβες. Να είσαι κοντά. Πώς κοιτάει ο άνθρωπος να παντρεύεται, να μην τρέχει ο κόσμος μακριά στη δεξίωση να τους έχει από τέτοιο στο φαΐ.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι αυτό. Από το διάβασμα κατευθείαν μετά φύτεμα.
0: Εν τω μεταξύ, στους γάμους, παιδιά, δεν πηγαίνει κανένας πια στις εκκλησίες. Πάνε κατευθείαν στη δεξίωση. Το έχω παρατηρήσει. Κανένας γνωστός σε γάμους που γίνονται δεν πάει στην εκκλησία.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Είναι σαν να λένε ήρθαμε μόνο για το φαΐ.
1: Για το φαΐ, ναι. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, πλύσιμο ποντιών με το αριστερό χέρι και σηκωμένο 20 αντιμέτρα το αριστερό πόδι. Για να κάνουμε αλλαγές στον εγκέφαλο. Πότε θα ξεκουραστείτε επιτέλους, καλές διακοπές. Αυτή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, Νίκο, για αυτή τη σεζόν. Αυτά.
0: Η Μπρουκ Ναντήρ, την ξέρεις που παίζει στο Baywatch. Και έβγαλε τα μυρέδια της έξω.
1: Είναι η καινούρια.
0: Ναι, Baywatch, πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν την
0: εμένα μου αρέσει πιο πολύ από την Pamela Anderson.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και πιο σύγχρονη. Εντάξει, βάλε όμως την Pamela Anderson στην εποχή της.
0: Ναι, ήταν.
1: Μας είχαν φύγει τα σαγονάκια και εμένα μου άρεσε.
0: Πω, οι άντρες είχαν πάθει μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά ήταν εκείνα τα βίντεο κλιπ με το σύζυγό της που του είχε κάνει το
1: πιπί λάστιχο. Ήταν και εκείνο. Και αυτός πια δεν είχε πιπί. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν.
0: Γιατί χώρισαν.
1: Σκηνή που δένουν τα πλοία, ρε παιδί.
0: Την απάτησε όμως νομίζω.
1: Κάνε μόνο και μία και δύο. Και την κακοποιούσε, από την κακοποιούσε ψυχολογικά και τέτοια.
0: Κακοποιούσε.
1: Αν τις έχουν και κανένα φούσκο.
0: Που περνούσε τόσο καλά με τις βίντεο κασέτες.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Πόσες γυναίκες είπανε, δείξανε τα βίντεο αυτά στους άντρες. Και με κοίτα, είπαμε, λάκητε ή τίποτα.
1: Είπε και αυτό όμως αυτή η
0: σειρά. Μάικλο Φασολάκη.
1: Είπε σε μία εκπομπή που είχε γίνει για αυτήν στο Netflix, νομίζω ότι όλοι λέει, ξέρανε λέει, τη σεξουαλική μου ζωή κλπ. Λέει και εγώ δεν πήρα μία.
0: Τι δεν πήρε μία.
1: Αυτό. Καλά είπε. Το είχαν πάρει το βίντεο,
0: ναι,
1: το είχαν βάλει σε. Όχι, ήταν γνωστή.
0: Δεν έκανε έτσι η καριέρα.
1: Όχι, η τέτοια έκανε έτσι καριέρα, η Καρντάσιαν. Αυτή ήταν γνωστή ήδη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ γνωστή, ναι. Και το είχαν λέει τσοντοκάνα, αλλά μετά και τέτοια τσοντοσάιτ λέει που έδινε και συνδρομή και τέτοια και βγάζανε λεφτά, λέει βάζουμε και εγώ λέει μία.
0: Φαντάζεσαι,
1: ναι. Έμε είδανε αυτό, έμε είδα το έμου. Μου φύγε το λαρίκι να το πω έτσι, δεν πήρα λέει και φράγκο. Τα πει η γυναίκα. Δίκιο είχε.
0: Τη ποιότητα κι αυτή,
1: ναι, αλλά δίκιο είχε. Ρε παιδί μου, αυτή δεν μπορεί να βγάζει λεφτά.
0: Ο άντρας της πήρε τίποτα.
1: Ούτε αυτό νομίζω.
0: Ούτε αυτό. Άρα πώς έφυγε το βίντεο αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω καταλάβει πώς έφυγε το βίντεο. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο πάντως.
0: Σε αυτή τη βάρκα δεν ήταν μοναχή.
1: Ναι, ναι. Κάποιος να το στείλει σε κάποιον για εννοώ σε φιλικό. Αυτό δεν θέλει πολύ. Μετά σου λέει θα βγάλουμε φράγκα. Κάποιος το πούλησε το βίντεο σίγουρα και από εκεί και πέρα το είδε όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώ σα απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σε φυλάκη 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημμυλοδικαίος Πάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη ώστε να λαμβάνει τη σύνταξή του. Εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για πάτη θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβός χρόνος θανάτου. Ανεστάλλει προσωρινά από τις αρμόδιες αρχές η λειτουργία ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στη Βιωτή, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά, που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Νωρίτερα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας. Για την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010 με τους 4 νεκρούς. Στη Γερμανία συνελήφθη 31χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρο ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, έναντι 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Παραμένουν οι πιέσεις στη στέγαση, στα καύσιμα, στα ενίκια και στις τιμές σε βασικά είδη διατροφής. Ξεκινά τη δευτέρα διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια, πραγματοποίησαν αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις και καλύτερη οργάνωση στην ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών θέτει το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό που υπέγραψαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Παράλληλα, προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις με έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές. Μια 43χρονη και 21 ετών γιος της ανασύρθηκαν νεκροί από γιοταχή μετά από σφοδρή με τοπική σύγκρουση με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στη Παλαιοκόμη Σερών σήμερα το πρωί. Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου 18χρονου Ρουμάνου από δύσβατο σημείο στο Υψάριο Θάσου. Το πυροσβεστικό σώμα ειδοποιήθηκε από τηλεφώνημα στο 112. Εντοπίστηκε άμεσα και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ισπανία δεσμεύτηκε να απαντήσει με αντίμετρα αν η Ιταλία δεν άρει άμεσα τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε λόγω της ευνίδιας εισρωής 70.000 μεταναστών σε ισπανικό θύλακα στην Αφρική.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,42% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε υψηλό τριετία σκαρφάλωσαν οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως τον Ιούλιο. Καιρικές συνθήκες και πολεμικές συγκρούσεις μειώνουν την προσφορά. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 26 ως 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 23 ως 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάμερα πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Βρέτε δημοκρατικός αυτός ο Πούτιν, τι δημοκρατικός. Καμιά συζήτηση. Καμιά συζήτηση για τους ΛΟΑΤΚΙ και ζωή σε απομόνωση για όποιον έχει αντίθετη άποψη. Στολή συναγιά.
3: Αυτή την αντολή είχε δώσει στους και στις νταντάδες που είχαν 22 άτομα, λέει.
2: Τι, νταντάδες?
3: 22 νταντάδες, λέει, μία έμπαινε, η άλλη έβγαινε.
2: Α, να τα.
3: Εν τω μεταξύ, επειδή στα σχολεία, λέει, τα Ρώσικα δεν τους αφήνουν να μαθαίνουν πολύ ξένες γλώσσες. Τα παιδιά έπρεπε να ξέρουν να μιλάνε αγγλικά, λέει, άπτεστα και άλλες δύο γλώσσες.
2: Λοιπόν, αμοιβές, λέει, όμως, μέχρι 7.000
3: ναι.
2: Ευρώ, παρακαλώ, έδινε ο Πούτιν σε Βρετανίδες νταντάδες.
3: Αλλά δεν τους έβινε ρεπά και είπε, οι κότες να τρελαθούν και είπε, μία, εγώ θέλω να φύγω και τα. Τα μισθά βρέθηκε. Μου και έλα, γεια σας, και έλα, γεια σας.
2: Που βρέθηκε Σιβηρία.
3: Ναι.
2: Ακόμη
3: όχι Σιβηρία, δεν νομίζω ότι βρέθηκε Σιβηρία, αλλά είπε ότι δεν μπορώ. Δεν
2: έχουμε
3: μπορώ.
2: Κάτι ηγέτες πάντως.
3: Δεν τους αφήνει, παιδί, δεν τις άφηνε να κουνηθούν.
2: Ναι.
3: Και τους μαθαίνουν αγγλικά. Μία,
2: το άλλο το άκουσες.
3: Την απέζε γιατί δεν του καθάρισε καλά τον ποπό του μικρού, λέει, μετά από τα κακά που έκανε, τα κακάκια του.
2: Συγγνώμη, πήγαινε κοντζά μου αρχηγός
3: ναι,
2: να ελέγχει.
3: Ναι, τα πάντα τους έλεγε. Κάθε μέρα μιλάει στο τηλέφωνο με τα μικρά, τους έβαζε να κάνουν ζωγραφιές, να τους στέλνει τα ζωγραφιές.
4: Σε άλλο μέρος ήταν τα μικρά.
3: Ναι, ναι, μαζί με τη μαμά τους.
4: Α. Τις μαμάδες τις έχει.
3: Η μαμά δεν ήταν παιδί με αυτή η Σεβόλεβα ή.
4: Η μπαλαρίνα.
3: Η μπαλαρίνα ή.
4: Αθλήτρια της, πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής.
3: Κάτσε ρε παιδί μου.
4: Η οποία έγινε εξαφανίστηκε και πήγε δεν ξέρω πού. Μα είχε δύο-τρεις. Μία μπαλαρίνα, μία πρωταθλήτρια της ρυθμικής, δύο-τρία ξόγαμα. Γενικώς είναι λίγο.
3: Κάτσε ρε παιδί μου, τα παιδιά όμως. Ποια είναι η Σάραγε είναι της αθλήτριας ή της.
4: Έχει διάφορα παιδιά.
3: Τα συγκεκριμένα λέμε τώρα ρε παιδί μου που είχε τις 100 αντάδες.
4: Α, δεν ξέρω ποια είναι ήταν.
3: Νομίζω ότι ήταν της.
4: Αθλητριάς.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ, οι Ευρωπαίες δαντάδες, έτσι. Για να μεγαλώσουν τους γιους, τους γιους του. Νομίζω τα δύο αγόρια του.
4: Νομίζω ότι ήταν στο Παρίσι ή στο Λονδίνο μεγάλωναν αυτά. Πάντως όχι στη Ρωσία.
3: Νομίζω και εγώ εκτός Ρωσίας.
4: Λοιπόν, έχει κάνει έρευνες, λέει, επειδή θέλει να γίνει ο βιονικός άνθρωπος και κάνει επιστημονικές έρευνες και παίρνει, λέει, κυταράκια από νεαρά ζωάκια και νεαρά μωράκια και κάνουν, τα βάζουν στα εργαστήρια και του βάζουν αίμα, λέει, κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο προκειμένου να ζήσει, να ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Παραγία μου, παραγία μου. Και να φτάσει, λέει, 130 και 150.
3: Ποιος τώρα?
4: Ο Πούτιν.
3: Να μας λείπει. Έχουμε πραγματικά, όπως είπες, ηγέτες αυτό.
4: Ναι, έχει πάντως ένα θέμα. Ναρκισιστικό, έτσι.
3: Καλέ, ναι, όλοι αυτοί έχουν, οι περισσότεροι. Γιατί δεν έχει ο Τραμπ.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, 20 ξένες γκουβερνάντες και δασκάλους από χώρες όπως. Για τα παιδιά. Από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Αφρική. Και είναι με την γυναίκα. Δεν ξέρω ποια είναι. Που έχει, είναι λίγο, τα αγόρια του είναι, λέει, δύο γιους, ο Ιβάν, ηλικίες 11 ετών, και το Βλαντιμίρ Τζούνιορ, ο οποίος σήμερα είναι 6-7 ετών. Και είναι κοντά στη λίμνη Βαλντάι, βορειοδυτικά τη Μόστα, σε μια αυστηρά φρορούμενη έπαυλη. Ωραία, περνάνε τα παιδάκια.
4: Κατάλαβες.
3: Ναι. Και τους απαγορεύει, είπε λοιπόν στις γκουβερνάντες, να μην επιβάλλετε ποτέ τις σκεπτικές σας ή πολιτικές ή ιδεολογικές σας απόψεις στα παιδάκια μου. Θα σας λέω εγώ τι θα τους λέτε. Να μην συζητάτε θέματα σεξουαλικών σχέσεων ή καθόλου σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και αυτές όλες πηγαίνανε να αλλάξει. 4-6 άτομα, λέει, ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά ναι.
4: Και ναι. Σίγουρα έχει κάμερες, παιδιά. Σίγουρα έχει κάμερες και παρακολουθεί.
3: Εννοείται.
4: Φυσικά και μπέ είναι παντού.
3: Εννοείται.
4: Παναγία μου, δεν φοβούνται αυτές να δουλέψουν. Φαντάζεσαι.
3: Εγώ δεν φοβόμουν. Αλλά από την άλλη, άμα έχεις πολύ ανάγκη τα χρήματα, γιατί ήταν, λέει, πολύ καλά τα λεφτά.
4: 7.000 ευρώ το μήνα.
3: Οι εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να συντάσσουν καθημερινά αναφορές.
4: Μιλάμε δηλαδή, δημοκρατικές διαδικασίες.
3: Τι φάγανε, τι είπε για τα παιδιά. Τι φάγανε, ας πούμε, για παράδειγμα, λέει, σε μία από αυτές, μετά από μία επίσκεψη στο λογικό κήπο, το 19 έγραφε ο Ινταντά ότι στον Ιβάν άρεσαν περισσότερο τα τυχράκια και τα λονταράκια και ήθελε να τα πάρει σπίτι. Σε ένα παράδειγμα, δηλαδή, ήταν αναλυτική αναφορά το τι γινόταν μέσα στην
4: Ελλάδα. Συγγνώμη, ο πρόεδρος που έχει τόσα προβλήματα, που έχει πόλεμο με την Ουκρανία, που έχει τέτοια θέματα με τα πυρηνικά, με τα εξοπλιστικά, με την ενέργεια κλπ. Κάθεται και ασχολείται αν έκανε κακάκια το παιδάκι.
3: Ναι!
4: Του. Και αν του αρέσει το μαϊμουδάκι.
3: Ναι!
4: Το...
3: Και όμως, ναι, με την Καμπάεβα είναι αυτά τα πια. Ποια είναι η Καμπάεβα, σου έρχεται.
4: Η
3: αθλήτρια. Λοιπόν, τον Νοέμβριο, λέει, μία γκουβερνάντα κατηγορήθηκε ότι δεν είχε. Τον Νοέμβριο 18 όμως. Ότι δεν είχε καθαρίσει σωστά τον Ιβάν μετά τη χρήση της τουαλέτας. Λοιπόν, και οι μηνιαίες αποδοχές τους ήταν.
4: Πού βρίσκεται αυτή η Σιβηρία?
3: Μπελαντέ.
4: Βγάζει καρβούνο.
3: Μάλλον. Και οι μηνιαίες αποδοχές των κυβερναντών ήταν, λέει, περίπου 2.000 ευρώ, αλλά ορισμένες δεντάδες λάβαναν και περίπου 7.000 ευρώ το μήνα.
4: Κατάλαβες ποιες είναι αυτές οι δεντάδες.
3: Λες.
4: Που καθάρισαν και το δικό του ποπό.
3: Έλα, μωρέ.
4: Δεν υπάρχει. Είναι έτσι απέρδον ο κολοσφυρίχτρας. Μην τον βλέπεις έτσι.
3: Αυτό ή μήπως ήταν οι δεντάδες που κάνανε.
4: Πάντως, άνθρωποι που τον έχουν δει από κοντά λένε ότι έχει star quality. Ότι δεν υπάρχει, απλώς έχει γερομπαμπαλέψει. Αυτοί με το άσπρο δέρμα γερομπαμπαλεύουν πιο γρήγορα. Πώς είχε γίνει ο Ρέντφορ, ένα τέτοιο πράγμα, τον βλέπω σε λίγο.
3: Λοιπόν, τα παιδιά, τα παιδάκια όλη τη μέρα παίζουν κυρίως με την. Παίζουν κυρίως μόνο τους ή με ενήλικες και βλέπουν τους γονείς τους μόνο αργά το βράδυ.
4: Έχουν τους γονείς τους, γιατί βλέπει το βλέπουν τον πατέρα.
3: Την Καμπάεβα και άλλος μπορεί να κάνει μια βιντεοκλήση, ξέρω εγώ. Έχουν δικά τους προσωπικά ποτήρια, τα παιδιά όπως και οι μεγάλοι, συγκεκριμένοι, και πίνουν αποκλειστικά από αυτά, ενώ όλα τα γεύματά τους ετοιμάζονται από προσωπικό σεφ.
4: Καλά. Ευτυχώς που είναι μια δημοκρατική χώρα. Τι άλλο, τα ποτηράκια του είναι χρυσά, 24 καρατίων.
3: Δεν θα είναι.
4: Σαν του Τζοχατζόπουλου το παιδάκι.
3: Δεν θα είναι.
4: Που το είχαν πάει.
3: Αλλά φαντάζομαι τώρα να είσαι ο Χριστός, να φουρείσαι, να παίζει, να είσαι μόνο μέσα στο σπίτι, να πίνει από δικά σου ποτήρια, βλέπει τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Αν και αν την πατέρα σου το βράδυ.
4: Καλά, τη μάνα σου τη βλέπει.
3: Ναι, και αν λέω τον πατέρα σου το βράδυ. Δηλαδή, άστα να πάνε στην ευχή τη Παναγία τα πράγματα. Ναι.
4: Τα παιχνιδάκια του τι είναι.
3: Δεν
4: ξέρω. Αυτά ελεγχόμενα. Δεν
3: σίγουρα. Μα είναι και για την ασφαλειά του. Δεν μπορεί να έρθει ένα παιχνίδι απ' έξω, αν δεν περάσει από αυστηρό έλεγχο.
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Είναι ζωή αυτή.
3: Μα είναι τόσο αγάπη, τόσο που δεν μπορεί να του σκοτώσουν τα παιδιά, δεν καταλαβαίνει.
4: Να, σωστό και αυτό. Σαν τον Ερντογάν.
3: Ακριβώς.
4: Και την Τζεμπεροφόρουσα.
3: Ακριβώς.
4: Αχ, λοιπόν.
3: Αλλά ναι, με την Καμπάεβα είναι το παιδάκι αυτό. Τα παιδιάκια αυτά.
4: Δεν θυμάμαι.
3: Σκαμπάεβα.
4: Όταν χώρισε τη γυναίκα του.
3: Πω.
4: Τη μεγάλη αυτή κυρία για να πάρει την Καμπάεβα που βγήκε στον τύπο, την κρατούσε τη γυναίκα του από το χέρι και είπε εμείς χωρίζουμε, αυτή είχε κατεβασμένο το κεφάλι και δεν σηκώθηκε να πει ούτε μισή λέξη.
3: Τίποτα, άχνα,
4: δεν της επέτρεπε.
3: Ναι.
4: Παιδιά, μιλάμε
3: τραγικό.
4: Για τελείως δημοκρατικές διαδικασίες. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι πότε έμεινε
3: έγκυος. Μα αυτήν έχει όμως τις ελληνικές κόρες, την πρώτη γυναίκα του άραγε που χώρισε.
4: Ναι, και που είναι οι κόρες που είναι στο εξωτερικό, στο Παρίσι και αυτά.
3: Είναι και σπουδάζουν κλπ.
4: Και δεν αναγνωρίζουν το όνομά τους και έχουν απαρνηθεί ναι. τον πατέρα τους. Μιλάμε για τραγικές ιστορίες.
3: Ωραία πράγματα.
4: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, στον Πόρο ή σε κάποιο άλλο νησί.
3: Ωραία τα νησάκια μας.
4: Τα νησάκια είναι όλα πανέμορφα. Πραγματικά δηλαδή θα ήθελα να πηγαίνω κάθε καλοκαίρι όλο και σε διαφορετικό νησί ή να πηγαίνω να τα εναλλάσσουμε τα Σαββατοκύριακα. Αξίζει να κάνουμε ένα πλάνο εξορμήσεων.
3: Αν μπορεί να πάει κανείς off season, δηλαδή όχι Αύγουστο εκεί καλά, είναι ακόμα καλύτερα.
4: Ξεκινάμε από τώρα. Ξεκινάμε
3: από
4: τώρα, από Ιούνιο.
3: Παιδιά. Από τα κοντινά που είναι Σαββατοκύριακο, σαν τον Πόρο, σαν την Ίδρα.
4: Σαν την Αίγινα.
3: Σαν την Αίγινα, σαν τις Πέτσες.
4: Που ξεκίνησε. Θες και τα ακριβά εσύ.
3: Γιατί μου αρέσει.
4: Θες και τα ακριβά εσύ. Θες και τα βασιλικά εσύ.
3: Ωραίες οι σπετσούλες.
4: Οι σπετσούλες είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά είναι λίγο Μικόνιαν ποσά.
3: Εντάξει. Όχι, δεν έχουν φτάσει Μύκονο πάντως.
4: Λες.
3: Σε ακρίβεια. Έτσι νομίζω, ναι, έτσι ξέρω.
4: Ναι. Λοιπόν, οι σπέτσες βέβαια δεν έχουν πολλά καταστήματα, αλλά έχουν κάποια Airbnb, αλήθεια είναι, και έχουν κάποια δωματιάκια. Που ίσως να βρεις καλύτερα η τιμή. Έχει πάρα πολύ ωραίο shopping, παιδιά, ρούχων οι σπέτσες. Και πολύ ωραίο φαγάκι και φρέσκο ψαράκι. Βέβαια είναι λίγο, επειδή είναι εφοπλιστό νήσι, δηλαδή έχει καπετανόσπιτα και παλιούς καπετάνιους και γνωστές οικογένειες. Το ψαράκι λίγο το πληρώνεις κάτι της παραπάνω.
3: Ναι, ισχύει.
4: Αλλά υπάρχουν πολύ ωραία νησιά, ας πούμε η Αίγινα. Είναι ένα πολύ ωραίο νησί. Και στο Αποστόλη το Κουτούκι. Εκεί που έπαιζε μπουζούκι, ο Απόστολος Γλίτσος απέκτησε το δικό του ξενοδοχείο.
3: Ναι, και είδα και φωτογραφίες που είναι πολύ συμπαθητικό.
4: Το οποίο ο γιος του Βουτσινά, ο Μάριος Βουτσινάς, όχι ο Ανδρέας, ο Μάριος Βουτσινάς.
3: Ο Ανδρέας είναι ο μπαμπάς,
4: Ναι, ναι. Ο Μάριος Βουτσινάς έκανε το interior και είναι πάρα πολύ ωραίο και μου είπαν ότι είναι εξαιρετικό κατάλημα στο οποίο μπορείς να πας. Να περάσεις όμορφα και να έχεις μια ξέχαστη εμπειρία. Πολλά γειτονικά νησάκια, ο Αργοσαρονικός, η Ίδρα ας πούμε, είναι υπέροχη.
3: Κούκλα και είναι παιδιά κοντά, δεν σε τρώει το ταξίδι.
4: Να,
3: η αλήθεια είναι αυτή.
4: Την εμπειρία των κυθυρών.
3: Εγώ έχω την εμπειρία, παιδιά, και όταν είναι κοντά κάτι με ξεκουράζει και στη σκέψη μόνο ότι θα πεταχτώ.
4: Ναι.
3: Και να νεώνεστε, ρε παιδί μου,
4: σε βλέπω Σαββατοκύριακο που μένουμε σπίτι.
3: Μα δεν μπορεί Σαββατοκύριακο να πας μακριά, γιατί μέχρι να φτάσει πρέπει να γυρίσει.
4: Εκτός αν πας αεροπορικό.
3: Ούτε καν με τα τιμές που έχουν πάει, παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και επίσης δεν είναι αυτό, δεν έχουν τώρα τα νησιά πτήσεις που να βολεύουν.
4: Ναι. Για πες νησί που σου αρέσει. Πού θα πήγαινες με χαρά.
3: Φολέγανδρο.
4: Ωραία.
3: Ήταν μια κούκλα. Είναι η πιο ωραία χώρα που έχω δει.
4: Όντως.
3: Θα πήγαινα.
4: Αλλά τι είναι, μια σκατουλίτσα.
3: Ναι, οι σκατουλίτσες μου αρέσουν εμένα. Αλόνισος.
4: Θάλασσα, Αλόνισο έχω πάει, όχι δεν έχω
3: μια
4: πάει.
3: Μια κούκλα, ένα μπιζού. Σίκινο. Κούκλα. Σέριφο δεν θυμάμαι αν έχω πάει.
4: Είναι πολύ ώρα όμως.
3: Ναι, σου λέω ότι πήγαινε αεροπορικός, λέμε τώρα. Θα πήγαινα σε μικρά νησιά.
4: Δεν ξέρω,
3: δεν θυμάμαι. Αλλά θα πήγαινε.
4: Θα μπουν βρε τα υδροπλάνα τώρα.
3: Καστελόριζο εύκολα πήγαινα. Δεν έχω πάει και ποτέ Καστελόριζο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
4: Στην άλλη άκρη του κόσμου.
3: Ναι, σε αυτά τα μικρά. Αντίπαρο, θα ήθελα να πάω. Πες το αυτό απέναντι από τη Σαντορίνη, το μικρό.
4: Θηρασιά.
3: Θηρασιά θα ήθελα να πάω. Σε τέτοια θα ήθελα να πάω. Ναι. Στα μικρά.
4: Σε βλέπω με ακριβά γούστα.
3: Πάρα πολύ.
4: Il gusto perfetto.
3: Παξού θα ήθελα να πάω. Παξού είχα πάει με το σχολείο εκδρόμη. Δεν έχω ξαναπάει από τότε. Θέλω πάρα πολύ.
4: Καλά, σα περιμένει.
3: Ναι.
4: You are very welcome.
3: Σε τέτοια νησιά θα ήθελα να πάω. Και στα μεγάλα τα έχω πάει. Κεφαλονιά έχω πάει. Κερκυρά έχω πάει. Που είναι κούκλες, έτσι. Σύρο έχω πάει.
4: Πες μας μια εξαιρετική εμπειρία. Πες μας κανένα περίεργο που έζησε στο νησί.
3: Ήμουν πολύ ερωτευμένη και δεν θυμάμαι και πολλά από το νησί.
4: Α, κατάλαβα.
3: Δεν είχα δει και πάρα πολλά.
4: Α, κατάλαβα. Σαν μια φίλη που λέει μόνο το ταβάνι έβλεπα.
3: Αυτό.
4: Της λέμε κούκλα μου, άμα ήταν να δεις μόνο το ταβάνι, τι πήγες στο νησί, ας έμενε στο σπίτι σου.
3: Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν καταπράσινο, καταπράσινο νησί, πανέμορφο νησί.
4: Πήγες στην Τασία και φαγήσα στα κομμακαρονάδα.
3: Δεν είχα πάει στην Τασία, όχι. Εντάξει, Σύρος Αρχοντονήσι. Η Ζάκυνθο σε λίγο έτσι και η Κέρκυρα οικογενειακά νησιά, δηλαδή με πολύ, πολύ όμορφα, με πολύ οικογένεια και παιδάκι.
4: Κρήτα,
3: έπαιζε Κρήτη, είχα πάει, την είχαμε γυρίσει στην Κρήτη. Ωραία ήτανε. Εντάξει, δεν έχω πεθάνει και όλα να σου πω την αλήθεια. Παρόλο που τη θεοποιούν, είναι ωραίο νησί, αλλά εντάξει. Δεν τρελάθηκα
4: κιόλας. Κρήτη...
3: Δεν είδα κάτι που δεν έχω δει αλλού.
4: Πού, στην Κρήτη?
3: Ναι.
4: Με τόσο ωραίους μεζέδες, με τόσο ωραίες παράλιες.
3: Ναι.
4: Με τόσο ωραία παλικάρια, με κάτι μουστάκες, να.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα παλικάρια εμένα, ρε.
4: Ναι.
3: Ωραία, πολύ.
4: Είναι μερικά παλικάρια που είναι μελανούρια.
3: Πολύ ωραία.
4: Είναι γνήσια αρσενικά.
3: Πολύ ωραία. Κρήτη, δεν είδα κάτι στην Κρήτη που δεν το έχω δει αλλού.
4: Όχι.
3: Δεν είδα κάτι που δεν το έχω δει αλλού.
4: Ναι.
3: Ωραίες παραλίες. Καταρχήν έχουμε παντού ωραίες παραλίες, ρε παιδιά. Παντού έχουμε ωραίες
4: παραλίες. Καλά, είναι διαφορετικού τύπου. Άλλες παραλίες.
3: Ναι, οι πιο ωραίες παραλίες είχε Αμοργός, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου.
4: Πώς δεν είπες τα Κύθηρα.
3: Όχι, οι Κύθηρα έχουν πολύ ωραίες. Αλλά η Αμοργός είχε γνωστικά. Η Μήλος, ας πούμε, το Σαρακίνικο. Αυτό το πράγμα δεν το έχει ξαναδεί.
4: Ναι, όντως.
3: Πολύ ωραίο. Αυτό, τελεία όμως.
4: Ναι. Στη Μήλο πας μόνο για την παραλία.
3: Ναι, ναι, απίθανη παραλία. Απίθανη παραλία αυτή. Αυτά. Αλλά μου αρέσουν τα τώρα, θα ήθελα πολύ να πάω σε μικρά, που από το κύριο τα γυρνάς και όλα στα μικρά.
4: Ναι, στις Μαλδίβες, ας πούμε.
3: Όχι, μικρά είναι στην Ελλάδα.
4: Στα νησιά Φίτζι.
3: Παιδί μου, μικρά στην Ελλάδα.
4: Εσύ και Αναβίση.
3: Τα Μπιζουδάκια. Ναι. Σκόπελο έχω πάει που ήταν υπέροχα.
4: Όπου πήγα στην εκκλησία που παντρεύτηκε το Μάμα Μία, το οποίο είναι στο Γκρεμίδι, έτσι, και καλά ανέβηκα εγώ που έχω υψοφοβία στο κατέβασμα. Πώς κατεβαίνεις? Λέω σε μία φίλη μου, πήγαινε μπροστά, θα σε πιάσω από τη μέση, θα κλείσω τα μάτια μου, λέει, θα φας τούμπα. Εν τω μεταξύ είσαι στο κενό. Παιδιά, η εκκλησία αυτή έχει σκαλοπάτια και είσαι στον Γκρεμίδι στο κενό. Καλά, νόμιζε ότι θα πεθάνω.
3: Ναι.
4: Πώς γυρίστηκε αυτή η ταινία εκεί πάνω, πώς έκαναν γυρίσματα? Άντε να είσαι ηθοποιός, δηλαδή αυτή η Μέριλ Στριπ, μπράβο της.
3: Όρτα έχει κάνει θάρα αυτή.
4: Ναι. Μπράβο τη.
3: Και Πάτουμο έχω πάει. Ωραία, πολύ ωραία και Πάτουμο. Πάτουμο είναι ωραία Πάσχα. Και Κέρκυρα έχω πάει Πάσχα, δεν έχω πάει καλοκαίρι, η αλήθεια είναι.
4: Και η Κέρκυρα είναι κούκλα. Ναι. Και η Πάτουμο είναι πολύ ωραία.
3: Πολύ ωραία και η Πάτουμο. Όχι Πάσχα, καλοκαίρι. Ναι, πολύ
4: αυτά
3: ωραία.
4: Είναι ακριβά νησιά όλα.
3: Είχα πάει όταν ήταν μπροστά για του Έλληνε, τώρα δεν είναι.
4: Ναι.
3: Ευτυχώ πρόλαβα να πάω και που θέλω.
4: Τώρα είναι, μένουμε Αθήνα.
3: Ναι. Και στη Μεταλούβα του Αιγαίου. Πε το, θα θέλω να πάω επίση που δεν έχω πάει.
4: Στην Αστυπάλαια.
3: Αστυπάλαια, πάρα πολύ. Αλλά αυτά είναι ωραία, αυτά θα τα έκανα και για οικονομικούς λόγους και για τον
4: κόσμο.
3: Τι καλά,
4: πόσες ώρες είναι η Αστυπάλαια?
3: Θα τα έκανα Ιούνιο.
4: Φεύγεις νέος και γυρίζεις γριά.
3: Ναι. Η Αστυπάλαια νομίζω έχει αεροδρόμιο.
4: Ναι, αεροδρόμιο έχει, αλλά έχει και φτηνά, έχει ακριβά.
3: Εντάξει, λέμε τώρα ρε παιδί μου, δεν θα είναι το ίδιο ακριβά, μα είναι Ιούνιο καθημερινή. Αυτό θέλω να πω.
4: Πώς θα πας Ιούνιο καθημερινή?
3: Θα βρω την άκρη μου.
4: Κατάλαβα. Κύριε Κουρτάκι,
3: ωραία εποχές, Ιούνιο, άντε λίγο Ιούλιο ή Σεπτέμβριο, κατά και Οκτώβριο. Τώρα πια που γίνεις και Οκτώβριο παντού, γιατί έχει ζεστάνει επειδή ο καιρός δεν παλεύεται. Δεν
4: μα μπορεί ο κόσμος να πάει διακοπές τότε? Τι είμαστε Αμερικάνοι?
3: Θα σφιχτούμε λίγο και θα πάμε.
4: Μάλιστα. Μπορεί να πηγαίνει και ας πούμε 28 Οκτωβρίου δεν μπορεί να πάει. Δεν ξέρω, έχουν κλείσει τα νησιά.
3: 28 θα είναι πανάκριβο επειδή είναι τρίμερο.
4: Πού μωρέ, θα πάνε στην Αστυπάλαια να κάνουν παρέλαση?
3: 25 Μαρτίου, ωραία είναι να πας. Θα ήταν ακριβά τα εισιτήρια επειδή είναι τρίμερο που θέλει να πάει.
4: Α, αυτό θα κάνει κρύο το Μάρτιο.
3: Η Αγίου Πνεύματος λέμε τώρα. Πού να πας, παιδί μου, τα κρυβεύουν επειδή είναι το Αγίου Πνεύματος.
4: Ναι. Άσε που δεν βρίσκει. Αλλά δεν νομίζω ότι πάνε σε τέτοια νησάκια του Αγίου Πνεύματος. Καμιά Μύκονο πάνε.
3: Ποιοι? Αυτοί που ξέρεις εσύ.
4: Σε πληροφορώ ότι η Μύκονος, αυτό το φέτος του Αγίου Πνεύματος, είχε 7.000 Έλληνες.
3: Πλούσιους όμως.
4: Θα ζήτησα και το ε9.
3: Αυτά τι θα είχε. 7.000 πλούσιους θα είχε.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πες μου τώρα ότι έχεις γίνει τσιτσιπού και ξιτσιτσιπού.
3: Παιδιά, βλέπω συνέχεια. Έχω τρελαθεί ύστερα από αυτό που είδα που έλεγα τις προηγούμενες μέρες με τον ντοκιμαντέρ με τον Ναδάλ.
4: Ναι.
3: Την έχω δει τώρα. Και τον Αλκαρά θα έβλεπα. Είχε ένα άλλο ντοκιμαντέρ με τον Αλκαρά. Αυτόν έλεγξε να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο που είναι ανερχόμενος. Ο οποίος έλεγαν οι προπονητές ότι είναι παιδί μου, δεν το έχει. Ότι θέλει και να διασκεδάζει πολύ και δεν γίνεται έτσι. Και άμα θες να γίνεις, να περνήσει το νούμερο ένα στον κόσμο, θέλει πιο πολύ δουλειά. Και έλεγε ο Αλκαράθ ότι έλεγε, ας πούμε, ότι είχε πάρει μέρος στο Ράγκαρος που το είχε κερδίσει. Και μόλις τελείωσε, έπρεπε να πάει κατευθείαν για προπόνηση. Και είπε: όχι, θέλω να πάω στην Ίμπιζα 5 μέρες. Και του έλεγαν οι προπονητές: δεν μπορεί να πας στην Ίμπιζα. Πρέπει να είσαι από όχι, αλλιώς δεν μπορώ. Θέλω να χαλαρώσω.
4: Παρακαλώ.
3: Πήγε στην Ίμπιζα, γύρισε και μετά είχε άλλους αγώνες που κέρδισε. Και είπε ότι εγώ έτσι. Έτσι λέει: μπορώ, δεν μπορώ διαφορετικά. Θέλω να σκεφτώ.
4: Στον προπονητή του, το είπε.
3: Ναι, είπε ότι εγώ θα πάω Ίμπιζα, τέλος. Μετά είχε πάλι κάποιους αγώνες και είπε: εγώ θα πάω μετά τους αγώνες. Πρέπει να κάνει κατευθείαν.
4: Καλά, μην τα βλέπεις πολύ και ξεσηκώνεις και μας λες εσύ για να κάνω.
3: Εγώ δεν έχω, δεν είμαι ταινίστρια. Λοιπόν, μετά ήθελε να πάει να δει η Φόρμουλα 1. Ενώ οι προπονητές του ήθελαν καπάκι να πάει ρε παιδί μου να κάνει προπονήσεις. Και είπε ότι προτιμώ να είμαι. Είπε στο τέλος.
4: Υπάρχει παιδί, ε.
3: Είπε στο τέλος ότι εγώ προτιμώ να είμαι ευτυχισμένος και να βλέπω τους δικούς μου και να μπορώ να ζήσω τα πράγματα της ηλικίας μου παρά να είμαι επιτυχημένος. Αυτό είπε.
4: Ναι, αλλά είναι πετυχημένο.
3: Είναι. Ναι. Θα δούμε τώρα.
4: Και τι, τη έχει πιάσει μανία με το Ρολάν Γκαρός.
3: Ναι, βλέπω τη Σαμπαλένκα, η οποία Σαμπαλένκα κέρδισε και μετά έκανε την έβαλε.
4: Καταρχάς, Σαμπαλένκα μου κάνει σολνόμπαρα.
3: Θεάρα.
4: Πώς την άφησε ο Πούτιν αυτή, τη Σαμπαλένκα.
3: Δεν είναι Ρωσίδε Σαμπαλένκα.
4: Τι θα είναι.
3: Δεν ξέρω, μήπως είναι κάτι άλλο.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι είναι.
4: Το Λένκα μου κάνει λίγο άνοιγμα του ποδιού, μου κάνει σπαγκάτ, μου
3: φοβερή κάνει. Φοβερή Σαμπαλένκα. Λοιπόν, αυτή, πώς το λένε, αφού κέρδισε, την έβαλε ο ένας δημοσιογράφος να χορέψει και έκανε και το moonwalking του.
4: Δεν σου λέω εγώ, σολνόμπαρα.
3: Πέστο του Μάικλ Τζάκσον.
4: Θα τη δει σε μπαράκια σε λίγο.
3: Μετά είναι μία άλλη που δεν την ήξερα εγώ, που είναι φοβερή, δηλαδή φοβερή ταινίστρια, που λέγεται Ναόμι Οσάκα, που πηγαίνει αυτή. Ιαπωνίδα είναι αυτή.
4: Ιαπωνίδα.
3: Ιαπωνέζα.
4: Ιαπωνίδα.
3: Ναι, η οποία.
4: Σαν μόλυνση μου κάνει.
3: Λοιπόν, όντως. Ναι. Λοιπόν, η οποία πηγαίνει ντυμένη γκράντε.
4: Τι εννοείς.
3: Φοράει δημιουργίες σχεδιαστών, μπαίνει έτσι στο γήπεδο και μετά τα βγάζει αυτά και είναι με μια ταινιστική.
4: Παιδιά, τι σου είπε
3: ναι,
4: με τον κάθε τρολό.
3: Θεάρα, παιδιά είναι.
4: Και τι θεάρα.
3: Εμένα μου αρέσει και έπαιζε με ένα ρούχο το οποίο ήταν, πώς το λένε, στραφτάλιζε στον ήλιο και είπε ότι αν ενοχλεί την αντίπαλό μου.
4: Σίγουρα.
3: Έχω φέρει και δεν ενοχλούσε. Με τη Σαμπαλένκα έπαιξε συγκεκριμένα και κέρδισε η Σαμπαλένκα. Αν ενοχλεί, λέει, τη συμπαίκτριά μου, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω φέρει και άλλη.
4: Και άλλο
3: λέει, άλλη δημιουργία. Λέει να βγάλω, λέει το.
4: Παιδιά, συγγνώμη. Κάτι είναι η Οσάκα. Είναι.
3: Τι.
4: Η Οσάκα τέτοια έλεγε και την κάναν πόλη. Δεν έχει Οσάκα. Οσάκα είναι.
3: Μάλλον, ναι. Αλλά είναι από αυτές που έχω ξεχωρίσει, παιδιά.
4: Είναι κοντούλα και λοιπά.
3: Είναι κοντούλα και σχιζωματούλα και σκουρόχρωμη.
4: Σκουρόχρωμη.
3: Ναι. Είναι μουλάτη.
4: Πώς γίνεται.
3: Είναι μουλάτη, τι να την κάνω.
4: Είναι
3: εγώ.
4: Από μπαμπά Ιαπωνέζα
3: μάλλον,
4: και
3: μάλλον,
4: μαμά
3: μάλλον.
4: Αφρικανά.
3: Ναι. Η Σαμπαλένκα θέλω να δω, κάτσε να δω τι είναι η Σαμπαλένκα.
4: Τι είναι.
3: Ενώ από που είναι η Σαμπαλένκα, καταγωγή, κατάταξη μου βγάζει, την ξέρουμε. Λοιπόν. Σαμπαλένκα γεννήθηκε. Λευκορωσία.
4: Ναι.
3: Λευκορωσία είναι η Σαμπαλένκα. Είναι πάρα πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτ η Σαμπαλένκα. Παίζουν και μαζί και την κοροϊδεύει. Όταν έχουν παίξει και μαζί διπλό, δηλαδή με άλλους άντρες γυναίκες. Και έχει γίνει viral αυτό το βίντεο, από παλαιότερο είναι, που δείχνει πώς κάνει η Σαμπαλένκα όταν προετοιμάζεται.
4: Πώς κάνει.
3: Φτιάχνει λίγο τα μαλλιά της, κάνει έτσι, σφίγγει την κοτσίδα της. Έχει δηλαδή κάποια rituals που κάνει πριν και την μιμείται με πολύ επιτυχία ο Τζόκοβιτς και γίνεται χαμός στο γήπεδο κάθε φορά.
4: Πάντως, το τένις έχει πολύ ωραία αγόρια και συμπαθητικά κορίτσια.
3: Ωραία αγόρια, εγώ δεν έχω δει τένις. Ανεξαρτήτως.
4: Πώς, έλα!
3: Μετά το Φέντερερ, παιδιά, δεν υπάρχει. Πες μου, ποιος είναι ωραίος.
4: Ο Τζόκοβιτς.
3: Δεν το θεωρώ όμορφο το Φέντερερ. Το θεωρώ.
4: Εντάξει, κάτι.
3: Γλυκούλη, συμπαθητικό.
4: Ο Τσιτσιπάς.
3: Δεν μου αρέσει.
4: Ναι. Τι θέλεις πια.
3: Εμένα μου άρεσε ο Φέντερερ.
4: Ναι.
3: Ο οποίος ήταν.
4: Έχουν κάτι λίγο μπεμπεδο τέτοιο. Αλλά είναι ωραία, Ναδάλ, είναι γιάπηδες.
3: Κοίτα, ο Ναδάλ δεν είχε καθόλου ούτε καταλάβει τέτοιο. Σαν το Ράμπο ήταν.
4: Ναι.
3: Ο Ναδάλ και ο καινούριος, ο Μπιρμπιλίκος, ο Μικρούλης, ο Αλκαράθ είναι μαυροτσοκαλιασμένος. Κοίτα, ο πιο σικάτος και ο πιο φίνος, η αλήθεια είναι, ήταν ο Φέντερερ.
4: Ναι. Οι παλιοί. Που είναι θυμάμαι πολύ... οι παλιοί ότι ήταν.
3: Πάντως η τριάδα αυτή τη στιγμή με τα μεγαλύτερα.
4: Το Λέντλ, το θυμάσαι.
3: Ναι.
4: Ωραίος.
3: Ναι, γνώστιμος. Σαν το Φέντερερ δεν είναι κανείς. Κοίτα, η χρυσή τριάδα είναι Φέντερερ, αυτή τη στιγμή έτσι. Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς.
4: Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τένις έχει ρε παιδί μου ενδιαφέρον.
3: Ναι, είναι ωραίο.
4: Παλιά κολούσαμε.
3: Καλή, κάτι με έχει βρει.
4: Τι σε έχει βρει?
3: Βλέπω συνέχεια, με χάνω, δεν θέλω να βλέπω όλους τους αγώνες. Είμαι μόνο που δεν έχω πάρει τη ρακέτα.
4: Πού τους βλέπεις τους αγώνες?
3: Online.
4: Μάλιστα. Τι έχεις κολλήσει σε αυτό τώρα?
3: Ναι, μ' αρέσει να τους βλέπω, μ' αρέσει. Κόλλησα ύστερα από τα δύο ντοκιμαντέρ που είδα. Mm. Κόλλησα και θέλω να τους βλέπω.
4: Δηλαδή,
3: έτσι έκανα και μια στιγμή τένις και εγώ πήγαινα και έτρωγα ένα τοστάκι στην αντίστοιχη.
4: Αυτό έμαθες. Να τρως το τοστ.
3: Αυτό πήγαινα.
4: Συγγνώμη, πλήρωνε η μαμά σου για να τρως το τοστ.
3: Η μαμά μου βαριόμουν να παίξω τένις. Δεν μ' άρεσε.
4: Αυτή η μαμά πια δεν καταλάβαινε. Τόσα λεφτά είχε εξοδέψει.
3: Εντάξει, μετά έπαιξα παντέλ όμως.
4: Για πόσο καιρό?
3: Παντέλ, δύο χρόνια.
4: Α, και μετά τι έγινε?
3: Μετά η μία πόναγε και η άλλη πόναγε το κανίτσι και η άλλη το κολλήτη. Συγγνώμη κιόλα.
4: Ας έβρισκες άλλους παίκτες. Άμα είχες πάθος, βρε, για το άθλημα.
3: Σιγά, μωρέ, μην σηκώσω και την κούπα.
4: Ναι.
3: Δεν ήθελα να βρω άλλους. Μετά κάτι έβρισκα άλλους και πρέπει να ταιριάζει και λίγο. Να είσαι μια ωραία παρέα να πας να παίζεις.
4: Θα έβρισκες καινούριους φίλους.
3: Δεν βρήκα.
4: Ο αθλητισμός μας φέρνει πιο κοντά.
3: Βρήκα καινούριους φίλους, δεν μ' αρέσανε.
4: Μάλιστα. Και έτσι τελείωσε και αυτό το
3: όνειρο. Και έτσι τελείωσε και αυτό το όνειρο. Θα βρούμε κάτι άλλο να κάνω. Να κάνω σερφ. Σαρσανίδα.
4: Καλά, εντάξει, αυτό θέλει μπράτσα.
3: Όχι, μωρέ, θέλει κάτι κόλπο, αλλά δεν μου αρέσει εμένα το
4: λοιπόν,
3: νερό.
4: Λοιπόν, έχει και Φόρμουλα 1 σε λίγο καιρό.
3: Άννα, τι μπορώ να κάνω?
4: Όχι να κάνεις. Α, καλά. Με τη σακαράκα που έχεις απ' έξω.
3: Γιατί δεν θα έπρεπε να γίνεται μια Φόρμουλα 1.
4: Σακαράκας.
3: Πώς γίνεται με τα παλιά αυτοκίνητα, τα συλλεκτικά, να γίνεται και ένα με σακαράκες?
4: Καλά, έχουν ενδιαφέρον, όχι.
3: Γιατί και με τη σακαράκα.
4: Ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο.
3: Να πεις πώς αντέχει μια σακαράκα.
4: Ναι. Φαντάζεσαι.
3: Ωραία θα ήταν. Θα είχε πάρα πολύ πλάκα.
4: Μάλιστα.
3: Να πηγαίνουμε όλοι με τα διάφορα αυτοκίνητά μας.
4: Η Φόρμουλα 1 είναι πάρα πολύ ωραίο σπορ.
3: Είναι, ναι.
4: Θεαματικό και εκεί στο τέλος, παιδιά, με κάτι τεράστιο σαμπάνι. Αυτά που πρέπει να είναι,
3: είναι
4: πάρα πολύ ωραία.
3: Φαντάζομαι. Ναι,
4: λίτρα που την κουνάει αυτό και λοιπά. Και έχουν ωραία αγόρια.
3: Αλλά φαντάζομαι.
4: Έτσι είναι πολύ αντρικό.
3: Φαντάζομαι ότι είναι πιο ωραία να το βλέπεις. Είναι ωραία να πας, να νιώσεις λίγο το κλίμα. Αλλά δεν επειδή οι άνθρωποι που έχουν πάει μου λένε ότι δεν ευχαριστιέσαι θέαμα. Ευχαριστιέσαι.
4: Ακούς γκάζια και τέτοια.
3: Αυτό. Ευχαριστιέσαι, δηλαδή νιώθεις την ατμόσφαιρα. Αλλά αν θες να δεις τι γίνεται ακριβώς και τους πιλότους και λοιπά και την οδήγηση.
4: Καλά, δεν κάνεις πολύ. Περνάει από μπροστά σου.
3: Μπροστά σου να
4: δεν βλέπεις. Παιδί μου, πας για το πάρτι. Γιατί είναι cheerleaders, είναι αγόρια που περιφέρονται, είναι.
3: Ναι, πρέπει να έχεις καλή θέση για τα απλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
4: Ναι. Γελάνε με την καλή θέση. Από το διπλανό department. Και καθώς πλησιάζει Σαββατοκύριακο, εγώ σήμερα πήγα για μποτέ. Ποντέ την Κυριακή.
3: Τι έφτιαξε?
4: Έφτιαξα πατουσάκια και μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή.
3: Πώς πήγε, πες?
4: 27 ευρώ, παρακαλώ, το πεντικιούρ.
3: Εντάξει, καλά είναι, έχω ακούσει χειρότερα.
4: Τι, πόσο δηλαδή? Πόσο, όσο
3: στα νότια πέπασε... 35.
4: Τι?
3: 35.
4: Όχι, ρε παιδιά.
3: Βεβαίως.
4: Χέρια, πόδια.
3: Τι χέρια, πόδια, πόδια,
4: πόδια. Και τα δεύτερα,
3: πόδια να την παίρνει μέσα και σου λένε τι θα πιείτε. Αν θα το πιείτε, θέλετε ένα τσάι, θέλετε ένα αυτό, θέλετε ένα
4: χυμό.
3: Θέλετε ένα χυμό, θέλετε μία παπάγια.
4: Ναι.
3: Και μετά έρχονται.
4: Έχετε αβουκάντο με αυτό. Ειδικό μπισκοτάκι και τέτοια.
3: Μετά έχουν μυρωδικά στο όλο το χώρο που μυρίζει με μία βανίλια. Σε βάζουν μετά και κάθεσαι.
4: Σε σπα.
3: Σε ένα πράγμα. Όχι, δεν είναι. Νυχοσπα το έχουν κάνει.
4: Τι είναι το νυχοσπά?
3: Έχουν ένα
4: είναι
3: πράγμα...
4: αυτό που βάζετε και σου τρώει τα παντουσάκια το ψαράκι.
3: Όχι, ούτε ψαράκια έχει, ούτε τίποτα του βυθού. Λοιπόν, σε βάζει κάποιο. Είναι πάρα πολύ μοντέρνα φτιαγμένο αυτό. Είναι όλο με τσιμετοκονία και έχουν φτιάξει ένα πάγκο που κάθεσαι πάνω εσύ με μαξιλάρια τα οποία είναι. Είναι όλα.
4: Έχουν ματήσει πέρδικε.
3: Είναι jungle. Δηλαδή, όχι, το ύφασμα είναι. Πώς το λένε, με φοίνικες, με μαϊμούδες, με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάθεσαι πάνω στη μαϊμού, με λίγα λόγια. και έχει και πλάτη η ίδια.
4: Θέλω να μου μιλήσεις για τις κυρίες του Γκισέ.
3: Περίμενε. Και έχουν ένα οβάλ γραφείο που μπαίνεις μέσα και είναι αυτή ψηλά βαλμένη, λες και είναι σε θεωρείο. Και λέει, πείτε μου το όνομά σας, έχετε κλείσει ραντεβού. Λες και έχεις κλείσει ραντεβού, τι να σου πω τώρα, για να διασπάσουμε όλοι μαζί το άτομο. Και λέει, ναι, τι είπε το όνομά σας, Καραμίχαλου.
4: Ναι,
3: παρακαλώ, λέει, περάστε στο.
4: Όχι, πού μένετε, πείτε μας διεύθυνση. Σε καταγράφουν κανονικότατα, ναι, για να σε κόψουν. Ξέρουν πού θα σε κόψουν.
3: Αυτό.
4: Και τι προϊόν θα σου πασάρουν.
3: Αυτό. Και σου λέει, περάσει στο αναμονητήριο. Στο αναμονητήριο. Μέχρι να σε φωνάξουμε. Και εκεί που κάβεσαι στο αναμονητήριο, που έχει διάφορα περιοδικά να χαλέψει και τέτοια μπουρδες.
4: Αλλά εμείς προτιμάμε το κινητό, γιατί έχει τσομπολική.
3: Έρχεται λοιπόν αυτή και σου λέει τι θα πάρετε και να περάσει η ώρα σας και τέτοια.
4: Φεύγει. Στα χρεώνουν όλα, έτσι.
3: Όλα. Μην είναι με τιμή.
4: Δηλαδή, νομίζει, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ λαζετέ. Και ότι ο καφές και αυτό, και θέλετε ένα χυμό, και θέλετε ένα καφέ, και προτιμάτε ένα κρύο τσάι.
3: Ναι,
4: όλα
3: μπορείς,
4: είναι
3: όλα.
4: Μπαίνουν στο λογαριασμό, παιδιά.
3: Γουλιά και ευρώ, παιδιά. Και μετά περνάς από το αναμονητήριο στο κανονικό.
4: Στο όπου... χειρουργείο.
3: Στο χειρουργείο κάθεσε λοιπόν. Αυτή είναι κάτω γονατισμένη και κάθεται και αυτή σε ένα μαξιλάρι το οποίο έχει πάνω μαϊμούδες και κροταλίες.
4: Και νομίζω ότι θα κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Βάζει γάντια.
3: Και τρέχουν και νερά παντού. Ακούς νερά, δηλαδή θες να κατουρίσεις, σαν να πάρεις τη μηχανή τσουρ παντού. Και είναι πάρα πολύ jungle όλο. Και κάθεσε και αυτή παίρνει μετά πετσετάκια, ειδικά, και σου βάζει τα πόδια να μουλιάσουν. Σου ρίχνει μέσα, ανοίγει ένα φάσο. Παίρνει μέσα κάτι μπίλιες οι οποίες είναι με άρωμα
4: παπάγια,
3: τα χώνει μέσα. Μετά παίρνει, ανοίγει ένα άλλο, σου πετάει κάτι άλλες μπίλιες. Παίζει με τις μπίλιες γενικά. Κάνει το νερό. Ότι έχει και μασάζ, ας πούμε, και μετά παίρνει το ένα πόδι σου, παίρνει μια πετσέτα, τη βάζει πάνω στο πόδι της και παίρνει το πόδι σου απαλά σαν να είναι περιστέρι και τα κουμπάει πάνω στο δικό της και αρχίζει. Αρχίζει μετά και λιμάνι.
4: Έλα, τα κόβει τα νυχάκια ωραία.
3: Κόβει τα νυχάκια και αρχίζει μετά αυτό το small talk που δηλαδή θέλω να με σκοτώσει σε μένα και αρχίζει που θα πάτε το τριήμερο.
4: Κάτσε ρε παιδί, μπορεί να μιλάει για τα προβλήματα των ποδιών σου. Εμένα μου λέει, σε βλέπω τα πόδια σας πάρα πολύ αφιδατημένα. Λέω, τι να κάνουν τα πόδια, να πίνουν νερό? Μου λέει, να πίνετε, κυρία μου, εσείς νερό. Και βλέπω από τις πατούσες σας ότι είσαστε νευρικιά και τεστρές.
3: Σιγά μου που διαβάζεις την πατούσα αυτή.
4: Λέω, συγγνώμη, από το μεγάλο δάχτυλο που μου σκαλίζετε αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έχω στρες. Βεβαίως, μου λέει, γιατί όλο το κορμί αντανακλάται στα δάχτυλα.
3: Καλέ, τι επιστημόνισσα είναι αυτή, καλέ, τι επιστημόνισσα.
4: Ναι, και μετά λέει τρεις μπουρδες, βάζει δίθεν τάχα μου και το ένα και το άλλο και τα αυτά και περκλάται στα δάχτυλα.
3: Καλέ, τι επιστημόνισσα είναι αυτή, καλέ, τι επιστημόνισσα.
4: Ναι, και μετά λέει τρεις μπουρδες, βάζει δίθεν τάχα μου και το ένα και το άλλο και τα αυτά.

0: Φτιάξτε το μόνο σου.
1: Μα, εντελώς.
0: Εσύ βάζει πατούσα.
1: Αυτή είναι η τελευταία φορά που πήγα και αυτό δεν ξαναπάτησα κιόλας.
0: Άκου. Εσύ ναι. Να βάζει δύο θέσει. Ρε παιδί μου, να πηγαίνει στη μία και στην άλλη. Έχω μία φίλη που βάζει τρώει μόνη τη και βάζει σερβίτσιο απέναντι. Σερβίρει κανονικά. Και α μην υπάρχει κανένα για να αισθάνεται ότι υπάρχει άνθρωπο. Εσύ να βάζει δύο καρακλές και να πηγαίνει στο πόδι σου πότε από εδώ από εκεί.
1: Θα μπορούσα.
0: Να έχει την αίσθηση ότι κάποιο υπερβάλλει.
1: Αυτό είναι φεγγουικό τη φίλη σου, να βρει γκόμενο.
0: Όχι, δεν τη νοιάζει γκόμενο.
1: Τι τη νοιάζει τότε.
0: Τη νοιάζει να έχει μία συντροφιά. Αισθάνεται ότι έχει μία συντροφιά και ότι κάποιο κάθεται απέναντί τη.
1: Του μιλάει κιόλα γιατί όχι. Από εκεί θα αρχίσει να γίνει ανησυχητικό. Κάνει και τσιντζίνι, μένει μόνο το.
0: Σε πληροφορώ ότι έβγαλε το COVID έτσι και πέρασε πάρα πολύ ωραία και μας πέρασε ένα μήνυμα. Βέβαια την είδα στον COVID, φορούσε κάτι, είχε πάει στο Ζάπιο και φορούσε ένα τούλι στο κεφάλι.
1: Α, την είχε βαρέσει μόνο.
0: Κοιτάσα κάτι νύφες που βλέπεις, ξέρεις, που έχουν βγει μέσα ναι, από, ναι, ναι. Από τον άλλο κόσμο που θα πας.
1: Λοιπόν, επανέρχομαι στα πόδια. Αφού λοιπόν αρχίζει και μου κάνει τα πετσάκια, τα ετσέκια και μου βγάζει μετά τα χρώματα και αρχίζει και βάφει, αρχίζει και βάζει. Βάζει από κάτω για να μην γλιστρήσει το χρώμα. Μετά βάζει το χρώμα. Μετά ξαναπερνάει το χρώμα. Μετά βάζει ένα άλλο να κλειδώσει το χώμα. Το χρώμα. Μετά να το διπλοκλειδώσει και το τριπλοκλειδώσει το λουκετάρι. Και μετά βάζει και γίνει λαδάκι. Κάνει.
0: Ναι. Για να μην
1: μαλακώσουν τα πετσάκια μου.
0: Ναι.
1: Για να μαλακώ. Και βγαίνω εγώ σε άλλο μέρο ποντικό.
0: Πρόσεχε και σου βάζει και σε ένα μηχάνημα του πόδι για να, για να στεγνώσει εύκολα το χρώμα.
1: Α, εμένα δεν έχει τέτοια. Αυτό είναι το ημιμόνιμο.
0: Όχι, δεν είναι. Στο βάζει και στο κανονικό για να στεγνώσει το χρώμα.
1: Εμένα δεν μου το βάζει σε κανονικό. Ούτε σε κανονικό, άφα το πόδι.
0: Να μου κάνει ημιμόνιμο.
1: Μπορεί να κάνει ημιμόνιμο.
0: Παναγία.
1: Αυτό για να βγει θέλει κομπρεσέρ, έτσι.
0: Πρέπει να ξαναπά.
1: Πρέπει να πα εργάτη που φράει και το τέτοιο αυτό. Έχει πράγματα.
0: Δεν είναι μόνιμο σου. Εγώ.
1: Πού το ξέρεις.
0: Όχι, δεν, αφού είπα.
1: Έβαλες πολλές φορές το φουρνάκι μία.
0: Όχι, μου έβαλε ένα φουρνάκι για να στεγνώσει. Και μου είπε, πατάτε το μόνοι σας. Και το είχα βάλει στους 800 βαθμούς Κελσίου. Κάποια στιγμή είχε καεί η πατούσα μου.
1: Μόνο μία φορά, δηλαδή δεν σου πέρασε διπλή στρώση.
0: Όχι, ναι, μία φορά μου το πέρασε. Όχι, διπλή στρώση μου πέρασε.
1: Και πόσες φορές το βάλες το φουρνάκι, δύο ή μία.
0: Το φουρνάκι με έβαλε να το δουλεύω μόνη μου γιατί είχε πολλή δουλειά. Α. Το βάζα εγώ συνέχεια.
1: Σε είπα καλή για βοηθό. Ωραία πέρασε.
0: 27 ευρώ δεν
1: νομίζω 27. Και το πήρες λίγα γιατί κάνεις και εσύ δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Από δούλεψε το φουρνάκι μόνη σου.
0: Παιδιά έμπαινε μία έβγαινε η άλλη. Τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, γίνεται χαμός παιδιά.
0: Σκοτώνονται. Άσε δε στα ξετριχιάσματα για να βρεις ραντεβού, έτσι. Δεν βρίσκεις τίποτα.
1: Ναι, ευτυχώς δεν ξετριχιάζομαι, το έχω αφήσει.
0: Τι.
1: Τίποτα. Αμαζόνιο.
0: Είναι ωραίο πράγμα αυτό τώρα.
1: Έχει μια ζέστα.
0: Ναι, αλλά με την άλλη ζέστα, τι θα γίνει μια ζέστα πάνω στην άλλη ζέστα.
1: Εντάξει, παιδί μου, όλα γίνονται.
0: Άσε που πιάνει εκεί πέρα.
1: Σταμάτα, Χριστιανή μου.
0: Ζωήφια.
1: Και τη είπα μετά τη χρωστάω και μου είπε μούμπλε, μούμπλε, μούμπλε. Έχουμε, λέει και λέμε. Α, ήθελα να μου κάνει και θεραπεία στο πόδι. Λέω, άστι, θα μου έρθει χρυσή θεραπεία.
0: Τι θεραπεία, καλέ
1: στο πόδι. Για να πληρώσω, όπω και το μαλλί. Όπω και στο κομμωτήριο. Σου λέει το μαλλί σου είναι έτσι, να σου βάλουμε αυτό, να σου βάλουμε. Μου μιλάει κρέμα ή αφρό. Λέω πώ σου κάνει τώρα, πώ σου κάνει τ' άλλο.
0: Ναι, και μετά είπε στην πουτσί.
1: Και ποιο φτηνή ήταν η κρέμα μου, μου βάλε κρέμα. Από τα νεύρα τη μου βάλε κρέμα, έγινε πια πια πια ολόκληρη. Μετά θέλει να μου πουλήσει. Η άλλη θέλει να μου πουλήσει στο παπεντικιούρ τότε και προϊόν, γιατί ήταν σκασμένε οι φταίνε μου και ήταν ένα προϊόν το οποίο είναι με καντέμια και δεν ξέρω τι και βούτυρα μέσα και βουτύρα. Ούτε να το ψυγείο, να το βάλω να σκάσω που είναι πιο
0: εμένα εν τω μεταξύ μου λέει, αχ, αν είναι να βάλετε τις αγιονάρες και να οδηγήσετε, μη σας βάλω λάδι. Λέει και ότι θα γλιστρήσετε, θα γίνει ατύχημα. Και λέω, ναι, μην βάλετε λάδι. Μου λέει να πάτε να τα λαδώσετε όμως στο σπίτι, να τους βάλετε κρέμα. Λέω, εντάξει, θα πάω σπίτι, γιατί φοράω σαγιονάρες.
1: Δεν οπότε... κάνει να οδηγεί με σαγιονάρα, το ξέρεις αυτό.
0: Τι εννοεί.
1: Απαγορεύεται.
0: Και πού θα με δει.
1: Τι θα σε δει.
0: Πού θα με δει,
1: όχι για τα νύχια, για την ασφάλειά σου, επειδή μπορεί να γυρίσει αγιονάρα και να πιαστεί, το ξέρει αυτό, έτσι.
0: Ναι, γιατί με το παπούτσι μπορεί να γυρίσει και να πιαστεί.
1: Τι να γίνει, γυρίζει το παπούτσι, τι παπούτσι φορά. Αυτό μπορεί να λυγίσει. Όχι, αυτό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί.
1: Εμένα αυτό το έχω πάθει πάντω. Να λυγίσει αγιονάρα και να πιαστεί για λίγο, για λίγα δευτερόλεπτα το να λέμε, στο πετάλι.
0: Όχι, και τι έκανε.
1: Τίποτα, παραλίγο να φύγω. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, το γλίτωσα και το αποφεύγω όσο μπορώ.
0: Έχεις λύσει σάξ μετά με την κιούρα, έχεις λύσει σάξ.
1: Εν τω μεταξύ, τα κάνουν πλέον τα νυχάδικα τόσο, είναι τόσο μοντέρνα. Είναι πάρα πολύ. Είναι ένα άλλο νυχάδικο. Καλά στα νότια, έχει τα πάντα. Είναι ένα άλλο που είναι όλο σαν να μπαίνει στο νυχάδικο τη Μπάρμπι.
0: Δηλαδή είναι όλα ροζουλιά.
1: Είναι όλα ροζουλιά. Κάθεσαι για να περιμένει κάτι σκαμπό και είναι, ας πούμε, το λεγόμενο nail bar. Όπου κάθεσαι εκεί πέρα και σου δίνουν εκεί ένα χειμώνα πριν να περνάει η ώρα και να διαλέξει το χρώμα μέχρι να κάτσει.

0: κομμάτι όμω. Αυτό είναι λίγο τσικλαμπουκλά το
1: είναι
0: κοινό.
1: Τσικλαμπουκ. Όχι, ναι, από όλα. Εντάξει, τα νότια
0: καλά,
1: έχει δει
0: τώρα κάτι νύχια που έχουν μακριά και με σχεδιά. Έχει
1: φύγει
0: με...
1: λίγο από τη μόδα αυτό πάντω.
0: Ποιο?
1: Το μακρύ.
0: Εγώ βλέπω πολλέ με μακρύ νύχη. Με... Δεν σου έχει τύχει σε υπηρεσία και δεν μπορεί.
1: Σε υπηρεσία μου
0: και το τύχει. Κάνει με το κάτω του το κρέα, γιατί με τον νύχη σε δεν μπορεί να πατήσει.
1: Και μακρύ μητερό. Και από πάνω έχει. Μία είχε κάνει νούφαρα.
0: Ωραία.
1: Ήταν το νύχι. Το νύχι όλο ήταν μακρύ και ήταν μητερό, έφτανε απέναντι. Και ήταν το. Ήτανε το βέβαια, τέχνη η κοπέλα που το είχε βάψει.
0: Ναι, άσε με τώρα.
1: Το νύχι ήταν. Ήτανε, η λίμνη όπου ήτανε, έκανε το νερό αυτό το ειριβίζον που κάνει, ξέρει, σαν να είχε παίξει ένα φότσαλο. Και έκανε έτσι, δηλαδή γυάλιζε το.
0: Όλα τα νύχια έτσι.
1: Όλα. Και το τέταρτο όμω. Το τέταρτο είχε και κύκνο και νούφαρα. Τα άλλα ήταν η λίμνη. Το τέταρτο ήταν το αποκορύφωμα τη τέχνη. Ναι. Ήταν 3D το νύχι.
0: Έλα, παιδιά.
1: Το νύχι, παιδί μου, ήταν 3D έβρισκε.
0: Πόσο κιτσουίτα.
1: Κιτσουίτα, ξεκιτσουίτα. Και υπάρχει και στο TikTok στο πληροφορώ ένα κοριτσάκι το οποίο κάνει τέτοια νύχια τα οποία είναι έργα τέχνη και είναι 3D τα νύχια. Βγαίνουν νούφαρα από το νύχι.
0: Σιγά
1: το
0: άλλο είναι ένα σπιτάκι. Είναι
1: ένα σπιτάκι το οποίο έχει καμινάδα και μόνο που δεν βγάζει και καπνό από το τζάκι. Και λέει, αυτά τα νύχια που έκανα 350 ευρώ η δουλειά μου. Γιατί έκανα 4 ώρες, λέει, έφαγα.
0: Όντως σου πληρώνουν τόσα χρήματα. 350 ευρώ για νύχια.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί είναι τέχνη. Είναι τέχνη πάντως. Απλά δεν είναι ωραίο το
0: πράγμα. Τώρα είναι ωραίο. Αλλά
1: δεν
0: είναι εύκολο
1: να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ένα άλλο νυχάδικο που ήταν το σπίτι της Μπάρμπι. Και είχε και καδράκια τα οποία ήταν βαμμένα ροζ και ήταν τα καδράκια. Είχαν τσίρλες γύρω-γύρω, κατάλαβες. Σκαλίσματα, πράγματα και θάματα. Και μέσα, ας πούμε, είχε φωτογραφίες από διάφορα νύχια. Και είχε. Νύχι αγαλλικό. Νύχι
0: αγγλικό.
1: Νύχι εκείνο. Νύχι τ' άλλο και τέτοια. Αυτό όλο αυτή που το έχει στήσει στο μαγαζί, πολύ ωραίο, δεν μπορώ να πω. Είχε πλάκα.
0: Ναι.
1: Στο 40 ευρώ το να σου κάνει τα πόδια. Μόνο τα πόδια. Μόνο τα πόδια.
0: Δηλαδή χέρι-πόδι πόσο πάει.
1: Χέρι-πόδι και ένα κατοστάρικο.
0: Νεφρό.
1: Οπότε επειδή έκαναν μια γύρα και είδα τι παίζει, μετά υπάρχουν κάτι άλλε σκηνέ που
0: είπες πας... καλύτερα είναι τα δόντια μου.
1: Α, δεν το συζητώ. Μετά είναι κάτι άλλο που, πιο... που το βλέπει τον νυχάδικο ότι είναι ψηλοπαρατημένο γιατί είναι φτηνή αυτή. Δηλαδή κάθεσαι πάνω σε πέτρα, δεν σου δίνει τίποτα να πιει, έχει τη δίψα.
0: Κάτσε τώρα.
1: Και δεν έχει τίποτα. Έχει κάτι λάμπες, δεν ξέρω, χειρουργήσει από πάνω αυτό. Όταν τα εργαλεία είναι τη κακιά κουρούνα, σε πονάει, σε κάνει, σε ράνει. Δηλαδή σου λέει, θα πληρώσει να. Θα πονέσει.
0: Τόσο καλά.
1: Ναι, και είναι, α πούμε, 20 ευρώ.
0: Ναι.
1: Οπότε είπα και εγώ να το παίξω μόνη μου και να κάνω μόνη μου την ηχού, σπίτι μου και περνάω καλά. Έχω τα
0: έλα,
1: φτιάχνω,
0: πες μου πώς κάνεις μόνη σου την ηχού. Τι έχεις φέρει από το εξωτερικό.
1: Το εξωτερικό.
0: Από την Κίνα με αγάπη.
1: Όχι, δεν είναι την Κίνα.
0: Από πού είναι?
1: Από ελληνικό site το πήρα.
0: Α, και.
1: Και είναι ένα σβουράκι το οποίο έχει μπιμπιλόνια πάνω, έχει ένα γυαλιμάρισμα, ένα για να κάνει τα πετσάκια.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Συγγνώμη, αν δεν πιάνω τα χέρια μου, θα πάρω το μπιμπιλάκι με τα,
1: τα πετσάκια. Αφού είναι όλο ηλεκτρικό, τροχό, δεν κάνει τίποτα. Πρέπει απλά εσύ να κεντράρει. Είχα το δύσκολο.
0: Μπορεί να φας τη φτέρνα σου.
1: Δεν, όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι πολύ ελεγχόμενο και βάζει και την ταχύτητα που θε. Σιγά.
0: Ναι.
1: Τα έχω κάνει τέλεια τα πόδια μου.
0: Αυτά είναι τα τέλεια.
1: Θα το φέρω στη μουρή. Το τέλειο πεντικιούρ έχω κάνει. Απλά μου τα βάψα άλλο.
0: Απλά είναι λίγο πιο μακριά από ό,τι πρέπει.
1: Έτσι θέλω, δεν μπορούν να είναι και κοντοκομμένα.
0: Α,
1: στα εκεί. Λοιπόν, και μετά.
0: Αυτό είναι ένα νούμερο παπουτσιού μεγαλύτερο.
1: Και μετά βγήκα στη γύρα και είπα καλιά, καλιά, καλιά, και πες να μου τα βάψει. Και μετά ως και φίλη
0: μου. Δηλαδή.
1: Αφού μετά ως και φίλη μου η οποία πιάνει το χέρι και μου λέει, έλα, μου αρέσει να στα βάψω εγώ τα νυχάκια σου. Και μου έπεσε τα νύχια μου. Και τελειώσαμε.
0: Είναι ευτυχισμένη αυτή η φίλη σου, εντάξει.
1: Πάρα πολύ, γιατί κάνει και τα δικά τη και τη αρέσει. Αλλά ήταν το ποδαράκι μου. Έτοιμο από μένα, με τις κρεμούλες του, το πεντικιούρ του. Ήθελα μόνο ένα βάψιμο, ρε παιδί μου. Τι ήταν ένα βάψιμο και εκείνη.
0: Όλο το μπουτές το κάνουν άλλοι φίλοι. Είναι ευγενική προσφορά.
1: Μου κάνουν ρίζα και, ρίζα και νύχια ποδιών, μόνο βάψιμο.
0: Να μάθουν και αντάβγες.
1: Όχι, όχι, θα πάω στο κομμωτήριο για αντάβγες, τι φοβάμαι.
0: Τι φοβάσαι.
1: Εγώ σαν την Παλαύρο.
0: Ας πούμε, μωρέ. Τι ψυχή έχει μια αντάβια.
1: Έχει ψυχή να μου κάψει το μένα το μαλλί. Άσε με τώρα. Μια χαρά είναι με τη ριζούλα.
0: Είναι
1: μόνο
0: δύσκολο. Κοίτα, θα πείτε στο AI και θα βάλει.
1: Βγήκαμε και κουρευτήκαμε. Εντάξει, φτάνει.
0: Τι κάνατε?
1: Δεν κουρευτήκαμε με το AI. Όχι τώρα αυτό που είναι ωραίο κούρεμα. Το προηγούμενο που ήταν μια χαρά όμω.
0: Α, πώς το κάνει το AI,
1: για πες. Το κομμότερο δεν μου είπε ποιο σε κούρεψε, παιδί μου, πώς είσαι έτσι. Νομίζω ότι με είχε κουρέψει ίδια. Τόσο καλά πήγε.
0: Πες μου τι έβαλε.
1: Όχι στις... AI, όχι AI. Είναι ένα βίντεο που είναι ένα κομμωτή και έχει μια κούκλα με μαλλιά και σου δείχνει πως μπορείς να κουρευτείς μόνος σου. Πιάνεις μία τούφα.
0: Μόνη σου τα κούρεψες?
1: Με μία φίλη μου τα κούρεψε. Με βάση αυτό που είδα στο TikTok. Τσιπάτησα με κουρέψει. Κοίτα.
0: Α. Τη έδειξε δηλαδή.
1: Είναι κάνεις μία κοτσίδα στην κορυφή του κεφαλιού. Κάνεις μία κοτσίδα πίσω και κάνεις μία κοτσίδα κάτω. Τα φέρνεις όλα αυτά μπροστά και τραβάς τρεις ψαλιδιές. Και μετά αυτά έρχονται και γίνονται έτσι. Σκάλες, σκάλες, σκάλες. Είχα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: όλα τα θετικά τα λες μόνη σου, έτσι. Το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος που σε βλέπει.
1: Δεν μου με κάνεις καλή.
0: Μπορεί να σε συμπαθεί, γι' αυτό να σε
1: λυπούνται. Δεν μου με κάνεις ποιος σε κατοκούρεψε. Όλοι μου πάνε μια χαρά. Ούτε η κομμούδρα δεν μου το είπε που πήγα να κουρευτώ σωστά μετά. Γιατί ήθελα να πάρω και μήκος και φοβόμουν και δεν πήραμε μήκος.
0: Α, τι πήρατε, πλάτος. Τίποτα,
1: κάναμε...
0: Ψαλίδα βγάλατε.
1: Ναι, ίσα όσο πατάει η τέτοια. Και πήγε και κουρέθηκα και δεν μου είπε καλέ πως είσαι έτσι κουρεμένη. Μια χαρά, ούτε μια χαρά ούτε τίποτα. Μια χαρά. Νομίζω ότι με έχει κουρέψει αυτή, φαντάσου. Εκτός αν νόμιζε ότι με έχει κουρέψει κάλια. Κάλια η ίδια, δεν ήθελε να το πει.
0: Ε, καλά, δεν θυμόταν πότε τελευταία φορά. Δεν σου είπε, αχ, Ελενάκι μου, έχουμε καιρό να σε
1: δούμε. Δεν μου το είπε ότι είχατε καιρό να με δείτε. Λέω, θα με ξαναβείτε του χρόνου πάλι. Γιατί από εκεί στο Ραπουνζέλ. Όχι, δεν τη το είπα. Με είχε να με δει, λέω, πέρυσι το Μάη. Σου λέω, να είσαι τυχερή που με έχει να με δει ένα χρόνο μόνο.
0: Και τι σου κάνει η κομμότρια.
1: Με κούρεψε, παιδί μου, ήταν τα μαλλιά
0: μου. Συγγνώμη, αφού λες ότι σε κούρεψε το.
1: Δώσαμε ένα σχήμα. Ήθελα να μου πάρουν μήκο. Με μήκο δεν έπαιζα.
0: Δηλαδή. Ενώ είχε κουρευτεί, πήγε στην άλλη
1: είχα
0: για μήκος. Είχα
1: ψηλό κουρευτεί, ρε παιδί μου. Είχα πάρει τα απ' έξω απ' έξω, τα χοντρά. Που είχα γίνει σαν κόλλημα να τα πατήσω. Αλλά δεν προχωρήσαμε εις βάθος για να μην γίνει βλακία.
0: Ζημιά.
1: Και δεν έγινε.
0: Α, να σου πω. Ελπίσει, φίλε. Να πάει να εκπαιδευτεί.
1: Δεν το ξέραμε. Μια χαρά τώρα κουρεύτηκα. Θα πάω και σε μία άλλη να μου κάνει το χρώμα γιατί αυτή είναι πανάκριβη και δεν μου κάνει και ωραίο χρώμα και τελειώσαμε.
0: Ποιο θα σου κάνει το χρώμα.
1: Η κομμωτήριο, σε ένα κομμωτήριο κοντά στη γειτονιά μου.
0: Α, αλλάξαμε τους φίλους, τώρα πάμε κομμωτήριο.
1: Κοίταξε να δεις, για μπαλαγιά και δεν θα πάω κομμωτήριο. Για ρίζα στους φίλους.
0: Μάλιστα. Τι άλλο. Ιατρικές συμβουλές, επεμβάσεις και τέτοια.
1: Τελειώσαμε, όχι, πηγαίνουμε σε γιατρούς.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι μια φορά είχες πάει στο σκυλογιατρό.
1: Όταν είσαι νέος, ο κτηρίατρος βοηθάει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Μετά μου βγαίνουν οι χωριστέ.
0: Πα στο σκυλάκι σου και ρωτά. Πα στο σκυλάκι, πήγαινα στο σκυλάκι και ρωτούσε.
1: Έκανα και μια ερώτηση, γιατί έχει περάσει και μερικά στάδια βασικά.
0: Αυτή η κτηνίατρη πραγματικά παιδιά μαθαίνουν και γενική ιατρική.
1: Κάτι θα μαθαίνουν δηλαδή.
0: Πάντω τα ζωάκια παίρνουν κανονικά φάρμακα των ανθρώπων.
1: Όχι όλα. Υπάρχουν και φάρμακα ανθρώπων που παίρνουν, αλλά παίρνουν και φάρμακα δικά του που παίρνουν. Που δεν κάνει να τα πάρουν οι άνθρωποι. Γιατί το ανάποδο.
0: Λοιπόν,
1: να πάρουμε εμεί του σκύλου, τι ο φάρμακο.
0: Ακολουθεί διαφήμιση. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο τη Πάνητα. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση του αυτοκινήτου. Ρίτζεσι Καζίνο Μομπαρνέ. Και μας περιμένει, παιδιά. Α, τι ωραία, ένα καινούριο αυτοκίνητο θέλουμε. DFCK500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ θα είμαστε όλοι εκεί για να κερδίσουμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο με το οποίο θα βολτάρουμε αυτό το καλοκαίρι. Τα καινούργια αυτοκίνητα, όταν τα παίρνουμε μαζί στις διακοπές, βάζουμε καλύματα, βάζουμε αυτό. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε με την άμμο την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη λιγότερο, την τρίτη αυτό, την τέταρτη μπαίνουμε όπως είμαστε από τη θάλασσα.
1: Παραλία το αμάξι μετά.
0: Ε?
1: Ε, ναι, παιδιά, έτσι είναι. Θυμάμαι
0: ότι είχα βρει τόση άμμο στο αυτοκίνητο το Golf το προηγούμενο. Πρέπει να ήταν τριών καλοκαιριών.
1: Ναι, μόνο.
0: Εκεί έχουμε φτάσει. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αυτή την εποχή είναι ότι δεν βρίσκεις ραντεβού για ξετρίχιασμα.
1: Δηλαδή δεν βρίσκεις, όχι.
0: Λοιπόν, μου έτυχε να πάω για ξετρίχιασμα και να μην είναι εκπαιδευμένη. Είχε φύγει η παλιά θεραπεύτρια και ήρθε καινούρια και να έχει κολλήσει το χαλάουα και να μην μπορεί να μου το βγάλει.
1: Κάνε
0: να...
1: την πρακτική σου πάνω.
0: Καλά, ναι. Παιδιά, έπαθα σοκ. Καταρχάς με το χαλάουα μου είχε κάψει το δέρμα. Ήταν τόσο ζεστό, τη λέω καίει. Και η τσουρουφλάει, αχ, λέει, το δέρμα σας είναι λίγο προβληματικό.
1: Το δέρμα είναι προβληματικό. Πες χρόνια κάνω.
0: Έλατε.
1: Λέιζερ, θέλει λέιζερ.
0: Ναι, λέιζερ. Αλλά και πονάει και αυτό.
1: Πονάει. Ανάλογα που κάνεις.
0: Που κάνεις.
1: Άμα πας να κάνεις εκεί που. Εκεί που δεν πιάνει ο ήλιος, θα αυτό. Αλλά στο μπούτι, στο αυτό, στη γαμπίτσα, στο μουστάκι είναι μια χαρά.
0: Στο μουστάκι.
1: Στη μασχάλη
0: πονάει. Πονάει το μουστάκι. Το μουστάκι θέλει λίγο κρεμούλα.
1: Σου βάζουν, παιδί μου, ξυλοκαίνη.
0: Ναι, αλλά πρέπει. Ξυλοκαίνη θέλει 20 λεπτά πριν. Πρέπει να τη βάλει από το σπίτι.
1: Την παίρνω, πες από το φαρμακείο, δεν είναι και τίποτα.
0: Και είναι οι θεραπεύτρες και είναι κάτι μικρά κοριτσάκια με ειδικά γυαλιά και σου δίνουν τα ειδικά γυαλιά και δίπως είναι το λέιζερ.
1: Όχι, για πες.
0: Σου δίνουν σαν γυαλιά ηλίου. γιατί αυτό βγάζει μια ακτινοβολία. Φοράνε και αυτές το ίδιο και σε τσουρουφλάει και μυρίζει σαν καμένο. Πώς ήταν η γιαγιά σου όταν έκαβε εκεί και το ρέγκα, ή το κοτόπουλο της τρίχες. Το καθάριζε η γιαγιά στο σπίτι το κοτόπουλο.
1: Ναι,
0: το...
1: ναι, ναι, το έχει.
0: Λοιπόν,
1: το
0: έτσι, έτσι μυρίζει. Και μετά σου βάζουν ειδική κρέμα γιατί πρέπει να μην βγει στον ίδιο, στον ήλιο. Γιατί άμα βγει μετά το λέιζερ στον ήλιο χωρίς αντιλιακό, κάνει. Πώς το λένε, φακίδες τεράστιες.
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ μουστάκι. Όχι από λέιζερ, είχα βγάλει το μουστάκι μου, και είχα βγάλει το μουστάκι μου με κερί. Και μετά πήγα μπάνιο στη θάλασσα μέρα.
0: Επί τόπου. Δεν κάνει καλέ.
1: Δεν το ήξερα. Και έκανα μια πανάδα μουστάκι και ήμουνα.
0: Σαν τον Ταβελή.
1: Και ήμουνα.
0: Ομορφούλα. Πώς, καλά, συγγνώμη.
1: Ένα μουστάκι.
0: Συγκελωτό ήτανε.
1: Παιδιά, ήμουν τραγική. Με κοιτάγανε όλοι στο στόμα.
0: Και τι είχε.
1: Έβαζα make-up για να μην φαίνεται. Πέρασα ένα μαύρο καλοκαίρι και μετά πήρα μια ειδική κρέμα που μόνο από Νοέμβρη μπορούσα. Έβγαλα ένα καλοκαίρι μου στα καλού. Σαν οπλαρχηγό ήμουνα.
0: Πόπο, είχε πέσει η ψυχολογία σου.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και μετά Νοέμβρη πήρα μια ειδική.
0: Φανόμουζαν ότι είσαι lady boy.
1: Καλά, ήμουνα χάλια. Και πήρα μετά ένα Νοέμβρη. Το Νοέμβρη έκανα υπομονή όβιανα γιατί έπρεπε να χειμωνιάσει και πήρα μια ειδική λευκαντική, την πιο δυνατή που υπήρχε κρέμα και την έβαζα και είχα και φόβο μη και μείνει. Α. Και μείνω έτσι. Και ευτυχώς.
0: Γιατί δεν έβαζες make-up. Φαινόταν και με το make-up.
1: Έβαζα make-up για να το κρύβω, αλλά δεν μπορεί να είμαι όλη μέρα με make-up στο μουστάκι. Και μετά ευτυχώς ξεκίνησα.
0: Καλά, συγγνώμη, μετά το χαλάουα. Καταρχάς δεν
1: έβαζα. Δεν το είχα ξεχάσει. Βιαζόμουν και ήμουν πολύ μουστακολωμένη και λέω: δηλαδή, πάμε τώρα τι θα γίνει. Και γύρισα με πανάδα μου, ξύπνησα τον άλλη μέρα το πρωί με πανάδα μουστάκι.
0: Πες μου τώρα πώς. Όταν σε είδες.
1: Λέγε... Έβαλα τα κλάματα. Είπα: τι έκανα στον εαυτό μου, τι θα κάνω τώρα. Αυτό δεν φεύγει έτσι. Ναι. Και τελικά ξεκίνησα τη θεραπεία.
0: Μπορεί να άρεσες.
1: Από ό,τι κατάλαβα, δεν άρεσα καθόλου. Ξεκίνησα τη θεραπεία Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε.
0: Τι θεραπεία?
1: Με λευκαντική κρέμα.
0: Τι?
1: Ναι, υπάρχουν ειδικές λευκαντικές κρέμες. Και ξεκίνησα Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε εξαφανιστεί.
0: Τι σου λέγανε οι φίλοι σου?
1: Γελάγανε. Τι να μου λένε? Τα χάλια μου.
0: Πω.
1: Δηλαδή, να μην με το make-up, να τύχει τίποτα με κανένα, να γινόταν κάτι και να ξυπνάγαμε το πρωί και θα ήμουν με το μουστάκι εγώ, την μπανάδα.
0: Μπορεί να του άρεσε.
1: Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Τραγική κατάσταση.
0: Παιδιά, πολλά ατυχήματα γίνονται στα θέματα ομορφιάς.
1: Ναι, πολλά.
0: Γιατί εγώ πήγα μια φορά σε ένα πλαστικό χειρουργό και να μου λέει να σου κάνω κάτι ενεσούλες, λέει, αναζωγόνησης και δεν ξέρω τι έβαλα και έγινε παντιά τούμπανο. Ξεκίνησα να πρίζω με το μάτι, ήταν σαν να είχα φάει μπουνιές και αυτό το πρίξιμο κατέβαινε και μέσα σε δύο μέρες έγινα σαν πεπόνι και δεν ξεμπριζόμουν με τίποτα. Λες και είχα πάθει αλλεργικό σοκ.
1: Και μπορεί να ήταν και αλλεργικό τώρα που το
0: σκέφτομαι. Δεν ξέρω τι είχε βάλει και τον πήρα τηλέφωνο και του είπε ότι αν δεν ήσουν γνωστό θα ερχόμουν στο γιατρείο να σώσπαγα. Έκανε περίπου 2,5 μήνες να φύγει αυτό το πράγμα.
1: Άντε καλέ.
0: Και έχω την εντύπωση ότι ένα πρίξιμο μου έμεινε για πάντα. Ασύλληπτο. Παιδιά, το τι βλέπουμε δε.
1: Απίστευτο.
0: Δεν υπάρχουν. Σου είπα, μία γνωστή έκανε μία πλαστική επέμβαση σε γιατρό στη Θεσσαλονίκη, γιατί τη είπαν, λέει, ότι είναι πάρα πολύ καλός και είναι χαμηλών τόνων. Είπα, αυτή δεν ξέρω, ναι, γιατί δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Και έχει γίνει εδώ το χείλος. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχει ενωθεί το χείλος με τη μύτη.
1: Τι?
0: Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Και
1: πήγε να βάλει χυλάκι.
0: Όχι, έκανε lifting. Αλλά έπαθε μία παρενέργεια στο στόμα, κάτι τη τράβηξε πολύ και έχει κολλήσει τα χείλη με τη μύτη. Φαντάσου, και την πέτυχα στο Ice Storm που πήγε να πάρει τηλέφωνο γιατί με το Face ID δεν ανοίγει το τηλέφωνο, δεν την αναγνωρίζει.
1: Ωραία,
0: και πήγε να πάρει άλλο τηλέφωνο.
1: Διορθώθηκε αυτό το πράγμα,
0: γιατί όχι, σιγά σιγά βελτιώνεται, αλλά πρέπει να περάσουν κάποιοι μήνες και να κάνει βελτιωτική επέμβαση.
1: Επέμβαση, έκανε, ήταν ενέσιμο.
0: Επέμβαση. Έκανε παρενέργεια του lifting.
1: Την κακομοίρα.
0: Και, και μου λέει μια φίλη μου, τη βλέπω πάρα πολύ φρέσκια. Λέω, βάλε τα γυαλιά σου να δεις τη λεπτομέρεια. Και μου λέει, απαπα, τι έπαθε. Αλλά κυκλοφορεί με απίστευτη άνεση, δεν την ενδιαφέρει τίποτα.
1: Μπράβο της, καλά κάνει, τι να κάνει, να κάτσει να σκάσει.
0: Ναι.
1: Θα περιμένετε, έτσι δεν μπορεί. Δεν μπορούσε να κάνει επέμβαση κατευθείαν.
0: Δεν μπορεί να κάνει επέμβαση κατευθείαν, τη είπαν οι γιατροί. Πω, παιδιά, συμβαίνουν πάρα πολλά.
1: Δεν είναι όντως καλός πλαστικός.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Στη Θεσσαλονίκη. Της είπε μία φίλη της ότι εγώ. Είδε μία φίλη της που κάνει πολύ ωραίο lifting και είπε ότι θέλω να πάω να κάνω σε αυτόν. Πάρ την κάτω. Τώρα είναι. Το πρώτο καιρό ήταν τελείως εξαφανισμένη για μερικές μέρες, αλλά δεν άντεξε η γυναίκα. Τι να πω, παιδιά, έχει πολλά πάντα. Όχι, από
1: μπότοξ λάθος, να κατέβει το μάτι, να γίνει το μπότοξ λάθος και το ένα μάτι να κατέβει.
0: Κλείνει.
1: Ναι, ναι, είχε κλείσει.
0: Κλείνει το καπάκι.
1: Δεν είχε κλείσει ακριβώς, αλλά ήταν σαν να είχε βαρύνει το ένα μάτι.
0: Ναι, αλλά στο μπότοξ υπάρχει αντίδοτο.
1: Όχι στο μπότοξ, στο ιαλουρονικό.
0: Στο ιαλουρονικό, στο, νομίζω και στο μπότοξ.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως αυτή έμεινε εκεί πέρα και έκανε υπομονή. Έκανε όλη τη είχε πει μετά, κάνει κινήσεις.
0: Απαπα, γιατί ανατροπείται, αδρανοποιείται.
1: Ναι, ομείς.
0: Αλλά υπάρχει αντίδοτο σε αυτό.
1: Δεν το ήξερα για τον μπότοξ, ήξερα μόνο για το τυριουρονικό.
0: Μα
1: αυτή δεν ξέρω πάντως. Έκανε υπομονή και τρεις μήνες έφυγε και σήχασε. Ανέβηκε το μάτι στη θέση του. Και είπε: εγώ ξανά μπότοξ ποτέ. Είχε τρομάξει.
0: Ναι. Πολλά μάτια πάντως, εάν δεις γυναίκες που κάνουν μπότοξ, είναι λίγο το ένα μάτι.
1: Ο Τσίπρας νομίζω έχει κάνει μπότοξ, αν είδα καλά. Έχουν φύγει
0: επιτυχία.
1: Τα βρύδια πάνω.
0: Αυτό παιδιά είναι πολύ φρεσκαδούρα. Πρέπει να έχει κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπότοξ έκανε lifting όχι μόνο στο κόμμα.
1: Δεν ξέρω αν έκανε lifting στο πρόσωπο, δεν νομίζω. Αλλά μπότοξ έχει κάνει σίγουρα.
0: Λες,
1: negative, αν παρατηρήσει, δεν έχει την παραμικρή ρητίδα στο μέτωπο και τα φρύδια του δεξιά-αριστερά είναι προς τα πάνω. Τον είδα τώρα πρόσφατα που, επειδή παρουσιάζει το καινούριο του κόμμα, κάνει συχνές εμφανίσεις.
0: Ναι. Πρέπει να
1: και το παρατήρησα.
0: Πρέπει να έπεσε και με ρεμέτη. Όσο έλεπε από την πολιτική.
1: Κοίτα, πιο νέος δεν δείχνει. Δείχνει την ηλικία του. Εγώ πιστεύω ότι έκανε μπότοξ.
0: Οι άντρες δεν είναι ωραίο να κάνουν πράγματα.
1: Ανάλογα, μωρέ μου.
0: Τώρα
1: άντρες
0: να κάνει μπότοξ.
1: Ας πούμε, μερικοί που βάζουν μαλλιά κάνουν πολύ καλά που βάζουν. Τους πηγαίνει πάρα πολύ.
0: Να.
1: Τώρα δεν ξέρω για
0: μπότοξ. Τώρα πια δεν φαίνεται. Ενώ παλιά φαινόταν
1: ναι.
0: Τα μαλλιά.
1: Είναι πολύ ωραία τώρα που το κάνουν.
0: Ξέρεις πως πονάει. Μου έχει πει ένας φίλος μου ότι πονάει τις πρώτες 10 μέρες. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Αλλά φαντάσου τι ψυχική ανάγκη έχουν να το κάνουν.
1: Βέβαια.
0: Που πάνε και κάνουν οι άλλοι που ήθελε να πάει να φτιάξει τα δόντια της στην Τουρκία και έμεινε με κάτι σιδεράκια κάτω.
1: Ναι, καημένη.
0: Πω πω. Παιδιά, προσέχετε σε ποιους γιατρούς πηγαίνετε. Και ειδικά όταν ακούτε πάρα πολύ φτηνό γιατρό, θυμάστε στη Βουλγαρία που πήγαιναν και έβαζαν μασέλες από ξύλο.
1: Ναι, ναι, θυμάσαι.
0: Τώρα είναι δυνατόν να έχουμε δόντια από ξύλο. Για φτηνό.
1: Βγάζω σε ένα βάγιο θα επιπέπλε αυτό σίγουρα.
0: Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, τι ξύλο είναι που επιπλέει κιόλα.
1: Χαλάσεις.
0: Λοιπόν, πριν λίγες μέρες είχα τα γενεθλιάκια μου και μου ήρθε από γνωστό καλλιτικατζίδικο. Σουμουσού, ελάτε κυρία Λεμονιά, χρόνια σας πολλά, να σας δώσουμε ένα δώρο. Τώρα που το θυμήθηκα να πάω να το πάρω κιόλα. Δεν λέει όμως τη δώρο.
1: Δεν πήγες να πάρεις το δώρο.
0: Όχι, αφού έλειπα. Πρέπει να πάω να πάρω το δώρο, να δούμε τι είναι το δώρο.
1: Γνωστό καλλιτικατζίδικο.
0: Πάρα πολύ γνωστό.
1: Ωραία.
0: Και επίσης μου λέει μια φίλη μου, αχ, μου λέει, είδες το τσαντάκι. Βλέπω μια φίλη μου που κρατούσε ένα τσαντάκι πάρα πολύ γνωστό μπραντ ρούχων και καλλιτικών. Και της λέω, τι ωραίο ψάθινο τσαντάκι. Και μου λέει, ήταν μαζί με καλλιτικά. Μπαίνω, παιδιά, sold out. Και παίρνω μια φίλη που έχει μαγαζιά με καλλιτικά και μου λέει, αυτό έγινε sold out, αλλά άλλη γνωστή φίρμα βγάζει σύντομα και άλλο. Αυτά κυμαίνονται από 110 μέχρι 150. Αλλά σου μένει το τσαντάκι που είναι πραγματικά τσαντάκι που μπορείς, γνωστού μπραντ, που μπορείς να το κρατάς και
1: τα
0: μόνο
1: τσαντάκι.
0: Το καλοκαίρι.
1: Μικρό λες όμως, όχι σε κλατσάκι.
0: Μικρό, ναι, ναι, μικρό, πολύ ωραία όμως, δηλαδή για καλοκαιρινά πάρα πολύ ωραία. Του αντίστοιχου μπραντ, ας πούμε, αν έπαιρνες μια τσάντα, θα ήταν 600-800 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και αυτό το παίρνεις το περισσότερο με 150.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι τα sold out γίνεται. Βέβαια, στα καλλιτικατζίδικα σου πλασάρουν ό,τι θέλουν, έτσι.
1: Παιδιά!
0: Πας για ένα πράγμα και φεύγεις και δεν έχεις καταλάβει.
1: Όχι, και λέει να σας βάψουμε, να σας δούμε. Όχι, είστε πάρα πολύ ευδιατωμένοι. Θα σας φτιάξω. Εγώ βλέπω ένα μπιμπίκι εκεί για την ηλικία σας, την αντιγυραντική, την αντιγυραντιά να δεις αύριο. Έχουμε την αντιγυραντική κρέμα τατάδε, η οποία έχει μέσα πόδια γυνού.
0: Σάλια.
1: Σάλια τέτοια.
0: Ναι.
1: Και μπορείς να βρεις κρέμες, τα έχουμε ξαναπεί, κρέμες πάρα πολύ οικονομικές, οι οποίες είναι. Χρησιμοποιούν τα ίδια συστατικά που χρησιμοποιούν οι πανάκριβες.
0: Λοιπόν, εγώ πηγαίνω και βλέπω όμως πόσο τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε καλλιτικά. Τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πιο πολλά χρήματα από εμάς.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια, κυρίως σε βαφτικά, όχι σε κρέμα.
1: Και σε κρέμες σε πληροφορώ.
0: Έλα.
1: Ναι. Άμα κάτσεις να μπεις στο TikTok και μπεις τα πιτσιρίκια, τις πιτσιρίκες που βάζουν σέρουμ, κρέμε, κάνουν ένα καθαρισμό πριν κοιμηθούν για παράδειγμα σου λέω και βάζουν 25 προϊόντα πάνω και βγαίνουν και ειδικοί και λένε
0: 25 προϊόντα
1: 25 να μην είναι αλλά 5 είναι και βγαίνουν οι ειδικοί και λένε ότι αυτό το πράγμα που κάνουν
0: για πολύ μικρές ηλικίες δεν είναι καλό,
1: δεν είναι καλό, διότι ταλαιπωρούν το δέρμα δεν χρειάζεται όλα αυτά τα προϊόντα.
0: Ναι. Τι να πω. Δε σε γνωστό καλλιτικατζίδικο, υπάρχει μία εταιρεία που βγάζει σούπερ τα φρύδια. Μιλάμε ότι είναι πραγματικά το μεταπτυχιακό του φρυδιού. Που πρέπει, δεν σε δέχεται έτσι. Πρέπει να έχεις κλείσει, να μπεις στο ίντερνετ και να κλείσει ραντεβού. Δηλαδή λες και πηγαίνεις για επέμβαση. Κάθεται και σου μελετάει το φρύδι, στο μετράει και στο βγάζει και με τσιμπιδάκι και με αυτοκόλλητο χαλάουα κλπ. Αλλά ξέρουν πολύ καλά να το βγάζουν. Άμα στο βάψει, πληρώνεις 30 ευρώ το φρύδι.
1: Το ένα.
0: Τα δύο, καλέ.
1: Α, είμαι στο φρύδι. Είπε στο φρύδι.
0: Λοιπόν,
1: το ζευγάρι.
0: Ευρώ,
1: αν δεν το βάψει, τι πληρώνει.
0: Αν δεν το βάψει, πληρώνει ανάλογα τι θε να κάνει. Αν είναι και κούρεμα.
1: Τι να θέλω να. Τι κούρεμα, μου, τι είμαι προαβατό. Μια ψαλιδιά θα μου κάνει.
0: Ναι, χρεώνεται η ψαλιδιά.
1: Θα τα κούρεψω μόνη μου κι αυτά.
0: Πάντως θεωρούνται αυτέ ότι κάνουν τα καλύτερα φρύδια. Πραγματικά είναι. Και σου δίνει και ειδικό μολύβι να τα βάφει ωραία κλπ. Σου εξηγεί για το σχήμα, αλλά θέλει ραντεβού. Και μπορεί να μην έχει τώρα ραντεβού και να σου δώσει σε 10 μέρες. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να την πετύχει στο μαγαζί και σου λέει: κυρία μου, δεν σας δέχομαι εκτός ραντεβού.
1: Καλά, δεν είμαστε. Εγώ το κόβω μόνη μου τα φρύδια μου. Τα κουρεύω και αυτά.
0: Καλά, συγγνώμη όμως, δεν πρέπει να δώσει ένα σχήμα.
1: Α, το σχήμα. Εγώ λέω για το κούρεμα.
0: Θυμήσου κάτι φρυδού, κάποια φρυδού που είχε πάει.
1: Είχα μια σύγκριση στη γη, εγώ.
0: Ναι, αλλά είχε πάει και σε κάτι άλλο. Σε παράτησε γιατί.
1: Όχι, με παράτησε. Τα παράτησε αυτή μετά, δεν ασχολήθηκε. Τέλεια, δεν είναι τίποτα να το κουρέψει μόνο σου. Παίρνει ένα τετσαράκι ειδικό, ένα βουρτσάκι. Ένα βουρτσάκι από μάσκαρα που σου έχει τελειώσει. Κάνει το φρύδι πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα και σηκώνει το όλη τρίχα πάνω που τη βλέπει και μετά παίρνει ένα ψαριδάκι μικρό και κάνει κρυκ-κρυκ-κρυκ και το κόβει.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Ναι, αλλά για να
1: το
0: δώσω σχήμα,
1: 30 ευρώ.
0: Για να σχήμα, δώσω σχήμα, ναι, ρε, παιδί. Εγώ είχα κάνει τρύπα. Μου λέει, κυρία μου, λείπουν τα φρύδια σα. Ναι, όντως. Και είχαν καραφλιάσει και μετά δεν βγαίνει εύκολα. Άμα το ξετσουτσουρέψει πολύ, μετά γίνεται κάτι.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Παιδιά, δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν βγαίνουν μετά, ναι.
0: Γιατί.
1: Αλλά υπάρχει να κάνει τρίχα-τρίχα που βγαίνει πολύ ωραία.
0: Άσε με που θα κάνω τρίχα-τρίχα.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι το τρίχα-τρίχα.
0: Τι τέλειο. Είναι το τρίχα-τρίχα.
1: Ή σου κάνουν τη φρύδι και είναι σαν, σαν αληθινό το φρύδι.
0: Δεν
1: είναι
0: όχι. Βάζουν, ναι.
1: Ναι, και σου κάνουν πολύ ωραίο σχήμα. Δεν σου λέω τώρα κατατουάζ. Δεν σου λέω τα τατουάζ που είσαι σαν ένα ζωγραφισμένο.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Πα, άμα βρει τρίχα-τρίχα. Μπε στο TikTok να βρει τρίχα-τρίχα, είναι συγκλονιστικό το αποτέλεσμα.
0: Τι είναι το τρίχα-τρίχα, στο βάζουν ή στο βγάζουν τρίχα-τρίχα. Τι είναι το τρίχα-τρίχα.
1: Στο βάζουν.
0: Πού, άμα έχει τρύπα. Και μετά αυτό με φεύγει.
1: Όχι. Θέλει απλά μια συντήρηση, δεν ξέρω κάθε πότε.
0: Και πώ το βάζουν τρίχα-τρίχα.
1: Δεν έχω
0: είναι,
1: πάει.
0: Έχει, σου βάζουν
1: δεν έχω πάει. Είναι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικά φυσικό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πληρώνει κανένα 60 αυτό όλο. 50 μπορεί
0: δηλαδή,
1: να λέτε λίγα.
0: Πρόσεξε. 35 τα πόδια. 60.
1: Τα πόδια εγώ μόνη μου. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε πόσο
1: σου φτιάχνει. Α, γενικά, γενικά.
0: 35 τα πόδια.
1: Ναι. Τα πόσο... χέρια, δεν κάνει και χέρια.
0: Ναι, πόσο. 20.
1: Άντε, βάλ τα 20 που δεν είναι. 20, αλλά λέμε. 55.
0: 55. Τα φρύδια.
1: Ένα 30 δεν μα είπε για να σε κουρέψουν στα φρύδια.
0: Ναι.
1: 80.
0: Ναι.
1: Να ξετριγιαστεί.
0: 30.
1: 110.
0: Ναι.
1: Αυτό κάθε μήνα τώρα, έτσι.
0: Ναι. Μαλλί. Μαλλί, βαφή κλπ.
1: Δεν κάνει κάθε μήνα βαφή. Α, ναι, κάνει κάθε μέρα μήνα ρίζα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα πενιντάρικο.
0: Τι πενιντάρικο.
1: Η ρίζα μόνο, λέω.
0: Πενιντάρικο. Μόνο.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Πού πα.
1: Δεν πάω πια.
0: Στην Εύγα τη γειτονιά.
1: Έχω μείνει με τιμές πριν 3 χρόνια. Εγώ το έχω κόψει. Γιατί μένα μου παίρνει 55 να μου γνωρίζει. Ούτε καν.
0: Ναι, 55 για να σου κάνει τη ρίζα.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε εκτενήσει μετά.
1: Μαζί όλο ήταν 55. Δεν εκτένιζε. Ένα στέγνομα μου κάνει. Δεν την άφηνα να με εκτενήσει να μου το χρεώσει. Και αυτό κάτι που θα πήγε. Να πάρει και μια εκτενισμένη να κοιμηθώ και σκασίλα μου.
0: Και τι τη έλεγε.
1: Δεν θέλω εκτένισμα, θέλω στέγνομα. Και το καλοκαίρι τσιρά μην με στεγνώνει κιόλα. Γιατί όντω, δηλαδή να βγω να με δροσερεί μέχρι να φτάσω σπίτι μου, στέγνωσα.
0: Για οικονομικού λόγου.
1: Όχι, δεν μπορώ να με ζεσταίνει αλήματο σε σουάρ, κασίλα μου.
0: Να.
1: Στεγνώνω μόνη μου. Άσε που δεν μου αρέσει πώ με εκτενίζουν. Εκτενίζουν πολύ πιο ωραία μόνη μου, ούτω ή άλλω. Κάθεται και μου κάνουν εδώ πέρα λε και είμαι εγώ δύο κεφάλια.
0: Θέλει λίγο.
1: Δεν θέλω όγκο. Τι κακό
0: με
1: είναι
0: την
1: αυτό
0: υγρασία,
1: με τον όγκο.
0: Με την υγρασία πέφτει.
1: Α πέσει.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Καλησπέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν η ώρα στο στεφάνι Κορινθίας σε αγροτοδασική έκταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρίσκεται μακριά από τον οικισμό, αλλά το 112 απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές και ειδικότερα 53 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 16 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, καθώς και η ομάδα drone Ίκαρος της Πελοποννήσου. Φωτιά σε εξέλιξη και στο μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 61 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημμυλιο δικαίου Σπάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη ώστε να λαμβάνει τη σύνταξή του. Εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, ενώ η κατηγορία για πάτη θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος θανάτου. Ανεστάλλει προσωρινά από τις αρμόδιες αρχές η λειτουργία ολόκληρου του αιολικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Νωρίτερα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Για την ερχόμενη 3η 11 Αυγούστου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίνης στην οδό Σταδίου το Μάιο του 2010 με τους 4 νεκρούς. Ξεκινά τη Δευτέρα διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερεμενό. Σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες, στις περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις και καλύτερη οργάνωση στην ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών θέτει το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό που υπέγραψαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Παράλληλα, προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις με έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές. Μια 43χρονη και 21 ετών γιος της αναζήθηκαν νεκρή από γιοταχή μετά από σφοδρή με τοπική σύγκρουση με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκό Μισερών σήμερα το πρωί. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομισμίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας όπου νοσηλεύεται. Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου 18χρονου Ρουμάνου από δύσβατο σημείο στο Υψάριο Θάσου. Το πυροσβεστικό σώμα ειδοποιήθηκε από τηλεφώνημα στο 112. Εντοπίστηκε άμεσα και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα το μετέφεραν σε ασφαλές σημείο που και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 3 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων και 2 άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ιεμένη σε επιθέσεις των αντατών Χούθη σε μια επαρχία πλούσια σε πετρέλαιο, την επομένη των πιο φωνικών πληγμάτων από την εκεχηρία του 2022. Στα αθλητικά, μέχρι τη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα, η διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Η Γαλατά Σαράι κατέθεσε πρόταση δανεισμού στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια σύμφωνα με τουρκικό site.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,23% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε υψηλό τριετία σκαρφάλωσαν τιμές των τροφίμων παγκοσμίως τον Ιούλιο. Καιρικές συνθήκες και πολεμικές συγκρούσεις μειώνουν την προσφορά.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο από 23 έως 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εμπρός.
4: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
4: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
4: Α, τι κάνετε.
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια στέντηση μετά μου και μου δίνει μια μεταπίστωση της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
8: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
6: Κρύε.
9: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Σαν ένα όνειρο θα είναι η σημερινή μας εκπομπή από υλικό ονείρων παρασκευασμένη, με τραγούδια που αναφέρονται σε όνειρα που άλλοτε έγιναν πραγματικότητα και άλλοτε έμειναν ανεκπλήρωτα. Αναφορές σε καλά και κακά όνειρα για το επόμενο δίωρο, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Κυριακής, με όλα της Κυριακής τα όνειρα συγκεντρωμένα. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε κοντά μας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, και όλοι εσείς θα είστε η μεγάλη μας παρέα που θα μας συντροφέψει σε κάθε εικόνα που έμεινε στη μνήμη μας από κάποιο όνειρο μια φορά και έναν καιρό. Και αν δεν έρθετε εδώ στην πραγματικότητα, σας περιμένουμε σε κάποιο όνειρο για να συναντηθούμε.

«Αν θυμηθείς το όνειρό μου», τραγούδησε η Γιωβάνα σε σύνθεση Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Τα όνειρα σε αυτό το άλμπουμ πρωταγωνιστούν και άλλοτε έρχονται από μόνα τους και άλλοτε αναλαμβάνει κάποιος άλλος να μας τα δωρήσει. Εδώ ο έμπορος ονείρων με την Αρλέτα.

Σαν όνειρο ήταν και ένας από τους σπουδαιότερους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, ο λόγος για το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70. Η ποίηση του Διονύσιου Σολομού και η ερμηνεία σαν ποίημα από το Δημήτρη Ψαριανό σε ένα ακόμα όνειρο στο άλμπουμ της Κυριακής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πες μου τι είναι αυτά που βλέπω εδώ. Προφτάσα να πω στον εαυτό μου. Μη μιλάς, μον κοίτα και πες.

Αυτό το όνειρο του Δήμου Μούτσι το θυμόμαστε από το 1987. Λίγο αργότερα μας το είχε διηγηθεί και η Νάνα Μούσχουρη. Καλησπέρα σας. Ένα ξεφύλισμα ονείρων εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για όσα σταματήσαμε αλλά και για όσα συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Αυτά που η αγάπη ονειρεύεται έγιναν τραγούδι από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τον οποίον θα κρατήσουμε και για τις Κυριακή στα όνειρα.

Αυτά είναι της Κυριακής τα όνειρα που ζουν μέχρι το μεσημέρι το πολύ. Και τέτοια ώρα που μιλάμε και κουβεντιάζουμε, αυτά τα όνειρα έχουν φύγει και έχουν δώσει τη θέση τους σε καινούρια. Και εμείς καλούμαστε να ψάξουμε τους εαυτούς μας εντός των ονείρων. Ο Δημήτρης Μητροπάνος έρχεται σε τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Λάκη Λαζόπουλου.

Ολόκληρος κόσμος εντός των ονείρων και ειδικότερα των ονείρων μιας Κυριακής, ένας κόσμος που ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς για πόσα δευτερόλεπτα ή λεπτά ή αιώνες κρατάει. Πόσο τελικά κρατάει ένα όνειρο? Αυτό αναρωτιόταν ο Παρασκευάς Καρασούλος κάποτε. Ο Στέφανος Κορκολής έβαλε τη μουσική και ο Γιώργος Νταλάρας τη φωνάρα.

στο άλμπουμ της Κυριακής χωράνε όλα τα όνειρα της μέρας αλλά κυρίως της νύχτας. Εκεί άλλωστε παίζονται οι μεγαλύτεροι και σπουδαιότεροι ρόλοι μέσα στα όνειρα. Τη νύχτα. Η νύχτα λοιπόν χαρακτηρίζεται ως ονειρομάνα από τον Φόντα Φιλέρη το 1971. Ο Γιώργος Ζαμπέτας σχολίασε με τις πενιές του και ο Γιάννης Ντουνιάς τραγούδησε ένα από τα καλύτερα τραγούδια της καριέρας του.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης Ντουνιάς. Καλησπέρα σας και πάλι. Σήμερα τραγουδάμε τα όνειρα ή αλλιώς θυμόμαστε τα σημαντικότερα όνειρα της ελληνικής δισκογραφίας. Σειρά έχει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης που λέει αυτό που ευχόμαστε οι περισσότεροι όταν ξυπνάμε μετά από ένα όμορφο όνειρο. Ας ήταν το όνειρο να βγει. Βέβαια η συνέχεια του στίχου είναι διαφορετική, διότι το όνειρο βγαίνει στον ουρανό Σεριάννη. Σπουδαίο τραγούδι του Γιάννη Κιούρκα και του Βαγγέλη Πιτσιλαδή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, ένα κοινό ταξίδι στο όνειρο, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Οι σελίδες του άλμπουμ γεμάτες από φωτογραφίες ονείρων, όπως και η σημερινή εκπομπή μας. Γυρίζουμε πολλά χρόνια πίσω σε ένα όνειρο του Γιώργου Μουζάκη με τον Σώτο Παναγόπουλο. Ακούστε με προσοχή όχι απλώς την ερμηνεία, αλλά και τη σπουδαία ενορχίστρωση του Γιώργου Μουζάκη από αυτές τις δουλειές που δεν φτάνει ποτέ μια ακρόαση, ούτε καν μια υπόκληση.

0: Και ένα παιδικό όνειρο του Γιώργου Βαρσαμάκη για το φινάλε της πρώτης ώρας, ραντεβού στην πραγματικότητα αλλά και στα όνειρα σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια της εκπομπής, για τη συνέχεια αυτού του άλμπουμ της Κυριακής.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη, σαρωτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ειδικότερα 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 24 οχήματα. Επίσης επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, καθώς και η ομάδα ντρόουν Ίκαρος της Πελοποννήσου. Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι της περιοχής με ίμνο που έλαβαν από το 112. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα και σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε χαράδρα σε δασική έκταση στο μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιωδικής πάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη ώστε να λαμβάνει τη σύνταξή του. Εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για απάτη θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση της κατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος θανάτου. Συνελήφθη στη Γερμανία 31χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, ενώ 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, παραμένουν οι πιέσεις στη στέγαση, στα καύσιμα, στα νίκια και στις τιμές σε βασικά διατροφής. Διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις και καλύτερη οργάνωση στην ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών θέτει το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό που υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Παράλληλα, προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις με έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές. Μια 43χρονη και 21 ετών γιος της ανασύρθηκαν νεκροί από γιοταχή μετά από σφοδρή με τοπική σύγκρουση με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκό Μισερών σήμερα το πρωί. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας όπου νοσηλεύεται. Στη διεθνή ενημέρωση, η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επιστροφή του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη αλλά και του γιου του Τζιοβάνι Τζουλιάνου Λόμπο Ντολιβέιρα. Η Μπάγερν Μονάχου επιβλήθηκε με 2-1 της Αστον Βίλα σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Χονγκ Κονγκ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 0,25% στις 2.615,07 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 26 ως 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 23 ως 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Από υλικό ονείρων και η δεύτερη ώρα μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Κυριακής που απόψε ξεχυλίζει από όνειρα, τα όνειρα που έπιασαν τόπο στη ζωή μας αλλά και τα χαμένα μας όνειρα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει ανοιχτή πρόσκληση για να έρθετε σε ένα ακόμη όνειρο. Εδώ ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας από τη μοναξιά του σκηνοβάτη.

Δρόμοι, μουσικές, εικόνες μέσα στα όνειρα που έγιναν τραγούδι, και αν δεν ονειρευόμαστε, τουλάχιστον μπορούμε να τραγουδάμε. Καλώς ορίσατε στο άλμπουμ των ονείρων σας. Σήμερα το κλίμα της εκπομπής είναι διαφορετικό, σχεδόν ονειρικό. Σαν και αυτά τα τραγούδια που παίρνουν θέση στην ελληνική δισκογραφία, αλλά και στην καρδιά μας και στα όνειρά μας. Ο Μίλτος Πασχαλίδης, στα όνειρα του Μάρτη.

Είναι πολλά που μας θυμίζουν τα όνειρα του Μάρτη. Είναι και πάμπολα τα τραγούδια των ονείρων μας. Πάμε να συναντήσουμε το Μιχάλη Βιολάρη και την Πόπη Αστεριάδη σε ένα σεριάνι του ονείρου που έγραψαν ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και ο Λάκης Παπάς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτά ήταν τα χαμένα όνειρα με τη ζωή Τσακουρούκλη, την περίοδο που μεσουρανούσαν τα ελληνικά pop συγκροτήματα με τις διασκευές στα ελληνικά. Τα όνειρα όμως δεν χάθηκαν, απλώς έφυγαν και πήγαν για πάντα στο δικό τους δρόμο. Στην οδό ονείρων, του Μάνου Χατζηδάκη.

Ο Γιώργος Μαρίνος από την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη το 1962. Κάπου εκεί κοντά, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει και την περίφημη μουσική για την ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Χαμένα όνειρα» με το Δημήτρη Παπαμιχαήλ και την Αντιγόνη Βαλάκου. Το «Βάλς των χαμένων ονείρων» αγαπήθηκε όσο λίγα ορχιστρικά θέματα και ο συνθέτης το έπαιξε στο πιάνο αρκετά χρόνια αργότερα, στα 30 νυχτερινά, σε ενορχήστρωση του Τάσου Καρκατσά.

Το πόσο σπουδαίο είναι αυτό το βάλς των χαμένων ονείρων δεν το λέμε εμείς, αλλά ακόμα και τα ίδια μας τα όνειρα. Είστε πάντοτε εδώ, στα παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ της Κυριακής που κινείται μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου. Ένα ακόμα αγαπημένο όνειρο έρχεται, αυτή τη φορά με τον Μανώλη Λιδάκη.

Μεγάλη πρίκα τα όνειρα στη ζωή μας. Άλλοι φτιάχνουν περιουσία με υλικά αγαθά και άλλοι απλώς με όνειρα. Και αν τα όνειρα είναι απένταρα, τι σημασία έχει τελικά? Η Τασούλα Θωμαΐδου, ο Χρήστος Νικολόπουλος και η Κατερίνα Κούκα μας πάνε παραπέρα.

Ας γυρίσουμε το χρόνο πολύ πίσω, τότε που μεσουρανούσαν στην Αθηναϊκή νύχτα η Μέρι Λίντα με το Μανώλη Χιώτη, οι αριστοκράτες του Μπουζουκιού. Τα όνειρα τη δεκαετία του 60 έδιναν και έπαιρναν για κάτι καλύτερο, για κάτι πιο φωτεινό. Και αν κάποια όνειρα γκρεμίζονταν, εμείς θέλαμε να πιστεύουμε στα παραμύθια.

Πάμε στη Λόλα της Τρούμπας του 1964, μια ταινία με τον Νίκο Κούρκουλο και την Τζένι Καρέζη και κοντά σε αυτά τα αστέρια και άλλα πολλά μικρότερα ή για κάποιους και μεγαλύτερα. Ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Βαγγέλης Γκούφας έγραψαν το όνειρο δεμένο στο μουράγιο που σφραγίστηκε για πάντα από τον Πάνο Γαβαλά και τη Ρία Κούρτη.

Κι άλλοτε τα όνειρα είναι δεμένα σε ένα μουράγιο κι άλλοτε είναι τρελά και απατηλά, σαν το όνειρο που έγραψε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Τη μουσική έγραψε ο Απόστολος Καλδάρας και την ανεπανάληπτη ερμηνεία έκανε ο Σταμάτης Κόκοτας το 1967.

Γυρίζουμε σελίδα και από το 1967 πάμε στο 1976. Αντιστρέφουμε δηλαδή τα δύο τελευταία ψηφία. Ο Τόλης Βοσκόπουλος με το Μίμη Θεόπουλο γράφουν για ένα ακόμα όνειρο στην ελληνική δισκογραφία. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Κυριακής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το

Ο Φίλιππος Νικολάου, λίγα λεπτά πριν κλείσουμε το άλμπουμ της Κυριακής, ένα τραγούδι για αυτά τα όμορφα όνειρα που όταν ξυπνάμε αφήνουν την πίκρα του τέλους. Γι' αυτό και εμείς θα σας ευχηθούμε για απόψε όνειρα γλυκά. Θα βάλουμε ξανά το άλμπουμ στη θέση του και θα το ανοίξουμε πάλι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Από το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Πυρκαγιά σε εξέλιξη, σαρώτοντα εκεί έκταση στο Τσαφάνι Κορινθίας κοντά στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και ειδικότερα 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 24 οχήματα. Επίσης επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, καθώς και η ομάδα drones Ίκαρος Πελοποννήσου. Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι της περιοχής με μήνυμα που έλαβαν από το 112. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χορτουλιβαδική έκταση στην Ερμακιά της Κοζάνης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο στην Κρήτη και τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα όμως, η κατάσταση κινητοποίησης εξακολουθεί να παραμένει περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπηρώσεων στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου. Κορυφώνονται οι έξοδοι των εκδρομέων του Αυγούστου. Στο 100% η πληρότητα σε πολλά δρομολόγια και ακυκλάδες. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν σε επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα, αύριο και μεθαύριο να προσέρχονται εγκαίρως στις αποβάθρες αναχώρησης, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από τα λιμάνια ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιωτικείο Σπάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη ώστε να λαμβάνει τη σύνταξή του. Εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για απάτη θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος θανάτου. Συνελήφθη στη Γερμανία 31χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, ενώ 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Παραμένουν οι πιέσεις στη στέγαση, στα καύσιμα, στα νίκια και στις τιμές σε βασικά είδη διατροφής. Διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις και καλύτερη οργάνωση στην ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών θέτει το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό που υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Παράλληλα, προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις με έμφαση στα νησιά και τις ευαίσθητες περιοχές. Μια 43χρονη και 21 ετών γιος της ανασύρθηκαν νεκροί από γιοταχή μετά από σφοδρή με τοπική σύγκρουση με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκόμη Σερών σήμερα το πρωί. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας όπου νοσηλεύεται. Στη διεθνή ενημέρωση υπογράφηκε σήμερα στο Ριάτ στη Σαουδική Αραβία αμυντική συμφωνία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας. Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας και δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Στα αθλητικά, σε πρώτο πλάνο για αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό, η Μόρα και Τικνιζιάν. Η Manchester City έκθεσε συμφωνία με τη Λίλ και αποκτά τον 19χρονο διεθνή μαροκινό Χάφα Αγιού Μπουαντί με 135 εκατομμύρια ευρώ. Ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο από 23 έως 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Θανάσης Βούτσινος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Ένα ανανούρισμα που είναι ταυτόχρονα και άρια, ένα λαϊκό παραμύθι που είναι ταυτόχρονα και όπερα, το κλασικό Summertime από το έργο του George Gershwin, Porgy and Bess, του 1934. Οι εκτελέσεις του πραγματικά αμέτρητες, κατά άλλους γύρω στις 1100, κατά άλλους γύρω στις 25.000, ενώ αν συμπεριλάβει κανείς και κάποιες διαδικτυακές ανέκδοτες μη δισκογραφημένες, κάποιοι τις υπολογίζουν γύρω στις 67.000. Φυσικά ο λόγος για το κλασικό Summertime. Εμείς το ακούσαμε στην εκτέλεση των Fanboy 3 του πρόωρα και άδικα χαμένου Terry Hall. Είναι η Χριστίνα Γελάκη στη ρύθμιση του ήχου που μας έμαθε και την επόμενη εκτέλεση. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Από το 1979 το δίσκο σχήμα των Blue Velvets.

Κυριολεκτικά θα μπορούσαμε να γεμίσουμε όχι 3ωρο αλλά 24ωρο με εκτελέσεις του Summertime και όλες ενδιαφέρουσες και όλες διαφορετικές μεταξύ τους. Η επόμενη έρχεται από το 1965 και μια σπουδαία τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, μάλιστα από τις πρώτες γυναίκες τραγουδοποιούς του rock'n'roll, η Jackie DeShannon. Δικό της το πασίγνωστο Betty Davis Eyes που έκανε στα πρώτα χρόνια του 80 επιτυχία Kim Carnes. Έτσι είδε σε προσωπικό της δίσκο το 1965 το Summertime.

Τέταρτο και τελευταίο Summer Time για σήμερα και μπορεί να επανέλθουμε στο μέλλον. Ο Ρίκι Νέλσον από το 1962, παιδί θαύμα από τα πρώτα μεγάλα ονόματα του rock'n'roll και του rockabilly, με μεγάλη καριέρα και στο κινηματογράφο και στην τηλεόραση και ένα αδικό τέλος το 1985 από αεροπορικό δυστύχημα. 1962, το δικό του Summer Time.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπημένος στην Ελλάδα, ο Βρετανός Chris Rea από το Middlesbrough και το 1991 μέσα από το δίσκο του Bears έψαχνε κι αυτός Ματέος ένα καλοκαίρι. Ναι, βέβαια, αν πέραν στο καιρό στη Βρετανία, δικαίως που να καταλάβεις καλοκαίρι, τι ακριβώς να σηματοδοτήσει ότι αυτό έρχεται. Συνέχεια με την Αμερικανίδα Lana Del Rey από τη Νέα Υόρκη και μέσα από το δίσκο της Born to Die του 2012. Περίεργη περίπτωση, περίεργη εφηβεία, μπλεξίματα με τον αλκοολισμό, σπουδές στη φιλοσοφία με ειδίκευση στη μεταφυσική, άλλο όνομα στο πρώτο της δίσκο, Lizzie Grant, πιο κοντά στο πραγματικό της, υιοθέτησε μετά το όνομα της στάρ του κινηματογράφου Lana Turner και έγινε η Lana Del Rey. Αυτό είναι το Summertime Sadness.

Τρία κορίτσια από τη Βρετανία, η Σιβόν, η Σάρα και η Κάρεν, κυριάρχησαν στο pop προσκήνιο της χώρας τους και όχι μόνο, πίσω στα χρόνια του 80, ως Banana Rama. Με καλές παρέες, με όλη την indie μουσική σκηνή της Αγγλίας στα πόδια τους και φίλους τους και συνδετημόνες τους στα καλύτερα μπαρ όλου του Λονδίνου, πίσω στο 1983 τραγουδούσαν για ένα άσπλαχνο καλοκαίρι. Λίγο η ζέστη, λίγο η επανεκλογή της Μάργαρετ Θάτσερ. Εκείνο το καλοκαίρι ήρθαν και έκαναν τη ζημιά. Ένα χρόνο μετά, το 1984, το ίδιο τραγούδι ακούστηκε και στην πολύ πετυχημένη κινηματογραφική ταινία Karate Kid. Εκεί ήταν πια που τις έμαθε και η Αμερική και όλος ο πλανήτης.

Παραπολιτικά 90,1 στη Σαββατιάτικη μουσική σας συντροφιά. Πίσω στο χρόνο, πίσω στο 1984 και στο δεύτερο προσωπικό δίσκο ενός θρύλου, του Don Henley, του βασικού τραγουδιστή των Eagles. Εκεί λοιπόν είπε να τραγουδήσει ένα τραγούδι για χαμένα νιάτα, για την είσοδο στη μέση ηλικία, για χαμένα όνειρα, για αναμνήσεις καλοκαιριών. Αυτό είναι το The Boys of Summer.

Μονητικά 90,1 στη νύχτα του Σαββάτου και είπαμε να βάλουμε τα καλοκαιρινά μας. Ίσως ένα από τα σπουδαιότερα, από τα ομορφότερα τραγούδια του Stevie Wonder από το 1971 και το δίσκο Where I'm Coming From, το Never Dreamed You'd Live in Summer. Το τραγούδισε, όχι τυχαία, πίσω στο 2009 στη δημόσια κηδεία του φίλου του Michael Jackson.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες παλαιάς μουσικής, από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Ημέρες παλαιάς μουσικής, 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και αν έχουμε υμνήσει τα ελληνικά νησιά σε δικά μας τραγούδια και αν έχει μυθεί η Μύκονος σε γύρευε πόσα, ένα συγκρότημα από το Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Fleet Foxes, πίσω στο 2008, είπαν να υμνήσουν με ένα δικό τους τρόπο τη Μύκονο. Πιο μελαγχολικό, πιο φιλοσοφικό, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1 και βουτιά στο χρόνο, πίσω στο 1962, όταν ο Brian Hyland έκανε επιτυχία το Seal with the Keys. Δεν είχε την πρώτη εκτέλεση, είχε όμως σίγουρα την πιο πετυχημένη. Τι πραγματευόταν το θέμα? Δύο εραστές, οι οποίοι χώριζαν στην αρχή του καλοκαιριού για να πάνε σε διαφορετικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γύρευε. Αλλά τον όρκο τους τον σφράγιζαν με ένα φιλί ότι θα τα ξαναπούν το Σεπτέμβρη. Sealed with a kiss.

Κινηματογραφικό το επόμενο από το 1963, αφελέστατο αλλά χαριτωμένο. Τρεις μηχανικοί στα λεωφορεία του Λονδίνου. Ξέρετε, τα διόροφα. Παίρνουν ένα λεωφορείο, είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τη Νότια Γαλλία και τελικά καταλήγουν στην Αθήνα. Με κορίτσια στο δρόμο, με έρωτες, με τραγούδι, με κρασί, απ' όλα. Πρωταγωνιστούσε ο Cliff Richard, που φυσικά τραγουδούσε κιόλας. Αυτό το πασίγνωστο Summer Home.

Κινηματογραφικό και το φινάλε της πρώτης μας ώρας με το βασιλιά, τον Elvis Presley, σε ταινία που πρωταγωνιστούσε ο ίδιος, σε σοβαρό, δραματικό μάλιστα ρόλο. Υποδιόταν ένα μυγά, το γιο μιας Ινδιάνας και ενός Τεξανού καουμπόι. Η ταινία είχε τίτλο Flaming Star, πιο γνωστό το τραγούδι, αυτό που έλεγε Summer Kisses, Winter Tears, σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Comella.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Παραμένει σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας κοντά στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας. Μιλώντας στο Earth News, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου Ανδρέας Πούλος ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή όπου υπάρχουν φωτοβολταϊκά και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Δεν απειλούνται κατοικίες, αν και με μήνυμα στο 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή έχουν ενημερωθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Ερμακιά της Κοζάνης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο στην Κρήτη και τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα όμως, σε κατάσταση κινητοποίησης εξακολουθεί να παραμένει περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπηρώσεων. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομένων του Αυγούστου στο 100% επιπληρότητα σε πολλά δρομολόγια πλοίων για Κυκλάδες. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να προσέρχονται εγκαίρωση στις αποβάθρες αναχώρησης, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από τα λιμάνια ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιωδικαίος Πάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη ώστε να λαμβάνει τη σύνταξή του. Εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, ενώ η κατηγορία για πάτη θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς χρόνος θανάτου. Συνελήφθη στη Γερμανία 31χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, ενώ 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Παραμένουν οι πιέσεις στη στέγαση, στα καύσιμα, στα ανίκια και στις τιμές σε βασικά είδη διατροφής. Ένταση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας για το μεταναστευτικό. Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, απαντάει η Μελώνη. Παραμένουν οι συνοριακοί έλεγχοι ως 15 Αυγούστου. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Στη διεθνή ενημέρωση, υπογράφηκε σήμερα στο Ριάντι κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας και δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Στα αθλητικά, σε πρώτο πλάνο για αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό, η Μόρα και την Κνιζιάν, ο Έντουιν Τζάκσον σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Βιλερμπάν για τα επόμενα 2 χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 26 ως 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 23 ως 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας, ο Θανάσης Βούτσινος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 1 για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Τον καιρό του δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία, δικαιώθηκε ωστόσο με τα χρόνια και κυρίως στις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος των Simple Minds από τη Σκωτία, η παρέα του Jim Kerr, το Someone Somewhere in the Summertime. Βάζουμε τα καλοκαιρινά μας, τα μελαγχολικά, τα λίγο λυπημένα, τα λίγο συνεφιασμένα και αναποφάσιστα, εδώ στη νύχτα του Σαββάτου, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Η Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτό κι αν έχει ιστορία. Το συγκρότημα, η Νορβηγία Χα, είχαν κηρύξει μία μίνι παύση, μία μίνι διάλυση. Αλλά είπα να κάνουν μία εξαίρεση και έγραψαν ένα τραγούδι για να το πούν ζωντανά το 1998 στην τελετή των βραβείων Νόμπελ. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2000, έγινε πανευρωπαϊκή επιτυχία, μετά είπαν να ξαναφτιαχτούν, να ξαναπεριοδεύσουν, να ξανακυκλοφορήσουν δίσκους και πάει λέγοντας. Το συγκεκριμένο δεάσμα έχει και ένα ρεκόρ. Η κορώνα του τραγουδιστή Morten Harket στο ρεφρέν έσπασε ένα ρεκόρ. Τη μεγαλύτερη σε διάρκεια κορώνα σε τραγούδι που μπήκε στο top 40 του καταλόγου επιτυχιών της Μεγάλης Βρετανίας. Ρεκόρ που μέχρι τότε κατήχε ο Bill Withers με το Lovely Day. Στη συνέχεια οι Βρετανοί Pogues με καταγωγή από την Ιρλανδία, Κέλτικες Ρίζες, frontman των θρυλικό πια Shane McGowan με την ακόμα πιο θρυλική οδοντοστοιχεία την οποία είπε να αλλοιώσει, να χαλάσει, να φτιάξει για την ακρίβεια στα τελευταία χρόνια. Ένα μελωδικό τραγούδι από το 1990 σε παραγωγή του Joe Strummer, τον Clash. Αυτό είναι το Summer in Siam.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δύο φίλοι από το Τέξας, ο Τζίμι Γιουτζίν Σίλς και ο Ντάρελ Κρόφτ, έκαναν το ντουέτο των Σίλς εν Κρόφτ με μεγάλες επιτυχίες, κυρίως τα χρόνια του 70, μεγαλύτερη ίσως αυτό που μόλις τελείωσε και με πολλές επανεκτελέσεις, το Summer Breeze. Δύο άλλα φιλαράκια από τη Μεγάλη Βρετανία, ο Πίτερ Άσερ και ο Γκόρντον Γουόλερ, έκαναν ένα άλλο σχήμα, τους Πίτερ εν Γκόρντον. Αυτοί είχαν και καλές φιλίες. Είχαν προσωπικό φίλο τον Πολ Μακάρτνεϊ, ο οποίος μάλιστα για ένα φεγγάρι έβγαινε και με την αδερφή του Άσερ. Έτσι είπε να τους γράψει και μερικά τραγούδια. Όχι όμως το επόμενο είναι η διασκευή και μάλιστα από τον κινηματογράφο. Θρυλικό western του 1960, το οποίο αναπαριστά πραγματικό ιστορικό γεγονός. Την πολιορκία του οχυρού του Άλαμο στα σύνορα Τέξας-Μεξικό, πίσω στο 1836. Ο Δημήτρη Τιόμκιν υπέγραφε το Green Leaves of Summer, έτσι το είδαν οι Πίτερ εν Γκόρντον.

Ένα συγκρότημα από το Σαν Φρανσίσκο που στον καιρό του δεν έκανε μεγάλη επιτυχία, ωστόσο αυτός ο ένας, ο μοναδικός δίσκος, δικαιώθηκε με τα χρόνια. Τους έλεγαν It's a Beautiful Day. Έτσι λεγόταν και αυτός ο δίσκος του 1967. Το τραγούδι White Bird χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτικές σειρές, σε ταινίες, σε διαφημίσεις. Ένα άλλο τραγούδι έδωσε την έμπνευση στους Deep Purple για το κλασικό Child in Time. Εμείς θα ακούσουμε αυτό που μιλάει για μια καυτή καλοκαιρινή μέρα. It's a Beautiful Day και Hot Summer Day.

καλοκαίρι του 1967 στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, αλλά στη συνέχεια και στις υπόλοιπες Ηνωμένες Πολιτείες, έγιναν και οι θρυλικές συναυλίες και συγκεντρώσεις των χίπηδων, των παιδιών των λουλουδιών, των παιδιών που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, αλλά και σε κάθε λογής κατεστημένο. Αυτό που έμεινε στην ιστορία ως Summer of Love, το καλοκαίρι της αγάπης. Ένα χρόνο μετά είπε να το κάνει τραγούδι ένας ήδη πετυχημένος Αμερικανός τραγουδιστής, ο Johnny Rivers, με αναφορές στις συναυλίες του Σαν Φρανσίσκο, στο θρυλικό δίσκο των Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Αυτό είναι το Summer Rain.

Ο επόμενος κύριος είχε ήδη μια σπουδαία καριέρα στον χώρο της country και της pop, αλλά είπε να πάρει υπό την προστασία του και την καριέρα της Νάνση Σινάτρα, μετά από παράκληση του ίδιου της του πατέρα, του Frank. Ο λόγος για τον Lee Hazelwood. Θρυλικά τα ντουέτα που ηχογράφησε μαζί με την Νάνση στα χρόνια του 60, θρυλικό το Summer Wine, εμείς θα ακούσουμε για ένα άλλο καλοκαίρι. Αυτό του Παρισιού. Paris Summer.

Κανείς δεν αγάπησε το Feline των Stranglers όπως εμείς. Ίσως εμείς το αγαπήσαμε και περισσότερο από τους συμπατριώτες του στους Βρετανούς. Κυκλοφόρησε το 1984. Δεν είχε τόσο μεγάλες επιτυχίες όσο η προκατοχή του, αλλά άφησε αυτό το τραγούδι, το Midnight Summer Dream. Εξάλεπτο, χορταστικό, μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

Πίσω στα χρόνια του 2000, πίσω στη Μεγάλη Βρετανία, από το 2004 η Placebo, η παρέα του Brian Molko από το Λονδίνο και το English Summer Rain από το δίσκο Sleeping With Ghosts. Από την ίδια περίπου εποχή, σε άλλο μήκος κύματος, ο JK και η μπάντα του Jamiroquai, δίσκος Dynamite 2005, για 7 μέρες τον ηλιόλουστο Ιούνιο.

Από τη Μεγάλη Βρετανία και ο Τίμωθη, η Team Σίμενον. Πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 80, διέπρεψε ως DJ, ως remixer, ως παραγωγός, ως ένας από τους πρωτεργάτες του βρετανικού house και hip-hop, με το ψευδώνυμο Bomb the Bass. Δεν κυκλοφόρησε πολλούς δίσκους με αυτό το όνομα. Στο δεύτερο ήδη είχε αρχίσει να γράφει στρογγυλά τραγούδια, να έχει συνθέσεις με στίχο, με μελωδία, με τα όλα τους. Από εκεί, από το 1991, για ένα άλλο μετεωρολογικό παράδοξο, αλληγορικό φυσικά. Ένα χειμώνα μέσα στον Ιούλιο. Winter in July,

Φινάλε με επιστροφή στα πάτρια εδάφη, αν και με αγγλόφωνο τραγούδι. Ήταν 1997 όταν στις κινηματογραφικές αίθουσες άνοιγε η ταινία «Φτηνά τσιγάρα» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ρένου Χαραλαμπίδη, ο οποίος πρωταγωνιστούσε κιόλας. Τη μουσική και τα τραγούδια υπέγραφε ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος. Η Έλλη Πασπαλά τραγουδούσε αυτό, το «Summertime in Prague». Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Από το Θανάση Βούτσινο που διάλεξε λόγια και τραγούδια, τη Χριστίνα Αγγελάκη που φρόντισε τον ήχο. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Χαίρετε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας, κοντά στα σύνορα με τον Ομό Αργολίδας. Μιλώντας στο Air News, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου Ανδρέας Πούλος ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από φωτοβολταϊκά και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η φωτιά στην Ερμακιά της Κοζάνης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο στην Κρήτη και τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα όμως, σε κατάσταση κινητοποίησης εξακολουθεί να παραμένει η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπυρώσεων. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, στο 100% η πληρότητα σε πολλά δρομολόγια για Κυκλάδες. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να προσέρχονται εγκαίρως στις αποβάθρες αναχώρησης, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από τα λιμάνια ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις. Σε φυλάξη 11 μηνών, με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το μονομονιλές πλημμυλιωδικείο Σπάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη ώστε να λαμβάνει τη σύνταξή του. Εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για πάτη θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος θανάτου. Συνελήφθη στη Γερμανία 31χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, έναντι 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Παραμένουν οι πιέσεις, η στέγαση, τα καύσιμα, στα ενίκια και στις τιμές σε βασικά είδη διατροφής. Ένταση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας για το μεταναστευτικό. Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, απαντά η Τζόρτζια Μελόνι. Παραμένουν οι συνοριακοί έλεγχοι έως 15 Αυγούστου. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Στη διεθνή ενημέρωση υπογράφηκε σήμερα η κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας και δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Στα αθλητικά, σε πρώτο πλάνο για αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό, η Μόουρα και την Κιζιάν. Σε δημοπρασία βγαίνει η μπάλα από το χέρι του Θεού, το περίφημο γκολ που είχε πετύχει ο Ντιέγκο Μαραντόνα στον προημιτελικό αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο του 1986 στο Μεξικό. Τιμή εκκίνησης ήταν τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 23 έως 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Έχω καλέσει το catering.
5: Ναι, ναι, εδώ, τι φαγητά θέλετε?
4: Λοιπόν, για το γάμο στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει τις 2 εβδομάδες. Είναι του Πέτρου κα**ου και της Ευγενίας κα**ου.
5: Ωραία, τι με νοιάζει. Εμείς μαγειρεύουμε όποιος και να τα φάει.
4: Όχι, κύριε, για να κάνουμε τον deal.
5: Α, το συμβόλαιο.
4: Ναι, λέω να συνηθούμε για την ώρα. Θα γίνει στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη.
5: Εντάξει.
4: Ωραία. Πείτε μου απλά λίγο, θέλω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και να μου πείτε λίγο το ποσό να συνηθούμε.
5: Ναι, Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
4: Στο λεπτάκι να σημειώσω, ξαναπείτε μου.
5: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
4: Φιλίμωνας Μαριγκώνας. Είσαι το ίδιο?
5: Ναι, ναι.
4: Α, αυτό που το διευθύνει δηλαδή. Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, το ποσό.
5: 1722.
4: Ωραία.
5: Χωρίς το αρνί.
4: Όχι, βέβαια, δεν ακόμα η Πάσχα. Εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Απλά θα είναι στην ώρα του, ευελπιστώ. Γιατί θα έχουμε.
5: Τι θα είναι, σε άλλη ώρα θα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε.
4: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά πώς το λένε, θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και πρέπει λίγο να τους ταΐσουμε και αυτούς τι να κάνουμε.
5: Ναι, ναι, τι, έτσι θα μείνουν νηστικοί τώρα.
4: Ωραία, γκαρσόν, πόσους θα έχουμε?
5: 28.
4: Ωραία, εντάξει, μας κάνουν.
5: Για να είναι αρκετοί για τους καλεσμένους, να έχει έναν για το ποτό, έναν για το φαΐ.
4: Για το ποτό και για το φαΐ.
5: Σε κάθε τραπέζι, ναι.
4: Εντάξει, έχω βάλει ήδη και άριση στην εταιρεία σας, να ξέρετε.
5: Α, ευχαριστώ
4: για την άμεση εξυπηρέτηση.
5: Καλωσύνη σας.
4: Να δείτε. Ωραία. Απλά να ξέρω ότι ο γάμος, να ξέρετε, ξεκινάει στις 3. Μίλησα και με τον προϊστάμενό σας πριν.
5: Ωραία. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι από νωρίτερα. Θα είμαστε εκεί, θα έχουμε στήσει.
4: Ωραία, εντάξει. Μουσική θα έχει, έτσι.
5: Έξερο σφύρι τώρα τρώγονται αυτά.
4: Έτσι, βέβαια. Τι.
5: Τι
4: λοιπόν, επειδή παντρεύουμε πρώτη φορά, θέλω λίγο να είναι.
5: Α, πρώτη φορά, εντάξει. Στη δεύτερη φορά θα σας έχουμε έκπτωση.
4: Όχι, βέβαια. Εγώ γυναίκα της ζωής μου δεν.
5: Ναι, ναι, ναι. Καλά. Μέχρι να γίνει και κάποιο αλλού γυναίκα ζωής. Αλλά τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Καταλαμβάνουμε το χιούμορ σας. Λοιπόν,
5: την αλήθεια μου να λέμε. Πώς.
4: Το δικό μου το όνομα το σημειώσατε, έτσι.
5: Μου το είπατε.
4: Ναι, ο Πέτρος Κα**ου. Αυτός παντρεύεται.
5: Α, μου είπατε το όνομα, αλλά δεν μου είπατε ότι είστε εσείς. Οκ. Okay.
4: Εντάξει, το ίδιο σας καλεί. Λοιπόν, έχετε κάποιο IBAN ή κάποιο Iris να σας το στείλω?
5: Ναι, ναι, στο Iris καλύτερα.
4: Ωραία.
5: Σπάσει τόσο κομμάτια, άμα δεν μπαίνει σε μία.
4: Ναι,
5: 698 742. Καλή όρεξη.
4: 742. Εντάξει, η πληρωμή θα γίνει σε λίγες μέρες όπως έχουμε συμφωνηθεί.
5: Όχι. Εντάξει, και τα υπόλοιπα χέρι μαύρα όπως είπαμε.
4: Ναι, εντάξει.
5: Εντάξει.
4: Όχι, ένα 300 μου είπε ο προϊσταμενός.
5: Α, ναι, καλά. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Θα το δούμε.
4: Okay. Ξαναπείτε μου λίγο ένα όνομα.
5: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
4: Ωραία. Κύριε Φιλίμωνας είστε, έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Ωραίο όνομα είστε.
5: Καλό είναι.
4: Εντάξει. Σας ευχαριστώ, κύριε Φιλίμωνα.
5: Γεια σας.
6: Αποστόλη,
5: έλα.
6: Ήθελα να σου πω ότι στην παράσταση την Τετάρτη ήσουν τέλειος. Ήσασταν υπέροχοι. Δεύτερη φορά που σε βλέπω.
5: Οπα.
6: Αλλά ήταν επικαιροποιημένοι, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
5: Αφού τα αλλάζω τα κείμενα, κάθε εβδομάδα έχει άλλο κείμενο.
6: Ήσασταν τέλειοι και η Κατερίνα ήταν θεά και σε απόλαυσα πάρα πολύ. Γέλασα πάρα πολύ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να μου λύσει μια απορία, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Για πες.
6: Από το 1 ως το 10, πόσο παύλα είσαι?
5: 12.
6: Πες μας πώς το κάνεις με αυτή την απορία.
5: Νομίζεις το ελέγχω.
6: Δεν ξέρω.
5: Είναι δύσκολο και για μένα.
6: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Συγχαρητήρια πάντως.
5: Να είσαι καλά.
7: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Τι γίνεται, ρε, γιατί είστε τόσο κακέντρεχοι με τη βούλτεψη και τα χαρό εκεί πέρα?
8: Το Κουκουέ υποστηρίζει ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές.
9: Ναι.
8: Στο δικό μου μυαλό, που προφανώς δεν έχω τη γνώση του Κουκουέ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Έλληνες, οι οποίοι όταν πέθαναν τραγούδουσαν τον εθνικό ύμνο. Θα μπορούσαν να είναι κομμουνιστές, παοκτζίδες, δεξιοί, και ήταν κάποιοι δεξιοί, από ό,τι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε. Τι
9: ήτανε κάποιοι.
5: Δεν είμαστε κακοί εντρεχείς. Ενδεχομένως τους ενθαρρύνουμε για να δώσουν κάτι ακόμα.
4: Α, λέω κι εγώ, γιατί λέω τόσο καιρό δεν έχουν δει κάθε 1η Μαΐου που πάει ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ και βάζει λουλούδια στον οδηγό της Κεσαριανής. Mm. Την μπλε σημαία με τον πυρσό πάνω στο Reichstag 9 του Μάη δεν την έχει δει. Δηλαδή, εντάξει, θα τρελαθούμε.
5: Δεν τα παρακολουθούν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τα παρακολουθούν.
4: Εντάξει, να τα δείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρετε ιστορία. Δεν ξέρετε από κολχόζ και τέτοια.
9: Δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
5: Τώρα τι σα πείραξε.
9: Ναι,
5: πού να ξέρουμε, παιδί μου, τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αυτοί ξέρουνε. Η βούλτεψη. Αν δεν ξέρει η βούλτεψη για τη Σοβιετία, ποιος?
4: Α, και το άλλο που το πας, δεν είδες πώς οι νεοδημοκράτες ήμασταν το Σάββατο στη κινητοποίηση για τα Τέμπη?
5: Κυρίως νεοδημοκράτες. Γκώσαμε να βλέπουμε νεοδημοκράτες. Αμάν.
4: Πάντως, με όλη αυτή τη συζήτηση, εμένα μου γεννηθεί μια απορία, ρε. Τόσο Έλληνες και τόσο πατριώτες που ήταν αυτοί 200 στην Κεσαριανή. Άραγε αυτοί που τους κλείσανε φυλακή, μήπως ήταν το αντίθετο? Δηλαδή, εκεί αυτό έχω αρχίσει και να ρωτιέμαι.
5: Ναι, καλό είναι για αναρώτηση.
4: Έτσι, να αναρωτιέται και ο κόσμος. Αυτά. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε για την εκπομπή σήμερα, παιδιά. Έλα, Αποστολέ μου.
5: Έλα.
4: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
5: Έλα, φίλε.
4: Λοιπόν, για άλλη μια φορά επαινώ την ελληνική δικαιοσύνη που ανέβαλε πάλι εκ νέου το εφετείο των Χρυσαυγητών. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι τους θέλουν να τους κάνουν τους νέους ΆΙΣ. Εδώ πέρα να έχουμε και ΆΙΣ στην Ελλάδα, κρίμα είναι. Δεύτερον, έχω να πω το ότι αλληλεγγύη και είμαστε δίπλα στους συγγενείς και να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. Είναι κυριολεκτικά, δηλαδή είναι ντροπή που έχει τραβήξει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Έτσι. Αλλά η πραγματική ντροπή κατά με είναι που ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται. Να τους γαμίσει ότι έχουν και δεν έχουν. Τι ειρηνικά και μαλακές, ρε. Ξεσκίστε τους, γαμίστε τους. Συγγνώμη που τα λέω και έτσι. Άμα έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό, σε ακούω.
5: Σε αυτό, όχι, εντάξει, είμαι καλυμμένος.
4: Δηλαδή, τι άλλο περιμένετε, ρε. Πεθάνανε γυναίκες στη Βιολάντα. Σας έχουν σκοτώσει τα παιδιά.
5: Ήτανε καλός ο ιδιοκτήτης όμως. Να το πούμε γι' αυτό.
10: Ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
4: Τα αρχίδια μου τα δυο. Εγώ δεν λυπάμαι επειδή το είπε και ένας ακροατής, επειδή σκοτώσανε και το υπηρετικό προσωπικό του Τσάρου. Το ίδιο αξίζει. Έλεγα κι εγώ, κρίμα ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι. Αυτό τους αξίζει, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας. Τι άλλο περιμένετε να γίνει?
11: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
11: Κέρδισε κάτι?
5: Το ότι μιλάς μαζί μου είναι ένα κέρδος.
11: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό εννοείται. Νορβηγοκουνούμε εδώ πέρα.
5: Όπα.
11: Όπα τι. Έτσι όπως ακούω τη βούλτευση που λέει για τους φουρνάριδες, για τους 200.
9: Και αυτός ο άνθρωπος που εσείς δεν τους διδάσκετε τίποτα, τόλμησε τώρα που μιλάμε για τους 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
11: και συγκρίνει τον Γεωργιάδη. Και έτσι όπως σκέφτομαι και λέω, μήπως πρέπει να γυρίσουμε οι φάσεις και οι πλευρές και μήπως πρέπει αυτοί να στηθούν σιγά σιγά σε μια μάντρα, λέω εγώ τώρα. Ή δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες.
5: Δεν έχουν οριμάσει ακόμα.
11: Δεν έχουν οριμάσει. Mm. Αλλά πάντως θα συμφωνήσουμε με τον άλλο κρατή, του Φιλαράκη, που λέει ότι γουστάρει Άδωνη. Και εγώ γουστάρω Άδωνη και Βουλτεψκή και όλους αυτούς, γιατί αυτοί βοηθάν να οριμάσουν οι συνθήκες. Όσο πιο πολύ μας βρίζουν και μας, να μην πω ότι μας κάνουν, μας γαμάνε δηλαδή.
5: Καλά που δεν το πες.
12: Ρε Αποστολή,
5: έλα.
12: Πλάκα μας κάνετε σήμερα.
5: Γιατί?
12: Δεν πάει άλλο. Και μου πάει δουλεύσεις, θα σταματήσει από το κέρατο.
5: Είναι η μέρα, τι να κάνουμε.
13: Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνη, καλό weekend σε όλους.
5: Πονά και το αγγλικό, το πέρασες, να το.
13: Πονά να σας κάνω. Ένα, παίρνω την πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης που είναι στη Βουλή, παίρνω τα κανάλια εκεί που έχουν καταγγελίες, αποκαλύψεις και τους λέω. Οι εξωγήινοι με τις ακτινοβολίες τους, τι έχουν τρακάρει, έχουν βουλιάξει κόσμο, έχουν κάψει κόσμο. Γέλα, πού λέει, δεν άσε να βρούμε πρώτα τους εξωγήινους.
5: Άντε, παιδί μου, δεν μπορούν να το πάνε στα σοβαρά, δεν μπορούν να καταλάβουνε.
13: Και λένε μερικοί όμως, καλά που είναι και ο Αποστόλης, δεν και ακούμε και καμιά. Είδηση, μερικοί και λίγοι όμως. Ένα άλλο τώρα, είδατε που σας παίρνω από το Μενίδη όσο καλοκαιριάζει. Εκεί να δείτε.
5: Α, εκεί πας για διακοπές το Μενίδη.
13: Εκεί που λέει η ΕΠ, αμά, εκεί είναι Ροδίνη ένας ιδιώτης. Και τι γράφει απ' έξω.
5: Ήδη έχω χάσει την ιστορία.
13: Αν μείνει ανεξόφλητος ο λογαριασμός, το υδρόμετρο αφαιρείται χωρίς προειδοποίηση.
5: Να το, το φοβόμουν εγώ αυτό.
13: Και πληρώνει 1000 ευρώ να το ξαναβάλει. Έτσι, στην ΕΟΚ τη σήμερον, που είναι μέσα και η Γαλλία, η Γαλλική Επανάσταση, στέλνουν τέτοια εδώ. Και ακόμα και το τηλέφωνο που σας παίρνω μου λέει να θυμηθώ να το πληρώσω. Και αν δεν θυμηθώ, θα πάει στον άλλο μήνα. Και η ΕΙΔΑ.
5: Στον άλλο μήνα θα το κόψω με τα φραγή και δεν θα με παίρνεις. Μην κάνεις κανένα αστείο λοιπόν. Το τηλέφωνο και τα μάτια σου. Χωρίς νερό μπορώ. Χωρίς εσένα όχι.

0: Τα έχει πει ο Πάνος Κιάμος. Έλα, γεια.
1: Μωρό μου.
0: Οπα.
1: Το σήκωσε.
0: Ακουλέει. Τι έγινε, ρε παιδί μου. Όλα καλά. Αλλάξαμε καμιά δουλίτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Έλα, ρε παιδί μου, τεφορμέ. Πάμε λίγο. Δώσε λίγο κίνηση.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Θα το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί να μου πεις ότι με αγαπάς και τέτοια στην τελική.
0: Στην τελική. Τώρα είμαστε στην αρχική ακόμα.
1: Εντάξει. Ωραία, χαίρομαι. Τουλάχιστον είμαστε κάπου.
0: Ναι, ναι. Χαθήκαμε.
1: Αστέρι μου, εντάξει, δεν θέλω να παίρνω όλη την ώρα και τέτοια.
0: Καλά.
1: Ούτε σήμερα ήθελα να πάρω, αλλά έγινε και αυτό με τον γιατρό. Καλά, όντως τον πήγανε μπροστά στον Άδωνη.
0: Βέβαια, πού θα τον πάνε.
1: Μαλάκα, δηλαδή τίποτα.
0: Και ο άλλος ο κακαλάτος που λέμε, μόλις τον είδε δεμένο πιστάγκωνα, εκεί ανέβασε τη φωνή. Όπως κάθε ευνούχος που σέβεται τον εαυτό του.
1: Καλά, όλοι αυτοί ξέρουν, κανενός δεν τους σηκώνει.
0: Α, δεν έχω ψάξει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Έλα,
0: απλά μας σηκωνόταν, όντως θα βλέπαμε άλλα αποτελέσματα, όχι αυτό.
1: Ρε φίλε, λοιπόν τίποτα, έχουν γίνει ένα με τον Τραμπ τύποι. Σε λίγο θα φέρουν και Άις, θα φτιάξει ο Άδωνης.
0: Είχε μαζί του κάτι τύπου Άις, πάντως.
1: Θα φτιάξει, τι λέει.
0: Άις, αυτά με μοιάζουν λίγο όλα.
1: Καλό.
0: Σ' άρεσε, τα λέω και εγώ πετυχημένα, είμαι παρασάκος.
1: Μωρό μου, γι' αυτό μου διαλύει το μυαλό.
0: Το ελέγχω νομίζεις αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δεν ελέγχεται, εγώ είμαι.
0: Σχεδόν αυτοκαταστροφικό καταλήγει.
1: Δεν πειράζει, μας αρέσει έτσι.
0: I know.
1: Αστέρι μου, αυτό έχουν γίνει τραμπικοί οι τύποι. Έχουν και τον Αργυρό εκεί πέρα, ποιος είναι με την.
0: Πάντα κάποιος έπρεπε να τραγουδάει και ένας. Ο Τραμπ έχει τον. Πώς το λένε αυτόν τον κόμενο της Αλληνής. Τον κάνει West, αυτός που κάνει κάτι West, κάτι τέτοια κάνει αυτός. Yeah. Αυτοί έχουν τον Αργυρό, ο καθένας ό,τι του τύχει.
1: Κατάλαβε, τι άστο, ξεφτύλα, τίποτα. Έχουν γίνει τραμπικοί φασίστες όσο δεν πάει πλέον απροκάλυπτα.
0: Τι λέει ρε παιδάκι μου τώρα, σοβαρά.
1: Δεν είσαι αναζήτη τόσο απροκάλυπτα.
0: Όχι, αλλά μ' αρέσει σαν σκεπτικό. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτονται.
2: Να με βλέπουνε στο Πολ Σαντορίν.
0: Δεν σε βλέπουνε πουθενά. Να η παράτα μας πια.
2: Εμέρα,
0: όλη την ώρα συχτήρ.
2: Κάθε μέρα.
0: Δεν θέλω.
2: Να βγαίνω.
0: Όχι.
2: Κάθε μέρα.
0: Αυτό. Γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ο Τολστόι ήταν αντίθετος προς την ιδιοκτησία.
3: Τι ζώδιο ήταν?
2: Τι ζώδιο ήταν? Δίδυμος όπως και εγώ.
3: Είστε σίγουρος? Γιατί έχω ακούσει ότι ήταν Λέων. Καλό, ε.
2: Λοιπόν, ναι. Και όταν αποφάσισε να, μοιράσει την περιουσία στους κολλήγους, του είπαν οι κολλήγοι: όχι αφεντικό, γιατί θα φέρονται το ίδιο όπως και εσύ.
3: Να το. Και μετά οι κολλήγοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί και γίνανε κοπολοί. Και μετά γεννήθηκε ο Κόπολα. Σταματήστε με κάπου. Που δεν αντέχω ούτε εγώ.
2: Ευθύμιος.
3: Ο άλλος.
2: Το όνομα είναι Ευθύμιος.
3: Πιανού.
2: Ο δικός σας.
3: Απόστολος.
2: Απόστολος. Ευστάθιος.
3: Τρομερό.
2: Ο άλλος είναι ο Ευθύμιος.
3: Ναι.
2: Κοίταξε το εφ, τι ωραίο ακούγεται. Ε. Ο ένας ήταν ο οικονομικός.
3: Ναι. Στο πληκτρολόγιο ειδικά το εφ. Πατάς το εφ και λες τι πω που πάτησα το εφ.
2: Ευχαριστώ. Να σου πω και στο μεγάλο τσίρκο.
3: Φτάσαμε.
2: Ο Αλεπουδέλης που έγραψε το μεγάλο μας τσίρκο. Ήμουνα μέσα σε εκείνη την παράσταση.
3: Στο τσίρκο, τι κάνατε?
2: Τι έκανα? Έκλαιγα και γελούσα όπως έκανε ο Βέγκος εκεί που παρουσιάστηκε, με κλάμα και με γέλιο. Αυτό ήταν το αξιονεστή εκείνη την εποχή.
3: Ποιο τώρα... αξιονεστή? Μιλάγαμε για κάτι άλλο μόλις. Λέγαμε για το μεγάλο μας τσίρκο. Τι συνέβη τώρα?
2: Αυτό το μεγάλο μας τσίρκο, αυτό θα ζει εσάι.
3: Ναι, δεν συνδέεται κάπως με το αξιονεστή όμως, θα έλεγα.
2: Εντάξει.
3: Δεν βαριέσαι τώρα, σωστό.
2: Όχι, έχει μέσα και κάποια σημεία που αξίζει να τα προσέξουμε.
3: Άλλο αυτό, ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να έχει κι ο άλλος τη σειρά του, γιατί σας ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση.
3: Να είστε καλά.
4: Ναι, Αποστολή.
3: Έλα.
4: Πες στο Θύμιο ότι εκτός από τους Patriot που αφήσανε στη Σαουδική Αραβία, έτσι, έχουν φέρει στη Σούδα Patriot από τη Βόρεια Ελλάδα, πήραν και βάλανε κάτω. Αυτό είναι εμπιστευτικό, έτσι.
3: Μάλιστα.
4: Είναι από το γιο μου από τη Σούδα, όπως το λέω μέσα.
5: Αποστόλη μου.
3: Έλα.
5: Είμαι από τη Δρακιάδα. Θυμάσαι ότι έχουμε την Δρακιάδα.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι άξιον τι ο λόγος της κυρίας Δόλκα, της μάνας της Αναστασίας που ακούσαμε προηγουμένως.
6: Την Αναστασία την ήθελα, Καραμαλή. Αν εσύ έχεις τα παιδιά σου, εμένα μου λείπει ένα από τα τέσσερα. Δες το χρόσταγα και είσαι ακόμα έξω και δεν έχεις τσίπα να παραιτηθείς. Δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι γονιός.
5: Άξιον εστί ο λόγος σας, το φως από τα λόγια σας για το ξεστράβωμά μας. Και άξιον εστί ο εξόριστος ποιητής, αλλά που βλέπεις τον αιώνα του, αλλά και που βλέπεις την κάθε μέρα του. Όπως εσείς, σας αγαπάμε.
7: Καλή άνοιξη σε όλους, ο Μαρκόνι, να ολοκληρώσω τη μαρτυρία του ηλεκτρολόγου. Για δεν το έχω αφήσει το τηλέφωνο, δεν τον πήρατε.
3: Oh,
7: λοιπόν, ο ηλεκτρολόγος, είπαμε, έφυγε 10 η ώρα να πιει καφέ, έφτασε 12.30 μία παρά. Κατέβηκε κάτω, σταμάτησε την πλημμύρα από το μοτέρ. Βγήκε στην πρίμη, είδε το μεγάλο σύννεφο.
3: Αυτό ακολουθεί από κάποια ιστορία. Τι...
7: Έτρεξε στην καμπίνα του, πήρε τη φωτογραφική μηχανή να το τραβήξει μια ωραία πόζα για να μας το δείξει. Αλλά λέει, ωραία. Πόζα θα πάρω από την κόντρα γέφυρα. Πάει στην κόντρα γέφυρα πάνω ψηλά. Αλλά βλέπει μπροστά τη δίνει αυτό που βλέπω με
3: ήθελε κόντρα γέφυρα. Δεν ήθελε μια κόντρα μπριζόλα να τελειώνουμε.
7: Που είχε και
3: έτσι
7: αφρίλα.
3: Την πάτησε.
7: Αφρίλα και ο καπετάνιος.
8: Καπετάν Ανδρέα Ζέμπο. Χαίρομαι όταν σε βλέπω.
7: Οπότε τι δεν τράβει, δεν κοίταξε καν απάνω. Κοιτάει τον μπροστά τη δίνει και πετάγεται στη γέφυρα. Βλέπει τον καπετάνιο να έχει στρίψει όλο δεξιά το τιμόνι και έρχεται πίσω και πρίμα και αριστερά η δίνει. Και έτσι εντωμεταξύ για λίγο, για στιγμία το βαπόρι βούλιαξε ένα μέρος του βαποριού, αλλά το φορτίο η ζάχαρη δεν βράχηκε.
3: Ποια ζάχαρη, ζάχαρη που βαλάγαμε.
7: Θες και σήμερα μου τα είπε. Πάρτε τον μια καλή συνέντευξη. Και εγώ αυτό δεν μου το είχε πει τώρα το έμαθα.
3: Και αυτό τα κρύβει όμως τα μισά.
7: Και το άλλο, μα και εσείς δεν τον πήρατε από το 20.
3: Έχουμε γεννήσει τις ευθύνες
7: μας. Λοιπόν, και ένα άλλο να πω για την αμορφωσία.
3: Δεν χρειάζεται, είπαμε αυτό και είναι αρκετό. Ευχαριστώ.
9: τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Γεια σου.
3: Γεια σου.
10: Λοιπόν, Λάι Λάι Λαλά, Μοχάμεντ Ρασούλαλά και μπίσμα Λάχα Ραχμάν Ραχήμ. Αυτά θα τα μάθει για να σώσει το τομάρι σου τώρα που θα μπουν οι Άραβε στην Ελλάδα.
3: Όπα. Εσύ που τα ξέρει αυτά.
10: Πού τα ξέρω, δεν ξέρει ποιο είμαι.
3: Ποιο είσαι.
10: Δεν ξέρει ποιο είμαι. Δεν χρειάζεται να σου πω.
3: Ο Φαραώ.
10: Αυτό είμαι.
3: Αμά και τα ξέρει απ' έξω αυτά, ε. Τα έχει πάρει στο πέτσα.
10: Εγώ τα ξέρω, τα έχω διαβασμένο. Εγώ έχω το Κοράνι στο αυτοκίνητό μου, καλέ. Θα γίνει τίποτα να με πιάσουν να προετοίμαστε. Θα μπουν οι Τούρκοι, θα μπουν οι Ιρανοί, θα μπουν Σαουδάραβε, ξέρω εγώ.
3: Α, είσαι έτοιμο εσύ δηλαδή, ότι γίνει έτοιμο.
10: Δεν μου δίνει ο Σίση τη λυπικότητα που θέλω να πάω Αίγυπτο.
3: Να πας.
10: Ναι, εκεί πέρα είναι όλα ζάχαρη.
3: Και εδώ είναι ζάχαρη, το έχει πει ο Άδωνης.
11: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
10: Στην Αίγυπτο είναι όντως ζάχαρη.
3: Κόκα εννοείς.
12: Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
3: Ο ίδιος, παρακαλώ.
12: Α, καταρχήν πριν ξεκινήσω, καλή εβδομάδα να έχετε.
3: Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα αυτό.
12: Πάνω απ' όλα και υγεία. Ονομάζομαι και σας τηλεφωνώ από τον Ευρωκόπη.
3: Ναι.
12: Μου μίλησε η κόρη μου, η Σοφία, το καφεκοπτίο. Της είχατε επισκεφτεί και της δώσατε το τηλέφωνο. Είναι η μητέρα της.
3: Ωραία.
12: Λοιπόν, και θα ήθελα λίγο, αν έχετε το χρόνο, για να τα πούμε. Γιατί και εγώ χαμηλή συνταξιούχα είμαι.
3: Ναι. Το καφεκοπτίο, θυμίστε μου που το έχει το παιδί.
12: Πέρα από τη γέφυρα.
13: Πέρα από τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα.
12: Πέρα από τη γέφυρα στον Ευρωκόπη.
3: Α, ναι, ναι, που εγώ συχνάζω εκεί και πήγα και μια μέρα και τη μίλησα.
12: Μάλιστα, και μου είπε, μαμά λέει αυτό και αυτό. Πάρε, λέει, αν θέλει, λέει τον κύριο Αποστόλη.
3: Ψυχούλα η κόρη σα.
12: Ορίστε.
3: Ψυχούλα, καλό κορίτσι.
12: Όλα μου τα παιδιά, 4 παιδιά έχω.
3: Δεν ήξερα ότι έχω επιλογέ. Αυτή είναι καλή.
12: Πολύ καλή και εκείνα τα ίδια είναι. Σα το λέω εγγυημένα.
3: Ωραία, ευχαριστώ για την εγγύηση. Πείτε μου.
12: Λοιπόν, ναι, όπω σα είπα, είμαι και εγώ χαμηλή συνταξιούχα.
3: Ναι, ναι, όπω όλοι μα. Ενώ όσοι παίρνουν σύνταξη.
12: Μπορείτε να με βοηθήσετε, λέω, αν γίνεται. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
3: Αλίμονο, γι' αυτό σας έστειλε και εδώ η κόρη σας, για να σας βοηθήσω εγώ.
12: Ναι.
3: Να είναι καλά το κορίτσι. Τι θέλετε να κάνουμε?
12: Εσείς θα μου πείτε, γιατί εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτό, να σας πω την αλήθεια, κύριε Αποστόλη.
3: Ναι.
12: Και είστε, θα με καθοδηγήσετε. Εγώ παίρνω απρόωρη σύνταξη. Έχω πάρει εδώ και 3 χρόνια.
3: Α, μάλιστα.
12: Ναι, δούλεψα 25-28 χρόνια.
3: Κάπου
12: ναι.
3: Εκεί πάνω κάτω, ναι.
12: Ναι, 28 χρόνια νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και παίρνω τώρα μου. Έκανα ένα αύξηση στο 600, 500 και κάτι έπαιρνα.
3: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ένας τρόπος να το ενισχύσουμε αυτό είναι το εμπόριο. Δηλαδή, κάπως με τις δικές μας επιχειρήσεις, αν θέλετε κάπως να συνεργαστείτε για να τσοντάρετε στη σύνταξη, για όπλα, αν ενδιαφέρεστε, και για παράνομα τσιγάρα.
12: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Όπλα και τσιγάρα.
3: Δεν θέλετε να ενισχύσετε λίγο τη σύνταξη, να μην είστε χαμηλό συνταξιούχα?
12: Ναι.
3: Ναι. Προτείνω κάποιες λύσεις εγώ για να μπορέσει να ενισχυθεί το εισόδημα, να συνεργαστείτε με τις δικές μας επιχειρήσεις που αφορούν αυτό, την εμπορία, ας πούμε, όπλων και τσιγάρων σε ευπαθείς ομάδες όμως.
12: Και πώς συνεργάζεστε με αυτά?
3: Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Θα σας έρχεται ο άνθρωπός μας, ο courier, έτσι τον ονομάζουμε, να σας φέρει το εμπόρευμα στο σπίτι και σε κάποια ραντεβού που θα έχουμε κανονίσει θα πάτε, θα αφήσετε το δέμα και θα φύγετε. Και μετά θα πληρωθείτε στο τέλος του μήνα. Θα κάνουμε και σύμβαση, δεν είναι έτσι στον αέρα αυτό.
12: Να σας πω, μήπως είναι να κατεβείτε καθόλου στον Ευρωκόπη?
3: Να τα πούμε από κοντά, μην τα λέμε από το τηλέφωνο, έχετε δίκιο.
12: Καλύτερα, γιατί.
3: Ναι. Έχετε δίκιο και εμένα εξαπίνης με πιάσατε από το τηλεφωνικό. Συνήθως αυτές τις δουλειές κάνουμε από κοντά. Να έρθω από κοντά να τα πούμε, μην μας ακούει και κανένας Μητσοτάκης, κανένας Πρέντατορ.
12: Θα μας κρεμάσουν.
3: Γι' αυτό λέω, ό,τι δουλειά είναι να κάνουμε, να την κάνουμε. Να έρθω στον Ευρωκόπη μια μέρα να πιούμε ένα καφέ στο καφενείο της κόρης σας.
12: Πολύ θα χαρώ.
3: Να δώσουμε και τα χέρια. Να προχωρήσει και η δικιά μας η δουλειά, ναι.
12: Και ό,τι είναι, ναι, να τα πούμε καλύτερα.
3: Ό,τι είναι, το φτιάχνουμε τώρα. Εντάξει.
12: Πότε θα μου πει τώρα, πού να ξέρετε.
3: Να μιλήσω λίγο με το κορίτσι και να κανονίσω πότε βολεύει να σας πει και εσάς.
12: Εγώ πάντα τώρα είμαι
3: συνταξιούχος, ναι.
12: Δεν έχω κάτι. Εκτός από γιατρούς αν πάω.
3: Εντάξει, θα το ξέρει το κορίτσι. Αμα είναι, θα της πω εγώ. Ωραία. Να έρθουμε να κάνουμε τη δουλειά. Θα φέρω και ένα δοκιμαστικό δείγμα πρώτα να δούμε αν μπορείτε να σπρώξετε έτσι. Γιατί είστε και πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας και θέλουμε τέτοιους ανθρώπους.
12: Ναι, δεν σας το κρύβω, λίγο ταράχτηκα.
3: Εντάξει, είναι η αρχή, είναι η παγωμάρα στην αρχή. Μετά όμως όταν τσουλήσει η δουλειά δεν είναι σαν να πουλάς ψωμί είναι.
12: Χριστός και Παναγία, και άμα μας πιάσουν έδω.
3: Μη φοβάστε, έχουμε συμφωνία με την αστυνομία εμείς.
12: Α, ναι,
3: ναι, ναι, ναι, ναι, μην ανησυχείτε.
12: Λοιπόν, να μην σας κουράζω, χάρηκα πάρα πολύ.
3: Και εγώ, να είστε καλά.
12: Θα περιμένω μια απάντηση όταν με το καλό ξανά.
3: Έγινε, με το καλό να βρεθούμε από κοντά. Με το καλό.
12: Βεβαίως.
3: Γεια σας.
12: Καλή συνέχεια.
14: Δεν μου λες εδώ τώρα, ρε μαλάκα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Τις κακόμοιρες αυτές τις γυναίκες του Ιράν, τις θέλουμε όλος ο κόσμος απελευθερωμένες να ζουν όπως θέλουν. Να συμφωνήσουμε σε αυτό, συμφωνούμε όλοι. Αφού 50 χρόνια ο μαλάκας αυτός ο λαός, ο κακομοίρης, από αυτά τα συχάματα με τα μουσια δεν κατάφερε τίποτα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, γιατί
3: πρέπει να το κάνει ένας άλλος λαός για λογαριασμό του. Δίκιο έχεις.
14: Ωραία. Εσύ λοιπόν το κομμούνι θα πάρεις τις μπαλάτσες και ο Καλαμούκης να το κάνετε. Μισό αιώνα τις γαμάνε αυτές οι κακομοίρες και τις εξαφανίζουν.
3: Ήρωας ο Τραμπ, το πες ή ακόμα.
14: Μωρή Λουλού, γιατί δεν απαντάς.
3: Ψυχούλα ο Νετανιάχου, το πες ή ακόμα.
14: Εντάξει, εντέχνος τα κομμούνια αποφεύγεται να απαντάτε. Εντέχνος ναι, πάντα, ναι. Είστε τόσο τριβεροί που αποφεύγεις. Σου ξαναρωτάω εγώ, λοιπόν πάνε έχω επιμονή. Τι θες να κάνουμε για αυτές τις γυναίκες που μισό αιώνα.
3: Τίποτα. Δεν... Για αρχή μπορείτε να τις σκοτώνετε από μικρή ηλικία όταν πηγαίνουν σχολείο όπως σκοτώθηκαν τα 50 κοριτσάκια ή όταν μεγαλώσουν λίγο και πάνε να παίξουν βόλεϊ. Για αρχή αυτό είναι μια σωτηρία κι αυτή και μετά βλέπουμε με τις μπούργκες.
14: Ωραία, μαζί σου αδερφέ. Πες μου εσύ τη λύση λοιπόν. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες εκεί τις σκοτώνανε και τις εξαφανίζανε έτσι και σηκώνανε κεφάλι. Πες μου εσύ τη λύση.
3: Α, το σεξουαλικό το αφαιρέσατε εσείς τώρα, το σεξουαλικό κομμάτι. Μόνο τις σκοτώνετε.
14: Γιατί ρε μαλάκα να ζουν 50 χρόνια αυτές πεθαμένες ζωντανές. Γιατί ποιο θα πάει, κάποιο να έχει ένα συμφέρον να πάει.
3: Σωστό. Οπότε να είναι καλύτερα πεθαμένες. Τι πεθαμένες ζωντανές, πεθαμένες τέλος.
14: Αϊ, μωρέ, μη με πας όπου θες εσύ.
3: Πού θα σε πάω.
14: Ο Τραμπ έχει ένα συμφέρον, το ξέρω. Και ο Νετανιάχου έχει συμφέρον, φυσικά.
3: Αποκλείεται.
14: Αλλά μέσα σε αυτή τη μαλακία που θα γίνει, να απελευθερωθούν αυτές οι κακομοίρες εκεί πέρα.
3: Κάνουν και πέντε καλά μέσα στη μαλακία, έχεις δίκιο. Μπράβο.
14: Πες μου εσύ τον τρόπο, ρε αδερφέ, που θα πάει να ελευθερώσει αυτό. Δεν μου απαντάς.
3: Είναι ο μόνος τρόπος, παιδί μου.
14: Που να σου, αν υπήρχε άλλος 50 χρόνια δεν θα το κάνανε κάποιοι.
3: Δεν έχουν βρει. Το ψάχνουν. Σου λέει, να, εμείς με τα όπλα. Ξέρουμε με τα όπλα πάμε. Τι να κάνουμε τώρα.
14: Ωραία, και πάλι εντέχνος.
3: Μακελάριδες είμαστε. Δηλαδή, είναι σαν λες το μακελάρι, βρες άλλο τρόπο, ρε παιδί μου. Τώρα πρέπει να σκοτώνεις.
14: Ρε θλιβερέ.
3: Αυτή είναι η δουλειά
14: του. Δεν μου λες όμως, εσύ στα κομμούνια μόνο λέτε όχι σε όλα, αλλά δεν δίνεις λύση.
3: Σωστό.
14: Δώσε μου τη λύση. Ο Αποστόλης.
3: Πείτε ναι και σε ένα θάνατο, έχεις δίκιο.
14: Άντε, μωρή. Είσαστε θλιβεροί, ρε. Σοβαρά. Δεν απαντάτε ποτέ. Αποφεύγετε να απαντήσετε εντέχνος και λέτε εδώ. Δώσε μου τη λύση εσύ. Αν πήγαινε ο Πούτιν, θα ήταν οκ.
3: Όχι, τι σχέση έχει τώρα αυτό. Αυτό λέμε. Κατάλαβες τώρα γιατί θεωρείς ότι δεν απαντάω. Επειδή δεν καταλαβαίνεις την απάντηση, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν απαντάω.
14: Ρε αδερφέ, το ξαναλέω. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες τις εξαφανίζανε. Mm. Κανένας δεν κάνει τίποτα.
3: Και κάποιος επιτέλους έκανε και αμέσως τον κρεμάσουμε. Δίκιο έχεις.
14: Μα δεν τους έκανε κανένας. Δεν τις έσωνε και τώρα τις σώνει ένας.
3: Έχεις βάλει στοίχημα κάθε φορά που με παίρνεις να ακούγεσαι σαν τον πορτοσάλτε.
14: Πού να σου γαμίσω. Δεν μαλάκα, δεν υποστηρίζω εγώ τον Τραμπ, αλλά υποστηρίζω τις γυναίκες, την ελευθερία.
3: Ναι, το ξέρω, παιδί μου. Την πολιτική του ανθρώπου. Ναι,
14: αδερφούλη, αν δεις φωτογραφίες του 79, αυτές οι κακομοίρες με τα μηνάκια τους στα παγκάκια να συζητάνε οι κοπελίτσες όλες, θα δεις, θα πεις, κοίτα ρε, βάλανε μισό αιώνα στο μεσαίωνα αυτοί οι χαμένοι ρασοφόροι, αυτά τα συχάματα, εξαφάνισε όλους, κάψιμο ρε φίλε, όλους αυτούς τα καθήκια να πούμε. Να αφήσουν τον κόσμο ελεύθερο, παντού, παγκοσμίως, όσοι καταπιέζουν τους κακόμοιρους και τις κακομοίρηδες, να τους εξαφανίζουν.
3: Αυτό είναι λίγο εναντίον αυτών που στηρίζεις και ψηφίζεις όμως.
14: Ποιον?
3: Αυτό που λες.
14: Ποιον, εγώ στηρίζω το Μητσοτάκη, αλλά όχι τον Μπούλη τον Κυρανάκη. Τον Μπουλόπεδο το αδούλευτο.
3: Ναι.
14: Το Μητσοτάκη το στηρίζω.
3: Το Μητσοτάκη που έχει και πέντε ένσημα. Ναι, σωστό, το ξέχασα αυτό.
14: Ο Μητσοτάκης έχει κάνει πέντε καλά. Τώρα την έχει πάει στραβά. Τώρα θα πάρει τα αρχίδια μου. Τι νομίζω ότι εγώ είμαι φανατικός, ρε βλάκα. Το 12.000 ένσημα είμαι φανατικός εγώ. Εγώ είμαι ανεξάρτητος. Για μια ζωή μου είναι ανεξάρτητος. Όποιος είναι σωστός θα τον επιβραβεύσω. Χθες ήμουνα στο Σεισμανόγλιο δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα γιατί είχα πάθει ένα θέμα. Σε μία ώρα έφυγα μαλάκα. Ήταν αστέρια όλοι. Τι μου λες τώρα. Έχει πάει σε δημόσιο νοσοκομείο να δει διαφορά από πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
3: Δυστυχώς έχω πάει, ναι.
14: Ο μαλάκας ο Άδωνης είναι μαλάκας και φωνάζει και χάνει το δίκιο του. Έχουν γίνει αλλαγές στην Ελλάδα. Δεν τις βλέπετε εσείς. Τόσο θλιβεροί είσαστε, ρε φίλε.
3: Με αποστομώνεις πολλές φορές, δηλαδή πραγματικά. λέω τώρα, πώς να καταπολεμήσεις την ανοησία.
14: Έτσι κέρθω και μπει ο άλλος, πώς το λένε, ο. Αχ, πες τον, πάει στη Νέα Δημοκρατία και με καλέσεις. Πέρα θα γίνει τη πουτάνα.
3: Μακάρι.
14: Θα
3: έλα, άντε. Όλο λόγια.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
16: Άντε φίλε, σε ψάχνω μια βδομάδα τώρα.
3: Έλα, μα σιγά την έρευνα, σιγά την Νικολούλη τώρα. Έλα, ήρεμα λίγο, έλα, λίγο ήρεμα λέω.
17: Έχω να τριχιάσει.
16: Σταμάτα ρε λοιπόν. Είπε ο Μαρκόνης δεν παίρνει τηλέφωνο εκεί αυτό που κουβαλούσε τη ζάχαρη. Μόλις τώρα τον άκουγα. Εγώ είμαι λοιπόν αυτός που κουβαλούσε τη ζάχαρη.
3: Να
16: το. Έτσι λίγο να το γυρίσουμε λίγο στην πλάκα. Γιατί,
3: γιατί ο Μαρκόνη το έλεγε στα σοβαρά, α πούμε.
16: Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτός ο μπάρμπας που λέγε για τη Βιολάντα. Εντάξει, τώρα πεθάνανε, τι να κάνουμε τώρα.
17: Ναι, αλλά πέθαναν πέντε γυναίκες.
18: Εντάξει, πέθαναν και τι πρέπει να κάνουμε τώρα.
16: Δεν ξέρω πόσο ευγενικός μπορώ να είμαι. Σκατά στον τάφο του, ας πούμε. Βέβαια, κανείς δεν έχει συμβόλαιο ποιος θα πεθάνει πρώτος, δεύτερος. Εγώ μόλις κλείσω το τηλέφωνο, θα πεθάνω εγώ. Αλλά στατιστικά, ας πούμε, αυτός που είναι 70-80 που είναι, θα πεθάνει πριν από μένα.
3: Εντάξει, εξαρτάται τώρα. Αν ταξιδέψεις στο Ντουμπάι εσύ πρώτος, δεν ξέρεις.
16: Ένα αυτό, άλλο θέμα. Φίλοι εντός εισαγωγικών δεξιοί φασίστες, ποιος σας είπε ότι επειδή είμαστε κατά των Αμερικανών είμαστε υπέρ του Ιράν? Αυτό πώς προκύπτει δηλαδή?
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι πρόβλημα έχετε άμα σκοτώνονται παιδάκια. Εκεί είναι και το θέμα το δικό τους.
16: Είμαστε αλλεργικοί. Πώς είναι αλλεργικός ο Άδωνης στις διαδηλώσεις και στους αριστερούς?
3: Ωραία, σκοτώσανε και κάποια παιδάκια. Πρέπει να είστε υπέρ. Κάπου όπα.
16: Κάπου όπα, τέλος πάντων.
19: 2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Ήταν το 450 π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε το στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα στο νησί για να το προστατεύσει από τους Πέρσες.
16: Εφόσον στείλαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο για να θυμηθούμε τον παλιό Κίμωνα, μη στείλουμε και καλά λεωρίδα Θερμοπύλας για να θυμηθούμε τον παλιό λεωρίδα, φοβάμαι.
3: Τι λέρε, παιδάκι μου.
16: Αυτό.
3: Μάλιστα.
16: Τον Κίμωνα στην Κύπρο για να θυμηθούμε τον παλιό Κίμωνα, μη στείλουμε και καλά λεωρίδα Θερμοπύλας για να θυμηθούμε τον παλιό Λεωνίδα, φοβάμαι.
3: Τι λέρε, παιδάκι μου.

0: δει για πότε θα πέσουν όλα τα προϊόντα κάτω. Ούτε πετρέλαιο χρειαζόμαστε, ούτε φυσικό αέριο χρειαζόμαστε να τις πεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό να τις πεις. Για τα εργοστάσια, 5 δισεκατομμύρια κάθε εργοστάσιο σύγχυσε με την αναβάθμιση των φίλτρων. Αυτά έχω να πω. Καταλαβαίνεις περιληπτικά.
1: Βέβαια. Εντάξει.
2: Πολύ.
1: Ναι.
2: Έλα, καλησπέρα. Έλα. Πήρε και προηγουμένως, αλλά ξεχάστηκα. Ήθελα να πω και κάτι άλλα πράγματα.
1: Πες και τα άλλα.
2: Τι να σου πω. Ο Άδωνης, ο Κερίδης, ο Δένδιας, όλοι αυτοί που ήταν καυλωμένοι με τον πόλεμο, θα στείλουν τώρα τα παιδιά τους να πολεμήσουν για το Ισραήλ.
1: Ναι. Και οι ίδιοι θα πάνε. Στην πρώτη γραμμή.
2: Και οι ίδιοι θα πάνε. Να τους δω που βγαίνουν εδώ πέρα και μας λένε που θέλουμε να δούμε φέρετρα και τέτοια.
3: Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει.
2: Ας τα στείλει τα παιδιά του τώρα ο Άδωνης. Ας στείλει τα παιδιά του τα εγγόνια, δεν ξέρω τι κατά έχει ο Δένδιας. Κάθονται εκεί πέρα, βγαίνουν, έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως, κάθονται καυγίζουν για το Ισραήλ και όταν θα έρθει εδώ πέρα να δω που θα τρέξουν όλοι αυτοί.
1: Αυτοί είναι οι πρώτοι πατριώτες και είναι γνωστό.
2: Έλα τώρα να πούμε.
1: Είναι γνωστό, έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι πολεμάνε κυρίως με τα οπίσθια του συνεργαζόμενοι με τον εχθρό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι μια μορφή πάλης.
2: Προφανώς, να δούμε ποια παιδιά θα πάνε μπροστά εκεί πέρα στα μέτωπα. Χτύπα ξύλο να γίνει τίποτα. Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
4: Ο κύριο Μαρκόπουλο, θα ήθελα τον καθηγητή της ψυχολογίας.
1: Δεν είναι εδώ, είναι στο μπάνιο.
4: Α, εντάξει, είστε κάποιο συγγενής του.
1: Ναι, ο πρωτοξάδερφος.
4: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο, σας παρακαλώ, μπορεί να με καλέσει σε αυτόν τον αριθμό. Έχει την κόρη μου φοιτήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη. Για μια βαθμολογία που της έβαλε, αν μπορεί να γίνει κάποια αναβαθμολόγηση.
1: Μπορεί να γίνει, αν η κόρη σας είναι διατεθειμένη να εκτονώσει τον καθηγητή.
4: Εκτονώσει τον καθηγητή. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ποιο είναι το όνομά σας?
1: Μαριγκόνας, Φιλίμωνας.
4: Κύριε Φιλίμωνα, μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς προαναφέρθηκε?
1: Για την εκτόνωση. Εννοώ ότι και οι καθηγητές, τέλος πάντων, μπορούν να βάλουν βαθμούς άλλους, αν και τα παιδιά δώσουν το κάτι παραπάνω.
4: Μάλιστα. Εννοείται σε εργασία, εννοείται σε ύλη.
1: Ας το πούμε σε εργασία.
4: Κοιτάξτε να δείτε, η κόρη μου είναι φοιτήτρια ψυχολογίας, είναι πρωτοετής. Έχει περάσει όλα τα μαθήματα με άριστα.
1: Αν τώρα θέλει, όμως, μπορεί να την πάμε στο τρίτο έτος. Υπάρχουν τρόποι.
4: Ίσως μου κάνετε κάποια πλάκα τώρα. Πείτε μου λίγο.
1: Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
4: Όχι, γιατί και εγώ είμαι από αυτούς αυτές τις σχολείς και δεν είχα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, μήπως το παιδί δεν είναι γραμμένο στην ΔΑΠ?
4: Όχι, εμείς είμαστε αριστερών φρονημάτων, δεν έχουμε καμία σχέση με τα κομματικά.
1: Αν γραφτεί στη ΔΑΠ, όλα αυτά που σας λέω γίνονται. Και τα θέματα θα πάρει και αναβαθμολόγηση θα γίνει και στη Μύκονο μεροκάματο μπορεί να βγει.
4: Στη Μύκονο μεροκάματο να βγει.
1: Ναι, το καλοκαίρι είναι, όχι τώρα.
4: Λοιπόν,
1: στο Ντουμπάι, άμα δεν είχαμε πόλεμο, στο Ντουμπάι καλό μεροκάματο θα μπορούσε. Άμα είσαι στη ΔΑΠ, όλα αυτά γίνονται.
4: Λοιπόν, η κόρη μου ονομάζεται. Είναι πρωτετής φοιτήτρια. Και μάλιστα είναι έκτη στο έτος εισαγωγής της.
1: Μπράβο το παιδί. Θέλει να πάει πρώτη.
4: Τι να σας πω, θέλει να τελειώσει το σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε, εργάζεται κιόλας. Και παράλληλα, γιατί δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Απλά θέλω λίγο, αν μπορεί να γίνει, κάποια αναβαθμολόγηση του γραπτού της. Δεν είναι βαθμός το 4,8.
1: Για να πάει στο 5,1, να περάσει, θέλετε εσείς τώρα.
4: Όλα τα άλλα τα έγραψε με 9,6. Απλά.
1: Μα και τι να κάνω, άμα το παιδί δεν τα παίρνει, άμα δεν διαβάζει, φταίω εγώ.
4: Ακριβώς, κύριε. 9,9 έγραψε όλα τα μαθήματα τώρα.
1: Στα υπόλοιπα του κυρίου Μαρκόπουλου το μάθημα δεν καταλαβαίνει καλά.
4: Του κύριου Μαρκόπουλου, μήπως ο κύριος Μαρκόπουλος τα εξηγεί λίγο περίεργο.
1: Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να λυθεί η γλώσσα και το παιδί να καταλαβαίνει και ο κύριος Μαρκόπουλος να τα εξηγεί καλύτερα στο συγκεκριμένο παιδί.
4: Χρειάζεστε χρήματα, κύριε.
1: Δεν είναι οικονομικό το θέμα, κύριε. Είναι αν γραφτεί στη ΔΑΠ, όλα τα άλλα κουμπώνουνε.
4: Δηλαδή πρέπει να πάει σωστά έφεση τη κολοδεξιά αυτή.
1: Μωρέ, στα χαρτιά δεν είναι τώρα θέμα. Ας μην το πιστεύει.
4: Ωραία, και δηλαδή αν πάει δηλαδή στη ΔΑΠ, όλα αυτά θα λυθούν, να πούμε. Να πουλήσουμε και τα ιδανικά μας δηλαδή.
1: Έλα τώρα ιδανικά, μικρό παιδί είναι, θα ξαναλλάξει.
4: Θα ξαναλλάξει. Η κόρη μου πρωτοστατεί σε πορείες, έχει πάει και τμήμα, έχει πάει χιλιαδιώτη και θα φάει.
1: Ωραία, δεν θα το βγάλουμε και στην εφημερίδα που γράφει και στη ΔΑΠ. Τώρα α κάνει τι πορείες, α τι κάνει. Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
4: Για πείτε μου λίγο, ο κύριο Μαρκόπουλο είναι τη δεξιά παρατάξεω.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι ο τρόπο για να γίνουν οι αναβαθμολογήσει και να περάσουμε και κάποια αίτια, αν θέλει το παιδί.
4: Μάλιστα. Θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήριο, μου φαίνεται.
1: Θα το πιείτε.
4: Θα το πιούμε, μάλιστα. Σε πόση ώρα μπορεί να με ξανακαλέσει ο ίδιος, παρακαλώ?
1: Σε 10 λεπτάκια, γιατί τώρα τον ακούω κάνει τις πατούσες.
4: Να καλέσω στο ίδιο.
1: Ναι, στο ίδιο.
5: Τι άλλα νέα, πώς πάμε?
1: Όλα καλά, σας σκέφτομαι.
5: Αλήθεια, έρχεται το καλοκαιράκι. Έτσι πάμε, θα πάμε καμιά βολτούλα, έτσι.
1: Θα πάμε πλωτή βόλτα.
5: Πλωτή, τώρα θα το έχω και open μπροστά, θα ρίσει και όλα.
1: Να.
5: Έτσι, εγώ είμαι έτοιμος, το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω, νομίζεις.
5: Όποτε θέλεις, έλα. Όποτε θέλεις, αγορίνα μου.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
6: Κύριος Δημητρίου.
1: Ναι.
6: Γεια σας, λέγομαι. Είμαι ο πατέρας του Έχετε φοιτητή.
1: Συγχαρητήρια.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη βαθμολογία του Άρακ.
1: Να είστε καλά, πολύ. Αλλά δεν είναι. Το παιδί το άξιζε, γι' αυτό το έβαλα. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να πάρει καλή βαθμολογία. Να, μια κοπέλα πριν που δεν πήρε, δεν εξηγήθηκε.
6: Μάλιστα, κατάλαβα.

0: Αλλά ο γιος σας πρόθυμος, μπράβο, ό,τι του ζητήθηκε το έκανε.
1: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τα γόνατά του πώς είναι, πέρασαν?
1: Τι λέτε?
0: Τα γόνατά του καλά είναι, πέρασαν?
1: Καλά είναι, εντάξει.
0: Που είχε ένα στούμπιγμα, ναι, εντάξει, ναι.
1: Εκεί με τη δουλειά,
0: έτσι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Καλά.
1: Έλα, ρε Αποστολή.
0: Έλα.
1: Άγγελος Τάξη, πρώην οικοδόμος.
0: Ωραία.
1: Ακούω τώρα το γυμναστηριακό, το συνάδελφο, και αρχίζει και λέει περί απελευθέρωση των γυναικών στο Ιράν.
0: Να το.
1: Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν φοράνε μπούργα.
0: Τώρα μιλάμε για το Ιράν όμως.
1: Ναι, στο Αφγανιστάν πήγαν οι Αμερικάνοι και ξαναπήραν οι Ταλιμπάν την εξουσία, ναι ή όχι, ρε παιδιά?
0: Μπορούσαν μόνοι τους, παιδί μου, να τα καταφέρουν. Δεν μπορούσαν. Χρειαζόντουσαν οι Αμερικάνοι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία. Στη Συρία πήγαν εκεί οι Αμερικάνοι και διάλυσαν μια ολόκληρη χώρα.
0: Μπορούσαν οι Σύριοι μόνοι του, τι είχαν, ένα πολιτισμό του κόλου, εντάξει, τώρα κάποια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, χιλιάδες. Σιγά τώρα.
1: Ξαναφέρανε τον Άισις, την Μπούργα πάλι.
0: Χρειαζόντουσαν και αυτή τη βοήθεια.
1: Δεν θέλουμε άλλες μαλακίες. Λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, όπου υπάρχει μυαλό. Άιντε να πούμε.
2: Το όνομα του Κουφοντίνα είχε βγει το 1985 όταν έγινε μία στη Citibank Πανόρμου τοποθέτηση βόμβας.
3: Ρε Κουφοντίνα, κορόιδο πιάστηκες, αγόρι. Έπρεπε να μπει στη Βουλή, να παίρνεις βουλευτική αποσημείωση και 51 χρόνια στα αρχίδια σου. Κάνε που κατεβαίνεις στη Σταδίου 10 φορές.
0: Ρε κόλλημα.
3: Όχι, μαλάκι. Άκου το, εμπνεύστηκε από τον Τζέκε Βάρα και πήρε τα όπλα. Άκου τώρα ο άλλος τώρα. Όχι, ρε φιλάρακο. Αγόρι μου, τα βλέπεις. Τώρα είσαι...
0: Καλά, ο άλλος εμπνεύστηκε από τον Τζε Γκεβάρα και είπε το παιδί του Ερνέστο. Μην ανοίξω το στόμα μου.
3: Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για τον Κουφοντίνα και για τον Κουτσούμπα.
0: Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους?
3: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με άλλους. 51 χρόνια στη Βουλή δεν είναι άλλο κόμμα. Μόνο εσείς είσαστε.
0: Η ζήλια σε έχει φάει.
4: Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ που σκότωσε τον Ισλαμοφασίστα Αλί Χαμενεΐ.
5: Έλα, πρεβορό μου.
0: Έλα, μωρή.
5: Φόβο, γίνεται πόλεμος, έχω ξενερώσει.
0: Άσε, έλα, ηρέμησε, εντάξει.
5: Τι ηρέμησε, δεν μου λες, το ξέρεις ότι ο γυμναστής μου που η αδερφή του είναι κάτω στη Σούδα, χτες είχαν αναχαιτήσει και δεν μας το έχουν πει.
0: Α, είσαι γυμναστή, πας γυμναστήριο, να κάνεις φιχτά κολομεριά.
5: Τώρα, όλες τις εβδομάδες θα πάω 6 στις 7.
0: Oh.
5: Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε.
0: Σκληρό. Άλλαξες δουλειά?
5: Όχι, είμαι ακόμα στην ίδια. Ελπίζω να δεις. Άμα με κρατήσουν εκεί για 6 μήνες, θα γίνω μόνιμη.
0: Αυτοί μόνιμοι θα σε κάνουν, εσύ θα μείνεις μόνιμα, αυτό είναι το θέμα.
5: Τώρα θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω δημοσίος υπάλληλος, να ξαναβαρεθώ τη ζωή μου. Μόνο μου σ' αγαπώ.
0: Το ότι έχεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, και χρειάζεται μια σταθερότητα οικονομική, δεν πάει στο μυαλό σου, ε?
5: Δηλαδή αυτό απαγορεύεται αν το έχω εξασφαλίσει στο μυαλό σου.
0: Όπα, να τα εισοδήματα τα κρυφά.
5: Δεν υπάρχουν εισοδήματα κρυφά.
0: Να το ειρηνάκι εισοδηματία. Να το παθητικό εισόδημα.
5: Νομίζεις ότι σε γουστάρουν τίποτα τυχές?
0: Κοριτσάρα. Τον έχει γονατίσει τον άλλον, είμαι σίγουρο.
5: Κανέναν δεν γονατίζω, μόνοι του τα καταθέτουνε.
0: Μάλιστα.
5: Τα αγαπάω,
0: υπάρχει χορηγό.
5: Θα βρεθούμε καθόλου τώρα που πέφτουν εκεί οι βόμβες?
0: Ότι προλάβουμε, θα δούμε.
5: Α, ωραία, μου αρέσει που δεν μου λες όχι. Άκου κάτι, δεν μου λες, έχει σκεφτεί ότι ο Άδωνης και η ζωή γουστάρονται τρελά μεταξύ του?
0: Μόνο αυτό σκέφτομαι.
6: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
7: Το χειρότερο σα σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
5: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Αλλά είναι σαν να πηγαίνετε το αλάτι με το πιπέρι, το αλάτι το πίπερο.
5: Εντάξει, ναι, δεν γίνεται τίποτα στο τέλος, μένουν ίδια. Το νεύρο του πόνου.
0: Οπα.
5: Είναι πάρα πολύ κοντά στο νεύρο της απόλαυσης στον εγκέφαλο.
0: Τι λέει, ρε παιδάκι μου τώρα.
5: Επιστημονικά τώρα.
0: Α, μιλάμε, το γυρίσαμε.
5: Επιστημονικά πράγματα, γι' αυτό υπάρχει και ο σαδισμός. Άρα τα νεύρα του πόνου Γεωργιάδη και ζωής είναι σίγουρα πειραγμένα.
0: Κοίταξε να δεις. Τα νεύρα τους είναι πειραγμένα έτσι κι αλλιώς. By default.
5: Σωστό κι αυτό. Είναι και τα σεξουαλικά τους νεύρα πειραγμένα.
0: Είναι του πόνου, δεν είναι του πόνου, μπορεί να είναι καινούριο. Παρ' όλα αυτά, τα νεύρα τους καλά δεν είναι.
5: Πάντως αυτοί οι δύο γουστάρονται. Εμένα να μου το θυμηθείς.
0: Άντε, μακάρι να βγει σε κάτι καλό αυτό, μακάρι.
5: Μωρό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ.
0: Άι, μωρή.
5: Σε σκέφτομαι.
0: Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
5: Καλά.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είναι.
4: Έλα.
3: Μια χαρά ξεκινήσαμε έτσι με 15 νεκρούς. Χάσαμε 15 συνανθρώπους. Όπου ουσιαστικά τι έγινε,
4: είπες εσύ. Κοίτα, είχε πάει καλά ο Γενάρης, μπήκε και ο Φλεβάρης δυνατά.
3: Ναι, αυτό λέω δηλαδή. Και θέλω να δω πώς θα συνεχιστεί. Είναι βασικά, ήρθες πώς έγινε, λέει, ήρθες με το μάτι σου και έπεσες πάνω στη ρογροθιά μου.
4: Αυτό. Αυτό, ναι.
3: Ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Όπως τα είπε ο κύριος Φλεύρης, σε αυτόν πιστεύουμε. Και όμως πιστέψουμε. Αυτό είναι το λιμενικό.
5: Σκάφος το οποίο αφού εντοπίστηκε από το λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα.
3: Ποιος από όλους αυτούς τους γαμμένους ήρθανε στη χώρα μου και σου έχω πει από που κατάγομαι. Με το έτσι θέλω, αυτή είναι νορμάλ δηλαδή και μου καταστρέφτανε τη χώρα. Για αυτούς νορμάλ. Όταν εγώ έρχομαι, με πνίγουν. Όχι καριόλια. Θα πηγαίνουν όπου θέλουν οι άνθρωποι. Γαμώ τις χώρες σας και τα σύνορά σας. Δεν θα κάνετε φυσικούματο στι ζωέ μας.
4: Θύμησε μου, ποια είναι η χώρα σου.
3: Άντε πάλι, ρε μαλάκα, Ιρακινός είμαι. Πάλι από
4: την. Α, ναι, Ιρακινός, το ξέχασα. Ναι, ναι. Με κάπα, έτσι, όχι με νι.
3: Κάπα, κάπα.
4: Αυτό, με δύο κάπα. Καλά θυμάμαι.
6: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
6: Ναι, η Χίος τον 7ο αιώνα π.Χ. ήταν το πιο πλούσιο κράτος πόλης του ελλαδικού χώρου. Από εκεί άρχισε και άκμασε το δουλεμπόριο. Μιλάμε για την ομηρική περίοδο τον 7ο αιώνα π.Χ. Και σήμερα αυτό το γεγονός που έγινε, τι μαρτυρεί το εμπόριο των δούλων σε παρένθεση. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και το ατύχημα ή όπως θέλετε πάρτε το, να το πούμε, αλλά θα ήθελα και κάτι να σας παρακαλέσω. Οι δημοσιογράφοι, τους οποίους συμπαθώ ιδιαιτέρως, ας βρούνε και κάτι το θετικό σε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα. Ουδέποτε άκουσα μια κριτική σε παρένθεση για το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Όπως ξέρετε, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί δημόσια, όπως κατηγορείται σε παρένθεση η δικαιοσύνη, ο ΑΒ, για τους δημοσιογράφους νομίζω όχι, οι οποίοι είναι συμπαθητικοί κατά κάποιον τρόπο εκ μέρους μου.
3: Έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο, ξεχάσα να πω κάτι άλλο. Τη βρώμικη δουλειά πάνω στον Εύρο, τα pushbacks, ποιος θα κάνει.
4: Ποιος?
3: Οι κυνηγοί της περιοχής. Όταν οι σιδηροφύλακες, το έχω πει, έχω δουλέψει ως διερμηνέας στον Εύρο και σε νησιά. Το έβλεπα με τα μάτια μου. Φέρνανε τους κυνηγούς, οι κυνηγοί εκεί πέρα στον Εύρο έχουν κάτι λειπτές, έτσι μακρόστενες βάρκες. Φορτώνανε όλους τους μετανάστες εκεί και τους πετάγανε απέναντι. Τους έλεγαν σου, του κάνανε σου, σου, σκύψε, σκύψε, down, down, down. Για να μην τους δουν οι Τούρκοι από απέναντι. Σκάσε, σκάσε, μην μιλάς κανένας. Be quiet, be quiet, έτσι. Λέγανε, για να μην τους πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι που ήταν απέναντι στην Τουρκία.
7: Στο τηλέφωνο,
4: Αποστόλη, ναι.
7: Λοιπόν, Αποστόλη, επιτέλους δεν μας κάνει κουμάντο με το πετρέλαιο η Ρωσία. Και ξέρεις τι λέμε μια τέτοια μαντινάδα. Ένας χασάπης κουζουλός διάλε την κεφαλή του. Για πείσμα της γυναίκας του έκοψε την ψωλή του. Τα ίδια κάνουμε και εμείς τώρα που φύγαμε από το πετρέλαιο το ρώσικο.
4: Θα κόψουμε τη Λιλή, δεν θα ήθελα.
7: Για πείσμα να κάνουμε τους Ρώσους να δεις, δεν θα τους επέρνουμε. Και εμείς πετρέλαιο να δεις. Αποθάνουμε από την πείνα. Θα δεις οι φουκαριάριδες. Και το παίρνουμε όμως από την Αμερική. Ας το πληρώνουμε και τρεις φορές παραπάνω. Δεν πειράζει.
4: Μπορεί να είναι καλύτερο όμως. Πιο καλό πετρέλαιο. Βραδείας καύσης.
7: Μωρέ, τι είμαστε πτωχοί. Τι
4: χαϊβάνια.
7: Δεν έχουμε εμείς λεφτά. Αλίμονος. Βρακί δεν έχει ο κόλος μας. Κολόνια για τα, για τα παπάρια μας.
4: Μα συμπληρώνει και η κυρία. Δεν ντρέπεται.
7: Ντροπή
4: της.
8: Πες το Τίμιο. Δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Έλα, ρε, ψυχή μου, πού είσαι.
4: Πού είσαι, ψυχή της ψυχής μου, πού είσαι.
9: Τι κάνεις, έχει γενέθλια το μένω σήμερα.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
9: Καλά, εντάξει, συγγνώμη.
10: Happy birthday to you.
11: Χρόνια μας πολλά.
12: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
9: Χρησιμοποιώ λίγο απρεπίσμα.
4: Όχι, εντάξει, αλλά δεν είναι τώρα σωστό αυτό. Ο τριμά... να πείτε. Ο τρι. Δηλαδή δέντρο, με αυτή την έννοια.
9: Άρα, Αποστολή, δεν παίζεσαι. Αυτό που σου έλεγα πριν δεν ήταν για να κράξω το κουκουέ. Ήταν αυτό που είπε ο Παρούση στην εκπομπή σα. Πρέπει ο λαό κάποτε να του κρεμάσει όλου πραγματικά απέξω από το Σύνταγμα. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να έρθω σε αντιδικία. Σιγά μην έρθω σε αντιδικία με τα πιστεύω που έχω.
13: Αποστόλη, γεια σου. Λοιπόν, θέλω να δώσω μια συμβουλή για αυτούς που πηγαίνουν έξω και κάνουν διαβουλεύσεις. Για τους υπουργούς τους διάφορους να έχουν τον κόλο τους καθαρό για να μπορούν να παίρνουν καλά μπράβο και να είναι ευχαριστημένα τα αφεντικά.
4: Μάλιστα.
13: Άλλο πράγμα τι να σου πω τώρα.
4: Δεν χρειάζεται και αυτό ήταν αρκετό.
13: Ναι, πιστεύω να μ' ακούσουν και να μην μας πούνε γιατί πουλημένου τους κατέχουν ότι είναι πουλημένοι. Να μην σου πούμε και βρωμιάριδες.
4: Δεν είπα πολύ.
13: Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να προσέχουν.
4: Ναι, δεν προσέχουν όμως. Τέλος πάντων.
13: Θέλω να ακούσουν τη συμβουλή μου.
14: Αποστολή.
4: Έλα.
14: Έλα. 25 του μηνός ήμουνα στην παράστασή σου. Λοιπόν, το αστείο του πράγματος ήμουν ολομόναχη και μου λέει ο τύπος εκεί στην πόρτα να σου βάλουμε κάποιο εδώ να κάτσει δίπλα σου, λέω και δεν βάζεις.
4: Όχι, δεν είναι κόμενο. Αυτά κάνουμε.
14: Είναι άντρας, λέει, πειράζει. Λέω δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήρθε για τρεις μέρες από τη Ρόδο και αντί να πάει σε μπουζού και σε οτιδήποτε ήρθε να δει εσένα. Δηλαδή μπορείς να το φανταστείς.
4: Υπάρχει καλύτερο από μένα, όχι.
15: Σαν και μένα καμιά. Σαν και μένα καμινιά. Σαν και μένα καμινιά.
14: Ναι, ρε παιδάκι μου, γελούσε με την ψυχή του. Το γνώρισες. Γιατί ήρθε και σας τράβηξε φωτογραφίες. Είναι συν της άλλης και αξιωματικός.
4: Μωρή γκόμενο τον έβγαλες.
14: Ναι, ρε εσύ.
4: Τι?
14: Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς το πώς διασκέδαζε.
4: Μου χρωστάς.
14: Σίγουρα.
4: Μωρή, βλέπετε τι γίνεται. Ορίστε, έχετε την ευκαιρία σας. Χρυσό κουφέτο.
15: Χρυσό κουφέτο.
4: Όσοι προλαβαίνετε, χείρες, ζωντοχείρες, ελεύθερες, χωρισμένες και αντίστοιχοι άντρες, ελάτε με ό,τι φοράτε. Βρίσκουμε γκόμενες και γκόμενους.
14: Άντε, έλα. Πάντα τέτοια, αποστολή μου.
4: Είσαι το τέρι μου, έλα, γεια.
15: Είσαι το τέρι μου και τις μισής καρδιάς μου το άλλο μισό.
4: Γεια σας.
16: Σας ψάχνω, τι κάνετε?
4: Οπα, πού με ψάχνατε?
16: Θέλω να με σελαβήσεις σε κάτι.
4: Okay, what?
16: Έχω ακούσει ότι στα παραπολιτικά δίνετε μαθήματα ειρηνικής αγωγής.
4: Ειρηνικής ή ελληνικής?
16: Ελληνικής.
4: Ναι, ναι, δίνουμε.
16: Θέλω οπωσδήποτε ένα πακέτο.
4: Επίσης δίνουμε το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
17: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
4: Με την ευκαιρία λέω και αυτό.
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από ελπέρι άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα, από ελπέρι άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Καλώς τον.
5: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγειρεύσες?
6: Βλήτα.
5: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
7: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
6: Γιατί δεν μαγείρεψα.
5: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
6: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
5: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
6: Γιατί δεν μιλά.
5: Τι τσαμπούνα, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
6: Ναι.
5: Θα φάμε τίποτα?
6: Πρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
5: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 μου.
6: Κρίμα, χάνεις.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Πάντα το εύχομαι στην αρχή. Με τις ευχές βέβαια δεν υπαρκούν οι ευχές. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. Ειδικά η σιωπηλή που είναι πάντοτε η πρώτη αναφορά που κάνω, διότι άνθρωποι ακούνε χρόνια τη συναγρυπνία και δεν έχουν τηλεφωνήσει ποτέ. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ τη φωνή τους, τη σκέψη τους. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η αγαπητή μας Θησαυρούλα στο 211 10 80 880, διευθύντρια επικοινωνίας επί της υποδοχής, και στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο ο Άγρυπνος. Θέλω να θυμίσω εξ αρχής, πριν πω ποιο είναι το ζήτημα το απόψινό που θα μας απασχολήσει, ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, έτσι. Μπορεί κανείς, το λέω και για τον κύριο Δημήτρη από το New Jersey, ο οποίος εχθές είπε κάποια στιγμή που τηλεφώνησε ότι διστάζω να πάρω τηλέφωνο γιατί μπορεί να μην έχω κάτι να πω για το θέμα που έχει θέσει. Και εκεί του είπα ότι, του υπενθύμισα δηλαδή, ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, και χάρηκε ιδιαιτέρως. Το λέω ξανά, μπορεί κανείς να μας μιλήσει για αυτό που τον απασχολεί και να το κουβεντιάσουμε, δηλαδή ο καθένας να θέσει το θέμα του. Και τώρα θα σας πω και το ερώτημα, το ζήτημα το απόψινό.

στην εποχή μας, αγαπητοί φίλοι, που οι άνθρωποι μετρούν τους φίλους τους μέσω Facebook, ας μιλήσουμε απόψε εμείς για τις πραγματικές φιλίες. Για τους φίλους που είχαμε και για τους φίλους που χάσαμε. Πότε και πώς γίνονται οι άνθρωποι φίλοι μεταξύ τους? Τι χρειάζεται να διαθέτει κάποιος για να τον θεωρήσετε φίλο σας? Ποιο είναι το μυστικό για να διατηρηθούν οι φιλίες μεταξύ των ανθρώπων? Δύο 11 10 80 8 8 0 και κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Εξαιρετικά αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη το άσμα, που μας ακούει μέσα από τον Status FM 107,7 και που ο σταθμός αυτός αποτελεί αγαπημένο ραδιοφωνικό στέκι των Θεσσαλονικαίων. Και ευχαριστώ και το σταθμό και το διευθυντή του, το Δημήτρη Βενιέρη, για τη μεγάλη τιμή. Από τη Θεσσαλονίκη μάλιστα η Χαρά Γκαμπέση μου γράφει: «Δεν ανήκω πουθενά και κανείς δεν μου ανήκει. Ο πρώτος στίχος του τραγουδιού σου, Μάνου, είναι το καλύτερο θεμέλιο για όλες τις σχέσεις, οπότε και για τη φιλία. Όλα τα άλλα έπονται». Γεια σου, Ξένια μου, από τη Νέα Ιωνία.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την. Θυμάμαι την ιστορία που μου έλεγες με το συνοικισμό των Ρωμά.
1: Ναι. Μα είναι ο άνθρωπος, δεν ξέρω, εμένα από όλους αυτούς που έχουν πει το τραγούδι αυτό, Μάνου, μ' αρέσει ο Μελάς.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει ο άνθρωπος αυτός. Δεν ξέρω, το λέει, βγάζει, ρε παιδί μου, μια δυναμική, βγάζει μια... δεν ξέρω, εμένα με συναρπάζει αυτός ο άνθρωπος.
0: Εν τω μεταξύ είναι... Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, έτσι,
1: ναι.
0: Αλλά είναι πολύ φοβερός επαγγελματίας. Σε ένα σημείο του τραγουδιού,
1: ναι,
0: είπε μία άλλη λέξη από αυτή που ήταν γραμμένη στο τραγούδι.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Όχι, δεν είπε. Τι έγινε με το που το κατάλαβα,
1: ναι.
0: Πήρα το μάλαμα και του τόπο και μου λέει ο μάλαμας θα το λύσουμε. Και ναι, τον παίρνει τηλέφωνο και πάει στο στούντιο,
1: mm-hmm,
0: και τραγουδάει πάλι τη φράση και την ανέβασε μετά στο Spotify.
1: Αλλαγμένη, έτσι.
0: Α, ναι, το διόρθωσε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέει, θέλω να πω ότι αυτά είναι λεπτομέρειες που δείχνουν την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, έτσι.
1: Έτσι. Και καθόλου εγωισμοί.
0: Τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Παλικάρι δηλαδή. Έτσι, σου λέω, έτσι, σε ένα απόγευμα έγινε όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Ανέβηκε στο Spotify, το άκουσα εγώ από εκεί, και διαπίστωσα ότι ήταν μια λέξη. Δεν χάλαγε το τραγούδι. Θα μπορούσε να ήταν και αυτή η λέξη μέσα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο μάλαμος του τηλεφώνησε και μέσα σε ένα απόγευμα έκανε τη διόρθωση.
1: Μάλιστα.
0: Μέτρ δηλαδή. Μπράβο του, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Σ' ακούω.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα. Η αληθινή φίλη είναι, κατά τη γνώμη μου, Μάνου, αυτή που τρέφουν ανιδιοτελή αγάπη. Εγώ πάνω εκεί βασίζω, δηλαδή την φιλία στην ανιδιοτέλεια. Λοιπόν, και είναι οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που μας χαρίζει η ζωή. Είναι το μεγαλύτερο δώρο, κατά τη γνώμη μου, η φιλία. Θα έλεγα βέβαια ότι είναι σπάνιοι στις μέρες μας, μιας και ζούμε στην εποχή των φίλων μέσα σε εισαγωγικά.
0: Ναι. Τον Facebook, ας πούμε.
1: Μπράβο. Τώρα, αν ρωτήσεις κάποιον, μπορεί να σου πει, ας πούμε, βλέπεις, ρε παιδί μου, από το Facebook μέσα, Instagram και τα λοιπά, βλέπεις, αν τον ρωτήσεις κάποιον, θα σου πει, εγώ έχω αμέτρητους φίλους, 500, 1000, εγώ στο, πώς το λένε, στο Facebook,
0: ναι,
1: που είναι, στο, δεν έχω πάνω από 50 φίλους.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, φίλους.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω πολλούς φίλους. Είναι κάποιοι που, εντάξει, μπορώ να κουβεντιάσω και τα λοιπά, αλλά μέχρι εκεί δεν πάει παρακάτω.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω τώρα, εγώ σκέφτομαι, πόσοι από αυτούς, Μάνο, αυτούς τους διαδικτυακούς φίλους θα έρθουν χωρίς δεύτερη σκέψη, αν τους χρειαστεί στη θέση στα μετά.
0: Κανένας δεν θα έρθει.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, αν κάποιοι από αυτούς είναι πραγματικοί σου φίλοι, δηλαδή, εννοώ τη ζωή φίλη,
1: ναι,
0: που σε έχει γνωρίσει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτοί θα τρέξουν αν είναι πραγματικοί φίλοι.
1: Έτσι,
0: αλλά τώρα
1: έτσι,
0: στα καλά καθούμενα, ένας από, ξέρω εγώ, το όριο που βάζει το Facebook είναι 5.000 φίλοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και ορισμένοι καλλιτέχνες κάνουν και δεύτερο και τρίτο προφίλ και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Γιατί συμπληρώνει το αριθμός. Αλλά ο Αριστοτέλης έλεγε, κανένας δεν είναι πραγματικός φίλος για αυτόν που έχει πολλούς φίλους.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Κοίταξε τώρα, εγώ πολλές φορές έχω αναρωτηθεί γιατί, ρε παιδί μου, πολλοί άνθρωποι στρέφονται στο διαδίκτυο και καταλήγω ότι προσπαθούν να βρουν μια εύκολη και γρήγορη φιλία, σε εισαγωγικά πάντα, έτσι,
0: ναι,
1: που να χωράει μέσα στην καθημερινότητά τους. Είναι η προσπάθεια των ανθρώπων που είναι μόνοι τους και πιστεύω ότι γι' αυτό το κάνουν αυτό το πράγμα. η ουσιαστική αληθινή φιλία, Μάνη μου, είναι αυτή που χτίζεται με ανθρώπινη παρουσία. Δεν μπορεί τώρα μέσα από το διαδίκτυο τι να πει στα εσώψυχά σου και πού να τα πει. Σε αυτόν που δεν ξέρει, σε αυτόν που τον γνώρισε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέσα από το Μάνο, μέσα από τον άλλον ραδιοφωνικό, ξέρω εγώ, σταθμό. Δεν είναι αληθινές φιλίες.
0: Όχι, βέβαια.
1: Κοιτάξτε τώρα, για μένα η πραγματική φιλία, Μάνο, βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στη συνέχεια, στη συνέπεια του λόγου, στην αίσθηση ότι μπορείς να ανοιχτείς το φίλο σου χωρίς να πληγωθείς.
0: Mm-hmm.
1: Στην ειλικρίνεια. Ο πραγματικός φίλος δεν είναι αυτός που σου λέει πάντα ναι. Είναι αυτός που τολμάει να σου πει και όχι.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Και αυτός που θα σου κάνει μια καλόπιστη κριτική.
1: Άντε, μπράβο.
0: Αυστηρή.
1: Μπράβο,
0: αυστηρή,
1: μπράβο,
0: όμως, μπράβο. Όχι και με σάλτσες.
1: Σου λέει την αλήθεια γιατί σε αγαπάει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, γιατί σε δέχεται όπως είσαι. Σου λέει είμαι εδώ και στα δύσκολα και στα εύκολα.
0: Ναι.
1: Είναι πάντοτε παρόν ο αληθινός φίλος.
0: Ναι.
1: Και κατά τη γνώμη μου, Μάνο, μέσα από μια αληθινή σχέση φιλίας γινόμαστε και καλύτεροι άνθρωποι. Μαθαίνοντας, ας πούμε, στην πράξη, βρε παιδί μου, τι σημαίνει δίνω και τι παίρνω. Τι σημαίνει αγαπώ, τι στηρίζω, τι υπομένω. Mm. Όλα αυτά βασίζονται στην αληθινή φιλία. Και συνήθως τους φίλους τους επιλέγουμε και είναι άτομα που θα έλεγα έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και απόψεις ίδιες, ας πούμε. Ή μπορεί και κάποιες φορές να είμαστε και φίλοι ιδεολογικά.
0: Ναι, σύντροφοι που λένε,
1: μπράβο,
0: και οι κομμουνιστές.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Μπράβο, σύντροφοι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ τους που κάποια στιγμή συναντήθηκαν και απέκτησαν δεσμούς φιλίας.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε, μια τέτοια φιλία, ένα πολύτιμο δώρο, Μάνο, μου χάρη στη ζωή πριν πάρα πολλά χρόνια σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου. Δηλαδή, όταν ήμουν εγώ 20 χρονών και βρισκόμουν στα Χανιά, έγκυος στην κόρη μου και ο γιος μου 1,5
0: ετών,
1: η υπηρεσία του άντρου μου μας μετέθεσε σε ένα νησί, δυσμενής μετάθεση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η παρουσία μας εκεί, Σαντορίνη μάλιστα. Η παρουσία μας εκεί αντιμετωπιζόταν με καχυποψία. Κανένας δεν μας πλησίαζε, Μάνο, κανένας δεν μας χαμογελούσε. Κάθε φορά, ας πούμε, που πήγαινα εγώ στο καφενείο για να πάρω αυγά για το μωρό, ένιωθα τα βλέμματα των ανθρώπων του χωριού να με καρφώνουνε.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί μας λέγανε επαναστάτες, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήμασταν αναρχικοί, ήμασταν κομμουνιστές, ήμασταν δεν ξέρω και τι.
0: Αυτό ήταν και ο λόγος της,
1: ναι,
0: της μενούς μετάθεσης.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί ο άντρας μου τότε συνδικαλιζόταν, ήταν στο σωματείο τέλος πάντων, και οι ντόπιοι κομματάρχες εκεί πέρα δεν το σηκώναν αυτό. Ο πεθερός μου είχε σχέσεις με τους ντόπιους κομματάρχες και λέγαν τώρα το παιδί του τάδε δεν μπορεί να είναι σε ένα πιο δημοκρατικό σωματείο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και μας ήρθε πυρμάν και μας λένε «Σας ζητήσαμε τίποτα και δεν σας το δώσαμε».
0: Mm.
1: Και του λέει ο άντρας μου «Κοιτάξτε να σας πω», έκανε δηλαδή και τον χαζό άντρας μου. Τους λέει «Ακούστε να σας πω, εγώ πηγαίνω όπου είναι οι πολλοί». Και του λένε «Φιλιότσο», γιατί τον έχει βαφτίσει και ένας μεγάλος και τρανός τον άντρα μου.
0: Mm.
1: Του λέει «Φιλιότσο, θα το μετανιώσεις». Και σε μια εβδομάδα έρχεται η μετάθεση και φεύγουν.
0: Ναι.
1: Με ψηλά το κεφάλι, Μάνο, δεν δώσαμε πουθενά σε κανέναν δικαίωμα να πάμε να φιλήσουμε κατουρημένες ποδιές.
0: Ναι.
1: Και σηκωθήκαμε και φύλαμε και εκεί πέρα μας αντιμετωπίζαν, είχε πάει το φιρμάν πιο μπροστά από εμάς.
0: Και ο νονός του άντρα σου δεν ασχολήθηκε με το θέμα.
1: Αφού ο νονός του άντρα μου έκανε τη μετάθεση.
0: Το φαντάστηκα.
1: Ναι, ο νονός του άντρα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Ωραίο νονός.
1: Ναι. Τον χαιρόμαστε.
0: Ναι, ναι. Πώς βγήκες και σου λέει ο νονός να κοιτάξει το ταβάνι. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εκεί πέρα, Μάνο, λοιπόν, κάθε φορά που πήγαινα να πάρω αυγά για το μωρό, ξέρεις, στη Σαντορινή ήταν, τώρα δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά, έχω να πάω από τότε, από το 1981.
0: Mm.
1: Λοιπόν, Μέσα στα καφενεία είχαν φωτογραφίες του βασιλιά, του Μαρκεζίνη, όλων αυτών, ξέρεις,
0: τον Μασκαράδο.
1: Βασιλική ήταν η Σαντορίνη. Λοιπόν, και κάθε που έμπαινα εγώ να πάρω αυγά, πήγαινα στο καφενείο, γιατί στο καφενείο πουλάγανε αυγά και διάφορα τέτοια.
0: Πέταγες και ένα πάνω στη φωτογραφία του Μαρκεζίνη. Ναι. Θυμάσαι που τον φωνάζανε στους δρόμους Μαρκεζίνη Μασκαρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, αν ήμουνα σήμερα και είχα αυτή την ωριμότητα που έχω σήμερα, θα το πέταγα. Αλλά τότε, Μάνο, ήμουνα πραγματικά ένα φοβικό παιδί, 20 χρονών τώρα, δεν ήξερα τι μου γινόταν. Ναι, και πραγματικά αισθανόμουν πολύ άσχημα. Αλλά η μόνη που μας αντιμετώπιζε με αγάπη, μπορώ να πω, ήταν η κόρη του καφετζή, ήταν Ελενίτσα. Καλή της ώρα, είναι στην Αμερική τώρα αυτή. Ήταν πραγματικά ένα παιδί. Τι να σου πω, Μαν. Λοιπόν, και όχι, δεν φτάνει αυτό ότι μας δώσαν τη μετάθεση. Η τιμωρία συνεχίστηκε με το να τον βάλουνε κάθε βράδυ να δουλεύει 12-8 βάρδια.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να σου πω.
0: Να τον εξοντώσουν, δηλαδή.
1: Να τον εξοντώσουν. Και εμένα μαζί, την οικογένειά
0: μου. Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και εγώ τώρα βράδυ μόνη μου με έγκυος με το μωρό, καθόμουν το βράδυ στο, πώς το λένε, στο σπίτι μόνη, ολομόναχη. Απέφευγα δεν να κυκλοφορώ στο χωριό, γιατί κάθε βλέμμα ή ένας ψήθυρος μεταξύ των κατοίκων εκεί με έκανα να νιώθω ξένη και ακόμα πιο μόνη.
0: Σωστό.
1: Δεν τολμούσα να κυκλοφορήσω.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και ένα βράδυ παραμονής Χριστουγέννων που δούλευε πάλι ο άντρας μου, έμεινα μόνη. Και ειλικρινά τώρα που λέμε για τα φωτάκια του δέντρου και τα λοιπά, η μόνη μου παρηγοριά ήταν τα φωτάκια που αναβόσβηναν, Μάνο.
0: Ναι.
1: Εκεί έβρισκα παρηγοριά.
0: Έχουν θεραπευτική ισχύ,
1: ναι,
0: σαν τις,
1: ναι,
0: ασπιρίνες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Έβλεπα, δεν ξέρω, μέσα στα φωτάκια έβλεπα φως, ρε παιδί μου. Έβλεπα το φως, το φως, και
0: σωστό,
1: με γλύκαινε. Και όπως καθόμουν εκείνη τη νύχτα, χτυπάει η πόρτα και να σου η Ελενίτσα με έναν αρκούδο.
0: Εκεί την παραμονή.
1: Την παραμονή,
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: Χριστουγέννου,
0: ναι, ναι,
1: δούλευε,
0: ναι,
1: ο άντρας,
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι, και χτυπάει η πόρτα και είναι
1: και
0: η Ελενίτσα.
1: Η πόρτα και ήταν η Ελενίτσα, η κόρη του
0: καφετζή.
1: Λοιπόν, κρατούσε έναν αρκούδο για το γιο μου και μια πίτα, είχε φτιάξει μια πίτα με τα χέρια. Και είπε, θα έρθω να κάνουμε μαζί παραμονή Χριστουγέννων. Ήξερε εκείνη ότι ο άντρας μου δούλευε. Ναι, ας πούμε, ψιλομιλάγαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και θεώρησε ότι έπρεπε να έρθει, ότι όχι έπρεπε.
0: Ήθελε
1: να έρθει να κάτσει να μου κάνει παρέα. Ναι. Μάνο, εκείνη την παραμονή των Χριστουγέννων πραγματικά έγινε το ξεκίνημα μιας φιλίας. Που, βρε παιδί μου, γεννήθηκε μέσα σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου και άνθησε κόντρα στην κάθε προκατάληψη του χωριού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εννοείς ότι και κάποιοι άλλοι στο χωριό επηρεάστηκαν,
1: ναι,
0: από το γεγονός αυτό, ναι.
1: Δε, μα σου λέω, ήταν όλοι βασιλικοί, Μάνο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν όλοι βασιλικοί.
0: Ναι.
1: Όταν κάθονται και...
0: Αλλά δεν ήταν σε γλάστρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν καθόντουσαν και κουβεντιάζαν, ας πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ για το ποιος είναι, ας πούμε, ο τάδε και η κοπέλα που ήρθανε, πώς θα σε αντιμετωπίζανε.
0: Mm-hmm.
1: Και πραγματικά τότε ότι συνειδητοποίησα ότι μια ανθρώπινη χειρονομία, ρε παιδί, μια καρδιά μεγάλη, μια ζεστή αγκαλιά, μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να γλυκάνουν την ψυχή. Και ότι ακόμα και ένας άνθρωπος, όταν μπαίνει για λίγο στη ζωή σου, μπορεί να την αλλάξει. Και αυτή ήταν η Ελενίτσα για μένα, Μάνο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα ότι η ουσία της φιλίας δεν βρίσκεται στη συχνότητα των συναντήσεων.
0: Των επαφών, ναι.
1: Και αυτό το λέω γιατί με την Ελενίτσα, Μάνο, δεν βρισκόμαστε συχνά. Η Ελενίτσα παντρεύτηκε.
0: Μα λες είναι στην Αμερική, έτσι κι αλλιώς.
1: Μπράβο, είναι στην Αμερική τώρα. Μπορεί να μην ανταμώνουμε. Μπορεί, ας πούμε, οι ζωές μας να τρέχουν σε διαφορετικούς ρυθμούς, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Όμως όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, μιλάμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο, έστω και για λίγο, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Χρησιμοποιείτε, φαντάζομαι, το Viber, κάτι τέτοιο, ε.
1: Ναι, μιλάμε.
0: Ναι, όχι,
1: συχνά.
0: Το λέω για το κόστος, ναι.
1: Ναι, μιλάμε πολύ συχνά, ναι. Με την ίδια ζεστασιά, με την ίδια οικειότητα. η ίδια καλή καρδιά της Ελενίτσας που γνώρισα εκείνη τη δύσκολη εποχή της ζωής μου, Μάνο.
0: Τι ωραία.
1: Και ειλικρινά, πέρσι είχε έρθει μετά από πολλά χρόνια να πάει στη γενέτειρά της Σαντορίνη και τα λοιπά, με πήρε τηλέφωνο και πήρε και τη συνάντησα στο αεροδρόμιο. Έτρεξα, άμα σου λέω έτρεξα, έβγαλα φτερά και πήγα και την είδα. Είχα πάρα πολλά χρόνια να τη δω.
0: Ήρθε με προοπτική να πάει στη Σαντορίνη δηλαδή.
1: Στη Σαντορίνη και ναι. Με πήρε τηλέφωνο.
0: Ατλαμερική στο...
1: Ναι, και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει Ξένια θα είμαι στο αεροδρόμιο, έλα θα ήθελα πολύ να σταθώ. Σου λέω έβγαλα φτερά, πήγα, συναντηθήκαμε, αγκαλιές φιλιά, τι να σου πω, έκλαιγα εγώ, έκλαιγε εκείνη, θυμηθήκαμε τα παλιά. Και πραγματικά δηλαδή αυτή η φιλία είναι ανεξίτηλη για μένα.
0: Μια αρχαιοελληνική παροιμία, τη θυμάσαι από το σχολείο, ο φίλος των φίλων εν κινδύνης γιγνώσκει.
1: Του Ζούκη ήταν αυτό. Ζούκη δεν ήτανε. Ένα βιβλίο Ζούκης λεγόταν.
0: Δεν το θυμάμαι το όνομα.
1: Στην πρώτη γυμνασίου,
0: δεν
1: ναι,
0: το θυμάμαι.
1: Κάπως έτσι. Ο κύριος Μωρίκης θα το θυμάται αν θα βγει ναι. Να μας πει. Ναι.
0: Θα βγει.
1: Ναι. Και αυτή η φιλία παραμένει πραγματικά. Έχω κι άλλες. Έχω μετρημένους φίλους στα δάχτυλα.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Και τώρα τελευταία αποφεύγω να κάνω και φιλίες, γιατί δεν, εντάξει, δεν.
0: Υπάρχει ένα ηλικιακό όριο, το έχω απορία αυτό. Δηλαδή...
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι, Μάνο.
0: Ναι.
1: Κατά
0: και
1: τη γνώμη
0: ποιο,
1: μου...
0: ποιο είναι αυτό, δηλαδή.
1: Κοίταξε, όταν οριμάζει, ας πούμε, θα σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν στα Χανιά, έκανα παρέα με πάρα πολλούς, πάρα πολλές γυναίκες των συναδέλφων του άντρα μου.
0: Ναι.
1: Τότε δεν ξέρω τι λέγαμε, Μάνο. Ήμασταν κουζουλοκόπελα, ας πούμε, συζητάγαμε για διάφορα πράγματα.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, πηγαίνω τώρα. Εγώ πηγαίνω κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο πηγαίνω. Δεν μπορώ, δηλαδή, δεν θα κάτσω πάνω από μια ώρα μαζί τους να κουβεντιάσω. Έχω άλλο προσανατολισμό.
0: Βαριέσαι δηλαδή.
1: Ναι, έχω άλλο προσανατολισμό. Εκείνες μένουν στα του χωριού, θα σου πούνε πράγματα. Δεν μπορώ πια. Δηλαδή τις έχω αφήσει στην άκρη. Με αυτούς που κουβεντιάζω και που έχω κρατήσει φιλίες είναι αυτό που σου λέω. Που έχουμε κάποιες απόψεις που συζητάμε τέλος πάντων περισσότερο γιατί διαβάζουμε για τα παιδιά μας, για... και ιδεολογικά ζητήματα αν θέλεις ας πούμε ρε παιδί μου το που πάει η κοινωνία τώρα κάποια τέτοια πράγματα με ενδιαφέρουν και νομίζω ότι από την ηλικία των 45 και μετά άρχισα εγώ και στρεφόμουν προς άλλη κατεύθυνση. Ήταν άλλα τα ενδιαφέροντά μου. Δεν μπορώ πλέον να κάνω παρέα σου λέω πάω ίσα ίσα να θυμηθούμε τα παλιά και μετά αντί γεια σας. Δεν μπορώ πια να είναι εκείνες οι φιλίες, ρε παιδί μου, που ήταν.
0: Υπάρχει άλλο ένα είδος φιλίας με ημερομηνία λήξεως. Ναι. Οι φιλίες που αναπτύσσονται στο στρατό. Όταν ετοιμάζεσαι να απολυθείς, ναι. Πέφτουν υποσχέσεις ότι θα τα λέμε, θα συναντιόμαστε και δεν γίνεται ποτέ αυτό. Δηλαδή, τώρα που θα μιλήσουμε με φίλους στην πορεία της εκπομπής, θα το επιβεβαιώσει η κουβέντα μας.
1: Ναι.
0: Έτσι και οι ηθοποιοί στα θέατρα μπορεί να στη σεζόν που παίζουν το έργο να γίνουν φίλοι μετά αν τύχει και ξαναβρεθούν σε άλλη παράσταση.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Συμφωνώ να σου πω εγώ και το άλλο.
0: Τι?
1: Εγώ που πάω πολλά ταξίδια ας πούμε έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάθε που τελειώνει το ταξίδι γράφουν ένα κατάλογο από τα άτομα του γκρουπ ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι θα συναντηθούμε, θα μιλάμε, ποτέ, ένας μόνο, με έναν μόνο έχω κρατήσει ναι. Τα 20 χρόνια. Φαντάζομαι. Ποτέ δεν σήκωσα ούτε εγώ αλλά ούτε και οι άλλοι το τηλέφωνο να πάρω να δω τι κάνει ας πούμε ο τάδε και τα λοιπά. Ποτέ.
0: Να θυμίσω στους φίλους ότι το τελευταίο ταξίδι σου ήταν στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο. Ποιο ήταν, το πρώτο μακρινό εννοώ. Εκτός Ελλάδος αυτό.
1: Ναι, το πρώτο μακρινό ξεκινήσαμε με τον άντρα μου,
0: ναι.
1: Με το αυτοκίνητό μας, το δικός δηλαδή, και πήγαμε Ιουγκοσλαβία παλιά που ήτανε, ενωμένη Ιουγκοσλαβία, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε σε έναν φίλο μας, πολιτικό πρόσφυγα, ο οποίος έμενε στην τότε Τσεχοσλοβακία, έξω από την Πράγα, σε ένα χωριό πανέμορφο που το λένε Μπέρουν, δίπλα σε ένα ποτάμι, και κάτσαμε 25 μέρες εκεί.
0: Α.
1: Πανέμορφο, πανέμορφο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα κάναμε μετά, ο άντρας μου δηλαδή δεν έρχεται στα ταξίδια μετά.
0: Όχι, μου το έχεις πει, ναι.
1: Ναι, ναι. Πάμε σε Ευρώπη, πάμε.
0: Δεν έρχεται, δεν του αρέσουν τα αεροπλάνα ή απλά...
1: Φοβάται το αεροπλάνο.
0: Φοβάται
1: το
0: αεροπλάνο.
1: Δεν μπαίνει στο αεροπλάνο με τίποτα.
0: Οι άνθρωποι που φοβούνται το αεροπλάνο έχουν χάσει το 1/4 της απόλαυσης της ζωής. Ναι.
1: Ναι. Και εγώ φοβόμουν στις αρχές και έλεγα όχι. Ξένια δεν είναι αυτή η φοβία που θα σε κάνει εσύ να χάσεις, να χάσεις τόσα ταξίδια, να δεις τον κόσμο πώς. Πόσο είναι, ρε παιδί μου, έναν διαφορετικό κόσμο. Το πώς θα συναναστραφείς, το πώς θα μπεις μέσα τους. Ναι. Να κάνει τα φαγητά τους, τι τρώνε, τι πίνουνε, την κουλτούρα τους. Δηλαδή, όχι, ούτε καν, δεν μπορώ να το διανοηθώ εγώ αυτό.
0: Μία φορά ερχόμενος από τη Μυτιλίνη, δεν ξέρω πώς μου ήρθε και λέω στην αεροσυνοδόματο που κάθισα στη θέση. Λέω, είμαι ηθοποιός και πρόκειται να υποδηθώ ένα πιλότο. Μπορείτε να ζητήσετε από τον πιλότο αν επιτρέπετε να μπω στο πιλωτήριο. Μου λέει, καθίστε κύριε. Μου λέει, όταν κλείσει πόρτα, τότε παίρνει την εξουσία, την απόλυτη ο πιλότος, ό,τι θέλει κάνει.
1: Ναι.
0: Το έμαθα μετά από τον πιλότο τον ίδιο. Και πράγματι μπήκα, με φώναξε η κοπέλα, πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, και είναι οι δύο θέσεις μπροστά. Και είναι μία τρίτη θέση για το μηχανικό αέρος, ο οποίος δεν υφίσταται πλέον σαν ειδικότητα στο αεροπλάνο, γιατί είναι οι πιλότοι και μηχανικοί.
1: Ναι.
0: Οπότε κάθισα εκεί και καταλαβαίνεις τώρα, γύρω-γύρω τζάμια, ήταν μαγική εμπειρία.
1: Α, όχι, αυτό το πράγμα δεν το έχω κάνει, ναι, και το έχω σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω ζητήσει, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα φοβηθώ, μωρέ.
0: Όχι, δεν θα φοβηθείς καθόλου.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ακροφοβία, αλλά όχι υψοφοβία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: στα μπαλκόνια δεν πάω άκρη-άκρη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, του πρώτου ρόφου ναι, αλλά και του δεύτερου.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και πάνω άκρη δεν πάω. Στο αεροπλάνο θέλω να κάθομαι πάντα παράθυρο.
1: Ναι.
0: Πώς λέει Νικολακοπούλου, οπωσδήποτε παράθυρο.
1: Εγώ πάλι θέλω να κάθομαι στην άκρη. Στον διάδρομο. Μου αρέσει να κάθομαι στο διάδρομο, να μπορώ να σηκώνομαι, να περπατάω, να πηγαίνω, να έρχομαι και τέτοια. Δεν... Μ' αρέσει και το παράθυρο.
0: Τρελαίνομαι.
1: Αλλά προτιμώ να κάτσω στο διάδρομο. Ξέρεις, όταν είναι και τα μεγάλα τα αεροπλάνα, αυτά που έχουν τρεις θέσεις από εδώ, πέντε στη μέση κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω, είναι σαν να γκρούβομαι, σαν να πνίγομαι,
0: ναι,
1: το παράθυρο. Να είναι σαν να... Ναι. Εγώ αυτό που δεν μπόρεσα να χωνέψω δηλαδή και δεν το ξανακάνω είναι οι κρεμαστές, οι γέφυρες. Εκεί πέρα πια είπα ήμαρτον Παναγία μου, δεν ξανάρχομαι εγώ εδώ πάνω.
0: Πού δηλαδή τη βρήκες?
1: Στις γέφυρες επάνω, στην Κίνα, στο Everest που πήγαμε.
0: Α, στο Everest, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να περνάει η γέφυρα πάνω από το κρεμό.
1: Από τους γκρεμούς.
0: Και να κουνιέται, σκηνένια δηλαδή.
1: Σκηνένια και ξύλα.
0: Καλά.
1: Ξύλα, σανίδια.
0: Και σε όνειρο να το
1: δεις. Δεν είναι γέφυρες που είδαμε, ας πούμε, στην Κίνα ή στο Βιετνάμ. Να λες τώρα, Παναγία μου, αφήνω τα κοκαλάκια μου και να περνάνε πάνω. Δεν είναι αυτό, εντάξει, άντε, πέντε άνθρωποι να περάσουν δεν κουνάει. Αλλά περνάγανε αυτά τα γιάκα, αυτά τα βοηδί, τα μεγάλα, φορτωμένα. Και να πηγαίνει η πώς το λένε,
0: η γέφυρα.
1: Η γέφυρα πηγαίνει και να...
0: Ο Θεός να την κάνει η γέφυρα. Ναι.
1: Να λες, Παναγίτσα μου, εδώ τα δίνω όλα. Αυτό δεν το ξανακάνω, δεν... Όχι. Εγώ έχω και εγώ έχω ακροφοβία, μην νομίζει.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω τέτοια αυτά, δεν τα κάνω πια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά, Μάνο μου.
0: Και δεν μου λες ένα τελευταίο. Πες μου μία από χώρα που έχεις επισκεφτεί, που θα ήθελες να ξαναπάς, και μία που δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λοιπόν, μία που θέλω να ξαναπάω είναι η Κίνα. Ειλικρινά θα ήθελα να
0: φαντάζομαι.
1: Ξαναπάω. Γιατί η Κίνα
0: είναι ατέλειωτη.
1: Δεν τη βλέπεις. Σε 12 μέρες, Μάνο, τι 12, 12 ήταν στη Σαγκάη, 20 μέρες. Δεν τη βλέπεις. Λοιπόν, εκεί που δεν θέλω να ξαναπάω είναι η Ιουγκοσλαβία. Ένα μέρος που το λένε Κουμάνοβο. Το λένε στα Σκόπια αυτό.
0: Ναι.
1: Παλιά λεγόταν Κουμάνοβο.
0: Ναι.
1: Μόλις βγαίναμε δηλαδή από τα σύνορα, μία πόλη Κουμάνοβο. Ωχ, πάντα. Το τι γινόταν εκεί πέρα. Το τι ακόμα τότε ήταν.
0: Εννοείς ήταν άθλια δηλαδή.
1: Ναι. Ναι. Γύφτη, συγγνώμη.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Ρωμά.
0: Ναι,
1: Ρωμά. Ναι. Βρώμα. βρώμικα τα παιδιά, βρώμικα τα παιδιά, ξυπόλυτα με μίξεις, με. Και εμείς ανεβαίναμε για την Ιουγκοσλαβία. Λέω, πηγαίναμε οδικό στην, πώς το λένε, στην Τσεχοσλοβακία, ναι. Και ήταν η πρώτη εικόνα που είδα από σοσιαλιστικά κράτη, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι. Και εγώ είχα μια άλλη εικόνα, ρε παιδί μου, στο νου μου. Και με το που βλέπω εγώ αυτά τα πράγματα, λέω, εάν παλεύω, έλεγα τότε, ήμουνα μικρή, ήμουνα και πολύ ατίθαση. Αν παλεύω εγώ για τέτοιο, καθεστώς, να μην σώσω να το δω. Να μην σώσω να το δω. Σε αυτό το πράγμα δεν ξαναπάω, μάλλον.
0: Κατάλαβα.
1: Ξέρω τώρα.
0: Που μπορεί να έχει αλλάξει τώρα, βέβαια.
1: Ναι, μπορεί να έχει αλλάξει. Αλλά τότε ήταν, σου λέω, το πράγμα δεν ξαναπάω, μάλλον.
0: Κατάλαβα.
1: Ξέρω τώρα.
0: Που μπορεί να έχει αλλάξει τώρα, βέβαια.
1: Ναι, μπορεί να έχει αλλάξει. Αλλά τότε ήταν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Και πάμε τώρα στη Γλυφάδα να βρούμε τη φίλη μας τη Ζαφυρία. Γεια σου, Ζαφυρία μου.
4: Γεια σας, με βρήκατε.
3: Καλώς την.
4: Τι κάνετε, καλά, όλα καλά.
3: Καλά.
4: Εύχομαι όλοι καλά να είναι και οι ακροατές και όλοι σας εκεί. Κι εγώ καλά είμαι, όλα καλά.
3: Μπράβο.
4: Εντάξει.
3: Χαιρόμαστε.
4: Εντάξει.
3: Και η Γλυφάδα είναι πολύ ωραίος τόπος για να μένει

0: Κανείς, έμενες πάντα εκεί?
1: Όχι, όχι. Εγώ είμαι παιδί των δυτικών Βραστίων. Και δεν έχω συνηθίσει ακόμα εδώ, παρότι μένω 27 χρόνια.
0: Μένεις κοντά στη θάλασσα?
1: Κοντά στη θάλασσα είναι, αλλά με τα πόδια θέλει λίγο. Δηλαδή με το αυτοκίνητο είναι 10 λεπτά περίπου να κατέβεις στην παραλία.
0: Κατάλαβα.
1: Ένα τέταρτο.
0: Είσαι από την άλλη πλευρά της λεωφόρου, δηλαδή.
1: Από πάνω.
0: Ναι, από πάνω.
1: Ναι.
0: Οπότε για να γυρίσεις με τα πόδια ανεβαίνεις ύψωμα, ας πούμε, κάπως.
1: Ναι, μπορείς να πάρεις και τον γκολφ γύρω-γύρω, άμα
0: ναι,
1: ξέρετε. Όποιος ναι, χειρίζει να περπατήσει, κατεβαίνει, κάτι φορά είναι πιο εύκολη.
0: Εννοείται, πάντα η κάτι φορά είναι πιο εύκολη. Γι' αυτό κατρακυλάνε τόσοι άνθρωποι.
1: το έχω κάνει σπάνια, το έκανα με τα πόδια να κατέβω, δεν μπορώ, κουράζω. Αλλά είναι πολύ εύκολο να κατεβούμε με το αυτοκίνητο, είναι 10 λεπτά, έχει ωραίο χώρο να περπατήσεις, δίπλα από τη θάλασσα, άνετα.
0: Τώρα που το λες, το τραμ δεν περνάει?
1: Ναι, περνάει το τραμ.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου όταν ήταν μικρός το έλεγε το τάγκς.
0: Το τάγκς, ωραία.
1: Αυτό είχε δικιά του γλώσσα γενικώς.
0: Σωστό.
1: Και από τότε που ήταν μικρά τα παιδιά και καθόμασταν εκεί στην παραλία, τότε ψιλοκάναμε και κανένα μπάνιο και περνούσε από πάνω, ακριβώς λέει να το τάγκς. Άσε που μόλις το πρωτοβάλανε, εμείς τότε είχαμε έρθει, δεν είχε ακόμα τραμ.
0: Ναι.
1: Το βάλανε μετά λίγο, δεν ξέρω πόσο καιρό. Και εγώ δεν το είχα συνηθίσει. Όταν κατεβαίνα κάτω στην αγορά, ας πούμε, στο κέντρο, μια μέρα κοστούσα να πατήσω.
0: Ναι.
1: Γιατί άκουγα ένα καμπανάκι να χτυπάει. Λέω, τι καμπανάκι είναι αυτό που λέω που χτυπάει, ρε παιδί μου?
0: Ποιος Άγιος γιορτάζει?
1: Ναι, λέω, τι καμπάνες χτυπάνε. Περπάτουσα κανονικά στις γραμμές. Και στο τσακ πρόλαβα, ήταν δίπλα μου το τραμ. Χτύπαγε και το καμπανάκι, τίποτε εγώ. Πρώτον αυτή η εμπειρία όταν είχαμε πρωτοέρθει και δεύτερον τα αεροπλάνα. Που τα προλάβαμε τότε εδώ που λειτουργούσε το αεροδρόμιο. Και κατεβαίνουν πολύ χαμηλά. Και είχαμε την Ελίνα, το παιδί ενός έτους τότε. Μόλις είχαμε έρθει από Θεσσαλονίκη, που μείναμε μια πενταετία, μόλις παντρευτήκαμε. Και το παιδί ήταν ενός έτους. Και την είχαμε στο καρότσι. Και μας έκανε τόσο εντύπωση που βλέπαμε όλο από κάτω του αεροπλάνου το μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Τα φωτάκια ήταν σαν υπτάμενος δίσκος.
0: Και δηλαδή πάνω από τα κεφάλια σας σχεδόν.
1: Ήταν πολύ χαμηλά, είναι ναι, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ήταν ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας, τις πολυκατοικίες από πάνω. Δηλαδή εντυπωσιακό θέαμα να βλέπεις από κάτω όλο αυτό το θηρίο με τα φωτάκια του, με πόνο που σβήνανε.
0: Μ' αρέσουν πολύ...
1: τα
0: λατρεύω και τα
1: φοβάμαι λίγο, αλλά μου αρέσουν και με.
0: Πραγματικά δηλαδή δεν έχω σκεφτεί ποτέ φόβο στο αεροπλάνο. Παρότι έχω βρεθεί σε αυτό που λένε κενά αέρος, στρώματα διαφορετικής πίεσης ατμοσφαιρικής δηλαδή, που έχει κατρακυλήσει κανονικά, δηλαδή έχει πέσει.
1: Ναι, μα όπου αν βρεθεί ναι, κάτι τέτοιο.
0: Δεν τίποτα. Νομίζω ότι κινδυνεύω πολύ περισσότερο στο αυτοκίνητο από ότι στο αεροπλάνο ή στο πλοίο, ας πούμε.
1: Καλά, το πλοίο δεν το φοβάμαι. Τη θάλασσα δεν ξέρω, δεν τη φοβάμαι τίποτα.
0: Καλά, ούτε εγώ τη φοβάμαι, αλλά θέλω να πω ότι προτιμώ τα κενά αέρος από την τρικυμία.
1: Ναι, κενό αέρος δεν μου στοιχεί ως τώρα, ευτυχώς.
0: Ναι. Από εκείνα τα παιδικά χρόνια στη Δυτική Αθήνα έχεις κρατήσει καμιά φιλία?
1: Δυστυχώς. Οι φιλίες τώρα σε αυτή τη περνώντας τα χρόνια τονίσαν πάρα πολύ. Υπήρξε φιλία πολύ δυνατή που μέναμε στην Πετρούπολη με δύο φίλες οι οποίες, δηλαδή απορώ πως όταν εγώ μετακόμισα και από Πετρούπολη μάλλον έφυγα για Θεσσαλονίκη μετά το γάμο, Όταν παντρευτήκαμε, φύγαμε από Πετρούπολη κατευθείαν για Θεσσαλονίκη λόγω τη δουλειά του συζύγου. Και μείναμε μία πενταετία γεμάτη. Οπότε χάθηκαν όλες τις φιλίες θεός διαμαγείας.
0: Ναι, δηλαδή ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα.
1: Τίποτα. Δηλαδή, εγώ γύρισα μετά πίσω ξένη. Ας πούμε, τα γύρισαμε κατευθείαν γλυφά. Εγκατασταθήκαμε κατευθείαν, γιατί υπήρχε εδώ ήδη σπίτι της μητέρα. Ναι. Ένα διαμέρισμα που υπήρχε, που τον νοικιάζε. Και λέμε τώρα, μην συνηθίσουμε τη Θεσσαλονίκη με τη θάλασσά της. Γιατί να πάμε πίσω στην Πετρούπολη. Ας πάμε. Κάπως έτσι το είδαμε. Ναι. Και είναι ταξίδι. Τώρα δεν πηγαίνουμε Πετρούπολη ούτε για αστείο. Μια ώρα κάνεις να πας από Γλυφάδα Πετρούπολη.
0: Ποιο μια ώρα? Μια ώρα όταν δεν έχει κίνηση.
1: Ναι. Και δεν αντέχω άλλο εγώ αυτό το πράγμα στην Αθήνα. Δηλαδή που είπατε, πότε το είπατε, χθες, προχθές, ότι δεν θα μπορούσατε να μείνετε σε άλλη πόλη εκτός από την Αθήνα.
0: Ναι,
1: όμως αυτό το πρόβλημα με την κίνηση
0: είναι δηλαδή μεγάλο. Είναι μεγάλο. Εγώ το έχω λύσει με το τραμ.
1: Μόνο έτσι.
0: Πρόσεξε, με το τραμ ή ποδαρόδρομο.
1: Είναι μόνο έτσι. Να έχεις την άνεση, να μην έχεις την πίεση δουλειάς, δουλειών, ξέρω τέτοια. Υποχρεώσεις και να μπορείς να κινηθείς όπως θες εσύ.
0: Ναι.
1: Έτσι ναι. Συμφωνώ. Σου δίνει τη δυνατότητα. Αλλιώς εμείς που επειδή χρησιμοποιούμε πολύ το αυτοκίνητο. Και εγώ τώρα δεν πολύ οδηγώ, επειδή δεν πήγαινε στο σχολείο. Παντού πηγαίνουμε με το οδηγείο Παναγιώτη. Εντάξει, έχει φάει πολύ. Το πιάνω με το που κάθε στο τιμόν, τον βλέπεις ότι. Λέω Παναγία μου, εγώ τον Άγιο Χριστόφορο λέω στο στόμα μου συνέχεια.
0: Που είναι μπροστά τη των οδηγών, ναι, ναι.
1: Συνέχεια από μέσα μου, Άγιο Χριστόφορο, Άγιο Χριστόφορο.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί φοβάσαι και τους άλλους έτσι όπως οδηγούν. Χώνονται από εδώ, από εκεί, μηχανάκια, τρέχουν, περνάνε τα κόκκινα, δηλαδή εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ.
0: Αυτό με τα κόκκινα, ναι. Παρότι έχουν γίνει τόσο πολύ αυστηρά τα πρόστιμα, κανείς δεν ενδιαφέρεται, ειλικρινά.
1: Ναι, δηλαδή, τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα.
1: Η ταχύτητα, ότι τρέχουν... Και στα στόπ, σταματά τελευταία στιγμή.
0: Αν σταματήσουν.
1: Πρέπει να έχεις τα μάτια σου, να έχεις μάτια μη μπόμπο.
0: Να σου πω κάτι, με όλο το σεβασμό θα το πω αυτό. Κανονικά, έπρεπε όποιος παραβιάζει το στόπ, το ιαβέριστο λέει αυτό, να το κατεβάζουν από το αυτοκίνητο, να του βάζουν χειροπέδες και να γίνεται κατάσχεση του οχήματος. Και να τον πηγαίνουν στον εισαγγελέα με ιδιώνυμη κατάσταση του εγκλήματος αυτού. Διότι είσαι φωνιάς. Άμα περνάς το κόκκινο,
1: ναι,
0: το κάνεις γιατί θέλεις οπωσδήποτε να σκοτώσεις κάποιον. Κατά βάθος.
1: Ναι, αυτό ναι, που είχε υποθεί μια φορά στην εκπομπή. Ότι ο οδηγός πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα καλός άνθρωπος.
0: Αλλιώς, βέβαια.
1: Πρέπει να σκέφτεται, άμα δεν είσαι.
0: Ο οδηγός και ο γιατρός.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, εγώ αγχώνομαι πάρα πολύ στον δρόμο το πλέον της Αθήνα. Και εδώ η Γλυφάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ από όταν ήρθαμε. Είναι διαφορετικά, έχει πάρα πολύ κίνηση πλέον. Να βγεις από το σπίτι μας να πας μέσα στο Βελιαγμένο, στο κεντρικό, ήδη τρως κίνηση. Φαντάσου. Δηλαδή, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι αγχωτικό η πόλη.
0: Είναι.
1: Αν πρέπει να μετακινηθείς, αλλά και τι να κάνεις. Δεν είναι η γειτονιά όπως ήταν παλιά που έβγαινες και στη γειτονιά σου. Δεν υπάρχουν φίλοι. Εμείς εδώ δεν ξέρω τι έφταξε, ίσως επειδή λείψαμε μια πενταετία στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε φίλους δυτικά εκεί, πάει την Παρεούλα. Ο καθένας βέβαια πήρε το δρόμο του κιόλας μετά. Απαντρεύτηκαν, άλλος πήγε να μείνει υποκράτειο πολιτεία. Άλλος έφυγε μηχανικός στο εξωτερικό να βρει δουλειά. Φίλος, άλλη παντρεύτηκε στο Άργος. Δεν ξέρω τι έγινε, διαλυθήκαμε όλοι. Και δυστυχώς εδώ στα νότια δεν μπορώ να πω ότι είναι φίλοι αυτό το να απλά να τηλεφώνιεσαι με κάποιους συναδέλφους από το σχολείο εγώ που είχα κάνει καλές σχέσεις, Μόνο δύο με παίρνουν τηλέφωνο μέσα σε τρία χρόνια.
0: Αλήθεια.
1: Δύο άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Μια φορά στο τόσο με παίρνουν τηλέφωνο. Άσε που δεν έχουμε βγει για ένα καφέ ποτέ. Τρία χρόνια. Και μένουν εδώ στο τρία στενά πιο πάνω.
0: Ο Σοκράτης έλεγε ότι όταν τον ρωτήσανε ποιο είναι το απόκτημα που συμφέρει τον άνθρωπο περισσότερο, είχε πει ο σταθερός φίλος.
1: Τι ωραία που θα ήταν. Δηλαδή με να μου λείπει αυτό. Και πιστεύω ότι ο φίλος πρέπει να είναι κοντά σου. Να έρχεται σπίτι σου χωρίς να...
0: Να χρειάζεται,
1: ναι. Να χρειάζεται σου τηλεφωνία, να χρειάζεται να προετοιμαστείς, να υπάρχει κίνηση, δηλαδή να μπαίνει, να βγαίνει. Να έρχεται σπίτι σου, να πηγαίνεις στο δικό του, να βγαίνετε μαζί μια βόλτα, χωρίς λόγο. Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Καθόλου που υπήρχαν παλαιότερα και...
0: Δεν τα συντηρεί και η εποχή, δηλαδή.
1: Ναι,
0: αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και οι άνθρωποι μαζί.
1: Ναι, δεν μπορούν, δεν το κάνουν πια οι άνθρωποι. Αυτό πιστεύω είναι όλοι μέσα στο σπίτι τους, με την οικογένειά τους και με τα πολύ δικά τους.
0: Κοίτα, αυτό το προετοίμαζαν οι κυβερνώντες του κόσμου, του πλανήτη, το προετοίμαζαν εδώ και 30 χρόνια.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί τους είναι προτιμότερο να είναι οι άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια τους από το να είναι σε διαρκή επαφή. Δεν θυμάσαι επί Χούντας που λέγανε απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις πάνω από 5 άτομα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, το έχω ακούει καλά. Είναι μικρή, αλλά
0: ναι, όχι, ήταν το.
1: Τα θυμάμαι αυτά, ακούσει, βέβαια, τα έχω ζήσει. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, η ζωντανή παρουσία του φίλου. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το τηλεφώνημα.
0: Όχι, φυσικά δεν έχει.
1: Εγώ δεν νιώθω. Γι' αυτό και τα έχω κόψει. Τους έχω κόψει. Πάσα που τους κόβω τώρα πλέον. Μου έχουν βγει και σκάρτη, δηλαδή είχα κρατήσει φιλία από το πανεπιστήμιο. Φανταστείτε από το που ήμουν 19. Είχα περάσει τη νομική, άλλη σχολή, την Κομωτινή. Τι ωραία φιλίες εκεί πέρα, μέσα ένα χρόνο, γιατί μετά έφυγα από αυτή τη σχολή. Είδα ότι δεν μου τέριαζε και άλλαξα. Και κάναμε τόσο παρέα με παιδιά από διάφορες πόλεις. Και φαινόταν θα κρατήσω για πάντα,
0: αλλά
1: κρατήθηκε μόνο ένας από αυτούς που μένει Αθήνα, έμενε Αθήνα όπως και εγώ, γιατί άλλοι ήταν από άλλα μέρη, και ο οποίος μου αποδείχθηκε τώρα τα τελευταία χρόνια πολύ σκάρτος φίλος. Δηλαδή δεν το περίμενα να μου φερθεί έτσι.
0: Ναι.
1: Και τον έκοψα, ναι, δηλαδή... Μου λέει, δεν έδειχνε ενδιαφέρον πραγματικό για μένα. Και με όλα αυτά που έχω περάσει. Δηλαδή, ούτε να ζητήσει να ειδωθούμε, ούτε να με πάρει ένα τηλέφωνο. Ή έπαιρνα εγώ και γινόρα δεν μπορούσε, γιατί είναι δικηγόρος. Τος τελείωσε την νομική. Και μου λέει, να σας πάρω σε 10 λεπτά. Και περνάνε, και έχει περάσει 2 μήνες και δεν με έχει πάρει, ας πούμε. Και αυτό εμένα μου είναι ότι χειρότερο.
0: Μου τη δίνει που λένε.
1: Ναι, πάρα πολύ μου δίνει. Ας πούμε και τσιγκούνης.
0: Δεν μου λες τώρα... Ένα τελευταίο θα σε ρωτήσω. Τι χρειάζεται να διαθέτει κάποιος για να τον θεωρήσεις φίλο σου?
1: Να είναι εκεί όταν τον χρειάζεσαι σε δύσκολες στιγμές. Γιατί και αυτό μου έτυχε να χρειαστώ. Εδώ στη Γλυφάδα που είχα γνωρίσει μια κοπέλα και μια χρειάστηκα. Ήταν δύσκολη η μέρα και δεν μπορούσα ούτε τον Παναγιώτη να ασχοληθώ με αυτό. Και μου είπε δεν μπορώ. Ήθελα να τη συνάντησω για 5 λεπτά, να τη μιλήσω. Μου λέει δεν μπορώ. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό και από τότε την έκοψα και εγώ κατευθείαν. Δεν τη ξέρω. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο φίλος πρέπει στη δυσκολία σου να ξέρεις ότι θα κάνει το παν για να σε βοηθήσει με κάποιο τρόπο. Και επίσης και στη χαρά σου. Είχε πει και ο Μωρίκης, χαρά μοιρασμένη διπλή, πόνος μοιρασμένος μισός.
0: Σωστό.
1: Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει να πληρεί αυτό. Δηλαδή να είναι εκεί όταν το χρειάζομαι. Το πάρω τηλέφωνο να το μιλήσω. Να κάτσει να με ακούσει ή να με συναντήσει. Άμα δεν είναι εκεί ή βιάζεται ή δεν θέλει, δεν είναι φίλο αυτό. Δηλαδή και να υπάρχει και συστηματική επικοινωνία ζωντανή,
0: ναι,
1: επίσης. Και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν πει έρχομαι σπίτι σου. Για να σε δω λίγο έτσι, για ένα καφέ. έρχομαι τώρα, ξέρω, σε 10 λεπτά. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό μου λείπει. Επίσης η κυρία Ξένια που είπε για το μέρος που πήγε τα Σκόπια. Ακόμα έτσι είναι.
0: Έχεις πάει εκεί, ε?
1: Έχουν περάσει 10 χρόνια. 8.
0: Πού, σε αυτό το μέρος?
1: Ναι, γιατί πήραμε πούλμαν και πήγαμε, κάναμε Βαλκάνια, πέρασαμε τα Βαλκάνια. Mm. Πήγαμε από Αλβανία, Σκόπια, ξέρω εγώ πήγα. Την παλιά Ιουκοσλαβία. Περάσαμε μέσα από τα Σκόπια, μετά Ουγγαρία, νομίζω, με τελικό προορισμό Πολωνία. Και γύρισαμε πάλι και από Σλοβακία. Αλλά το χειρότερο ήταν τα Σκόπια. Δηλαδή με το που κάναμε στάση στο πλήμα εκεί, ήταν όλο ζητιανιά. Μες στη βρώμα, παιδάκια, άνθρωποι παραμελημένοι, ατιμέλητοι, απλωμένα χέρια. Δηλαδή δεν είναι τίποτα. Αυτό ήταν τώρα πριν 8-9 χρόνια.
0: Το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου τους μάρανε.
1: Έλαντε. Ναι. Λέω τι χώρα είναι αυτή, λέω τι άνθρωποι είναι αυτοί, πόσο άθλια.
0: Μα ο Σαββόπουλος είχε πει όταν πρωτοδημιουργήθηκε το ζήτημα με τα Σκόπια, είχε πει ανοίξτε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο με πολύ χαμηλές τιμές στα Σκόπια και θα γίνουν όλοι Έλληνες. Ναι, αλήθεια το είχε πει. Εγώ υπήρξα και εξακολουθώ φανατικός ακόλουθος του Σαββόπουλου. Θεωρώ ότι διαμόρφωσε το πνεύμα μου, δηλαδή, πραγματικά.
1: Ναι,
0: και διάβαζα τα πάντα, άκουγα τα πάντα, τις εκπομπές του, μάλιστα είχε κάνει μια σειρά εκπομπών στην ΕΡΤ που τις έλεγε θερινό ηλιοστάσιο. Και προφανώς κατέστρεψαν όπως κάνουν συνήθως στην ΕΡΤ, παλαιότερα το κάνανε δηλαδή, θα γράψαν από πάνω άλλα.
1: Και δεν μπορεί να το ξαναδούμε.
0: Πού?
1: Ναι, και το έχω ψάξει.
0: Ναι. Μου κάνει νόημα ο Ηλίας ότι πρέπει να σε αφήσω γιατί η ώρα είναι μία και τα λέμε ξανά. Σε περιμένω.
1: Τελευταίο, ότι ο Θεός λέει έδωσε τους φίλους στον άνθρωπο για να σας συγγνώμη επειδή τους έδωσε τους συγγενείς.
0: Σωστό.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Επίσης,
1: και πολλά φιλιά σε όλους.
0: Στο καλό να πας. Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
7: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
5: Αφού την ξέρεις.
7: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο Αγρινίου.
5: Υπομονή.
7: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 λεπτά μετά τη μία. Ζαφυρία μου, ανέφερες το όνομα του κυρίου Μωρίκη πριν από λίγο. Ιδού, είναι στη γραμμή. Ανδρέα μου, καλώς τον.
8: Καλημέρα Μάνο μου, καλώς καλημέρα τον. Και στην κυρία Ζαφυρία τη φίλη και στην κυρία Ξένια προηγουμένως.
0: Ναι, ναι.
8: με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το θέμα το σημερινό και έχω ένα πω δύο πραγματάκια. Ανέφερε η κυρία Ξένια τον Γιώργιο Ζούκη, ναι, τον συγγραφέα του αναγνωστικού της πρώτης γυμνασίου κάποιων παρελθόντων ετών.
0: Ναι.
8: Το πρώτο κομματάκι το οποίο έχει στο μέρος Α είναι ο πιστός θύλος. Όταν πηγαίναμε λοιπόν στην πρώτη γυμνασίου διαβάζαμε «Πιστεύω το φύλλο». Έχω εμπιστοσύνη στο φύλλο. Το λίμα «πιστεύω» συντάζομαι με ερωτική. Πιστεύω τιμή. Πιστών φύλων εν κινδύνης γεγνώσκης. Τον πιστό φύλλο τον αναγνωρίζεις, τον καταλαβαίνεις στα δύσκολα σου, τους κινδύνους σου. Ο φύλλος των φύλων εν πόνης και κινδύνης ουλίτη. Ο φύλλος δεν εγκαταλείπει το φύλλο του στα δύσκολα, στους κινδύνους και στις ταλαιπωρίες. Τις των φύλων λόγεις αή πιστεύουμε. Πιστεύουμε πάντα στα λόγια των φύλων μας και συνεχίζει.
0: Ή κινδυνεύεται ο φίλη της των ανθρώπων.
8: Της των ανθρώπων τρόπους γιγνώσκεται.
0: Ναι, ναι.
8: Αν στις περιπτώσεις που κινδυνεύεται φίλη, γνωρίζεται τους χαρακτήρες των ανθρώπων.
0: Βέβαια.
8: Η μενγαράπιστη φίλη που μετέχουσε του κινδύνου. Η δε πιστή συγκινδυνεύουσε της φίλης. Γιατί η άπιστη λέει δεν παίρνουν μερίδιο του κινδύνου. Δεν συμμετέχουν στο κίνδυνο, δεν βοηθάνε. Ενώ οι πιστοί κινδυνεύουν μαζί με τους φίλους. Και εδώ συνεχίζει και το λέω γιατί με αυτό το κειμενάκι γαλουχούνταν, ανατρέφονταν τα παιδιά εκείνης της εποχής. Αυτό το κείμενο δεν είναι κείμενο από κάποιον αρχαίο συγγραφέα. Είναι φτιαχτό κείμενο για να περάσει και ορισμένα ηθικά μηνύματα. Κοίταξε τι λέει παρακάτω. Πιστής φίλης μάλλον ή χρυσό και αργύρο πιστεύομεν. Πιστεύουμε μάλλον στους πιστούς φίλους παρά στο χρυσάφι και το αθήμι. Οι αγαθοί άνθρωποι και εν κινδύνης αεί αγαθών έχουν θυμών. Οι καλοί άνθρωποι ακόμα και στους κινδύνους έχουν πάντα καλή διάθεση. Το γάρ Θεό πιστεύουσιν, γιατί πιστεύουν στο Θεό. Ο φίλε, ο Θεός τους αγαθούς ανθρώπους ουλυπεί. Φίλε, ο Θεός δεν εγκαταλείπει τους καλούς ανθρώπους. Και όμως λέει, πολλοί άνθρωποι, το πλούτο μάλλον ή το Θεό πιστεύουσι. Πολλοί άνθρωποι όμως πιστεύουν μάλλον στα χρήματα παρά στη φιλία και τα λοιπά, στο Θεό. Η λέξη φίλος έχει μια πάρα πολύ πλατιά έννοια. Και γι' αυτό το λόγο μπερδευόμαστε και λέμε τώρα, μα τι φίλος είναι αυτός, φίλος είναι, φίλος είναι. Ο Αριστοτέλης, ο οποίος δεν ανεχότανε τις μουτζούρες, δεν ανεχότανε τα συγκεχημένα, τις δυσμίες, ήθελε ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Διέκρινε τη φιλία σε τρία μεγάλα επίπεδα, σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχει κάτω κάτω η φιλία για το χρήσιμο. Δηλαδή, κάνουμε μια κολυγιά, κάνουμε μια συμφωνία μαζί και ανοίγουμε ένα μαζί. Εντάξει, έχουμε κοινό συμφέρον για το χρήσιμο. Συνεταιριστήκαμε, εσύ στη δουλειά σου, εγώ στη δουλειά μου, έχουμε μια τιμιότητα, έχουμε μια εμπιστοσύνη αμοιβαία, αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται για να κάνουμε μια συνεργασία, αλλά που εκεί πέρα μέχρι εκεί. Ούτε πάμε ταβερνάκι μαζί, ούτε ανταλλάσσουμε τις σκέψεις, ούτε μιλάμε για μεταφυσικά ζητήματα φοβερά, ούτε ανοίγουμε την ψυχή μας στον άλλον. Απλώς συνεργαζόμαστε, οι δικηγόροι έχουν αναλάβει να μην κορδεύουν στον άλλον και οι λογιστές, και αυτό είναι όλο. Αυτό είναι η φιλία για το χρήσιμο. Τέτοιου είδους λοιπόν σχέσεις έχουμε πάρα πολλοί. Έχουμε πάρα πολλές με πολλούς ανθρώπους.
0: Ναι.
8: Αρκεί να το διακρίνουμε ότι είναι φιλίες για το χρήσιμο. Παραπάνω στην παραπάνω κατηγορία είναι οι φιλίες για το ιδί. Ιδής ή τα ύψιλον γλυκός. Είναι για την ευχαρίστηση. Μα λες τώρα, έχεις να κερδίσεις τίποτα ρε παιδί μου που κάνεις παρέα με αυτόν. Δεν έχω κερδίσει τίποτα υλικό, αλλά τι βρίσκομαι. Μ' αρέσει ρε παιδί μου παρέα του. Πάμε, μιλάμε, καλαμπουρίζουμε, σχολιάζουμε, κουτσομπολεύουμε λιγάκι, περνάμε καλά. Αυτό. τραγουδάμε, παίζει ξέρω εγώ μουσική και εγώ παίζω μουσική και δεν έχουμε κάτι παραπάνω πιο βαθύ, αλλά και βέβαια δεν είναι μια πολύ τυπική σχέση συμφέροντος. Αυτή είναι η φιλία δια το ίδιο. Και πάνω πάνω βρίσκεται η φιλία δια το αγαθόν, που φυσικά είναι πάνω από όλες αυτές, διότι ενώνεται δύο ψυχές
0: σε ένα σώμα που είναι.
8: Όχι, δύο σώματα σε μία ψυχή.
0: Σε μπράβο, ναι.
8: Δύο σώματα ξεχωριστά, διότι έχουν κοινές αρχές ζωής. Και φυσικά ο ένας συμπαρίσταται στον άλλον όσο περισσότερο γίνεται στα δύσκολα. Δεν το συζητάμε καθόλου το θέμα. Η διάκριση γίνεται γιατί πολλές φορές μπορεί να σου συμπαρίσταμε ή γιατί αποβλέπω όταν θα μου έρθουν και εμένα τα δύσκολα να έχω και εγώ κάποιος να με βοηθήσει, ή εσύ που σε βοηθάω τώρα ή οι άλλοι που θα με δουν να σε βοηθάω και να πούν καλός άνθρωπος είναι, ας τον βοηθήσουμε τώρα που έχει αυτό τα δύσκολα. Δεν το ξέρουμε. Ή μπορεί να σε βοηθάω και να στέκομαι φιλικά μαζί σου για λόγους αρχής, γιατί έτσι με έχει μάθει η μητέρα μου και ο πατέρας μου, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό και τελείωσε, αλλά από εκεί και πέρα μέχρι εκεί. Και μπορεί και να σε βοηθάω στα δύσκολά σου, αλλά όταν σε δω να χαρείς ιδιαίτερα, να σου δει κάτι πολύ καλό, να μην χαρώ μαζί σου. Να πω εκεί που τον εβόηθα έγινε και τώρα του στέκει από πάνω η τύχη, τέλος πάντων. Όχι. Ο φίλος, ο πραγματικός, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, μετριέται στο πόσο γνήσια χαίρεται με τη χαρά σου. Αυτός που δεν σε φωνεί, αυτός που δεν λέει γιατί να του τύχει αυτόν, αυτή η τύχη να μην τύχει σε μένα, ναι.
0: Ναι, σωστό.
8: Εκεί πέρα είναι ένας τέτοιος άνθρωπος που χαίρεται με τη χαρά σου, δεν μπορεί να μη σου συμπαρασταθεί στη λύπη σου. Δηλαδή είναι πολύ σπάνιο. Το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα και πραγματικά είναι πολύ λίγα τα πρόσωπα που πραγματικά καμαχαίρονται με τη χαρά σου. Εγώ βλέπω ότι για να νιώσω κάποιον ότι μπορεί να είναι, να φτάσει στο σημείο να γίνει φίλος, πρέπει να έχει αρχές ζωής ο ίδιος, να τον καμαρώσω, να τον καμαρώσω και να θέλω να του μοιάσω, να δω ότι έχει πράγματα που πραγματικά είναι αρετές, τέτοιες της ανιδιοτέλειας, της βοήθειας του στον άλλον, δηλαδή του αλτρουισμού, αλλά και του να χαίρεται με τη χαρά των άλλων, να μην βλέπει τον άλλον άνθρωπο κάποιον αντίπαλο, κάποιον αντίθετο, αλλά να βλέπει έναν άλλο εαυτό του. Έτσι είναι το σωστό δηλαδή. Όταν λέμε ότι είμαστε στο εμείς, αυτό εννοούμε. Ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε ξεχωριστά πλάσματα, δεν μπορούμε να ζήσουμε και μόνοι μας, δεν γίνεται. Είναι η φύση μας τέτοια. Και να τελειώσω κάνοντας μια διάκριση ανάμεσα σε τρεις έννοιες, σε τρεις λέξεις παύλα έννοιες, οι οποίες έχουν κάτι κοινό, αλλά και κάποιες διαφορές. Οι τρεις αυτές έννοιες είναι αγάπη, έρωτας, φιλία. Θυμάμαι ένας αγαπημένος, λατρεμένος δάσκαλος στην πρώτη ηλικίου που μας παρέλαβε παιδάκια, απίθασα, απόλυτα, ή παραθυναϊκός ή τίποτα, ή ολυμπιακός ή τίποτα, άσπρο ή μαύρο, δεν υπήρχαν ενδιάμεσα αποχρώσεις. Και πόσο γλυκά και ωραία, χωρίς να μας δασκαλεύει, με αυστηρότητα, αλλά με το να μας προβληματίζει, να μας κάνει να αμφιβάλλουμε για την απολυτότητά μας και να βρίσκουμε εμείς το μέσο, τη μέση λύση κάθε φορά. Αυτός λοιπόν μας έλεγε θέμα έκθεση τώρα από τις ηλικίες, υπάρχει αληθινή φιλία ανάμεσα σε δύο ετερόφιλα πλάσματα, ανάμεσα σε μια κοπέλα, μια κοπέλα και ένα αγόρι. Και τώρα πώς το βάζει πρώτη ηλικία αυτό το 1965.
0: Επαναστατικό.
8: Σου γίνεται ανάποδα, γυρνάει ο κόσμος. Δεν μπορεί να φανταστείς τι είχα ακούσει εκείνη, τι είχαμε ακούσει στην τάξη να διαβάζουν τις εκθέσεις. Φίλοι λέει γίνονται δύο ετερόφιλοι όταν αποτύχανε να είναι εραστές. Και αρχίσει αυτή η ιστορία τώρα. Ποια είναι τώρα, τι είναι το κοινό ανάμεσα σε αυτές τις έννοιες. Το κοινό είναι ότι παρουσιάζουν μια έλξη. Όταν αγαπάς, πας κοντά στον άλλον. Όταν είσαι ερωτευμένος, πας κοντά στον άλλον. Και όταν είσαι φίλος, πας κοντά στον άλλον. Ποια είναι η διαφορά όμως, γιατί ο έρωτας δεν είναι φιλία και αγάπη κτλ. Γιατί και η αγάπη και ο έρωτας μπορεί να υπάρχουν, να καταφάσκονται και να υπάρχουν μάλιστα και στον ύψιστο βαθμό από τη μία μεριά μόνο προς την άλλη. Μπορώ να σε αγαπώ πάρα πολύ, να πέθανε για σένα και εσύ όχι μόνο να με αγαπάς να διαφωνείς αλλά και να με εκφρέβεσαι. Αλλά εγώ ξέρω εγώ είμαι καλός άνθρωπος και τα λοιπά. Η αγάπη καταφάσκεται. Η αγάπη δικαιώνεται όταν αγαπάτε τους εχθρούς ημών, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχει αγάπη και όταν ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Το ίδιο και ο έρωτας. Μπορεί να είσαι ερωτευμένος με μια κοπέλα ή μια κοπέλα με ένα αγόρι και να πεθαίνει και τον άλλο να του καίγεται καρφί ή να μην το ξέρει καν. Γιατί ο ένας δεν έχει εκφραστεί στον άλλο. Πάλι ο έρωτας υπάρχει. Δεν είναι αμοιβαίος. Αλλά υπάρχει.
0: Mm.
8: Η φιλία όμως δεν υπάρχει από τη μια μόνο πλευρά. Η φιλία θέλει αμοιβαιότητα. Το να είμαι εγώ σπαθή απέναντί σου και ο άλλος να μην έρχεται στο ίδιο επίπεδο, δεν είναι φιλία. Η φιλία έχει αμοιβαιότητα. Είναι ζευγάρι. Οι αρχαίοι, όταν λέγανε Αδάμου και Φιντίας, Καστόλ και Πολυβιάτης και Γουαριζωτή, στηρίζαν πάνω στη φιλία και την πολεμική ισχύ των πολεών τους. Δεν είναι τυχαίο που όταν φτιάχναν τις φαλαγγές τους, βάζαν τα ζευγάρια των ανδρών, τους φίλους, όπως και αν το πάρεις αυτό, δίπλα-δίπλα. Γιατί πολεμάγανε λυσαλέα για το διπλανό τους. Η φιλία δεν μπορεί εγώ να είμαι 90% φίλος και εσύ 45%. Είναι η φιλία αυτό.
0: Mm-hmm.
8: Η φιλία έχει δύο κρίκους που είναι το ίδιο ισχυρή και δύο. Δεν υπάρχει αδύναμος κρίκος στη φιλία. Αυτό ήθελα να πω και είναι και τύχη μπορεί να πει κανείς, αλλά είναι ευτυχή συγκυρία το να μπορείς να γνωρίσεις ένα φίλο στη ζωή σου. Αν μπορείς να γνωρίσεις και δεύτερο, παρά πει όχι ότι όλοι οι άλλοι που δεν μπορεί να γίνουν φίλοι σου δεν είναι κατάλληλοι. Όχι, είναι και εσύ δεν έχεις τη θυμία αντίστοιχα. Γιατί πρέπει να έχουμε και αρχικά τις αφετηρίες, τις κοινές αρχές, τις υψηλές αρχές που λέγαμε προηγουμένως για να έχει εμπιστοσύνη μες στον άλλον, αλλά από την άλλη χρειάζεται και να έχουμε το χρόνο για να καλλιεργήσουμε αυτή την αρχική γνωριμία, την αρχική σχέση. Μέσα στον χρόνο η φιλία δυναμώνει. Εάν δεν δυναμώνει, δεν είναι και τόσο φιλία. Δεν είναι φιλία δια των αγαθών. Εκείνες οι φιλίες που κλονίζονται μέσα στον χρόνο είναι φιλίες δια των χρήσιμων ή φιλίες δια το ειδί. Οι φιλίες δια των αγαθών μένουν και ας μην με πάρεις τηλέφωνο γιατί δεν μπορείς. Γιατί αν μπορούσες θα με έπαιρνες. Και ας μην βλεπόμαστε γιατί έτσι τα φέρει η ζωή. Αλλά σκυρτάς για μένα, σκυρτάω για σένα με και βρίσκω τρόπο όπου και να είσαι να φτάνω με κάποιο τρόπο δίπλα σου. Όταν θα με χρειαστείς, πριν ακόμα με χρειαστείς. Θα το έχω καταλάβει. Μάνο, ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι.
0: Και εγώ.
8: Για ό,τι κάνεις.
0: Και εγώ. Να σε
8: καλά. Γεια σου, και γεια. Και καληνύχτα σε όλους τους αγαπημένους φίλους και ιδιαίτερως απόψε την κυρία Ξένη και την αγαπητή Ζαφυρία. Με την οποία είμαστε και συνάδελφοι.
0: Να σε καλά.
8: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, Αντρέα μου.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0 και radio@παραπολιτικά.gr και μιλάμε για τη φιλία απόψε, μην επαναλάβω όλη την παράγραφο με το ερώτημα. Όσοι ακούτε έχετε ήδη συλλάβει το νόημα και περιμένω τους σιωπηλούς, το ξαναλέω. Θα χαρώ πάρα πολύ να μιλήσω με κάποιον ο οποίος ακούει πολλά χρόνια και δεν έχει πάρει τηλέφωνο ποτέ. Κυρία Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες, γεια σου.
3: Καλησπέρα κύριε Μάνα μου.
2: Τι γίνεται?
3: Να είστε καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο.
3: Τι ωραίο θέμα. Όλα τα θέματα σας είναι ωραία.
2: Να είσαι καλά.
3: Αλλά αυτό είναι, νομίζω, τον κάθε άνθρωπο το συγκινεί και τον αγγίζει. Ο κύριος Μουρίκης είπε μια πολύ ωραία κουβέντα. Είναι μεγάλη τύχη έστω να έχεις έναν φίλο.
2: Ναι, βέβαια.
3: Πραγματικό. Εγώ έχω φίλη, κύριε Μάνα μου. Βέβαια. Δεν είμαστε κοντά, τώρα είναι μακριά. Αλλά τέτοια φιλία και τέτοια αγάπη δεν νομίζω. Ακάρι Παναγία μου, μέχρι τέλος δεν είναι έτσι. Πολλά χρόνια είναι οι φίλοι μου. Και οι φίλοι, όπως το είπατε, φαίνονται σε δύσκολες στιγμές. Η πραγματική φιλία. Είχαμε φιλία από τα παιδάκια μας που πηγαίναν νηπιαγωγείο. Και συνεχίζεται τώρα που τα παιδιά μας έχουμε εγγόνια που λέει. Ναι, αλλά η φίλη μου ήταν άτυχη, κυρία Μάνου μου. Έχασε το ένα της παιδί.
2: Πω,
3: σε ατύχημα.
2: Τι πόνος.
3: Αυτό μας έδεσε ακόμη πιο πολύ, παρόλο την μακριά. Όταν μιλάμε, λες και νιώθει ότι είμαι εγώ και αυτή. Όταν,
2: ότι
3: λοιπόν,
2: είστε
3: πήγα,
2: το ίδιο πρόσωπο αυτό. Ναι. Απόλυτη ταύτιση, ναι.
3: Μπράβο. Όταν πήγα, κυρία Μάνο μου, να πάω στα 40 του παιδιού της, μακριά σας λέω, θα πήγαινα με καράβι. Λοιπόν, έπιασαν, ενώ με τον άντρα μου κανονίσαμε, κύριε Μάνο μου, λέει, αναβάλλεται το ταξίδι, έχει μποφόρ. Τέτοια πίκρα που πήρα, αλλά πώς με βοήθησε ο καλός Θεός. Και την ώρα που μας έδωσαν πίσω τα εισιτήρια, λέω, Παναγία μου, τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε. Ένας κύριος είχε ταξί, γιατί μπορούσε να πάμε και από οξυρά. Και είναι προς το Κρανίδι, ειδικά το καταλάβατε τώρα.
2: Κατά.
3: Λοιπόν, και λέει, κυρία μου, αν βρω κι άλλο ένα πρόσωπο, θέλετε. Και μόνη μου, του λέω, με τον άντρα μου να πάμε και μόνη μας. Τι χαρά έκανα. Όταν πήγα, λοιπόν, κυρία Μάνο μου, φυσικά δεν πήγα στο σπίτι, ήταν τόσο. Δεν μπορείς όταν ο άλλος λυπημένος, όσο και να αγαπάς. Πήγα στο ξενοδοχείο και το πρωί, κυρία Μάνο, που παρουσιάστηκα στην εκκλησία, βάζει μια φωνή, αδελφή μου. Αυτή την κουβέντα δεν την ξεχάσω ποτέ.
2: Ναι, καλή.
3: Ποτέ. Αλλά κι εγώ τα βρέθηκα σε κάποια στιγμή δύσκολη, δεν τρέπομαι να το πω, οικονομικά, μου βρέθηκε, κυρία Μάνο. Και όχι μόνο αυτό, παρόλο ότι είχα ανθρώπους δικούς μου, δικούς μου ανθρώπους, τίποτα μου λέει, εγώ είμαι για σένα, ό,τι θέλεις. Αυτή είναι η φιλία η πραγματική. Αλλά και τώρα που περνάει μια δύσκολη φάση με τον άντρα στην άδεια, μιλάμε, πώς να σου πω, νιώθω και λέω μερικές φορές, όπως είπε μια κυρία, να είχα φτερά να πέταγα, κύριε Μάνο μου, να ήμουν κοντά της. Αλλά τυχαίνει τη ζωή, οι δυσκολίες, η υγεία, αυτά δεν μπορούμε να σμίγουμε.
2: Ναι.
3: Αλλά έστω το τηλέφωνο, από το τηλέφωνο μιλάμε συνέχεια. Και που αλλού φαίνεται, κύριε Μάνα, συγγνώμη, σας κουράζω.
2: Όχι, Όχι.
3: Μια φορά, τέλος πάντων, δεν μιλούσε με τα αδέρφια της, γιατί την είχε πάρει και κλέψει ο άντρας. Τέλος πάντων αυτά. Και μου λέει, αρρώστησε ο αδερφός της. Τίνα, τι να κάνω, λυπάμαι, μαθαίνω από την αδερφή μου, αλλά λυπάμαι από αδερφό μου. Θα σηκωθείς και θα πας να δεις τον αδελφό σου. Κι αν δεν με δεχτεί, εσύ θα σηκωθείς να πας να δεις τον αδελφό σου. Με άκουσε, αυτή είναι η φιλία, κυρία Μάνα μου, να σ' ακούει και ο φίλος σου. Και πάει, και όχι μόνο τη δέχτηκε, έλα μικρό μου, της είπε, αγκαλιαστήκανε. Και με τον άντρα της αγάπη και του βρεθήκανε. Αυτές είναι στιγμές φιλία. Για μένα.
2: Έτσι.
3: Για μένα. Και αυτά θέλω να πω. Φίλες είχαμε και από το σχολείο, αλλά όπως είπε και η άλλη κυρία, δεν μένουνε. Τώρα μετά, εγώ βέβαια πάντα είχα φίλες, γιατί σας έχω πει, ήμουνα σε κύκλο, ήμουνα σε πρόνοια. Που... Αλλά η φιλία η μία είναι αυτή η φίλη μου. Αυτή φίλη μου, κυρία Μάνα μου, ο Θεός να την έχει καλά και να την βοηθήσει τώρα στο πρόβλημα που περνάει. Είναι όλος ο κόσμος καλά. Ήθελα να κάνω έναν ύμνο για τη φίλη μου, πώς να σας το πω.
2: Το κατάλαβα.
3: Για την αγαπώ
2: και
3: πάρα
2: καλά
3: πολύ.
2: Έκανες.
3: Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάνα μου.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου. Για χαρά.
3: Καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω. Το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Αθηνά Σχοινά, η φίλη μας είναι στη γραμμή. Αθηνά μου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα Μάνο.
0: Καλημέρα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που έβαλες βέβαια. Είναι, θέλω να πω, τύχη και ευλογία να έχει κανείς φίλο ή φίλους στη ζωή. Λίγους μετρημένους στα δάχτυλα. Μπορεί και έναν, μπορεί και δύο. Αλλά είναι κάτι υπερβολικά πολύτιμο. Πολύτιμο πραγματικά. Γιατί η φιλία βασίζεται στην ανιδιοτέλεια καταρχάς. Δεν πρέπει να έχει ανιδιοτέλεια κάποιος σε σχέση με την φιλία. Ύστερα, για να γίνεις φίλος με έναν άνθρωπο, πρέπει να ταιριάζεται ιδιοσυγκρασιακά, το πρώτο. Το δεύτερο, θα πρέπει να επικοινωνείτε, να μπορείτε να επικοινωνείτε πνευματικά, εγώ σου λέω, ή τέλος πάντων να πνέετε στο ίδιο μήκος κύματος κάπως, και ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον πραγματικά, για να μπορεί, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει μονομερός φιλία, πρέπει να υπάρχει και από τις δύο πλευρές φιλία. Δεν μπορεί ο ένας να θυσιάζεται και ο άλλος να σφυρίζει αδιάφορα ή να δίνει λίγα, έτσι. Πραγματικά είναι, πες κάτι στον έρωτα, υπάρχει και στο γάμο κυρίως. Λειτουργεί το ζευγάρι ως συνεταιρισμός λίγος πολύ.
0: Ναι.
2: Επομένως και οι χασούρες και τα κέρδη, όλα αυτά αντιμετωπίζονται σαν, όπως και σε ένα συνεταιρισμό. Στη φιλία δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό είναι καθαρά αμυγή τα αισθήματα. Δεν υπάρχει συμφέρον, δεν υπάρχει κάτι που να σε υπερκαλύπτει, όπως είναι, ας πούμε, η δημιουργία μιας οικογένειας, οι συγγενείς και οι φίλοι. Το καθεστώς του γαμοθεσμός. Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να σε καλύπτει. Η φιλία είναι μια δυναμική σχέση. Μπορεί να κρατήσει σε όλη τη ζωή, μπορεί να κρατήσει για κάποια χρόνια. Διότι πολλές φορές οι φίλοι, χωρίς να το θέλουν, χάνονται στη ζωή. Είναι οι συγκυρίες, είναι οι αποστάσεις, είναι οι διαφορετικές ενασχολήσεις, το διαφορετικό καθεστώς που ζει ο καθένας. Και φθήνουν ή χάνονται. Αλλά όσο έχει κανείς φίλους, πρέπει πραγματικά και να δίνει, όχι και να παίρνει, ας πούμε, να απολαμβάνει αυτό που μπορεί να του δώσει ο άλλος, όχι να παίρνει, ας πούμε. Στη φιλία αυτό είναι σπάνιο πράγμα, πολύτιμο, δεν λέω. Ναι, είναι, λέω, σαν τον έρωτα, έξω από την σεξουαλική σχέση. Δεν υπάρχει σεξ. Όλα τα άλλα υπάρχουν, μπορούν και να υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ πιο αγνή φιλία και πολύ πιο δύσκολη. Δύσκολη στο να την πετύχεις και να την διατηρήσεις αυτή τη φιλία. Εντάξει, δεν χρειάζονται και υπερθυσίες. Όσο θυσιάζεται εσύ, θυσιάζεται κι άλλος. Και πράγματι στις δυσκολίες σου στέκεται ο άλλος άνθρωπος, αλλά και στη χαρά σου στέκεται. Και προσπαθείς, σκέπτεται τι θα ήθελες να γίνει εκείνη τη στιγμή ή την άλλη. Δηλαδή είσαι ένα πνευματικό alter ego, θα λέγαμε, ένα ψυχοπνευματικό alter ego μέσα στον άλλον άνθρωπο κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Πρέπει να υπάρχει κάπου συντάφτιση, κάπου πρέπει να υπάρχει κοινός βηματισμός, κοινοί ορίζοντες για να μπορεί να υπάρξει φιλία. Και ας είναι ο ένας φτωχός, ο άλλος πλούσιος, ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί. Όταν υπάρχει φιλία είναι έξω από αυτά τα πράγματα. Είναι πέρα από αυτά ή υπεράνω αυτών των πραγμάτων η φιλία. Αυτό είναι πραγματικά κάτι ιδεώδες να το πετύχει κανείς. Είναι ευλογία και τύχη μαζί. Είναι από τώρα περιπτωσιολογίες άπειρες.
0: Έχεις διατηρήσει παλιές φιλίες.
2: Βεβαίως έχω. Ναι. Κοίταξε, όχι παλιές, ας πούμε, του στυλ από το γυμνάσιο. Όχι. Ούτε από το πανεπιστήμιο, έτσι δεν έχω. Μετά όμως, στη διάρκεια της ζωής, ας πούμε, συνάντησα ανθρώπους που έπνεαν στο, αν όχι στο ίδιο, σε παρεμφερές μήκος κύματος. Είχαν τις ίδιες ή συγγενικές ανησυχίες με ενδιέφεραν τα πράγματα που έλεγα, μου έλεγαν εκείνοι, εγώ τους ενδιέφερα αντίστοιχα και γίναμε φίλοι. Συντρέχει ο ένας με τον άλλον πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. Μπορεί και δεν είναι ανάγκη φίλοι, ξέρεις. Δεν εξαρτάται από τη συχνότητα που επικοινωνούν, αλλά όποτε επικοινωνούν είναι κάτι ουσιαστικό.
0: Mm-hmm.
2: Πάντοτε παίρνει κανείς, κερδίζει κανείς από τη φιλία και πάντοτε μην ξεχνάει πρέπει να δίνει. Έχει ένα διαρκές νιάξιμο. Δεν ενοχλείς τον φίλο, σου τον σέβεσαι καταρχήν. Σέβεσαι τον ζωτικό του χώρο. Σέβεσαι τις ιδιαιτερότητές του. Θέλεις να είναι ελεύθερος. Είσαι υποστηρικτικός, όπως και εκείνος είναι υποστηρικτικός ο φίλος.
0: Ναι.
2: Έτσι. Υποστηρικτικός σου ενισχύει την αυτοπεποίθηση, σου λέει εγώ είμαι γι' αυτά. Είτε αναλαμβάνει χωρίς να σου το πει, αναλαμβάνει αυτό το οποίο έχεις εσύ ανάγκη. Και αντίστοιχα εσύ θα πρέπει να δεις τι εκείνος θα να διασταθείς, τι εκείνος έχει ανάγκη και να μπορείς να προσπαθείς ή να τολμάς να το καλύπτεις αυτό που έχει ανάγκη ο φίλος εκείνη την ώρα. Ναι. Συνήθως ας πούμε οι φίλοι μου προέρχονται μέσα από διαβάσματα, μέσα από κοινές, έτσι, κοινές ανησυχίες εν πάση περιπτώσει. Πνευματικές το περισσότερο. Αλλά μπορεί να έχεις και φίλους που να αισθάνεσαι ας πούμε χαλαρά. Να πεις ένα αστείο και να μην παρεξηγηθείς, να καταλάβουν γιατί το λες ας πούμε, να καταλάβουν τι σε πείραξε, να μπορείς να εξομολογηθείς κάτι χωρίς να ντρέπεσαι και να προσπαθήσει ο άλλος λίγο να σε διορθώσει, να σου πει άκου να δεις. Εδώ έχεις δίκιο, μεταξύ μας εδώ δεν έχει και πολύ δίκιο και άκου να δεις πώς θα το διορθώσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Σαν να είναι ένας άνθρωπος. Άλεβες. Δηλαδή πρέπει να προσπαθεί και να σε διορθώνει και εσύ κομψά να του λες ας πούμε ότι ξέρεις κάτι θα μπορούσε αυτό να γίνει έτσι και είναι καλύτερα και για τους δυο σας ας πούμε. Και να μην έχει ανταγωνισμούς βέβαια. Αυτό είναι η ανιδιοτέλεια. Να μην υπάρχει ανταγωνισμός στη φιλία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Είναι χάρισμα. Είναι ευλογία Θεού αυτό. Αυτό είναι. Μέσα αυτό το λέει όλα. Πραγματικά είναι ευλογία Θεού όταν πετύχεις τέτοιους ανθρώπους.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
2: Εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Για χαρά.
2: Ευχαριστώ και βέβαια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εν τω μεταξύ είδα ένα βίντεο σήμερα στο YouTube που είχε μία δήλωση του κυρίου Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός, ότι σε ένα χρόνο, δεν θυμάμαι πότε δόθηκε η συνέντευξη αυτή, ο Πρετεντέρης ήταν συνομιλητής του, λέει σε ένα χρόνο όλη η Ελλάδα, προσέξτε, όλη η Ελλάδα θα έχει δωρεάν γρήγορο ίντερνετ. Δηλαδή τα ζώα μου αργά, ας πούμε, ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Είναι για να τους εμπιστεύεσαι, δηλαδή το παιδί σου, ας πούμε, καμιά μέρα να θες να πας να ψωνίσεις τη Λαϊκή, να το αφήσεις το παιδί. Γεια σου Ιωάννη, από το Γέρακα.
4: Καλημέρα Μάνο μου, η δήλωση είναι το 2012.
3: Α, μπράβο, καλά που μου το είπες. Για να μην ανησυχώ δηλαδή.
4: Έτσι. Γιατί πώς θα κοιμηθεί λέω, ναι, ο άνθρωπος.
3: Μπράβο.
4: Γυρνώντας σπίτι.
3: Τα έχω το νου μου. Συνέχεια αυτό.
4: Ναι.
3: Αλλά να σου πω, γιατί λένε τέτοια πράγματα αφού ξέρουν ότι δεν μπορούν να τα κάνουν. Γιατί.
4: Κοίταξε, εξαρτάται από την εποχή. Εκείνη την εποχή και μέχρι τέλος πάντων περίπου εκείνη την περίοδο το είχαν πάρα πολύ εύκολο το τάξιμο. Εγώ δεν το λέω ψέμα, το λέω τάξιμο. Έταζαν, ήτανε, θυμάζω το βουλευτή Καλοχαιρέτα με το «Ετελείωσε»
3: τελείωσε,
4: την ταινία στο Σάρα 288.
3: Βεβαίως.
4: Αυτή ήταν η λογική μέχρι το ξεκίνημα ουσιαστικά της οικονομικής κρίσης ή τα πρώτα χρόνια της. Ότι εγώ θα τάξω και...
3: Γιατί του το λέει ο Πρετεντέρης, νομίζω ότι ήταν συνομιλητής του.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτός, ναι. Λέει, τώρα το είπατε, λέει, πρέπει να το κάνετε. Το τάξατε.
4: Ναι.
3: Του το λέει επί λέξη.
4: Ναι. Αυτή η λογική επικρατούσε.
3: Όπως έλεγε και ο Σιμίτης, τζάμπα μάγκας.
4: Ναι, ο Καραμαλής νομίζω το
3: έχει. Όχι, ο Σιμίτης.
4: Ο Σιμίτης, ναι, είχε δίκιο, ναι.
3: Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση που το άκουσα, γιατί λέω τώρα... Δεν του πήγαινε κιόλας στο στυλ.
4: Ναι, δεν ήταν στο
3: στυλ του να, το λέει,
4: στυλ
3: τέτοια,
4: του να λέει τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι τα πολιτικά πρόσωπα, τουλάχιστον μέχρι πριν από μία δεκαετία, το είχαν πολύ εύκολο το τάξιμο και τη μη υλοποίηση της υπόσχεσης. Μετά γίναμε λίγο
3: αυτό
4: πιο...
3: Αυτό δεν λέγεται τάξιμο, ρε Γιάννη, ψέματα λέγεται. Συγγνώμη, γιατί...
4: Το τάξιμο είναι πάντα αληθινό.
3: Γιατί, βεβαίως.

0: υπάρχουν περιπτώσεις που το τάξιμο είναι αληθινό.
1: Ναι, αυτό λέω, κάθεσε κάποιος.
0: Όταν λες, ας πούμε, η μάνα μου έλεγε ότι το τάξιμο σε έναν Άγιο, για παράδειγμα, αν δεν πραγματοποιηθεί, είναι η μεγαλύτερη αμαρτία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το τάξιμο δεν είναι πάντοτε ψέμα.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι πάντοτε ψέμα. Απλά μπορεί εύκολα να γίνει ψέμα. Θεωρούσαν τα πολιτικά πρόσωπα ότι θα μπορούσαν εύκολα να τάξουν και ας μην το υλοποιήσουν το πράγμα. Να σου πω ένα τάξιμο.
0: Γιατί μας θεωρούν ηλίθιους, γι' αυτό.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι κάποιες φορές. Εκτός, δηλαδή, προσπαθώ να το δω θετικά. Ότι προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα. Αυτό να το ακούσω, αρκεί να μου το ομολογήσει κάποιος.
0: Ναι.
1: Τότε θα το δεχτώ. Μην προσπάθεις να με κοροϊδέψεις. Και ένα παράδειγμα τέτοιο πρόσφατο, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, είναι ότι είναι οι περίφημες κάμερες που θα κόβουν πρόστιμα.
0: Ναι.
1: Προς τη στιγμή έχουμε μόνο στην Αττική Οδό.
0: Ναι.
1: Αλλά ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Οικονόμου, μας έταζε όταν ήταν υπουργός, πριν από 4 χρόνια πρέπει να ήταν, ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε κάμερες.
0: Ναι.
1: Και έχουν περάσει 4.
0: Εννοούσε ότι θα πάει ταξίδι και σε κάποιο τελωνίο θα αγοράσει μια κάμερα για πάρτι του.
1: Θα μπορούσε να είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι ούτε μέσα στο 26 δεν θα έχει την επέκταση που πρέπει.
0: Ούτε το 2036 δεν θα την έχει.
1: Δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Δεν θα δείξει, θα ρίξει.
1: Ναι. Πάμε στη φιλία.
0: Πάμε, ναι.
1: Λοιπόν...
0: Πάντως, πολιτικοί φίλοι δεν γίνονται.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι από πάρα πολύ σπάνιο έως απίθανο.
0: Ναι.
1: Τώρα, φιλία. Η γνώμη μου είναι ότι αποκαλούμε φίλους τους κολλητούς μας. Κάνουμε όμως το λάθος να αποκαλούμε φίλους και απλά ανθρώπους οι οποίοι είναι απλά γνωστοί μας.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι φίλοι μου, ρε μάνα, είναι γνωστοί.
0: Ναι.
1: Και κόσμο με τον οποίο λέμε απλά μια καλημέρα, που δεν είναι καν γνωστοί να ξέρουμε πράγματα για αυτούς ή να ξέρουν εκείνοι για μας, τους λέμε γνωστούς. Δηλαδή έχουμε πάει ένα κλικ παραπάνω, μια κατηγορία πάνω, η κάθε πραγματική κατηγορία ανθρώπων που μας περιβάλλουν κοινωνικά. Και υπάρχει και άλλη μια κατηγορία φίλων, την οποία δεν ξέρω αν θες να την πω τώρα ή στο τέλος. Μην πες ταράξουμε να... κόσμο.
0: Άμα είναι να ταράξουμε κόσμο, πες να τώρα.
1: Να την πω τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν φίλοι συνακροατές. Τα τελευταία χρόνια οι φίλοι με προνόμια.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, και εγώ δηλαδή ρώτησα όταν μου το έπανε. Είναι αυτό που στα αγγλικά λέμε friends with benefits. Είναι φίλοι οι οποίοι πέραν της φιλικής σχέσης μεταξύ τους αναπτύσσουν και ερωτική σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως λένε όσοι ακολουθούν αυτή τη λογική, μόνο για το στρώσιμο των ορμονών. Δεν υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μόνο για να καλύπτει ο ένας τις σεξουαλικές ανάγκες του άλλου. Μέχρι να βρει καθένας από αυτούς τον επιδιωκόμενο έρωτα, τέλος πάντων.
0: Mm.
1: Να πω όμως ποια είναι πραγματικότητα, διότι το έχω δει σε 2 περιπτώσεις στο περιβάλλον μου.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη περίπτωση οι φίλοι με προνόμια εξελίχθηκαν σε 5ετή δεσμό.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη περίπτωση, που είναι η κόρη μιας φίλης αυτή τη στιγμή που είναι πιτσίρι και είναι 19-20 χρονών, αρνείται ότι είναι ζευγάρι με τον φίλο της και λένε είμαστε απλά φίλοι, αλλά εδώ και κανένα δίχρονο συμπεριφέρονται απολύτως ως ζευγάρι.
0: Mm.
1: Αλλά λένε ότι είναι φίλοι με προνόμια. Εντάξει παιδιά, δηλαδή εμείς οι γονείς το συζητάμε και γελάμε το φίλοι με προνόμια.
0: Mm.
1: Και όμως υπάρχει.
0: Μάλιστα. Πρώτη φορά το ακούω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέτε, όχι, τη διατύπωση φίλη με προνόμια.
1: Ναι, ναι. Τη διατύπωση φίλη με προνόμια.
0: Ναι.
1: Τώρα, ας το πάμε λίγο στο πιο προσωπικό.
0: Mm.
1: Καταρχάς πιστεύω ότι υπάρχει φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας.
0: Ναι, υπάρχει, εγώ το πιστεύω.
1: Είμαι παράδειγμα. Εγώ πάντα τα πήγαινα καλύτερα με τις γυναίκες φίλες μου παρά με τους άντρες φίλους μου.
0: Mm.
1: Οι τρεις κορυφαίες φιλικές μου σχέσεις αυτή τη ζωή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι οι γυναίκες.
0: Mm-hmm.
1: Η μία συνάδελφος, την οποία γνώρισα πριν από 1/4 το αιώνα στη δουλειά και έκτοτε είμαστε αυτοκόλλητοι. Mm-hmm. Η άλλη την οποία γνώρισα μαζί με το σύζυγό της, την πρώτη την πάτρεψα, τη δεύτερη τη γνώρισα μαζί με το σύζυγό της πριν από καμιά 15 χρόνια και πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και νιάξιμο μεταξύ μας. Και την τρίτη φίλη τη γνώρισα πριν από 3 χρόνια, η οποία μπορεί και να ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά κάνει την πάπια και δεν παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Όσο και αν την έχω παρακαλέσει, προκαλέσει, πιέσει.
0: Και ποιο, ο δισταγμός της που αφήνει.
1: Όχι, επικαλείται ότι οι υπόλοιποι στο σπίτι κοιμούνται και δεν θα μπορεί να μιλήσει με άνεση.
0: Α, η Ξένια βγαίνει στο μπαλκόνι, το πιστεύεις? Μου το έχει
1: πιστεύω.
0: Πει. Ναι, μου λέει θα βγω στο μπαλκόνι, κοιμούνται οι άλλοι. Έχει ναι, φιλοξενούμενους.
1: Το πιστεύω ότι ναι. το κάνει η κυρία Ξένια. Το κάνει και στην Κρήτη κάποιες φορές.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο,
1: στην
0: μπράβο, μπράβο.
1: Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Η φίλη αυτή τελευταία που μιλάω έχει το ίδιο θέμα υγείας με μένα. Α. Οπότε ας μην τη βγάλουμε έξω να κινδυνεύσει να χτυπήσει.
0: Όχι προς Θεού, ναι, δεν το αλίμονο.
1: Αυτό. Η οποία είναι και απόδειξη τρανή αυτή η φιλία, ότι μπορείς να κάνεις φίλους, όχι καρδιά εγκυνάρα, έτσι κάποιους λίγους, μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού, μπορείς να τους κάνεις και σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απαραίτητο να είναι παιδική.
0: Ναι.
1: Τώρα...
0: Απλά αναρωτιόμουν αν υπάρχει όριο, γιατί, δηλαδή, ξέρω εγώ, κάνεις φίλους μέχρι τα 30, μέχρι τα 40, μέχρι τα 50, δεν ξέρω.
1: Νομίζω, Μάνο μου, ότι δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Αν είναι δύο άνθρωποι να γίνουν φίλοι, θα γίνουν και στα 120.
0: Σωστό.
1: Και έχω παράδειγμα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή τον μπαμπά μιας φίλης, ο οποίος είναι στα 80 του άνθρωπος, και απόκτησε ένα πολύ καλό φίλο πριν από ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, νομίζω δεν έχει ηλικία φιλία, αρκεί να υπάρχει καλή πρόθεση και από τις δύο πλευρές. Η βασική παράμετρος, πιστεύω, για μια φιλία που είναι πραγματική και δεν έχει σκιές, είναι να μην υπάρχει κανενός είδους συμφέρον ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Mm.
1: Είτε οικονομικό, είτε επαγγελματικό, είτε οποιασδήποτε μορφής.
0: Mm.
1: Όταν ισχύει αυτό, όταν δεν υπάρχει συμφέρον, υπάρχει και δυνατότητα ο φίλος να τα πει στον φίλο ξεκάθαρα τα πράγματα και καλυμμένα στην αρχή της φιλίας, αλλά να συνεχεία ξεκάθαρα και να του πει ότι πιστεύω ότι κάνεις εκεί λάθος, αυτό πάρε με το χειριστής αλλιώς κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν φίλοι μου λένε αυτό το έχεις κάνει λάθος γι' αυτό το λόγο και δεν συγκρατούνται κοινωνικά με την έννοια ότι πώς θα το πω αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό θέλω να γίνεται κατηδίαν, όχι δημόσια.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή οι δυο μας.
0: Είσαι επίκον άλλων, ναι.
1: Μπράβο. Οπότε νομίζω η έλλειψη συμφέροντος είναι το ένα κομμάτι και η ξεκάθαρη σχέση είναι το άλλο, δηλαδή αυτό που είπε η κυρία Αθηνά νωρίτερα, ότι δεν πρίζεις το φίλο σου δε η ώρα τη νύχτα επειδή εσένα σου ήρθε ότι έχεις κάποιο πρόβλημα, ότι έχεις μια καψούρα, οτιδήποτε. Θα πρέπει να στο έχει επιτρέψει αυτό.
0: Ναι.
1: Ας πούμε οι φίλοι μου στο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, συνήθιζαν τα παλιόπαιδα,
0: ναι, τα ατίθασα
1: τις φάσεις που έβγαιναν έξω και εγώ για οποιοδήποτε λόγο δεν πήγαινα μαζί τους, να μου έρχονται 3-4 ώρες στο σπίτι και να μου λένε έλα πεινάμε, έλα μια μακαρονάδα στα γρήγορα τώρα να μας ταΐσεις, και δεν τους χάλαγα χατήρι, είναι η αλήθεια. Την έφτιαχνα, γιατί έτσι ένιωθα και εγώ ότι εντάξει, σας έφτισα, δεν βγήκα μαζί σας, αλλά εντάξει, ένα φαγάκι θα το κάνουμε να στρώσουμε στο μάχια τέλος πάντων.
0: Τότε που τα τηλεφωνήματα έκαναν μία δραχμή το ένα, θυμάσαι την εποχή?
1: Βεβαίως και τι. Ναι.
0: Εγώ ήμουνα, ξέρω εγώ, στο γυμνάσιο, κάτι τέτοιο, και θυμάμαι τηλεφωνήματα, όταν μας έβαλαν τηλέφωνο ήμουνα πάρα πολύ ευτυχισμένο παιδί, να ξεκινάω το τηλεφώνημα στις 10 το βράδυ με κάποιο φίλο και να κλείνουμε το τηλέφωνο 6 ώρες μετά.
1: Mm-hmm.
0: Και όλο αυτό το εξάωρο κόστιζε μία δραχμή.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, ξέρω εγώ, παλαιότερα όταν είχαν πρωτοβγεί τα κινητά, αν έκανες ένα τέτοιο τηλεφώνημα θα φαλήριζες.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Σου θυμίζω ότι τα πρώτα πάγια στα κινητά, όταν πρωτοβγήκαν κυκλοφόρησαν ήταν 12.000 δραχμές.
0: Ναι.
1: Του τέστην λοιπόν 32 ευρώ περίπου, 35 ευρώ περίπου.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα τα πάγια στα κινητά είναι 25.
0: Και πόσο ήταν το λεπτό.
1: Και είχε και χρέωση ένα λεπτό μετά.
0: Βέβαια. Και εάν μιλούσες 5 δευτερόλεπτα, δηλαδή έλεγες ετοίμασε το τραπέζι, έρχομαι και το κλείνες.
1: Ναι.
0: Πλήρωνες ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό.
0: Όχι ένα λεπτό, μισό λεπτό.
1: 30 δεύτερα, ναι.
0: Ναι. Και αν ήταν 31 δεύτερα, πλήρωνες 60 δεύτερα.
1: Πήγαινε στο λεπτό, ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Οπότε, αν ήταν έτσι αυτή η αθλειότητα και σε άλλες χώρες. Δεν νομίζω ότι μας άνεγε, ξέρουμε.
1: Δεν το έχω
0: ψάξει,
1: αλλά υποθέτω πως ναι, και απλώς τα πράγματα αλλάξαν με τις εποχές. Δηλαδή, όταν ήρθε η πλήρης ψηφιοποίηση, όπου πλέον ήταν πολύ ευκολότερο να έχεις τηλέφωνο είτε σταθερό είτε κινητό, γέμισε κεραίες ο κόσμος, αυτά το πληρώσαμε για να γίνουν οι επενδύσεις. Αλλά μετά το κόστος είναι πολύ μικρότερο για τις εταιρείες τηλεφωνίας.
0: Και όταν δόθηκε η ευκαιρία μέσω Messenger και Viber και WhatsApp και όλα αυτά, τα ρίξανε ακόμα περισσότερο και τα πάγια και όλα, γιατί σου λέει θα τους χάσουμε από πελάτες όλους.
1: Ακριβώς. Τώρα ας πούμε η τάση στην Ελλάδα βάσει στατιστικών στοιχείων, έτσι,
0: ναι,
1: που ανακοινώθηκαν, είναι να μην βάζουν οι νέοι άνθρωποι σταθερό στο σπίτι τους.
0: Ναι,
1: να έχουν μόνο το κινητό.
0: Ναι, και δεν θα μπορούν να έχουν ίντερνετ όμως.
1: Όχι, μπορούν. Βάζουν μόνο ίντερνετ. Η ΔΕΗ, για παράδειγμα, αυτό που διαφημίζει το ίντερνετ τώρα με 12 ευρώ,
0: ναι,
1: ένα γιγαμπάιτ, ναι, βάζει μόνο ίντερνετ.
0: Τι, ναι, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα μόνο για ένα γιγαμπάιτ, ε?
1: Ένα γίγα.
0: Ναι, ένα γίγα, ναι.
1: Ένα γίγα. Όχι κατανάλωση, ταχύτητα. Ταχύτητα.
0: Α, δηλαδή μπορείς να...
1: Ένα GigaPPS, εγώ έκανα το λάθος, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και σε μπέρδεψα.
0: Και ξέρεις κάτι που μου κάνει... Το έλεγα μία μέρα για πλάκα στο ακροατήριο, ότι μία μέρα ήρθε ο λογαριασμός και δεν είχα κάνει παρά ένα τηλεφώνημα μόνο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έρχεται αναλυτικά ο λογαριασμός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το σταθερό εννοώ. Όλα, ναι, τα τηλέφωνα τα κάνω από το κινητό. Δεν... Καλή ιδέα είναι αυτή. Άμα, ναι, δίνει, άμα τέτοια ταχύτητα, καταπληκτικό. Δηλαδή,
1: τώρα έκανα λίγη διαφήμιση, αλλά.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει,
0: δεν πειράζει. Αύριο το πρωί το πρώτο που θα κάνω θα είναι αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Θα κόψω το συμβόλαιο που έχω και θα κάνω αυτό. Δηλαδή, ναι, μόνο ίντερνετ.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε η τάση είναι αυτή πλέον. Ότι αφού έχω το κινητό με απεριόριστη χρήση, δεν υπάρχει λόγος να.
0: Να πληρώνω κερατιάτικα.
1: Ακριβώς. Τώρα, ας πούμε, μέχρι τέλος του μήνα, αφού το πάω σε προσφορές, να πω και για μια άλλη εταιρεία, δεν θα πω ποια είναι όμως.
0: Ναι.
1: Έχει δίνει καρτοκινητό για 12 μήνες, όλα απεριόριστα, με 99 ευρώ το χρόνο. Πληρώνεις δηλαδή από την αρχή του χρόνου 99 ευρώ. Είναι όλο το χρόνο απεριόριστα για ένα χρόνο.
0: Και μετά?
1: Μετά γίνεται κλασικό καρτοκινητό. Και το διαχειρίζεις όπως θες. Το κρατάς καρτοκινητό, το γυρνάς σε συμβόλαιο, το κάνεις καρτοσυμβόλαιο, ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, στείλε μου ένα μήνυμα ποια εταιρεία είναι αυτή πρώτον.
1: Αυτή που έχεις και στο σπίτι σου.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οπότε ούτως ή άλλως μπορεί να γίνει μεταφορά του αριθμού, φορτότητα.
1: Ναι, από άλλο πάροχο. Ή να πάρεις καινούριο αριθμό στην εταιρεία.
0: Γιατί δεν μπορώ στην ίδια εταιρεία με τον ίδιο αριθμό?
1: Όχι, είναι προσφορά για να τραβήξει κόσμο από τις άλλες εταιρείες.
0: Α, όχι, άλλο αριθμό δεν θέλω. Θα κάθομαι να επικοινωνώ με τις τράπεζες και με όλα αυτά για να τους δώσω τον καινούριο αριθμό?
1: Όχι, βέβαια, δεν βολεύει. Αν όμως, ας πούμε, το κινητό σου είναι π.χ. λέω μια μάρκα, μια εταιρεία Κοσμοτέ και το παρέχει αυτό η Nova, μπορεί να κάνεις φορητότητα του κινητού από την Κοσμοτέ στην Nova. Τον αριθμό σου δηλαδή.
0: Το ξέρω, έτσι έχω κάνει ούτως ή άλλως.
1: Mm.
0: Αλλά είναι πολλά χρόνια που έχω τον ίδιο αριθμό, οπότε δεν...
1: Ναι, όχι, όχι, δεν τον αφήνουμε τον αριθμό μας, γιατί είναι και το Εθνικό Μητρό με τα επικοινωνία.
0: Ναι, αυτό, τα πάντα.
1: Ναι, είναι μπελάς, όχι.
0: Βέβαια.
1: Δεν το... Απόλυτα το αριθμό μας δεν κάνουμε. Απλά κατά καιρούς, από την εταιρεία που είσαι αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: το κάνουν και τρεις εταιρείες τηλεφωνίας προσφορά αυτό κατά διαστήματα. Οπότε μόλις το κάνει μία από τις άλλες δύο εταιρείες, κάνεις μια φορητότητα των αριθμών σου και εκμεταλλεύεσαι την προσφορά.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά, okay. Άμα λίγο έτσι χαζεύει κανείς τις ιστοσελίδες τεχνολογίας,
0: ναι.
1: Σκάνε αυτές τις προσφορές και τις βρίσκει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ενδιαφέρον το πράγμα. Αλλάξαμε, ξεστρατήσαμε τελείως.
0: Δεν πειράζει. Γιατί ούτως ή άλλως και τους φίλους κάνα τηλεφώνημα τους κάνεις καμιά φορά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Υπάρχουν φίλοι που τους έχουμε μέσα στην καρδιά μας, αλλά δεν τους έχουμε μέσα στην καθημερινή μας επικοινωνία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ή μπορεί να φύγει η εβδομάδα και να μην έχεις προλάβει να πάρεις τον κολλητό σου ένα τηλέφωνο, να δεις τι γίνεται, τι κάνει, πώς πάει. Γιατί είναι πνιγμένη ημέρα. Δηλαδή τώρα το απόγευμα με ρώτησε η γυναίκα μου, λέει, η Τάδε
0: τι κάνει.
1: Είναι αγαπημένη φίλη κλπ. Μίλησες καθόλου? Ναι, λέω, μίλησα χτες. Γιατί χανόμαστε, μωρά Μάνο. Έχει πολύ τρέξιμο ημέρα, έχει πολλά άγχη, έχει πολλά ζόρια.
0: Ένα λεπτό, μην κλείσει. Ένα λεπτό, να σου χαιρετήσω επισήμως.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
3: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Έστειλε ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη ένα μήνυμα τώρα. Λέει η ώρα είναι 2, ώρα να την πέσω στο ψυγείο.
4: Μαγικό.
3: Ναι, αλλά δεν τρώμε ρε μετά τις 8 το βράδυ. Δεν επιτρέπεται.
4: Καλά είπα εγώ ότι επιτρέπεται. Ναι, εγώ είπα απλά μαγικό. Και εγώ κάτι μπισκοτάκι για μια μπανάνα τα χτύπησα πριν εγώ καμιά ώρα.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι, είναι η αλήθεια. Και αμαρτία εξομολογουμένου και στην αμαρτία, έτσι.
3: Εν τω μεταξύ προσπαθώ να το τηρώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή μετά τις 7-8 η ώρα το βράδυ να μην βάζω τίποτα στο στόμα.
4: Είναι πολύ σωστό αυτό.
3: Μα το ξέρω, ο γιατρός μου το έχει πει ότι είναι το σωστό.
4: Πάρα πολύ. Ναι. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να το κάνουμε.
3: Εντάξει, μερικές φορές το παραβαίνω σαν κανόνα.
4: Εντάξει.
3: Ναι. Αλλά μερικές φορές, όχι...
4: Αυτό.
3: Δηλαδή γυρνάω σπίτι, ας πούμε, δεν τρώω κάτι την ώρα που γυρίζω. Το μόνο που θέλω είναι μισό μπουκάλι νερό, ας πούμε.
4: Λογικό αυτό. Και αναμενόμενο.
3: Όχι, μα και εδώ τίνουμε, σε όλη την ώρα νερό πίνω.
4: Πολύ καλό είναι αυτό, από ψυχίες. Θέλω να σε αποχαιρετήσω προτείνοντας ένα τραγούδι. Και αν υπάρχει στην μπάνκα του Στάθμου, το μεταδίδεις εφόσον θες. Και νομίζω ότι το φιλαράκι της Σοφίας Βόσου νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ.
3: Ωραία.
4: Στο σημερινό μας θέμα, τέλος πάντων.
3: Οκ.
4: Αυτά, μάνα μου.
3: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια σου. Να σε καλά, εγώ. Γεια.

0: Συνήθως δεν τα κόβω τα τραγούδια, αλλά είναι ο Δημήτρης από το New Jersey. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς το ναι. Τι νέα.
1: Έχεις την καλημέρα από μένα και από το Λάκη.
0: Από το Λάκη. Τελικά κατοχυρώθηκε το όνομα του σκύλου.
1: Πάει, τελείωσε. Μάνο μου, του τι του πήραμε σήμερα, του τι του πήραμε σήμερα δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Ναι, δώρα, ε.
1: Ο δώρα φαγητά, μία μπλούζα χειμωνιάτικη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι δεν του πήραμε. Τι δεν του πήραμε.
0: Του τη φόρεσες, τι...
1: Εχθές το βράδυ, ήθελε να ανέβει στο κρεβάτι, του λέω όχι, όχι στο κρεβάτι απάνω. Κάθεται δίπλα μου και κοιμάται.
0: Ναι. Αντελήφθη τι του έλεγες, ναι.
1: Ναι, βέβαια, αρχίζει και καταλαβαίνει. Του μιλάω στα ελληνικά, όχι στα αγγλικά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Του μιλάω στα ελληνικά, θέλω να γίνει Έλληνας και αυτός.
0: Έτσι, τέλειο, τέλειο. Πόσο καιρό τον έχεις, είπες, πόσο καιρό τον έχεις?
1: Τώρα δεν έχω ένα μήνα που τα πήρα.
0: Α, μάλιστα, τέλεια.
1: Γιατί
0: να σου ζήσει που
1: λένε. Πήγα και τον βρήκα και τον είδα που τον είχαν εκεί, είχε αράξει και δεν μίλαγε, αλλά μόλις τον έβγαλα έξω τρελάθηκε. Τρελάθηκε.
0: Ήτανε σε κοινοκομείο, σε εγκατάσταση, ναι.
1: Πλήρωσα 80 δολάρια και τον πήρα.
0: Μάλιστα. Μπράβο σου, Δημήτρη μου. Όταν τον έβγαλες έξω, χάρηκε πάρα πολύ, ε.
1: Του πήραμε παιχνίδια εδώ και παίζει και με τα παιχνίδια.
0: Ναι, μα ναι.
1: Και παίζει με τα παιχνίδια, τα παίρνει όλα κοντά μου.
0: Ναι.
1: Όλα κοντά μου τα παίρνει. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είχα ένα φίλο... παιδικό, μαζί στο σχολείο, μαζί στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο πήγαμε στο 8ο γυμνάσιο μεταξύ Πατησίων και Αχαρνών.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαμε ένα μαθηματικό κουλοχέρι, το όνομά του λεγόταν Καράς. Και μας χτύπαγε με το πουλό το χέρι και βγαίναμε έξω και γελάγαμε. Ναι, το όνομά του το λένε Βαγγέλη, η ζωή είναι στην Εύβοια. Τον παίρνω τηλέφωνο και τρελαίνεται. Όλο με παρακαλάει να πάω στην Ελλάδα. Πώς να πάω, λέω, είσαι τρελός. Είμαι μισός άνθρωπος. Πού να πάω, ούτε οδηγάω, ούτε τίποτα. Έρχεται, έχω την νοσοκόμα εδώ που έρχεται, έχω την Ελληνίδα. Α, θα σου πω και ένα νέο.
0: Ναι.
1: Ο γιατρός που με κουράρει, που έρχεται δύο φορές το μήνα,
0: ναι.
1: Είναι Ρώσος. Και του αναφέρθηκα σχετικά με το φόβο μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και γέλασε ο άνθρωπος. Μου λέει μην πιστεύεις τέτοια πράγματα. Δεν γίνονται, μου λέει Δημήτρη, αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι μεταξύ τους. Και κάτι άλλο μου είπε που τρελάθηκαν. Στο Κέβο, στην Ουκρανία, βρήκανε ένα ντρόν κατασκευασμένο από την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ναι. Φαίνεται ότι η Ρωσία προμηθεύεται από τη Βόρειο Κορέα, από την Κίνα και από... Όχι, δεν όπως το λένε. Από
0: Τουρκία.
1: Το ξέχνω το αυτό. Πάθη μικρό και θα το πω.
0: Ναι.
1: Φαίνεται από εκεί. Μου λέει ο γιατρός. Δημήτρη μου λέει αποκλείεται, ποτέ η Ρωσία δεν θα επιτεθεί στην Ευρώπη σε κανέναν, αυτά θα τα βρουνε μεταξύ τους. Αλλά σου λέω ένα πράγμα, μου λέει, αν ο Πούτιν δεν πάρει αυτά που θέλει, ο πόλεμος δεν τελειώνει.
0: Ναι.
1: Ο πόλεμος δεν τελειώνει. Ο Πούτιν πρέπει να πάρει αυτά που θέλει. Λέω, δεν ξέρω τι να σου πω, εγώ σε ρωτάω. Μου λέει, αποκλείεται, δεν γίνεται, μου λέει, η Ρωσία να επιτεθεί στην Ευρώπη. Αυτά όλα τα κάνουν για business, να γίνει όλη η Ευρώπη με να προμηθευτεί, πώς το λένε, καμιά φορά τα χάνω, να προμηθευτεί και όλο αεροπλάνα, το ένα business μου λέει να πάνε, να πάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, μου λέει.
0: Ναι. Και έπειτα, όσο δυνατή και να είναι η Ρωσία, ένας συνασπισμός ευρωπαϊκών κρατών, ο οποίος σε ένα υποτιθέμενο σενάριο πολέμου, λέω, είναι υπεροπλία. Δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και όλες αυτές οι άλλες χώρες, συν της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, όλος αυτός ο... Δεν γίνεται. Θα ισοπεδωθεί η Ρωσία ολόκληρη. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Δεν γίνεται. Αυτό μου είπε. Είναι Ρώσος ο γιατρός μου.
0: Ναι, το μου το είπες. Το κατάλαβα. Το θυμάμαι.
1: Και μου λέει, Δημήτρη, δεν πιστεύεις τέτοια πράγματα. Δεν είναι δυνατό η Ρωσία να χτυπήσει την Ευρώπη, μου λέει. Δεν γίνεται. Αν χτύπησε, μου λέει, την Ουκρανία, τη χτύπησε γιατί δεν ήθελε μέσα στη μύτη του το ΝΑΤΟ.
0: Ναι, το έκανε σαφώς, γι' αυτό το έκανε.
1: Γι' αυτό το έκανε, μου λέει.
0: Το είπε άλλωστε. Το δήλωσε ο ίδιος.
1: Ναι, μου λέει, μην πιστεύεις τέτοια πράγματα. Όλα γίνονται για business. Όλα για business. Λέω, αχ, Παναγία μου. Τώρα μου είσαι άλλη απορία πάλι.
0: Τι
1: ανακατεύεται στα ελληνικά η κυρία πρέσβης της Αμερικής. Τι ανακατεύεται. Αυτή. Να πάρουν, λέει, το λιμάνι που το πήρε οι Κινέζοι. Όταν μας έβριζε η κυρία, ήταν καλά, τώρα είναι με διάλα. Δεν γίνεται να δώσουν το λιμάνι στους Αμερικάνους. Όταν έγινε ο διαγωνισμός, μάνα μου, κανένας δεν παρουσιάστηκε, ήταν μόνη της η Κίνα. Το πήραν οι άνθρωποι, βοήθησαν την Ελλάδα σε μια δύσκολη στιγμή.
0: Ναι.
1: Τι θέλει η κυρία αυτή τώρα και να κατέβεται,
0: Δεν νομίζω πάντως, αν έχω καταλάβει, γιατί δεν το έχω ψάξει και πολύ το ζήτημα, αλλά δεν νομίζω ότι αναφέρονται οι Αμερικάνοι στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρεται η κυρία. Η κυρία ενδιαφέρεται.
0: Όχι, η κυρία μπορεί να εκδήλωσε, δεν το διάβασα, ενδιαφέρον, αλλά οι Αμερικάνοι θέλουν τα ναυπηγεία μάλλον.
1: Ναι.
0: Τα ναυπηγεία δεν είναι. Δεν είναι στον Πειραιά. Τα ναυπηγεία είναι στον...
1: Ρώτησε για τα ναυπή. Εδώ, άκου να σου πω, Μάνο, εδώ έχουν πουλήσει την Ελλάδα ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Έχουν πουλήσει ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν τρέπονται λιγάκι. Δεν κοιτάνε τα χάλια τους εκεί πέρα. Οι άνθρωποι παίρνουν τη σύνταξη και σε 15 μέρες δεν έχουν φράγκο στην τσέπη τους. Και κοιτάνε εξοπλισμούς, κοιτάνε να φάνε που να φάνε τα ντερά τους. Εκείνο που πάντοτε ρωτώ, έχουμε τόσους διανοούμενους ανθρώπους, τόσους επιστήμονες, γιατί δεν βγαίνουν αυτοί να κάνουν ένα κόμμα. Πρώτον. Δεύτερο, ο ελληνικός λαός πρέπει να σοβαρευτεί. Υπάρχουν 1-2 κόμματα σοβαρά που ενδιαφέρονται για τον κόσμο, που ενδιαφέρονται πραγματικά για την Ελλάδα. Τι θέλουν και ψηφίζουν, έχουμε 14 κόμματα και πάει αυτός πάλι ο Μητσοτάκης να ξαναβγεί. Άμα βγει ο Μητσοτάκης, ούτε φαγητό δεν θα έχουμε να πάμε. Στο λέω εγώ. Άμα ξαναβγεί αυτός, θα πάνε όλα τους. Τρέχει ο κάθε Λιγούρης να πάει να γίνει βουλευτής. Δεν έχει δουλειά να κάνει και πάει να γίνει βουλευτής. 14 κόμματα. Πού πάμε ρε παιδιά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν 2 σοβαρά κόμματα τα οποία παρακολουθώ. Γιατί δεν υποστηρίζουν αυτά τα κόμματα. Να βγει ένα κόμμα από αυτό, να μπορέσει να ορθοποδήσει η Ελλάδα, ο κόσμος. Και αν τα κάνουμε τα τάγκς και τα κανόνια και τα...
0: Δεν γίνεται. Περίμενε λίγο. Να είμαστε σοβαροί απέναντι σε αυτό. Πολύ πιο σοβαρά να το δούμε δηλαδή. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξοπλιζόμαστε. Γι' αυτό και οι Τούρκοι, οι Τούρκοι μας φοβούνται κατά βάθος. Οι Τούρκοι δεν θα έκανε, ναι, γιατί έχουμε εξαιρετικό οπλισμό. Αεροπλάνα, όλα αυτά εξαιρετικά προϊόντα πολέμου, εν πάση περιπτώσει. Ναι, διότι σου λέει, ας πούμε, γιατί δεν κάνεις σχολεία αντί να παίρνεις, ξέρω εγώ, φρεγάτα ή αεροπλάνα. Ωραία, και αν δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια επίθεση των Τούρκων, θα έρθουν εδώ και θα μας μάθουν τουρκικά. Κατάλαβες, όλες αυτές οι αηδίες που λέει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν φοβάται πιο πολύ από όλους. Και όλες αυτές οι μακακίες που λέει, ότι θα έρθουμε νύχτα στην Ελλάδα, νύχτα τον εφιάλτη σας θα δείτε, εάν κάνετε μια οποιαδήποτε κίνηση. Πρώτον. Και δεύτερον, στη σελίδα Business Daily διαβάζω, με το λιμάνι των ναυπηγείων Ελευσίνας απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Κινέζικο Πειραιά. Δεν ενδιαφέρονται για τον Πειραιά. Ενδιαφέρονται για το λιμάνι των ναυπηγείων Ελευσίνας.
1: Δεν το έχω
0: προσέξει. Ναι, αυτό. Άμα δεις στο ίντερνετ ή οπουδήποτε, εγώ εδώ το βρήκα. Γιατί κάτι είχε πάρει ταυτί μου ότι ενδιαφέρονται για τα ναυπηγεία, τα οποία είναι στην Ελευσίνα τα ναυπηγεία.
1: Δεν το έχω προσέξει αυτό, ναι. Και ζητάω συγγνώμη.
0: Όχι, δεν πειράζει. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Δεν...
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό, ναι. Εκεί είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Αμερικανών. Και μάλιστα από την πρώτη στιγμή, όσο το επεξεργάζομαι στο νου μου, τόσο πιο πολύ το θυμάμαι.
1: Βέβαια, και δεν ξέρω να σου πω, Μάνο. Έχουμε φτάσει στο σημείο να πουλήσουμε όλη την Ελλάδα. Αυτό δεν το βλέπουμε. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα άλλα κράτη, η Κίνα ή οποιοδήποτε, να επενδύσει στην Ελλάδα, μόνο οι Αμερικανοί.
0: Όχι, γιατί δεν... Μια χαρά νομίζω ότι ήταν η κίνηση από την πλευρά της πολιτείας που έδωσε το δικαίωμα στην Κίνα του λιμανιού. Μια χαρά.
1: Βεβαίως ήταν σωστό. Ήταν πάρα πολύ σωστό. Αυτή την κίνηση που κάνανε ήταν πάρα πολύ σωστή. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά τώρα εγώ ίσως να κατάλαβα λάθος. Εγώ νόμιζα ότι ενδιαφέρονται για το
0: λιμάνι. Όχι. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ, η συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου του 2022.
1: Και δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Όχι. Λέω η συζήτηση, παιδί μου. Νομίζω ότι τώρα είναι λίγο πριν από την υπεγράφη συμφωνία χρηματοδότηση των ναυπηγείων από τους Αμερικανούς. 125 εκατομμύρια ευρώ έβαλε ο χρηματοδοτικός οργανισμός, ας πούμε, που 125 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μπράβο, μακάρι να γίνονται τέτοιες επενδύσεις.
0: Και πάρα πολλές θέσεις εργασίας βέβαια κιόλας, έτσι.
1: Πολύ καλά. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω όμως, κοίταξε με δεις, Μάνο, ο λαός υποφέρει, η φτώχεια υποφέρει. Δηλαδή κάνουμε επενδύσεις, γιατί δεν βοηθάμε και το λαό μας. Μπορεί ένας που παίρνει 500 ευρώ στην Ελλάδα να ζήσει?
0: Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και μάλιστα...
1: Ας κοιτάξουμε λίγο και τη φτώχεια. Όχι να τα βάζουμε στην τσέπη μας όλα. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, αυτή τη γνώμη έχουν.
0: Πώς να πω, Δημήτρη μου, υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα. Είναι η μισή Ελλάδα και παραπάνω φοροφυγάδες. Εάν δεν ήδη κερδίθηκαν μέσα σε ένα χρόνο 2 δισεκατομμύρια και 4 φέτος από την πάταξη της φοροδιαφυγής, εάν καταφέρει και ξεμπλοκάρει αυτό το ζήτημα η πολιτεία, θα γίνουν όλα αυτά που λες. Αλλά γιατί, να σου πω κάτι, κλέβει κάποιος την εφορία, ξέρω εγώ, κρύβει λεφτά, εάν γίνει κάποιο πρόβλημα στο δρόμο του, λέει κοίτα το κράτος τι δρόμος μας έχει. Μα άμα δεν πληρώνεις εφορία, δεν έχεις δικαίωμα να διαμαρτύρεσαι.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Πήγαινε, πέσε με το καρούλι σου μέσα στη λακκούβα.
1: κοίταξε να δεις, εδώ ο νόμος λέει αν δεν πληρώσεις εφορία σε βάζουν φυλακή.
0: Μα τον Αλ Καπόνε δεν τον πιάσανε επειδή σκότωνε κόσμο, δεν μπορούσανε. Όχι. Τον πιάσανε ως φοροφυγά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, είναι σαφές αυτό. Αλλή μονό στην Αμερική, άμα σε πιάσει η οικονομική αστυνομία.
1: Τελείωσες. Και όταν σε πιάσει, δεν δέχεται για να την πληρώσει σε βάση.
0: Όχι, βεβαίως. Και καλά σου ξηγέται. Ενώ εδώ έχουμε ένα ξεφτυλισμένο νόμο που λέει ότι αν πιάσεις το λοποδίτη που έχει μπουκάρει στο σπίτι σου και σου έχει πάρει, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ, αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, εάν επιστρέψεις τα κλοπημαία, δεν γίνεται ούτε δίκη.
1: Ναι.
0: Συγχαρίζουνε. Δηλαδή, είναι τελείως τσίρκα αυτοί που βγάζουν τους νόμους αυτούς. Είναι για τα πανηγύρια. Ή όπως έλεγε ο αδερφός της μάνας μου, για τα πανηγύρια.
1: Τι να πούμε, Μερμάνο, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ πάνω απ' όλα ένα έχω να πω. Είμαι και θα είμαι Έλληνας. Δεν με νοιάζει αν ζω σε αυτή τη χώρα. Δούλεψα σκληρά. Εγώ και το γυναικάκι μου και ό,τι κάναμε.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να μου πει κανένας τίποτα εμένα. Τώρα πάμε 96. Τελειώνω.
0: Ναι,
1: και είμαι
0: άνθρωπος
1: που θέλω να λέμε την αλήθεια. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Να λέμε την αλήθεια. Όχι να λέμε ψέματα. Βγες κύριε, όποιος είσαι εσύ που κυβερνάς, βγες στην τηλεόραση και πες την αλήθεια στον κόσμο. Οι αγρότες βλέπω υποφέρουν. Όταν δεν υπάρχει αγροτική παραγωγή, τι θα γίνει, πού θα φτάσουν οι τιμές, ξέρετε.
0: Ξέρεις κάτι όμως, Δημήτρη μου, και οι αγρότες, δεν μιλάω για το σύνολο του αγροτικού κόσμου, αλλά παίρνανε τις επιδοτήσεις και τις κάνανε τζιπάρες ή καίγανε τα χιλιάρικα στα μπουζούκια. Ή πηγαίνανε με τις Μολδαβές και τις Ουκρανές και τις Βουλγάρες.
1: Ναι, άσε,
0: δηλαδή, κατάλαβες, ή δηλώνανε, είχαν 3 πρόβατα και δηλώνανε 3.000.
1: Ναι,
0: είχαν 5 ελιές και δηλώνανε 5 ελαιώνες. Και το κράτος, βέβαια δεν είναι ότι έχει καθαρά χέρια εδώ πέρα, διότι όλα αυτά τα χρήματα για να μετακινηθούν προς τη πλευρά των απατεώνων έπαιρναν υπογραφές. Αυτοί που βάζαν τις υπογραφές δεν είναι μέσα όμως. Είναι μέσα ένας φουκαράς που χρωστάει 3 χιλιάρικα και δεν έχει να πληρώσει και του παίρνουν το σπίτι του. Κατάλαβες. Δηλαδή εδώ έπρεπε, το είχα πει μια μέρα και ελπίζω δεν με παρεξήγησε κανείς, έπρεπε να υπάρχει ένας δικτάτορας δημοκράτης σαν τον Φιντελ Κάστρο, όπου να λέει δηλαδή ότι μάγκες, αύριο το πρωί θα σας πάρει ο διάολος τη μάνα, θα κάνετε αυτό που πρέπει, και την άλλη μέρα το πρωί να τους έχει χώσει στη φυλακή όλους αυτούς.
1: Δεν υπάρχουν, δεν βγαίνουν τέτοιοι ηγέτες, δεν βγαίνουν.
0: Δεν βγαίνουν φυσικά, δεν βγαίνουν.
1: Δεν βγαίνουν στην Ελλάδα τέτοιοι ηγέτες.
0: Στον κόσμο ολόκληρο δεν βγαίνουν πια.
1: Μα, ναι, ούτε εδώ γίνεται της κακομοίρας.
0: Ξέρεις τι παιδεία και υγεία έφτιαξε ο Φιντελ Κάστρο στην Κούβα.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή μιλάμε, διαβάζω ένα βιβλίο που λέει για τον Κάστρο και έχω πάθει πλάκα. Βεβαίως ήταν δικτάτορας με την έννοια του απολυταρχικού καθεστώτος, σίγουρα.
1: Αλλά έφτιαξε
0: την Κούβα, ναι. Από εκεί που ήταν το πορνείο των Αμερικανών.
1: Ναι.
0: Και το καζίνο των Αμερικανών.
1: Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αυτό λέω, μάλλον μου. Δεν έχουμε στην Ελλάδα τέτοιους ανθρώπους. Να βγουν απάνω και να πούνε stop μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Βλέπω τώρα στο ίντερνετ ξανά πάει μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Μα δεν υπάρχει άλλος από αυτούς. Δεν υπάρχει άλλος, για όνομα του Θεού. Να βγουν 5 άνθρωποι, 10 για να φτιάξουμε αυτή την Ελλαδίτσα, ρε παιδί μου. Μια ζωή θα είμαστε έτσι.
0: Πάντως, Δημήτρη μου, αυτό που είπες στην αρχή, ότι που είναι οι πνευματικοί άνθρωποι να κάνουν κόμμα, τι δουλειά έχει ένας πνευματικός άνθρωπος να ασχοληθεί με την πολιτική? Δηλαδή, γιατί να το κάνει? Δηλαδή, να πούμε, ένας μεγάλος συγγραφέας, για παράδειγμα, ή ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ή ένας διανοούμενος, να γίνει πολιτικός, για ποιο λόγο να το κάνει? Δηλαδή, ένας συγγραφέας που είναι ευπόλυτα τα βιβλία του και τον αγαπάει ο κόσμος, μόλις γίνει πολιτικός, θα πάψουν οι άνθρωποι να διαβάζουν τα βιβλία του, γιατί θα τους έχει απογοητεύσει η κίνησή του πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Κατάλαβες. Αλλά πού πάμε τώρα?
0: Και τελικά γίνονται οι τραγουδιστές και τέλος πάντων. Μόνο ο Σαμαρά, ο Κομωτής δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Θέλω να μου βάλεις ένα τραγουδάκι, να μου το κάνεις.
0: Άμα μπορώ, άμα το βρω.
1: Θέλω ένα τραγούδι του Συγχωρεμένου. Του Άπταστου, του Ζαμπέτα, τα Περιστέρια.
0: Ηλία, για κοίτα αν υπάρχει στην μπάνκα. Ναι, τα χίλια περιστέρια που λέει.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: χίλια,
1: ναι,
0: περιστέρια, οκ. Okay.
1: Άμα μπορέσεις.
0: Κοιτάει ο Ηλίας στην μπάνκα εδώ του σταθμού και αν υπάρχει θα το βάλω.
1: Εντάξει.
0: Αλλιώς θα το φέρω αύριο.
1: Α, ναι, εντάξει, όποτε μπορέσεις. Γιατί άρεσε αυτό το τραγούδι πολύ και στη γυναικούλα μου τη συγχωρεμένη.
0: Ωραία, μου κάνει νόημα ότι το βρήκε. Να είσαι καλά.
1: Μπράβο, να ζήσετε.
0: Και
1: να
0: εσύ
1: ζήσετε
0: καλέ.
1: Χίλια χρόνια.
0: Χαιρετίσματα στο σκύλο Λάκη. Το βαφτιστήρι μου.
1: Θέλω να πω κάτι άλλο, αυτό που λες. Γιατί, ρε παιδί μου, είναι πολλοί που βλέπουν το πρόγραμμα και δεν παίρνουν ένα τηλέφωνο να πούνε μια γνώμη για αυτή, ρε παιδί μου.
0: Ναι, και,
1: μια γνώμη.
0: Και ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος ο οποίος λέει ότι με ακούει 27 χρόνια και δεν είχε πάρει ποτέ. Είχε πάρει, ξέρω εγώ, πριν από μια εβδομάδα κάποιος. Δηλαδή, άκου τώρα εσύ. Ήτανε νιός και γέραση που λένε και ακόμα δεν έχει πάρει τηλέφωνο.
1: Άκου. Πάτε βρε ένα τηλέφωνο, πέστε μια γνώμη, πέστε κάτι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλή σου μέρα.
0: Το Πάσχα θα του πάρω κόκκινα παπούτσια, πες του του σκύλου, που είναι βαφτιστήρι μου.
1: Οκ.
0: Άντε, γεια.
1: Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιοβάρκα ο άγρυπνος. Γεια σου Γιάννη μου από τη Θεσσαλονίκη.
4: Καλημέρα κύριε Μάνο.
3: Καλώς τον, σε χάσαμε.
4: Τέλος πάντων, λίγες μέρες για...
3: Είσαι καλά.
4: Είμαι, πώς το λένε, σφίζω, τι να σου πω.
3: Σφίζω από υγεία, ναι.
4: Ή από υγεία, από διάθεση, από τα πάντα.
3: Μπράβο, αγόρι.
4: Δεν ξέρω, ειλικρινά σας μιλάω, δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται το είχα ξαναπεί. Είναι ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος. Είμαι δηλαδή και προσπαθώ όταν μιλάω καλή ώρα, πώς μιλάμε τώρα, αυτή τη συμπεριφορά... Λίγο να τη δώσω και σε άλλον, έτσι να μιλάς, λέω, με ενθουσιασμό,
3: κτλ.
4: Τα προβλήματα, κατά τα άλλα, καθημερινά δεν μπορούμε, όχι μόνο να αφαιρέσουμε από αυτά που έχουμε, και καθημερινά σχεδόν όλοι μας κάτι προσθέτουμε ακόμα. Αυτό είναι η φύση της ζωής, είναι αυτό, για να μην πω και το γρανάζι της κοινωνίας, χωρίς προβλήματα μου φαίνεται δεν θα κινούτανε τίποτα, κύριε Μάνο.
3: Σωστό και αυτό.
4: Λοιπόν, να πούμε για τη φιλία.
3: Γιατί χωρίς προβλήματα οι άνθρωποι δεν θα είχαν καμία απολύτως εφευρετικότητα.
4: Ναι, και αυτό σίγουρα.
3: Κατάλαβες, για να γλιτώσουν από τα προβλήματα θα έπρεπε... Μάλλον αυτά που έχουμε, τέλος πάντων, ό,τι έχουμε, προσπαθούμε να απαλλαγούμε. Αυτό μας έχει σε εγρήγορση. Αλλιώς θα έχει αποκοιμηθεί η κοινωνία όλη.
4: Η κινητήρια δύναμη.
3: Μπράβο, ακριβώς.
4: Το μοτέρ, να πούμε.
3: Ακριβώς.
4: Το μοτέρ της ζωής μας. Εξίσου ένα άλλο πολύ ωραίο μοτέρ είναι το θέμα που βάλατε, κύριε Μάνου, η φιλία. Η φιλία. Είναι το υπέρτατο αγαθό για μένα, ξεπερνάει οι συγγένειες, ξεπερνάει τα πάντα.
3: Όντως.
4: Λοιπόν, η πιο μακροχρόνια ευχάριστη σχέση που μπορεί να δημιουργήσει ένας άνθρωπος γεννιέται δε σε ιδιαίτερες ειδικά συνθήκες, δηλαδή επί παραδείγματι. Δηλαδή η φιλία, καταρχήν για μένα η φιλία χτίζεται από τα πρώτα μας παιδικά χρόνια. Πρέπει να είμαστε το ίδιο φίλο. Τώρα, φίλος, υπόψη να μην παραξηγηθεί από το που θα πω τώρα, λάτρης των γυναικών είμαι.
3: Ναι.
4: Λάτρης υπερβολικά, δηλαδή. Αλλά φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκα δεν μπορεί να γίνει. Αν, ας πούμε, κάποια στιγμή υπάρχει μία συμπάθεια. Αυτό είναι γιατί, πώς το λένε, αυτή η συμπάθεια, η έλξη προς το άλλο φίλο, που νιώθουμε, είναι γιατί πηγάζει από την ίδια πηγή.
3: Από τον ερωτισμό δηλαδή.
4: Από την ίδια πηγή της συμπάθειας, να πούμε, έτσι δημιουργείται και η φιλία, έτσι δημιουργείται, ας πούμε, και μια μικροφιλική σχέση, για να τυπώ και αλλιώς, επέτρεψέ με κύριε Μάνο, γιατί λίγο πολύ όλοι μας το έχουμε αισθανθεί. Και αν δηλαδή κάποια στιγμή είχα μια, ας πούμε, μια μικρή σχέση φιλική με μια γυναίκα, γιατί υπήρξε, ήθελα κάτι άλλο, αλλά εκεί με μπήκε εμπόδιο ο δισταγμός. Και πιστεύω ίσως να είναι και σε άλλους, φυσικά δεν είμαι στο μυαλό όλων των ανθρώπων. Είπαμε να είμαστε το ίδιο φύλο, ίδια ηλικία οπωσδήποτε, ίδια ηλικία. Δεν μπορεί τώρα να γίνει, δηλαδή να υπάρχει απόσταση στη φιλία για μένα περισσότερο από 5 χρόνια.
3: Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι.
4: Εκεί πέρα υπάρχει δηλαδή μια εκμετάλλευση, υπάρχει. Μπορεί να γίνει μια εκμετάλλευση από τον έναν ή από τον μικρό ή από τον μεγάλο.
3: Ναι.
4: Επίσης πρέπει να είμαστε από την ίδια κοινωνική τάξη και εδώ να διευκρινίσω ότι είμαι κατά της πάλης των τάξεων. Δεν μ' αρέσει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι, έχουμε σχεδόν τα ίδια προβλήματα. Θα μου πεις ο άλλος έχει, εντάξει δεν βαριέσαι, και αυτό είναι μες στη ζωή. Λοιπόν, επίσης τα κοινά βιώματα, δηλαδή τα κοινά βιώματα τα οποία προέρχονται από την ίδια κοινωνική τάξη, αν είσαι. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ τώρα, ας πούμε, παίρνω παράδειγμα τον εαυτό μου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα χωριό. Έγινα φίλος, πολύ φίλος, με παιδιά τα οποία ήμασταν αγροτόπεδα, φτωχά αγροτόπεδα, μην μπερδεύουμε. Τέλος πάντων, με αυτούς που λέγατε πριν, οι οποίοι για μένα.
3: Όχι, όχι, καθόλου δεν τα μπερδεύουμε.
4: Δεν είναι αγρότες αυτοί, για μένα είναι. Τέλος πάντων, με αυτούς που λέγατε πριν, οι οποίοι για μένα.
3: Όχι, όχι, καθόλου δεν τα μπερδεύουμε.
4: Δεν είναι αγρότες.

0: στη φιλία υπάρχει η θυσία, ας πούμε, και γι' αυτό βάζανε και τους φίλους να πολεμάνε δίπλα και τα λοιπά, έτοιμοι να θυσιαστεί ο ένας για τον άλλον.
1: Ναι, ωραίο.
0: Επίσης στη φιλία, κύριε Μάνο, έχετε φίλους και εσείς και εγώ, ναι. Πολύ, πολύ στενό φίλο, και όσοι μας ακούνε, κάνουμε εκμυστηρεύσεις που δεν τις κάνουμε στον οποιοδήποτε, ακόμα και αν έχουμε μια φιλική σχέση, αν πίνουμε ένα καφέ κάθε μέρα μαζί, δεν τα λέμε. Δηλαδή τα πάντα τη πάση, πως το λέγανε οι αρχαίοι, μου τα πάντα τη πάση, κάπως έτσι το λέγανε οι αρχαίοι. Λοιπόν, στη φιλία υπάρχει επίσης, εννοείται, η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, η αφιλοκέρδεια, να προστρέξουμε σε οτιδήποτε μας χρειαστεί. Λοιπόν, και επίσης να πω, κύριε Μάνο, γιατί και τέτοιες φιλίες, μάλλον το λέω τώρα, μην μπερδεύουμε τη φιλία με τις παρέες. Γιατί οι παιδικοί μας φίλοι, μεγαλώνοντας, κάποιοι που είμαστε κάποιας ηλικίας, σιγά σιγά μας φεύγουν από αυτή τη ζωή, να πω, αλλά από το μυαλό μας δεν φεύγουν ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Εδώ να πω και τα συγκινήματα, θα προσπαθήσω να, πώς το λένε, να κρατήσω τη συγκίνησή μου.
1: Ναι.
0: Πριν έχω χάσει φίλους, άμα σου πω, σχεδόν, τι να πω, μέχρι τα 20 έχασα 5-6 φίλους από τροχέα.
1: Ναι.
0: 5-6 φίλους που, τι να πω, ό,τι και να πω, βιώματα, όπως και λέγανε και οι φίλους του, οι συγγραφές, στα ποτάμια, στα αυτά εκεί, και τα λοιπά, και στα βουνά και τα λοιπά.
1: Τους έχασες επειδή χτυπήσανε οδηγώντας,
0: ναι,
1: μηχανή.
0: Ναι, ναι, σκοτωθήκαν με μηχανές.
1: Με μηχανές, αυτό.
0: Ναι, μέχρι τα 20 μου έχω χάσει.
1: Καταραμένα μηχανήματα.
0: Ναι. Ναι, ναι, είπαμε, οι Αμερικάνοι, εμείς τους ρίξαμε την ατομική βόμβα και αυτοί μας ρίξανε τα μηχανάκια, κύριε Μάνο. Περισσότερα θύματα έχουμε από την ατομική. Λοιπόν, ναι, αυτό που ήθελα να πω τώρα έτσι με συγκίνηση, και θα το πω και αυτό για τη μνήμη, γιατί είμαι άνθρωπος πολύ της φιλίας και πάρα πάρα πολύ, θα μου πεις, εντάξει, όταν μιλάμε όλοι ωραία για τον εαυτό μας. Ήμουν σε ένα μνημόσυνο πριν, πόσα χρόνια να πω, 15 χρόνια, και στο μνημόσυνο στην αίθουσα εκεί που πίνουμε το καφεδάκι στο χωριό, στο ναό που έχουμε, όπως έχουν όλοι οι ναοί, σαν ένα μνημόσυνο, μια κυρία μεγάλης ηλικίας μαζί με την κόρη της, μέση ηλικία αυτή, με φωνάξανε στο τραπέζι για να της μιλήσω λίγο, και που κάθονταν και με λέει η γιαγιά, να πούμε, αυτή, Γιαννάκη, λέει, με γνωρίζεις, λέει, ποια είμαι. Κύριε Μάνο, ξέρεις τι της είπα? Λέω, θεία. Θεία λέμε εμείς της, ίσως και σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Δηλαδή τη μητέρα του φίλου μας, τους μεγαλύτερους στα χωριά τους, λέμε θείο, δεν λέμε κύριε. Λέω, θεία, είναι δυνατόν να έχω ξεχάσει τον Κώστα? Αυτή ήταν η απάντησή μου. Ήταν ο Κώστας, ο γιος της, που σκοτώθηκε 20 χρονών με μηχανή, που ήμασταν πολύ φίλοι, αυτό ήθελα να πω. Ότι οι φίλοι δεν ξεχνούνται ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, κύριε Μάνο, πολύ ευχάριστο το θέμα. Ωραίο, δηλαδή, κοινωνικότατο. Κοινωνικότατο, και για μένα η φιλία είναι, τι να πω, ξεπερνάει τα πάντα. Και την αγάπη, συγχωρέστε που έχω, και για την οικογένεια που λέει ο λόγος. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω, κύριε Μάνο. Καλημέρα. Χίλια
1: γεια
0: ευχαριστώ.
1: Σου, φίλε μου.
0: Χίλια ευχαριστώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά και εσύ.
0: Γεια.
2: Μη μου το πεις, οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις, για πάντα φύγανε. Μάθα πια τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια, για πάντα φύγανε.

0: όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη, να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς και είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 2 11 10 80 880 και η κυρία Κωνσταντίνα από την Κύπρο.
5: Καλησπέρα κυρία Μάνων, τι κάνετε?
4: Καλώς την, καλά είμαι κυρία Κωνσταντίνα μου. Εσείς?
5: Καλά, μια χαρά στη δουλειά μου είμαι από πέρα. Και σας έβαλα λίγο αργά να σας ακούσω.
4: Ναι.
5: Και επί ευκαιρίας είπα να καλέσω.
4: Πολύ καλά κάνατε. Με χαρά σας ακούω.
5: Προηγουμένως, ο πρώτος-τελευταίος κύριος που μίλησε και είπε να καλέσει ο κόσμος. Ναι. Ίσως και κάλεσα πιο πολύ.
4: Το κατάλαβα.
5: Για ένα λόγο μόνο. Επειδή αναφερθήκατε σε κόμματα και τέτοια.
4: Ναι.
5: Έχω που λείπω 3 χρόνια από την Ελλάδα. Κάτι που με στεναχωρεί πάρα πολύ, ναι. Πονάει,
4: ναι.
5: Γιατί έχω αφήσει πίσω μου οικογένεια, γονείς, τα αδέρφια,
4: ναι.
5: Που ποτέ δεν ήθελα να φύγω από την Ελλάδα, την αγαπάω και την εκτιμάω, αλλά η Ελλάδα με έδιωξαν οι πολιτικοί και όλα αυτά που έκαναν και ακόμα κάνουνε. Και μας γύρισαν την πλάτη και μας έδιωξαν από μόνοι τους. Και δεν θέλω ποτέ να γυρίσω πίσω, για κανένα λόγο.
4: Το καταλαβαίνω.
5: Και μόνο που έρχομαι βλέπω τους γονείς μου, τη μητέρα μου, μόνο μητέρα έχω, ο πατέρας μου έχει φύγει. Τη βλέπω και φεύγω. Δεν κάθομαι για τίποτα άλλο, ούτε να κατέβω να ψηφίσω δεν θέλω.
4: Ναι.
5: Τόσο πολύ που αγαπώ την Ελλάδα, αρχίζω και δεν θέλω να κατεβαίνω. Και αυτό με πονάει πάρα πολύ.
4: Ναι.
5: Κάτι που δεν το περίμενα όσο μεγάλωνα. Και έβλεπα όλα αυτά που γίνονται και που γίνονται κι άλλα και θα γίνουν κι άλλα, γιατί περιμένουν να γίνουν και χειρότερα. Η Ελλάδα όσο πάει και χειροτερεύει, καλύτερα δεν θα γίνει. Και λυπάμαι για τους πιο μικρούς. Και εγώ είμαι ακόμα μικρή, 30 χρονών, αλλά και για τα παιδιά που θα έρθουν αργότερα.
4: Ναι.
5: Θυμάμαι όλα αυτά που μας έλεγαν οι παππούδες μου μικροί, που είχαν περάσει φτώχεια. Εγώ πιστεύω θα περάσουμε κι εμείς χειρότερη φτώχεια από αυτούς. Και αυτό με πονάει πάρα πολύ.
4: Ναι.
5: Έχω έρθει σε ένα κράτος που με έχει αγκαλιάσει και με έχει, σαν με έχει αγαπήσει κυριολεκτικά. Και μόνο αυτό τους οφείλω πολλά. Γιατί στάθηκαν και σε μένα και στο σύζυγο, σαν οικογένεια, σαν δεύτερο σπίτι.
4: Είναι όμορφη η Κύπρος, ε?
5: Πάρα πολύ. Ναι. Και ο κόσμος πολύ αγαπητικός.
4: Ναι.
5: Και λίγοι είναι αυτοί που είναι... Έχουν κάποια κάτι την Ελλάδα και μας αποκαλούν καλαμαράδες.
4: Ναι, ναι.
5: Αλλά οι περισσότεροι είναι πολύ καλός κόσμος και μας έχουν πλησιάσει και έχω αρκετές καλές σχέσεις με Κύπριους και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Μόνο και μόνο επειδή όπως άνοιξαν την αγκαλιά τους και μας υποδέχτηκαν. Και για ένα λόγο μόνο, γιατί ο σύζυγος έχει κάποιο είδους την απειρία. Και όσο ήμασταν στην Ελλάδα, όπου πήγαινε για εργασία τον διώχνανε.
4: Ναι.
5: Ενώ στην Κύπρο δεν τους ενόχλησε και ποτέ δεν γύρισε κάποιος να μας πει δεν μπορεί να δουλέψει. Ούτε μας ρώτησε από τι έχει αυτή την αναπηρία που έχει. Και μόνο αυτό...
4: Και εσείς δουλεύετε.
5: Ναι.
4: Με τι ασχολείστε?
5: Εγώ τώρα έχω βγάλει άδεια security. Ήταν ο σύζυγος security, έβγαλε και εγώ.
4: Ωραία.
5: Και είμαι πάρα πολύ καλά.
4: Ωραία.
5: Αλλά μόνο που με στεναχωρεί που έχω πίσω τη μητέρα μου.
4: Ναι, αυτό είναι δυσβάσταχτο, το καταλαβαίνω.
5: Προσπάθησα να τη φέρω στην Κύπρο, αλλά άλλο το κρίμα της Κύπρου και δεν το άντεξε.
4: Α, ήρθε για ένα διάστημα.
5: Ναι, ναι. Για 10 μέρες.
4: Μάλιστα.
5: Και δεν το άντεξε. Είναι μεγάλη γυναίκα.
4: Ναι.
5: Παίρνει πολλά φάρμακα και λόγω του κλίμα εδώ που δεν κάνει κρύο τόσο πολύ, άλλο το κλίμα της Ελλάδας, δεν άντεξε και έφυγε πίσω.
4: Συγγνώμη, είπατε δεν κάνει κρύο πολύ.
5: Ναι, δεν κάνει.
4: Δεν κάνει, ναι. Μάλιστα.
5: Όχι, είμαστε ακόμα καλοκαίρι, ακόμα κάνουν μπάνιο.
4: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Άμα λέτε. Εδώ κάνουν εδώ στην Αττική μπάνιο. Βλέπω εγώ.
5: Ναι.
4: Πηγαίνω περπατώντας μέχρι το μπάτι, το νάλιμο, ξέρω εγώ.
5: Ναι.
4: Και βλέπω τον κόσμο που κάνει μπάνιο. Και μάλιστα εντυπωσιάζομαι γιατί υπάρχουν και 80χρονοι που κάνουν μπάνιο. Το βλέπεις ότι
5: εδώ
4: είναι
5: το ίδιο.
4: Μεγάλοι άνθρωποι.
5: Εδώ το ίδιο. Δεν σταματάνε. Μέχρι και το Δεκέμβριο μπορεί να κάνουν μπάνιο. Μετά μπορεί να κρυώσει λίγο καιρό, αλλά όχι όσο τη Ελλάδα. Εγώ επειδή είμαι μεγαλωμένη στα βόρεια, ξέρεις ψηλά και πάντα έχει κρύο, τέτοια εποχή.
4: Ναι.
5: Δεν άντεχα. Ήμουνα με μπουφάν. Εδώ, ενώ εδώ στην Κύπρο μπουφάν δύσκολα να βάλω.
4: Ναι.
5: Μόνο με μια μπλούζα μακρομάνητη και πάλι ζεσταίνομαι.
4: Και τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι θερμοκρασία ζήσατε σήμερα?
5: Νομίζω με το μεσημέρι έχει φτάνει και 30 βαθμούς.
4: Ναι.
5: Από το βράδυ 17-20.
4: Το καλοκαίρι δεν είναι δύσκολο?
5: Πάρα πολύ.
4: Ναι, αυτό θυμάμαι.
5: Για μένα ένα παραπάνω, γιατί τώρα είχα να βγάλω άδεια οδήγησης, δεν είχα.
4: Ναι.
5: Και επειδή περπατούσα συνέχεια μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με θερμοκρασίες 45 βαθμούς.
4: Σε ποια πόλη ζείτε, στη Λευκοσία?
5: Όχι, Λάρνακα. Ήμουν Λεμεσό και τώρα έχω ένα χρόνο στη Λάρνακα.
4: Μάλιστα.
5: Είναι ανάμεσα Λεμεσό και Λευκοσία.
4: Λέει εδώ η εφαρμογή που έχω στο κινητό για τον καιρό, ναι, ότι η Λάρνακα αυτή τη στιγμή έχει 17 βαθμούς,
5: ναι,
4: Κελσίου.
5: Το κάτω μέχρι 15 αν πέσει, παρακάτω δεν πέσει. Τα βουνά μπορεί να κάνει κρύο και να χρειαστεί να ανάψουν θέρμανση, αλλά δύσκολο.
4: Και εδώ, εσείς έχετε 17, εδώ έχουμε 18. Δηλαδή θέλω
5: η
4: να
5: Αθήνα,
4: πω...
5: Ναι.
4: Ναι. Ναι, η Αθήνα.
5: Είναι γιατί πιο ψηλά η μητέρα μου και είναι καλοριφέρη για να ζεσταθούν. Γιατί έχει κρύο.
4: Ναι, βέβαια. Μένει πάνω στα βόρεια, ε.
5: Ναι, Σέρες.
4: Στις Σέρες, μάλιστα.
5: Η φημισμένη είναι η Γρήτα, που ήταν και ο... Έμεινε στο τραγουδιστή, τον έχω ξεχάσει τώρα.
4: Ο Βασίλης Καράς?
5: Όχι, ο Βασίλης Καράς είναι κοντά μου, την Καβάλα, αλλά ήταν ο Διονυσίου.
4: Α, ο Στράτος Διονυσίου, ναι.
5: Από τα μέρη μου την Ιρέτα είναι.
4: Μάλιστα.
5: Όπως και ο Καπουτζίδης.
4: Κατάλαβα.
5: Έχουμε αρκετούς.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Ναι.
4: Καλλιτεχνομάνα.
5: Ναι.
4: Η περιοχή, ναι.
5: Και από εκεί έβγαλαν και το τραγούδι τη Γερακίνα Γιώ. Έχουμε τη Γερακίνα εμείς.
4: Πολύ ωραία. Έχω πάει στις Σέρες. Στα Σέρας.
5: Ναι.
4: Ναι, για να το πούμε σωστά.
5: Είναι πολύ ωραία πόλη.
4: Ναι.
5: Αλλά όσο πάει και χειροτερεύει και ο κόσμος έχει φύγει, άλλοι έχουν πεθάνει. Αφού να φανταστείτε το χωριό της μητέρας μου που ήταν το 1970 και κάτι εκεί, τώρα έχει με το ζόρι 50. Που η 30 να είναι πάνω από 70 χρονών.
4: Ναι.
5: Νεολαία δεν έχει.
4: Ναι, κατάλαβα.
5: Όλοι φύγανε ή σε άλλη χώρα, σε άλλη πόλη. Όλοι εξαφανιστήκαν. Από το καλοκαίρι που κατέβηκα, πόνεσε η ψυχή μου που έβλεπα άδεια σπίτια. Εγώ 3 χρόνια που λείπω και μέσα 3 χρόνια ο κόσμος έχει πεθάνει, έχει φύγει. Και αυτό με στεναχωρεί ένα παραπάνω. Και πιο πολύ γι' αυτό δεν θέλω να πηγαίνω και στα μέρη μου, γιατί βλέπω άδεια σπίτια και πονάω.
4: Το καταλαβαίνω.
5: Και ειδικά και το δικό μου το σπίτι που έχει πεθάνει ο πατέρας μου. Εκεί πονάω.
4: Ναι, βέβαια. Μάλιστα.
5: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
4: Χάρηκα πολύ. Ελπίζω να τα λέμε τώρα που κάναμε την αρχή.
5: Έχω ξαναπάρει. Χρόνια σας ακούω. Δεν είναι
4: έχετε ξαναπάρει από την Κύπρο?
5: Ναι.
4: Πριν πόσο καιρό?
5: Κανένα δίμηνο νομίζω.
4: Α, ναι.
5: Σίγουρα, ναι.
4: Okay. Εντάξει.
5: Αλλά εγώ σας ακούω από την ΕΛΤΑ ακόμα.
4: Φαντάσου.
5: Πολλά χρόνια.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Θα ήθελα να ζητήσω ένα τραγουδάκι, αν γίνεται.
4: Αν το έχω.
5: Νομίζω είναι του Καζατζίδη το Ξενιτιά.
4: Θα κοιτάξει στην μπάνκα εδώ και αν υπάρχει θα το βάλω.
5: Όχι, okay, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνο.
5: Καλό ξημέρα, μπαμπά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 1.

0: κομμένα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
6: Είναι ξαφνικά, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
6: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
6: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα μοτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
4: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλιμίδης. 2-11-10-80-8-8-0. Είναι 3 και κάτι. Τέταρτη ώρα της εκπομπής. Και περνάμε στην επόμενη γραμμή που είναι η κυρία Νίκη από την Αθήνα. Καλώς την κυρία Νίκη μας.
7: Γεια σας
5: και σας. Καλά, μια χαρά εσείς.
7: Ευχαριστώ, καλά είμαι.
5: Ωραία.
7: Χαίρομαι πάλι που μιλάμε.
5: Και εγώ χαίρομαι.
7: Εγώ θα αρχίσω από μια άλλη αφετηρία για τη φιλία.
5: Αμέ.
7: Όπως ήμασταν οι περισσότεροι Έλληνες που έχουμε έρθει στην Αθήνα από επαρχία. Οπότε στην πόλη που ζούσα, στη Βιωτία, ήμασταν η οικογένεια εκεί. Οι θείοι μου όλοι μαζί. Έχουμε μεγαλώσει μαζί με τα ξαδέλφια μας. Και οι φίλες μας ήταν και οι φίλοι μας, τα ξαδέλφια μας.
5: Ναι.
7: Και παρέμειναν για πάρα πολλά χρόνια μέχρι σήμερα στη ζωή μας που είμαστε μεγάλοι όλοι. Και θεωρώ ανεκτίμητη και ειδικά με τη μία ξαδέλφη μου είχα φοβερή και έχω φιλία, φοβερή, καθημερινή, με όλα τα ξαδέλφια μας βέβαια. Χωρίς όμως να απαγορεύουμε να έχουμε και φιλία με άλλα παιδιά.
5: Mm-hmm.
7: Ήταν έτσι το περιβάλλον που και εκείνοι οι συμμαθητές μας ήσαν φίλοι με τα ξαδέλφια τους πολύ.
5: Κατάλαβα.
7: Ναι, και έτσι παραμένουμε ακόμα. Είναι πολύ όμορφη η φιλία αυτή που έχουμε. Δεν είναι μόνο η συγγενική, γιατί και πολλοί άνθρωποι που είναι συγγενείς δεν ούτε καν μιλάνε πια.
5: Μα και εγώ με τους συγγενείς μου έχω να μιλήσω...
7: Ναι.
5: Από όταν πέθανε η μάνα μου, ας πούμε. Δηλαδή,
7: ναι, καταλαβαίνω.
5: Έτσι
7: ναι,
5: μίλαγα ναι. Μαζί τους, κυρίως επειδή τηλεφωνιόταν η μάνα μου με τις αδερφές της.
7: Ναι.
5: Και έλεγα κι εγώ ένα γεια.
7: Κατάλαβα.
5: Από το έφυγε η μάνα μου δεν ξαναμιλήσαμε.
7: Ναι. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η φιλία. Βεβαίως έχω και την φίλη μου που γνώρισα αργότερα. Και είναι ανεκτίμητη φιλία, πολλά χρόνια και με εκείνη. Και τώρα μου λείπει έτσι, έχει 4 χρόνια που αγόρασαν ένα σπίτι με τον σύζυγό της σε μια πολύ ωραία παραλία και νησί της Ελλάδος μας. Και της λέω πότε θα έρθεις, πότε, μου λέει μου λείπεις και εσύ θα έρθουμε. Λέω τι κάνετε εκεί. Ναι, όλα αυτά, είναι πολύ όμορφο συνέστημα οι φίλοι.
5: Το νησί αν δεν είμαι αδιάκριτος ποιο είναι?
7: Είναι Άξος.
5: Α, είναι ωραία, πολύ ωραία.
7: Είναι πάρα πολύ ωραία και με έχουν φιλοξενήσει, είναι υπέροχη.
5: Ναι, ναι.
7: Και μένουν πολλούς μήνες, της λέω, μα αφήσετε το ωραιότερο σπίτι σας και κάθεστε σε ένα... είναι δικό τους βέβαια, το περιποιούνται, το έχουν κάνει τέλειο. Αλλά είναι ένα μικράκι, δεν μου λέει κάνουμε μπάνιο, λέω, εντάξει. Ναι, ωραία, ό,τι θέλετε κάντε, ναι. Χαίρομαι που είσαι ευτυχισμένη εκεί.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που τη λατρεύουν τη θάλασσα, έτσι.
7: Ναι. Κι εγώ, αλλά όχι, δεν θα καθόμουν ποτέ εκεί. Δεν έχω ζήσει βέβαια σε νησί και δεν ξέρω αν μπορείς να ζήσεις το χειμώνα. Δεν ξέρω.
5: Μόνο στην Αίγινα έχω πάει χειμώνα. Για, ξέρω εγώ, όχι, ούτε ακριβώς χειμώνα δηλαδή,
7: ναι.
5: Μάρτιο μήνα.
7: Ναι.
5: Και, αλλά η Αίγινα είναι 50 λεπτά από τον ακριβώς. Πειραιά, δεν είναι νησί βασικά. Είναι σαν προάστιο της Αθήνας.
7: Της Αθήνας, ναι. Και εγώ έχω επισκεφθεί την Αίγινα, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφη.
5: Είναι πολύ όμορφη η Αίγινα, τρομερή.
7: Ναι. Όλα αυτά, δεν έχω να πω κάτι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τους φίλους μας. Και εδώ, εγώ πάντα έχω φίλους. Δεν ξέρω αν είναι τόσο κολλητοί μου. Δεν ξέρω αν με αγαπάνε τόσο πολύ όσο εγώ. Αλλά έχω φίλους και εδώ. Και άλλους εκτός από τους πιο πολύ αγαπημένους μου που έχω. Που είναι 2-3 ας πούμε. Τέλος πάντων, όλα καλά είμαστε. Μια χαρά. Χαίρομαι. Ήταν πολύ ωραία και όλα αυτά.
5: Εσάς ποιο νησί σας αρέσει πιο πολύ από αυτά που έχετε επισκεφτεί?
7: Μου άρεσε πολύ η Πάρο. Ναι. Αλλά όχι τώρα πια, έχει γίνει πολύ...
5: Μύκονος.
7: Πολύς κόσμος, πολύ ναι. Μύκονος έχει γίνει, ναι. Εντάξει, και μ' αρέσει και το βουνό εμένα πιο πολύ. Εμένα μ' αρέσει το Πήλιο, μ' αρέσει πιο πολύ. Δεν μπορώ τη ζέστη, με αποτέλεσμα να...
5: Τη ζέστη δεν την μπορώ ούτε εγώ, έχετε δει.
7: Ναι, καθόλου, δηλαδή δεν μπορώ στον ήλιο με τίποτα. Πηγαίνω και φεύγω αμέσως από τη θάλασσα.
5: Ναι.
7: Μόνο το νερό μου αρέσει έξω. Πολύ σπάνια να καθίσω. Οπότε μου αρέσει και το βουνό πολύ.
5: Α, έχετε πάει ποτέ με τον οδοντοτό του Πηλίου, το τρενάκι τέλος πάντων?
7: Ναι. Έχω πάει.
5: Τι ωραίο που
7: είναι. Όλα αυτά τα χωριά εκεί.
5: Ναι.
7: Έχεις την ευκαιρία να κατέβεις και στην πόλη, αν θέλεις κάποιες
5: φορές. Ναι, βέβαια. Κατεβαίνουμε. Ναι. Πολύ εύκολα.
7: Ναι, πολύ όμορφα είναι και εκεί.
5: Και οι περσινές σας διακοπές ήταν στην Άξο?
7: Είχα πάει στην Άξο για πολύ λίγες μέρες.
5: Για να δείτε τη φίλη σας.
7: Για να δω τη φίλη μου, ναι. Δεν ήθελα να καθίσω άλλο. Δεν μπορούσα μάλλον να καθίσω άλλο.
5: Ναι.
7: Με παρακαλούσε να καθίσουμε μαζί με τον άντρα της, αλλά δεν κάθισα περισσότερες. Κάθισα 5 μέρες και έφυγε. Αλλά ήταν υπέροχες, ναι.
5: Ένας Γάλλος συγγραφέας, βλέπω εδώ μπροστά μου,
7: ναι,
5: είχε πει κάτι καταπληκτικό. Διέκοψα τη φιλία μου με 2 ανθρώπους. Με τον έναν γιατί ποτέ δεν μου μίλησε για τον εαυτό του, και με τον άλλον επειδή ποτέ δεν μου μίλησε για τον εαυτό μου.
7: Ναι, πολύ τραγικό.
5: Τρομερό.
7: Συμφωνώ, βέβαια. Μα ο φίλος αυτό είναι. Δηλαδή τη φίλη μου τη συναντώ και λέμε τα πάντα. Μόνο που θα τη δω ξέρω τι έχει, πώς είναι, τι θέλει να μου πει. Είμαστε τόσο χαρούμενες και οι δύο που συναντιόμαστε και μιλάμε. Δηλαδή θα έρθει τώρα που είναι την άλλη εβδομάδα.
5: Άντε με το καλό.
7: Με το καλό, ευχαριστώ.
5: Ποιο είναι το αγαπημένο της φαΐ?
7: Το αγαπημένο της φαΐ είναι η μπάμια.
5: Αυτό πρώτον είναι για βραβείο Νόμπελ. Δηλαδή γιατί κανονικά έπρεπε να υπάρχει νόμος, λένε, που να απαγορεύει τις μπάμιες.
7: Ναι, αυτό πάει κάπου αλλού, αλλά εντάξει.
5: Όχι, τα κανονικά το θυμάστε ένα σύριαλ «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».
7: Τη μουρμούρα, ναι.
5: Εκεί το έχει πει ο Αντωνίου.
7: Ο Αντωνίου.
5: Τι έχεις μαγειρεύσει, λέει, μπάμιες. Λέει, αυτό είναι κακία της, λέει.
7: Δεν τις ήθελε ποτέ.
5: Κοίτα, η πλάκα είναι ότι αν ξέρεις να τις μαγειρεύσεις είναι καταπληκτικές. Δεν λέω για, λέω για τον οποιονδήποτε.
7: Ναι.
5: Στο φούρνο με κοτόπουλα, μπουτάκια, κοτόπουλο, μπουτάκια είναι σούπερ φαΐ.
7: Ναι. Το ξέρω.
5: Εντάξει.
7: Και εγώ τους αγαπώ, βέβαια, αλλά εντάξει. Εμένα μου αρέσει το κρέας πολύ. Είμαι το κρέατο.
5: Ναι.
7: Okay.
5: Να είσαι καλά.
7: Πάρα πολύ.
5: Και εγώ, Νίκη μου, να είσαι καλά.
7: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-0. Ο αγαπητότατος Βασίλης από την Καβάλα. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Για χαρά. Γιατί δεν με ξεχάσατε.
0: Όχι, δεν σε ξεχάσαμε. Έπαιρνε τηλέφωνο, μου είπε Σταυρούλα και δεν ούτε το
1: και
0: ένα
1: αυτό
0: ούτε
1: μου
0: το
1: άλλο. Είπε και τα δύο. Εκτός αν με είχε πάρει ο ύπνος.
0: Α, μπορεί. Και δεν άκουγα
1: το τηλέφωνο.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Γιατί αλλά πήρε, μόλις πήρε... Τώρα, γιατί μόλις τώρα τηλεφώνησα και επικοινωνήσαμε.
0: Σου το είπε δηλαδή ότι έκανε.
1: Ναι, τηλε... μου το είπε. Ναι, μου, ναι. Μου το είπε,
0: γιατί και εμένα ήρθε μέσα στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Και τη λέω γιατί δεν μιλήσαμε με τον Βασίλη. Μου λέει μα τον έχω πάρει 5 φορές και στο ένα και στο άλλο. Και στο κινητό και στο σταθερό. Εντάξει, μικρό το κακό αφού βρεθήκαμε τώρα.
1: Ούτε κουβέντα. Στον προσκοπισμό λέμε νέοι φίλοι είναι σαν το ασίμι. Μα χρυσάφι είναι η παγή.
0: Ναι.
1: Είναι σαν κραυγή που τη λέμε κατά καιρούς όταν συναντιόμαστε και ξαναθυμόμαστε τις παλιές φιλίες, τις γνωριμίες και τις διασκεδάσεις.
0: Είναι μια φράση που, όχι, ο χαρακτηρισμός κραυγή είναι κάτι που λέγεται στους προσκόπους, ε.
1: Ναι. Ακριβώς είναι η φράση κραυγή, έλα κραυγή, αλλά είναι μελοποιημένη και είναι πάρα πολύ ωραία σε διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Εκτός αυτού αγαπητέ θείε Μάνο,
0: ναι.
1: Είμαστε μάλλον οι 15 αγαπημένοι φίλοι που... Επί 81 χρόνια ρεκόρ πρέπει να είμαι, ρεκόρ δεν είμαστε.
0: Βέβαια.
1: Διατηρούμε φιλία 81 χρόνια ολόκληρα. Και δόξα τω Θεώ είμαστε ζωντανοί ρε γαμότο.
0: Μπράβο και να είστε.
1: Ένα φοβερό να πράγμα.
0: Ναι.
1: Διατηρώντας τη φιλία από την πρώτη δημοτικού και συνέχεια μέχρι τώρα.
0: Φαντάσου.
1: Επικοινωνώντας, τηλεφωνώντας, μιλώντας. Πάντα στη γιορτή μου την 1η Ιανουαρίου, τώρα τα τελευταία χρόνια με το ίντερνετ που κάνουμε μια διαδικτυακή αυτή συγκέντρωση,
0: ναι.
1: Όπου εκεί πάλι ξαναγινόμαστε πιτσιρίκι με τα καραμπούρια, με τις πλάκες, με τις χοντράδες μας. Εκεί ξαναθυμόμαστε πλέον και τα παιδικά μας χρόνια.
0: Σωστά.
1: Σπουδαίο πράγμα η φιλία.
0: Ναι.
1: Σπουδαίο πράγμα η φιλία, την διατήρησα. Με όλους αυτούς τους φίλους και αγαπημένοι και η κατάληξη να είναι να μας δώσει ο Θεός άλλο ένα χρόνο ακόμα να τα ξαναπούμε πάλι.
0: Να σας δίνει όσα περισσότερα θέλει ο Θεός.
1: Σου λέω 81 χρόνια είμαστε μαζί. 81 χρόνια μιλάμε, συζητάμε, σακλαμαρίζουμε και συχνά επικοινωνούμε. Τι άλλο πράγμα η φιλία, είναι συγκινητικό. Και η πρώτη μας κουβέντα όταν 1η Ιανουαρίου θα μιλήσουμε να αρχίσουμε να κλαίμε ακούγοντας τις φωνές «Γέρο μου, γέρο μου, γέρο μου, γέρο μου». Τι είναι αυτό το πράγμα παιδί μου. Σου λέω πως συγκίνησε, συγκίνησε. Και φωνάζω εγώ σαν αρχηγός «Ησυχάστε, ηρεμήστε να μην χάσουμε κανέναν». Αυτή τη συγκίνηση τη μεγάλη. Παππούδες, υπερπαππούδες, με δισέγγωνα πλέον.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Άλλο πάμα, έχουμε σκορπίσει όλο τον κόσμο. Αλλά διατηρούμε με συγκίνηση όλη αυτή τη φιλία και την παρέα. Σπουδαία πράγματα.
0: Η πιο πρόσφατη συνάντηση έγινε πριν από πόσο καιρό?
1: Πέρυσι, τον Ιανουάριο.
0: Α, Ιανουάριο βρίσκεστε πάντα.
1: Κάθε Ιανουάριο είναι διαδικτυακά.
0: Ναι, το κατάλαβα το διαδικτυακά.
1: Ναι.
0: Ιανουάριο, ναι.
1: Ναι. Αλλά όλο όμως το χρόνο τα τηλεφωνήματα και οι επικοινωνίες είναι στη διαπασόν διαρκώς.
0: Ναι βέβαια, στην ημερήσια διάταξη.
1: Στην ημερήσια διάταξη, γιατί αρκετοί έχουμε ξεμείνει κιόλας ως χείρι,
0: ναι.
1: Οπότε η επικοινωνία μας είναι αναγκαία πλέον για να ξυπνάμε και να μην ξεχνιόμαστε.
0: Πολύ
1: ωραία. Θεό,
0: πολύ
1: πάει ωραία. Καλά.
0: Πλήρης απασχόληση η φιλία.
1: Πλήρης απασχόληση. Ναι. Πλήρης απασχόληση και πλήρης συγκίνησης. Τι να σου πω να πω άλλο πράγμα. Ζούμε ένα μήνα διαρκή, αυτό σου λέω ρε εσείς, ζούμε ένα διαρκή μήνα του μέλητος, της φιλίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να πω και να τονίσω.
0: Και
1: μεγάλο
0: πολύ...
1: πράγμα η φιλία, τυχερός. Όποιος έχει φιλίες και μπορέσει να τις διατηρήσει έτσι πολλά χρόνια στη ζωή του, να νιώσει την τρυφεράδα και την αγάπη της φιλίας.
0: Ένας Γάλλος ποιητής έλεγε ότι μία φιλία χάνεται όταν πρέπει να σκεφτεί αμυντικά. Που είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί να είπες εσύ ας πούμε ότι μπινελικώνεστε μεταξύ σας.
1: Ναι, κάγα.
0: Γιατί έτσι κάνουν όλοι οι φίλοι.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω
1: βέβαια.
0: Ότι και οι γυναίκες το κάνουν αυτό.
1: Και δεν
0: έχω ακούσει ποτέ, αλλά φαντάζομαι το κάνουν. Να βρίζονται μεταξύ τους για πλάκα.
1: Ναι, αυτό που τώρα η συγχωρημένη γυναίκα μου, ναι, γιατί συναντιόταν και εκείνη, γιατί εκείνη ήταν Θεσσαλονίκη, αλλά μαζί μου έζησε σε όλη την Ελλάδα και επικοινωνούσε με όλο τον κόσμο. Το τι λέμε λέει είναι άλλα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια. Μα είχα σκεφτεί κάποτε ότι θα ήθελα να ήμουνα για μία μέρα αόρατος και να πήγαινα σε συναντήσεις γυναικών να δω τι λένε μεταξύ τους, ας πούμε. Ναι. Πώς είναι ένα τραγούδι που λέει αυτά που λένε οι άντρες μεταξύ τους, δεν θυμάμαι ποιος το τραγουδάει, να ακούγα αυτά που λένε οι γυναίκες μεταξύ τους όταν είναι μόνες τους. Χωρίς άντρες κοντά δηλαδή.
1: Ναι. Όχι, μου έλεγε η Όλγα μου, αυτό μου έλεγε. Βασίλη, να ακούς το τι λέμε, λέει, είναι άλλο πράγμα. Και εμείς δεν ξαναγινόμαστε κοπελίτσες.
0: Ναι.
1: Κοπελίτσες θυμούμενες αρχικά τους πρώτους μας έρωτες. Από εκεί είναι οι αλλαγές και οι ανταλλαγές της πλάκας και των διαφόρων λέξεων και πειράγματα χοντρά.
0: Ναι, χοντρά αυτό.
1: Απόλαυση και τα ωραία.
0: Τον καιρό που βγήκανε οι πρώτοι τηλεφωνητές οι αυτόματοι, είχα πάρει έναν εγώ και έχω κρατημένες τις κασέτες. Όταν συμπληρωνόταν η κασέτα με τα μηνύματα, την έβγαζα, έγραφα μια ημερομηνία και την έβαζα σε ένα κουτί και τη φύλαγα.
1: Αρχείο.
0: Ναι. Και έχω 6-7 κάτι τέτοιο, όπου είναι φίλοι που έχουν φύγει πλέον από τη ζωή.
1: Αχα.
0: Και είναι εκεί τα μηνύματά τους, ας πούμε.
1: Τι λες, ρε.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Αυτό είναι σαν ανάμνηση στη συγκίνηση.
0: Έχω το Γιώργο τον Κοντανίδη, τον Δημήτρη τον Καβερίδη, οι δύο ηθοποιούς φίλους μου.
1: Ναι.
0: Και έχω αυτό τώρα, συγγνώμη που θα το πω αν κάποιος του φανεί χοντρό. Ο Κοντανίδης μία φορά με πήρε τηλέφωνο, έλειπα και με είπε περισσότερο από 50 φορές με 50 διαφορετικούς τρόπους και φωνές μακάκα.
1: Τι λες, ρε.
0: Ναι, και το έστειλα στις κόρες του για να γελάσουν, ας πούμε.
1: Βέβαια, πως τέτοια ανάμνηση είναι άλλο πράγμα. Κοιμήλιο.
0: Ναι, κοιμήλιο εντελώς.
1: Κοιμήλιο φιλίας.
0: Αλλάζει 50 φορές τη φωνή του. Την κάνει γυναικεία, την κάνει αντρική. Μιλάει σαν, ξέρω εγώ, σαν μάγκας του λιμανιού.
1: Το θυμάμαι φυσιογνωμικά, το θυμάμαι αυτό. Ναι. Το Κοντανίδη.
0: Είχε μια ιδιαίτερη μύτη.
1: Ναι, ιδιαίτερη μύτη. Ναι. Δεν ήταν ωραίο το κεφάλι του.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Ποντιακή φάτσα.
0: Ναι.
1: Ποντιακή φάτσα ήταν.
0: Και είχε μεγάλο σουξέ στις γυναίκες. Μεγάλο σουξέ, ναι. Μάλιστα. Καλά να περάσεις, Βασίλη.
1: Να μην, αγαπημένο μου, να είμαστε καλά. Να είμαστε. Ελπίζω μέχρι τώρα τουλάχιστον όλα είναι ότι όλοι είμαστε ζωντανοί. Επομένως, σε περιμένω 1η Ιανουαρίου να ξανακάνουμε το ίντερβιού μας και να χαλάσουμε κόσμο πάλι.
0: Έτσι.
1: Η πλάκα είναι, μαζεύονται και πολλά εγγόνια και δυσέγγωνα και γίνεται η πλάκα, μας ακούνε. Και γίνεται το καλαμπούρι, φωνάζουν και τα πιτσιρίκια. Τι να σου πω, όλοι γινόμαστε μια παρέα.
0: Μια παρέα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
1: Καλημέρα, σε φιλό, για χαρά. Yeah.

φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό, γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ, γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Καλώ την κυρία Ιωάννα από την Κεσαριανή.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο, τι κάνετε?
0: Καλά. Το ξέρετε κυρία Ιωάννα ότι τον καιρό της κατοχής οι Γερμανοί δεν τολμούσαν να περάσουν από την Κεσαριανή?
1: Ο λόγος?
0: Φοβόντουσαν τους κατοίκους της Κεσαριανής. Αλήθεια το λέω.
1: Δεν το ήξερα. Πάντως εδώ στην Κεσαριανή, επειδή μένω κάποια χρόνια, έχει ακόμα τρύπες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επειδή έχει παλιά σπίτια, βλέπεις τις τρυπές από τα πολυβόλα.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν έχετε έρθει και Κεσαριανή εσείς.
0: Πολλές φορές, εννοείται.
1: Ναι. Τα έχετε δει αυτά που σας λέω.
0: Βέβαια. Μα και στο σπίτι που γεννήθηκα εγώ στην Πατησίων, έχει ο τείχος απ' έξω τρύπες από την κατοχή. Ναι.
1: Και να σας πω την αλήθεια, όταν εγώ δεν ήξερα από Κεσαριανή καθόλου όταν ήρθαμε να μείνουμε εδώ, και όταν το είδα αυτό, αυτά τα παλιά κτίσματα και γεμάτα, το τι έγινε εδώ πέρα. Και μου εξήγησαν ότι αυτά είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν οι ρηπές των πορυβόρων των Γερμαναράδων.
0: Ναι. Έτσι. Αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πραγματικά οι Κεσαριανοί ήταν σαν την Ελβετία εντός εισαγωγικών. Δηλαδή ήταν.
1: Ήταν και τόπος μαρτυρίου εδώ. Γι' αυτό λέγεται και Εθνικής Αντιστάσεως ο Εθνικός.
0: Το ξέρω.
1: Τι να πούμε. Κάναν πολλά. Και τέλος πάντων. Ελπίζω να έχουν περάσει αυτά, μην μας ξανακάνουν κανένα τρίτο παγκόσμιο, γιατί φυρί εκεί το πάνε. Για τους Γερμανούς μιλάω.
0: Μπα.
1: Εύχομαι Παναγία, εύχομαι.
0: Δεν νομίζω,
1: κύριε Μάνο,
0: μπορεί να...
1: Ναι, πείτε μου.
0: Λέω, δεν νομίζω να γίνουν πλέον τέτοια πράγματα.
1: Δεν βλέπετε τις δηλώσεις που κάνουν, μας έχουν θορυβήσει όμως.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για να κρατάνε σε υποδούλωση πνευματική τους ανθρώπους. Αυτό πιστεύω.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ αυτό. Δεν ξέρω. Πάντως αισθανόμαστε κάπως αυτό τον καιρό.
0: Ναι.
1: Νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι κύριε Μάνα. Χθες σας άκουγα.
0: Ναι.
1: Και στην εισαγωγή σας μιλάγατε με έναν κύριο και του είπατε «Κι εγώ ήμουνα κάθε μέρα ερωτευμένος, αλλά εγώ βρε παιδάκι μου ήμουν ερωτευμένος με τον έρωτα».
0: Ναι.
1: Αλλά το είπατε τόσο αυθόρμητα.
0: Ναι.
1: Τόσο όμορφα. Ένιωσα πολύ τρυφερότητα εκείνη τη στιγμή για σας. Ειλικρινά σας μιλάω. Ήτανε τόσο όμορφο και τόσο γλυκό. Ξέρετε, το ανεπιπτήδευτο είναι και το καλύτερο. Ήταν πολύ πολύ πολύ αυθόρμητο και τόσο τρυφερό, τόσο όμορφο. Μου άρεσε πάρα πολύ και καθόμουν και σας άκουγα έτσι και με τους άλλους συνακροατές. Ένιωσα πολύ όμορφα. Χθες η βραδιά σας ήταν πάρα πολύ όμορφη.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Τώρα να σας πω και για κάτι άλλο. Ο κύριος που πήρε, ο 96 ετών Έλληνας με έψιλον
0: κεφαλαίο
1: πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Δημήτρης που με διέφευγε το όνομά του και ευχαριστώ που μου το θυμήσατε.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο συγκινητικός κι αυτός, τόσο Έλληνας, τόσο αγωνιούσε στα 96 του χρόνια για την Ελλάδα, που με συγκίνησε βαθιά.
0: Μυαλό ξηράφι.
1: Δεν το συζητώ, ναι. Δεν το συζητώ. Μυαλό ξηράφι και...
0: Και καλός άνθρωπος, καλός.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Είχε μια καλοσύνη ψυχής που έβγαινε προς τα έξω, ειδικά όταν σας μίλησε για τα άσπρα περιστέρια και για τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Εκεί έδειξε ένα μεγαλείο που είναι να εκλείψει πλέον στις μέρες μας. Και σεβασμό προς έναν άνθρωπο που έχει φύγει αλλά που έζησε τόσα χρόνια μαζί. Αυτό είναι μεγαλείο ψυχής για μένα. Και στις συζητήσεις που κάνατε, μου άρεσε πάρα πολύ η απάντηση που του δώσατε, γιατί συμφωνώ. Είμαι της ίδιας άποψης με εσάς. Ότι ναι, για τα κακό σκήμενα της Ελλάδος που αγωνιούσε ο κύριος Δημήτρης, που του είπατε θέλουμε ένα δικτάτορα δημοκράτη.
0: Ναι, σαν τον Φιντελ Κάστρο. Ναι.
1: Ακριβώς αυτό θέλω και εγώ σαν Ιωάννα.
0: Ναι.
1: Και συνέπεσαν οι γνώμες μας. Με καλύψατε πολύ σε αυτό τη συζήτηση με αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που ο Θεός να τον έχει καλά.
0: δεν είναι πολύ συγκινητικό που αυτό που είπε ότι πήγε, πλήρωσε, ξέρω εγώ, ένα μικρό ποσό, πήρε, συγγνώμη, πήρε το σκύλο.
1: 80 δολάρια.
0: Ναι, πήρε το σκύλο, ο οποίος σκύλος ούτε καν κοιτούσε που ήταν στο κλουβάκι μέσα. Και τι χαρά έκανε όταν βγήκε έξω.
1: Ναι, και του έδωσε και το όνομα.
0: Ναι, που τον βάφτισε κιόλας εχθές.
1: Μα είστε και νονός τώρα, ναι, και πρέπει να.
0: Ναι, θα του πάρω κόκκινα μαμούσια.
1: Ναι. Ακριβώς, και λαμπάδα.
0: Και λαμπάδα,
1: η σύζυγός σας. Κάτι όμως πρέπει να κάνει.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είναι αναδεξιμιός πια.
0: Αναδεξιμιός, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα σας πω για το σημερινό μας θέμα που έχετε.
0: Ναι.
1: Ευτύχησα στη ζωή μου και ευλογήθηκα να έχω μία φίλη από το Νήπιο. Ήμασταν στο Νήπιο, ήμασταν μαζί στο Φρανείο από την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
1: Έκτοτε δεν χωρίσαμε για 56 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μία φιλία πολύ δυνατή, πολύ ευγενική φιλία, γιατί ξέρετε και η ευγένεια ανάμεσα σε δύο ανθρώπους είναι πολύ σημαντική. Ευγένεια σημαίνει να σε σέβομαι, να σέβομαι την άποψή σου. Και ήμασταν εκ διαμέτρου αντίθετες σε πολλές συζητήσεις. Εγώ, ας πούμε, ανήκα σε κάπου αλλού, η φίλη μου σε όμως είχαμε έναν κοινό παρονομαστή. Μπορούσαμε να μιλήσουμε με ευγένεια.
0: Mm.
1: Είναι πολύ σημαντικό να είσαι ευγενικός με το φίλο σου ή τη φίλη σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να τον αφήνεις να εκφράζεται, να την αφήνω να εκφράζεται και στο τέλος να λέμε, αφού βλέπαμε ότι η συζήτηση δεν έχει και νόημα έτσι όπως τα λέγαμε τόσα χρόνια, άντε πάμε να πιούμε έναν καφέ τώρα. Ήταν μια φιλία που με στήριξε πολύ και τη στήριξα πολύ και λέω ήταν, και μιλάω παρελθοντικά γιατί δεν την έχω πια αυτή τη φιλία.
0: Δεν την έχετε πια τη φιλία γιατί χωρίσατε, ενώ...
1: Όχι, δεν χωρίσαμε, έφυγε από τη ζωή.
0: Α, πέθανε, μάλιστα.
1: Και... Πέθανε, ναι. Και μετά από 56 χρόνια, η φίλη μου μπορεί, ας πούμε, η μορφή της να είναι εδώ, να μην είναι αυτή σαν οντότητα, όμως, να μην τη βλέπω, όμως, όταν πηγαίνω και τη μνημονεύω, θα σου φανεί περίεργο. Μόλις κατεβαίνω τα σκαλιά της εκκλησίας, έχω την αίσθηση ότι την ακούω να μου λέει: Ιωάννα, πρόσεχε τα σκαλιά γιατί θα πέσεις πάλι.
0: Mm.
1: Επειδή εγώ πάντα κατρακυλούσα. Ήμουνα ατσούμπαλη δηλαδή, όταν ήθελα, έτρεχα. Πώς να σας
0: πω.
1: Και έπαιρνα σβάρνα όλα τα σκαλιά από το δημοτικό. Πρόσεχε τα πέσεις. Έχω την αίσθηση ότι την ακούω βγαίνοντας από την εκκλησία και κατεβαίνοντας τα σκαλιά. Νιώθω ευλογημένη που έζησα, που μου αφιέρωσε 56 χρόνια από τη ζωή της. Ήταν πολύ σημαντικά. Τη θυμάμαι με πολύ
0: αγάπη. Πόσο χρόνο έφυγε?
1: Η φίλη μου.
0: Ναι.
1: 56 ετών.
0: Πω.
1: Είμαστε μαζί από τον ίδιο.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή γνωριζόμασταν από μωρά. Ναι. Γιατί στο χωριό γνωρίζεστε.
0: Βλέπεις. Βέβαια.
1: Καταλάβατε, δεν μεγαλώσαμε σε πόλη. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Γνωριζόμασταν, αλλά από το Νήπιο, από την πρώτη μέρα του Νήπιου μέχρι και που έφυγε, ήμασταν μαζί. Γυμνάσιο, Λύκειο, τότε ήταν το οικονομικό γυμνάσιο, δίναμε εξετάσεις. Είχαμε πολλά και θυμάμαι να σου πω ένα εκτράπελο.
0: Ναι, αμέ.
1: Είχαμε την κυρία Σακελαροπούλη, ήταν μια καθηγήτρια που την είχαμε στα ελληνικά, η οποία ήταν πολύ απέσια. Να το πούμε έτσι, έτσι μας φαινόταν εμάς. Ενώ ήταν πολύ καλή καθηγήτρια,
0: ναι.
1: Έτσι αποδείχτηκε εν τέλει. Γιατί μας έμαθε και γράμματα. Και έπρεπε να κλείνουμε την αλόπηξη. Η αλόπηξη είναι η Αλεπού.
0: Ναι.
1: Η κλητική με την ονομαστική είναι η ίδια.
0: Mm.
1: Είμαστε στο ίδιο φρανείο. Και λέει, για σήκω, της λέει πάνω να κλείνει την αλόπηξη. Έτσι μας εξέταζαν τότε.
0: Ναι.
1: Η αλόπηξη, της αλόπηξης. Στην κλητική έπρεπε να πει ο αλόπηξ.
0: Ναι.
1: Και λέει ο αλοπεκίαση. Και πατάει κάτι γέλιο όλο το σχόλιο, το η τάξη. Και όταν βγήκαν στο διάλειμμα τη Λοβρέτα, σου να τη λέω.
0: Τι σου ήρθε.
1: Η αλοπεκίαση.
0: Και πού την ήξερε τη λέξη, δηλαδή.
1: Την ξέραμε. Την ξέραμε την αλοπεκίαση, γιατί είχαμε σημαντεί την αλοπεκίαση.
0: Που του πέφτανε τα μαλλιά, ναι.
1: Ναι, και μας είχαν ενημερώσει ότι το παιδάκι αυτό έχει αλλοπαιγία. Αλλά πώς της ήρθε αυτός ο συνειρμός τώρα, ο αλλόπιξ, ο αλλοπαιγίας. Ήτανε, ναι, ναι. Και μεγαλώνοντας το θυμόμασταν αυτό και γελάγαμε. Είχαμε πολλά ευτράπηλα. Ήταν πολύ όμορφη, ευγενική, συγκινητική, υποστηρικτική όλη αυτή η σχέση που είχαμε. Και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία για 5-6 χρόνια να έχω δίπλα μου μια πραγματική και ουσιαστική φίλη. Αυτή ήταν η δική μου ιστορία. Ωραία. Για τη φιλία.
0: Μέχρι το σημείο που φεύγει από τη ζωή ωραιότατη η ιστορία.
1: Κοιτάξτε,
0: ενώ
1: κύριε
0: και
1: Μάνο,
0: μετά λυπάται κανείς. Ναι.
1: Αυτό είναι το απόλυτο που δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Έτσι
0: μπορεί.
1: Και η φίλη μου να φύγει.
0: Ναι.
1: Όμως οι αναμνήσεις, επειδή είναι πολλές.
0: Την κρατούν ζωντανή με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αναπολύεις πολλά πράγματα.
0: Mm.
1: Σε δύσκολες στιγμές και όσο μεγαλώνουμε, η αναπόλυση είναι μέρος της ζωής μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις πιο πολλές ώρες πια, κάθεσαι πιο πολύ σε μια πολυθρόνα ή σε μια καρέκλα. Αναπολύεις. Έρχονται αναμνήσεις πολλές και όμορφες και γλυκαίνουν οι μέρες. Αυτό να το ξέρω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ας έχουμε χάσει κάποια φίλη, κάποιον δικών μας. Τον θυμόμαστε, τον μνημονεύουμε. Είναι εκεί, είναι δίπλα μας. Πώς να το πούμε. Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Κύριε Μάνο, και εσείς να είστε καλά. Είναι εκεί, είναι δίπλα μας. Πώς να το πούμε. Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Κύριε Μάνο, και εσείς να είστε καλά.

0: Γεια σου Αντιγόνη μου από την Ιμαθία.
1: Γεια σας.
0: Καλώς την είναι.
1: Φίλε μάνε.
0: Ορίστε.
1: Μιλάμε για φιλία.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι ένας μεγάλος φίλος μας.
0: Θέλω
1: και η Σταυρούλα.
0: Βέβαια, θέλω να το πιστεύω.
1: Κοιτάτε, το ράδιο παίρνει ψυχή, θα δεις.
0: Ναι.
1: Και μας ενώνει. Θυμάμαι, από το Σκάι σας ακούω ακόμα.
0: Φαντάσου.
1: 2 ώρες κάνατε τότε μόνο.
0: Τότε ξεκίνησα με ένα 2 ώρο, ναι.
1: Ναι. Και θυμάμαι όλες τις εκπομπές που βγάλατε μέσα, τι φίλος, βγάλατε μέσα από την αφάνεια ανθρώπους δειλούς που δεν ήξεραν να μιλήσουν, που ντρεπόταν, και τους βγάλατε, τους δώσατε τέτοιο θάρρος, τους αγαπήσατε και έπαιρναν, θυμάμαι, μόνον να σας πούν γεια σας και είμαστε καλά. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει αυτό εσείς. Ήταν μια οικογενειακή φιλία και είναι. Συνεχίζει να είναι. Γιατί εμένα η στενή φιλία έχουμε όλοι. Όπως είπε η κυρία, και εγώ έχω μια φιλία από τον υπεργείο. Μέχρι τώρα ήμασταν δασκάλες μαζί, στο σχολείο μαζί, στο ίδιο θρανείο, από το ίδιο χωριό. Αλλά εμένα, εγώ τη φιλία τη θέλω πιο ανοιχτό κύκλο, κύριε μα. Γιατί πήγαμε σε πολλά μέρη, δεν γνωρίσαμε κι άλλους ανθρώπους. Δεν μείναμε μόνο με τους πρώτους. Και το ένιωσα αυτό τώρα. Όταν ήμασταν εμείς παλιά, δεν πληρωνόμασταν από την τράπεζα τους μισθούς. Από κάθε περιφέρεια πήγαινε ένας δάσκαλος υπεύθυνος, έπαιρνε τους μισθούς μας και πηγαίνουμε στο σχολείο που υπηρετούσε και μας πλήρωνε. Εκεί βρισκόμασταν, σε συνεδριάσεις, σε εκδρομές. Ήμασταν γνωστοί, ας το πούμε. Τώρα όμως που πήγαμε σύνταξη και χαθήκαμε, πήγαμε μακριά, άλλοι έφυγαν. Προχθές πήρα 4 φίλες που επικοινωνούμε, είμαστε τώρα μεγάλες. Μου λέει μία, βρέλε, θυμάσαι την Αμαλία, θυμάσαι την Όλγα. Λέω, κάτι μου λένε. Και μου έδωσε τα τηλέφωνα της. Και τις πήρα, κύριε Μάνο. Δεν ξέρετε πόσο χάρηκαν.
0: Και πόσα ήταν, πολλά τα χρόνια που είχατε να μιλήσετε.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Και εκεί που μιλούσαμε, πολλά τώρα εγώ, τα 90 έχω, εκεί που μιλούσαμε τότε, ήταν έτσι, συνεργαζόμασταν παρέες. Και τώρα μου λέει μία, αχ βρε Αντιγόνη, ως που ζούμε, ας παίρνουμε τηλέφωνο η μια την άλλη.
0: Ναι, καλή μου, βέβαια.
1: Θαρώ, λέει, είμαστε στην αυλή ενός σχολείου. Κύριε Μάνο, εμένα το χτύπημα του τηλεφώνου μου μοιάζει με το χτύπημα της πόρτας. Νομίζω ότι κάποιος χτυπάει την πόρτα μου για να με επισκεφτεί, με νοιάζεται να με δει. Έτσι τον έχω το φίλο. Και δεν με νοιάζει. Κοιτάτε, κάθε φίλος δεν μπορεί σε όλα να μας προλάβει ή να συμφωνεί. Κάθε φίλος έχει και το δικό του αυτό που μας βοηθάει, που μας είναι χρήσιμος, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς, εννοείται.
1: Ναι. Και θέλω, είχατε πει πως είπε ένας πότε χάνονται οι φιλίες, πότε χάνουν το ρωσές.
0: Όταν αρχίζει η άμυνα.
1: Λοιπόν, λέει μια παροιμία λαϊκή.
0: Ναι.
1: Μην μπει στο μυστικό, μην μπει στο φίλο μυστικό σου. Φίλο στο φίλο θα το πει και είναι κακό δικό σου. Πολλές φιλίες χάλασαν και έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Κράτα κάτι και για σένα. Κάποιο μυστικό, κράτα κάτι δικό σου.
0: Ναι.
1: Πάντως, όποιος δεν έχει φιλία, όποιος είναι μοναχός και διαμαρτύρεται, αυτός φταίει. Δεν θέλει να έχει.
0: Δεν
1: εγώ
0: θέλει
1: έτσι
0: να έχει
1: νομίζω.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δίπλα άνθρωποι μας που μπορούμε να τους κάνουμε φίλους. Τώρα δεν είναι. Ακούω έτσι πολλά έτσι μεγαλώς σχήμα αυτά. Απλά βρε φίλος, άνθρωπος. Μόνο να φέρεις το δικό σου εαυτό σε μια δύσκολη θέση και ήθελες κάποιος να είναι δίπλα σου, φτάνει αυτό. Θέλεις το φίλο. Εγώ έτσι το έχω. Αλλά η δικιά μας η παρέα πιστεύω πολύ ακροατές το. Νιώθουν έτσι. Είμαστε φίλοι, κύριε Μαντή, το είπα και στη Σταυρούλα και γελούσε.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό που έτσι.
1: Όταν χαθήκαμε τώρα που αλλάξατε και δεν ξέραμε που είστε, έτσι πολύ στεναχωρέθηκα. Κάτι μου λείπει από την ημέρα μου, πώς να το πω. Επίσης, και το άλλο.
0: Μιλάτε για την Παρασκευή και το Σάββατο, ας πούμε.
1: Όχι. Αλλά για τώρα που ήσασταν σε αυτό το σταθμό, αλλά δεν το ήξερα εγώ.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ότι μεταδίδεται από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, μα
1: και σε εμάς.
0: Είναι εδώ και ένα μήνα περίπου.
1: Ναι, μιλάτε. Δεν ήξερα. Τυχαία ήθελα.
0: Ναι.
1: Γνώρισα τη φωνή σας.
0: Ναι.
1: Την τόσο γνωστή. Πολλά, πολλοί έφυγαν και συγγενείς και γνωστοί και σύζυγοι και παιδιά φύγαν. Αλλά με το φίλο, τώρα τελευταία πέθανε ένας φίλος, το άντρα μου ήταν στο γεροκομείο. Τον γνώρισα όταν παντρεύτηκα. Ήταν από παλικάρια φίλοι. Μα τέτοιος άνθρωπος. Τι να σας πω, είχε πολλά χαρίσματα. Και όταν έμαθε ότι πέθανε, στο μπλοκάκι που είχα το όνομά του, τράβηξα μια γραμμή και έκλαψα. Είναι τέτοιες γραμμές, τραβήξαμε πολλές. Αλλά θέλω να σου πω, ο καλός ο φίλος, γιατί ο άντρας μου είχε πεθάνει πιο νωρίς από αυτόν και ερχόταν, με έφτιανε παρέα μου, λίγη αστεία, με έπαιρνε από το ράδιο και γελούσα. Και είναι, η φιλία είναι. Είναι σπουδαίο πράγμα, η φιλία.
0: Είναι πράγματι.
1: Αυτό.
0: Θυμάμαι όταν ήμουν πολύ μικρός στην ηλικία, δηλαδή 8 χρονών, ο καλύτερός μου φίλος τότε έφυγε με την οικογένειά του στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Ούτε από χωρισμό δεν έχω πονέσει τόσο πολύ. Δηλαδή έκλαιγα επί μέρες.
1: Ναι.
0: Κάθε στιγμή που το σκεφτόμουν έκλαιγα.
1: Ναι. Εγώ είχα μια φίλη στο γυμνάσιο, Αρμενοπούλα. Και ήμασταν πολύ, έμεινε δίπλα μας. Πολύ παρέα, πάρα πολύ. Και είχε γίνει το κράτος το Αρμενικό. Και έφυγαν και πήγαν. Λοιπόν, πόσα χρόνια και δεν μπορούσαμε και να επικοινωνήσουμε. Πόσα χρόνια την έφερνα στο μυαλό, όπως είπε μια άλλη κυρία, πρόσεξε εδώ το σκαλιά που θα κατεβείς. Τι φάνηκε.
0: Ναι.
1: Ότι έτσι είναι, μωρέ, ο φίλος έτσι. Μένουν ωραία, μένουν μέσα στο μυαλό, μέσα στην ψυχή γραμμένα όλα. Κυρία Μάνο, και είναι ευχάριστο αυτό.
0: Είναι πολύ.
1: Ναι. Η κυρία Αλεξάνδρα
0: καλά. Ναι, είναι πολύ καλά. Το ξέρω.
1: Να είστε καλά πάντα. Και πόσο όμορφα στολίζετε το σταθμό, την εκφωνή με φωνούλες.
0: Ναι.
1: Με ατάκες από το κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Θέλετε να την κάνετε ευχάριστη.
0: Να είστε καλά.
1: Να μας ξεκουράσετε, να μας κάνετε χαρούμενες.
0: Χαίρομαι πολύ να το
1: λέτε. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Λοιπόν,
0: καλή δύναμη.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης. Γεια σου, Αντιγόνη.
1: Γεια σας, γεια.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενιστώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, να μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: 1,1. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Βρε καλώς τον. Πώς από δε τέτοια ώρα.
4: Αργείς.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
5: Άντε ρε παιδάκι μου, άντε ρε εσύ.
6: Να μη ρωτήσω που ήσουν μέχρι τέτοια ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Θα παίζω για ύπνο και θα έχω κλειστό το κινητό θα έχω.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες.
2: Την άλλη εβδομάδα είναι το πάρτι.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Λέγαμε στην αρχή, το υπενθυμίζω τώρα που πάμε στην τελευταία ώρα, στην εποχή μας που οι άνθρωποι μετρούν τους φίλους τους μέσω Facebook, ας μιλήσουμε απόψε εμείς για τις πραγματικές φιλίες, για τους φίλους που είχαμε και για τους φίλους που χάσαμε. Πότε και πώς γίνονται οι άνθρωποι φίλοι μεταξύ τους? Τι χρειάζεται να διαθέτει κάποιος για να τον θεωρήσετε φίλο σας? Ποιο είναι το μυστικό για να διατηρηθούν οι φιλίες μεταξύ των ανθρώπων? Ο Ηλίας Ελιμάς είναι στα μηχανήματα των ήχων και η Δεσποσίνη Θησαυρούλα υπεύθυνη επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Κώστας από τη Δάφνη. Κώστα από τη Δάφνη, γεια σου.
7: Γεια σας κύριε Τσιλιμίδη μου.
3: Καλώς.
7: Καλά.
3: Καλά είμαι, μια χαρά.
7: Σας ακούω πάντα ότι είστε καλά και χαίρομαι να είσαστε πάντα καλά, να μας χαρίζετε αυτές τις ωραίες εκπομπές σας.
3: Να είσαι καλά.
7: Έχω πολύ καιρό να σας πάρω τηλέφωνο.
3: Ναι.
7: Σας είχα πάρει πριν, τέλος πάντων, έχω μερικά χρόνια τώρα. Κάνα πεντάρι χρόνια,
3: ναι.
7: Στον Μαρούσι όταν είχαμε μιλήσει.
3: Ναι, ναι, στον άλλο σταθμό.
7: Μένω Δάφνη, εδώ γείτονος είμαστε.
3: Ναι, ναι.
7: Σας είχα φέρει κάποτε στο Μαρούσι, στο Σικυρητά, πήρα τον ηλεκτρικό και σας είχα φέρει κάτι γλυκάκια.
3: Μπράβο, ναι, Κώστα μου, βεβαίως.
7: Και τώρα είμαι εδώ, κάθε βράδυ σας ακούω ανελειπώς, δηλαδή στις 100 φορές που λέμε, 90% ακούω πάντα. Και τώρα πίνω καφεδάκι και τρώνε τη ρουπιτάκια. Το έπισε το βράδυ ρουπιτάκια με το γιο μου εδώ, γιατί μένω μόνος μου, έχασε τη γυναίκα μου.
3: Ναι.
7: Έχω τώρα 28 μήνες και 9 μέρες σήμερα. 12 Μαρτίου το 23 την έχασα.
3: Μία μέρα τη μετράς, ε. Ναι.
7: Ναι. Αφού μου λένε οι γονείς μου, με πήραν οι γονείς μου ένα στα γενέθλιά μου, μου είχαν φέρει δώρο ένα. Θα σου πω για τις φίλες. Μου φέρανε οι γονείς μου, είναι 29 χρονών τώρα και μια μου ετοιμάζει και δισέγγωνο τώρα. Πασχαλιάτικο, φρούτο ο Θεός να πάνε όλα καλά, θα βγει και τη σιγουνάκι.
3: Τι ωραία, με το καλό.
7: Και μου φέρανε τώρα ένα βιβλίο, να το πω έτσι, που έχει μέσα όλα ερωτήσεις. Πες μου παππού, πες μου γιαγιά, γράφει.
3: Ναι, ναι.
7: Και να πω επιθυμίσεις διάφορα από παιδί που ήμουνα. Και γράφω μέσα τα πάντα, ό,τι θυμίζω, σαν ημερολόγιο. Και ό,τι θυμηθώ, συμπληρώνω και κοντεύω να το γεμίσω κιόλας τώρα.
3: Φαντάσου.
7: Λοιπόν,
3: πολύ ωραία, πολύ ωραία
7: τώρα,
3: κίνηση.
7: Από φιλίες, οι πιο πολλοί, όπως είπαν και οι προηγούμενοι από μένα, οι πιο πολλοί στο χωριό μου, εγώ είμαι από Καβάλα, από χωριό της Καβάλας.
3: Mm-hmm.
7: Αλλά μένω Δάφνη από το 59 εδώ. Δουλεύω 32 χρόνια σε αστικάλιο φορείο οδηγός, από εκεί πήρα σύνταξη, είμαι τώρα 25 χρόνια συνταξιούχος.
3: Mm.
7: Και έχω επαφές με πολλούς φίλους μου, αλλά στο χωριό απάνω μου λένε, έχει αδειάσει το χωριό μου λένε, ρωτάω τι κάνει ο τάδε, και έχουν φύγει πάρα πολλοί. Άλλοι από το Τσερνομπίλ, από τότε ακόμη, τώρα έκανε δράση εκεί πέρα. Θυμόσαστε το Τσερνομπίλ που είχε.
3: Πώς δεν θυμάμαι.
7: Μπράβο. Και τώρα μείναν κάτι λίγοι στο χωριό, αλλά είναι και πολλοί που είναι εδώ στην Αθήνα. Και έχω επαφές μαζί τους και αυτό με αναζωογονεί πολύ όταν τους παίρνω. Μάλιστα, για να με ειλικρινήσει, οι περισσότεροι δεν με παίρνουν πολύ τακτικά. Είναι βέβαια στο ποιό το αυτό που εγώ παίρνω, όπου και να θυμηθώ, τον παίρνω τηλέφωνο. Πάντα έτσι θέλω να ακούγόμαστε.
3: Ναι, σωστή κίνηση.
7: Και
3: πολύ σωστή κίνηση, ε.
7: Τι να κάνω. Να σας πω, τώρα δεν έχω πάρα πολλά να πω. Δεν είμαι και πολύ το λέγειν, ας πούμε, να πω πολλά. Να σας καθυστερήσω πολύ.
3: Μην ανησυχείτε. Δεν
7: θέλω πάλι να έρθω να σας φέρω κάτι, κανένα κάτι. Έτσι, πού θα πευθυνθώ, Συγκρού 188.
3: Ναι, Συγκρού 188, αλλά πρέπει να είμαι εδώ, γιατί αλλιώς δεν θα το δεχτούν στην είσοδο. Εγώ έρχομαι 9 η ώρα εδώ.
7: Να έρθω από εκεί την ώρα και μετά.
3: Ναι. Εντάξει, αλλά κύριε, εγώ λέω να μην μπείτε στον κόπο καν.
7: Καθόλου κόπος δεν είναι. Εγώ κάθε μέρα, είμαι 85 χρονών, κάθε μέρα κατεβαίνω την Αιγαίου, Εφέσιο και πάω στο Άλσος και κάνω μέσα στο Άλσος 3 βόλτες περπάτημα. Κάποτε το έκανα τρέχοντας. Πήγαινε με τη συγχωρημένη γυναικούλα μου. Και το έκανα τρέχοντας. Τώρα που μεγαλώσαμε λιγάκι, το κάνω περπατώντας. Κάνω 3 βόλτες μέσα στο Άλσος, όπως τρέχουν οι αθλητές εκεί πέρα. Ναι. Κάθομαι λιγάκι, πίνω ένα καφέ και ξαναφεύγω και έρχομαι σπίτι μου.
3: Έχει ένα καφενεδάκι μέσα στο. Ναι, έχετε δίκιο.
7: Και αυτή είναι η ζωή μου. Κάθε μέρα περπατώ. Ή περπατάω μία όλη την Αγίου Δημητρίου μέχρι το Καλαμάκι και γυρίζω. Αλλά ο γιος μου, ο μικρός, ο τρίτος, τρέχει μαραθώνιο και μου λέει, πατέρα, μην τώρα τόσο περπάτη, μου λέει να μην κάνεις. Δεν κάνει να περπατάς τόσο πολύ.
3: Γιατί δεν κάνει?
7: Εγώ κάνω, για το Καλαμάκι, κάνω 50-55 λεπτά να πάω μέχρι την παραλία.
3: Εγώ νομίζω ότι σας κρατάει σε μια πάρα
7: το
3: πολύ
7: ξέρω,
3: καλή φόρμα.
7: Εγώ
3: αυτό
7: το βλέπω, ναι, αλλά... Έλα ο γιος μου που μου λέει ότι τόσο πολύ και φαρμακοποιός μου είπε, δεν περπατάς τόσο πολύ, μου λέει.
3: Εγώ λέω να ρωτήσετε το γιατρό, όχι το φαρμακοποιό. Πείτε το στο γιατρό, πείτε του γιατρό.
7: Γιατί,
3: μου.
7: Γιατί, δόξα τω Θεώ, αισθάνομαι, δεν έχω τίποτα. Έχω μόνο το ζάχαρο, κάνω ενσουλή, αλλά το έχω αντιμετωπίσει, ρυθμισμένο ζάχαρο, τα πάντα μου είμαι
3: το ολοζώντανος. Ότι το καταπολεμιέται το ζάχαρο με το περπάτημα.
7: Μπράβο, αφού μου το λένε... Ήδη μου είχε πει και ο γιατρός ότι για
3: μετεβόμαστε. Τελείωσε λοιπόν, τελείωσε. Απλά να σας θυμίσω ότι δεν πιστεύω να τρώτε στέβια και τέτοια.
7: Τι να τρώω?
3: Στέβια.
7: Όχι. Εγώ καφέ καταρχήν τον πίνω πάντα σκέτο. Γλυκά, σπάνια, φρούτα τρώω.
3: Ναι.
7: Φρούτα τρώω.
3: Και τα φρούτα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ανώριμα.
7: Αγουρούπα.
3: Ναι, πιο ναι, άγουρα.
7: Να μην έχουν όρημα.
3: Δηλαδή
7: ναι.
3: Η ντομάτα, η μπανάνα.
7: Μπανάνα δεν τρώω πολύ, λόγω του ζάχαρου που δεν τρώω, φοβάμαι. Δηλαδή μία μπανάνα σε 3 μέρες, κόβω δηλαδή.
3: Ναι, αλλά λέω να είναι όσο γίνεται λιγότερο γινωμένη.
7: Ναι, μερικές φορές είναι πρασινοπή σχεδόν.
3: Πρασινοπή είναι τέλεια.
7: Γιατί τα Σάββατα αλλά εκεί γίνεται μπροστά σε πόρτα μου εδώ και έχω φίλο αυτό με τα φρούτα. Η κυρία Αλεξάνδρα, σας καλά είναι?
3: Καλά είναι, ναι. Ευχαριστώ
7: εάν
3: πολύ.
7: Εάν θυμάμαι καλά, έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια 24 Φεβρουαρίου.
3: Ναι.
7: Με την κυρία Αλεξάνδρα.
3: Ναι.
7: 24 Φεβρουαρίου είμαι γεννημένος εγώ, το 41.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
7: αυτά δεν θέλω να σας κρατήσω πολύ άλλο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Χάρηκα πολύ.
3: Και εγώ. Και να τα μην περάσουν πάλι 5 χρόνια.
7: Όχι. Νιώθω τύψη για αυτά τα πράγματα. Σας ακούγα μια φορά που μου λέγατε κατά περιόδους ότι ρε παιδιά, άμα δεν περιόδους, θα το κλείσουμε το μαγαζί. Θα σταματήσω κι εγώ. Έτσι σας άκουσα κάποτε. Και νιώθω τύψη για αυτό πραγματικά. Τώρα θα περνάω στα
3: τέλεια.
7: Θα σας λέω φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ
7: πολύ. Πολύ καλά.
3: Και εσείς.
7: Και καλό Σαββατό, κύριε Παρασκευή Σαββάτου, που θα ξεπεραστείτε. Γεια σας.
3: Τα λέμε την Κυριακή πάλι. Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 880. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα email σας. Και ο κύριος Αλέξανδρος από τον Κορυδαλό.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου Αλέξανδρε.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά εσύ?
3: Καλά κι εγώ.
2: Μπράβο.
3: Λοιπόν, τα περισσότερα τα έχετε πει.
2: Ναι.
3: Εγώ αυτό που μπορώ να συμπληρώσω είναι όσον αφορά την Αριστοτέλεια και την Πυθαγόρια φιλία. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι δεν υπάρχει φίλος, ενώ ο Πυθαγόρας είχε τους Πυθαγόριους οι οποίοι ήταν φίλοι ακόμα και μέχρι θανάτου.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι δύο φίλοι είναι μία ψυχή. Έχω τα αποφθέγματα μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
3: Νομίζω
2: δεν έλεγε ότι δεν υπάρχει φίλος, όχι. Καθόλου, τίποτα τέτοιο δεν έχει πει. Αν το διαβάσατε κάπου είναι λάθος η πληροφορία.
3: Ναι.
2: Ναι. Κάθε άλλο. Ειδικά ο Αριστοτέλης λέει φοβερά πράγματα για τη φιλία. Μπορώ, ας πούμε, καθώς μιλάτε, να κάνω μια μικρή αναζήτηση, να σας πω 2-3 από αυτά.
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Σας ακούω παρόλα αυτά.
3: Ναι, λοιπόν... και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι φανταστείτε τώρα ότι επειδή υπάρχει το χρήμα και υπάρχει αυτό το πράγμα, ποιος θα πάρει τα σχετικά, τέλος πάντων, που βγάζουν τον άνθρωπο εκτός φιλίας και πάει μετά στο πώς θα πάρουμε περισσότερα λεφτά να επιβιώσουμε.
2: Ναι.
3: Φανταστείτε ένα κόσμο τον οποίο να μην έχει χρήματα και να μπορεί ο καθένας να πάρει το φίλο του να πάει για ένα καφέ. Αυτά εγώ πιστεύω σε 10. Βγήκε ο Έλον Μάσκ τώρα πρόσφατα.
2: Ποιο? Βγήκε.
3: Βγήκε ο Έλον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ και είπε ότι σε 10-20 χρόνια λέει από τα ρομπότ. Τα ρομπότ θα γίνουν, λέει, πιο ακριβά από αυτή τη κινητά.
2: Ναι.
3: Και ο καθένας θα έχει ένα ρομπότ σπίτι του, τέλος πάντων, για να τον βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού, ας πούμε, για να κάνει τις βαριές δουλειές, να κάνει.
2: Τότε πώς λέτε ένας κόσμος χωρίς χρήματα?
3: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Δεν γίνεται. Λέτε να πας με ένα φίλο να πιεις καφέ, πώς θα το πληρώσεις, με τι?
3: Θα σας πω, από τη στιγμή που θα κάνουν τις δουλειές τα ρομπότ, τις περισσότερες δουλειές, δεν γίνεται όλες.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, θα υπάρχει στην ουσία μία... η εργασία δηλαδή θα είναι ανάλογα με το πού είναι χρήσιμος κάποιος, τι ξέρει να κάνει.
2: Έτσι είναι και τώρα.
3: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα μπορεί να πάει κάποιος σε μια καφετέρια να δουλέψει, ενώ μετά θα πηγαίνει το ρομπότ της παραγγελίας.
2: Εντάξει.
3: Θέλω να πω ότι θα φάει δουλειές, θα φάει θέσεις εργασίας σίγουρα το ρομπότ. Με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να μένει άνεργος και αυτός ο κόσμος θα εξηγηθεί. Με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να οδηγήσει σε μια τεχνητή νοημοσύνη που να δώσει στο καθένα τουλάχιστον να ζει. Και από εκεί και πέρα το κάτι παραπάνω είναι ανάλογα με το τι είναι ο καθένας.
2: Μάλιστα. Βρήκα τα αποφθέγματα του Αριστοτέλη για τη φιλία, γιατί πραγματικά από εκεί που το διαβάσατε ήταν, λέει, κανένας δεν είναι πραγματικός φίλος για αυτόν που έχει πολλούς φίλους. Η φιλία είναι μία ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα. Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες. Σε όλα υπάρχει φιλία. Σε όλα τα πράγματα της φύσης υπάρχει φιλία. Δεν λέει πουθενά ότι δεν υπάρχει φιλία.
3: Okay.
2: Απλώς κάποιος θα το έχει γράψει λάθος αυτό.
3: Μπορεί. Ή ναι. Να έχει ερμηνευτεί λάθος.
2: Ναι, μπορεί. Μάλιστα.
3: Ναι, και δηλαδή θέλω να πω ότι το κλίμα αυτή τη στιγμή μας κάνει και λίγο κακούς από μόνο του. Γιατί όπως και να έχει, για να το βγάλουμε το χρήμα, μπορεί να κάνουμε και κάτι παράνομο, ας πούμε. Έτσι ώστε να πούμε ότι θα βγάλουμε χρήματα και άμα πούμε φυλακή, μπήκαμε.
2: Εγώ δεν έχω σκεφτεί ποτέ έτσι, αγαπητέ.
3: Ούτε εγώ, αλλά το θέμα είναι ότι.
2: Ωραία, να, όποιος κάνει παράνομα πράγματα πρέπει να μπαίνει στη φυλακή, αυτό είναι όλο.
3: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι μένουν απ' έξω και ειδικά τα μεγάλα κεφάλια δεν παίρνουν ποτέ.
2: Μα καλά, το έχουμε πει αυτό 100 φορές, ούτε πρόκειται να μπουν ποτέ. Μόνο τον Τζοχατζόπουλο βάλανε στη φυλακή.
3: Ναι, και αυτός από σπότα.
2: Ναι, τέλος πάντων, από σπότα ή από, δεν ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν ο μόνος. Δεν έπρεπε να είχε πάει φυλακή ο Σιμίτης που έβγαινε και έλεγε στον κόσμο να παίξει τα λεφτά του στο χρηματιστήριο. Δεν έπρεπε να πάνε φυλακή όλοι αυτοί που παίξανε τα αποθεματικά των ταμείων και οι συνταξιούχοι παίρνουν 300 ευρώ και 500. Έπρεπε να είναι, δηλαδή έπρεπε να χτίσουμε αντί για σχολεία φυλακές. Πώς λέμε, όπου κλείνει μια φυλακή είναι για ένα σχολείο, όχι. Το ανάποδο.
3: Επειδή τον τελευταίο καιρό αρχίζω και εγώ και κακιώνω. Λοιπόν, και εγώ νομίζω ότι από τη μία σκέφτομαι ότι πώς θα ήταν, ας πούμε, μέσα στη φυλακή άμα τυχόν με βάζανε, ας πούμε, εμένα.
2: Χάλια θα ήταν.
3: Που θα έπρεπε, ναι, θα έπρεπε να είμαι σε ένα χώρο συνέχεια με κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι είναι χειρότεροι των χειροτέρων και να πρέπει να επιβιώσω εγώ μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, αλλά μετά πάει η... Ακόμα και για να γίνεις φίλος με τον άλλον, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια σχετική μόρφωση. Η μόρφωση αυτή την έχουμε από μόνοι μας, όπως υπάρχει μέσα μας γνώση. Δηλαδή, όταν πρωτογεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο.
2: Απλώς πρέπει να είμαστε λίγο πιο σύντομοι, γιατί είναι αργά και είναι πάρα πολλοί αυτοί που περιμένουν.
3: Α, οκ. Θέλετε να κλείσουμε και να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
2: Ναι, αλλά να πάρεις λίγο νωρίτερα όμως.
3: Ναι, ναι, κατάλαβα. Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Όχι, όχι, μην βάλει τραγούδι, είπε. Κυρία Σταυρούλα από το Γαλάτσι, τι κάνετε?
4: Αχ, κύριε Μάνο μου, πόσα χρόνια σε ακούω, αγόρι γλυκό. Πόσα χρόνια.
2: Χαμήλωσε λίγο, λίγο το ραδιόφωνο, Σταυρούλα μου.
4: Θα το κλείσω
2: τελείως, ναι. Κλείστο, έτσι, κλείστο.
4: Πολλά χρόνια σ' ακούω.
2: Ναι.
4: Από την ΕΤ, από το ΡΕΦΕΜ, από το... Αλλά δεν μπορώ να παίρνω, ναι, είμαι μεγάλη γυναίκα.
2: Ναι, καλή μου, εντάξει.
4: Αλλά τόσο αυτό που μου δίνεις χρόνια, κουράγιο, που είμαι τόσο κατάθλιψη που έχω, αυτά που έλεγες χτες για τον έρωτα.
2: Ναι.
4: 60 χρόνια ήμουν παντρεμένη και δεν άκουσα ποτέ από τον άντρα μου και... Μια καλή κουβέντα, έτσι, να τον πήρα από αγάπη και αυτός ήταν εγωιστής και δεν ήθελε να πει την καλή κουβέντα. Και όταν είναι τώρα 2,5 χρόνια που τον έχασα,
2: ναι.
4: Και πάω και λέω τι κατάλαβε και εγώ. Όλη μέρα και βλέπω που αγαπάς τη γυναίκα σου, που αγαπάς τον κόσμο όλο και σε χαίρομαι. Μια φορά έχεις έρθει εδώ στο Γαλάτσι. Ήταν ένας άστεγος, Στέλης λεγότανε,
2: ναι.
4: Να τον μαζέψει και σε θυμάμαι, ωραίος άντας, ψηλός. Και από τότε σε θυμάμαι. Και
2: να
4: σε
2: καλά.
4: Όλη μέρα το ραδιόφωνο το έχω, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνα, κανένα δύο φορές έχω πάρει.
2: Ναι, Σταυρούλα μου.
4: Τόσο που
2: να
4: παίρνεις,
2: λέμε καμιά κουβέντα.
4: Να είσαι καλά, κρατάς μοναξιές και σήμερα που είπες, αλλά χτες το βράδυ έκλαιγα, λέω, κοίτα να δεις η αγάπη. Τι ωραίο πράγμα είναι.
2: Ναι, μανέρα.
4: Και να τη δείχνει ο άλλος, να τη δείχνει.
2: Αυτό,
4: να μην την κρατάει μέσα του. Να τη δείχνει.
2: Ακριβώς.
4: Είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Πολύ σημαντικό. Γιατί...
4: Πρέπει να τη δείχνει, αλλά δυστυχώς. Δεν πήρε αγάπη. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, τώρα να είσαι καλά, παιδί μου. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι το κορίτσι σου και τη Σταυρούλα να μου. Να μου τη
2: φιλείς,
4: γιατί έχουμε το ίδιο όνομα.
2: Ναι, μα πριν είχα βγει στο...
4: Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα.
2: Ναι.
4: Δηλαδή,
2: α,
4: σε
2: χαίρομαι
4: που αγαπάς τη γυναίκα σου, που λες, που είσαι εκεί και σκέπτεσαι το σπίτι που είναι και σε φιλάει και περιμένει να γυρίσεις. Να είσαι καλά, παιδί μου, να είσαι καλά.
2: Χθες το βράδυ...
4: Φίλα καλά να έχεις στο σπίτι σου και ό,τι υποθείς.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
4: Να κρατάς τον κόσμο έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που κάνεις. Αυτό είναι όπως είπαν οι άλλες κοπέλες λειτουργήμα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
4: Αλλά χτες, ας πούμε, με συγκίνησες, λέω, κοίτα να δεις, δεν πήρα τόση αγάπη που ήθελα. Αυτό, ναι, που ήθελα. Και τώρα έχω 4 παιδιά, ας πούμε. Μου αγαπάνε τα παιδιά μου, αλλά είμαι μόνη μου. Δεν έρχονται. Αν είμαι άρρωστη και πάω στο νοσοκομείο, τρέχουνε. Όταν είμαι εδώ, αφού σε βλέπουμε, ρε μάνα, και σε καλά. Δηλαδή δεν πήρα αγάπη, ναι, από τον άντρα μου και δεν είναι, σε έδωσε και αυτός αγάπη να... Δεν κάνει, γιατί είναι πεθαμένος και δεν κάνει να τα λέω.
2: Καλά, δεν λες κάτι κακό. Δεν...
4: αυτό λέω. Είναι μεγάλη υπόθεση να δίνεις αγάπη στον άλλον. Μεγάλη απόθεση. Ναι. Μεγάλη απόθεση. Τι να πω. Χάρηκα που σ' άκουσα, αγάπη μου.
2: Και εγώ, μάνα μου. Ευχαριστώ
4: καλώς
2: πολύ.
4: Καλώς από το Κύριο και όλα καλά να σου πάνε στη ζωή σου, παιδί μου. Άσε όλα καλά. Καλή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να μου φιλήσεις τη σαβρούλα εκεί που είναι.
2: Ναι. Φιλιά πολλά.
4: Και ευχαριστώ που για με χαρά. Πήρατε.
2: Στο καλό, στο καλό. Εννοεί η κυρία Σταυρούλα αυτό που κάνουν όλοι, βέβαια, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκονται, καλούν τη Σταυρούλα, της αφήνουν τον αριθμό, τον βλέπει κιόλας η Σταυρούλα στο τηλέφωνο και καλεί εκείνη. Θοδωρή, που είσαι επαγγελματίας οδηγός, καλώς τον.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σου, φίλε.
5: Δεν είμαι επαγγελματίας οδηγός.
2: Έτσι γράφει.
5: Ναι, δεν πειράζει, εντάξει. Απλά το εξήγησα και στο κορίτσι. Λαϊκές πηγαίνω. Στον δρόμο είμαι για τη δουλειά, αλλά εντάξει, όπως και να το πεις, απάνω στο τιμόνι είμαστε.
2: Σωστά.
5: Σας ακούω γύρω στις 4 παρά. Και σταδιακά και μέσα στη νύχτα όταν ξυπνάω, το ράδιο είναι κολλημένο. Ξέρεις, μετά το λαβίδι, πιάνετε εσείς σειρά, σας ακούω. Ήθελα να ρωτήσω, έχουμε κάποια συγκεκριμένη ατζέντα που συζητάμε,
2: ναι,
5: ή
2: γιατί
5: να...
2: μιλάμε για τη φιλία, αλλά μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
5: Ωραία, επειδή εντάξει, εγώ δεν το...
2: Η όχι, όχι, μπορείς να πεις...
5: Πολύ δυνατό και πολύ δύσκολο στην εποχή μας. Mm. Εγώ ήθελα να μιλήσω για ένα άλλο θέμα, αν μου επιτρέπετε.
2: Παρακαλώ.
5: Το οποίο το θεωρώ και αυτό πολύ σοβαρό.
2: Για πες μου.
5: Και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Εδώ στην περιοχή μας, εγώ είμαι από Κόρυδο, στο Λουτράκι. Εχθές έγινε ένα γεγονός με μία εκπαιδευτικό η οποία κατέγγειλε ένα εξάχρονο παιδάκι ότι τη σώπευσε. Και το θέμα εδώ στην περιοχή μας έχει πάρει διαστάσεις. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τη συμπεριφορά της κυρίας εκπαιδευτικού, και η κόρη μου σπουδάζει πάνω σε αυτόν τον τομέα, και όταν τη ζήτησα να το συζητήσουμε λίγο, μου λέει δεν είναι δυνατόν ένα εξάχρονο παιδάκι να έχει διαμορφώσει μία άποψη πάνω στο θέμα το σεξουαλικό.
2: Όχι βέβαια.
5: Το μπορεί να έχει δει μια εικόνα στο σπίτι, στην τηλεόραση, σε οτιδήποτε, ναι. Από εκεί και πέρα ο εκπαιδευτικός οφείλει να το συζητήσει πρώτα στην εκπαιδευτική κοινότητα και μετά με τους γονείς του παιδιού.
2: Τι κατήγγειλε το παιδάκι?
5: Ναι, στην αστυνομία.
2: Άκουρεση.
5: Ξέρετε κάτι, εγώ...
2: Αντί να το πιάσει το παιδάκι να του εξηγήσει ότι οι σωστοί άντρες δεν κάνουν τέτοιες κινήσεις, να το...
5: Ακριβώς.
2: Αυτό, δηλαδή, συγγνώμη, ας πούμε, ηλίθια η γυναίκα, συγγνώμη δηλαδή.
5: Είναι σοβαρό το γεγονός, ξέρετε κάτι, εγώ δεν θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω ούτε καν.
2: Εγώ τη χαρακτήρισα.
5: Γιατί μπορεί να χρειάζεται και αυτή κάποια βοήθεια.
2: Αυτή χρειάζεται επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
5: Εντάξει, γιατί το συζήτησε και με τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διευθυντής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, της είπε ότι πρέπει να το χειριστούμε το θέμα με λεπτότητα, και γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι 6 χρόνια
2: παιδάκι.
5: Αλλά δεν ξέρω σε τι ψυχολογική κατάσταση μετά από 2 μέρες, και δεν είναι ότι το έκανε, φίλε μου, την ίδια στιγμή να πεις ότι ήταν εμβρασμό ψυχή και το έκανε, ξέρω, πάνω στο δημότης. Μετά από 2 μέρες δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να την ορμηνεύσει, να το συζητήσει. Εγώ περισσότερο γι' αυτό θλίβομαι, δηλαδή, να σας πω κάτι. Αυτή η κυρία εκπαιδευτικός διαμορφώνει άποψη σε παιδιά. Αν η ίδια λοιπόν δεν έχει μια ισορροπία στο ψυχικό της κόσμο, πώς να διαμορφώσει, κύριε Τσιλιμίδη, και στα παιδιά? Έτσι δεν είναι?
2: Αστειεύεστε. Εννοείται, κύριε Θοδωρή. Εννοείται. Μου κάνει πολύ μεγάλη κατάπληξη αυτό το πράγμα.
5: Άμα θέλετε, κοιτάξτε το, σαν άνθρωπος, όχι δημοσιογραφικά, να δείτε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό, γιατί πρώτη τάξη παιδάκι ήταν. Ό,τι και να έκανε, εγώ σου λέω, ό,τι και να το συζητήσει, να καλέσει τους γονείς και να πει, ρε παιδιά, μήπως το παιδί βλέπει κάποιες εικόνες που δεν θα έπρεπε να τις βλέπει. Όλα αυτά φέρνουν μια λεπτότητα. Δεν μπορεί να το βγάλει στον άλλον στη σέντρα, έτσι δεν είναι.
2: Άκου τώρα, δηλαδή εάν της το έκανε αυτός ένας, αυτό ένας που ήταν 30 ετών θα τον πυροβολούσε.
5: Και εδώ μεταξύ, εγώ κύριε Τσιριμίδη, τρελαίνομαι όσον αφορά και με το σημερινό φλερτ. Άλλο ένα θέμα κι αυτό. Δηλαδή, εμείς μεγαλώσαμε, εγώ είμαι 59 χρονών, μεγαλώσαμε, εντάξει, δεν υπήρχαν τα Instagram και τα Facebook και αυτά. Περιμέναμε να πάμε στην καφετέρια, να πούμε ένα ωραίο τρόπο, να φλερτάρουμε με ένα ωραίο τρόπο, να μιλήσουμε με αμεσότητα, να δώσουμε ένα λουλούδι, να κάνουμε ένα κέρασμα. Πολύ διαφορετικό. Και ποτέ, ρε παιδί μου, δεν βγήκε και μια κυρία, τουλάχιστον εγώ στις δικές μου τις παρέες, να καταγγείλει ότι ξέρεις κάτι, με ενοχλήσανε σεξουαλικά, τέλος πάντων. Σήμερα με το παραμικρό δηλαδή, γι' αυτό και δεν φλερτάρουν και τα παιδιά, πιστεύω.
2: Ναι, γιατί μπορεί να σε καταγγείλουν, ναι βέβαια.
5: Ναι, έχει αλλάξει εντελώς η ζωή μας και όσο και για τον κύριο που έλεγε μετά, αλίμονό μας αν γεμίσουμε ρομπότ. Αλίμονό μας. Αλίμονό μας, ρε φίλε, χάνουμε την παρέα, χάνουμε την κοινωνικότητα. Θέλω να πάω στο σπίτι του αδερφού, τώρα να μου πεις ότι φεύγω από το ένα δέμα στο άλλο. Αλλά όλα είναι μια λυσίδα. Θέλω να πάω στο σπίτι του αδερφού και πρέπει να πάρεις τηλέφωνο, ρε φίλε μου, για να πάω στο σπίτι του αδερφού. Mm. Αν δέχεται επισκέψεις, πού έχουμε φτάσει.
2: Καλημέρα.
5: Λες καλημέρα στον ασανσέρ και μπορεί ο άλλος να σε κοιτάει παράξενα. Τι να πω. Σας εύχομαι καλή σας μέρα, να έχετε να ξεκουραστείτε. Ευχαριστώ, σας ακούω.
2: Η λαϊκή που πάτε πού είναι?
5: Εγώ σήμερα πάω στο Μεγάλο Πεύκο.
2: Α, μάλιστα, μακριά δηλαδή.
5: Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά, πάω και πιο μακριά, πάω και Λευσίνα.
2: Κατάλαβα.
5: Και άλλοι από το χωριό μου πάνε και πιο μακριά. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, πάμε ωραία πράγματα να πάρει ο κόσμος να φάει και εμείς παλεύουμε και ο κόσμος δύσκολα τα φέρνει. Εντάξει, έχουμε όμως μια αμεσότητα με τον κόσμο.
2: Χάρηκα πολύ, Θοδωρή.
5: Εγώ σας ακούω και θαυμάζω ότι είστε πολύ ήπιος άνθρωπος. Αυτό έχω να σας χρεώσω. Είστε πολύ ήπιος άνθρωπος.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ
5: καλημέρα.
2: Πολύ.
5: Καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Γεια.

0: Από τα ύψη στα βάθη και αντιστρόφως άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
2: Σταμάτα, αδερφέ μου, γιατί έτσι που τα λες σε βλέπω αριστερό ψάλτη στον Άι Τρίφωνα.
0: Γεια σου, Μύρια, από τον Ευρωκόπη.
3: Καλημέρα, κύριε Μάνο.
0: Μίλα από τον Ενικό, ναι.
3: Εντάξει. Εγώ σας νιώθω. Είναι σεβασμός, κύριε Μάνο, που το κάνω.
0: Εντάξει, και εγώ σου μιλάω στον Ενικό.
3: Ναι, και σας νιώθω και πιο ανώτερο από μένα.
0: Κανείς δεν είναι ανώτερος από κανέναν. Μόνο ο Θεός.
3: Είστε ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας.
0: Εντάξει.
3: Εγώ στόλισα πάρα πολύ ωραία το σπίτι χριστουγεννιάτικα.
0: Ναι.
3: Τώρα έχω αναμένο και ένα ωραίο φαναράκι εδώ στο κουζίνα μου έξω και είναι όλα φωτισμένο, Άγιος Βασίλειος. Η φιλία για μένα, κύριε Μάνο, είναι πολύ σπουδαίο και ιερό. Εδώ στον Ευρωκόπη, εγώ εδώ και 40 χρόνια που ζω, τόσο πολλά χρόνια, είναι τρεις φίλες που τις αγαπάω πάρα πολύ και είναι και ένας λόγος που παραμένω εδώ. Γιατί έφυγε ο σύζυγος από τη ζωή και τα παιδιά μου έφυγανε και μου λένε να κατέβω κι εγώ στη Δράμα, αλλά αυτές οι φίλες με κρατάνε εδώ. Η φιλία, κύριε Μάνο, πολλοί την κάνουν από συμφέρον. Η αληθινή φιλία όμως κρατάει πολλά χρόνια, κύριε Μάνο. Και μια φιλία όταν χαλάει είναι η ζήλια. Γιατί μια φίλη μου αγαπημένη, κύριε Μάνο, η Ελένη, από νεαρές είμαστε μαζί, είχε μια φίλη. Πολύ αγαπημένες ήτανε. Και μετά χώρισανε. Και εγώ της εξηγούσα, γιατί γνώριζα την άλλη κοπέλα, ότι τη ζήλευε πάρα πολύ. Και αυτός ήταν ο λόγος που χάλασαν τη φιλία τους. Αυτή η φίλη μου, κύριε Μάνο, έχει λίγες μέρες με έψαχνα στο τηλέφωνο. Εγώ όταν είμαι κάτω στο Λεβιτοστάσιο, στο δρόμο εδώ με τη Δέσποινα, το κινητό το έχω πάνω στο σπίτι. Μετά ήρθε κάτω και με έψαχνε στη γειτονιά. Δηλαδή δεν με αποχωρίζετε, είμαστε πάρα πολύ αγαπημένες. Και στα δύσκολα και όταν τη χρειάστηκα σε κάτι δύσκολο πάλι ήταν δίπλα μου. Εύχομαι, δηλαδή είναι πολύ τυχερός ο άνθρωπος που έχει ένα-δύο ανθρώπους όντως πραγματικά να είναι φίλοι.
0: Πολύ τυχερός, πραγματικά.
3: Ναι. Αυτό που είπε ο κύριος για τη δασκάλα, κύριε Μάνο, το άκουσα και εγώ και να σας το εξηγήσω πιο καλά.
0: Ναι, για πείτε μου.
3: Η κυρία δασκάλα αυτή είναι λίγο σε μεγάλη ηλικία, από ό,τι άκουσα 56 ετών, αλλά δεν παίζει ρόλο και αυτό.
0: 56 ετών δεν είναι μεγάλη ηλικία.
3: Ναι, το παιδάκι αυτό 6 χρονών, τόσο μικρό, κάτι πήγε να τη δείξει εκεί στην έδρα, που κάτι τους είπε να ζωγραφίσουν, κάτι να κάνουν. Και πήγε με αγάπη το μωρό αυτό 6 ετών να της το δείξει, κύριε Μάνο.
0: Ναι.
3: Και την ακούμπησε στο στήθος. Κανένα πρόβλημα. Αντί να τον αγκαλιάσει και με αγάπη, και αυτή πήγε μέχρι και στο αστυνομικό τμήμα και το κατήγγειλε.
0: Άκουρε, παιδί.
3: Ναι. Δηλαδή, έχει πρόβλημα αυτή η κυρία, δεν ξέρω.
0: Μέγιστο πρόβλημα.
3: Ναι. Το παιδάκι αυτή την κίνηση έκανε.
0: Άκουρε, παιδί.
3: Ναι. Δηλαδή, έχει πρόβλημα αυτή η κυρία, δεν ξέρω.
0: Μέγιστο πρόβλημα.
3: Ναι. Το παιδάκι αυτή την κίνηση.

0: Παραμένει.
1: Να είστε καλά, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση και πάλι σας περιμένω.
0: Να είστε καλά.
1: Για καλά, καλό πρωινό.
0: Στο καλό να πάτε, στο καλό, για χαρά. Να πω και στην κυρία Ζωή από την Κοκκινιά, κυρία Ζωή μου, σε καλή Σταυρούλα, αλλά δεν το ακούς το τηλέφωνο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Και πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας κεράσω λίγο ακόμα από το βιβλίο του Τάσου Λιβαρδίτη. Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας. Σας είχα διαβάσει ένα απόσπασμα εχθές. Όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά, θυμάσαι, μου άπλωσες τα χέρια σου τόσο τρυφερά, σαν να με γνώριζες από χρόνια. Μα και βέβαια με γνώριζες, γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου, είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά μου, αγαπημένη μου. Θυμάσαι, αγάπη μου, την πρώτη μεγάλη μέρα μας. Σου πήγαινε αυτό το κίτρινο φόρεμα. Ένα απλό φτηνό φόρεμα, μα ήταν τόσο όμορφα κίτρινο. Οι τσέπες του κεντυμένες με μεγάλα καφετιά λουλούδια. Σου πήγαινε στο πρόσωπό σου ο ήλιος. Σου πήγαινε στην άκρη του δρόμου αυτό το τριανταφυλλένιο σύννεφο. Και αυτή η φωνή μακριά ενός πλανόδιου ακονιστή σου πήγαινε. Έβαζα τα χέρια μου στις τσέπες

0: τα ξανάβγαζα. Βαδίζαμε χωρίς λέξη. Μα και τι να πει κανείς όταν ο κόσμος είναι τόσο φωτεινός και τα μάτια σου τόσο μεγάλα. Ένα παιδί στη γωνιά τραγούδαγε τις λεμονάτες του. Ήπιαμε μια στα δυο. Και αυτό το χελιδόνι που πέρασε ξαφνικά πλάι στα μαλλιά σου, τι σου είπε λοιπόν? Είναι τόσο όμορφα τα μαλλιά σου. Δεν μπορεί, κάτι θα σου είπε. Το ξενοδοχείο ήταν μικρό, σε μια παλιά συνοικία πλάι στο σταθμό, που μέσα στην αντιλιά κοιτάζαμε να μανουβράρουν τα τρένα. Αλήθεια, εκείνη η άνοιξη, εκείνο το πρωινό, εκείνη η απλή κάμαρα της ευτυχίας, αυτό το σώμα σου που κράταγα πρώτη φορά γυμνό, αυτά τα δάκρυα που δεν μπόρεσα στο τέλος να κρατήσω, πόσο σου πήγαιναν? Ήταν ζεστό το σπιτικό μας τότε, χαρούμενη η λάμπα μας, μεγάλος ο κόσμος. Απ' τη κουζίνα μύριζε τηγανισμένο λάδι. Έσκυβα, αγάπη μου, και φιλούσα τα αλευρωμένα χέρια σου. Τα χείλια μου γεμίζανε όλο αλεύρια. Σε φύλαγα ύστερα στο στόμα και γέμιζαν και τα δικά σου χείλια αλεύρια. Κοιτούσε ο ένας τον άλλο και γελούσαμε. Απ' το ανοιχτό παράθυρο μας καλησπέριζε η άνοιξη. Ένα κορίτσι αντίκρι τραγουδούσε. Πόσο ήταν όμορφο να ζει κανείς. Ύστερα ερχόταν η βροχή, μα έγραφα σε όλα μας τα χνοτισμένα τζάμια το όνομά σου και έτσι είχε ξαστεριά στην κάμαρα. Κράταγα τα χέρια σου και έτσι είχε πάντοτε η ζωή ουρανό και εμπιστοσύνη. Θυμάμαι που γονάτιζα τα βράδια και σου βγάζα τα παπούτσια. Πόσο με πίκραναν τα παπούτσια σου, πάντοτε λυπημένα, φαγωμένα στις άκρες. Ίσως κιόλας να μπάζανε νερά, αγάπη μου. Μα δεν το έλεγες, μόνο χαμογελούσες. Ύστερα έσκυβες σιωπηλή και μπάλωνες το παλιό σακάκι μου. Ένα ανθισμένο κλονάρι μυγδαλιάς, ο γερτός λαιμός σου. Όχι λοιπόν, δεν θα σε πάρει από τα χέρια μου ο άνεμος, μήτε η νύχτα. Κανείς δεν θα σε πάρει. Ακούς, ακούς. Ήταν τότε που οι μέρες δεν ξέρανε την καταχνιά, τότε που άδειαζε η δύση στην αυλή μας μια ποδιά γεμάτη ροδοδάφνες. Θυμάσαι ένα βράδυ που χτένιζα τα μαλλιά σου και εσύ με κοίταζες από τον καθρέφτη και κάτι σιγοτραγουδούσες? Τα μαλλιά σου είναι μαύρα, όπως μια νύχτα. Στο σώμα σου και στο στόμα σου ανασένει ολάκερη άνοιξη. Στα χέρια σου για πάντοτε ακούμπησα την καρδιά μου. Τα μάτια σου, αχ, τι να πω αγάπη μου για τα μάτια σου. Όταν τα μάτια σου είναι όμορφα σαν όλα μαζί του κόσμου τα τραγούδια, όταν είναι μεγάλα τα μάτια σου, σαν την πιο μεγάλη ελπίδα, όταν χαμογελούσες, ένα περιστέρι διάβαινε στη βραδιασμένη κάμαρα. Ένα σύννεφο χρυσό ταξίδευε στον ουρανό όταν χαμογελούσες. Όταν χαμογελούσες, ξεχνούσα τη στέγη που έσταζε. Ξεχνούσα το τρύπιο πάτωμα. Έλεγα κιόλας να, μέσα από τις τρύπες του, όπου να είναι, θα φυτρώσουνε μεγάλα κόκκινα τριαντάφυλλα. Όλα μπορούσαν να γίνουν στον κόσμο, αγάπη μου, τότε που μου χαμογελούσες. Τάσος Λιβαδίτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου για όλα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είσαστε πάντοτε υγιείς, ακμαίοι, δυνατοί και να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο θα έρθει η φίλη σας η Έρη Πανάγου με την πολύ ωραία εκπομπή της και θα ανοίξετε μαζί τις εφημερίδες και το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, ως γνωστόν, Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ δεν συναντιόμαστε, αλλά το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός είναι για την Κυριακή το βράδυ τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβομαι.
1: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε.